0: Το βράδυ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανοίγοντας το δρόμο και για τη δημιουργία κόμβων επιστροφής σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας νεαρός Σιχ καταδικάστηκε σήμερα σε ισόβια κάθειξη για τον φόνο ενός φοιτητή σε μια υπόθεση στην οποία η αστυνομία της Βρετανίας ζήτησε συγγνώμη επειδή άνδρες της πέρασαν χειροπέδες στον ετοιμοθάνατο θύμα. Και ο καιρός, γενικά έθρωση με αστατική άνεμη, θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι νότι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

6 λεπτά μετά τις 7, ακούτε τον Αθήνα 984. Εκτάκτως, όπως καταλαβαίνετε, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα είναι ως τις 9 η Έλληνα Χατζηιωάννου. Δίνοντας βεβαίως τον λόγο στην μουσική, τον πρώτο και σχεδόν μοναδικό λόγο στην μουσική, την ώρα που εσείς επιστρέφετε στην Αθήνα, ίσως εμπλεγμένοι στην κίνηση εκεί, στην είσοδο της πόλης, αλλά εμείς θα είμαστε εδώ για να σας κρατάμε συντροφιά. Στην τελική ρυθμίση του ήχου μαζί μας είναι ο Νίκος Κουτούγερας. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, το στέλνετε στον αριθμό 6948-984-984. Και επειδή βλέπω ότι κάποιοι μας τηλεφωνείτε, δηλαδή θέλετε να έχουμε μια φωνητική συνομιλία, αυτό δεν γίνεται, γιατί το Viber το βλέπουμε μόνο στον υπολογιστή μας και όχι από κάποιο κινητό τηλέφωνο.

Από το δεύτερο solo album του Robert Plant, ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα στις 9 Ιουλίου για μια συναυλία στο Λυκαβιτό με το νέο του συγκρότημα. Η καριέρα του βεβαίως ξεκίνησε από τους Led Zeppelin και η φωνή του δεν είναι έτσι όπως την ακούτε τώρα, γιατί έχουν περάσει και 40 χρόνια από τότε, 40 plus. Και με αυτό το τραγούδι που ολοκληρωνόταν ο δίσκος που κυκλοφόρησε το 1983, ουσιαστικά συνδέει την αγάπη με τον αυτοκινητόδρομο. Καλύτερα θα έλεγα το πάθος.

Robert Plant λοιπόν στα 78 του ανεβαίνει στο Λυκαβητό για μια συναυλία στις 9 Ιουλίου.

0: maybe heard the sound of rain.
1: I love the rain.
0: The day before you came.
2: Υπάρχουν φορές που σε κάποια σημαδιακή ημερομηνία, ας πούμε το ξεκίνημα του χρόνου ή τα γενέθλιά μας ή όταν αλλάζουμε δεκαετία ακόμα, μπορεί να καθίσουμε να σκεφτούμε πόσο άλλαξε η ζωή μας τη στιγμή που μπήκε κάποιος ο οποίος εγγράφηκε στην ποιητική μας μνήμη. Ξέρετε, όσο περνούν τα χρόνια και αρχίζουμε και σκαλίζουμε το παρελθόν, αλλά πολλά από αυτά που έχουμε ζήσει μάλλον τα βάζουμε στην άκρη, τα πρόσωπα όλο και λιγοστεύουν. Πρόσωπα όλο και λιγοστεύουν.

Πριν από λίγο έφτασε στο mail μου και υποψιάζομαι ότι μπορεί να έχει φτάσει και σε κάποιο mail από εσάς που μας ακούτε. Μία ειδοποίηση, μάλιστα ξεκινάει η ελληνική κυβέρνηση, φόρος εισοδήματος 2024, gov.gr, όπου με ενημερώνουν ότι χωρίς το ονοματεπώνυμό μου, έτσι, είναι μία ειδοποίηση η οποία είναι προφανές ότι είναι αυτό που λέμε ψάρεμα, ότι το κράτος μου επιστρέφει φόρο, μάλιστα να σας πω και πόσο, 296,74 ευρώ, και φυσικά μου ζητά να μπω μέσα σε μια πλατφόρμα. Προφανώς θα μου ζητήσει και στοιχεία, ποιος ξέρει τι. Είναι από αυτά τα mail τα οποία τα σβήνουμε άμα τη εμφανίσει. Ωστόσο θέλει προσοχή, γιατί δράττονται της ευκαιρίας οι απατεώνας του διαδικτύου και με αφορμή να, ας πούμε, την περίοδο που πληρώνουμε το φόρο μας, ή μας έρχεται ειδοποίηση φυσικά για να τον πληρώσουμε, ή μας επιστρέφεται ένα ποσό του φόρου που έχουμε ήδη καταβάλει, θέλει προσοχή, γιατί δεν είναι τόσο δύσκολο να παρασυρθεί κανείς. Είναι πολύ πιστικά τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε, καθώς επίσης και από ταχυδρομικές υπηρεσίες και από ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους απατεώνες να μπουν μέσα, καταρχάς να βρουν τα στοιχεία μας, τους κωδικούς μας, και να μπουν μέσα στους λογαριασμούς μας.

σε κάποιο στίχο το τραγούδι λέει πριν από το, την ουσία του, δηλαδή όλο μ' αφήνεις να σε αφήσω. Ξέρετε την περίοδο που ο έρωτας είναι πάρα πολύ έντονος, δεν ξέρουμε πώς να τον διαχειριστούμε, μας τρομάζει, προσπαθούμε να τον αποθήσουμε. Κάπου όμως σε ένα στίχο λέει το καλοκαίρι θα μυρίσω και μύρισε καλοκαίρι, έχει μπει εδώ και λίγες μέρες, οι παραλίες είναι το γνωστό ρεπορτάζ, ξέρετε αυτές τις μέρες, οι παραλίες που γεμίσουν σαν να έχουν υποχρέωση οι άνθρωποι σε αυτή την έναρξη του καλοκαιριού να κάνουν ποδαρικό στις παραλίες στις οποίες συνηθίζουν να πηγαίνουν, τουλάχιστον αυτές που βρίσκονται κοντά στο κλεινό νάστη και καθώς επιστρέφουν η νύχτα είναι όμορφη.

λόγια που αύριο ο νους θα τα αρνηθεί. Ένα ταξίδι κάπου κάποιος αναβάλει. Γελάς κι αλλάζει το τοπίο στις

από την πρώτη ακρόαση της μικρής Άρκτου. Αυτό ήταν ο Μήνος Θεοχάρης, ένα τραγούδι που έγραψε ο Θοδωρής Οικονόμου σε στίχους Παρασκευά Καρασούλου. Πέρυσι φτάσαμε στην πέμπτη ακρόαση της μικρής Άρκτου και όλα αυτά τα χρόνια ξεπίδησαν μικρά διαμαντάκια, τραγούδια εννοώ, και ξεκίνησε καριέρα πολλών καταξιωμένων σήμερα ερμηνευτών. Και νομίζω έπεται και συνέχεια. Και επειδή έχουμε και πανσέλινο, ξέμεινα από χθες.

από την ταινία Σαμπρίνα του 1995, το τραγούδι, το βασικό τραγούδι του soundtrack, τη μουσική έγραψε ο John Williams, ήταν και υποψήφιο για Όσκαρ. Είναι ο Sting βέβαια. Remake της ταινίας του Billy Wilder, ο Sidney Pollack την σκηνοθέτησε το 1995 με πρωταγωνιστές τον Harrison Ford, τον Greg Kinnear και την Julia Ormond, και το 1954 το cast ήταν πιο λαμπερό, Humphrey Bogart, Audrey Hepburn, William Holden.

Έβλεπα Παντσέλινος, Blue Moon, η χθεσινή, αλλά είναι εξίσου φωτεινή και σήμερα στο να πω ηχό της, αλλά είναι πολύ μικρό το σβήσιμο και λέγεται μπλε φεγγάρι γιατί έχουμε δύο φεγγάρια στον ίδιο μήνα. Φυσικά έχει τραγουδηθεί και από ποιον, από τον Φρανκ Σινάτρα. Και όχι μόνο.

χθες, επέτειο των 39 χρόνων, γιορτάσαμε εμείς εδώ στον Αθήνα 984, είναι αυτό που λένε παρά ένα τεσσαράκοντα. Του χρόνου θα προετοιμαζόμαστε για μια μεγάλη γιορτή με πολλές ιδέες για το πώς θα γιορτάσουμε εμείς. Σκεφτείτε ότι βρισκόμαστε εδώ όσα χρόνια είναι ο σταθμός, το οποίο είναι εντυπωσιακό σε ποια ηλικία ήρθαμε και σε ποια ηλικία φτάσαμε. Ο Αθήνα 84 είχε πάρα πολλές φωνές που πέρασαν από εδώ, στάθηκαν αρκετές από αυτές, άλλοι άνοιξαν τα φτερά τους για να πάνε κάπου αλλού, στην τηλεόραση, σε άλλα μέσα. Το ραδιόφωνο για τους περισσότερους παραμένει πολύ μεγάλη αγάπη, γιατί το ραδιόφωνο και για μας που είμαστε πίσω από τα μικρόφωνα μας βοηθάει, καθώς ετοιμάζουμε τις εκπομπές, καθώς βγαίνουμε στον αέρα, να φανταστούμε, διαγείρει τη φαντασία μας το ραδιόφωνο, όπως φαντάζομαι και την δική σας, ακούγοντας ένα τραγούδι ή λέγοντας δύο λέξεις που προέρχονται από την ουσία του τραγουδιού ή αυτό που εισπράττουμε εκείνη τη στιγμή. Γιατί κάνοντας εκπομπή, ειδικά όσοι έχουμε μουσικές εκπομπές ή στο παρεμπιπτόντος κάνουμε αυτή την περίοδο μουσικές εκπομπές όπως εγώ σήμερα, έχουμε τη λίστα μας, έχουμε τις σκέψεις μας για το τι τραγούδια θα παίξουμε και ξαφνικά εκεί που ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε το μικρόφωνο μας έρχεται μια ιδέα, μας έρχεται μια λέξη, μας έρχεται μια εικόνα. Η εικόνα είναι αποτέλεσμα της φαντασίας μας, την οποία προκαλεί η στιγμή. Η στιγμή μπορεί να είναι ένα στίχος, μπορεί να είναι ένα τραγούδι, ακόμη και μία σκέψη πολύ απομονωμένη από αυτό που ακούγεται στο χώρο ή στα ακουστικά μας. Φωνές του ραδιοφώνου και δική μας η φωνή όλα αυτά τα χρόνια έχει διαφοροποιηθεί, αλλά αυτό που δεν έχει σβήσει και είναι νομίζω ακριβώς το ίδιο για πολλούς από εμάς, είναι η αγάπη μας και το πάθος για το ραδιόφωνο.

Νομίζω η μαγεία του ραδιοφώνου δεν χάνεται και για τον ακροατή παίζει νομίζω καθοριστικό ρόλο η συνθήκη κάτω από την οποία ακούει μία εκπομπή, κυρίως όταν είναι βράδυ, που βρίσκεται. Την ακούει από το κινητό του, την ακούει από ένα τρανζιστοράκι, την ακούει στην παραλία, που επιλέγει κάποια στιγμή να ακούσει αυτή την εκπομπή. Και τώρα ακούγοντας και τους στίχους της Ηρούς, γιατί η Ηρώ έγραψε και τραγούδισε αυτό το τραγούδι, σκεφτόμουν να, αν σταθώ σε μία στιγμή, γιατί ξεκινώντας, ξέρετε, μας δίνανε συμβουλές οι παλιότεροι, στο τι να κάνουμε, πώς να σταθούμε μπροστά στο μικρόφωνο, πώς να αποβάλουμε το track, ένα κόλπο για να αποβάλει κανείς το track, γιατί στην αρχή όταν ξεκινάει κανείς, ό,τι και αν κάνει, έχει πολύ μεγάλο άγχος και αυτό, ξέρετε, φαίνεται, μπορεί να το ακούσει σίγουρα το μοιημένο αυτή, αλλά και το μη μοιημένο αυτή μπορεί να το καταλάβει. Αυτό που η συμβουλή που μας δίνανε ήταν να σκέφτεστε την ώρα που ανοίγετε το μικρόφωνο ότι μιλάτε σε ένα φίλο, ότι μιλάτε στο τηλέφωνο. Και αυτό όντως ήταν λίγο ανακοφιστικό, άλλωστε αυτό το οποίο λέει ο παραγωγός του ραδιοφώνου, κυρίως των μουσικών εκπομπών, μπορεί να απευθυνθεί μόνο σε έναν. Σε έναν ακροατή που εκείνη τη στιγμή νιώθει ή εισπράττει αυτό που εκείνος λέει, μπορεί να απευθυνθεί σε έναν ακροατή, γιατί ο παραγωγός μπορεί να απευθύνεται σε έναν ακροατή, τον οποίο μάλιστα γνωρίζει, και αυτό είναι το πιο γοητευτικό για τον αποδέκτη, πρέπει να σας πω. Αλλά η συμβουλή που μου είχε δώσει η Μαριανίνα Κριεζή όταν πρώτο ήρθα στον 984 και έκανα νυχτερινή εκπομπή, δηλαδή 12 με 3 τα ξημερώματα, ήτανε: Έλενα, να χαμογελάς, γιατί το χαμόγελο ακούγεται στο ραδιόφωνο και δεν την έχω ξεχάσει ποτέ. Έχουν περάσει από τότε σχεδόν 40 χρόνια.

τραγούδι από το soundtrack της ταινίας, το χαμόγελο της Μόνα Λίζα, θα ήταν ας πούμε ένας διάλογος, να το πω καλύτερα, με την ταινία «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών» που είχε προηγηθεί. Το 2003 λοιπόν είδαμε το χαμόγελο της Μόνα Λίζα με την Τζούλια Ρόμπερτς στον βασικό ρόλο, που υποδιόταν σε μια περίοδο που ήταν πολύ συντηρητική στην Αμερική, μια καθηγήτρια που προσπαθούσε να παροτρύνει τις μαθήτριες να χειραφετηθούν. Και αυτό από ταινία είναι.

από την ταινία του Λόρενς Κάσταν. Πάντα μπερδεύω αυτό το όνομα. Για μένα είναι πολύ μεγάλος γλωσσοδέτης. Περίεργο, ε? Το Film French Kiss του 1995 με ένα εξαιρετικό soundtrack. Meg Ryan και Kevin Kline οι πρωταγωνιστές. Η Meg Ryan στα καλύτερά της στα μέσα της δεκαετίας του 90. Και αυτός είναι ο Τσούκερο.

2 λεπτά πριν από τις 8. Σε λίγο θα κάνουμε στάση, θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου και θα επιστρέψουμε εκτάκτως 7 με 9 στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 αυτή την ώρα της δικής σας επιστροφής με πολλή μουσική, η Έλληνα Χατζη Ιωάννου.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και εσείς, κύριε Δελτίο Δύσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα θα οδηγηθεί σήμερα ο 41 καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης συζύγου μέσα στο σπίτι τους. Φαίνεται να υποστήριξε πως προηγήθηκε καυγάς. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, ενώ οι μαθητές των γενικών λυκείων παίρνουν τη σκητάλη από αύριο με τις εξετάσεις των μαθημάτων προσανατολισμό. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο NBC News πως πιστεύει ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του ορμού την επόμενη εβδομάδα. «Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα σήμερα, αλλά το έλυσα πολύ γρήγορα», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ επιμένει ο Χάρης Δούκας μετά τις χθεσινές αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας του Πασόκ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Με νέα δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτάσει τις θέσεις που υποστηρίζει σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ, υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του Πασόκ και στήριξη της απόφασης του συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή υπολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΕΠΚΕΠΕ. Χθες ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους 10 από τους συνολικά 17. Το Κονγκό ανακοίνωσε νέα αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα, τα οποία ανέρχονται πλέον σε 321. Με την επιδημία να έχει επηρεάσει 3 επαρχίες της χώρας. Σύμφωνα με τα επίσημα κυβερνητικά στοιχεία, από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν καταγραφεί 48 θάνατοι. Και ο καιρός, γενικά έθρος σήμερα στην Αττική, οι άνεμοι θα πνίγουν ασθενείς και το μεσημέρι νότιο έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

σε ένα άλμπουμ που είχε τίτλο A Single Man. Και έχει μια απίστευτη ιστορία από αυτές τις πολύ περίεργες συμπτώσεις που μπορεί και να μην είναι συμπτώσεις, ωστόσο συμβαίνουν στη ζωή μας. Καθώς έγραφε αυτό το μουσικό θέμα, μια Κυριακή, όπως διηγήθηκε αργότερα ο Έλτον Τζον, φαντάστηκε τον εαυτό του να ορείται στο διάστημα και να κοιτάζει το σώμα του από ψηλά. Φανταζόταν ότι φεύγει από τη ζωή και ότι συμβαίνει αυτό που είχε ακούσει από διηγήσεις άλλων που για κάποια στιγμή είχε σταματήσει η καρδιά του και η καρδιά τους και είχαν δει τον εαυτό τους να ύπταται και να κοιτάζει το σώμα από ψηλά αφού έχει βγει από εκεί. Ουσιαστικά έγραψε ένα τραγούδι, μια μουσική για το θάνατό του. Την επόμενη μέρα του είπανε ότι εκείνη την ώρα που καθότανε στο πιάνο και έγραφε, βλέπετε είναι ένα θέμα, καταρχάς είναι πολύ αγαπημένο θέμα, αλλά βλέπετε την κυριαρχία του πιάνου φυσικά, άλλωστε πιάνο παίζει ο Έλτον Τζον. Του ανακοινώσαμε ότι ένα 17χρονο αγόρι, αυτό που μετέφερε επιστολές, που μετέφερε πράγματα μέσα στο πλαίσιο της παραγωγής, ήταν συνεργάτης του κύκλου των ανθρώπων που τον πλαισίωναν, σκοτώθηκε εκείνη την ώρα, την προηγούμενη μέρα δηλαδή, την επομένη του το είπανε, σκοτώθηκε από δυστύχημα με τη μηχανή του.

Song for Guy είναι ο τίτλος του τραγουδιού, αυτού του μουσικού θέματος βασικά, το οποίο επαναλαμβάνεται, έχει μια επανάληψη και στο τέλος φωνητικά όπως ακούτε. Guy λεγόταν αυτό το αγόρι.

Guy Berset ήταν όλο το όνομα αυτού του αγοριού που δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτή η σύνδεση, γιατί ήταν μεταφυσικό εντελώς αυτό που συνέβη καθώς έγραφε το τραγούδι. Βασικά είναι ένα μουσικό θέμα, ο Έλτον Τζον, πριν από τόσα πολλά χρόνια, σχεδόν 50 χρόνια πριν. 10 λεπτά μετά τις 8, ακούτε τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, εκτάκτος η Έλληνα Χατζηγιωάννου. Θα είμαστε εδώ στις 9.

από το 2002. Ένα άλμπουμ που είχε τίτλο Άργησες, και αυτό το τραγούδι το έγραψαν ο Δημήτρης Κοντόπουλος και τους στίχους η Ρο για την Αλέκα Καναλίδου, τόσο αναγνωρίσιμη φωνή της, από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Όπως και αυτή του Λεόναρντ Κοέν. Ένα χρόνο νωρίτερα είχε κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ που είχε τίτλο Ten Songs. Είχε μάλιστα στο τέλος, αν θυμάμαι, ήταν το τελευταίο τραγούδι, αυτό το Alexandra Living, που ουσιαστικά ήταν μια διασκευή το πολύπινο Θεός Αντώνιον του Καβάφη.

Αυτός ο ιδιαίτερος σκηνοθέτης, ο David Lynch, που μας έχει δώσει πολύ διαφορετικές ταινίες, αλλά πάντα είχαν ένα γρίφο που έπρεπε να αποκωδικοποιήσουμε, κυρίως κάποιες πολύ περισσότερο, και να μπορέσουμε να δούμε τον κόσμο του, όπως ας πούμε τον κόσμο του φωτός, αυτή που είναι επάνω και οι άλλοι που είναι πιο χαμηλά στις πρώτες του ταινίες. Η πιο συμβατική ήταν μια ταινία που γύρισε στο κλείσιμο του αιώνα και στο κλείσιμο της χιλιετίας, το 1999, και ήταν η ιστορία του Alvin Straight. Straight Story ήταν ο τίτλος και περιγράφει την ιστορία ενός ανθρώπου μεγάλης ηλικίας. Μάλιστα, ο πρωταγωνιστής πριν καλά-καλά προλάβει να βγει στους σχηματογράφους, ο Ρίτσαρντ Φόρνσουορθ, έφυγε από τη ζωή, ήταν υποψήφιος για Όσκαρ μετά θάνατον, και είναι ένας ήρωας ο οποίος έχει τσακωθεί με τον αδελφό του, μένει πολύ μακριά. Όμως κάποια στιγμή ο αδελφός του αρρωσταίνει, αν θυμάμαι καλά, έπαθε εγκεφαλικό, και προσπαθεί να φτάσει, είναι πολύ μακριά, είναι πολλά χιλιόμετρα, πολλά μίλια μακριά ο τόπος όπου μένει ο αδελφός του, και αυτός ανεβαίνει σε μια αλωνιστική μηχανή, σε ένα τρακτεράκι, γιατί δεν επιτρεπόταν να οδηγήσει αυτοκίνητο, για να πλησιάσει τον αδελφό του, να τον βρει και να τα ξαναβρούν. Straight Story λοιπόν, και από τις μουσικές που έγραψε ο Άντζελο Μπενταλαμέντι για τις ταινίες του David Lynch, νομίζω ότι ήταν από τις πιο τρυφερές αυτή που ακούμε.

Πριν να τον ανέφερα τον πάνω κόσμο και τον κάτω κόσμο, δηλαδή τον φωτεινό και τον σκοτεινό αντίστοιχα, και μπλόκαρε το μυαλό μου και δεν θυμήθηκα τον τίτλο της ταινίας. Ήταν φυσικά το Μπλε Βελούδο, το 1986 παραγωγή. Ήταν από τις ταινίες οι οποίες γράφτηκαν στη μνήμη μας, και ήταν νομίζω και αυτή, ίσως και το Dune λίγο νωρίτερα, ήταν αυτή η οποία ουσιαστικά μας έκανε να προσέξουμε τον David Lynch και αυτόν τον κόσμο τον οποίον δημιουργούσε, τον πολύ περίεργο και πολύ σκοτεινό. Και όπως έλεγα και νωρίτερα, σε κάποιες ταινίες έπρεπε να προσπαθήσεις πολύ για να αποκωδικοποιήσεις, και βεβαίως δεν ήταν και βέβαιο ότι θα αποκωδικοποιούσες αυτά που συνέβαιναν, και νομίζω ότι και ο ίδιος ο David Lynch δεν θα μπορούσε να δώσει οδηγίες για να δει κανείς μια ταινία πέρα από τον ύποπτο κόσμο του Twin Peaks, αυτή την τηλεοπτική σειρά που είδαμε και στην Ελλάδα, να αποκωδικοποιήσει ας πούμε την Οδό Μαλχόλαντ του 2001. Αυτό δεν είναι από την Οδό Μαλχόλαντ. Είναι ο Στίβεν Σάντσες.

την ταινία «Ο ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ». Πιθανότατα τη θυμάστε, μια παραγωγή του 1999 που ήταν ουσιαστικά με έναν τρόπο remake της ταινίας του Ρενέ Κλεμάν «Γυμνή στον ήλιο», βασισμένη στο βιβλίο της Πατρίτσια Χάισμιθ. Έγινε και τηλεοπτική σειρά, ασπρόμαυρη, 8 επεισοδίων. Ξεκίνησε να προβάλλεται ή προβλήθηκε ολόκληρη στο Netflix το 2024, πρωταγωνιστής ο Άνδριου Σκοτ. Και η μουσική της που έγραψε ο Τζεφ Ρούσο έγινε και επίσης μία από τις αγαπημένες μου κινηματογραφικό-τηλεοπτικές μουσικές.

34 λεπτά μετά τις 8, ακούτε τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 9, αυτή την ώρα που γυρίζεται στο κλεινό Νάστη η Αλίνα Χατζηγιωάννου. Ο λόγος είπαμε στη μουσική σήμερα.

Η Ιουλιέτα λέγε στο Ρωμαίο, μην ορκίζεσαι στην άστατη σελήνη. Αλλά να είναι αυτή που μας φωτίζει αλλιώς και έτσι μας παρασύρει να δώσουμε όρκους, και ξέρετε, συχνά οι όρκοι, οι υποσχέσεις εκπίπτουν και τήρησή τους αναλογεί με θαύμα. Αυτό ήταν ένα τραγούδι σε μουσική Δήμητρας Γαλάνη και στίχους Παρασκευά Καρασούλου. Δεν το ακούμε πολύ συχνά. Ήταν από μια ταινία, την ταινία της Κατερίνας Ευαγγελάκου, «Θα το μετανιώσεις», με πρωταγωνίστρια την Μάνια Παπαδημητρίου, την οποία είχαμε δει στους κινηματογράφους εκεί στις αρχές του 2000, και τη μουσική όλου του φιλμ είχε γράψει η Δήμητρα Γαλάνη. Και αυτό από ταινία είναι. Ελένη Καρέμβρου, Κάπα Χιμήρης, για το μετέωρο βήμα του Πελεργού.

στον κόσμο των απάνω. Το μερτέρο βήμα δεν είναι του πελεργού ακριβώς, αλλά είναι του έρωτα και μπορεί κανείς για μια στιγμή, τόσο δα μικρούλα στιγμή, να πιστέψει ότι πατάει και γερά στα πόδια του έρωτα, εννοείται. Τι πλάνη. Μόνο όταν καταλαγιάσει νιώθει κανείς ασφαλής. Κάπως έτσι δεν είναι, ε? Φαντάζομαι συμφωνείτε.

Αν προσπαθήσετε να λάβετε απάντηση από 10 φίλους σας, 20 γνωστούς, 50 ανθρώπους που θα συναντήσετε σε ένα περιορισμένο διάστημα στην καθημερινότητά σας, τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, νομίζω ότι δεν θα πάρετε καμία ίδια απάντηση και θα σκεφτούν πολύ τι θα σας πούνε. Το πιο λογικό είναι κάποιοι να σας πούνε κάτι πολύ συμβατικό. Αν όμως προσπαθήσουν να περιγράψουν την στιγμή που ένιωσαν αυτό το συναίσθημα, που απευθύνεται αυτό το συναίσθημα, σε ποιον ανήκει αυτό το συναίσθημα, νομίζω ότι κάπου εκεί, προχωρώντας τις δικές σας ερωτήσεις, θα μπερδευτούν. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να απαντήσουμε. Μπορούμε να νιώσουμε ωστόσο τι είναι η αγάπη.

και παρνουφορές, όπως στην προκειμένη περίπτωση, που η ερώτηση ίσως να έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από την απάντηση που διαφοροποιείται. Αλλά μας κρατάει alert, μας κρατάει σε εγρήγορση η ερώτηση. Αγάπη, ναι, περισσότερο ίσως, αρκεί να την οριοθετήσουμε, να την ερμηνεύσουμε, να την νιώσουμε προπάντως. Έτσι κάπως μπερδεμένα τα λέω, γιατί κάπως μπερδεμένα είναι και στη ζωή.

Και πόσα θα σε αγαπώ που χάνονται μέσα σε ένα βάθος χρόνου. Και πόσα είναι εκείνα που επανέρχονται ως ανάμνηση, γιατί τα συγκρατεί η μνήμη.

Και έτσι κλείνουμε με ένα από τα λυρικά μουσικά θέματα του Βαγγέλη Παπαθανασίου, 2 λεπτά πριν από τις 9. Ακούτε τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για 2 ώρες ήταν η Έλληνα Χατζιωάννου. Μείνετε στη συχνότητά μας. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου. Και αμέσως μετά ανεβαίνουμε με τη φαντασία μας στον εξώστη για να ακούσουμε από ψηλά και να κοιτάξουμε ψηλά την εκπομπή της Όλγας Λασκαράτου. Καλό βράδυ, καλό μήνα να έχουμε, χρόνια πολλά.

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα θα οδηγηθεί σήμερα ο 41 καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης συζύγου μέσα στο σπίτι τους. Φέρεται να υποστήριξει πως προηγήθηκε καυγάς. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 6 και 10 ετών μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, ενώ οι μαθητές των γενικών λυκείων παίρνουν τη σκητάλη από αύριο με τις εξετάσεις των μαθημάτων προσανατολισμού. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News πως πιστεύει ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επανλειτουργία των στενών του ορμού την επόμενη εβδομάδα. «Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα σήμερα, αλλά το έλυσα πολύ γρήγορα», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις ΗΠΑ για τις παραβάσεις της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν και τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός που διαπράττει το Ισραήλ στο Λίβανο. Σκληραίνοντας περαιτέρω τη στάση της απέναντι στο Ισραήλ, η Τεχεράνη απείλησε να επιτεθεί στο βόρειο Ισραήλ εάν η Βηρυτός πληγεί από Ισραηλινά πλήγματα. Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Αναφερόμενο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια ναυτιλία, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του ορμούς, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυσιπλοείας. Στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ επιμένει ο Χαρίς Δούκας μετά τις χθεσινές αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Μια νέα δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτάσει τις θέσεις που υποστηρίζει σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξη της απόφασης του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ και στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι, ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Χθες ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους 10 από τους συνολικά 17. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, 4 άνθρωποι είχαν τη ζωή τους και 16 ακόμη τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο της Ουκρανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών. Ένας άμαχος έχασε τη ζωή του από ρωσική στη ρωσική περιφέρεια Κούρσκ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, έπειτα από επίθεση ουκρανικού μη επανδρομένου αεροσκάφους. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας ρήξης σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Νότια Ιταλία, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της Καλαβρίας και των γύρω περιοχών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς ή εκτεταμένες ζημίες. Η δόνηση έγινε σετή και στα νησιά του Ιωνίου. Το Κονγκό ανακοίνωσε νέα αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα, τα οποία ανέχονται πλέον σε 321, με την επιδημία να έχει επηρεάσει 3 επαρχίες της χώρας. Σύμφωνα με τα επίσημα κυβερνητικά στοιχεία, από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν καταγραφεί 48 θάνατοι. Και ο καιρός, γενικά έθρωση με αστατική, οι άνεμοι θα πνίγουν ασθενείς και το μεσημέρι νότιος 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.

0: Αγάπητοι φίλοι, καλή σας μέρα. Ο καθαρός ήχος του ιστορικού Αθήνα 984 μετά του Αγίου Πνεύματος. Μπαίνουμε στο μακρύ καλοκαίρι. Λάμπρο Παπαδί, καλημέρα, καλό μήνα. Να έχουμε καλό καλοκαίρι.
1: Καλημέρα Βασίλη μου, καλό μήνα με υγεία και επιτέλους ένας μήνας ο οποίος θα έχει λίγο φθερινό καιρό γιατί είναι λίγο αιμαφρόδιτος ο Μάιος.
0: Ναι, τα τελευταία χρόνια αυτό είχε γίνει. Θυμάμαι και πέρσι, θυμάσαι που είχε συνεχείς βροχές. Δηλαδή το είχε πάρει σκηνή γαϊτάνη που λένε και στο χωριό μου τα απογεύματα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Μπαίνει το καλοκαίρι και έχουμε δύο ακόμα κόμματα στο πολιτικό σκηνικό. Πριν πάμε όμως στα κόμματα, να ευχηθούμε τα καλύτερα στα παιδιά που αγωνίζονται και δίνουν τις πανελλήνες εξετάσεις. Είναι μια διαδικασία, την έχουμε περάσει όλοι, νεότεροι. Να ακούσουμε και τον πιτσιρικά. Τον βγάλα στην ΕΡΤ. Είχαν τη φαϊνή ιδέα να βγάλω να τον ρωτήσουν στην ΕΡΤ. Μόλις βγήκε, τι έγραψες. Και πάει και τους λέει, τι τους λέει, και τον κόψαν άρον-άρον.
2: Από τον αθλητισμό και τον μπάσκετ.
3: Έχει γράψει. Για τον αθλητισμό και τον μπάσκετ.
4: Ναι, δεν έγραψα αυτά τα πράγματα γιατί δεν μου φάνηκαν ενδιαφέρον. Έγραψα δικές μου πανελλήνες.
2: Εντάξει, καλό.
3: Δηλαδή.
4: Έγραψα για το. Ότι μας κυβερνάνε βιαστές και δολοφόνοι.
3: Εντάξει, okay. Δεν έχει σχέση με το μπάσκετ.
4: Όχι, να σου πω τι έγραψα, σε να πει.
3: Ωραία, θα μας πεις.
2: Συνεχίστε την κουβέντα εσείς, να συνεχίζουμε και εμείς από εδώ, εντάξει. Πάντως,
0: συνεχίζει ακόμα η ρεπόρτερα. Ο Πιτσιρικάς θέλει να κάνει πλάκα, δεν ξέρω τι δεν λάβει. Λοιπόν, δέσπα τον κόψαν άρον-άρον και λοιπά. Τι είναι αυτά που λέει τώρα. Λοιπόν, φυσικά τα υιοθετούμε. Λοιπόν, Λάμπρο Παπαδί. Λάμπρο, μας ακούς?
1: Ναι, καθαρότατα.
0: Ωραία. Οπότε ευχόμαστε στα παιδιά τα οποία περνάνε όλη αυτή τη δοκιμασία τα καλύτερα. Τα παιδιά τα οποία όταν τελειώσει η διαδικασία, όταν βγουν τα αποτελέσματα, θα πρέπει όποιοι βγουν φοιτητές να ψάξουν να βρουν στέγη στο ίδιο έργο θεατές για δεκαετίες. Η στέγη θα είναι ακριβή, θα ψάξουμε να βρούμε να μείνουν δύο μαζί. Υπάρχουν και οικογένειες που τα παιδιά δεν μπορούν να τα καλύψουν αν πάνε σε άλλες πόλεις και θα κάτσουν να ξαναδώσουν πανελλήνιες, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ Βασίλη μου το έχω πει και το έχω γράψει δημόσια. Καλή επιτυχία αρχικά στα παιδιά τα οποία δίνουν το δικό τους αγώνα αυτές τις ημέρες κάθε χρόνο. Κάποια στιγμή θα πρέπει, κατά δική μου γνώμη, να σταματήσουμε να λέμε καλή επιτυχία για τέτοιες ημέρες που διανύουμε σε όλα τα παιδιά. Νομίζω ότι το σύστημα των πανελληνίων στην Ελλάδα, όπως εφαρμόστηκε όλες αυτές τις δεκαετίες, όχι απέτυχε. Είναι απλά ένα γερασμένο σύστημα. Θα πρέπει να δούμε κάτι καινούργιο. Το παλιό σύστημα έχει πάει πλέον στη σύνταξη. Πρέπει να τελειώσουμε αυτό. Θα πρέπει να δούμε κάτι καινούργιο. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την ακαδημαϊκή κοινότητα, έχει να κάνει με το Υπουργείο Παιδείας, έχει να κάνει με τη σχολική κοινότητα. Οπότε θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση νέα εφαρμογή για την επόμενη μέρα. Αυτό είναι κάτι άλλο. Και δεύτερο και σημαντικό. 15 δις περίπου δοθήκαν τα τελευταία χρόνια σε απευθείας αναθέσεις. Αν κάτσουμε και δούμε πόσα πανεπιστήμια σε κάθε πόλη θα μπορούσαμε να έχουμε, σε κάθε πόλη, ώστε να μην χρειάζεται το παιδί στη Θεσσαλονίκη να πάει στη Ροδόπη, από την Αθήνα να πάει στην Κρήτη, από την Αθήνα στην Πάτρα και σε οποιαδήποτε άλλη πόλη υπάρχει πανεπιστημιακό ίδρυμα, και να ζει και να σπουδάζει στην πόλη του χωρίς να ματώνει τόσο πολύ η οικογένειά του οικονομικά, ίσως να ήταν μια καλή εφαρμοστική σχεδίου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και να δούμε λίγο και την καλυτέρευση των πανεπιστημίων στο εσωτερικό τους. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ, ποτέ δεν μπορούσα να κατανοήσω γιατί πας στην Αγγλία, ας πούμε, και βλέπεις πανεπιστημιακά ιδρύματα τα οποία σου θυμίζει μια άλλη εποχή, τη Βικτοριανή εποχή, και όχι μόνο, και έρχεσαι στην Ελλάδα και δεν προσομοιάζουν τα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα με χώρους πολιτισμού και μάθησης.
1: Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, δυστυχώς, η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με το ίδιο το κομμάτι της εκάστοτε κυβέρνησης, πώς διαχειρίστηκε και πώς διαχειρίζεται το κομμάτι των ελληνικών πανεπιστημίων, έχει να κάνει και με τα ίδια τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Το άσυλο ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία διήρκησε πάρα πολλά χρόνια, εξακολουθεί να διαρκεί μέχρι σήμερα. Έχουμε τις Βρετανίες, έχουμε και όλες τις διοικήσεις των πανεπιστημίων, οι οποίες προσπαθούν κάθε χρόνο να διεκδικήσουν περισσότερα πράγματα από τις ευρωπαϊκές λίστες, οι οποίες είναι οι ευρωπαϊκές λίστες αξιολόγησης για όλα τα ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση, δεν υπάρχει πανεπιστημιακή βούληση, δεν υπάρχει ακόμα, φίλοι, και αυτή η συνείδηση του να ξεφύγουμε από τον αυτόματο πιλότο.
0: Λοιπόν, για πάμε να μπούμε στα... Όχι, καταρχάς πριν πάμε στα πολιτικά να κάνουμε ένα σχόλιο για αυτά που γίνονται στην Μέση Ανατολή. Ένταση, ξανά ένταση, ξανά πίσω, ξανά συσκέψεις με τον Τραμπ, πιο αυστηρό σχέδιο φέρνει στην επικαιρότητα να δεχτεί το Ιράν, όλο το μυστικό είναι γύρω από το ουράνιο. Τις προηγούμενες μέρες δεν έχει παίξει και τόσο στα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης της Δύσης ότι έχει πέσει και ένα F-35 αμερικανικό καταρριφτή, δηλαδή με κινέζικο πύραυλο, λέει το NBC. Όλα αυτά έχουν τη δικιά τους ξεχωριστή σημασία, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Όπως και το γεγονός ότι βλέπουμε για άλλη μια φορά, παίρνουμε σε ένα φαύλο κύκλο ο οποίος έχει να κάνει με την ένταση, με την ειρήνευση. Ίσως οι όροι οι οποίοι έχουν τεθεί από το ίδιο Ιράν να είναι πιο σκληροί για την επόμενη μέρα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν εμένα απειλές από την Ουάσιγκτον και από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι αν δεν υπάρχει συμφωνία τώρα θα έχουν τα χειρότερα. Αλλά πρέπει να είναι η 25η φορά που ακούμε κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο πλέον ξεκάθαρα και επίσημα
5: πέρα από το Στρασβούργο.
1: Πέρα από ότι έχει να κάνει με το κομμάτι της ίδιας της διαπραγμάτευσης και της πολεμικής το πεδίο, να το πω έτσι, αυτό το οποίο απασχολεί είναι το τι θα γίνει σε ενέργεια την επόμενη μέρα. Διαβάζουμε και διάφορα σε σχέση με τα στενά του Ορμούζ, διάφορα ρεσάλτα τα οποία γίνονται σε αμερικανικά ή ευρωπαϊκά πετρελαιοφόρα, σε διάφορα τάγκερ τα οποία προσπαθούν να περάσουν την περιοχή. Όλη αυτή η κρίση η οποία οδηγεί συνεχώς σε μια παρατεταμένη ακρίβεια σε ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια. Και φυσικά δεν νομίζω ότι σκέφτεται κανείς σοβαρά στην Ουάσιγκτον για το επόμενο διάστημα ότι θα υπάρξει μια πτώση του καθεστώτος του Ιράν ή μια συμφωνία η οποία πλέον θα είναι 99-1 ή 101-2, να το πω έτσι κάπως παρομοιαστικά σε σχέση με την επιτυχία. Από εκεί που είχαμε πάει στο ολοκληρωτική ήττα του Ιράν, πλέον το Ιράν θα βάλει κάποιους πολύ συγκεκριμένους όρους και μάλιστα, όπως γράφουν και διάφοροι οικονομικοί διεθνείς αναλυτές, θα πούνε κάποιοι όροι οι οποίοι θα είναι πολύ σκληροί σε σχέση με το πετρέλαιο και την εξαγωγισιμότητά του την επόμενη μέρα. Θα αναδιαταχθεί πλήρως, καμία σχέση βέβαια με ό,τι είχε υποστηρίξει η Αμερική και οι Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με τον ενεργειακό χάρτη στη Μέση Ανατολή το επόμενο διάστημα. Θα αναδιαταχθεί πλήρως ο χάρτης στο επόμενο διάστημα και θα πούνε και πολύ νέοι σκληροί όροι του Ιράν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε και τις εξελίξεις στα διεθνή. Θυμίζω ότι πέρσι τον Ιούλιο, σε περίπου ένα μήνα από τώρα, έχουμε τα γενέθλια του πρώτου πολέμου, της πρώτης επίθεσης που είχαν κάνει οι Αμερικανοί και το Ισραήλ απέναντι του Ιράν. Μετά ακολούθησε όσα γίνανε τον περασμένο Μάρτιο. Λοιπόν, που σημαίνει ότι μερικά πράγματα, καλά, δεν θέλω να θυμίζω ότι γίνεται στην Ουκρανία που ο πόλεμος κρατάει 3 χρόνια και προχωράμε τώρα. Σβήνουμε συνεχώς τα κεράκια του πολέμου και κάνουμε γενέθλια σε εκείνο τον πόλεμο που λέγαμε ότι θα τελειώσει. Θυμάσαι στην αρχή όταν είχαν μπει οι Ρώσοι στην Ουκρανία ότι θα τελειώσει σε 15 μέρες, σε 20 μέρες, σε ένα μήνα και κρατάει τόσα χρόνια. Λοιπόν, ο Ευρωπαϊκός Πόλεμος. Πάμε τώρα στα πολιτικά. Αυτό που πήγε να ακουστεί νωρίτερα συνδέεται με την πολιτική. Είναι από το Μέγκα, από το Βήμα για την ακρίβεια, ένα βίντεο που έκανε η δικαστρική, η δημοσιογράφος που καλύπτει τα δικαστικά πάρα πολλά χρόνια, η Ιωάννα Μάντρου, και μιλάει για την επικείμενη καταδίκη για τις υποκλοπές της Βουλγαρίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που εδρεύει στο Στρασβούργο. Έχει εκεί προσφύγει, θέλω να θυμίσω, και θα μπούμε σιγά σιγά Λάμπρο Παπαδί στα πολιτικά, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
6: Εκεί που εδρεύει το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη χώρα μας, από ό,τι πληροφορούμε, δεν είναι ευχάριστα. Επίκειται η απόφαση αυτού του δικαστηρίου μετά την προσφυγή του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την υπόθεση των υποκλοπών. Όλες οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το δικαστήριο θα οδηγηθεί σε καταδίκη της Ελλάδας για θέματα που αφορούν το σκληρό πυρήνα των ατομικών δικαιωμάτων και ασφαλώς το κράτος δικαίου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως πριν από λίγο καιρό αυτό το δικαστήριο καταδίκασε τη Βουλγαρία ακριβώς για το ίδιο θέμα. Ποιο θέμα δηλαδή? Ένας πολίτης από τη Βουλγαρία προσέφυγε ότι είχε παρακολουθηθεί παράνομα και η Βουλγαρία καταδικάστηκε. Δυστυχώς η χώρα μας φαίνεται, όπως όλα δείχνουν, ότι θα ακολουθήσει το δρόμο της Βουλγαρίας. Δρόμος που, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι εξαιρετικά δυσάρεστος σε μία περίοδο που το κράτος δικαίου δέχεται επικρίσεις και επίκειται και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο το οποίο έκανε για το Βήμα η Ιωάννα Μάνδρου. Τι ανάγνωση κάνεις, και ξεκινάμε σιγά σιγά να δούμε τα κόμματα από εκεί και κάτω. Αν έρθει και αυτό, θα έχουμε νέα πολιτική ένταση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σίγουρα, ξεκάθαρα νέα πολιτική ένταση. Και κάποια στιγμή πρέπει, Βασίλη μου, να ξεφύγουμε για το κομμάτι της αντίληψης, θα έλεγα, της νέας πολιτικής έντασης, είναι πιο σχετικό. Αν οι πληροφορίες, οι ορθότατες πληροφορίες, γιατί είναι μια, η κυρία Μάντρου, μια καταξιωμένη δικαστική ρεπόρτερ, αν επιβεβαιωθούν και όντως έχουμε μια επίσημη καταδικαστική απόφαση της Ελλάδος από το αρμόδιο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Όχι τόσο για ό,τι έχει να κάνει με κάποιο πρόστιμο, για ό,τι έχει να κάνει με κάποια υστεροφημία ή υστεροβουλία της ελληνικής πολιτείας. Υπάρχει με σφραγίδα πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ευρωπαϊκών θεσμών, κρίση θεσμών και δημοκρατίας στην Ελλάδα. Απλά τα πράγματα. Αν υπάρξει δηλαδή καταδίκη από κάποιο ευρωπαϊκό δικαστήριο, υπάρχει επιβεβαιωμένα κρίση θεσμών. Δεν παρακολουθήθηκε ένας περιφερειάρχης, παρακολουθήθηκε ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης από συγκεκριμένο, όπως έχουν δείξει η δικαστική έρευνα και η όλη έρευνα που έχει δει το φως της δημοσιότητας, όργανο, υπηρεσία και αρχές οι οποίες υπόκειται στο Μαξίμου, ξεκάθαρα τα πράγματα, ξεκάθαρα τα έργα. Και αν πούμε και προβλέπω τα επιχειρήματα της επόμενης ημέρας, όπως τα ίδια τα επιχειρήματα χρησιμοποιηθήκαν για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΦΕ και της κυρίας Κουβέση, που είδαμε πάρα πολλά κυβερνητικά στελέχη να πηγαίνουν και να λένε ότι η κυρία Κουβέση στη Ρουμανία έκανε εκείνο. Να δούμε, είμαι πραγματικά περίεργος, Βασίλη μου, τι θα βρούμε την επόμενη ημέρα για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο θα καταδικάζει την Ελλάδα για το θέμα αυτό που έχει να κάνει με τις υποκλοπές. Να κάτσουμε και να βρούμε τους δικαστές και τα μέλη της Επιτροπής κατά πόσο είναι αριστερόστροφα, κατά πόσο είναι διαφανή, ποιες άλλες ώρες έχει καταδικάσει. Και στο τέλος, με τρομάζει πάρα πολύ το επιχείρημα, το υποτιθέμενο επιχείρημα το οποίο μπορεί να ακούσει, ότι έλα μωρέ τώρα και η Βουλγαρία καταδικάστηκε και εκείνη η χώρα καταδικάστηκε. Δεν τρέχει και τίποτα. Αυτή η κοινικότητα πραγματικά, αν δεν ξεσηκώσει τον κόσμο σε επίπεδο να μπορέσει να γίνει ψήφος οργής, καταψήφισης και έλλειψη εμπιστοσύνης προς αυτή την κυβέρνηση, νομίζω έχουμε σοβαρό πρόβλημα και ότι αυτά τα επιχειρήματα πραγματικά περνάνε στην κοινωνία. Δεν θέλω να το πιστέψω.
0: Μάλιστα. Πάμε στα υπόλοιπα κόμματα, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Οπωσδήποτε εμείς, επειδή τα βλέπουμε τα πράγματα και πολιτικά και παραπολιτικά, οπωσδήποτε θα είναι μια ενίσχυση, αν υπάρξει τέτοια απόφαση, γιατί θα είναι μια έμεση δικαίωση για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, σε όλα αυτά τα οποία υποστηρίζει για τις υποκλοπές, αφού και ο ίδιος ήταν βασικό θύμα αυτών των υποκλοπών. Δηλαδή μια απόφαση από το αρμόδιο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο να καταδικάσει την Ελλάδα, όπως πολύ σωστά είπες, Λαύρο Παπαδί, για τα θέμα, με αφορμή τα θέματα των υποκλοπών, για το κράτος δικαίου, γιατί κατ' επέκταση αυτό είναι. Πάμε στα νέα κόμματα. Μετά την επίσημη παρουσίαση στο Θησείο, ο Αλέξ Τσίπρας πήγε στον Άριο Πάγο, είχε δίπλα κόμματα.

0: μέχρι αυτή τη στιγμή. Να ακούσουμε τον πρώην Πρωθυπουργό και μετά να τα σχολιάσουμε όλα.
1: Μια συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέρνουν να υπογράψουν. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίκως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίκως ισχυρή δημοκρατία. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση, το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Αλέκ Τσίπρας έξω από τον Αριοπάγο, κατέθεσε τις υπογραφές. Λοιπόν, καταρχάς να το ξεκινήσουμε, γιατί δεν μιλήσαμε μετά μαζί μετά την ανακήρυξη του νέου κομμάτου, την ίδρυση του νέου κομμάτου. Στο Θησείο, εσύ πώς το άκουσες αυτό το ΕΛΑΣ σαν ακρονίμιο, γιατί ο ίδιος και εδώ αν πρόσεξες λέει Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, γιατί έχουν αρχίσει και γίνεται στους νομικούς κύκλους, γύρονται διάφορα θεματάκια για το πόσο το ΕΛΑΣ μπορεί να εγκριθεί από τον Άριο Πάγο, διότι ΕΛΑΣ είναι ελληνική αστυνομία, έτσι είναι.
2: Δεν εγκύρονται, Πέτρε Βασίλη μου, δεν εγκύρονται από τους νομικούς ακόμα. Άριος Πάγος δεν έχει αποφασίσει. Αυτό εγέρθηκε το σύστημα, να το πω έτσι περισσότερο, από τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Άδωνο Κυριάτη, ο οποίος πρώτος το σήκωσε σε μια δήλωση και υποπηγέντησε το ζήτημα αυτό. Δεν νομίζω δηλαδή να είναι τόσο αφελής στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα που δεν θα προσμετρήσανε και τον παράγοντα αυτό που έχει να κάνει με τον Άριο Πάγο και το να περάσει η ονοματοδοσία του κόμματος. Εντάξει, δεν το νομίζω και δεν το πιστεύω. Και νομίζω ότι θα είναι ένα ζήτημα, αν κάτσουμε και σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο και σκεφτούμε και έτσι. Είναι ένα θέμα αυτό. Τώρα, αν μου επιτρέπεις, πριν πάρετε το σχόλιο μου, το δεύτερο για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ονοματοδοσία του κόμματος, αν μου άρεσε, πρέπει να σου πω να εκλογήσω και εγώ λίγο τα γένια τα οποία λίγα έχω, γιατί μαγιά έχω πάρα πολύ λιγότερα. Ότι ήμουν από τους πρώτους στην Ελλάδα, πολιτικούς συντάκτες και πολιτικούς ρεπόρτερ, που τον Νοέμβριο του 2023 έγραψε για πρώτη φορά, αρθρογράφησε για πρώτη φορά για την πολιτική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να σου πω ότι εκείνο μου το άρθρο, το πρώτο που ήταν Νοέμβριο του 2023, λίγες μέρες πριν το Πολυτεχνείο, που είχαμε μιλήσει για την πολιτική του επιστροφή, για το Ινστιτούτο το οποίο θα ιδρύσει και θα δημιουργήσει την πορεία, το οποίο θα σημάνει τη δική του επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή της χώρας και την επαναδιεκδίκηση της Πρωθυπουργίας με αυτόν τον τρόπο όπως έγινε, γιατί ο Πρωθυπουργός είπε στα τις προηγούμενες μέρες ότι πάμε για να κερδίσουμε, πάει για να γίνει Πρωθυπουργός, ξεκάθαρα. Πρέπει να σου πω ότι συγκέντρωσε τότε πάρα πολλά ειρωνικά σχόλια τύπου ότι Λάμπρο Παπαδί κλέβεις όνειρα, αποκλείται να γίνει αυτό το πράγμα, ο Τσίπρας τελείωσε, το κεφάλαιο το έκλεισε, ο Τσίπρας απλά θέλει να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν θέλει να ξαναγίνει Πρωθυπουργός, δεν πρόκειται να κάνει κόμμα. Τρία χρόνια μετά αυτό το πράγμα έρθει να επιβεβαιωθεί. Εγώ δεν είπα να κάνει κόμμα την επόμενη Παρασκευή, εγώ είπα θα επιστρέψει κάποια στιγμή πολιτικά. Κλείνει αυτή η παρένθεση και προχωρώ και λέω το εξής. Πρέπει να σου πω ότι το Πηξίδα και το Αναγέννηση ήταν από τα ονόματα τα οποία είχαν υποθεί πάρα πολύ τα τελευταία δύο χρόνια. Ειδικά τον τελευταίο χρόνο το Πηξίδα έπεσε πάρα πολύ. Τελικά, αν κατάφερε κάτι ο Πρωθυπουργός, είναι να κρατήσει, να διατηρήσει ως κόριο φθαλμού το όνομα του νέου πολιτικού φορέα. Πολύ εντυπωσιάστηκαν, η αλήθεια είναι, μέχρι και το τελευταίο λεπτό στην εκδήλωση του Θησίου που αποκαλύφθηκε το όνομα του ΕΛΑΣ. Κάποιοι περισσότεροι μάλλον το παρομοίωσαν όχι μόνο με την ελληνική αστυνομία αλλά και με το μεγάλο αντιστασιακό κίνημα κατά τη διάρκεια της κατοχής. Κάποιοι μάλιστα έτρεξαν να κάνουν φωτογραφίες AI με τον Αλέξη Τσίπρα ως Άρη Μελικιώτη. Κάποιοι μάλιστα είπαν ότι κάποιοι λένε
0: τον έκανε ένα αστυνομικό άλλο.
2: Αγώνα του ΕΛΑΣ. Πρέπει να σου πω ότι θεωρώ ότι σαν όνομα, αν μου επιτρέπετε η έννοια, είναι πιασάρικο. Είναι πιασάρικο. Έχει όλα αυτά τα οποία νομίζω ότι χρειάζονται μέσα στο βασική πυλώδη, στο ελληνική, γιατί πάρα πολλές φορές τα προηγούμενα χρόνια ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας δοκιμάστηκε και δέχτηκε μεγάλη κριτική γιατί έχει να κάνει με την πίστη του στα ελληνικά πράγματα. Αυτό είναι ένα θέμα. Η συνεγάλη συζήτηση περί αν είναι αριστερός ή όχι, ή αν το κόμμα του θα είναι αριστερό ή θα κινείται πιο πολύ σε σοσιαλδημοκρατία.

0: είναι κάτι το οποίο το ξεκαθαρίζει αυτό το πράγμα. Το συμπαράταξη είναι ένα θέμα. Το συμπαράταξη είναι ένα θέμα, όχι ονοματοδοτικά, να το πω έτσι. Δεδομένου ότι τις προηγούμενες ημέρες η συμπαράταξη, όπως γράφηκε και σημάθηκε, σημαίνει πάρα πολύ κόσμο από διαφορετικές ιδεολογικές τάξεις που δεν εκπροσωπεί κοινωνική πλειοψηφία. Αλλά αν κάτι και δει κανείς πέρα του κόσμου, των οπαδών, των υποστηρικτών, των ανθρώπων που θα ακολουθήσουν, υπάρχει ένα ζήτημα της συμπαράταξης αυτής σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιλογές προσώπων σε κομβικά και κομβικές θέσεις και σε μια κλειδιά. Γιατί αν αντιμετωπίζει ο Νίκος Αβδάκης στο Πασόκ θέμα με τη διεύρυνση βάσει επιλογών, τεράστιο θέμα πρέπει να σου πω και αν θες το συζητάμε μετά, αποτελεί και η συμπαράταξη με τον τρόπο που γίνεται στις πρώτες θέσεις και από το κόμμα του Ελευθύτρα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, όχι να το δούμε πριν όμως το δούμε όλα αυτά τα οποία είπες, ο Αλέξης Τσίπρας αστυνομικός, ο Αλέξης Τσίπρας ο Σάρης Βελουκιώτης, συνειρμικά δηλαδή με το ΕΛΑΣ, με άλλα ονόματα, άλλες υπηρεσίες και άλλα από την ελληνική ιστορία, δηλαδή ο ΕΛΑΣ πήγαμε 80 χρόνια πίσω, ήταν ο ΕΛΑΣ και ο ΕΔΕΣ, κάποιοι βγήκαν και λέγανε να κάνει και ο Σαμαράς τώρα τον ΕΔΕΣ και να πάμε στη νέα ψηφιακή
0: τον εποχή. Έκανε ο κύριος Καμένος πάντως μια μέρα μετά την παρουσία στο Βυσσίνο.
1: Ναι. Σωστά. Μέχρι τα σχόλια τα δικά μας γύρω γύρω στην πιάτσα τη δικιά μας, όπου λέει πάρε την εκπρόσωπο της Ελλάς και να ρωτάει η συνάδελφος που κλείνει τα πρόσωπα τη Δημογλίδου ή την Κουφονικολάκου. Λοιπόν, της ελληνικής αστυνομίας δηλαδή του κόμματος Τσίπρα. Τέλος πάντων, η ΚΝΕ το σήκωσε το γάντι, έβγαλε ένα βιντεάκι εδώ το οποίο γίνει και viral. Θα τα ακούσουμε λίγο, λέει, ξεκινάει για να το περιγράψω, τα άλλα τα ηχητικά θα τα ακούσουμε. Τι έγραφε το όνομα και δείχνει τον Αλέξη Τσίπρα σε διάφορες στιγμές από το παρελθόν.

0: στο Ισραήλ. Ξέρετε, εγώ ήμουν από αυτούς που όχι μόνο συνέχισα, αλλά ανέπτυξα αυτές τις σχέσεις.
1: Βρισκόμαστε σε μια ουσιαστική τροχιά στρατηγικής συνεργασίας. Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
2: Στις τρεις κυβερνήσεις των πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά, Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Και στόχος δικός μας είναι αυτούς τους ανθρώπους που θα ψήφιζαν την Χρυσή Αυγή, να τους πάρουμε, να τους κερδίσουμε.
4: Τούτη την ώρα που δεν θέλω να μιλήσω για ευθύνες.

0: λέει το rebranding του Τσίπρα, σκέπτεσαι το κόμμα του, το Ελλάς, και σου έρχεται η αστυνομία. Αυτό λέει η ΚΝΕ, της ΚΝΕ Βιντεάκη ήταν. Και είχε διάφορες στιγμές από το τι έλεγε για το Τραμπ, μετά έδειχνε βομβαρδισμούς, τι έλεγε ο κύριος Λάτσης στα εγκαίνια της Λάμδα που ευχαρίστησε τις τρεις κυβερνήσεις όταν ψήφισε το μνημόνιο και ούτε καθεξής. Είναι αριστερή, είναι κριτική από τα αριστερά. Εγώ θέλω να βάλω ένα θέμα όμως, Λάμπρο Παπαδή. Ποιο είναι αυτό το θέμα? Τις τελευταίες μέρες και ώρες εδώ γίνεται χαμός με διάφορα πρόσωπα τα οποία είναι ενταγμένα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τα οποία κατά το παρελθόν είχαν εντελώς διαφορετική προσέγγιση πολιτική. Όχι ότι δεν γίνεται στην πολιτική, αλλά όταν είσαι εκπρόσωπος, δηλαδή κυκλοφορούν άπειρα βιντεάκια στο διαδίκτυο με τον κύριο Νηφούδη, όταν κατά το παρελθόν ήταν σε άλλο πολιτικό κόμμα, στο ποτάμι δεν ήταν κάποτε?
1: Όχι μόνο, είχε περάσει από πολλά κόμματα, κύριε Νηφούδης.
0: Από πολλά κόμματα. Λοιπόν, εδώ να ακούσουμε εμείς τι έλεγε ο Αντώνης Σαουλίδης, ο οποίος το γνωρίζει την πραγματικότητα της Θεσσαλονίκης, από εκεί προέρχεται.
2: Το Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το έκανε από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τα ηνία της χώρας μέχρι και την τελευταία. Αυτός ο οποίος βοηθάει ξεκάθαρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Λοιπόν, αυτός βοηθάει τον Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Σαουλίδης, τώρα στο κόμμα Τσίπρα. Αλλάζουν, ρε παιδί μου, στην πολιτική, αλλά όταν φέρνεις κάποιο καινούριο, δεν κάνεις και ένα σκάουτινγκ πριν να δεις, ρε παιδί μου, λέγω τα πρόσωπα. Εγώ δεν λέω να μην ενταχθούν, να ενταχθούν, αλλά μην τους βάζεις και στην προθήκη. Τι λες, ξέρω εγώ.
1: Έχω ξεκάθαρη γνώμη, Βασίλη μου, και την οποία κατέγραψα και τις προηγούμενες μέρες στη λαθογραφία μου, όταν ξέσπασε όλος αυτός ο μεγάλος θόρυβος, τουλάχιστον με τα όσα είχε γράψει στο παρελθόν από το 2017 ο κύριος Νηφούδης, είχε χαρακτηρίσει τον πρώην πρωθυπουργό, τότε ως πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ως μια φιγούρα του θεάτρου σκιών. Εντάξει, okay, αυτό είναι κάτι το οποίο κρίνεται και γι' αυτό και κρίθηκε τόσο σφοδρά τις προηγούμενες μέρες. Κοίταξε, στην πολιτική πολλά πράγματα αλλάζουν. Πολλές πορείες αλλάζουν, πολλές διαδρομές αλλάζουν. Υπάρχουν πάντα συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Για την περίπτωση του κυρίου Σαουλή, αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι σίγουρα υπήρξε μια παρέμβαση προσωπική του Αλέξη Τσίπρα, στα πλαίσια δηλαδή ότι είπε νερό και αλάτι, ρε παιδί μου, αλλάζει, προχωράμε, πάμε παρακάτω. Από εκεί και μετά για μια σειρά προσώπων, για μια σειρά προσώπων, και αναφέρομαι στη λέξη σειρά γιατί μακάρι να ήταν τουλάχιστον ένα ή δύο, αλλά φαίνεται ότι οι αστοχίες οι οποίες ακολούθησαν τις προηγούμενες ημέρες, όχι μόνο για τα γραφόμενα του παρελθόντος αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και σε σχέση με πρόσωπα τα οποία πλέον ως αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου καταγράφουν δηλώσεις οι οποίες είναι διφορούμενες και έχουν να κάνουν την εξωτερική πολιτική. Αλλά θα πάρουμε τη σειρά. Έγινε μεγάλη συζήτηση από προχθές, μόλις βγήκαν στη δημοσιότητα παλαιότερες αναρτήσεις από το 2017-2018 του κ. Νηφούδη, που χαρακτήριζε συγκεκριμένα καραγκιόζηδες και καραγκιόζηδες του πρωθυπουργού και την κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς ήρθε στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, πώς πήρε μια τέτοια θέση. Εγώ έθεσα και ένα ερώτημα, γιατί δεν το ξέρω, όντως πραγματικά δεν το ξέρω και δεν απορρέω κάπου από το ρεπορτάζ μου. Πέραν από τους στερούς συμβούλους του Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι είναι αρμόδιοι να φέρουν και τα πρόσωπα, τα λεγόμενα της πρώτης γραμμής, οι οποίοι θα στελεχώσουν θέσεις κλειδιά, ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός μπήκε σε κάποια διαδικασία, αν εξαιρέσει ένα-δύο στενούς συνεργάτες προσωπικής επιλογής, να κάνει ένα fact-checking σε ό,τι έχει να κάνει με τα πρόσωπα τα οποία θα αναλάβουν τέτοιες θέσεις? Ρωτώ πραγματικά, δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω. Γιατί αν προέκυψε ένα ζήτημα, το οποίο όπου ένα παράδειγμα ο κ. Νηφούδης, αν προέκυψε ένα τέτοιο ζήτημα με τον κ. Νηφούδη, εδώ πέρα τίθεται και ένα ζήτημα κριτηριοποίησης και επιλογών. Όπως για παράδειγμα, θα μου πεις τώρα δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο, όμως πάμε παρακάτω, γιατί Βασίλη μου, τα πράγματα, τα χαστούκια ήρθαν απανωτά και είναι κάτι πολύ προβληματικό αυτό το πράγμα. Όταν πέρα της επιλογής προσώπων υπάρχουν πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου και βγαίνουν σε ραδιοφωνικές εκπομπές και μιλάνε πολύ ξύλινα, γωνιασμένα, επιεικώς και με πολύ λίγες γωνίες σε σχέση με αυτό το οποίο γίνεται στη Γάζα, σε σχέση με τη γενοκτονία που γίνεται στη Γάζα, σε σχέση με τις δολοφονίες που γίνονται στη Γάζα, σε σχέση με την ανθρώπινη τραγωδία που χτελήσεται στη Γάζα, σε σχέση με τις δολοφονίες τέτοιου τύπου, βασανιστήρια και όλο αυτό το γενοκτονικό σχέδιο που εξελίσσεται στο Ισραήλ, υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Εκτός αν μπορούμε να πούμε, ρε παιδί μου, αν θέλει να πει ο φορέας του Αλέξη Τσίπρα, ο ένας πολιτικός φορέας του Αλέξη Για εμάς η σημαντική μου τεσσερά είναι κορονίδα. Τα υπόλοιπα είναι, εντάξει, λίγο έτσι για κατανάλωση. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα εδώ πέρα. Βγαίνει ένα πολύ σοβαρό μήνυμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι είπε και η κυρία Καρισιανού. Η κυρία Καρισιανού, αν κάποιος την προσέξει, Λάμπρο Παπαδή, κάνει πάρα πολύ προσεκτικές εμφανίσεις, κυρίως στα social media, δηλαδή όσο πιο λίγο θεωρεί ότι της βγαίνει σε περισσότερο καλό. Μόλις το έκανε ο Τσίπρας στο κόμμα, βγαίνει στα social media, κάνει κριτική. Α, δεν ακούσω.
3: Για τον κύριο Τσίπρα και μια εισαγωγή λυπηρή που εξομοιώνει τα κόμματα με ίδια αναλώσιμα. Αφού το ακούσαμε και αυτό, πόσα κόμματα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν? Και όλα αυτά ενώ τα πολιτικά κόμματα είναι ύψιστος θεσμός που υπηρετεί τη δημοκρατία. Η συνέχεια εξίσου απογοητευτική και γεμάτη προκλήσεις. Η δίθεν δέσμευσή του για ζωή με αξιοπρέπεια, για ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία προκαλεί όταν έρχεται από το στόμα του πολιτικού που μας έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι. Η δε αναφορά του σε ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες προκαλεί από έναν πρώην πρωθυπουργό που όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες που γίνονται εδώ και 3 χρόνια για τον ίδιο σκοπό, συμβάλλοντας στην ατιμωρησία των ποινικά υπόλογων Κώστα Καραμαλή και του δικού του υπουργού Χρήστου Σπίρτζη για τη Σύμβαση 717, η οποία αν είχε εκτελεστεί, το έγκλημα των Τεμπών θα είχε αποφευχθεί. Η εξαγγελία για μια δίθεν ισχυρή οικονομία και για κανόνες στις τράπεζες προκαλεί όταν τα funds ήρθαν στην Ελλάδα επί κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και εξαγόρασαν με όρους αδιαφανείς τα δάνεια των Ελλήνων, λαιλατώντας την περιουσία τους. Ο κύριος Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Κάνει όμως μεγάλο λάθος.
0: Λοιπόν, προκλητική ηρωνία, λέει, γενικολογία κλπ. Ξεκινάει από την αρχή. Πώς την άκουσες την Καρισιανού? Κοιτάξτε, δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Δηλαδή, έτσι κάπως έτσι γίνανε τα πράγματα. Αλλά σηκώνει το γάτι και βγαίνει απέναντι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όχι, δεν διαφωνώ. Άλλωστε, από εδώ και πέρα ξεκαθαρίζω για άλλη μια φορά ότι η κυρία Καρισιανού δέχεται κριτική σαν πολιτικό πρόσωπο. Δεν δέχεται κριτική σαν τη μητέρα
0: του. Αυτό τέλειωσε.
1: Πρώτον αυτό. Και δεύτερο, ό,τι έχει να κάνει πλέον, πρέπει να θυμίσει κάποιο στην κυρία Καρισιανού ότι τα τελευταία 7 χρόνια κυβερνάει ο κ. Μητσοτάκης. Οπότε νομίζω ότι θα έπρεπε, καλοπροαίρετο το πάντα αυτό, να σχολιάζει περισσότερο αυτά τα οποία λέει και εκτελεί και δεδική εξουσία. Και όχι ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, ένα καινούριο κόμμα της αντιπολίτευσης.
0: Σωστό και αυτό.
1: Είτε το κόμμα τα λέει Τσίπρα Ελλάδα, είτε το Πασόκ, είτε κάποιο άλλο. Βλέπω μια ιδιότυπη αιμονή της κυρίας Καρισιανού με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Το βλέπω. Δηλαδή, ήθελε να τα ανακοινώσει πρώτη, νωρίτερα. Ήθελε να μιλήσει πρώτη. Βγαίνει και απαντάει όποτε λέει κάτι ο Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, βλέπω μια ιδιότυπη αιμονή, πολιτική, αναφέρομαι πάντα. Δεν αναφέρομαι σε κάτι προσωπικό, σε καμιά περίπτωση. Υπάρχει ένα ζήτημα που και μετά, φεύγοντας καθαρά από το κομμάτι του πολιτικού και πάνω και πηγαίνοντας στο τεχνικό, σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της ίδιας έκφρασής της. Δηλαδή, κάποια στιγμή, Βασίλη μου, το έχουμε συζητήσει και κάτι διάρκεια δυο μας, θα έρθουν οι hardcore συνεδέσεις. Όταν λέω hardcore, δεν θα υπάρχει η συγκεκριμένη σκαλέτα, δεν θα υπάρχει το συγκεκριμένο κείμενο ή το auto-cue στο οποίο θα μπορεί να υποθώ κάποια πράγματα στη σειρά ή προσυμφωνημένα ή συγκεκριμένα. Θα πρέπει κάποια στιγμή να έρθουν κάποιες συνεδέσεις εκτός αν τις αποφύγει η κυρία Καρισιανού. Αυτό είναι δικαίωμά της και είναι κάτι το οποίο θα κρυφθεί πολιτικά. Θα έρθουν αυτές οι συνεδέσεις για το πού θα βρούμε χρήματα για τις συντάξεις, πώς θα γίνει αυτό για το Ταμείο Ανάκαμψης, τι θα γίνει την επόμενη μέρα σε σχέση με το συγκεκριμένο άνθρωπο του συντάγματος, συνταγματική αναθεώρηση, τι θα γίνει με τον νόμο για την αυτοδιοίκηση, τον οποίο θα είναι η κυβέρνηση σε σχέση με την κατάρτιση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Τι θα γίνει με τους μνημονιακούς νόμους, οι οποίοι παραμένουν σε ό,τι έχει να κάνει με τα ταμεία των Δήμων και της ελληνικής αυτοδιοίκησης. Όλα αυτά θα πρέπει να τα απαντήσει η κυρία Καρισιανού ως πολιτική αρχηγός τις επόμενες μέρες, η οποία θέλει, όπως λέει, τουλάχιστον να κυβερνήσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στα θέματα της συμπαράταξης, για το αφήσαμε στο κενό προηγουμένως, εδώ τι βλέπεις? Για τώρα αυτή η εβδομάδα που έρχεται είναι η εβδομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε πολιτική γραμματεία την Πέμπτη, κεντρική επιτροπή το Σάββατο. Οι πληροφορίες λένε ότι θα πάρθουν σημαντικές αποφάσεις για ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο κόμμα. Εγώ θέλω να θυμίσω ότι στην αρχή αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό είναι μοναδικό φαινόμενο στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Δεν έχουμε δει άλλο κόμμα να είναι αξιωματική αντιπολίτευση και τώρα να διολυσταίνει εντελώς. Λοιπόν, εδώ τι πληροφορίες έχεις, τι βλέπεις να γίνεται?
1: Χαμούλης. Αν μου επιτρέπεις, Βασίλη μου, τη λέξη αυτή. Χαμούλης. Είχαμε και μία ανάπτυξη τις προηγούμενες ημέρες όταν προαναγγέλθηκε η πρώτη γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην υπουργό και βουλευτή Χανίων, τον κύριο Παπαδοπολάκη, ότι θα είναι στο πρώτη γραμματεία. Διάφοροι διεμήνυσαν προς τον κύριο Πολάκη τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και μέρες μετά τη διαγραφή του από τον Σοκράτη Φάμελο, ότι δεν μπορεί να είναι σε καμία συνεδρίαση εσωκομματικού οργάνου, διότι έχει διαγραφεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν έχει διαγραφεί με την ιδιότητα του μέλους, δεν νομίζω να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Έχει διαγραφεί μόνο την κοινοβουλευτική ομάδα, αυτό τουλάχιστον έχω μάθει μέχρι στιγμής. Ο ίδιος είναι ότι θα πάρει την πολιτική γραμματεία, θα μιλήσει, θα θέσει κάποιες ζητήματα. Τώρα πώς θα εμποδιστεί, αν μπορεί να εμποδιστεί, αν πρέπει να εμποδιστεί, αυτό είναι ένα ζήτημα. Φαίνεται πάντως ότι ο κ. Πολάκης δεν αφήνει τη μάχη του ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα. Αν αυτό σημάνει ότι ο ίδιος, γιατί πρέπει να σου πω εδώ πέρα, Βασίλη μου, ότι δεν ήταν απλά ο κ. Πολάκης σαν αυτόνομη μονάδα, υπήρξαν επιστολές και υπάρχουν ακόμα επιστολές από ομάδες τις οποίες εντάσσονται και στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στις διάφορες τομαρχικές αντιχώρες, οι οποίες ανήκουν στο πυρήνα υποστήριξης του κ. Πολάκη, οι οποίες έστειλαν πάρα πολλές επιστολές στην Κουμουνδούρου, που χαρακτηρίσαν και την διαγραφή απαράδεκτη, ανέτεια, και έστειλαν και ζητήματα για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Αν θα είναι τόσο επεισοδιακή αυτή η υποτική γραμματεία, η οποία θα οδηγήσει σε διακοπή της, σε συνεδρίασή της μερικές μέρες μετά την επόμενη μέρα, σε κάποια διαγραφή του κ. Πολάκη ή κάποιων στελεχών οι οποίοι τον υποστηρίζουν και θα συνεχίζουν να τον υποστηρίζουν μαζικότατα, σε κάποια νέα μικροδιάσπαση, να το πω έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα είτε να τεθούν θέματα για το συνέδριο, να θελήσει δηλαδή η μερίδα της Κεντρικής Επιτροπής να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε συνέδριο, το οποίο θα πρέπει να γίνει κιόλας αν φυσικά γνώμου. Δηλαδή τον Ιούνιο-Ιούλιο θα πρέπει να γίνει ένα συνέδριο με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν θελήσει τελικά να κατέβει σε κάποια εκλογική διαδικασία και να ξεκαθαριστεί και το μέλλον του, πέραν των όσων γράφονται για τον κύριο Ζωκάρτη Φάμελο και για τη στενή σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα και για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, αν θα ενταχθεί υπό τη σκέπη της Ελλάδας. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Νομίζω ότι θα περιμένουμε πολλά. Θα περιμένουμε πολλά σενάρια και υποθέσεις εργασίας από το να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πολάκης, κινητοποιώντας τις κομματικές δυνάμεις, μέχρι και να κάνει και κάποιο κόμμα δικό του.
0: Ναι. Η δικιά μου πληροφόρηση είναι ότι ο Πολάκης σε αυτή τη φάση δεν θέλει καθόλου να κινηθεί αρχηγικά. Υπάρχει ένας ρόλος και των τριών, δηλαδή άμα βάλουμε τον Πολάκη, τη Ρένα Δούρου, που τον τελευταίο καιρό, μετά πάρα πολύ καιρό, βγήκε εδώ συνεντεύξει τον Νίκο Παπά, ο οποίος είναι πιο χαμηλών τόνων, αλλά και αυτός κινείται. Όλοι αυτοί πιστεύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να έχει αυτονομία, αυτόνομη γραμμή, να κατέβει σε εκλογές κλπ. Είναι γρίφος για μένα το τι τελικά θέλει να κάνει ο πρόεδρος του κόμματος στην παρούσα φάση, ο Σοκράτης Φάμελος, διότι έχουν ακουστεί πολλά τον τελευταίο καιρό, παρότι όταν υπήρξε μετά εκείνη την ανάρτηση Χατζησοκράτη υπήρξε άμεση αντίδραση όταν τον εγκάλεσε ο Πολάκης και διέγραψε τον Πολάκη. Θα περιμένουμε να τα δούμε μέσα στην εβδομάδα. Από την άλλη πλευρά, διερμηνεύοντας και κάποια μηνύματα που έχουν έρθει από φίλους ακροατές, είναι ότι επειδή ο πρώην αρχηγός, έστω και το κορυφαίο πρόσωπο του χώρου, κάνει κόμμα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κλείσουν όλα τα άλλα. Γιατί είναι και θέμα δημοκρατικής λειτουργίας.
1: Είχαμε, αν με επιτρέψεις αυτό, Βασίλη μου, πριν προχωρήσουμε, είχαμε και την παρέμβαση του κυρίου Φώτη Κουβέλη. Ο κύριος Φώτης Κουβέλης, με κάθε σεβασμό στα πολιτικά και ιδεολογικά του χρόνια, παρενέβη για το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι κακώς έφυγε από την κοινωνική ομάδα, κακώς έθεσε κάποια ζητήματα. Τώρα, να σου πω κάτι, κάπου να έχουμε και λίγο μνήμη. Ο κύριος Κουβέλης, ο οποίος την πιο κρίσιμη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ που πατούσε γκάζι για την κυβερνητική εξουσία, έφυγε, έκανε τη ΔΙΜΑΡ, συγκυβέρνησε με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Αντώνη Σαμαρά, στήριξε ένα μνημόνιο πάρα πολύ βαρύ, γιατί δεν είναι γεννητική Ελλάδα το 2015, δεν είναι γεννητική το 2015, και αργότερα επέστρεψε στη ΔΙΜΑΡ και έγινε και υπουργός Εθνικής Άμυνας. Δηλαδή, εντάξει, κάπου οκ σε αυτή τη χώρα.
0: Λοιπόν, καλά, θα καλέσουμε τον πρόεδρο και θα μιλήσουμε και για αυτά και για την αριστερά γενικότερα. Για να πάμε στην τελευταία συνεδρία της Βουλής για το θέμα των υποκλοπών. Ακούστηκε, πήρε το βήμα και ακούστηκε.
4: Η ΡΕΤΣ από την πρώτη στιγμή εγκαθίδρυσε τη δημοκρατία στη σύγχρονη Ελλάδα αλλά και στην παράταξη. Με ομαλότητα, πολιτική σύνθεση, λαϊκή βάση, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και πηξίδα το έθνος Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι. Ένα συνονθήλευμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει στη συλλογή του κ. Μητσοτάκης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 3 το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΦΡΑΠΕ και τον ΧΑΣΑΠΗ. Για τα Τέμπη που 3 χρόνια μετά κανείς δεν ξέρει τι έγινε, για την ακρίβεια που θερίζει, για τις απευθείες αναθέσεις που σοκάρουν, για την Κάσο που ακόμα αγνοείται το καλώδιο, για την ασφάλεια που έχει χτυπήσει Amber Alert, για το δημογραφικό, την πρώτη εθνική μας απειλή, για την ερημωμένη επαρχία, για την νεολαία που έχει μείνει χωρίς πηξίδα, για την έντονη μυρωδιά που έχει κατακλείσει 3 μέρες στην Αθήνα και κανείς δεν ξέρει ακόμα τίποτα. 3 το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο καθημερινά για τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν, την Αλβανία του Ράμα, τα Σκόπια που είναι ανεξέλεγκτα, το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Ο Κωνσταντίνος.
0: Λοιπόν, κανένας δεν σηκώνει. Σαν μανιφέστο, κάθε φορά που μιλάω σε Σαμαρά, σε μένα μου ακούγεται είτε μιλήσει 1 λεπτό, είτε μιλήσει 2 λεπτά, είτε μιλήσει 5 λεπτά, σαν μανιφέστο ενός νέου κόμματος. Τι λες?
1: Βασίλη, συγγνώμη, μια ερώτηση. Η πολιτική ομιλία του κ. Σαμαρά που ακούσαμε είναι από το 2026 ή είναι από το 1994?
0: Είναι από το 2026, πριν από λίγες μέρες. Μην το πας τώρα
1: τόσο πίσω. Μου θέλησε λίγο πολιτική άνοιξη, με συγχωρείς γι' αυτό.
0: Όχι, καμία
1: σχέση. Όχι, όλα καλά. Το διευκρινίζει. Λοιπόν, κοίταξε. Υπάρχουν προβλήματα και βέβαια κάποια πραγμένα. Ο κ. Σαμαρά, όντω καλώ ανησυχεί για μια σειρά πραγμάτων, όπω ανησυχούν όλοι οι πολίτε. Ότι θα κινηθεί πολιτικά το ξέρουμε. Απλά δεν ξέρουμε τον χρόνο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν εστίες ανά τη χώρα υποστηρικτών και κορυφαίων στελεχών, οι οποίοι είτε έχουν αποχωρήσει τη Νέα Δημοκρατία, είτε υπήρξαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είτε στελέχη της Αμαρικής Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες έχουν κινητοποιηθεί. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Περιμένουμε να δούμε τον χρόνο και τον τρόπο σε κάθε περίπτωση. Αυτό είναι ένα θέμα. Τέθηκαν κάποια ζητήματα. Δηλαδή, 3 το πρωί και το τηλέφωνο. Εντάξει, θα σου πει κανείς κάποιος που μπορούσε να σηκώσει και το 3 το πρωί το τηλέφωνο και στο Γιούγκερ και στη Μέρκελ και στο Σόλμπλε, τον καιρό που το έκανε και εκείνος. Θα πει να το σήκωσε ο Ερντογάν. Εντάξει. Είχε υποθεί όμως εκείνο το με τον Ερντογάν σε εκείνη την περιβόητη ομιλία που είχε γίνει στην Κωνσταντινούπολη, τον καιρό που ήταν πρωθυπουργό, περί Καζάν Καζάν. Εντάξει, νομίζω ότι τώρα αυτή είναι ο κύριος Σαμαράς το οποίο κάνει, προσπαθεί να ενεργοποιήσει κάποια ένστικτα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, προσπαθεί να ενεργοποιήσει την επανομαζόμενη πολλά της Νέας Δημοκρατίας, η οποία συνεχίζει να υπάρχει σε κάποιο ιδεολογικό επίπεδο, φυσικά από το οποίο αναφέρει ορθότατα πρόκειται περί ιδεολογικής μετάλλαξης της Νέας Δημοκρατίας, δεν διαφωνεί κανείς ότι έχει μεταλλαχθεί ξεκάθαρα, άλλωστε έχει πάει πέρα το μισό σημειωτικό Πασόκ, αυτό είναι μια πραγματικότητα, έχει υπουργοποιηθεί το μισό σημειωτικό Πασόκ, αυτό είναι κάτι σαφές. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο και νομίζω ότι αυτό είναι που φοβάται η Νέα Δημοκρατία. Μια επόμενη πολιτική κίνηση του κ. Σαμαρά με τον τρόπο που στρώνεται αυτή η ρητορική τώρα στη βάση την οποία είμαστε, ακόμα και ένα περιβόητο 3%, ακόμα και ένα 4% να πω εγώ, γιατί είδα τις προηγούμενες μέρες τον κύριο Καρατζαφέρη, μίλησε σε κάποιο κανάλι ελληνικής αντίληψης και σχολίασε τα κινήσεων του κ. Σαμαρά, είπε σε ελεύθερη μετάφραση ότι ακόμα και ένα τέτοιο μικρό ποσοστό είναι ζημιά για τη Νέα Δημοκρατία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο πυλός στα κυβερνητικά πόδια δεν είναι επαρκής. Ακόμα και ένα μικρό κομμάτι μπορεί να κάνει τεράστια ζημιά.
0: Μάλιστα. Τώρα, και για το τέλος, αφού μιλάμε για όλα τα κόμματα, υπήρξε τις προηγούμενες μέρες ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος, εκπρόσωπος δηλαδή, που είναι κοντά, δημοσιογραφικός είναι, αλλά είναι κοντά στο κυβερνών κόμμα, έτσι το λέω σεμνά. Λοιπόν, ο οποίος είπε, ρε παιδιά, ψάχνατε, λέει, συνεχώς το ποιος είναι δεύτερο κόμμα, τρίτο κόμμα κλπ. Για το πρώτο δεν λέτε τίποτα. Τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη πώς την βλέπει? Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον ΦΛΑΣ, η ΑΛΚΟ δίνει, να πω τα τελευταία νούμερα ενδεικτικά, δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία 23,5 πρόθεση ψήφου, δεύτερο κόμμα να το βρω κατά σειράν είναι το 12,8 στο κόμμα Τσίπρα. Το τρίτο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ 10, το οποίο είναι πολύ κοντά με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που το δίνει 9,5%, τρίτο τέταρτο δηλαδή, και μετά συνεχίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα 6,4, Ελληνική Λύση 6,3, η Πλεύση Ελευθερία σύμφωνα με την ΑΛΚΟ στην πρόθεση ψήφου 3,2, και μετά τα άλλα κόμματα είναι κάτω σύμφωνα με αυτή τη μέτρηση από το όριο του 3%. Δεν ξέρω, δεν απαντώ αν αποφάσιστη, γύρω στο 17,3%. Λοιπόν, τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη πώς τη βλέπεις? Γιατί και την Κυριακή είχαμε παροχές, είχαν παροχές και δηλαδή ξαναβγήκε στο μήνυμα ο Βγαίνει ο Πρωθυπουργός, λέει τα 150 ευρώ τέλος Ιουνίου θα δοθούν κλπ. Δηλαδή είναι όλα αυτά τα προεκλογικά τα οποία ακούγονται λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Για πες.
1: Ναι, κοίταξε, αν εξαιρέσει κανείς το σενάριο επανάληψης του 2023, που μιλούσαμε με το διαμεγάλη φορά της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα επαναληφθεί, βλέπω στον κόσμο μία αντίληψη ότι okay, θα πάρω το full pass το οποίο δεν μου φτάνει, ναι, okay, θα περιμένω, αλλά θα τα πάρω και ενδέχεται να καταψηφίσω, να ψηφίσω κάτι άλλο. Θα δούμε αυτό κατά πόσο μπορεί να εμφανιστεί ή όχι στην κάλπη. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα μάλιστα σε μια κάλπη η οποία δεν είναι μακρινή. Νομίζω μετά τη ΔΕΘ θα έχουμε να περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα. Οπότε ας κάνουμε λίγο διακοπές τώρα το καλοκαίρι, μόλις έχουμε την ευκαιρία εμείς σαν δημοσιογράφοι. Και γιατί έχει ένα πολύ δυνατό φθινόπωρο, μια πολύ δυνατή προεκλογική ΔΕΘ, θεωρώ εγώ, Βασίλη μου. Και νομίζω ότι ξεκάθαρα και ο λόγος των εξαγγελιών αυτών και ο λόγος που από συνέδριο της Δημοκρατίας υποθήκαν όλα αυτή η εθνική κίνδυνη, το τηλέφωνο, θα χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και όλη αυτή η τερατολογία σε σχέση ότι η αντιπολίτευση είναι κάτι το οποίο δεν είναι επαρκές ή όποια αντιπολίτευση, όπως και το ζήτημα το οποίο έτρεξαν πάρα πολλά κυβερνητικά τελέχη τις προηγούμενες ημέρες σε διάφορα τηλεοπτικά πάνελ, ότι ρε παιδιά, πόσα κόμματα αντέχει η Βουλή, τι είναι αυτό το πράγμα, έχουμε ζητήσει πολλά κόμματα. Εντάξει, δεν είναι κακό να υπάρχουν κόμματα, ούτε είναι κακό να υπάρχει μια συγκεκριμένη διαμορφωμένη ψήφος στο ελληνικό κοινοβούλιο. Επιλογή του ελληνικού λαού και του εκλογικού σώματος είναι αυτό. Νομίζω πρέπει να σεβόμαστε την εκάστοτε επιλογή. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι σίγουρα έχουμε μπει σε προεκλογικούς ρυθμούς. Σίγουρα έχουμε μπει σε ρυθμούς οι οποίοι θα σημάνουν μια σειρά πραγμάτων και σίγουρα, κατά συνέπεια, Βασίλη μου, έχουμε μπει σε μια φάση που το Μαξίμου πήρε επίσημα δημοσκοπή στα χέρια του, που το ποσοστό είναι απαγορευτικό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ποσοστό άνεση, να το πω έτσι, το οποίο κρατούσε ένα χρόνο πριν ενδεχομένως, δηλαδή για να φανταστεί ακόμα λέξη την πράση, ακόμα προετοίμασε το έδαφος του, που το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα, και το οποίο φέρει και τώρα ζητήματα δημοσκοπήσεων το ΠΑΣΟΚ, με ένα προς πίσω το οποίο βγάζει σε επίπεδο ανακοινώσεων του. Νομίζω ότι τώρα, αν υπάρχει ένας λόγος που μπαίνουμε σε μια διαδικασία να συζητήσουμε προεκλογικά, είναι γιατί η Νέα Δημοκρατία ενδεχομένως στη φάση που είναι τώρα, έχει περάσει κάτω από το 25%. Το τι θα σημάνει εκλογικά να το δούμε. Είναι ένα θέμα αυτό. Θα περιμένουμε την κάλυψη. Το τι θα σημάνει μεσοκομματικά. Είδαμε τις τοποθετήσεις των υποψήφιων δελφίνων στο συνέδριο και του κ. Πυρακάκη και του κ. Ματιζάκη και του κ. Δέβια, ο οποίος μίλησε με ένα πατριωτικό ύφος, ο καθένας είπε υπουργείο του φυσικά, άλλος με σημαία του πατριωτισμού σε ενόπλες δυνάμεις, άλλος με σημαία του Eurogroup, άλλος με σημαία την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Ακόμα και ο κ. Γεωργιάδης, νομίζω ότι μέσα στην ομιλία του αυτοπλασαρίστηκε σαν επόμενος δελφίνος την επόμενη μέρα. Είναι ένα ζήτημα και αυτό. Νομίζω ότι το κάτω το 25%, 24% και 9% είναι μία ημέρα επόμενη, πέρα των εκλογικών αναμετρήσεων σε εθνικό επίπεδο, που θα σημάνει την επόμενη μέρα της Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι πλέον έχει χαθεί το χαρτί για τα χέρια του κ. Μητσοτάκη, ότι θα φύγω όταν θέλω εγώ και όπως θέλω εγώ. Και πλέον μπαίνουμε ξεκάθαρα στο ζήτημα της εσωκομματικής αποδόμησης.
0: Μάλιστα. Και για το τέλος, εγώ ρωτάω όλους συναδέλφους, ποια πιστεύεις ότι είναι τα βασικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας σήμερα? Εμένεις ότι είναι τα οικονομικά, η ακρίβεια και η στεγαστική κρίση? Το λέμε για να πηγαίνει και το μήνυμα συνεχώς.
1: Εγώ αυτό το οποίο κρίνω και πιστεύω, Βασίλη μου, και θα το συνάψω άμεσα με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης που κρατήσει τα τελευταία αυτά χρόνια. Κοίταξε, αν το δει κανείς με τις κάλπες του 23, δεν κατάφερε ο κορονοϊός μια πανδημία να ρίξει την κυβέρνηση. Να προκαλέσει δηλαδή φορά. Δεν τα κατάφερε να τα τέπει. Στον τρόπο και στον χρόνο που έπρεπε. Δεν τα κατάφερε οι υποκλοπές. Στον τρόπο και στον χρόνο που έπρεπε. Δεν τα κατάφερε ο ΠΚΠ. Στο μέγεθος και στον τρόπο που έπρεπε. Πρέπει να σου πω ότι πίστευα πραγματικά ότι η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση και η ανασφάλεια που υπάρχει στην κοινωνικο-οικονομική ζωή
0: Δηλαδή πέρα από τα πολιτικά, η ακρίβεια είναι εκείνο το οποίο θα είναι καθοριστικό, διότι ο άλλος ψηφίζει με βάση την οικονομική του κατάσταση, την τσέπη του και το πώς ζει, και λιγότερο με τις πολιτικές διεργασίες κλπ. Έτσι δεν είναι?
1: Ασχέτως άμα διαφωνώ εγώ με αυτό το σκεπτικό το οποίο σου ανέφερα, Βασίλη μου, ανθρώπινος πολίτης, και το θέτω καθαρά ρεπορταζιακά, πρέπει να σου πω ότι κάπου δικαιολογώ και αυτήν την κοινωνία. Περάσαμε μια δυναμετρητή κρίση, Βασίλη μου. Περιστήκαμε πάρα πολύ. Οι συνειδήσεις και η καθημερινότητα έγινε πάρα πολύ σκληρή. Πλέον ο πολίτης θέλει πραγματικά να δει μια αισιόδοξη μέρα. Και ίσως τελικά να ισχύει αυτό το οποίο λένε διάφοροι, με το οποίο εγώ διαφωνώ σε έναν βαθμό, ότι σταματήσαν να υπάρχουν ιδεολογίες και πλέον πρέπει να πάμε στις λύσεις.
0: Μάλιστα. Το γεγονός ότι ακούγεται Λάμπρο Παπαδί ότι ναι, αλλά αυτό γίνεται σε όλη την Ευρώπη, ναι, αλλά γίνεται ο πόλεμος και έχουμε ενεργειακή κρίση, αλλά και εμείς δεχόμαστε τα απόνερα όλων αυτών, ακούγεται από κυβερνητικά χείλη αυτό το επιχείρημα, γι' αυτό τι λες?
1: Ναι, θα πρέπει κάποια στιγμή να κάτσουμε και να ερμηνεύσουμε πώς τα προηγούμενα χρόνια που η Ευρώπη γνώριζε μια τεράστια οικονομική άνθηση, τον καιρό που εμείς πνιγόμασταν μνημόνευση στα οικονομικά προγράμματα, δεν μπορέσαμε να έστω και τουλάχιστον για δύο χρόνια από το 18 και από το 19 και μετά να αντιγράψουμε όλη αυτή τη θετικότητα. Στην πρώτη κρίση απορροφήσαμε τους κρατασμούς απευθείας των κρίσεων. Θα πρέπει να δούμε τελικά τι ανασωπητικό σύστημα έχουμε. Γιατί αν όντως, γιατί δεν αμφισβητεί κανείς ότι υπάρχει ένα τεράστιο σύστημα ακρίβειας στην Ευρώπη, αλλά πρέπει να δούμε γιατί μας επηρεάζουν τόσο πολύ οι ίδιες εξωγενείς συνθήκες. Έχουμε πρωτογενή τομέα, αρχικά από εκεί να ξεκινήσουμε. Έχουμε μια παραγωγική διαδικασία η οποία θα μας επιτρέψει να μην βάζουμε τόσους φόρους σε ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια, σε ό,τι έχει να κάνει με το τρόφιμα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις υπηρεσίες. Νομίζω ξεκινάω όλο από εκεί. Το ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική πρωτογενής παραγωγική διαδικασία στη χώρα μας.
0: Μάλιστα. Και δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια και όλα αυτά τα χρήματα τα οποία έχουν πέσει, συνεχώς μεγαλώνει η ψαλίδα μεταξύ των πολύ μεγάλων εταιριών και δεν παίρνουν χρήματα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η μεσαία τάξη, και συνεχώς συρρυκνώνεται. Έβλεπα κάποια στοιχεία ότι στην Ελλάδα δυστυχώς παράγουμε πολύ περισσότερους σερβιτόρους από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό δεν γίνεται μόνο επειδή είμαστε μια χώρα που έχουμε τουρισμό, δηλαδή είμαστε τουριστική χώρα, αυτό γίνεται διότι κατευθύνεται στην εύκολη λύση ο κόσμος, όχι το επάγγελμα του σερβιτόρου είναι εύκολο, αλλά τουλάχιστον είναι μία από τις πρώτες επιλογές, και δεν πηγαίνει να μάθει μία τέχνη, κάτι άλλο, το οποίο σε συνδυασμό με κονδύλια από το κράτος, όπως γίνεται σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές, να μπορεί να κάνει μία αναπτυσσόμενη επιχείρηση. Έτσι, ναι.
1: Πρέπει να συμφωνώ πολύ το βασίλειο το οποίο λες. Εγώ θα παραθέσω μόνο ένα νούμερο, το οποίο είναι νούμερο το οποίο έρχεται από το τελευταίο εξάμηνο. 150.000 νεότεροι τους τελευταίους 7 μήνες καταγράφηκαν από τις ελληνικές στατιστικές υπηρεσίες, 150.000 νέοι νεόπτωχοι. Δηλαδή άνθρωποι που εισοδηματικά έπεσαν κάτω από το όριο αυτό που λέμε εισοδηματικά κάπως σε κρίση. Και γίνανε πλέον φτωχοί. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι η ψαλίδα συνεχώς, ακόμα και σε πολύ μικρά στάδια της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, ανοίγει περισσότερο. Είχαμε το τελευταίο τάμινο 150.000 νέους επίσημα φτωχούς στη χώρα μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Λάμπρο Παπαδί, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Σε ευχαριστώ για όσα είπαμε μαζί για μια ακόμα φορά. Καλημέρα, Λάμπρο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.

0: 4 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News πως πιστεύει ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επανελειτουργία των στενών του Ορμούς την επόμενη εβδομάδα. Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα σήμερα, αλλά το έλυσα πολύ γρήγορα, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την οργή του στον Νετανιάχου για τις κινήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, κατηγορώντας τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για αχαριστία και υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές του βλάπτουν την εικόνα του Ισραήλ διεθνώς. Η εκεχηρία Ιράν-ΗΠΑ συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαρκέρ Καλιμπάφ. Η Χεσμπολά ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις το βράδυ εναντίον Ισραηλινών θέσεων στο νότιο Λίβανο, ενώ το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας αναφέρθηκε σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως τα τιμαχόμενα μέρη θα τερμάτιζαν τις εχθροπραξίες τους. Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Αναφερόμενο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια ναυτιλία, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του Ορμούς, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυσιπλοείας. Στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ επιμένει ο Χαρίς Δούκας μετά τις χθεσινές αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας του Πασόκ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Με νέα δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτάσει τις θέσεις που υποστηρίζει, σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ, υποστήριξη της απόφασης του Συνεδρίου του Πασόκ και στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Στον ΣΥΡΙΖΑ, κρίσιμες αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν και να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο, ενώ καταιγιστικές αναμένονται οι εξελίξεις στην Νέα Αριστερά, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι σήμερα 5 βουλευτές ετοιμάζονται να ανεξαρτητοποιηθούν, γεγονός που οδηγεί στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στο εισαγγελέα Καλαμάτσας θα οδηγηθεί σήμερα ο 41 καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης συζύγου μέσα στο σπίτι τους. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 6 και 10 ετών μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, ενώ οι μαθητές των γενικών λυκείων παίρνουν τα σκυτάλια από αύριο με τις εξετάσεις των μαθημάτων προσανατολισμού. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και η φερούμενος αρχηγή της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΕΠΚΕΠΕ. Χθες ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους 10 από τους συνολικά 17. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 16 ακόμη τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο της Ουκρανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών. Ένας άμαχος έχασε τη ζωή του στη ρωσική περιφέρεια Κούρσκ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, έπειτα από επίθεση ουκρανικού μη επανδρομένου αεροσκάφους. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Νότια Ιταλία, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της Καλαβρίας και των γύρω περιοχών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς ή εκτεταμένες ζημιές. Η δόνηση έγινε αισθητή και στα νησιά του Ιωνίου. Το Κονγκό ανακοίνωσε νέα αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα, τα οποία ανέρχονται πλέον σε 321, με την επιδημία να έχει επηρεάσει 3 επαρχίες της χώρας. Σύμφωνα με τα επίσημα κυβερνητικά στοιχεία, από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν καταγραφεί 48 θάνατοι. Και ο καιρός γενικά έθωση με ασθενατική, η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.

0: Είμαστε στο πρωί της Τρίτης, 2 Ιουνίου. Έχει μπει ο καινούργιος μήνας. Στην ουσία μπήκε το καλοκαίρι, Εύηρε Ντύφη. Καλημέρα και στην Εύηρε Ντύφη. Για τη Μαρία τη Δασκαλάκη πριν, έξω Λακόνια είναι το χωριό του Χαρούλη. Έτσι είναι, από το Λασίθι. Θα βάλουμε μετά το τέι που θα ακούσουμε, θα βάλουμε το σουμιλό και κοκκινίζεις, κυρία Δασκαλάκη. Αυτή δεν είναι παραγγελιά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Στρατής Νικολακίας, εξοδικαστικός, κόκκινα δάνεια, κάναμε μια συζήτηση. Θα το ακούσουμε και μετά θα ακούσουμε και το Χαρούλη. Κύριε Νικολακία, καλημέρα από τον Αθήνα 984. Θα θέλαμε με την ιδιότητά σας, πέρα από ποια πρέπει νομικός, και με την ιδιότητα κυρίως του Νομικού Συμβούλου της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών, να μας περιγράψετε λίγο το σκηνικό, διότι δεχόμαστε πάρα πολλά παράπονα πολιτών με τα κόκκινα δάνεια και κυρίως τη σχέση με τα συγκεκριμένα φαντς.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές μας. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή με τα κόκκινα δάνεια είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι εταιρείες πιέζουν να εισπράξουν τις απαιτήσεις τους, συνήθως με δικαστικές συνεργές, προχωρούν δηλαδή σε κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Πολλοί από αυτούς διενεργούνται και βλέπουμε δυστυχώς ότι πολλοί Έλληνες συμπολίτες μας χάνουν τα σπίτια τους, χάνουν την κυρία κατοικία τους.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα προσπαθούν μετά από όλα αυτά να έχουν σε επικοινωνία με τις εταιρείες αυτές, οι οποίες συνήθως ενώ βγάζουν τα ακίνητα για να πλύσουν κεφάλαια, για να πάρουν χρήματα πίσω, βλέπουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις, δύο στις τρεις περιπτώσεις τολμώ να πω, τα σπίτια αυτά τα αγοράζουν οι εταιρείες, οι δικές τους εταιρείες, οι γραφτικές εταιρείες που κάνουν real estate. Μου έχουν έρθει πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις στο γραφείο. Δηλαδή, Γιάννης Πίνη, βγάζει η εταιρεία Α ένα ακίνητο στο πληστηριασμό και έχει συστήσει ταυτόχρονα μια εταιρεία η οποία είναι real estate, δική της, και τα αγοράζει αυτή στο πληστηριασμό. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και τα βγάζουν στο πληστηριασμό και τα παίρνουν δικές τους εταιρείες real estate στο πληστηριασμό. Τα χτυπάνε οι ίδιες στο πληστηριασμό.
0: Ναι, είναι ένα από τα.
1: Και ένα χαρτοφυλάκιο ακίνητο και μετά ο Έλληνας πολίτης ψάχνει να βρει ποιο θα μιλήσει, προκειμένου να μπορέσει ένας τρίτος, τέταρτος συγγενής του, φίλου του κτλ. Να κάνει μια πρόταση επαναγοράς. Αλλά αυτό που πρέπει να πούμε στους φίλους μας είναι ότι το βασικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι να μην πτωούνται και να μην αφήνουν τη διαδικασία να φτάνει στον πληστηριασμό. Μέχρι να φτάσει μια διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης στον πληστηριασμό, υπάρχουν πάρα πολλά αναχώματα. Έτσι. Η απευθεία διαπραγμάτευση, αν υπάρχει κάποια προκαταβολή. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός, χωρίς να υπάρχει προκαταβολή. Επίσης υπάρχει δυνατότητα του κώδικα διδολικίας. Και τέλος υπάρχουν δυνατότητες και άλλες να ρυθμιστούν οι απαιτήσεις τους, έτσι, χωρίς όμως να φτάσουμε στον πληστηριασμό. Δεν πρέπει να τα παρατάνε. Εγώ βλέπω πολλοί κόσμοι που έχει φτάσει σε ένα σημείο πρώτα απ' όλα ψυχικής ήττας και μετά οικονομικής.
0: Μάλιστα. Θα θέλαμε, δεχόμαστε πολλά παράπονα για τη σχέση με τα συγκεκριμένα funds, είναι το ένα, δηλαδή δεν υπάρχει επικοινωνία, και το δεύτερο είναι με τις οχλήσεις από τις λεγόμενες εισπρακτικές. Σε αυτό τι λέτε, κύριε Νικολακιά?
1: Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα, δηλαδή ότι χτυπάνε τηλέφωνα καθημερινά 5 και 10 φορές, τους ενοχλούν στο σπίτι τους, στην εργασία τους, όπου υπάρχει τηλέφωνο παίρνουνε. Σε κάποιες περιπτώσεις παίρνουν και εμένα τηλέφωνο, γιατί βλέπουν, ας πούμε, ότι κάπου κάποτε τους είχα εκπροσωπήσει και παίρνουν εμένα τηλέφωνο και ζητάνε ένα όνομα ενός παλιού μου πελάτη. Η αλήθεια είναι ότι εκεί υπάρχει δυνατότητα να γίνει καταγγελία και στο σύνδικο του καταναλωτή και στην κοινωνική γραμματεία.
0: Να το πείτε αυτό. Ναι, πώς ακριβώς διαδικτυακά μπαίνει στην Ένωση? Πού ακριβώς μπαίνει ένας πολίτης που θέλει να διαμαρτυρηθεί?
1: Να πούμε ότι είναι απλό και εύκολο. Γιατί πολλοί κόσμοι λέει τώρα πού να μπαίνω, τι να γράφω κτλ. Όχι, είναι απλό και εύκολο. Δηλαδή, μέσα σε 5-10 λεπτά μπορεί να έχει γίνει μια επίσημη καταγγελία, επώνυμη ή ανώνυμη, και μετά από εκεί και πέρα, τόσο ο συνήγορος του καταναλωτή, αλλά και το Υπουργείο Ανάπτυξης που επιβάλλει και τα πρόστιμα, την επεξεργάζεται, την καταχωρεί και δημιουργεί ένα πορτοφόλιο παραπώνων. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να ξέρει ο Έλληνας πολίτης. Τα τηλέφωνα, βέβαια, όσο στα τηλέφωνα για τις πρακτικές που είπατε, τώρα πλέον οι πρακτικές έχουν μετεξελιχθεί σε εταιρείες διαχείρισης. Έτσι, είναι 3-4 μεγάλες εταιρείες που έχουν τη διαχείριση των κόκκινων δανείων στη χώρα. Αυτές κάνουν τα τηλέφωνα. Από εκεί και πέρα υπάρχει δυνατότητα, ακόμα και με ένα εξώδικο ή με μία αγωγή, να ζητήσει κάποιο αποζημίωση για την ηθική του βλάβη.
2: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Νικολακία, υπάρχει μια κινητικότητα τον τελευταίο καιρό για το ελβετικό φράγκο. Αυτό που προτείνεται για τους δανειολήπτες που έχουν πάρει δάνειο με ελβετικό φράγκο είναι από τη μία να μπουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό και το άλλο να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ με τη σημερινή ισοτιμία όμως και κλειστό επιτόκιο για 3 χρόνια. Γι' αυτό τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς χαιρετίζουμε την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης στην παρούσα φάση να ασχοληθεί με ένα τόσο ταυτό θέμα και σας συγχαίρω που ασχολείστε κι εσείς, γιατί είναι, όπως όλοι γνωρίζουμε, χιλιάδες οι Έλληνες δανειολήπτες που έχουν δάνεια σε ελβετικό φράγκο και είναι εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή.
2: Περίπου 80.000.
1: Ναι, 80.000 άνθρωποι ακριβώς. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι. Ποιος πρέπει να προστατεύσει τους εγκλωβισμένους δανειολήπτες από αυτή την κατάσταση? Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να πάρει μια πρωτοβουλία, όπως είχε πάρει το μακρινό 2004, πριν από 20 χρόνια κατά πάνω τόκια, και με νομοθετική παρέμβαση να γυρίσει τώρα όλα αυτά τα δάνεια στην ισοτιμία που είχαν κατά το χρόνο λήψης τους. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Πρέπει όλα αυτά τα δάνεια να γυρίσουν στην αρχική ισοτιμία υπογραφής των δανειακών συμβάσεων από τους ανθρώπους αυτούς το 2006, το 2007, το 2008, ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο να τους μειώσει το υπόλοιπο το οποίο χρωστάνε σήμερα. Γιατί με την αλλαγή της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ ευρώ και ελβετικού φράγκου, στην πραγματικότητα, εχθές μίλαγα με μία πολύ φίλη και πελάτη του γραφείου μου, επιτροπή, μέλος της επιτροπής για τα κόκκινα ελβετικά, σε κόκκινα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, και μου λέει ότι είχα πάρει 350 χιλιάρικα και τώρα χρωστάω, μου λέει, 600.
2: Ναι.
1: Δηλαδή η γυναίκα πληρώνει 10 με 17 χρόνια, έχει κάνει ό,τι μπορούσε να κάνει και ακόμα χρωστάει λεφτά, γιατί τα υπόλοιπα διπλασιάστηκαν όπως άλλαξε και η ισοτιμία του ευρώ σε ελβετικό φράγκο. Αυτό μόνο η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να το κάνει. Και αν υπάρξει πολιτική βούληση και διάθεση, μπορούν με μία νομοθετική παρέμβαση να πούνε ότι όσοι πήρατε δάνεια σε ελβετικό φράγκο και τα πήρατε μια ισοτιμία στο 1,67, τα μετατρέπουμε όλα τώρα, σήμερα, σε δάνεια από ελβετικό φράγκο σε ευρώ με την αρχική ισοτιμία. Όποιος θέλει να τα μετατρέψει, να υποβάλει μια αίτηση το επόμενο τρίμηνο εξάμεινο, ας είναι και θελοντικά. Μπορεί κάτι να μην θέλουν, δεν ξέρω. Αλλά οι περισσότεροι είναι εγκλωβισμένοι και θα τρέψουν να το κάνουν. Αυτό, να θυμίσω, είχε γίνει και το 2004 με τα πανωτόκια. Η τότε κυβέρνηση είχε κάνει ένα νομοθέτημα στο οποίο έλεγε ότι επειδή είχαν επιβαρυνθεί με πανωτόκια, δηλαδή τόκους επί των τόκων κεφαλοποιημένοι, είχαν φτάσει κάποιοι να προστάνε πάνω από το τριπλάσιο της αρχικής οφειλής. Δηλαδή είχαν πάρει 100 και προστάναν 400-500 χιλιάρικα από την αδάνεια. Και ο νομοθέτης έκανε παρέμβαση και είπε ότι όσοι έχετε πάρει δάνεια, δεν θα χρωστάτε πάνω από το τριπλάσιο της αρχικής οφειλής. Με αποτέλεσμα όλο το υπόλοιπο να διαγραφόταν νομοθετικά.
2: Είναι
1: σοβαρό αυτό που σας λέω.
2: Λοιπόν,
1: δηλαδή υπάρχει νομοθετικό προηγούμενο για να υπάρξει μια παρέμβαση για τους ανθρώπους αυτούς.
2: Απλά χρειάζεται πολιτική βούληση. Απλά χρειάζεται, κύριε Νικολακία, πολιτική βούληση. Σας ευχαριστούμε για όσα μας είπατε. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, κύριε Νικολακία. Καλή σας μέρα.
1: Αυτά καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, και πάμε να πούμε καλημέρα. Και καλό καλοκαίρι, κύριε Καπούτσι. Καλό καλοκαίρι. Καλό
1: καλημέρα,
0: μήνα.
1: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Όλα καλά.
0: Λοιπόν, πριν όμως αρχίσουμε και κουβεντιάσουμε λίγο τα δικά μας, υπάρχει ένα παρεμβατικό πρωτοσέλιδο σήμερα στην εφημερίδα των συνταχτών, θα το βρούμε μπροστά μας, που γράφει αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Συντελέξα στην εφημερίδα των συνταχτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Βόβες Ντίλιαν. Θυμάσαι, είναι ο...
1: αυτόν... ο Ισραηλινός.
0: Ναι, ναι, ο συνταγματάρχης της Μοσάτ.
1: Πολεμικής αεροπορίας. Ναι. Και κατά πληροφορίες βέβαια γιατί φέρετε εμπιβιώνονται μέλος της Μοσάτ και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι, και πάντα...
1: Ο πολίτης βέβαια είχε να
0: ο ίδιος πολίτης είχε επιχειρηματική δραστηριότητα πάντα όταν αναφέρομαι στο Ντίλιαν. Εγώ πάντα λέω το όνομα του Ισραηλινού συνταγματάρχη, πρώην συνταγματάρχη. Τότε πάντα όταν αναφέρομαι στο Ντίλιαν, εγώ πάντα λέω το όνομα του Ισραηλινού συνταγματάρχη.

0: δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε η Κοινοβουλευτική Εξεταστική Επιτροπή. Και ξαναγυρίζουμε στο πρώτο, πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες. Ποτέ δεν λειτουργούμε τα αισθήματα για λογαριασμό τους. Στην ουσία τι λέει, ερμήνευσε το εσύ, για να το πω εγώ.
1: Είναι, θα έλεγα, το κλειδί, η πιο σημαντική φράση, ότι αυτή η εταιρεία του Ισραηλινού Απόστρατου Αξιωματικού και μέλους της Μοσάδ κατά πληροφορίες είναι ότι πουλάει πληροφορίες, δηλαδή συλλέγει πληροφορίες, τις πουλάει όμως μόνο
0: στην
1: σε κράτη.
0: Αυτό
1: μόνο
0: εννοεί.
1: Σε κράτη.
0: Στην ΕΕ, στην ΕΕ.
1: Μόνο σε κράτη. Ναι. Άρα λοιπόν λέει ότι αυτό το οποίο έκανε και το πούλησε στο ελληνικό, το πούλησε στο ελληνικό κράτος, αλλά δεν έγινε τσαφέρετα, έγινε μετά από κάποια εντολή. Δόθηκε εντολή να κάνει τις παρακολουθήσεις και μετά τα αποτελέσματα των παρακολουθήσεων να τα πουλήσει στο ελληνικό κράτος. Και ό,τι άλλο αυτό συνεπάγεται.
0: Ναι, στην αντίστοιχη υπηρεσία του κράτους που είναι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Λοιπόν, ωραία, το κρατάμε. Πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Συντακτών, όλη η πρώτη σελίδα αφιερωμένη σε αυτό σήμερα. Επιπλέον, κύριε Καπούτσι, θέλω να πω ότι θα το βρούμε μπροστά μας την προσεχή Παρασκευή, σπάνιο για Σαμαρά. Ο Σαμαράς θα βρίσκεται στην Κρήτη και θα μιλήσει. Τι πάει να κάνει ο Σαμαράς στην Κρήτη? Έτσι, ναι. Λοιπόν, στις, θα μιλήσει. Δεύτερη, κάτσε να τα πούμε όλα. Ο Σαμαράς θα είναι την προσεχή Παρασκευή στην Κρήτη, λοιπόν. Μετά έχουμε 17 Ιουνίου. Ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην Πρωθυπουργός, θα μιλήσει και είναι κάτι που λίγο πολύ τρέχει από τώρα, πόσες μέρες νωρίτερα, 15 μέρες νωρίτερα, στην τελετή αποφύτης των μαθητών του Αριστοτελείου Κολεγίου στην Θεσσαλονίκη. Πρόσεξε τώρα. Ακριβώς την ίδια μέρα και τις ίδιες ώρες το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται πιθανότατα στη Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια του στρατοπέδου Παύλου Μελά, για τα οποία και ο κύριος Καραμαλής έχει προσκληθεί, αλλά μόλις έμαθε, δεν σου λέω ποιος τι, δεν θα πάω λέει. Άφησε την φαντασία σου ελεύθερη.
1: Μήπως θα πάει στην Κρήτη, κύριε Καραμαλής?
0: Ξέρεις, την ίδια πόλη. Λοιπόν, αυτό το κρατάμε. Κρατάμε πρώτα απ' όλα την ομιλία του Σαμαρά την Παρασκευή, την παρέβαση Σαμαρά από την Κρήτη.
1: Από την Κρήτη.
0: Και κρατάμε και 17 Ιουνίου ομιλία που έχουμε μπροστά μας του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή. Τώρα μην το πηγαίνουμε γύρω-γύρω. Εγώ πίστευα από την αρχή ότι ο Σαμαράς δεν θα κάνει κόμμα. Όλα δείχνουν ότι ο Σαμαράς κινείται και θα είναι ο τελευταίος ο οποίος θα παρέμβει στο πολιτικό σκηνικό με νέο κόμμα.
1: Ναι, και οι πληροφορίες δικές μου αυτές είναι ότι είναι θέμα ημερών το να προχωρήσει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στην ίδρυση νέου κόμματος, όπως επίσης θα είναι κρίσιμο για το κόμμα Σαμαρά η στήριξη που θα δώσει ή δεν θα δώσει ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής.
0: Ο Καραμαλής δεν πρόκειται ποτέ να κάνει κάτι έξω από τη Νέα Δημοκρατία επισήμως. Αυτό.
1: Ναι, επισήμως.
0: Ναι, δεν το.
1: Καλά, ναι, επισήμως. Κατά τη λέξη επισήμως, έτσι.
0: Το επισήμως, ναι. Λοιπόν, για πάμε τώρα να. Καταρχάς, να πούμε κάτι για το. Ο Ράμα μας τρολάρει. Έχει ξυπνήσει και ο Ράμα τώρα. Θα μου πεις την ίδια πολιτική ακολουθεί τα τελευταία χρόνια. Αλλά να πούμε και τι γίνεται σε αυτή την περιοχή για την οποία ξεσκώθηκαν οι κάτοικοι, ναι, και στελέχη της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία.
1: Πάντως, όπως είχαμε προβλέψει, η επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Αλβανία και συναντήσει με τον Έντι Ράμα δεν ήταν και πολύ αποδοτική, φαίνεται. Σε ό,τι αφορά βέβαια το μηνωτικό θέμα, το θέμα της ελληνικής μειονότητας εκεί. Έχουμε επεισόδια σε μια περιοχή σπάνιας ομορφιάς και αξίας. Είναι η περιοχή Σβέρντιν στην Αλβανία, είναι στον Αυλώνα, στην αυτήν την περιοχή, στον κόλπο, στον ομώνυμο κόλπο δηλαδή. Όπου οι κάτοικοι της ελληνικής μειονότητας διαμαρτύρονται για την αξιοποίηση εκτάσεων που, όπως υποστηρίζουν, περιλαμβάνουν ιδιωτικές περιουσίες και κατέχουν δικαιώματα ιδιοκτησίας. Η αντιπαράθεση συνδέεται με ένα μεγαλεπίβολο τουριστικό επενδυτικό σχέδιο που προωθείται από τον Κούσνερ. Ο Κούσνερ είναι γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ

0: γαμπρός του Τραμπ είναι ο σύζυγος της Ιβάνκα.
1: Μπράβο. Και έχει στενές σχέσεις, πάει να αποκτήσει ο Έντι Ράμα, ο πρωθυπουργός Αλβανίας, με την οικογένεια Τραμπ, με την ευρύτερη οικογένεια Τραμπ, σε επιχειρηματικό τομέα. Ξέρεις, η οικογένεια Τραμπ είναι και επιχειρηματίες. Μάλλον προτάσουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα.
0: Πρώτα είναι επιχειρηματίες, όπως φαίνεται.
1: Το ερώτημα δεν είναι αν ο Κουσνέρ, ο γαμπρός Τραμπ, χτίσει ένα πολύ καλές θέρετρο στην Αδριατική. Το ερώτημα είναι αν στο όνομα της ανάπτυξης θα φυγούν περιουσίες κατοίκων, ανάμεσα τους βεβαίως και μέλη της ελληνικής μειονότητας, σε μια περιοχή που εδώ και δεκαετίες είναι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Αθήνα και στα Τύρανα. Βέβαια, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, μετά τα πρόσφατα επεισόδια, ζήτησε από τα Τύρανα την προστασία των δικαιωμάτων και των υπηρεσιών των μελών της ελληνικής μειονότητας. Αυτά βέβαια τα ζητάει εδώ και χρόνια, δεν είναι η πρώτη φορά που το ζήτησε. Η κυβέρνηση του Έντι Ράμα υποστηρίζει ότι οι ισχυρισμοί των Αλβανών πολιτών ελληνικής καταγωγής που αποτελούν την ελληνική εθνική μειονότητα περί εκτεταμένης ελληνικής ιδιοκτησίας της γης από τους Έλληνες είναι, λέει, υπερβολική ή και ανακριβής, δεν έχουν τέτοια στοιχεία, έτσι λέει ο Έντι Ράμα. Και βέβαια, για μένα το ίσως το πιο σημαντικό από όλα αυτά είναι η στενή σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα και στον κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ, μέσω βεβαίως επένδυσης του Κουσνέρ. Εδώ για μένα ίσως δεν είναι μόνο επιχειρηματικό, είναι και πολιτικό το θέμα.
0: Εντάξει, κοίταξε όμως, ο Τραμπ θα είναι 2 χρόνια ακόμα, μετά θα είναι άλλος, τέλος. Παραδοσιακά η Αλβανία...
1: Η επένδυση θα μείνει όμως.
0: Η επένδυση θα μείνει, θα σου πω. Απλά παραδοσιακά η Αλβανία πάντα πήγαινε κοντά στον εκάστοτε Αμερικανό πρόεδρο. Εγώ θυμάμαι και έχω πάει πάρα πολλές φορές. Πολυκατοικίες, καθώς μετά την Καβάκια πηγαίναν προς τα Τύρανα, τις όψεις των πολυκατοικιών είχαν ζωγραφίσει το πρόσωπο του Κλίντον παλιότερα.
1: Ναι.
0: Μετάβαλαν άλλον. Δηλαδή κάπως έτσι λειτουργούν οι Αλβανοί. Τώρα, σε αυτή την περιοχή είχε πάει και μια τεράστια, πολύ μεγάλη ιταλική εταιρεία και είχε πάρει τα παλιά πολυβολία του Χότζα. Όποιος έχει κάνει αυτή τη διαδρομή με αυτοκίνητο, όλα αυτά τα παράλληλες Αλβανίες είναι γεμάτο πολυβολία. Τα είχε πάρει λοιπόν και πήγε να τα κάνει πεντάστρα ξενοδοχεία. Δεν ευδοκίμησε το σχέδιο, ήταν υπόσκαφα, δηλαδή ήταν το πολυβολείο απ' έξω, ένα στρογγυλό ήταν και είχε εγκατάσταση μέσα στη γη, πάνω στη θάλασσα. Δεν ευδοκίμησε. Τώρα τι θέλει να κάνει εκεί ο Κουσνέρ, εντάξει. Αλλά να σου πω κάτι, Χρήστο, κάποια στιγμή, εντάξει, επενδύσεις γίνονται και ο Ράμα δεν θα είναι αθάνατος πολιτικά, εννοώ. Έτσι δεν είναι, δηλαδή κάποια στιγμή για όλους υπάρχει ένα τέλος.
1: Ναι, το θέμα είναι αυτή η προσέγγιση που έχει, η λυπή προσέγγιση που έχει η Αλβανία, ο Έντι Ράμα, και σε ό,τι αφορά σωστά το είπες με την Αμερικανική ηγεσία, με την εκάστοτε Αμερικανική ηγεσία, αλλά και με τον Ερντογάν. Υπάρχει μια παράλληλη σχέση πολύ δυνατή, και μάλιστα σχέσεις Αλβανών και Τούρκων, δηλαδή Έντι Ράμα και Ερντογάν, βασίζεται και στη θρησκεία, και δηλαδή είναι, θα έλεγα, φανατικοί μουσουλμάνοι και η Αλβανία, αλλά και το μέρος της Τουρκίας, εκείνο που προωθεί, θα έλεγα, μια νεοοθωμανική τακτική επεκτατική στην ευρύτερη περιοχή, μέσω της γαλάζιας πατρίδας και τα λοιπά. Και μάλιστα παλαιότερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, μια μορφή βέβαια, ο Αχμέντ Ντάβουτογλου, μορφή πραγματικά, έτσι, δεν είναι τυχαίος αυτός, μιλούσε για πολιτιστική και πολιτισμική διείσδυση της Τουρκίας στα Βαλκάνια, και μάλιστα είχε μεταξύ άλλων ως πρώτο στόχο το Κόσοβο, την Αλβανία και την Βοσνία Ζερχοβίνη, έτσι.
0: Ναι.
1: Εκεί η διείσδυση της Τουρκίας είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Λοιπόν, εντάξει, θα δούμε γιατί τα νεότερα με το Ράμα με την Αλβανία. Είπε, λέει, δεν ήξερα ότι υπήρχαν Έλληνες εκεί. Μας τρολάρει κανονικά, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε Μέση Ανατολή. Τι βγάζει άκρη πραγματικά.
1: Κοιτάξτε, Όντως δεν βγάζει άκρη. Αυτό να ξεκινάμε με αυτό. Όντως δεν βγάζει άκρη. Αλλά...
0: Κοιμάται τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι. Το σημαντικότερο νέο.
0: Για τον Μπλέντα,
1: θα μπορούσαμε να πούμε τηρουμένων αλλογιών, βέβαια, και όλες αυτές τις επιφυλάξεις που έχουμε. Το σημαντικότερο νέο είναι ίσως, αν επιβιωθεί βέβαια, η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Φαίνεται ότι. Μάλλον η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν φαίνεται ότι είναι, θα έλεγα, υποδεέστερη από τις ρογμές που εμφανίζονται στις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου. Φαίνεται ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος επιδιώκει μια συμφωνία με την Τεχεράνη, ενώ το Ισραήλ του Νετανιάχου συνεχίζει μια πολιτική στρατιωτική πίεση στο Λίβανο, που τεινάζει στον αέρα την όποια προσπάθεια κάνει σε θεωρητικό ή όχι επίπεδο ο Τραμπ να έρθει σε μια συμφωνία με τους Ιρανούς. Και εδώ έχουμε και ρογμές, και είναι σημαντικές οι ρογμές ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ. Ίσως για μένα αυτή είναι η πιο σημαντική εξέλιξη των τελευταίων ωρών. Δεν ξέρω αν αύριο αλλάξουν αυτά. Πάντως η Μέση Ανατολή εξακολουθεί να κινείται πάνω σε ένα λεπτό γεωπολιτικό σκηνή. Από τη μια πλευρά η διπλωματία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη δοκιμάζεται καθημερινά. Από την άλλη, αντιπαράθεση Ισραήλ-Χεσμπολάχ στο Λίβανο απειλεί να πυροδοτήσει ένα νέο κύκλο περιφερειακής ανάφλεξης, διαπραγματεύσεις, στρατιωτικές επιχειρήσεις, προειδοποιήσεις και απειλές. Συνθέτουν, θα λέγαμε, ένα εξαιρετικά ρευστό σκηνικό όπου η ειρήνη και η κλιμάκωση συνυπάρχουν και συνυπάρχουν επικίνδυνα. Η απόφαση της Τεχεράνης να διακόψει τις έμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ δεν αποτελεί απλώς μια διπλωματική κίνηση διαμαρτυρίας. Είναι ένα, θα λέγαμε, σαφές μήνυμα ότι το Ιράν, τι κάνει το Ιράν, επιχειρεί να συνδέσει όλα τα μέτωπα της κρίσης, δηλαδή Γάζα, Λίβανο, Ερυθρά Θάλασσα και Περσικό Κόλπο, σε ένα ενιαίο στρατηγικό πεδίο αντιπαράθεσης. Ακόμα όμως πιο ανησυχητική είναι απειλή για πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ και πιθανή ενεργοποίηση του Μπαμ εν Μαντέμ μέσω των συμμάχων του Ιράν στην Ιεμένη, δηλαδή τους αντικαταστατικούς Χούθη. Τι είναι αυτό το στενό του Μπαμ ελ Μαμπέμ? Καταρχήν, στα αραβικά σημαίνει πύλη των δακρύων. Αυτό το στενό βρίσκεται ανάμεσα στην αραβική Χερσόνησο και στην Αφρική και συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν και κατ' επέκταση την Αραβική Θάλασσα με τον Ινδικό Ωκεανό. Η γεωστρατηγική του αξία είναι τεράστια. Γιατί? Διότι αποτελεί το νότιο κλειδί της διόρυγας του Σουέζ. Από εκεί δηλαδή περνάνε για να πάνε μετά τα πλοία, για να πάνε Ερυθρά Θάλασσα, διόρυγα του Σουέζ, Ανατολική Μεσόγειο. Όποιος ελέγχει αυτό το στενό, το Μπαμ εν Μαντέμ, και τώρα το ελέγχουν οι Χούθη της Ιεμένης, μπορεί να επηρεάσει την αυσιπλοεία μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Γι' αυτό οι επιθέσεις των ανταρτών από την Ιεμένη, τον Χούθη, έχουν προκαλέσει τεράστια διεθνή ανησυχία. Πολλά εμπορικά πλοία, θυμίζω, ότι αναγκάστηκαν εξαιτίας των επιθέσεων Χούθη να παρακάψουν την Ερυθρά Θάλασσα και να κάνουν τον περίπλου της Αφρικής μέσω του αποκριτηρίου της Καϊς Ελπίδος για να γυρίσουν στη Μεσόγειο κτλ. Τεράστια η διαφορά.
0: Ναι.
1: Τώρα, για να γίνει αντιληπτή η σημασία αυτών των στενών, τα στενά του Ορμούζ και του Μπαμ ελ Μαντέμ είναι δύο από τα σημαντικότερα θαλάσσια ενεργειακά περάματα του πλανήτη. Από αυτά διέρχεται τεράστιο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας. Η αγορά πετρελαίου αντέδρασε ήδη με άνοδο των τιμών, γιατί οι αγορές γνωρίζουν πολύ καλά ότι όταν απειλούνται το Ορμούζ και το Μπαμ ελ Μαντέμ, δεν κινδυνεύει μόνο η ειρήνη στη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενεργειακή ασφάλεια της παγκόσμιας οικονομίας. Και ας μην ξεχνάμε κάτι σημαντικό. Εάν η Τεχεράνη προχωρήσει σε κλιμάκωση μέσω των Χούθη και επιχειρηθεί ο αποκλεισμός του Μπαμ ελ Μαντέμ, τότε ελληνικά πολεμικά πλοία που βρίσκονται εκεί, που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Αποστολή, κυριολεκτικά στην πρώτη γραμμή μιας από τις πιο επικίνδυνες θαλάσσιες ζώνες του πλανήτη. Η Μέση Ανατολή, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, είναι μακριά μόνο στα δελτία ειδήσεων, των διεθνών ειδήσεων. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα που πλέει ήδη στα νερά της Ερυθράς Θάλασσας, εκεί όπου περιπολεί ελληνική φρεγάτα που μετέχει της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Ασπίδες, ο Θεός να την κάνει Ευρωπαϊκή Αρμάδα, διότι όπως είπαμε μετέχουν δύο φρεγάτες, η μία είναι ελληνική και η άλλη είναι γαλλική και κατά το καιρούς εμφανίζεται και μία ιταλική. Οι άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βασίλη, δεν μετέχουν, αρνούνται να στείλουν εκεί. Και αν η φωτιά της κρίσης εξαπλωθεί από τα στενά του Ορμούζ μέχρι του Μπαμπ Ελμαντέμ, δηλαδή τι εννοούμε, ποια περιοχή, θαλάσσιος κόλπος, κόλπος Άντεν, Ερυθρά θάλασσα, Διόρυγα Σουέζ, Μεσόγειος, τότε η Ελλάδα δεν θα παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, θα βρίσκεται μέσα σε αυτές. Γιατί η πρώτη γραμμή μιας ενδεχόμενης περιφερειακής ανάφλεξης θα περνά μπροστά από την πλώρη του ελληνικού πολεμικού πλοίου που βρίσκεται εκεί.
0: Ποιο είναι, δεν είναι ο Κιμωνάς ο Κιμωνάς?
1: Όχι. Ήταν η Ήδρα.
0: Η Ήδρα ήταν. Λοιπόν, πολύ καλά το λες, σωστά το λες. Απλά ξέρεις τι καταλαβαίνω εγώ, γιατί είδα λίγο, διάβασα εκεί και τις αναλύσεις τώρα αυτό το τριήμερο. Εγώ καταλαβαίνω ότι το Ιράν έχει καλύψει σε ένα μεγάλο βαθμό τα κενά από τον δίμηνο πόλεμο. Δηλαδή όλοι οι αναλυτές και τα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα που κάνουν γεωπολιτικές αναλύσεις κλπ. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληγαν. Δηλαδή και το βαλιστικό πρόγραμμα και τους εκτοξευθύρες φαίνεται σε ένα μεγάλο βαθμό ότι τις πληγές τις καλύπτει. Και αυτό είναι ένα θεματάκι. Γιατί έχει γίνει όλο αυτό? Αν φτάσαμε τώρα τον Ιούνιο του 26, 2 Ιουνίου, να έχει γίνει για δεύτερη φορά πόλεμος. Ο πρώτος είχε γίνει πέρσι τον Ιούλιο, 10 μέρες, 11. Και τώρα είχε γίνει 2 μήνες και έχουν ανέβει τα καύσιμα, έχουν γίνει αυτά που έχουν γίνει στον κόσμο. Γιατί έγινε όλο αυτό με το Ιράν?
1: Το ερώτημα είναι και το εξής και το επεκτείνω. Δεν είναι τόσο ότι έχουμε αναπλήρωση των κενών σε πυρομαχικά του ιρανικού βαλιστικού προστασίου. Το ερώτημα είναι με τη βοήθεια ποιον έγινε αυτή η αναπλήρωση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι πίσω η Ρωσία, είναι πίσω η Κίνα. Πάντως ότι υπάρχει αναπλήρωση και μάλιστα προς κατεύθυνση των πιο εξελιγμένων βαλιστικών πυράβλων, αυτό είναι πραγματικότητα. Πραγματικότητα το γράφουν οι πάντες. Όποιο ανοίξει site ενημερωτικό σοβαρό, ανοίξει το γράφουν. Δεν είναι το θέμα αυτό. Και μάλιστα και με στοιχεία τα οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Το θέμα είναι λοιπόν πώς, με ποια βοήθεια έγινε αυτό το οποίο έγινε, δηλαδή την αναπλήρωση των πυρομαχικών του ιρανικού προστασίου σε βαλιστικούς πυράβλους. Και ένα δεύτερο, φαίνεται ότι η αρχική στόχη που είχε βάλει το Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για να κάνουν τον πόλεμο στο Ιράν δεν έχουν ευοδοθεί. Και ένα δεύτερο που είναι, ίσως θα έλεγα, εντυπωσιακό, είναι φαίνεται ότι το Ιράν να διαπραγματεύεται όχι από θέση ηττημένου σε έναν πόλεμο, αλλά θα έλεγα, όχι βέβαια και νικητή, αλλά θα έλεγα σε μια θέση ισοτιμίας ανάμεσα σε δύο αντιμαχόμενες πλευρές, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Αυτό για τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν περνάει πάρα πολύ εύκολα, διότι φαίνεται ότι πείται το κύρος της υπερδύναμης των Ηνωμένων Πολιτείων. Τώρα, πώς θα εξελιχθεί, όπως είπαμε στην αρχή που ξεκινήσαμε, να περιμένουμε να ξυπνήσει πρώτα ο πρόεδρος και θα δούμε τι απόφαση θα πάρει σήμερα.
0: Τώρα η ώρα είναι 11:39 ώρα. Ο Ουάσιγκτον, άστο τώρα, δεν ακούει, άστο να κοιμηθεί. Θα έχει πει και τα μπέρμπον εκεί, οπότε σε άλλη φάση. Τώρα αύριο τι θα μας ξημερώσει, θα δούμε.
1: Αυτό είναι το θέμα, δούμε.
0: Λοιπόν, κύριε Καπούτσι, εμείς θα πάμε σε μουσική ανάσα. Αύριο που θα τα πούμε, επειδή εσύ είσαι του Ορθοδόξου είσαι, έτσι δεν είναι? Θα κάνουμε αφιέρωμα και θα βάλουμε και ηχητικό να ακούσουμε, γιατί σαν αύριο, 3 Ιουνίου του 1985, τι είχε γίνει, κύριε Καπούτσι, που είσαι του Ορθοδόξου? Είχε κερδίσει το Πασόκ με ποσοστό 45,82% και είχε πάρει τις 157 έδρες.
1: Ποιος ήταν όμως επικεφαλής?
0: Είπα, είσαι του Ορθοδόξου, γι' αυτό κάνω τις προβοκάτσιες. Λοιπόν, αύριο θα βάλουμε να ακουστεί, γιατί εμείς γυρίζουμε και ακούμε και τα ηχητικά και τα ιστορικά. Θα ακούσουμε και Ανδρέα Παπανδρέου. Ο άλλος μεγάλος εκείνης περίοδου ήταν ο Κωνσταντίνος Καρμαλής. Λοιπόν, από τον απέναντι χώρο. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Καπούτσι.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε, κυρία Ρεντίφη, σε μία μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα διαβάσουμε εφημερίδες. Έχουν έρθει παραγγελίες για το τέλος Έχει πανσέλινο απόψε και είναι ωραία με τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου. Είχε λίγες ώρες νωρίτερα. Θα το ακούσουμε μετά. Και οι φίλοι, μαθηματικά λέει σήμερα στις Πανελλήνιες, γράφουν τα παιδιά, ανισόπεδη δίσκο. Θέλει η κόρη μου να ακούσει. Να το βάλουμε.

Λοιπόν, και πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Έβλεπα εδώ τα αμερικάνικα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν αναφορές το τι υπόθηκε σύμφωνα με τις διαρροές στο τηλεφώνημα, γιατί μίλησε ο Τραμπ με τον Νετανιάχου, και επειδή ο Νετανιάχου βομβάρδιζε για μία ακόμα φορά το Λίβανο, του είπε «Μα τι κάνεις, τι στον...» δεν μπορεί να λεχθεί αυτό, εντάξει, είναι γνωστό ο Τραμπ, δεν είναι και ο Πρίτανης... Δεν είναι και λόγιος, έτσι μιλάει. Λοιπόν, και είναι το χειρότερο, περιγράφεται ως το χειρότερο τηλεφώνημα, λέει, που έχει γίνει μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Νετανιάχου. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Ξεκινάμε από την οικονομική ναυτεμπορική. Δέσμη 4 μέτρων διευθέτησης ιδιωτικού χρέους. Το σχέδιο της κυβέρνησης για την τακτοποίηση υποχρεώσεων προς εφορία και ταμεία. Η Voice αναγράφει ο νέος Τσίπρας, η στρατηγική της Ελλάς. Ελλάς τώρα είναι τη συμπαράταξη του Τσίπρα, για να μπερδευόμαστε, για την οικονομία. Τι προτείνει, λέει ο Αλέξης, έτσι γράφει η εφημερίδα, για την ακρίβεια, την αγορά του μικρομεσαίου, στις τράπεζες, την ενέργεια, τον τουρισμό, την ανάπτυξη. Δεύτερο θέμα στην πρώτη σελίδα. Ο Χάρης Δούκας φέρνει κοντά Πασόκ και Αλέξη. Ο Δήμαρχος Αθηναίων στριμώχνει τον Ανδρουλάκη και τελειώνει τα κεντροδεξιά σενάρια. Εφημερίδα απογευματινή, αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις, ανάσα για 1,5 εκατομμύριο φυλέτες του ΕΦΚΑ. Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Επειδή είναι ένα θέμα που το έχουμε κατ' επανάληψη εξετάσει, για ό,τι αφορά στην εφορία είναι μέχρι το 23 οι οφειλές, δεν είναι τα τελευταία χρόνια, οπότε εδώ θα πρέπει το Υπουργείο, και υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα στην αγορά, και θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να το ξαναδεί. Και εδώ το θέμα με τις δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων, του Χάρη Δούκα. Ο Δούκας, γράφει απογευματινή, σπρώχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Τσίπρα. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Εφημερίδα Δημοκρατία, έσχει ράμα κατά των Ελλήνων για ό,τι έγινε εκεί στα έξω από την Αυλώνα χθες. Αντί να απολογηθεί για τις νέες βιαιότητες παρακρατικών εναντίον βόρειων υπηρετών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνιτσα, εκτόξευσε χυδαία επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Γράφει η Δημοκρατία στην κορυφή της πρώτης σελίδας, έχει τίτλο «Μυθικά ποσά για την αυτοπροβολή της Αγαπηδάκης σε σκανδαλώδες πρόγραμμα αμφιβόλου αξίας και χωρίς την παραμικρή λογοδοσία, θηριώδης καμπάνια στον τύπο και αυτοκρατορική εκδήλωση στον Ιάρχος για πρόγραμμα κατά της παιδικής παχυσαρκίας που χρηματοδοτήθηκε με 36.071 και κάτι ψηλά ευρώ, αλλά ουδής γνωρίζει πόσα δαπανήθηκαν». Όλα αυτά στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ο Εθνικός Κήρυκας, η Ομογενειακή Εφημερίδα, γράφει «Δεξαμενόπλιο με ρωσικό πετρέλαιο κατέλαβε η Γαλλία με την υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου». Η Ελεύθερη Ώρα γράφει, για να δούμε. Λοιπόν, γράφει 500 εκατομμύρια ευρώ για το χάραγμα της αποκάλυψης. Λέει νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα εντύπων ασφαλείας, νέα διακήρυξη, νέα εποχή. Τι αποκαλύπτεται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ταυτοποίηση των πολιτών. Ελεύθερος Τύπος συνεχίζει με προσλήψεις. 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι. Και πάμε στην εφημερίδα Εστία. Δυσφορία. Η Εστία σε κυβέρνηση και βουλευτές από το νέο τοπικό ένφια Λιβάνιου. Έχει μηδενιστεί ο φόρος περιουσίας, δικαιολογείται ο εξυγχρονιστής υπουργός. Εν αγνία των συναρμοδίων οικονομικών υπουργείων, το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης με επιβάρυνση έως 33 ευρώ ανά ιδιοκτήτη κατοικίας, ενόχλησης και στους δήμους.
θα παρεμβαίνει ως διάδικος στο Υπουργείο Εσωτερικών σε δίκες μεταξύ ΟΤΑ και 20.000 ομήρων συμβασιούχων. Είναι το πρώτο θέμα στην εφημερίδα. Δεύτερο θέμα δεξιά στην πρωτοσελίδα. 6 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας υποδίωξη. 3 αθώοι. 4 σε περαιτέρω ανάκριση για στοιχεία. Τι λέει το πόρισμα Τύχεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, το είπαμε και πριν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Είναι το πιο παρεμβατικό πρωτοσέλιδο σήμερα. Αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Συντελέξα στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Βόμβες Ντίλιαν. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Η ερμηνεία είναι ότι άρα, σύμφωνα με αυτή η δήλωση του καταδικαστέντα σε πρώτο βαθμό, έχει πουλήσει υπηρεσίες στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτό λέει. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, εδώ ο κύριος Ντίλιαν εννοεί τον κύριο Φλωρίδη, δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε Κοινοβουλευτική Εξεταστική Επιτροπή. Είναι το ποδοσέλιδο σε εφημερίδα των συντακτών. Και πάμε στα νέα. Τα νέα γράφουν κέντρο-αριστερά. Αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους. Το παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χάρη Δούκα. Πώς βραχυκύκλωσε η Χαριλάου Τρικούπη. Γιατί ο Δήμαρχος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση. Επίθεση της Άννας Διαμαντοπούλου στην Κοτζιά υπό τη σκιά της Ελλάς. Ελλάς είναι το κόμμα του Τσίπρα, όχι αστυνομία. Λοιπόν, η Εσπρέσο γράφει. Βίντεο με κόκα. Και η εφοπλιστή τον έπιασε, λέει, η απατημένη γυναίκα του με καυτό μοντέλο, έβαλε μέχρι και detective. Είναι στην Εσπρέσο το θέμα. Η Κόντρα Νιούς γράφει απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες. Πάμε στη Σταρ. Η Σταρ αναφέρει θύελλα αντιδράσεων για τον γάμο της κόρης της Παλατσινού σε αρχαιολογικό χώρο. Γάμος πανηγύρι πάνω στα αρχαία. Άμα έχει σύζυγο τον Κικίλια, η πασαρέλα με τα τακούνια στα αρχαία μάρμαρα. Η δημόσια καταγγελία της Αντιπροέδρου του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Όλα αυτά είναι το πρώτο θέμα και οι υπότιτλοι που το συνοδεύουν στη σημερινή Σταρ. Και τέλος, το μανιφέστο έχει φωτογραφία της κυρίας Κοβέση και γράφει κατάχρηση εξουσίας προκαλεί η Κοβέση με τους δικαστικούς ακτιβισμούς και τις νομικές αυθαιρεσίες. Λοιπόν, Εύρη Ντύφη θα συνεχίσει τον καθαρό ήχο του Αθήνα 984. Βασίλης Θαλαμάκας στο μικρόφωνο. Έχουμε τις παραγγελίες για το τέλος. Έχει πανσέλινο απόψε και είναι ωραία με τη φωνή της Χαρούλας. Είχε λίγες ώρες νωρίτερα και στην κοπέλα που μας το ζήτησε και καλή επιτυχία να έχει λίγο πριν γράψει Πανελλήνιες να ακούσει την ανισόπεδη δίσκο. Μετά το Δελτίο Ειδήσεων και όλοι μαζί θα είμαστε εδώ αύριο 5 και 5 πρώτα λεπτά. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλό καλοκαίρι.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Η ερυθρότητα στο πρόσωπο, το συχνό κοκκίνισμα και η αίσθηση καψίματος δεν σημαίνουν πάντα απλή ευαισθησία του δέρματος. Οι δερματολόγοι προειδοποιούν πως πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι έχουν ευαίσθητη επιδερμίδα, ενώ στην πραγματικότητα πάσχουν από ροδόχο ακμή, μια χρόνια δερματική πάθηση που χωρίς θεραπεία μπορεί να επιδεινωθεί με την πάροδο του χρόνου. Η ροδόχρους ακμή εμφανίζεται κυρίως μετά τα 30 και επηρεάζει το κεντρικό μέρος του προσώπου, όπως τα μάγουλα, τη μύτη και το μέτωπο. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν επίμονη κοκκινίλα, ευριαγγείες και σε ορισμένες περιπτώσεις μικρά σπυράκια ή φλεγμονές. Την ίδια ώρα, έρευνες δείχνουν ότι περισσότεροι από τους μισούς ανθρώπους παγκοσμίως δηλώνουν ότι έχουν ευαίσθητο δέρμα, με τις γυναίκες να εμφανίζουν συχνότερα συμπτώματα όπως κνησμό, ξηρότητα και αίσθημα καύσου. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι η βασική διαφορά είναι πως η ευαισθησία είναι συνήθως παροδική, ενώ η ροδόχρους ακμή επιμένει και χρειάζεται εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Οι δερματολόγοι συστήνουν σωστή διάγνωση και αποφυγή προϊόντων που μπορεί να επιβαρύνουν την κατάσταση, καθώς η έγκαιρη θεραπεία μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις εξάρσεις και την εξέλιξη της νόσου.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Την πεποίθησή του ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν για παράταση της κατάπαυσης του πυρός και επαναλειτουργία των στενών του ορμού την επόμενη εβδομάδα, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα σήμερα, αλλά το έλυσα πολύ γρήγορα, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την οργή του σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Νετανιάχου για τις κινήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης στον Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη. Ο Τραμπ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, κατηγορώντας τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για αχαριστία και υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές του βλάπτουν την εικόνα του Ισραήλ διεθνώς, ενώ φέρεται να του είπε μεταξύ άλλων: «Αν δεν ήμουν εγώ, θα ήσουν στη φυλακή». Η εκεχηρία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στον Λίβανο, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γαλιμπάφ. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 2 βλήματα τα οποία εκτοξεύθηκαν από το έδαφος του Λιβάνου και εισήλθαν στον εναέριο χώρο του Ισραήλ μετά την ενεργοποίηση σιρήνων συναγερμού σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η Χεσμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις το βράδυ εναντίον Ισραηλινών θέσεων στο νότιο Λίβανο, ενώ το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας αναφέρθηκε σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως τα αντιμαχόμενα μέρη θα τερμάτιζαν τις εχθροπραξίες τους. 2 εκρήξεις σημειώθηκαν σε φορτηγό πλοίο που διέσχιζε τον κόλπο σε απόσταση περίπου 40 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά του Ιράκ. Οι Ιρακινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι μία από τις εκρήξεις οφείλεται σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια ναυτιλία, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του Ορμούς, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυσιπλοείας. Επισημένοντας πως η χώρα μας θα θέτει το θέμα σε κάθε διπλωματική επαφή, αλλά και στο Συμβούλιο Ασφαλείας που έχουμε ξανά την Προεδρία τον Οκτώβριο. Εβδομάδα καταιγιστικών εξελίξεων στο πολιτικό σκηνικό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα 5 βουλευτές της Νέας Αριστεράς ετοιμάζονται να ανεξαρτητοποιηθούν, γεγονός που θα οδηγήσει στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Στον ΣΥΡΙΖΑ, κρίσιμες αποφάσεις για την πορεία του κόμματος αναμένεται να ληφθούν στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Στην αυτονομή πορεία του ΠΑΣΟΚ επιμένει ο Χάρης Δούκας μετά τις χθεσινές αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Με δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτάσει τις θέσεις που υποστηρίζει, σεβασμό στην αυτονομή πορεία του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του κόμματος και στήριξη της απόφασης του συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Μιλώντας την Κυριακή στο Μέγκα, ο κ. Δούκας είχε διερωτηθεί: «Αν είμαστε κοντά στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα πρέπει τα δύο κόμματα να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής?» Και είχε προσθέσει ότι για να μπορέσουν να συνεργαστούν τα δύο κόμματα, ακόμη και κυβερνητικά, θα πρέπει να συζητηθεί από τώρα που υπάρχουν συγκλίσεις και διαφωνίες. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Οι μαθητές των γενικών λυκείων παίρνουν τη σκυτάλη αύριο με τις εξετάσεις των μαθημάτων προσανατολισμού. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί σήμερα ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονη σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους. Φέρεται να υποστήριξε πως προηγήθηκε καυγάς. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 6 και 10 ετών μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους 10 από τους συνολικά 17. Πιθανότατα σήμερα η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής για τον ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών μετά το τροχαίο που είχε στις 23 Μαΐου στα Ιωάννινα. σε πολιτική συμφωνία για το νέο κανονισμό επιστροφών μεταναστών που δεν διαθέτουν δικαίωμα νόμιμης παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέληξαν χθες το βράδυ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγοντας τον δρόμο και για τη δημιουργία κόμβων επιστροφής σε χώρες εκτός Ένωσης. Σύμφωνα με την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συμφωνία αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διαδικασίων επιστροφής και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιστροφών. Στα διεθνή και πάλι, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 16 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ένας άντρας έχασε τη ζωή του στη ρωσική περιφέρεια Κούρσκ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, έπειτα από επίθεση ουκρανικού ντρόουν. Ισχυρός σεισμός 6,2 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Νότια Ιταλία, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της Καλαβρίας και των γύρω περιοχών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς ή εκτεταμένες ζημιές. Η δόνηση έγινε αισθητή και στα νησιά του Ιωνίου. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αθήνα 984,

Καλημέρα σας, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα και καλό μήνα και καλό καλοκαίρι και από όλα τα καλά εδώ από τον Αθήνα 984, Mind the Trap ακούτε.

Πώς τα βλέπετε, κυρία Ρεντίφη, τα πράγματα? Καλά τα βλέπετε. Η κυρία Ρεντίφη είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο κύριος Κόκκινος είναι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πάνος Καβαδάς επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης και 6948 984 984, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber.

άνοιξη ξεάνοιξη, καλοκαίρι ξεκαλοκαίρι. Πάντως από την πολιτική επικαιρότητα δεν βαριόμαστε σε καμία περίπτωση. Είναι σαν να είναι και γλυκό φθινόπωρο, ξέρεις, που αρχίζουν όλοι και ανεβάζουν γκάζια σιγά σιγά. Στο αποκαλό καιρό, σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Βέβαια στην πολιτική υπάρχουν πολλοί χαρακτηρισμοί για να προσεγγίσεις τα πράγματα. Γιατί στην πρώτερη φάση μιλούσαν κάποιοι για εκφυλισμό της πολιτικής, για εκφυλιστικά φαινόμενα, άλλοι μιλούσαν για μεταλλάξεις, να το προσωποποιήσουμε κιόλας κάπως. Κυρίως οι εκπρόσωποι των δυνάμεων της απολυτικής, οι οποίοι ξεπίδησαν μέσα από το χάος που δημιούργησαν οι εξελίξεις των τελευταίων ετών, μιλούσαν για μεταλλάξεις, μιλούσαν για εκφυλισμό. Υπάρχει όμως μια άλλη λέξη, την οποία την προτιμώ για να την βλέπω, παρατηρώντας και τους εκπροσώπους της απολυτικής, οι οποίοι βέβαια έχουν και τα δικά τους μαγαζιά να προστατεύσουν, και το αντιλαμβάνομαι και το σέβομαι και κυρίως το κατανοώ ως πολίτης. Στην πολιτική υπάρχει και μια άλλη έκφραση η οποία αποτυπώνει τα πράγματα και νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο από ποτέ σε αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό, ειδικά στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, της κέντρο-αριστεράς, στον προοδευτικό χώρο. Είναι η μετεξέλιξη. Αυτή είναι η λέξη. Μετεξέλιξη των καταστάσεων και των πραγμάτων και η επανατοποθέτηση των παικτών πάνω στο πεδίο που διαμορφώνουν μια νέα συνθήκη. Μια νέα συνθήκη την οποία οι πολίτες στο τέλος θα αποφασίσουμε αν θα επικυρώσουμε ή όχι από τη στιγμή εκείνη από την οποία τα πράγματα θα σταθεροποιηθούν, γιατί ακόμη ορισμένα ζητήματα είναι υποδιαμόρφωση.

6-9-48-9-84-9-84 λοιπόν, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας για το πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα ή πώς δεν τα βλέπετε να πηγαίνουν. Μπορείτε να γράφετε τις καλημέρες σας, ό,τι θέλετε, τέλος πάντων εδώ είμαστε, ανοίξαμε και σας περιμένουμε.

Πολιτικές τοποθετήσεις έχουμε, πολιτικές επανατοποθετήσεις επίσης έχουμε, και αυτοί που παριστάνουν ότι δεν καταλαβαίνουμε το ηθικό μέτρο στα χέρια, λέγοντας, πιστεύοντας ή διαφημίζοντας ότι οι άνθρωποι με το που γεννιόμαστε και πεθαίνουμε με τις ίδιες αντιλήψεις για τα πράγματα, και δεν αναφέρομαι μόνο στα πολιτικά, νομίζω ότι είναι τραγελαφικό. Τραγελαφικό ως άποψη να το πιστεύει κάποιος αυτό κανείς, και αν δεν πιστεύει στην εξέλιξη των πραγμάτων, ή σαν να πιστεύει στη δική του εξέλιξη, στην πορεία τελικά της ίδιας της ιστορίας. Όλα όμως γυρίζουν σε αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα, στον κίνδυνο που βιώνουν ορισμένοι για τα νεόκτιστα πολιτικά τους μαγαζιά, τα μικρομάγαζα, τα οποία έτσι με μπόλικες δόσεις μικρομεγαλισμού προσπάθησαν να πουλήσουν αφήγημα, δεν ξέρω, εξουσιαστικό, αφήγημα κυβερνητικό. Πάντως μέσα στην θολούρα προσπάθησαν να πιάσουν ό,τι ψάρια έπιαναν, μέχρι που τα πράγματα αρχίζουν να μπαίνουν, ξαναλέω, επάνω στο πεδίο. Και να τα μετράμε οι πολίτες, γιατί οι πολίτες στο τέλος είμαστε αυτοί που ή θα αποφασίσουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας αυτή τη φορά, γιατί την πρώτη φορά αποφασίσαμε να τα αφήσουμε να πάρουν άλλο δρόμο, τη δεύτερη φορά αποφασίσαμε να κάνουμε το ίδιο λάθος, την τρίτη το ζητούμενο τώρα είναι, που είναι και οι φαρμακεροί, να δούμε αν θα συνεχίσουμε να επιμένουμε επάνω σε επιλογές πολιτικές, τελικά επιλογές κοινωνικής αυτοκτονίας. Από τη μία λοιπόν είναι η ύπαρξη των νέων παικτών στο πολιτικό σκηνικό, σε ένα τελματωμένο πολιτικό σκηνικό, το οποίο όταν εξέλιπαν οι παίκτες αυτοί, και δύο, ένας συγκεκριμένος παίκτης, ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, το διάστημα αυτό που έλειπε, οι υπόλοιποι μέτρησαν και τον πόη τους και τον ίσιο τους, και είδαμε ποιοι έπιασαν τα βάνη, ποιοι έπεσαν, ποιοι τσίμπησαν λίγο, αλλά ποιοι έμειναν εν το συνόλο σε αυτό που περιγράφεται ως τόσο όσο. Το πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει η Ελλάς του Τσίπρα μένει να αποδειχθεί το επόμενο διάστημα. Πάντως τα πρώτα δείγματα είναι θετικά σε δημοσκοπικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα όμως φαίνεται και η αποτύπωση που έχει, η αντανάκλαση που έχει η έλευση του νέου κόμματος και στους υπόλοιπους, οι οποίοι προσπάθησαν στο μεσοδιάστημα, από την ώρα δηλαδή που ο Τσίπρας παραμερίζει από τα πράγματα από τον ΣΥΡΙΖΑ, παρετούμενος, μέχρι και την επιστροφή του, υπήρξε ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα, αλλά και αρκετό χρονικό διάστημα, για να δείξει ο καθένας τη δική του πολιτική περπατησιά.

Για κάποιους έχει 13 λοιπόν, για κάποιους άλλους έχει 9 ο μήνας, γιατί δεν μπορεί να το διαβάσεις διαφορετικά, εκτός αν υπάρχει... Για κάποιους έχει 13 λοιπόν, για κάποιους άλλους έχει 9 ο μήνας, γιατί δεν μπορεί να το διαβάσεις διαφορετικά.

Αυτό που συζητάει όλος ο κόσμος και όλος ο ντουνιάς, δεν ανακάλυψε καμία Αμερική ο Χάρης Δούκας, είπε το αυτονόητο και λέει ότι εάν στις επόμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ποσοστό τόσο ώστε να μην παίρνει το εκλογικό μπόνους των εδρών, από εκεί και πέρα μετά, ο δεύτερος και ο τρίτος, εφόσον το άθροισμά τους είναι μεγαλύτερο από αυτό της Νέας Δημοκρατίας, θα πρέπει να συζητήσουν για να διαμορφωθεί ο νέος πόλος διακυβέρνησης. Εμείς, είπε ως Πασόκ, θέλουμε το Πασόκ να είναι πρώτο, από την άλλη θα πρέπει τα πράγματα να μπουν κάτω και από τώρα να γίνουν κάποιες συζητήσεις επί των βασικών ζητημάτων που θα μπορούσαν να αποτυπωθούν κάποιες συγκλήσεις. Και ποιος ήταν ο πρώτος, μάλλον η πρώτη που ενοχλήθηκε από την πλευρά του Πασόκ? Μα η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. If you ain't gonna do me right, I might just do you in.

0: Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου που βλέπει τελείως διαφορετικά τα πράγματα μέσα από το Πασόκ, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτοί που ενοχλήθηκαν ήταν μέσα από το Πασόκ σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Δούκας και όχι με αυτά που δήλωσε η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Και αναρωτιέμαι, όχι εγώ, αναρωτιέται αρκετός κόσμος γιατί. Είπε μεταξύ άλλων η κυρία Διαμαντοπούλου ότι αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία, πολιτικά, προγραμματικά, θεσμικά και πλέον ηθικά. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Βεβαίως συμφωνούμε όλοι, κυρία Διαμαντοπούλου. Αντίπαλός μας είναι επίσης, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, ο λαϊκισμός, το ψέμα και η πολιτική χωρίς ευθύνη. Και σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Αλλά για να συμφωνήσουμε όμως, κυρία Διαμαντοπούλου, με αυτό θα πρέπει να μας εξηγήσετε και ποιοι είναι οι λαϊκιστές, ποιοι λένε ψέματα και ποιοι ασκούν πολιτική χωρίς ευθύνη.
1: Just do you in.

Αυτό όμως που είπε η κυρία Διαμαντοπούλου και κράτησα και μου κάνει εντύπωση είναι ότι το Πασόκ λέει δεν παρακαλάει κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Και να γυρίσουμε απέναντι, επειδή ξέρουμε τώρα σε ποιους απευθύνεται η κυρία Διαμαντοπούλου, ποιοι είναι αυτοί που δεν έχουν πολιτικό σύνορο με το Πασόκ αυτή τη στιγμή, ενώ αναφέρεται εμφανώς στα κόμματα που κινούνται αριστερότερα του Πασόκ αυτή τη στιγμή και τοποθετούνται αριστερότερα του Πασόκ στον πολιτικό χάρτη. Και γιατί, αναρωτιέμαι, σε τόσες δηλώσεις που κάνει η κυρία Διαμαντοπούλου, που είναι πολύ ήπειρη στα πολιτικά ζητήματα, δεν είναι χθεσινή, δεν εμφανίστηκε τώρα στο πολιτικό πεδίο. Έχει προφανώς πολύ μεγάλη εμπειρία η κυρία Διαμαντοπούλου για να βάζει τα πράγματα με πολύ προσοχή. Εάν δεν έχουν όλοι οι άλλοι πολιτικό σύνορο με το Πασόκ, ποιοι είναι αυτοί που συνορεύουν, γυτνιάζουν πολιτικά με το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα? Και ποιοι είναι αυτοί επίσης που απορρίπτουν το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, το Πασόκ, του κυρίου Ανδρουλάκη το Πασόκ? Όταν πριν από τις εκλογές του 2023 δεν υπήρξαν ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά 1013 εκκλήσεις από το τότε κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, για τη σύσταση ενός ευρύτερου αριστερού προοδευτικού κεντροαριστερού μετόπου για να πετύχει συλλογικά την ανατροπή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ήδη είχε δώσει από το 19 μέχρι το 23 σαφή δείγματα γραφής. Θα κριθούν όλα αυτά βέβαια, θα κριθούν εν πλώ, όπως θα κριθεί εν πλώ και το γεγονός ότι εφόσον υπάρχουν άνθρωποι στην Χαριλάου Τρικούπη που αισθάνονται την ανάγκη να διευκρινίζουν και να σπέβδουν αμέσως να σχολιάζουν δηλώσεις σαν και αυτές του Χάρη Δούκα, που ξαναλέω, ο Χάρης Δούκας δεν είπε τίποτε άλλο από το αυτονόητο ότι σήμερα είναι Τρίτη. Θα περίμενε κανείς να υπάρχουν αντίστοιχες δηλώσεις και για την πολιτική γυτνίαση, για την πολιτική συνόρευση και με άλλους χώρους, στα δεξιά του Πασόκ. Αυτά δεν ακούμε να διευκρινίζονται και μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά μας. Και ούτε ψήλο στον κόρφο μας, αν ξαναδούμε αυτά που είδαμε στη χώρα να συμβαίνουν πριν από το 2015, όταν το Πασόκ τότε, ως δύναμη ευθύνης, έτσι πουλούσαν το αφήγημα, φρόντιζαν για την κανονικότητα και τη σταθερότητα στη χώρα. Βέβαια, είδαμε και πόσο σταθερά πήγαν τα πράγματα και πόσο κανονικά εξελίχθηκαν μέσα από την διαδικασία της διαχείρισης της χρεοκοπίας. Της χρεοκοπίας που προκάλεσαν βέβαια δύο πολύ συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις με τις πολιτικές και οικονομικές τους επιλογές, για να μην ξεχνάμε και πώς ήρθε η χρεοκοπία στη χώρα, και αναφέρομαι βέβαια στη Νέα Δημοκρατία και στο

Πασόκ στα κόμματα που χρωστάνε από μισό δισεκατομμυριάκι αυτή τη στιγμή σε δάνεια στις τράπεζες. Ρυθμισμένα βέβαια λένε. Ρυθμισμένα εγώ θα πω. Αλλά παρόλα αυτά όμως τα χρέη είναι εκεί. Την ώρα που ο κόσμος παλεύει να τα βγάλει πέρα μέσα στο μήνα. Ημερολογιακά παλεύει να τα βγάλει πέρα παλεύοντας βδομάδα τη βδομάδα, μέρα τη μέρα.

Πάντως βρέχει ψέματα, βρέχει ομοί, πηχτή προπαγάνδα τύπου ομάδας αλήθειας στην νέα εκδοχή της πια. Βλέπεις απίθανα πράγματα να λέγονται στο δημόσιο διάλογο, διαβάζεις απίθανα πράγματα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με έναν τρόπο που ορισμένοι επιλέγουν να βάζουν τα πράγματα που ούτε οι καλύτερες μέρες της ομάδας αλήθειας δεν έφεραν ποτέ στο δημόσιο διάλογο, αλλά νομίζω ότι ο καθένας και καθεμιά αντιλαμβάνονται τους λόγους για τους οποίους ορισμένοι επιλέγουν να τοποθετούνται με αυτόν τον τρόπο στα πολιτικά ζητήματα. Και αναφέρομαι τώρα, φεύγει η συζήτηση από αυτή που ανοίξαμε σε σχέση με το τι έγινε αναφορικά με τις δηλώσεις Δούκα και Διαμαντοπούλου το Σαββατοκύριακο και περνά στους υπόλοιπους πολιτικούς παίκτες. Το παίκτες σε εισαγωγικά. Προφανώς ήδη η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Τσίπρα λειτουργεί ως καταλήτης εξελίξεων. Τώρα μένει να δούμε σε τι βαθμό θα λειτουργήσει όλο αυτό στο μέλλον, γιατί τα πράγματα τρέχουν και σύν το χρόνο θα δούμε και άλλα και μέσα στο καλοκαίρι, αλλά και από εκεί και πέρα μετά, κυρίως στο φθινόπωρο που έρχονται. Αλλά νομίζω ότι όσοι έχουν βγει αυτή τη στιγμή κραδένοντας την σπάθα της ηθικής, όπως τη μετράνε οι ίδιοι βεβαίως, και της συλλογικής μνήμης, το μόνο που καταφέρουν αυτή τη στιγμή είναι να μιμηθούν. Να μιμηθούν όλα αυτά που έλεγε η ομάδα αλήθειας τα προηγούμενα χρόνια, και γνωρίζουμε πολύ καλά και ποια είναι η ομάδα αλήθειας και με ποιο τρόπο έβαζε τα ζητήματα στον πολιτικό διάλογο, στοχεύοντας προς ποια κατεύθυνση και επιλέγοντας ποιο πολιτικό αποτέλεσμα στο τέλος της μέρας. Άκουγα τις δηλώσεις της κυρίας Καριστιανού, για παράδειγμα, τώρα το Σαββατοκύριακο, και απορούσα αν κυβέρνηση είναι ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης. Άκουγα επίσης τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι οπαδοί, γιατί οπαδοί είναι αυτοί, του κόμματος, ό,τι έχει απομείνει τέλος πάντων από το κόμμα Κασελάκη, και δεν μου κάνει εντύπωση, να βάζουν τα πράγματα επίσης με έναν τρόπο που θα ζήλευαν ακόμη και τα καλύτερα μέλη της ομάδας αλήθεια στο δημόσιο διάλογο. Θα μου πεις τώρα, πέφτεις από τα σύννεφα? Όχι, δεν πέφτω από τα σύννεφα. Πέφτω από τα σύννεφα όμως γιατί όλα αυτά δεν διαβάστηκαν σε πολιτικό επίπεδο εγκαίρως από αυτούς που θα έπρεπε να διαβαστούν, και το σχόλιο είναι ευρύτερο. Επειδή όμως, όπως και στη ζωή έτσι και στην πολιτική, προφανώς τα λάθη επιτρέπονται, αρκεί να μην τα επαναλαμβάνεις και αρκεί να κάνεις άλλα λάθη, νέα λάθη, να μην επαναλαμβάνεις τα ίδια, βρισκόμαστε σε ένα σημείο και βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο ακριβώς που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, της μετεξέλιξης του πολιτικού σκηνικού, όπου πολλοί από αυτούς που θεωρούν ορισμένοι ότι περισσεύουν, μπορεί κάποιοι να μην περισσεύουν, και κάποιοι άλλοι που έχουν απορριφθεί μπορεί τελικά να μην έχουν απορριφθεί. Δεν περισσεύει κανείς, και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι στην εξίσωση πρέπει να μπουν περισσότεροι. Πρέπει να είναι συμπεριληπτική η προσπάθεια που θα γίνει, στο βαθμό εκείνο βέβαια και με το κριτήριο εκείνο που ο καθένας και η καθεμιά μπορεί να συνεισφέρει σε ένα κοινό σκοπό που μπορεί να δώσει διέξοδο όχι στα κόμματα ή σε νέες πολιτικές προσπάθειες, πρωτίστως στην κοινωνία. Θα τα δούμε όμως πιο αναλυτικά όλα αυτά στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, και πιο συγκεκριμένα, και θα τα κάνουμε και πιο τα λιράκια αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων. Οπότε μην φύγετε. Μείνετε εδώ και συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6948 984 984.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού λόγω τροχαίου στο ύψος της γέφυρας Ροσινιόλ. Την εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν για παράταση της κατάπαυσης του πυρός και επαναλειτουργία των στενών του Ορμού την επόμενη εβδομάδα εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο ABC News. Οργισμένο τηλεφώνημά του στον Νετανιάχου για τις επιχειρήσεις στο Λίβανο. «Αν δεν ήμουν εγώ θα ήσουν στη φυλακή», φέρεται να του είπε σύμφωνα με το Άξιος. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε δύο βλήματα τα οποία εκτοξεύθηκαν από το έδαφος του Λιβάνου. Η Χεσμπολά ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις το βράδυ εναντίον Ισραηλινών θέσεων στο νότιο Λίβανο, ενώ το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας αναφέρθηκε σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σε ρυθμούς εξετάσεων από σήμερα και οι μαθητές των γυμνασίων. 5 βουλευτές της Νέας Αριστεράς ετοιμάζονται σύμφωνα με πληροφορίες να ανεξαρτητοποιηθούν σήμερα, γεγονός που θα οδηγήσει στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Κρίσιμες αποφάσεις για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να ληφθούν στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί σήμερα ο 41 ετών δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του μέσα στο σπίτι τους. Στο νοσοκομείο Καλαμάτας τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού 6 και 10 ετών. 5 νεκροί σε ρωσική επίθεση στην πόλη Νίτμπρο της Ουκρανίας. Ένας άμαχος έχασε τη ζωή του στη ρωσική περιφέρεια Κούρσκ έπειτα από επίθεση ουκρανικού ντρόουν. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Η κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Εκτός από τον Κηφισό, σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται αυτή την ώρα επίσης από Σκαραμαγκά μέχρι Χαϊδάρι, στην Παραλιακή και στα δύο ρεύματα από Άλυμο έως Φάληρο, αλλά και στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, Συγκρού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σόλγας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια αυτή την ώρα στην Αττική Οδό και στους δρόμους στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτά μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα και καλό μήνα και από όλα τα καλά. Εύρυε Ντύφη είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Πάνος Καβαδάς, Λίλιαν Ξύλου στην επιμέλεια της παραγωγής. Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στο 213-09-09-100. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο και 6948-984-984 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Μέσω Viber αυτό, έτσι, για να. Να έχουμε και παρεξηγήσει, ξέρω εγώ, στείλει κανένας κανένα WhatsApp, δεν ξέρω.

lonely, but you know you only used to get. Καλημέρα στον κύριο Κώστα, καλημέρα στην Ειρήνη. Σχολιάζει εδώ αυτά που λέγαμε σε σχέση με τα όσα είπε η κυρία Διαμαντοπούλου το Σαββατοκύριακο, απαντώντας στον Χάρη Δούκα. Καλημέρα στη φίλη τη Μαρία, καλημέρα στην Πινελόπη, στον Κωνσταντίνο από τη Θεσσαλονίκη, στην Πέγγι. Καλημέρα στον άλλο τον Κώστα,

0: Την αγωνία τη βλέπω εδώ πέρα αποτυπωμένη στα πρωτοσέλιδα πάντως, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που πρόσκυνται στην κυβέρνηση. Βλέπω για παράδειγμα τον τίτλο που είναι χτύπημα στην πρώτη σελίδα της απογευματινής, για να καταλάβουμε και λίγο ποιοι επιδιώκουν ή τι θα ήθελαν. Ο Δούκας σπρώχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Τσίπρα, συμπεραίνει απογευματινή. Για το ίδιο θέμα το μανιφέστο, χάρη με τη φούρια σου βάρα τα κουμπούρια σου, απευθυνόμενο το μανιφέστο και στον Χάρη Δούκα και στα όσα είπε, οπότε αντιλαμβάνεσαι λίγο προς τα που πηγαίνουν τα πράγματα. Και ο Ελεύθερος Τύπος στο ίδιο κλίμα. Σε διαφορετικό κλίμα όμως η Εφημερίδα των Συντακτών, βόμβες Ντίλιαν. Αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Ιντελέξα στην Εφημερίδα των Συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες. Ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή. Έχουμε συνέχεια με την ιστορία του σκανδάλου των υποκλοπών και δεν έχουμε τελειώσει. Θα έχουμε και άλλα στην πορεία των πραγμάτων. Λοιπόν, για να πάμε στο σημείο αυτό όμως να καλημερίσουμε τον καλό συνάδελφο, τον αρθρογράφο του news247.gr, τον Γιώργο Καρελιά. Γιώργο μου, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλή σας μέρα και καλό μήνα.
0: Και καλό καλοκαίρι, που από ό,τι φαίνεται αυτό καλοκαίρι θα είναι έντονο πολιτικά, έτσι Γιώργο, δεν ξέρω στα δικά σου μάτια
1: πώς φαίνεται. Θα είναι, γιατί όταν έχεις νέα κόμματα, μοιραία θα γίνει αυτό. Έχουμε δύο νέα, θα δούμε για κάνα τρίτο πιθανότατα. Το οποίο αναδιατάσσεται, λογικό είναι να περιμένουμε θερμό καλοκαίρι που λέγαμε παλιά.
0: Πάντως βλέπω την υποδοχή των νέων κομμάτων και την ανάγνωση την πολιτική που γίνεται από τους παίκτες που βρίσκονταν ήδη στο πολιτικό σκηνικό, είτε ως νέοι είτε ως νεοφερμένοι. Αναφέρομαι σε όσους δηλαδή υπήρχαν πριν την έλευση Καριστιανού και Τσίπρα στα πράγματα ως καταλήτες εξελίξεων. Να μην αισθάνονται τόσο άνετα με όλη αυτή η διαδικασία. Βλέπω να υιοθετούν ρητορική που είναι πατάει πάνω σε ζητήματα ηθικής, σε ζητήματα μνήμης, δηλαδή τι έλεγε ο Καρελιάς πριν 25.000 χρόνια, τι έλεγε ο Τραπεζιώτης πριν 500.000 χρόνια, τι είναι αυτά που λένε σήμερα και για ποιο λόγο τοποθετούνται έτσι. Παραλογισμός, ναι. Δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν είναι παραλογισμός, είναι φόβος, πιστεύω εγώ. Ανησυχία είναι και φόβος. Αυτό που λένε, για παράδειγμα, που λέγανε μέχρι την έλευση των νέων κομμάτων και κυρίως εδώ που τα λέμε τώρα για το κόμμα Τσίπρα.
0: Για το κόμμα Τσίπρα μιλάμε, βέβαια, ναι.
1: Εντάξει, και το κόμμα Καριστιανού έχει παρουσία από ό,τι φαίνεται, θα έχει παρουσία, αλλά αυτό που εγώ πιστεύω ανησυχεί και φοβίζει είναι το κόμμα Τσίπρα. Είναι το μόνο ικανό από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή να ανακατέψει για τα γερά την τράπουλα. Λοιπόν, αυτός ο ισχυρισμός ότι εμάς δεν μας αφορά αυτό, έτσι έλεγαν και η Νέα Δημοκρατία και κυρίως το Πασόκ, νομίζω ότι πλέον από τα πράγματα φαίνεται ότι δεν στέκει. Φυσικά και τους αφορά. Τα νέα κόμματα ασφαλώς αφορούν και τα παλιά. Λοιπόν, η εικόνα είναι νομίζω πολύ φανερή από τις πρώτες δημοσκοπήσεις, τις οποίες εγώ το έχουμε ξαναπεί και μαζί. Δεν δίνω μεγάλο βάρος σε μία εκλογική περίοδο. Όμως, όταν σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την ίδια τάση, για την τάση μιλάμε, αφήστε τα αποτελέσματα, θα τα δούμε εν καιρό. Όταν όλες αυτές δείχνουν την τάση, νομίζω ότι τα παλιότερα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία που κυβερνάει και το Πασόκ που φιλοδοξούσε να είναι, ας πούμε, ο αντίπαλός της στη δεύτερη θέση και όλα τα σημαρομαρτούντα, ευλόγως αισθάνονται ανησυχία και φόβο. Γι' αυτό και αυτές οι αντιδράσεις. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Και έτσι θα πάμε, πιστεύω, ως τις εκλογές.
0: Πόσο θα αντέξουμε να πάμε έτσι μέχρι τις εκλογές, όμως, θα πει κάποιος Γιώργο Καρελιά.
1: Θα αντέξουμε. Δεν θα πάθουμε τίποτα. Κοιτάξτε, το ζητούμενο είναι, Γιώργο, νομίζω και οι ακροατές μας το καταλαβαίνουν, αυτό που λένε οι ψηφοφόροι, δηλαδή οι ψηφοφόροι που ερωτώνται στις δημοσκοπήσεις, και αυτό είναι αξιόπιστο με την έννοια ότι το λέει πολύ μεγάλη πλειοψηφία, δηλαδή ένα 65-70% λέει στις έρευνες, όλες τις έρευνες, και τις αφισβητούμενες και τις μη αφισβητούμενες, λέει ότι θέλει να αλλάξει η κυβέρνηση. Αυτό λένε οι ψηφοφόροι. Λοιπόν, αυτός είναι και ο φόβος που διακατέχει τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρεις γιατί? Γιατί η Νέα Δημοκρατία προηγείται με άνεση, με σταθερότητα εδώ και μήνες, γι' αυτό είναι αξιοσημείωτο ασφαλώς. Αλλά προηγείται με τέτοια ποσοστά που δεν τις διασφαλίζουν τη συνέχεια. Mm-hmm. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει καλομάθει με δύο μεγάλες νίκες αυτοδύναμες και θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να συνεχίσει με τρίτη τετραετία αναλόγως.
2: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν το διασφαλίζουν αυτά. Το αντίθετο συμβαίνει.
2: Mm-hmm.
1: Το ακριβώς αντίθετο. Τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας δεν εγγυώνται ότι την επομένη των εκλογών θα έχουμε κυβέρνηση ξανά της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι από την απέναντι πλευρά δεν έχουμε ακόμα τουλάχιστον κάτι που να οδηγεί σε κάποια λύση από αυτή την πλευρά.
2: Mm-hmm.
1: Οι ψηφοφόροι δεν βλέπουν εκεί ακόμα εναλλακτική λύση. Έχουμε όμως πολύ καιρό μπροστά μας και δεν ξέρουμε τι άλλες αναστατώσεις θα επέλθουν. Για παράδειγμα, όταν θα έχουμε το κόμμα Σαμαρά.
2: Ναι.
1: Αν το έχουμε, έχει δείξει ο πρώην πρωθυπουργός ακόμα τις
2: δεν έχει αποκλειστεί όμως, σαν ενδεχομένο.
1: Όχι, το αντίθετο. Αυτά που κυκλοφορούν είναι προς τα εκεί. Αλλά λέω, τώρα να το δούμε στην πράξη, όπως ήταν με τα άλλα δύο. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση μπορεί το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά του κυρίου Μητσοτάκη να επιδεινωθούν.
2: Mm-hmm.
1: Γιατί αν η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να συγκεντρώσει στην πρώτη κάλπη,
2: ναι,
1: γιατί φαίνεται ότι θα έχουμε και δεύτερη από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή. Αν δεν καταφέρει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώσει ένα ποσοστό που θα της επιτρέπει να έχει τον έλεγχο των εξελίξεων, είναι το περίφημο, το έχουμε πει και μαζί πολλές φορές, είναι το περίφημο, τι θα έχει μπροστά το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, 3 ή 2. Αν έχει 3, ο κύριος Μητσοτάκης ασφαλώς θα έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και πιθανότατα θα βρει κάποιο συνεταίρο για να κυβερνήσει. Αν όμως έχει 2,
2: mm-hmm,
1: το ποσοστό, όπως δείχνουν αυτή τη στιγμή όλες οι καταγραφές των δημοσκοπήσεων, τουλάχιστον σε αυτό που λέμε πρόθεση ψήφου, και αυτό είναι και το αξιόπιστο, γιατί η εκτίμηση είναι άλλο πράγμα.
2: Mm-hmm.
1: Αν λοιπόν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας κυμανθεί κάτω από το ποσοστό των ευρωεκλογών ή εν πάση περιπτώσει με 2 μπροστά, τότε όπως καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, θα μπλέξουμε, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει την αποκλειστική πρωτοβουλία των κινήσεων. Μπορεί να περάσει και στην απέναντι πλευρά.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι το στίχημα που έχει η απέναντι πλευρά. Θα καταφέρει μετά τις πρώτες εκλογές να κάνει κάτι ώστε να ανταποκριθεί στο αίτημα των ψηφοφόρων που είναι πρέπει να αλλάξουμε την κυβέρνηση, ή θα συνεχιστεί αυτό που γίνεται σήμερα, δηλαδή η πολυδιάσπαση η οποία μοιραία δεν μπορεί να τους οδηγήσει στο δρόμο προς το σχηματισμό κυβέρνησης.
2: Αυτή η εξίσωση θα είναι δύσκολη σε αυτό το σενάριο, σε αυτή την υπόθεση εργασίας. Ναι, για
1: τη
2: Νέα Δημοκρατία θα είναι πιο δύσκολο ή θα είναι πιο δύσκολο για το ΠΑΣΟΚ που θα πρέπει να επιλέξει τι στάση θα κρατήσει επιτέλους. Γιατί το κόμμα Τσίπρα από ό,τι φαίνεται, όχι από ό,τι φαίνεται, είναι ξεκάθαρο. Είναι άλλος κόσμος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Στο ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτή ακόμη η συζήτηση παρά τη συνεδριακή απόφαση ότι στη ζωή τίποτα δεν αποκλείεται αύριο μεθαύριο. Γι' αυτό μιλούσαμε για τις δηλώσεις Διαμαντοπούλου και Δούκα το Σαββατοκυριακό.
1: Ναι, στο ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ έχουμε ένα βασικό πρόβλημα. Είναι διχασμένοι.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι φανερό. Υπάρχει δηλαδή ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι φυσικά πλειοψηφικό, αλλά είναι υπολογίσιμο, το οποίο είναι φανερό ότι βγάζει σπηριά και μόνο στο άκουσμα της λέξης συνεργασία με προς τα αριστερά, γιατί έχει μπολιαστεί με την ιδέα της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία από την περίοδο του 2012-2014.
2: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι και το πρόβλημα που έχει ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα. Γιατί στο μεν συνέδριό του,
2: mm-hmm,
1: πήρε την απόφαση καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία,
2: mm-hmm,
1: αλλά αμέσως μετά άρχισαν δηλώσεις του τύπου «Η Νέα Δημοκρατία είναι αντίπαλός μας μέχρι τις εκλογές».
2: Ναι.
1: Και βλέπετε τώρα και τη λυσόδη αντίδραση που έχουμε απέναντι στην πρόταση Δούκα, η οποία είναι μια πρόταση φυσιολογική. Τι λέει ο Δούκας? Λέει ότι εάν οι ψηφοφόροι το επιτρέπουν και οι αριθμοί βγαίνουν, η κεντροαριστερά με την αριστερά, δηλαδή ο Τσίπρας με το Πασόκ, πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να μπορέσουν να συγκυβερνήσουν. Τι πιο φυσιολογικό από αυτό? Μέχρι τώρα
2: ο Δούκας λέει αυτό που συνέβη στο Δήμο Αθήνας ουσιαστικά. Αυτό περιγράφει.
1: Βεβαίως. Αυτό δεν είναι ένα παράδειγμα. Θα μου πεις, είναι άλλες οι συνθήκες σε ένα Δήμο και άλλες οι συνθήκες σε πανελλαδικό επίπεδο. Όμως είναι μια εικόνα επιτυχίας που είχε αυτός ο χώρος. Και αν σκεφτούμε ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει όλων των ειδών οι συνεργασίες, δηλαδή έχουν συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ το 12-14 στην κυβέρνηση Σαμαρά. Έχουν συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα με τους ΑΝΕΛ του Πάνου Καμένου. Ναι. Γιατί δεν μπορούν να συνεργαστούν η αριστερά με την κεντροαριστερά? Δεν είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα που ακούγεται, που ακούει ο κόσμος αυτού του χώρου, του ευραίως αριστερού και του κεντροαριστερού χώρου? Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το πιο φυσιολογικό. Αυτή είναι η πιο κανονική, να το πούμε με όρους σημερινούς, εξέλιξη που θα μπορούσαμε να έχουμε. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή δεν θα σταματήσει. Και δεν θα σταματήσει εάν οι ψηφοφόροι δείξουν αποφασισμένοι, επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, να κάνουν πράξη αυτό που λένε και να επιχειρήσουν να αλλάξουν την κυβέρνηση. Τότε θα υποχρεωθούν και οι της άλλης πλευράς να το ξαναδούν το πράγμα, πιστεύω.
2: Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο. Επειδή διαπιστώνουμε από την πλευρά Τσίπρα κάτι που δεν συνέβαινε σε πρώτερη φάση και αναφέρομαι στην περίοδο, στην εποχή που ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρόεδρος ακόμη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πάμε λίγο πίσω. Τότε που ήταν διαφορετική η τακτική και του ίδιου και του κόμματός του, που ήταν το κόμμα που πρότασε τις συνεργασίες, μιλούσε για αυτές. Στα δικά μου μάτια ενδεχομένως να έμπαινε και περισσότερο από όσο χρειάζεται ανά χρονικές στιγμές και τελικά αυτό το πλήρωσε πολιτικά και ο χώρος μαζί με διάφορες άλλες επιλογές που έγιναν, αλλά όλα αυτά έγιναν στο παρελθόν. Η πλευρά Τσίπρα αυτή τη στιγμή, το κόμμα Τσίπρα, δεν μιλάει για συνεργασίες.
1: Ναι, λοιπόν, να πούμε καταρχήν δύο πράγματα.
2: Πρώτον, είναι σαν να πετάει δηλαδή το μπαλάκι απέναντι ή το διαβάζει αλλιώς στα δικά σου μάτια το πράγμα πια?
1: Κοίταξε, αυτό εννοώ. Ο Τσίπρας έχει φτιάξει ένα νέο κόμμα. Είναι κόμμα μιας εβδομάδας. Είναι φυσικό λοιπόν να θέλει σε αυτή τη φάση που κινούμαστε να φτιάξει το κόμμα του όπως εκείνος θέλει αυτή τη στιγμή. Δεν προέχει για το Τσίπρα αυτή τη στιγμή να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το τι θα γίνει, ας πούμε, σε 6 μήνες που θα γίνουν πιθανότατα οι εκλογές. Υπάρχει χρόνος να καλλιεργηθεί αυτό από την πλευρά Τσίπρα. Και εγώ δεν πιστεύω ότι ο Τσίπρας στην προηγούμενη φάση που μιλούσε για συνεργασία έπαθε ζημιά από αυτό. Δεν ήταν αυτό η αιτία της ήττας του Τσίπρα. Ήταν άλλες οι αιτίες οι οποίες εκδηλώθηκαν το 2023 και δεν εκδηλώθηκαν, ας πούμε, το 2019. Ήταν διαφορετικές οι συνθήκες. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε φάση αποδρομής. Έτσι συμβαίνει με τα κόμματα που ιτώνται. Μπορεί την πρώτη φορά η ήττα τους να μην είναι πολύ μεγάλη. Στη συνέχεια έρχεται αυτό. Δεν έφταιξε αυτό κατά τη δική μου άποψη. Και αν θέλεις και ένα στοίχημα που έχει ο Τσίπρας σε αυτή τη νέα απόπειρα και προσπάθεια που κάνει, είναι να κινητοποιήσει και τον κόσμο ο οποίος το 23 πήγε στο σπίτι του. Ναι. Ο κόσμος αυτού του χώρου, του ευρύτερου χώρου, του προοδευτικού χώρου, απογοητευμένος από αυτή την εξέλιξη, δεν πήγε να ψηφίσει. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το οποίο είναι εκτός. Νομίζω το κέρδος από τα νέα κόμματα και από το κόμμα Χριστιανού θα είναι να κινητοποιηθεί και άλλος κόσμος. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό στην πράξη, Γιώργο? Στην πράξη σημαίνει ότι θα μεγαλώσει η πίτα και το ποσοστό του πρώτου κόμματος, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία, θα υποστεί και νέα καθίζηση. Και αυτό είναι που φοβάται η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή να μεγαλώσει ο αριθμός των ψηφοφόρων που θα πάει στην κάλπη και το ποσοστό το δικό της μοιραία θα πάει παρακάτω. Αυτή θα είναι η επιτυχία, εάν γίνει πράξη βέβαια, των νέων κομμάτων. Όσον αφορά τώρα το παραπέρα, νομίζω ότι αυτό θα καθοριστεί καθαρά από το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης. Εκεί νομίζω ότι τα δύο κόμματα που σήμερα ανταγωνίζονται για τη δεύτερη και τρίτη θέση, όπως λένε, θα συνειδητοποιήσουν, εάν οι ψηφοφόροι κάνουν πράξη αυτό που είπαμε, θα συνειδητοποιήσουν λοιπόν αυτά τα δύο κόμματα ότι πλέον δεν κυνηγούν τη δεύτερη και την τρίτη θέση και θα πρέπει να κυνηγήσουν συνεργαζόμενα την πρώτη θέση. Γιατί οι εκλογές δεν κάνουμε για να βγάλουμε το δεύτερο. Υπάρχει αυτή η φιλολογία τώρα. Εδώ και μήνες αυτό βολεύει φυσικά την κυβερνητική προπαγάνδα και τον κύριο Μητσοτάκη. Σου λέει, εγώ είμαι και οι άλλοι δύο τσακώνονται για το ποιος θα βγει δεύτερος τρίτος. Όχι. Δεν θα ψηφίσουμε, δεν θα πάμε στην κάλπη για να βγάλουμε το δεύτερο και τον τρίτο. Μπορεί αυτό να παίζει ένα ρόλο στο συσχετισμό των δυνάμεων, αλλά το πρώτιστο για τον πολίτη είναι ποιος θα τον κυβερνήσει αύριο το πρωί. Νομίζω ότι αυτή η συνειδητοποίηση θα έρθει με το αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω, των πρώτων εκλογών, εάν φυσικά οι ψηφοφόροι κάνουν πράξη αυτό που λένε όλες οι έρευνες, ότι έχουμε δηλαδή το 1 τρίτο περίπου, γύρω από το 30, λίγο πάνω, λίγο κάτω, δεν ξέρω πώς θα είναι, της Νέας Δημοκρατίας, και απέναντι είναι τα 2 τρίτα. Αυτό είναι το μυστικό αυτή τη στιγμή. Ποιος θα εκφράσει τη μεγάλη πλειοψηφία των 2 τρίτων. Αν αυτή η πλειοψηφία εκφραστεί στην κάλπη, θα έχουμε φυσικά και αλλαγή στην κυβέρνηση.
2: Γιώργο Καραλιά, σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση για ακόμη μια φορά.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.

Ρεντίφη, αυτό δεν το περίμενα, να κλείσουμε με Stevie Wonder σήμερα και έτσι να υποδεχθούμε την Αθηνά Κορλίρα που με το που ήρθα σήμερα στο ραδιόφωνο πριν από την εκπομπή εδώ ήταν χαρούμενες συζητήσεις, φοβερά πράγματα. Λοιπόν, Αθηνά Κορλίρα, πρωινό μαγκαζίνο ακολουθεί, οπότε μην φύγετε, μην το κουνήσετε ρούπι, μείνετε εδώ στον Αθήνα 984, συντονισμένες, συντονισμένοι. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: Θεσσαλονίκη στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, είναι 3η 2 Ιουνίου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο του σταθμού της πόλης μέχρι τις 9 κοντά σας θα είναι η Αθήνα Κορλίρα με την Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου, τη Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, την Ειρήνη Αρκουμάνη να απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα στο 213-09-09-100. Όσοι θέλετε βεβαίως μπορείτε να μας στείλετε mail στο 984ner@gmail.com ή μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984. Και βέβαια έχουμε μπει σε προεκλογική τροχιά. Έχουν ξεκινήσει και οι δημοσκοπήσεις με τις opinion poll για το Action 24 η πρώτη, όπου δίνει ένα προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας ανακατατάξεις στο πολιτικό φάσμα με την είσοδο των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της δημοσκόπησης, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα στην πρόθεση ψήφου. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στην τρίτη θέση της Μαρίας Καριστιανού και το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στην τέταρτη θέση. Ειδικότερα, Νέα Δημοκρατία 25,6%, κόμμα Τσίπρα Ελλάς 13%, ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού στο 10,5% με το ΠΑΣΟΚ να αγγίζει το 8,8%, 5,5% για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, Ελληνική Λύση στο 5% και Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο 4,2%. Με ενδιαφέρον βεβαίως περιμένουμε και την δεύτερη δημοσκόπηση απόψε το βράδυ για το Sky. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και στη συνέντευξη της σημερινής ημέρας και στις αυριανές συνεντεύξεις, αλλά καταλαβαίνουμε το ότι υπάρχει έτσι μία ανακατανομή των ψηφοφόρων, ειδικά στο κομμάτι της αριστεράς, και να θυμίσουμε ότι σήμερα αναμένουμε και βουλευτές από το κόμμα της Νέας Αριστεράς να αποχωρήσουν από την ομάδα και αυτό βεβαίως θα δημιουργήσει μια άλλη δυναμική. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα την ώρα που δυστυχώς στις υπόλοιπες ειδήσεις είχαμε άλλη μία γυναικοκτονία, μία συγκλονιστική γυναικοκτονία, τολμώ να πω, μπροστά στα μάτια των παιδιών της μία ατυχή γυναίκα έχασε τη ζωή της. Ένα περιστατικό το οποίο πολλές φορές το ακούμε τα τελευταία χρόνια, βεβαίως πάντα θα μας συγκλονίζει. Και πάντα η προτροπή θα είναι κανείς να μην ανέχεται τη βία από όπου και αν προέρχεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News πως πιστεύει ότι θα καταλήξει συμφωνία με το Ιράν και την παράταση της κατάπαυσης του πυρός για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ την ερχόμενη εβδομάδα. Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα, αλλά το έλυσα πολύ γρήγορα, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος. Επίσης, δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την οργή του στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, για τις κινήσεις της κυβέρνησής του στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, κατηγορώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για αχαριστία και υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές του βλάπτουν την εικόνα του Ισραήλ διεθνώς. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται ο ιστότοπος Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε τον Νετανιάχου τρελό, ήταν ιδιαίτερα οργισμένος και μεταφέροντας τις ακριβείς εκφράσεις του Αμερικανού Προέδρου, αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ είπε: «Είσαι τρελός, θα ήσουν φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σε σώζω. Όλοι σε μισούν τώρα. Όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας σου». Η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν και τις παραβιάσεις κατάπαυσης του πυρός που διαπράττει το Ισραήλ στο Λίβανο. Σκληραίνοντας περαιτέρω τη στάση της απέναντι στο Ισραήλ, η Τεχεράνη απείλησε να επιτεθεί στο βόρειο Ισραήλ εάν η Βηρυτός πληγεί από Ισραηλινά πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε δύο βλήματα κύματα τα οποία εκτοξεύθηκαν από το έδαφος του Λιβάνου και εισήλθαν στον εναέριο χώρο μετά την ενεργοποίηση σιρήνων αεροπορικού συναγερμού σε αρκετές περιοχές στο βόρειο Ισραήλ. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις το βράδυ εναντίον θέσεων στο νότιο Λίβανο, ενώ το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας αναφέρθηκε σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως τα αντιμαχόμενα μέρη θα τερματίσουν τις εχθροπραξίες τους. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν σε φορτηγό πλοίο που διέσχιζε το κόλπο σε απόσταση περίπου 40 ναυτικών μιλίων νότιο-ανατολικά του Ιράκ. Οι Ιρακινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι μία από τις εκρήξεις οφείλεται σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαιρνιάζοντας τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια ναυτιλία, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών του Ορμούς, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυσιπλοείας, επισημένοντας πως η Ελλάδα το θέμα θα το θέσει σε κάθε διπλωματική επαφή αλλά και στο Συμβούλιο Ασφαλείας που θα έχουμε ξανά την Προεδρία τον ερχόμενο Οκτώβριο. Σημαντικές αναμένονται οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι σήμερα 5 βουλευτές ετοιμάζονται να ανεξαρτητοποιηθούν, γεγονός που οδηγεί στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ επιμένει ο Χάρης Δούκος μετά τις χθεσινές αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας του Πασόκ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Σε νέα δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτάσει τις θέσεις που υποστηρίζει, σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ, υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του κόμματος και στήριξη της απόφασης για προοδευτική διακυβέρνηση. Μιλώντας την Κυριακή στο Μέγκα, ο Δήμαρχος Αθηναίων διαρωτήθηκε: αν είμαστε κοντά στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα πρέπει τα δύο κόμματα να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία συνθήκη ανατροπής? Πρόσθεσε ότι για να μπορέσουν να συνεργαστούν τα δύο κόμματα, ακόμη και κυβερνητικά, θα πρέπει να συζητηθεί από τώρα πού υπάρχουν συγκλήσεις και πού διαφωνίες. Στον ΣΥΡΙΖΑ, κρίσιμες αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν και να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην Κεντρική Επιτροπή το ερχόμενο Σάββατο. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων, ενώ οι μαθητές των γενικών λυκείων παίρνουν τη σκυτάλη από αύριο με τις εξετάσεις των μαθημάτων προσανατολισμού. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους 10 από τους συνολικά 17. Σε πολιτική συμφωνία για τον νέο κανονισμό επιστροφών μεταναστών που δεν διαθέτουν δικαίωμα νόμιμης παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέληξαν χθες το βράδυ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημιουργία κόμβων επιστροφής σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Κυπριακή Δημοκρατία του Συμβουλίου, η συμφωνία αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιστροφών. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα θα οδηγηθεί σήμερα ο 41 ετών καθομολογία δολοφόνων στη 39χρονη σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους. Φέρεται να υποστήριξε πως προηγήθηκε καυγάς, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβίαση νομοθεσίας για τα όπλα. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 6 και 10 ετών μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Πιθανότατα σήμερα η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής για τον Μάριο Οικονόμο, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών μετά το τροχαίο που είχε στις 23 Μαΐου στα Ιωάννινα. Σύμφωνα με το Ήπειρος Post, η εντολή δόθηκε προκειμένου να αποτυπωθούν τα αίτια θανάτου, τα οποία αποδίδονται στις βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη ο διεθνής ποδοσφαιριστής κατά τη σύγκρουση με επιβατικό αυτοκίνητο έξω από το νοσοκομείο Χατζικώστα. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 25 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση στην πόλη Δνίπερο της Ουκρανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών. Ένας άμαχος εντωμεταξύ έχασε τη ζωή του στη ρωσική περιφέρεια Κούρσκ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, έπειτα από επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Υπό προσωρινή κράτηση τέθηκε ένας 21 ετών, ο οποίος γεννήθηκε στην Ιταλία και κατάγεται από το Μαρόκο με την κατηγορία της διεθνούς τρομοκρατίας. Ονομάζεται Ζαχαρία Μπεν Χαντί και σύμφωνα με ό,τι έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό, εξυμνούσε με αναρτήσεις του στο διαδίκτυο τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του Ισλαμικού κράτους σε βάρος των χριστιανών, ενώ διάφορες φράσεις του άφηναν να εννοηθεί ότι και ο ίδιος είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Νότια Ιταλία, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της Καλαβρίας και των γύρω περιοχών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές. Η δόνηση ωστόσο έγινε αισθητή μέχρι και στα νησιά του Ιωνίου. Το Κονγκό ανακοίνωσε νέα αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα, τα οποία ανέρχονται πλέον σε 321, με την επιδημία να έχει επηρεάσει τρεις επαρχίες της χώρας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από την κυβέρνηση του Κονγκό, από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν καταγραφεί 48 θάνατοι. Και ο καιρός, γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2026. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Απόστολο Χονδρόπουλο, ο οποίος έχει περισσότερα και να μας πει και τις αναφορές που έκανε ο Πρωθυπουργός και στον πόλεμο το συνεχιζόμενο στη Μέση Ανατολή. Απόστολε, καλημέρα.
2: Καλημέρα Αθηνά, καλημέρα σε όλες και όλους, καλή εβδομάδα. Είναι μια ομιλία στην οποία ο Πρωθυπουργός πράγματι αναφέρθηκε σε όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα στενά του Ορμούζ, εκπέμποντας από τη δική του πλευρά ένα μήνυμα πως η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο στάτους κουβό των στενών του Ορμούζ, έτσι ώστε να μην υπάρξει ποτέ, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ιδιώδια, τέλη, και τα στενά του Ορμούς να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν και όπως πρέπει να ξαναγίνουν, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα πρόσθεσε ότι η χώρα μας το συγκεκριμένο ζήτημα θα εξακολουθεί να το θέτει και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, υπενθυμίζοντας βεβαίως ότι η Ελλάδα θα έχει ξανά την Προεδρία τον ερχόμενο Οκτώβριο. Ακριβώς τώρα είχαμε από κυβερνητικής πλευράς, καταρχάς να πούμε ότι και στο μήνυμα του προχθές την Κυριακή στην ανασκόπηση διαδικτυακή ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ως αποτέλεσμα της ενεργειακής των ενεργειακών επιπτώσεων που έχει ο πόλεμος στην
1: Μέση Ανατολή
2: και στην επέκταση της επιδότησης των ντίζελ με την ενίσχυση των 15 λεπτών το λίτρο, αλλά βεβαίως και στην έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, που όπως επανέλαβε χωρίς καμία αίτηση θα καταβληθεί ως το τέλος του μήνα με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, που σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκτιμά τους θα καλύπτουν πάνω από το 80% των νοικοκυριών. Τώρα αυτή η εβδομάδα Αθηνά έχει και ο προγραμματισμός για αυτή την εβδομάδα, μα τουλάχιστον για το κυβερνών κόμμα, περιλαμβάνει και ουσιαστικά μια δρομολόγηση των διαδικασιών και για την συνταγματική αναθεώρηση. Ενδεχομένως και σήμερα να κατατεθούν ολοκληρωμένα οι προτάσεις για τις συνταγματικές αλλαγές από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας, τις έχει περιγράψει βεβαίως ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης στο προηγούμενο διάστημα. Αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτηση και πρόσφατα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια σειρά αλλαγών που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, μέσα από τις οποίες επιδιώκει να διαμορφώσει, θα έλεγα, και μια ατζέντα η οποία θα τρέχει και στην πορεία προς τις εκλογές. Επίσης είναι μια εβδομάδα που υπάρχει και επισκέψεις στο εξωτερικό, δηλαδή σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Την Πέμπτη προγραμματίζεται να επισκεφθεί τη Σόφια ο Πρωθυπουργός, θα συναντηθεί με τον βούλγαρο ομολογό του, και την Πέμπτη και την Παρασκευή είναι προγραμματισμένη η διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε. Να πάμε στην αντιπολίτευση και την Κατερίνα Παπαβασιλείου. Κατερίνα, καλημέρα. Η τοποθέτηση Δούκα μάλλον έτσι λίγο τάραξε τα νερά και στη Χαριλάου Τρικούπη.
3: Έτσι, ακριβώς, Αθηνά, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Και είχαμε μια δήλωση από πλευράς Χαριλάου Τρικούπη, ο κύριος Τσουκαλάς για την ακρίβεια. Η πολιτική αλλαγή θα έρθει μόνο με ψήφο στο Πασόκ, δηλώνουν λοιπόν στη Χαριλάου Τρικούπη οι αξιωματούχοι. Ενώ σε ό,τι αφορά τα περί ενδεχόμενης συνεργασίας, ο Κώστας Τσουκαλάς, χθεσινή του ραδιοφωνική συνέντευξη, παρέπεμψε σε δηλώσεις των εκπροσώπων του κόμματος Ελλάς που λένε καμία συνεργασία, ούτε προεκλογικά ούτε μετεκλογικά, και δεν έχουν, όπως πρόσθεσε ο κύριος Τσουκαλάς, καν ίδια άποψη μεταξύ τους αν είναι όμορος χώρος με το Πασόκ. Εμείς λέμε όχι στα πειράματα, όχι στη χαμένη ψήφο, όχι στην ψήφο που κρατάει τη Νέα Δημοκρατία, ναι στην ψήφο που τη διώχνει. Αυτή είναι μόνο το Πασόκ, αποσαφήνισε ο εκπρόσωπος του κόμματος. Ο κύριος Δούκας στο μεταξύ επανήλθε χθες με ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις, θέσεις που σταθερά υποστηρίζω, ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ειδικότερα στην νεότερη ανάρτησή του ανέδειξε ένα τρίπτυχο, θα έλεγα, Αθηνά. Πρώτον, την ανάγκη σεβασμού στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Δεύτερον, υποστήριξη της απόφασης του Συνεδρίου του Κόμματος, στην οποία, όπως υπενθυμίζει, υπήρξε και βασικός εισηγητής για απόρριψη κάθε μορφής και σεναρίου συνεργασίας
1: με την Νέα Δημοκρατία.
3: Και τρίτον, στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Ας τα κάνουμε πράξη, τονίζει ο κ. Δούκας στην ανάρτησή του αυτή, δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίες με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές εγκλήσεις. Αυτός είναι ο δρόμος για την αλλαγή πολιτικών και την πολιτική αλλαγή. Να υπενθυμίσω ότι είχε προηγηθεί η συνέντευξη του κ. Δούκα το Σαββατοκύριακο στο Μέγκα, κατά την οποία μεταξύ άλλων είχε διερωτηθεί αν είμαστε κοντά στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα πρέπει τα δύο κόμματα να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη.
1: Ναι, μάλιστα, είπε συγκεκριμένα το ότι αν το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα και πάρει και τον μπόνους, θα ήταν, ας πούμε, ένα ενδεχόμενο αυτό η συζήτηση.
3: Ναι, η συζήτηση περί συνεργασίας μεταξύ των δύο κομμάτων. Επισημένοντας ότι για να μπορέσουν να συνεργαστούν τα δύο κόμματα θα πρέπει πάντως να συζητηθεί από τώρα πού υπάρχουν οι συγκλήσεις και πού υπάρχουν οι διαφωνίες. Να σου πω, Αθηνά, ότι για το θέμα των ενδεχόμενων συνεργασιών θα πήρε και η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Σε ανάρτησή της χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απάντησε εμέσως, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον Δήμαρχο Αθηναίων, ξεκαθορίζοντας πως πολιτικά, προγραμματικά, θεσμικά και ηθικά αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία και σε αυτό, όπως έγραψε, συμφωνούμε όλοι. Το ΠΑΣΟΚ, τόνισε η κυρία Διαμαντοπούλου, δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Έχει αποφασίσει το δρόμο του, αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης. Mm-hmm. Τώρα, φαίνεται λοιπόν ότι η συζήτηση που ανοίγει το επόμενο διάστημα στη Χαριλάου Τρικούπη θα γίνει στον απόϊχο των νέων δεδομένων που δημιουργεί το νέο κόμμα Τσίπρα, η χάραξη στρατηγικής του επόμενου διαστήματος, με φόντο και τις τελευταίες τοποθετήσεις μεταξύ άλλων και του κ. Δούκα, και θα απασχολήσουν προφανέστατα τις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ήταν αρχικά προγραμματισμένοι για αύριο το μεσημέρι, Αθηνά, υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι μετατίθεται προς το τέλος της εβδομάδας, πιθανότατα την Παρασκευή, οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όλα αυτά θα εξεταστούν στην προσοχή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, στη σκιά βεβαίως και των τελευταίων δημοσκοπικών ευρημάτων που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ ενίοτε στην τρίτη, ναι, και άλλοτε στην τέταρτη θέση.
1: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
5: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλη.
6: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και απ' την καλή και απ' την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
7: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
0: 84.

0: Συνεχίζουμε με το δικαστικό ρεπορτάζ. Θα καλημερίσω τη Μίνα Μουστάκα. Μίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Να ξεκινήσουμε από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς σήμερα απολογούνται και οι τελευταίοι 7 από τους κατηγορούμενους της εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη για τις επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Έτσι ακριβώς ήταν ένα τετραήμερο Αθηνά, θα λέγαμε, που η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ...
0: Επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Έτσι ακριβώς ήταν ένα τετραήμερο Αθηνά, θα λέγαμε, που η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ...

0: απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και σε έναν μόνο εξ αυτών επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση. Σε λίγη ώρα ξεκινάει ο τελευταίος κύκλος των απολογιών, συνολικά 7 κατηγορούμενους, ορισμένοι από τους οποίους φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση αυτή και μένει βεβαίως να δούμε ποια θα είναι η ποινική μεταχείριση που θα επιφυλάξουν στους συγκεκριμένους κατηγορούμενους μετά το τέλος των απολογιών τους ο Ευρωπαίος Ανακριτής και ο αρμόδιος εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Να σου πω ότι με βάση τις πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν χθες και όπως είπαμε αφέθηκαν ελεύθεροι, προσκόμισαν στοιχεία τέτοια τα οποία καταδεικνύουν ότι οι αποζημιώσεις που έλαβαν, οι επιδοτήσεις που έλαβαν ήταν νόμιμες και ότι οι εκτάσεις που είχαν δηλώσει τους ανήκαν. Να θυμίσουμε ότι το Σαββατοκύριακο απολογήθηκαν και οι 22 κατηγορούμενοι που είχαν συλληφθεί στην περιοχή της Κρήτης, ακριβώς για αντίστοιχη υπόθεση, όπου εκεί οι 21 εξ αυτών αφέθηκαν ελεύθεροι και ένας μόνο από τους λογιστές που είχε συλληφθεί κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Και στις δύο όμως περιπτώσεις υπάρχει και αυτή η παράμετρος, με βάση τα στοιχεία της οικονομικής αστυνομίας, πέραν από τους συλληφθέντες, από τους κατηγορούμενους που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ελέγχονται ποινικά και δεκάδες άλλοι παραγωγοί στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη. Μένει όμως να δούμε εάν από τα στοιχεία που έχουν πια στη διάθεσή τους οι δικαστικές αρχές προκύψει ανάγκη να κληθούν και πόσοι από αυτούς με την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Και βεβαίως δεν τελειώνει η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς αυτήν την εβδομάδα είναι κρίσιμη, γιατί την Παρασκευή να θυμίσουμε ότι αναμένεται να προσέλθουν είτε αυτοπροσώπως ήταν μέσω των προεξούσεων δικηγόρων τους, τόσο οι βουλευτές οι οποίοι ελέγχονται για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων, όσο και μη πολιτικά πρόσωπα, συνολικά περισσότερα από 50 πρόσωπα ή 50 δικηγόρους θα δούμε να περνούν την Παρασκευή την πόρτα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας καταθέτοντας υπομνήματα παροχής εξηγήσεων που είναι και ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα αυτής της έρευνας πριν οι δύο εντεταλμένοι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς αποφασίσουν για πόσους και ποιους στοιχειοθετούνται αξιόπινες πράξεις, αν αυτές είναι πλημελήματα ή κακουργήματα και για πόσους η υπόθεση θα αρχιοθετηθεί στο τέλος της καταδρακτικής εξέτασης.
1: Έχει και άλλα κεφάλαια αυτή η υπόθεση. Εν τω μεταξύ συνεχίζεται σήμερα και αύριο στη Λάρισα η δίκη για τα Τέμπη, ενώ υπάρχει και ένα παράθυρο εντός εισαγωγικών για τη συντομότερη αποφυλάκηση όσων είχαν καταδικαστεί για την πυρκαγιά στο Μάτι.
0: Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Ο Άριος Πάγος με απόφασή του επικύρωσε την ενοχή για όλους τους καταδικαστέντες. Να θυμίσουμε ότι η υπόθεση για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που είχε ξεσπάσει τον Ιούλιο του 2018 αφορούσε σε πλημελήματα, ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες. Επικυρώθηκε λοιπόν η ενοχή. Ωστόσο, ο Άριος Πάγος έκρινε για τους καταδικαστέντες, οι οποίοι βρίσκονται μάλιστα κάποιοι από αυτούς, πρώην στελέχη της πυροσβεστικής και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, βρίσκονται στη φυλακή. Θα πρέπει η υπόθεση να επανακριθεί από το εφετείο, προκειμένου να αξιολογηθεί αν πρέπει να τους αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του σύνομου βίου. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, όπως εκτιμούν νομικοί, οδηγεί αυτό αυτόματα σε ενδεχόμενη πρόωρη αποφυλάκηση των καταδικαστέντων που εκτείουν τις ποινές τους. Να θυμίσουμε ότι το τριμελές εφετείο της Αθήνας τους είχε κηρύξει ενόχους, επιβάλλοντας για τους 104 θανάτους συνολική ποινή 340 ετών, που με εκτιταία, με τα βάνη αυτής, τα 5 χρόνια τα οποία έχουν ξεκινήσει και εκτείουν από πέρσι που εκδόθηκε η απόφαση του εφετείου της Αθήνας.
1: Μάλιστα.
0: Μια απόφαση που προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά των συγγενών των θυμάτων, θεωρώντας ότι ο επίλογος γράφεται για μία φορά ακόμα χωρίς την δικαίωση που εκείνοι θα ανέμεναν, ενώ να σας πω ότι στην υπόθεση για την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι εκκρεμεί και η δίκη που αφορά στους εγκαυματίες, στους ανθρώπους δηλαδή εκείνους που κατάφεραν να βγουν ζωντανοί, αλλά ζουν τον εφιάλτη τους από τότε. Και τέλος, να κλείσουμε με την υπόθεση των Τεμπών που ανέφερες και εσύ. Η υπόθεση αυτή βρίσκεται στο στάδιο των ενστάσεων, ένα στάδιο το οποίο δικηγόροι και των δύο πλευρών υποβάλλουν τις δικές τους ενστάσεις και οι αποφάσεις του δικαστηρίου είναι κρίσιμες.

0: επίσημες, καθώς από αυτές θα κριθεί αφενός η εξέλιξη της δίκης και βεβαίως αναμένονται να διαρκέσουν επί μακρόν, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε για μεγάλο αριθμό δικηγόρων και των δύο πλευρών που με βάση τη δικονομία πρέπει να τοποθετηθούν για τα θέματα που ανακύπτουν.
1: Είναι αυτό που έχεις πει, ότι κατά το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει ουσιαστικά να...
0: Έτσι, έτσι, όπως όλα δείχνουν, περίπου τότε θα ξεκινήσει η δίκη, θα έχουμε τους πρώτους μάρτυρες, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως και το γεγονός ότι λόγω του μεγάλου αριθμού των δικηγόρων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, το δικαστήριο δικάζει δύο φορές την εβδομάδα.
1: Ναι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα. Θα πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Πέρο. Δημήτρη, καλημέρα. Είχαμε πάλι ένα περιστατικό γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα και μάλιστα ο πατέρας που σκότωσε τη μητέρα το έκανε και μπροστά στα μάτια των παιδιών τους. Σε ακούμε.
2: Καλημέρα, Αθηνά. Ναι, άλλη μια γυναικοκτονία που έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία της Καλαμάτας και όχι μόνο όλο το Πανελλήνιο. Τα ξημερώματα της Κυριακής έγινε και γύρω λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα. Οι γείτονες άκουγαν τις φωνές της γυναίκας που καλούσε σε βοήθεια. Ενημέρωσαν την αστυνομία. Μέσα σε 5 λεπτά έφτασαν οι αστυνομικοί. Ωστόσο δεν πρόλαβαν, είχε γίνει το κακό. Ο δράστης 41 ετών είχε δολοφονήσει άγρια την σύζυγό του και μητέρα δύο παιδιών 39χρονη με πολλαπλά χτυπήματα. Με μαχαίρι σε όλο της το σώμα. Ο 41χρονος Αθηνά φαίνεται να υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα. Αυτή είναι η αρχική του
1: ότι έγινε ένας καυγάς. Ναι, ναι.
2: Ότι έγινε ένας καυγάς. Μετά είπε ότι κοιμότανε και όταν ξύπνησε είδε ξαφνικά πάνω από το κεφάλι του τη γυναίκα του να κρατάει ένα μαχαίρι. Ότι είπε, αποκολούθησε πάλι, της πήρε το μαχαίρι και πάνω στην πάλι την χτύπησε και την μαχαίρωσε. Αυτοί οι ισχυρισμοί φαίνεται να καταρρύπτονται σωστού για την ώρα τουλάχιστον. Από την πρώτη εξέταση που του έχει γίνει δεν εντοπίστηκαν κάποια, αυτός να έχει κάποια τραύματα αμυντικά, να το πούμε έτσι όπως λένε οι ιατροδικαστές. Ενώ ένα άλλο στοιχείο που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι να προσπάθησε να σκηνοθετήσει μάλιστα το σκηνικό εκεί του εγκλήματος, διότι στην άτυχη γυναίκα βρέθηκε στο χέρι της να κρατάει το φωνικό μαχαίρι και αναρωτιούνται πως βρέθηκε εκεί και εικάζουν ότι ίσως να το τοποθέτησε και ο ίδιος ο δράστης προκειμένου κάτι να είχε στο μυαλό του να σκηνοθετήσει ή να παραπλανήσει τις αρχές. Μέσα σε όλα αυτά να πούμε, Αθηνά, ότι θύματα και τραγικές φιγούρες είναι τα δύο κοριτσάκια που είπες, 6 και 10 ετών. Και αυτό που κάνει εντύπωση στους αρχές είναι ότι κοιμόντουσαν, δεν φαίνεται να αντιλήφθηκαν κάτι, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο εκεί της Καλαμάτας και συνέχισαν να κοιμούνται μέχρι πολύ αργά το πρωί.
1: Μήπως τους είχαν δώσει και τίποτα.
2: Ακριβώς αυτό. Μήπως θα τους γίνει εξέταση τοξικολογική αν είχαν καταναλώσει, αν τους είχε χορηγήσει κάποιο υπνοτικό χάπι, που θα ενισχύσει και το σενάριο αυτό που λέγαμε ότι να το είχε σχεδιάσει ο δράστης όλο αυτό το σκηνικό και δεν θα ήθελε να, να ακούσουν τα παιδάκια αυτό που θα γινόταν. Σηματίστηκε δικογραφία εις βάρος η ανθρωποκτονία και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ο δράστης στον εισαγγελέα, ο οποίος έχει ομολογήσει όπως είπαμε.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 8:30. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και στην κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκο και επιστρέφουμε τη συνέντευξη της ημέρας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Την πεποίθηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν για παράταση της κατάπαυσης του πυρός και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς την επόμενη εβδομάδα εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο ABC News. Οργισμένο τηλεφώνημά του στον Νετανιάχου για τις επιχειρήσεις στο Λίβανο. «Αν δεν ήμουν εγώ θα ήσουν στη φυλακή», φέρεται να του είπε σύμφωνα με το Άξιος. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ πως οι δύο πλευρές θα παύσουν πυρ. Για νέους βομβαρδισμούς κάνει λόγο το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε δύο βλήματα που εκτοξεύθηκαν από το Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση εναντίον Ισραηλινού άρματος. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται αυτή την ώρα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σε ρυθμούς εξετάσεων από σήμερα και οι μαθητές των γυμνασίων. 5 βουλευτές της Νέας Αριστεράς ετοιμάζονται σύμφωνα με πληροφορίες να αναξαρτοποιηθούν σήμερα, γεγονός που θα οδηγήσει στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Κρίσιμες αποφάσεις για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να ληφθούν στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως στη δίκη στη Λάρισα για την τραγωδία των Ντεμπών όσον αφορά τις παραστάσεις προς υποστήριξη της κατηγορίας που θα γίνουν δεκτές μετά τις αντιρρήσεις των κατηγορουμένων. 5 νεκροί σε ρωσική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο της Ουκρανίας. Ένας άμαχος έχασε τη ζωή του στη ρωσική περιφέρεια Κούρσκ έπειτα από επίθεση ουκρανικού ντρόουν. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική με τη θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
3: Η κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Και σήμερα σε πρώτο πλάνο ο Κηφισός. Στην κάθοδο η κυκλοφορία διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες από τη Μεταμόρφωση έως το Εγάλεο, ενώ στην άνοδο τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται γύρω από τη Νέα Ιωνία και τη Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση σημειώνεται επίσης στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα από το Μαρούσι ως το Χαλάνδρι με κατεύθυνση προς το κέντρο. Προβλήματα καταγράφονται ακόμη στη λεωφόρο Αθηνών, λεωφόρο Μεσογείων και λεωφόρο Κατεχάκη, ιδιαίτερα κοντά στις συνδέσεις με την Αττική Οδό. Την ίδια ώρα αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ρεύμα προς Αθήνα, καθώς και στην παραλιακή από τον Άλυμο έως τον Πειραιά. Αυτά μέχρι νεοτέρας κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στην Αθηνά Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.

0: 8 και 33 πρώτα λεπτά, ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 με την Αθηνά Κορλίρα στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης και θα πάμε στη συνέντευξη της ημέρας. Θα καλημερίσω στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, τον βουλευτή Μαγνησίας για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, τον κύριο Βασίλη Μεταξά. Καλή σας ημέρα, κύριε Μεταξά.
1: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε σήμερα μαζί μας. Βεβαίως η πρώτη ερώτηση μοιραία έχει να κάνει με την επικαιρότητα και με την τελευταία δημοσκόπηση που βεβαίως δείχνει σταθερά τα ποσοστά για το δικό σας κόμμα. Πάντα βεβαίως η άνοδος των ποσοστών είναι το ζητούμενο για όλα τα κόμματα. Ωστόσο δείχνει μία ανακατάταξη στη δεύτερη και τρίτη θέση και ήθελα να μου πείτε πόσο αυτό το πράγμα θεωρείτε το ότι θα αλλάξει το πολιτικό μείγμα της χώρας.
1: Εντάξει, νομίζουμε ότι σε αυτή τη φάση οι δημοσκοπήσεις περισσότερο αξιοποιούνται για να διαμορφώσουν μια εκλογική συμπεριφορά παρά να μετρήσουν το τι συμβαίνει. Έχουν διαψευστεί πάρα πολλές φορές. Θυμίζω και πριν τις προηγούμενες εκλογές τα ποσοστά που δίνανε και στο ΚΚΕ και όχι μόνο. Άρα νομίζω όλοι πρέπει να κρατούν μικρό καλάθι. Η ουσία νομίζω βρίσκεται τελικά στο πού θέλουν να κινηθεί η σκέψη του κόσμου. Και νομίζω ότι η συζήτηση που έχει ανοίξει και νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι δικαιολογημένη από τη λαϊκή δυσαρέσκεια σχετικά με το να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Για το ΚΚΕ αυτή η συζήτηση πρέπει να είναι μια συζήτηση που μαζί της θα συμπεριλάβει και τους όρους για να μπορέσει ο λαός μας να ζήσει καλύτερα. Άρα μαζί με αυτή την κυβέρνηση να φύγει και η πολιτική που ακολουθεί. Και επειδή νομίζουμε ότι αυτό είναι το κύριο ζήτημα, το οποίο μετριέται, άμα θέλετε, και με άλλα ερωτήματα που μπαίνουν στις δημοσκοπήσεις, ποια προβλήματα θεωρεί ο κόσμος ότι είναι τα βασικά, ποια προβλήματα τον επηρεάζουν, ποια είναι η στάση και η γνώμη του κόσμου σε σχέση με τις εξελίξεις που έχουμε, τις βασικές στρατηγικές εξελίξεις, όπως ο πόλεμος, όπως η ακρίβεια, όπως τα ζητήματα, τα φορολογικά της υγείας, της παιδείας. Σε αυτά τα ζητήματα λοιπόν, το αλλαγή πολιτικής δεν το προσβεύει κανένα από τα καινούργια αυτά κόμματα που μετριώνται τώρα στις δημοσκοπήσεις, γιατί ακριβώς φαίνεται ότι έχουν την ίδια στρατηγική αντίληψη και με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα το ζητούμενο δεν είναι να φύγει απλά ο Πρωθυπουργός ή να φύγει απλά η Νέα Δημοκρατία, είναι να φύγει η πολιτική που ακολουθούν, κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι πρέπει να μπει στην προπεδοτοπίδα όλη τη συζήτηση.
0: Με βεβαίως ένα θέμα αυτό της ακρίβειας, της ενεργειακής κρίσης να μην είναι ελληνικό φαινόμενο, ούτε να είναι οι χειρισμοί στο χέρι της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς είναι ένα διεθνές θέμα που επηρεάζει όλο τον πλανήτη.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα καταρχάς το οποίο υπήρχε και πριν τον πόλεμο στο Ιράν, οξύνθηκε απότομα. Αν δούμε και τα αίτια πριν τον πόλεμο, θα δούμε ότι έχει να κάνει με πολιτικές που εφαρμόστηκαν και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στήριξε και η ελληνική κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα πέρα από το ΚΚΕ και στη Βουλή. Αλλά ας δούμε και την απότομη όξυνση που είχε το ζήτημα της ακρίβειας στην ενέργεια και όχι μόνο, και θα έχει το επόμενο διάστημα και με βάση τις αναλύσεις θα έχει και για αρκετούς μήνες, πιθανά και για χρόνια. Λοιπόν, θα δούμε τελικά ότι η συμμετοχή, η εμπλοκή, η στήριξη αυτού του βρώμικου πολέμου που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή δεν αφορά μόνο το Ιράν, αφορά και το Λίβανο, αφορά και τη Γάζα. Λοιπόν, η στήριξη από μεριά της κυβέρνησης είναι που επί της ουσίας βάζει νερό στο μήλο αυτής της κατάστασης που τη βιώνει με πάρα πολλούς τρόπους η εργατική λαϊκή οικογένεια. Άρα δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, γιατί γίνεται μια προσπάθεια, ούτε η κυβέρνηση να παρουσιάζεται ως θύμα μιας κάποιων δίθεν εξωγενών αόρατων δυνάμεων, γιατί έχει βάλει πάρα πολύ καλά το χέρι της στην όξυνση αυτής της κατάστασης, ούτε όμως και τα υπόλοιπα κόμματα μπορεί να μην είναι στην κυβέρνηση, αλλά στήριξαν όλα τα άλοθη και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ισραήλ, συνεχίζουν και στηρίζουν τη λογική που λέει ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η στρατηγική συμμαχία και η στρατηγική συμφωνία προφανώς για τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της χώρας που βλέπουν σε αυτή τη στρατηγική συμφωνία κέρδη, λοιπόν, τα οποία όμως τα πληρώνει ο λαός, στρατηγική συμφωνία που σημαίνει τελικά το να συμμετέχει και η χώρα στο πλιάτσικο αυτή τη στιγμή στους ενεργειακούς δρόμους, στους δρόμους μεταφοράς, με βασικό φόντο όλης αυτής της κατάστασης την πρωτοκαθεδρία και το πόλεμο ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα. Και επειδή... Αυτά όλα λοιπόν έχουν σαφή, για αυτά τα ζητήματα έχουν σαφή κατεύθυνση τα υπόλοιπα κόμματα. Και μάλιστα, μιας και ξεκινήσαμε με τις δημοσκοπήσεις, ακούω και τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καρεστιανού και τα υπόλοιπα κόμματα που βέντε δεν λένε για αυτά τα ζητήματα. Μόνο όταν στριμώχνονται από κάποιους δημοσιογράφους. Και μάλιστα όταν στριμώχνονται από κάποιους δημοσιογράφους, λοιπόν, επαναλαμβάνουν αυτά τα οποία λέει και η ίδια η κυβέρνηση. Ότι είναι στρατηγικός μας σύμμαχος του Ισραήλ, ο κύριος Τσίπρας καμαρώνει για τις συμφωνίες που πέτυχε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και γέμισε τη χώρα μας με αμερικανονατοικές βάσεις και ούτω καθεξής.
0: Επειδή έχουμε μπει ξεκάθαρα σε προεκλογική περίοδο, ακόμη και αν οι εκλογές δεν γίνονται το φθινόπωρο και γίνονται την ερχόμενη άνοιξη, αν θα θέλατε να στείλετε ένα μήνυμα ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε κάποιον ψηφοφόρο ο οποίος αμφιταλαντεύεται, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Νομίζουμε το βασικό είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος που μας ακούει, ιδίως στην Αθήνα και όχι μόνο, οι πιο νέοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα, που έρχεται 20 του μήνα και σκέφτονται τους λογαριασμούς του επόμενου μήνα γιατί έχουν ήδη τελειώσει τα χρήματα, που δίνουν άνω του 60 και 70% του μισθού τους για ενίκιο, που βλέπουν, δεν βλέπουν καμία προοπτική στη δουλειά τους, με τα 12 ώρα και τα 10 ώρα όλα νομοθετημένα και με ένα αντεργατικό προστάσιο το οποίο έχει φτιαχτεί από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Νομίζω ότι αυτός ο κόσμος που αποτελεί την πλειοψηφία του κόσμου δεν έχει ανάγκη από μικροδιορθώσεις και από φραστικές, να το πω έτσι, φραστικές αλλαγές στο μείγμα της πολιτικής που τον τζακίζει. Έχει ανάγκη από ριζικές ανατροπές. Μόνο με ριζικές ανατροπές θα μπορέσει να δει άσπρο φως, να δει ένα φως στο τούνελ αυτό που τον έχουν βάλει. Και ριζικές ανατροπές, παλεύει για ριζικές ανατροπές, παλεύει μόνο το ΚΚΕ. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα και μπροστά στις εκλογές δεν λένε κουβέντα για τους αντεργατικούς νόμους που υπάρχουν, δεν λένε κουβέντα για τι θα κάνουν απέναντι στην επίθεση στη δημόσια δωρεά παιδεία, υγεία. Αντιθέτως, συμφωνούν πλέον ότι πρέπει, για παράδειγμα, να αναθεωρηθεί το άρθρο 16 του Συντάγματος. Δεν λένε κουβέντα, όπως είπα και πριν, για την πολεμική εμπλοκή, γιατί συμφωνούν και στηρίζουν όλες αυτές τις εξελίξεις στις πλάτες των λαών. Δεν λένε κουβέντα για τα ματωμένα πλεονάσματα και το πλιάτσικο στο λαϊκό εισόδημα, που μάλιστα συμφωνούν και η κουβέντα είναι αν θα είναι υπερπλεώνασμα ή απλά πλεώνασμα. Δεν λένε κουβέντα και η μόνη τους αγωνία είναι το πώς δεν θα πέσει παραπέρα στα μάτια του κόσμου το κύρος των θεσμών. Ποιων θεσμών? Για παράδειγμα της αστικής δικαιοσύνης που επιβάλλει αυτούς τους αντιλαϊκούς νόμους. Υπόσχονται πάταξη της διαφθοράς αλλά μέσω των Βρυξελών, δηλαδή μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λόμπι των σκανδάλων, που όποια πέτρα και αν σηκώσει κανείς θα την βρει εκεί πέρα. Είτε με την τεχνική λύση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε με τις αδειοδοτήσεις στην Hellenic Train στα Τέμπη, είτε με τις οδηγίες για τις αγοροπολισίες λογισμικών για τις υποκλοπές. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το παραλέο βήμα που μπορεί και πρέπει να κάνει ο κόσμος, και όχι μόνο μπροστά στις επόμενες εκλογές, αλλά καθημερινά είναι η συμπόρευση με τους κομμουνιστές και τις κομμουνίστρες, με το ΚΚΕ, στο χώρο δουλειάς, στο χώρο εκπαίδευσης, στα σχολεία για τα παιδιά μας, για να μπορέσουμε πραγματικά, και όπου γίνεται αυτό έχει αποτέλεσμα, να μπορέσουμε πραγματικά να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική, να βάλουμε φρένο σε αυτή την πολιτική και να βγούμε μπροστά με τις δικές μας ανάγκες, που τον 21ο αιώνα υπάρχουν οι δυνατότητες να γίνουν πράξη, να δούμε μπροστά την αντεπίθεση.
0: Κύριε Μανταξά,
1: αυτές τις ανατροπές χρειάζεται αυτός ο κόσμος.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Τα κρατάμε όσα μας είπατε. Ο κύριος Βασίλης Μεταξάς, βουλευτής Μαγνησίας του ΚΚΕ.
2: 1984 στους 98 και 3.
3: Αν αντιμετωπίζεις εμπόδιο στην πρόσβαση στην εργασία και ψάχνεις μια νέα επαγγελματική ευκαιρία, το Job Center Δήμου Αθηναίων σε προσκαλεί στο Inclusion Papaki Work Festival στις 5 Ιουνίου. Γνώρισε εργοδότες, ανακάλυψε ευκαιρίες εργασίας και πάρε μέρος σε εργαστήρια και δράσεις δικτύωσης. Παρασκευή 5 Ιουνίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στο Σεράφιο Δήμου Αθηναίων. Εχελιδών 19 και Πειραιώς 144. Σας περιμένουμε εκεί.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
6: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
7: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
8: Αθήνα 984.

0: Συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις σήμερα για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων. Αύριο θα εξεταστούν και οι μαθητές των γενικών λυκείων, ενώ από σήμερα μπαίνουν σε ρυθμό εξετάσεων και τα γυμνάσια όλης της χώρας. Ο Ισίδωρος Ρούσος είναι μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Ισίδωρε.
1: Καλημέρα, Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Μπαίνουν λοιπόν ξανά σε ρυθμό πανελλαδικών οι υποψήφοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα παιδιά των επαγγελματικών λυκείων σήμερα δίνουν το μάθημα των μαθηματικών, την άλγεβρα πιο συγκεκριμένα, το οποίο ανήκει στα μαθήματα γενικής παιδείας. Στη συνέχεια έχουν για την Πέμπτη και το Σάββατο εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας. Ξεκινούν λοιπόν και τα μαθήματα ειδικότητας στα επαγγελματικά λύκεια. Τώρα για τα γενικά λύκεια, αύριο Τετάρτη έχουμε τα αρχαία, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Είναι αυτά μαθήματα προσανατολισμού. Την Παρασκευή έχουμε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Από σήμερα έχουν μπει στους ρυθμούς και τα παιδιά των γυμνασίων όλης της χώρας. Mm-hmm. Ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.
0: Οι οποίες ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου, σωστά.
1: Ακριβώς, και στις 12 Ιουνίου τελειώνουν και οι προαγωγικές εξετάσεις των παιδιών της πρώτης και της δεύτερης τάξης του Λυκείου. Οπότε ολοκληρώνεται και για αυτά τα παιδιά ο εξεταστικός μαραθώνιος. Και θα συνεχίσουν τα παιδιά τις πανελλαδικές
0: με τα ειδικά μαθήματα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία και στις οικογένειες κουράγιο και να πάμε στα διεθνή τώρα. Μια έντονη τηλεφωνική επικοινωνία που έγινε χθες βράδυ μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου, νομίζω ότι είναι αυτή η οποία σήμερα απασχολεί πολύ τα ξένα μέσα ενημέρωσης και όχι μόνο. Ο Βαγγέλης Σαρακινός είναι μαζί μας. Βαγγέλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ποιητική ο χαρακτηρισμό εντώνει η Αθηνά.
0: Δεν μπορούμε να τα πούμε από το ραδιόφωνο, μάλλον είπε ο Τραμπ.
2: Φαίνεται να είπε πολλά. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, τρεις αξιωματούχοι μίλησαν σε αυτόν τον ιστότοπο. Θα αναφέρουμε μερικά, καθώς δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Είσαι παλαβός, φαίνεται να είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Αν δεν ήμουν εγώ, θα ήσουν στη φυλακή. Σου σώζω το τομάρι. Όλος ο κόσμος σε μισή πλέον. Αυτά σε πάρα πολύ έντονο ύφος. Ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος, τον ίδιο ιστότοπο, ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά ισοπαίδωσε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ σε αυτή την συνομιλία. Φέρεται να απάντησε ο Νετανιάχου ότι εντάξει, απλά κανόνισε να τακτοποιηθούν όλα τα ζητήματα.
0: Το θέμα είναι αυτό. Θα τακτοποιηθούν τα ζητήματα ή απλά η ένταση θα δημιουργήσει παραπάνω προβλήματα.
2: Αν κρίνουμε από το τι ακολούθησε τις εξαγγελίες, τις δημόσιες του Ντόναλντ Τραμπ, που ουσιαστικά ήταν πάνω σε δεσμεύσεις τόσο της Χεζμπολά όσο και του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ότι θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός, αυτή δεν υπήρξε, καθώς είχαμε στη μία τα ξημερώματα επίθεση από τη Χεζμπολά σε εναντίον άρματος μάχης του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο. Ανέλαβε και για άλλες επιθέσεις την ευθύνη, οι οποίες σημειώθηκαν όλες μετά τις 11 το βράδυ, αφού είχαν γίνει οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ο Ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι αναχέτησε δύο βλήματα προερχόμενα από το Ισραήλ. Φαίνεται ότι υπήρξε μια παρεξήγηση σε εισαγωγικά σε αυτά που συζητήθηκαν ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ, τον Νετανιάχου και τη Χεζμπολά, όπου για πρώτη φορά έχουμε ουσιαστικά επικοινωνία έμεση Αμερικανού Προέδρου με την Σιητική Οργάνωση. Αυτό ο Νετανιάχου προφανώς το εξέφρασε ότι δεν θα επιτεθώ στις συνοικίες της Νότιας Δυρητού. Η Χεζμπολά μιλούσε για καθολική πάψη πυρός. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε και ο ίδιος τις εξαρχής της αμφιβολίας του, καθώς έγραψε να δούμε πόσο θα κρατήσει αυτό. Ευχήθηκε μια αιωνιότητα. Η αιωνιότητα ήταν τελικά κάποιες μέρες. Η κατάσταση αυτή επηρεάζει τις συνομιλίες με το Ιράν. Χθες είχαν διακοπεί. Σήμερα σε δηλώσεις που σε δημοσίευμα του CNN πριν από λίγο αναφέρεται ότι συνεχίζονται αυτές οι συνομιλίες και ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του αργά χθες το βράδυ στο ABC ανέφερε ότι ίσως την επόμενη εβδομάδα να έχουμε μια συμφωνία.
0: Εντάξει, κάθε εβδομάδα μας λέει για την επόμενη βέβαια, αλλά ας ελπίσουμε ότι πράγματι η επόμενη εβδομάδα θα είναι εβδομάδα αποφάσεων. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και κλείνουμε βεβαίως την ειδησιογραφία με τον αθλητισμό. Θα καλημερίσουμε τον Στέφανο Λεμονίδη. Νομίζω, Στέφανε, στο πρωινό μαγκαζίνο δεν τα έχουμε ξαναπεί μαζί.
3: Όχι, μαζί ποτέ.
0: Πλησιάζει το Μουντιάλ. Έχουμε φιλικούς αγώνες εν όψη του Μουντιάλ που ξεκινά σε 10 μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Και βεβαίως σήμερα είναι μια κακή μέρα για την Ελλάδα, καθώς αποχαιρετά το ελληνικό ποδόσφαιρο το Μάριο Οικονόμου.
3: Έτσι ακριβώς, ο Μάριος Οικονόμου σε ηλικία 33 χρονών σταμάτησε το ποδόσφαιρο 31 χρονών, έφυγε από τη ζωή, έκανε καριέρα στην ΑΕΚ, στον Πανετολικό, αγωνίστηκε στην Ιταλία, στην Μπολόνια, mm-hmm. στην Κάλιαρη, ένα παιδί το οποίο διακρινόταν για το ήθος του, όπως γνωρίζετε. Ήταν σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Αυτό ήταν με τη μηχανή του, χτύπησε με ένα αυτοκίνητο και έφυγε από τη ζωή. Όλες οι ομάδες οι οποίες τον τίμησε τη φανέλα τους έβγαλαν ανακοινώσεις, mm-hmm. όπως και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός οι πάντες αποχαιρετούν αυτό το παιδί.
0: Νομίζω και συνολικά η UEFA έβγαλε ένα μήνυμα.
3: Και η UEFA, οι πάντες και... μάλιστα θα γίνει νεκροψία για να διαπιστωθούν
0: τα αίτια του θανάτου του.
3: Τα αίτια του θανάτου του και η αστυνομία ζητά και αυτό από τις μάρτυρες mm-hmm. του γεγονότος για να αποσαφινιστεί τι ακριβώς έγινε.
0: Πάμε όμως τα λίγο πιο ευχάριστα του ποδοσφαίρου.
3: Το ευχάριστο για την ΑΕΚ είναι ότι συμφώνησε με τον Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ, μεγάλη μεταγραφή, μεσοεπιθετικός Ουκρανός, 29 χρονών, με καριέρα στην Τραμπσπορ, ένας και με την Σακτάρ φυσικά, έχει κατακτήσει κύπελα πρωταθλήματα με την Σακτάρ, ένας παίκτης ο οποίος κόστησε 6 εκατομμύρια ευρώ, που είναι μεγαλύτερη μεταγραφή για την ΑΕΚ επί εποχής Μάριου Ηλιόπουλου, ένας παίκτης ο οποίος παίζει πίσω από τους επιθετικούς, αριστεροπέδωρος, άρα παίζει και δεξί εξτρέμ και είναι μεγάλη μεταγραφή. Ξεκίνησε πολύ εντυπωσιακά η ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι. Και όσον αφορά το μπάσκετ, έχουμε αύριο τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός περιμένει με αγωνία να δει αν θα παίξει ο Τάιλερ Ντόρσι, καθώς δεν προπονήθηκε σήμερα, ενώ ο Παναθηναϊκός θα έχει τον Σλούκα στην ομάδα του. Είναι το πρώτο παιχνίδι και θα κρυθούν πολλά, καθώς κάθε αρχή είναι και σημαντική για τη συνέχεια. Να θυμίσουμε ότι ο πρωταθλητής αναδεικνύεται στις 3 νίκες. Ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί, καθώς είναι και πρωταθλητής Ευρώπης, έχει και το πλεονέκτημα έδρας και θα δούμε αύριο πώς θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες.
0: Μιας και αναφέρθηκε στο μπάσκετ, διάβαζα για τις τιμές των εισιτηρίων του τελικού του NBA, που είναι αστρονομικά τα νούμερα για να μπορέσει κάποιος να δει αυτό το τελικό.
3: Εντάξει, είναι κορυφαία διοργάνωση...
0: Μπασκετική του πλανήτη, μάλλον.
3: Πλανήτη, τι θέλαμε, δηλαδή. Όπως και να το κάνουμε, είναι πολύ σημαντικό. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι ο Γιάκοπ Νίστρουπ έφτασε στην Ελλάδα. Λάβει τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, για το ποδόσφαιρο τώρα μιλάμε, διαδεχόμενο στο Ράφο Μπενίτες, ο Δανός προπονητής, έρχεται μαζί με το επιτελείο του και θα ξεκινήσει άμεσα το σχεδιασμό του Παναθηναϊκού. Στο πλευρό του έχει τον 35χρονο βοηθό Στέφαν Μάντσεν, με τον οποίο συνεργάστηκε και στην Κοπενχάγη, όπου διέκρυψε.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Στέφανε, για το ρεπορτάζ. Ο Στέφανος Λεμονίδης στην αθλητική σας ενημέρωση. Ο καιρός θα είναι αίθριος, θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 βαθμούς. Κάπως έτσι θα κυλήσει και το υπόλοιπο της εβδομάδας. Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι, ένα αντιπολεμικό τραγούδι, ίσως ένα από τα πιο γνωστά αντιπολεμικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ στην ιστορία. Γράφτηκε σαν σήμερα το 1969 από τον Τζον Λένον και κυκλοφόρησε σε σίγκλ αμέσως τον επόμενο μήνα. Έκτοτε βεβαίως αποτελεί τον ύμνο του παγκόσμιου φιλερινικού κινήματος. Και μάλιστα σαν σήμερα ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο, που περνούσαν το μήνα του μέλητος στο Queen Elizabeth στο Μοντρεάλ, το ξενοδοχείο Queen Elizabeth στο Μοντρεάλ, πραγματοποίησαν τη δεύτερη επικλίνης διαμαρτυρία τους, την Bed-in διαμαρτυρία όπως έχει ονομαστεί, κατά της Αμερικανικής επέμβασης στο Βιετνάμ. Έτσι λοιπόν, με το Give Peace a Chance κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Από την Αθηνά Κορλίρα που ήταν στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, την Εύη Ρεντίφη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Λίλιαν Ξύλου στην παραγωγή και τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισυνταξία. Καλή σας ημέρα.

Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Την πεποίθησή του ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν για παράταση της κατάπαυσης του πυρός και επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς την επόμενη εβδομάδα εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα σήμερα, αλλά το έλυσα πολύ γρήγορα, όπως είπε. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την οργή του σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Νετανιάχου για τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, κατηγορώντας τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για αχαριστία και υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές του βλάπτουν την εικόνα του Ισραήλ διεθνώς, ενώ φέρεται να του είπε μεταξύ άλλων: «Αν δεν ήμουν εγώ, θα ήσουν στη φυλακή». Οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολάχ συνεχίζονται παρά τις χτεσινές διαβεβαιώσεις Τραμπ πως οι δύο πλευρές δέχθηκαν να πάψουν πυρ. Για νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς έκανε λόγο τη νύχτα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου. Η Χεσμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση με ρουκέτα εναντίον Ισραηλινού άρματος μάχης στο νότιο Λίβανο, ενώ ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε δύο βλήματα τα οποία εκτοξεύτηκαν από το έδαφος του Λιβάνου και εισήλθαν στον εναέριο χώρο του Ισραήλ. Νέα παρέμβαση του ιδρυτή της Intellexa που εμπορεύεται το κατασκοπευτικό σύστημα Predator, Tal Dillian, για την υπόθεση των υποκλοπών. Σε δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών, επαναλαμβάνει ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν αναμειγνύεται ποτέ στη χρήση της. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι, όπως σημειώνει, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τα αδικήματα που του προσάπτονται και απορρίπτοντας κατηγορηματικά τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης για άμεση ευθύνη ιδιωτών πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία. Αυτό δεν συνιστά κράτος δικαίου, υπογραμμίζει. Ο Tal Dillian εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή, ενώ αναφέρεται στις παρεμβάσεις των Αντώνη Σαμαρά, Κώστα Καραμανλή και Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως αυτές οι φωνές ενισχύουν την επίγουσα ανάγκη για μια αξιόπιστη διαδικασία που θα μπορέσει να αποκαλύψει ολόκληρη την αλήθεια, επιτρέποντάς μας να επιτύχουμε πλήρη αθώωση. Με τις νέες δηλώσεις του, ο Tal Dillian δείχνει ξανά το Μαξίμου και την ΕΥΠ. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται άλλο, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Προσθέτει μεταξύ άλλων ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να παραμένει αδρανής. Εβδομάδα καταιγιστικών εξελίξεων στο πολιτικό σκηνικό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα 5 βουλευτές της Νέας Αριστεράς ετοιμάζονται να ανεξαρτητοποιηθούν, γεγονός που θα οδηγήσει στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Στον ΣΥΡΙΖΑ, κρίσιμες αποφάσεις για την πορεία του κόμματος αναμένεται να ληφθούν στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σήμερα άρχισαν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις και στα γυμνάσια. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οδηγείται σήμερα ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονη σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 6 και 10 ετών μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Στον Ευρωπαίο ανακριτή για απολογία σήμερα, άλλοι 7 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη που λάμβανε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσά τους και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Χθες ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους 10 από τους συνολικά 17. Σήμερα αναμένεται η πρόταση της εισαγγελέως στη δίκη στη Λάρισα για την τραγωδία των Τεμπών όσον αφορά τις παραστάσεις προς υποστήριξη της κατηγορίας που θα γίνουν δεκτές μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων. Ωστόσο, στην τελευταία συνεδρίαση, η συνήγορος συγγενών θυμάτων και τραυματιών Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε στο δικαστήριο πως αντιρρήσεις υπάρχουν και από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου, ζητώντας να προηγηθούν οι συνήγοροι της υποστήριξης πριν ανακοινώσει την πρότασή της η εισαγγελέας. Σε πολιτική συμφωνία για το νέο κανονισμό επιστροφών μεταναστών που δεν διαθέτουν δικαίωμα νόμιμης παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέληξαν χθες το βράδυ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγοντας τον δρόμο και για τη δημιουργία κόμβων επιστροφής σε χώρες εκτός της Ένωσης. Σύμφωνα με την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συμφωνία αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, 5 νεκροί σε ρωσική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο της Ουκρανίας. Ένας άμαχος έχασε τη ζωή του στη ρωσική περιφέρεια Κούρσκ έπειτα από επίθεση ουκρανικού ντρόουν. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Νότια Ιταλία, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της Καλαβρίας και των γύρω περιοχών. Η δόνηση έγινε αισθητή και στα νησιά του Ιωνίου. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική με τη θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξης για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Η Δέσποινα Μπαρδάκου μας ενημερώνει. Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Γαλάτη. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στον κόμβο της μεταμόρφωσης προς το Εγάλεο, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, ανατμήματα στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας από το Χαλάμβρη προς το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας στο ύψος των διελιστηρίων και στους δρόμους που οδηγούν προς το λιμάνι του Πειραιά. Γαλάτια.
1: Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωση στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Vodafone.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Αθήνα 984.

0: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Αν θες και στο μικρόφωνο θα είναι καλύτερα, λέω, να σε ακούει και ο κόσμος.
1: Γιατί το έχουν πάει στον ουρανό. Τώρα με ακούει.
0: Τώρα ακούει, ναι, το σύστημα ακούει.
1: Ακούει τώρα,
0: Εύρυ αντίθετα, μας βλέπουμε μισομάτι εκεί πέρα. Τις πειράζουμε τα.
1: Εμείς στέμε εδώ, έρχονται μέσα να κάνουν εκπομπή. Το ένας πετάει το μικρόφωνο στο ταβάνι, ο άλλος στο πάτωμα.
0: Τι να κάνουμε. Δεν έχουμε όλοι το ίδιο ύψος και το ίδιο.
1: Σωστό είναι. Ναι.
0: Νίκος Χαρούτζος.
1: Γιάννης Λαυράνος.
0: Και σήμερα μαζί σας σχεδόν έως τις 10, παρέα με την Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου.
1: Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Λίλιαν Ξύλου, Βαρβάρα Βιτζιλέου στην οργάνωση της παραγωγής.
1: Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και το 213-09-09-100.
0: Μπορείτε να μας στέλνετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com.
1: Και στο Viber, μηνύματα, στο 6940. Δεν παίρνετε τηλέφωνο, έτσι, γιατί βλέπουμε μερικούς παίρνουν τηλέφωνο. Δεν θα απαντήσουμε. Είναι μέσα στο υπολογιστή.
0: Δεν μπορούμε να απαντήσουμε.
1: Και να θέλουμε, δεν μπορούμε. 6948-984-984.
0: Και χορηγός αυτής της ώρας είναι η Vodafone. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Πάμε σε άλλες business.
1: Τι business?
0: Δεν ξέρω από πού θες να αρχίσουμε και να τελειώσουμε. Έχουμε εξελίξει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε εξελίξει υποκλοπές, έχουμε πολιτικές εξελίξεις. Που θα είναι διαρκή από εδώ και πέρα.
1: Έχουμε Μέση Ανατολή.
0: Έχουμε απ' όλα. Απ' όλα. Τι θα προλάβουμε να πούμε πάλι. Λοιπόν, ωραία, να ξεκινήσουμε λίγο από τα πολιτικά και γρήγορα. Άλλη μία δημοσκόπηση.
1: Αυτό το τραβάει ο οργανισμός σου.
0: Ναι, αυτή τη Opinion Poll δεν έχει μεγάλες διαφορές σε σχέση με τις προηγούμενες αυτών των ημερών. Νέα Δημοκρατία μπροστά, ξεκάθαρα παγιωμένα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που μιλάμε. Κοντά στο 30. Ναι, εντάξει, κοίτα.
1: Λίγο πάνω, λίγο κάτω.
0: Εγώ λέω για την. Πρόθεση ψήφου χωρίς τα.
1: Χωρίς αναγωγές.
0: Ναι. 25,6 Νέα Δημοκρατία. Δεύτερη θέση για την ώρα, λέω, παγιωμένη η Ελλάς με 13%. Τρίτη παγιωμένη για την ώρα.
1: Παγιωμένη. Μία εβδομάδα είναι σιγά την παγίωση.
0: Ναι. Με την λογική ότι με το που ανακοινώθηκαν τα καινούργια κόμματα Τσίπρα και
1: Καραστιανού. Είναι η χαρά του προτάρη που
0: λένε. Ναι, δεν ξέρεις πόσο θα κρατήσει. Αυτό και εξαρτάται, ξαναλέμε, και από το τι θα ακούσουμε να λένε οι εκπρόσωποι αυτών των κομμάτων.
1: Ναι, αυτό είναι
0: το Πασόκ είναι σε πολύ δύσκολη θέση αφού έχει πέσει σε μονοψήφια ποσοστά. Αλλά εγώ ξαναλέω, με 16% αποφάσεις τους είναι παρακινδυνευμένη, για να μην πω καμία λέξη, η εκτίμηση ψήφου. Το θέμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία. Δεν
1: κρατάει δυνάμεις παρά τις.
0: Ναι, είναι τα δικά της ζητήματα που τις προκαλούν φθορά και όχι τα καινούργια οικονομικοί σχηματισμοί. Αυτό που προκαλεί ο Τσίπρας όμως είναι μια τεράστια αναταραχή στον χώρο της κεντροαριστεράς. Στο Πασόκ.
1: Τους
0: υπάρχει.
1: Έχει κάνει να χοροπηδάνε.
0: Ναι, εγώ ξαναλέω ότι στο Πασόκ το διαχειρίζονται πολύ λάθος το κόμμα Τσίπρα. Από την άλλη, εγώ κατανοώ και κάτι άλλο. Ότι αυτή τη στιγμή. Είναι ανταγωνιστικό το Πασόκ με το νέο κόμμα Τσίπρα την Ελλάς.
1: Είναι.
0: Δηλαδή.
1: Σε ένα κομμάτι του.
0: Σε ένα μεγάλο κομμάτι. Ναι. Είναι δηλαδή.
1: Μισό.
0: Απευθύνονται, ναι, απευθύνονται περίπου στο ίδιο κοινό που έχει μια πολιτική τοποθέτηση και προσπαθούν επίσης να απευθυνθούν και σε έναν κόσμο που είναι είτε αναποφάσιστος είτε είναι στον καναπέ. Αυτό
1: για
0: λοιπόν.
1: Μιλάς, για το Πασόκ.
0: Για το Πασόκ και το και τον κόμμα Τσίπρα.
1: Και αυτοί που είναι εκνευρισμένοι με τη Νέα Δημοκρατία που είναι κεντρώοι.
0: Ναι, αυτό είναι περισσότερο στο Πασόκ.
1: Ο Τσίπρας προσδιορίζει, περιχαρακώνεται με τον τίτλο στην αριστερά. Τώρα τι θα κάνει στο μέλλον δεν ξέρω, αλλά έχει περιχαρακώθει λίγο η κατάσταση. Και παρόλα αυτά, δημοσκοπικά είναι δεύτερος.
0: Ναι. Αυτό σημαίνει ότι αυτό όμως αποτυπώνει και μία ελπίδα και μία προσδοκία που έχει ο κόσμος για κάτι άλλο. Για κάτι που μέχρι τώρα τα υπάρχοντα κόμματα δεν μπορούσαν να εκφράσουν. Θα το εκφράσει ο Τσίπρας, δεν ξέρω.
1: Αποτυπώνει όμως και κάτι άλλο που δεν λέμε, ότι τα πρόσωπα κάνουν τη διαφορά.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Όχι.
0: Σαφώς.
1: Είναι ξεκάθαρο. Σαφώς. Και σε αφήσουμε τις αρλούμπες που ακούω εδώ πέρα από διάφορους περί των σχηματισμών, των συνεργασιών και των ομάδων. Ο καθένας, εντάξει, ωραία να πλασάρεται τον εαυτό σου, παιδιά, αλλά χωρίς αρχηγό δεν πάει το καράβι πουθενά.
0: Εντάξει, ισχύει.
1: Νόμος.
0: Νόμως. Τώρα, στο Πασόκ, επειδή έχουμε
1: και
0: αυτή την πρόταση Δούκα.
1: Καλός ή κακός, έχει πολύ φανατικούς εχθρούς και πολύ φανατικούς φίλους.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ο πολιτικός. όπως και ο Μητσοτάκης.
0: Σύμφωνα. Έτσι. Αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο στα πρόσωπα. Τα πρόσωπα παίζουν προφανώς τον ρόλο τους, ειδικά άμα είναι ηγετικές φυσιογνωμίες, αλλά από εκεί και μετά πρέπει το υπόλοιπο πακέτο.
1: Εντάξει, ναι,
0: να
1: άμα αρχίσουν οι αρλούμπες, θα καείς.
0: Λέω λοιπόν για τις αναταράξεις του Πασόκ μετά την πρόταση του Ούκα για συνεργασία με Τσίπρα σε ενδεχόμενες επαναληπτικές εκλογές. Δηλαδή, ναι, διακριτός πολιτικός ρόλος, ναι, αυτόνομη πολιτική πορεία, αλλά αν δεις τη Νέα Δημοκρατία στο 25. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, όλο ΣΥΡΙΖΑ πάνω από εκεί, η Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ αθροιστικά να έχουν κάπου εκεί, δεν θα τεθεί εκ των πραγμάτων κάποιο ζήτημα προκειμένου να ανατραπεί το πολιτικό τοπίο? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, είναι σωστό να το θέτεις τώρα? Όχι.
1: Δηλαδή, πάντως καλό θα είναι να μην βιαζόμαστε, γιατί έρχεται και το κόμμα Σαμαρά.
0: Και το κόμμα Σαμαρά, το οποίο μπορεί να παίξει κρίσιμο ρόλο.
1: Δεν μιλάνε. Σου λέω όμως ότι ήδη από τις πληροφορίες που έχω, έχει οργώσει όλη την Ελλάδα το επιτελείο Σαμαρά. Και ψάχνει υποψηφίους, όχι είπε, ψάχνει και υποψηφίους και στελέχη.
0: Το κόμμα Σαμαρά, το οποίο και οι δημοσκοπήσεις δεν του δίνουν μεγάλη δυναμική. Ωστόσο, αν πάρει ένα 4-5-6%. Όχι, δεν το έχω δει. Δεν το έχω δει, ούτε το κόμμα Τσίπρα για Καραστιανό έχω δει, αλλά είχαμε δει τουλάχιστον ποιους προσελκύουν, πόσους προσελκύουν. Αν πάρει όμως ένα 5-6-7% και κόψει, και αυτό το ποσοστό είναι ένα κομμάτι του από ψηφοφόρους Νέα Δημοκρατία. Και κρατήσει τη Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25%, αλλάζει άρδιν το τοπίο. Γιατί το κάτω από το 25% σημαίνει ότι δεν παίρνει τον πόνο των 50 εδρών. Αλλάζει τελείως λοιπόν η συζήτηση.
1: Αν η Νέα Δημοκρατία πάρει πάνω από 25% στις πρώτες εκλογικές αναμετρήσεις με τον πόνο, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να υπάρξει ό,τι και να γίνει στην επόμενη στροφή.
0: Ρόλο, ναι.
1: Κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ακριβώς.
1: Είναι τόσο απλό.
0: Πάντως, εγώ ξαναλέω.
1: Είτε μόνη της, είτε με παρέα.
0: Εγώ ξαναλέω, επειδή άλλα λέει η κυρία Διαμαντοπούλου, την δικαιολόγησε. Ότι δεν πρέπει να γίνει συζήτηση, λέει, με το κόμμα Τσίπρα, γιατί δεν είναι ομόρο κόμμα. Τέλος πάντων. Ακόμα κι αν είναι το πιθανότερο κόμμα στο τέλος να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, η Ελλάς, ακριβώς γιατί είναι ομόρο κόμμα και αυτή τη στιγμή μόνο ανταγωνιστικά μπορούν να το δουν στο ΠΑΣΟΚ και προφανώς θεωρούν ότι στέλνει λάθος μήνυμα στους ψηφοφόρους ο κ. Δούκας, αν εκ των προτέρων προεξοφλεί συνεργασία στη δεύτερη Κυριακή. Γιατί πρώτα θα πρέπει να μεγιστοποιήσουν και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα τις ψήφους από όλες τις δυνατές πηγές. Κυρίως αναποφάσιστους και αδιάφορους, και μετά να αθροίσουν ποσοστά και να δουν που φτάνουν.
1: Πάντως, εγώ λυπάμαι αυτούς που τρίβονται να πάνε στο κόμμα Τσίπρα.
0: Καλά, ναι. Μπορεί να μείνουν στο τέλος ανέστη, λέω, και από την Νέα Αριστερά και από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που σερβίρεται κρύο, θέλω να προσθέσω.
0: Ούτως ή άλλως όμως, αυτή τη στιγμή η Νέα Αριστερά ως κοινοβουλευτική ομάδα διαλύεται. 7 βουλευτές της, 5 σίγουροι συν 2 φεύγουν, μένει χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα. Η μειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι πλειοψηφία στο κόμμα.
1: Μετά τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος.
0: Και στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος αυτή τη στιγμή είτε από μόνος του. Γιατί υπάρχει πληροφορία ότι θα παραιτηθεί από την Προεδρία αν δεν περάσει η εισηγήση του για συνεργασίες. Είτε μετά από πρόταση Μομφής, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα συνεχίσει να είναι πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο ΣΥΡΙΖΑ επίσης υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι.
1: Δημοσκοπικά έχει καταρρεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και δημοσκοπικά έχει καταρρεύσει, ναι. Και ένα μεγάλο κομμάτι βλέπει ως μόνη διέξοδο τη συνεργασία.
1: Ναι, αλλά πώς τη βλέπει είναι το ερώτημα, διότι ο Τσίπρας δεν έχει τίνει κανένα χέρι συνεργασίας.
0: Υπάγεται. Όσοι πιστοί προσέλθεται.
1: Ακριβώς.
0: Κατά μόνας είναι.
1: Ακριβώς.
0: Η προσέγγιση Τσίπρα.
1: Νομίζω ότι ήταν λάθος η προσέγγιση Φάμελου εξ αρχής. Εγκλώβησε, αυτό εγκλωβίστηκε ο Φάμελος.
0: Υπάρχει μια άλλη ανάγνωση.
1: Ποια είναι αυτή?
0: Ότι εφόσον υπάρχει το κόμμα Τσίπρα και εκ των προτέρων ήξερες ότι θα αντλήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του από το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορούσε να σταθεί στις εκλογές, οπότε θα πρέπει να βρει τι θα κάνει. Ήταν υπαρξιακό το ζήτημα.
1: Ναι, αλλά όταν ο άλλος λέει
0: πώς θα θέσεις τη συζήτηση είναι άλλο.
1: Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιου είδους παζάρια και το έχει σημαία και ότι παραιτήθηκα από βουλευτής για να ιδρύσω το νέο κόμμα, δεν είναι και τόσο εύκολη η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Και εν πάση περιπτώσει φαίνεται από τα πρόσωπα που εμφανίζονται αυτές τις μέρες στα μέσα ενημέρωσης ότι στείνει ένα νέο μηχανισμό με πρόσωπα της εμπιστοσύνης που έχουν θητεύσει το παρελθόν δίπλα του, αλλά οι οποίοι δεν ήταν προβεβλημένοι.
0: Δεν έχουν την φθορά της διακυβέρνησης, περίοδου διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μπορεί να ήταν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο.
0: Όχι όλα, πολλά είναι προσωπικά.
1: Κάποιοι ήταν από το Μασό και τον βρίζανε. Και κάποιοι ήταν όπως η κυρία Κουφονικολάκου, που ήταν. Έχει κάνει διαδρομή δίπλα στον κύριο Τσίπρα. Ναι, όχι, τη διόρισαν μετά στο συνήγορο του παιδιού. Μια χαρά. Έχει δουλέψει και αυτή στο δημόσιο τομέα, καργά.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε.
1: Όπως όλοι. Να ρωτήσω κάτι. Έτσι, ναι, τα πορεία τώρα. Ναι. Ρητορικό είναι το ερώτημα.
0: Ναι.
1: Πέρα παιδιά, εσείς που περιδιαβαίνετε στα κόμματα και όχι μόνο στο Τζίπρα και στα άλλα κόμματα.
0: Εντάξει, μην τους αδικήσεις.
1: Άλλες δουλειές δεν υπάρχουν στο ιδιωτικό τομέα.
0: Υπάρχουν επαγγελματίες που έχουν περάσει στο ιδιωτικό τομέα.
1: Λίγοι. Ένα μικρό ποσοστό και αυτή είναι
0: και αυτή είναι η καλύτερη. Δεν είναι λίγοι.
1: Και οι καλύτεροι παίχτες στο πολιτικό παιχνίδι, διότι έχουν γράψει και χιλιόμετρα στην αγορά. Για να λέμε και τους τρώνε το δίκαιο.
0: Και ξέρουν και κάποια πράγματα παραπάνω. Λοιπόν, έλα, πάμε να κάνουμε διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέφοντας.
1: Επιστρέφω. Δεν μπορώ να με σχολιάσω ένα μήνυμα.
0: Σας.
1: Ναι, δεν μπορώ να με σχολιάσω. Με ρωτάει τι πρόβλημα έχουμε με το δημόσιο τομέα. Κανένα πρόβλημα δεν έχουμε και εμείς στον ευρύτερο δημόσιο τομέα εδώ απασχολούμαστε. Αλλά δεν μπορεί κάποιοι άνθρωποι να είναι διορισμένοι, για να το διευκρινίσουμε.
0: Ναι, δεν μιλάμε για τους δημοσίους υπαλλήλους συνολικά.
1: Μιλάμε για ανθρώπους που είναι τρόφιμοι του δημοσίου κατά ανάθεση σε θέσεις. Είναι τόσο απλό. Ψάχτε γύρω σας να δείτε τι γίνεται.
0: Και βεβαίως υπάρχουν και χειρότερες περιπτώσεις που λέγαμε που δεν έχουν δουλέψει ούτε στο ιδιωτικό ούτε στο δημόσιο. Όχι. Δεν έχουν ούτε ένα ένσημο.
1: Ναι, αυτές είναι οι σπάνιες περιπτώσεις. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που όταν αλλάζει κυβέρνηση παίρνουν μία θέση στο δημόσιο. Και όταν φεύγει από την κυβέρνηση ψάχνουν να βρουν δουλειά ή παίρνουν σε κανένα φίλο τους εκεί.
0: Εκτός εάν Νίκο είσαι αποσπασμένο.
1: Ψάχνουν να βρουν δουλειά ή παίρνουν σε κανένα φίλο τους εκεί.
0: Εκτός εάν Νίκο είσαι αποσπασμένο.

0: μέσω μετάταξης ήδη αποσπασμένου πολιτικού προσωπικού στην ΕΕΠ. Το αποσπασμένο πολιτικό προσωπικό είναι επιλογή πολιτική συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων για μια συγκεκριμένη δουλειά. Πέραν του ότι είναι ένα πράγμα σκανδαλώδες με την έννοια ότι δεν υπάρχει ισονομία σε σχέση με άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων.
1: Εδώ πέρα, όλοι είναι εμφανής, που είναι.
0: Εδώ πέρα είναι εμφανής μια μεθόδευση.
1: Έχει ανάγκη σε προσωπικού ΕΕΠ.
0: Ναι, να κάνει διαγωνισμό. Εδώ είναι εμφανής η μεθόδευση του διαρκούς ελέγχου της ΕΕΠ από τη Νέα Δημοκρατία, ώστε να κάνουμε τον υποκλοπό να μην ανοίξει ούτε και αν φύγει η Νέα Δημοκρατία από την εξουσία.
1: Τώρα θα σου το πω αλλιώς. Ναι. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που να μην μπορεί να ελέγξει την ΕΕΠ, ό,τι και να κάνει προηγούμενη. Νόμος. Υπάρχουν τρόποι πάντα.
0: Και να σου πω, πάντα υπάρχουν εσωτερικά συστήματα τα οποία βάζουν εμπόδια. Θες να σου θυμίσεις τον ΟΠΚΠ?
1: Ναι, υπάρχουν. Δεν είναι θέμα ΕΕΠ εδώ, ΟΠΚΠ.
0: Έλα.
1: Δεν είναι θέμα ΕΕΠ.
0: Όχι,
1: ΕΕΠ,
0: είναι θέμα εσωτερικού μηχανισμού λίγο συγκεκριμένων υπαλλήλων.
1: Παρεπιπτόντως, μαθαίνω ότι ο Ανεστίδης έχει δικαιωθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη. Τις μαϊμουδιές που του κάνανε και του βγάλανε ότι είναι κακούργος.
0: Εδώ η εισαγγελία δεν το έχει μάθει όμως, εσύ το έχει μάθει.
1: Νομίζω ότι είναι καμιά 25 μέρες που έχει πάει στη Συμβούλια Φετών για να τρέξει διαδικασία να του αποδεσμεύσει τους λογαριασμούς. Δεν βιάζονται.
0: Ναι,
1: αφού
0: μπρε.
1: Του μπίπ τη ζωή και την οικογένεια, δεν βιάζονται. Ναι. Δεν βιάζονται οι άνθρωποι. Τι θα βιαστεί το Συμβούλιο Φετών, μην βιαστείτε, παιδιά, μην βιαστείτε, κύριοι δικαστές μας, αξιοσέβαστοι κατά τα άλλα. Τι σημασία έχει ένας άνθρωπος του έχετε διαλύσει τη ζωή? Και όχι μόνο αυτό, κατά έναν περίεργο τρόπο, στο διάστημα που με έχει μεσολαβήσει, εμφανίστηκε και το ελεκτικό συνέδριο. Σωστά. Εμφανίστηκε και κάτι κατσαπλιάδες από τον ΟΠΚΠ, Νίνα Δελέπ, ξέρω πώς τη λένε, και του στέλνουν διάφορα τέτοια χαρτιά. Το ελεκτικό συνέδριο με το Φραπέ έχουν κάνει τίποτα στο ελεκτικό συνέδριο? Ρωτάω.
0: Έλα,
1: έχω μια απορία.
0: Ο Φραπές επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής.
1: Ο Φραπές κυκλοφορεί στην Αθήνα, στο Κολωνάκι.
0: Όχι, το ζήτημα είναι άλλο. Ο Ανεστίδης μετά δεν έχει δικαίωμα, και ακόμα και αν έχει δικαίωμα, τι θα καταφέρει να κερδίσει πίσω προσφεύγοντας εναντίον του ελληνικού δημοσίου?
1: Θέλω να πιστεύω ότι ο Ανεστίδης, επειδή είναι και επίμονος άνθρωπος και δεν πέφτει εύκολα κάτω, γιατί οι άλλοι θα είχαν τρομοκρατηθεί με τόσα που το έχουν κάνει. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν υποστεί τις διώξεις του Ανεστίδη και δεν έχουν αντιδράσει. Και επειδή είναι και προβλημένος και δεν μασάει, ναι, αυτό έχει αποδειχθεί. Δεν ξέρανε που μπλέξανε προφανώς, γιατί πιστεύανε θα τον διαλύσουν. Δεν νομίζω θα ξεμπερδέψουν καλά με τον Ανεστίδη. Δεν θα έχουν καλά ξεμπερδέματα σε επίπεδο και δικαστικό.
0: Τώρα, επειδή λέμε
1: γιατί,
0: για τον
1: ΟΠΚΠ. Και βέβαια, αυτοί οι κύριοι του ΟΠΚΠ και της οικονομικής αστυνομίας που γράψαν αυτές τις παπάντζες και στείλανε στην. Και τις υπέγραψαν. Και ο εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος, τις παπάντζες που τους στείλανε, ήταν σαν τις παπάντζες που στείλανε και για τους βουλευτές, η οικονομική αστυνομία, για τους βουλευτές μαζί με τους ΟΠΚΠΕΔΕΣ.
0: Και ξαφνικά η κυβέρνηση αγάπησε την κυρία Τιχηροπούλου.
1: Πρόσεξε, γιατί δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία που δεν έχουν δώσει επαρκή στοιχεία ώστε να γίνει ο έλεγχος. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι, νομίζω το είχαμε πει εδώ.
0: Δηλαδή η Τιχηροπούλου δεν αθώνει κανέναν.
1: Δεν είναι δικαστής η Τιχηροπούλου.
0: Ναι, της ανέθεσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει.
1: Γιατί κατάλαβε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτές τις παπάντζες που τους έγραφε η οικονομική αστυνομία.
0: Αυτό ακριβώς αναδεικνύει η έκθεση Τιχηροπούλου. Την ανεπάρκεια των στοιχείων που δόθηκαν από την
1: οικονομική αστυνομία να κάνει τη δουλειά
0: της. Την ανεπάρκεια της οικονομικής αστυνομίας
1: και
0: το γεγονός ότι πειράζανε τα στοιχεία στον ΟΠΚΠ ακόμα και αφού δώσανε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Και ρωτάω εγώ, η Neuropublic, η οποία χειριζόταν το πληροφοριακό σύστημα, με ποια διαδικασία άνοιγε το σύστημα για να μπουν εκ των υστέρων να πειράξουν στοιχεία αφού είχαν κλείσει οι δηλώσεις και είχαν γίνει πληρωμές? Ρωτάω. Εγκυκλοπαιδικός.
0: Ναι.
1: Να μάθουμε.
0: Και ρωτάς.
1: Απορία.
0: Άμα απαντήσει κανείς, πες μου και εμένα.
1: Δεν θα τα απαντήσει, όχι. Αυτό είμαι σίγουρος. Κατά τα άλλα, έχουμε τους αυτούς που ανακάλυψαν την πυρίτιδα, διότι ωραία είναι η στρέβλωση. Και είναι ντροπή για το δικό μας επάγγελμα να υπάρχει στρατευμένη στρέβλωση των πραγμάτων. Είναι ντροπή. Αλλά βέβαια κατά τα άλλα τα σωματεία μας ασχολούνται με τη δεοντολογία, άμα εγώ βρίσω εσένα. Αυτή είναι.
0: Καλά, δηλαδή, ας ασχοληθούν και με αυτό.
1: Δεν μας παίρνει σε σοβαρά κανένας.
0: Θυμήθηκε το σωματείο μας να βγάλει και μια ανακοίνωση για το SLAP.
1: Το ότι το ΣΛΑΠ έπρεπε να έχει ψηφιστεί και έχει παρέλθει προθεσμία.

0: προθεσμία. Ναι, όχι, έχει παρέλθει προθεσμία που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Η οδηγία, ναι.
0: Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να έχει υιοθετήσει. Και είμαστε από τις τελευταίες χώρες που δεν έχουν υιοθετήσει την νομοθεσία για τα ΣΛΑΠ, που ακόμα δεν έχει γίνει νομοθεσία. Mm. Δεν μας πειράζει καθόλου. Μάλλον ζούμε σε άλλο κόσμο.
1: Ένα τελευταίο αυτό που μας έχει προκύψει σε σχέση με αυτά που λέγαμε και πριν για τις υποκλοπές είναι αυτή η μακροσκελής δήλωση του ιδρυτή της Συντελέξα, του Νταλντήλιαν, στην εφημερίδα των συντακτών. Ξανάρχεται. Αυτό εμένα με κάνει.
0: Συντακτών.
1: Στην εφημερίδα των συντακτών. Στα νέα ήταν την πρώτη.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Είναι αντιπολιτευόμενα προφανώς. Αντιπολιτευόμενα την κυβέρνηση. Δεν, θα το ζητούσε, δεν ξέρω αν θα το ζητούσε η απογευματινή δήλωση του κύριου Ντήλιαν.
0: Μπορεί και να ζητούσε.
1: Ο κύριος Ντήλιαν όμως ξαναλέει κάτι. Ξανάρχεται και λέει κάτι σε σχέση με το ποιος χρησιμοποιεί, ποιος πουλά και ποιος χρησιμοποιεί τα συστήματα παρακολούθησης. Που σημαίνει, εν όψη και της έφεσης, ότι μάλλον δεν έχει γίνει η προσέγγιση που θα έπρεπε με την κυβέρνηση. Και ο κύριος Ντήλιαν το πάει παρακάτω τώρα. Γιατί φωτογραφίζει τον κύριο Μητσοτάκη, φωτογραφίζει τον πρώην διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Κοντολέοντα, φωτογραφίζει τον επίτιμο εισαγγελέα του Αερίου Πάγου, τον κύριο Αχιλέα Ζήση, που ηγήθηκε της Επιτροπής Διερεύνησης, ξαφνικά παίρνοντας εν μία ανοιχτή την υπόθεση από τους δύο αντισαγγελείς.
0: Όλο φωτογραφίζει κανένα. Δεν πέσει στο δικαστήριο αυτός ο τύπος όμως.
1: Υπάρχει φυτείο. Υπάρχει φυτείο.
0: Αλλά υπάρχει στο πρωτοδικείο, τι περίμενε.
1: Ναι.
0: Και δεν
1: μόνο που προαναγγέλει. Ακριβώς επειδή κρατούσε κάποια όπλα, όπως φαίνεται, εν όψη έφεσης.
0: Και μετά στην έφεση.
1: Προαναγγέλει ότι κατά την εκδίκαση της έφεσης θα κληθούν όλοι οι σχετικοί μάρτυρες με στόχο την πλήρη αθώωση εκείνων και των άλλων κατηγορουμένων. Το πρόβλημα για τον κύριο Ντήλιαν είναι ότι και από τον πρώτο βαθμό της δίκης έχουν προκύψει επιβαρυντικά στοιχεία και για εκείνον και για τους άλλους τρεις ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Μόνο που αυτά μπορεί να αρκούν για τους ίδιους τους ιδιώτες να κατεδικαστούν, αλλά δεν θα πάρουν το σταυρό του μαρτυρίου όλο πάνω τους.
0: Θα τον πάρουν
1: και
0: θα
1: δείξουν. Αυτούς που είναι υπεύθυνοι για το άλλο κομμάτι της υπόθεσης.
0: Εγώ καταλαβαίνω πάντως ότι ο κύριος Ντήλιαν προσπαθεί με την τακτική που ακολουθεί να δημιουργεί ένα πέπλο μυστηρίου, να το πω έτσι, ότι σας έχω και τα λοιπά. Αλλά στην ουσία δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι τώρα με τον κύριο Ντήλιαν. Επί της ουσίας. Όλο γύρω-γύρω το πάει και τη γανιτά. Όλο λάδι-λάδι και τη γανιτά
1: τίποτα. Έχουν βγει κάτι στοιχεία τώρα για κάτι. Συνεργασίες της ΑΕΠ με τα,
0: γι' αυτό
1: με
0: σου
1: τα
0: λέω,
1: συστήματα πρέδωτα.
0: Κρατάω μικρό καλάθι γενικώς.
1: Λοιπόν, η ώρα.
0: Και να δούμε και στο εφετείο τι θα πει.
1: Στο εφετείο, βέβαια.
0: Και αν εντωμεταξύ. Οι δηλώσεις είναι πολύ ωραίες, αλλά πρέπει να δούμε και τον
1: παγκόσμιο. Και αν εντωμεταξύ όλη αυτή η στρατηγική θα φέρει κάποια αποτελέσματα για εκείνον που θα τον αναγκάσουν, δεν ξέρω τι, να μην χρειαστεί να βγάλει κι άλλα όπλα από τη φαρέτρα του.
0: Αν έχει όπλα.
1: Αν έχει. Λοιπόν, 9.30 ώρα, δέσουν να μπαρδάκου, τίτλοι ειδήσουν, επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Την πεποίθηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν την επόμενη εβδομάδα εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο ABC News. Οργισμένο τηλεφώνημά του στον Νετανιάχου για τις επιχειρήσεις στο Λίβανο. «Αν δεν ήμουν εγώ θα ήσουν στη φυλακή», φέρεται να του είπε, σύμφωνα με το Άξιος. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ πως οι δύο πλευρές θα πάψουν πυρ. Για νέους βομβαρδισμούς κάνει λόγο το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε δύο βλήματα που εκτοξεύθηκαν από το Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση εναντίον Ισραηλινού άρματος. Νέα παρέμβαση του ιδρυτή της Ιντελέξα που εμπορεύεται το Predator, Tal Dylan, για την υπόθεση των υποκλοπών. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα, αλλά για λογαριασμό τους, λέει στην εφημερίδα των συντακτών, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την εμπλοκή τους σε αδικήματα. Με τις νέες δηλώσεις του, ο Tal Dylan δείχνει ξανά το Μαξίμου και την ΑΕΠ. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται άλλο, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Ένοπλος σκότωσε 6 μέλη της οικογένειάς του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε στην πόλη Μουσκατάιν της Αϊόβα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίθεση συνδέεται με ενδοοικογενειακή διένεξη, σύμφωνα με προκαταρκτική έρευνα. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα σήμερα ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του μέσα στο σπίτι τους. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Στα μαθηματικά διαγωνίζονται αυτή την ώρα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Άρχισαν οι εξετάσεις και στα γυμνάσια. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς ώρας κυρίες και κύριοι. Επιστροφή στους Νίκο Καρούτζο και Γιάννη Λαβράνο.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Θα μείνουμε και στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα ασχοληθούμε και με άλλα θέματα, με στην κουβέντα που θα έχουμε το σημερινό σας κυκλημένο. Αλλά αφορμή είναι η επίσκεψη, τριήμερη επίσκεψη στην Αθήνα της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για τον έλεγχο του προϋπολογισμού. Που νομίζω ότι αφού μίλησε ο πρόεδρός της και μόνο ο κύριος Τόμας Ζντετσόφσκι.
1: Δεν είναι τσακωστός, μας βάζει δύσκολα.
0: Που ανήκει στην πολιτική οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με όλο τον background που υπήρχε τις προηγούμενες μέρες για το πώς παρενέβη το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, προκειμένου να μην συναντηθούν με κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους.
1: Με το Βάρα, ας πούμε.
0: Οι Ευρωβουλευτές που έρχονταν.
1: Είναι ξέρω Βάρα.
0: Νομίζω ότι είναι ενδεικτικό.
1: Πάντως συναντηθήκαμε με την Τυχεροπούλου.
0: Ναι. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Είναι μια νίκη. Ναι. Τελικά η Επιτροπή προχώρησε σε κάποιες πολύ γενικές συστάσεις. Περιμένουμε βεβαίως πόρισμα τέλος Ιουνίου, νομίζω. Θα μας τα πει καλύτερα όμως. Ο κύριος Γιάννης Βανιάτης, ο ευρωβουλευτής επικεφαλής ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, πρώην υπουργός και καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Κύριε Βανιάτη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα να έχουμε.
0: Δεν ξέρω αν ακούσατε αυτά που λέγαμε εισαγωγικά. Για την επίσκεψη των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού από το Ευρωκοινοβούλιο.
1: Βγάλατε και μία ανακοίνωση μαζί με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη πριν έρθει η Επιτροπή, όπου αναφερόσασταν στο θέμα του αποκλεισμού από συναντήσεις. Ακούσαμε και κάτι παπάντζες στη συνέντευξη, ότι είδαμε και άλλο κόσμο. Δεν ξέρω πώς
0: γενικός
1: γίνεται
0: αυτό. Και αορίστος.
1: Εσύ έχετε εικόνα αν είδαν άλλο κόσμο?
0: Ναι, γενικός και αορίστος θα πρέπει τα κοινοτικά χρήματα να τα σεβόμαστε και πάμε παρακάτω, ένα πράγμα ήταν.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω με δύο κουβέντες τι ακριβώς έγινε. Η Επιτροπή Κοντ έχει ως αποκλειστικό σκοπό να ελέγχει με επισκέψεις που κάνει σε κράτη-μέλη στα οποία υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι γίνεται κακή διαχείριση του ευρωπαϊκού χρήματος. Έχει σκοπό λοιπόν να ελέγχει τις πράξεις των κυβερνήσεων. Αυτή είναι η δουλειά της. Εμείς λοιπόν ήρθαμε 8 ευρωβουλευτές, 4 Έλληνες και 4 υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Από το ξεκίνημα της αποστολής εμείς ζητήσαμε, εκτός από τους επίσημους εκπροσώπους της κυβέρνησης, δηλαδή τον Υπουργό, τον Υφυπουργό, τους Γενικούς Γραμματείς, διαφόρους εκπροσώπους θεσμικών φορέων, να δούμε και ανθρώπους και προέδρους συνεταιρισμών οι οποίοι είχαν καταγγείλει το σκάνδαλο του ΠΚΠ πολύ πριν το αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για να ξέρουμε πώς έχει εξελιχθεί τα πράγματα, πώς έχουν εξελιχθεί. Η Επιτροπή, η πλειοψηφία της Επιτροπής που ελέγχεται από το Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, σε συνεργασία με την άκρα δεξιά, απέκλεισαν σχεδόν το σύνολο αυτών που προτείναμε. Άφησαν μέσα μόνο την κυρία Τυχεροπούλου,
1: και τον κύριο Ζαδολιά,
2: άλλωστε να μην είναι η κυρία Τυχεροπούλου, και τον πρόεδρο της Ένωσης Συνεταιρισμού. Ναι. Επίσης δεν θα μπορούσε να είναι. Άρα ξεκινήσουμε κάπως
1: πώς θα μπορούσε, να τους βγάλουν και αυτούς έξω, γιατί αφού βγάλαν τους άλλους.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, ξεκινήσαμε κάπως περίεργα λοιπόν. Όταν τέλειωσε η τριήμερη επίσκεψη, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Λαϊκό Κόμμα δηλαδή, περιμένουμε όλοι να καθίσουμε μια-δυο ώρες πριν τη συνέντευξη τύπου, να συνεννοηθούμε τι θα λέει το κοινό μας πόρισμα, όπως γίνεται σε φυσιολογικές καταστάσεις. Ο πρόεδρος λοιπόν μας παρουσιάζει ένα τετρασέλιδο κείμενο που το έχει γράψει ο ίδιος, χωρίς καμία συνεννόηση με εμάς, που έλεγε γενικά και αόριστα και στρογγυλεμένα ότι πρέπει μπλα μπλα μπλα μπλα, μπλα, και στο τέλος με 4 προτάσεις να γίνουμε καλύτερα παιδιά. Θεωρητικά μια τέτοια έκφραση. Του εξηγώ λοιπόν ότι κοίταξε να δεις, πρόεδρα, έχεις δικαίωμα ασφαλώς να έχεις τα δικά σου συμπεράσματα, όμως θέλω και εγώ που εκπροσωπώ το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα του Ευρωκοινοβουλίου, εκπροσωπώ 136 ευρωβουλευτές, να προσθέσω και κάποια σχόλια. Έστω με τη μορφή ότι ο Μανιάτης
0: συμπέρασε. Ως προσωπική άποψη.
1: Όχι ως...
2: Δεν με νοιάζει. Ναι.
0: Γιατί αυτό πλασαρίστηκε.
1: Ναι, ήταν δική σας άποψη.
0: Ήταν προσωπικές απόψεις και εσάς και τον κύριο Ρβάνετ.
2: Ναι, και του κυρίου Φράγκου.
0: Και του κύριου Φράγκου. Ναι.
2: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής είπε όχι αυτά που λέω εγώ. Άκουσα να δεις. Εδώ είναι Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το τι λες εσύ το σεβόμαστε, αλλά δεν εκφράζεις το σύνολο των μελών. Άρα έχουμε δικαίωμα να πούμε έστω και ως προσωπικές απόψεις αυτά. Όχι, όχι, όχι. Ναι, εντάξει, αφού είναι έτσι. τελειώνει η συνέντευξή του, δίνει στους δημοσιογράφους το κείμενο που είχε ετοιμάσει ο ίδιος με τη δική μας διαφωνία και ενημερώνω εγώ τους δημοσιογράφους που λέω, κοιτάξτε, με το που τέλειωσε η συνέντευξη του Προέδρου έχω να κάνω μία δήλωση. Δίπλα μου λοιπόν έρχεται και κάθεται και ο κύριος Αρβανίτης από μια πλευρά και ο κύριος Φουράκος από την άλλη. Και λέω το εξής πολύ απλό. Ο Πρόεδρος κατέθεσε τις δικές του απόψεις, τις οποίες πάντα πρέπει να σεβόμαστε. Όμως υπάρχουν και ζητήματα στα οποία δεν υπάρχει καμία αναφορά. Παράδειγμα, η ίδια ελληνική κυβέρνηση αναγνώρισε ότι το 2025 με τις δικές της δίθεν παρεμβάσεις γλιτώσαμε 165 εκατομμύρια παράνομων επιδοτήσεων που θα δίνονταν. Εάν λοιπόν λέω είναι αληθές αυτό που λέει η ελληνική κυβέρνηση, αυτό σημαίνει ότι επί Νέας Δημοκρατίας, τα 6-7 χρόνια που κυβερνά, οι Έλληνες αγρότες έχασαν από παράνομες επιδοτήσεις που δόθηκαν κοντά στα 800 εκατομμύρια ευρώ.
0: Και αυτά λίγα λέτε, κύριε Μανιέρη.
1: Και λίγα λέτε.
2: Ναι. Αυτά λοιπόν τα 800 εκατομμύρια ευρώ απαιτώ ως εκπρόσωπος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών να μας πει η κυβέρνηση πώς θα επιστραφούν. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχω δει απολύτως τίποτα.
1: Ούτε θα δείτε.
2: Και μια σειρά άλλων παρατηρήσεων. Ο κύριος Αρβανίτης έκανε τις δικές του και ο κύριος Φράγκος τις δικές τους. Τελειώνει αυτό. Φεύγουμε. Έχει υπάρξει τώρα μια ενόχληση, μεγάλη ενόχληση του Προέδρου της Επιτροπής. Και αρχίζει μετά να μας στέλνει και διάφορα μηνύματα στο WhatsApp κλπ. Που ξεκαθαρίζω, γιατί όλα αυτά ήμασταν σε μια κοινή ομάδα, όλη η αποστολή. Mm-hmm. Του ξεκαθαρίζω ότι αυτά που λένε δικές του απόψεις δεν εκφράζουν το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα, δεν εκφράζουν την αριστερά και δεν εκφράζουν και το τρίτο κόμμα που είναι εκπρόσωπός του κ. Φράγκος. Και ενημερώνω βεβαίως αμέσως εγώ και την πρόεδρο των Σοσιαλιστών και τη Φράγκη, έχουν γίνει αυτά και αυτά. Θέλω το θέμα αυτό να το συζητήσουμε με την Μέτσολα, την πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Mm-hmm. Δεν γίνονται αυτά τα αστιάκια κλπ. Θα δούμε τώρα από εδώ και πέρα τι θα γίνει.
0: Πάντως, όλο αυτό που περιγράφεται είναι μια πολιτική συνεννόηση η οποία υπονομεύει και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εν τέλει, που είναι και Ευρωπαϊκός Θεσμός.
1: Και όλα αυτά που λένε οι DG Agri είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια φρασεολογία κτλ. Και ένα πηγενέλα με τις πιστοποίησεις κτλ. Αλλά ο τελικός στόχος, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει συνεννόηση με την κυβέρνηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που είναι και το πιο ψηφιακό κόμμα στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Συνολικά στο Ευρωπαϊκό.
1: Και συνολικά στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τελειώσει η ιστορία και να ανέμακτα και να μην έχουμε παρατράγουδα.
2: Κοιτάξτε, επειδή εγώ μία από τις παρατηρήσεις που έκανα ήταν ότι επίσης δεν αντιλαμβάνομαι τις ευθύνες της DG Agri, η οποία τα έβλεπε. Γιατί είναι αδύνατο να μην τα έβλεπε όλα αυτά τα χρόνια. Για παράδειγμα, να σας πω το εξής χαρακτηριστικό. Το 2019 το εθνικό απόθεμα, εκεί που γινόταν η μεγάλη ραμούλα δηλαδή, ήταν 18 εκατομμύρια. Και το 2022-2023 έφτασε τα 60, 50 ή 60.
1: 21.
2: Αυτό το 21, δεν θυμάμαι ακριβώς τις χρονολογίες. Τα έκανα γραπτά αυτά όλα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εδώ η DG Agri δεν έπρεπε να ρωτήσει την ελληνική κυβέρνηση πού τα βρήκατε όλα αυτά. Επειδή λοιπόν είχα και σαφείς παρατηρήσεις, θέλετε να τις πείτε εχμές, όπως θέλετε να τις πείτε. Και για την DG Agri προφανώς δεν αρέσουν αυτό, αλλά τι να κάνουμε. Εδώ πρέπει να προστατεύσουμε.
1: Το ερώτημα είναι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει να γίνεται της κακομοίρας με τις αγροτικές επιδοτήσεις, να μας το πούνε να το ξέρουμε. Ότι ο καθένας μπορεί να δηλώνει ό,τι θέλει.
0: Και να μην χάνει και τον χρόνο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία που κάθεται και τα ψάχνει.
1: Και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ψάχνει αν υπάρχει διασπάθηση ή όχι των κονδυλίων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Αν το έχουν αποφασίσει πολιτικά ότι ο καθένας θα δηλώνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, να ξέρουμε και εμείς να το δηλώνουμε δηλαδή. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Κοιτάξτε, επειδή αυτή τη στιγμή η σημερινή Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα ποσοστό από τους 27 επιτρόπους, οι 22 είναι δεξί, είναι συντηρητικοί. Το πρώτο κόμμα είναι το Λαϊκό Κόμμα δεξιά.
1: Ναι.
2: Έχει αυτή τη στιγμή μία, και στο Ευρωκοινοβούλιο, μία υπεροκλία. Ναι. Αυτό έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε αυτό που ονομάζουμε εμείς εδώ σε ένας πλατφόρμα. Τι είναι η πλατφόρμα? Η πλατφόρμα είναι μια συνεργασία που υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια ανάμεσα στο Λαϊκό Κόμμα, τους Σοσιαλιστές, τους Πράσινους
1: και τους Φιλελεύθερους.
2: Που ήταν, είναι τα βασικά φιλοευρωπαϊκά κόμματα, με τις διαφορές κλπ. Εδώ λοιπόν έχει αρχίσει να γίνεται. Χθες το βράδυ, εμείς, σας κάνω μια παρένθεση τώρα, είχαμε ένα δείπνο με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, το Προεδρείο των Σοσιαλιστών. Επειδή ήταν μια εσωτερική συζήτηση, δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες. Εγώ απλώς να σας πω ότι αναφέρθηκα στα ζητήματα της Μέσης Ανατολής και της Ουκρανίας, που είναι τα αντικείμενά μου, και ζήτησα σοβαρότερες παρεμβάσεις. Όμως τις ξεκαθαρίσαμε της Προέδρου ότι αυτό το οποίο κάνει το Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή αντί να είναι συνεπές προς τη συνεργασία που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, κάνει διαρκώς συνεργασίες με την άκρα δεξιά. Αυτό υποσκάπτεται τα θεμέλια ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι αυτό φέρνει εμάς, τους φιλελεύθερους και τους πράσινους, στην απέναντι πλευρά.
1: Ενώ θα έπρεπε... Γιατί το κάνει, πιστεύετε, αυτό το Λαϊκό Κόμμα?
2: Κοιτάξτε, νομίζω αυτοί έχουν τεράστιο πρόβλημα ανασφάλειας με την άκρα δεξιά σε πολλά κράτη. Ας πούμε, στο AfD της Γερμανίας, η Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία, σε μια σειρά από χώρες, η άκρα δεξιά απειλεί την δεξιά. Οπότε αυτοί αντί να συνεργαστούν σε πιο προοδευτική βάση και πιο κεντρό, αν το θέλετε, προτιμούν πολλές
1: να στρίψουν προς τα δεξιά.
2: Ναι,
1: αλλά η συνεργασία με την άκρα δεξιά σημαίνει συγκαλύψεις και κουκουλώματα.
2: Εύλογο το ερώτημα.
1: είναι ένα εύλογο ερώτημα.
0: Ένα πρακτικό πράγμα μόνο, γιατί από ό,τι έχουμε καταλάβει, όλο αυτό το αφήγημα ότι ο καινούριος ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ πηγαίνει πάρα πολύ καλά, υπήρξε μια συγκεκριμένη ερώτηση σχέση και με το περίφημο Action Plan του Νοεμβρίου. Εκεί ο κύριος Σντετζόφσκι, αν τον λέω καλά, το κατεδάφισε λίγο αυτό το.
1: Είπε ότι έγινε δεκτό, έτσι κι αλλιώς μέσα στο χαρτί που σας είχαν δώσει. Έλεγε ότι στις 12 Μαρτίου έγινε δεκτό το Action Plan και τώρα θα περάσουμε πιστοποίηση.
0: Αλλά έχουν υλοποιηθεί μόνο λίγο 8-9 από τα 40 απαιτούμενα.
1: Δεν δουλεύει τίποτα πια.
2: Ακριβώς και επιπλέον. Πρέπει να σας πω ότι μία επίσης της δικής μου παρατηρήσης είναι ότι από το Σεπτέμβριο του 2024 που άρθηκε η πιστοποίηση του ΠΚΠ, γιατί βοούσε ο τόπος. Άρα η Ελλάδα από το Σεπτέμβριο του 2024 δεν έχει πιστοποιημένο οργανισμό αγροτικών επιδοτήσεων. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, δηλαδή μέχρι και τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, πιστοποίηση δεν έχει υπάρξει. Δηλαδή η ΑΔΕ, γιατί ξέρετε αυτοί όλοι...
1: Ναι, ευρωπαϊκά κονδύλια όμως έχουμε πάρει που έχουν γίνει πλήρωμες. Πώς τα πήραμε?
2: Περιμένετε όλα αυτά υπό αίρεση. Διότι δεν θέλει η Επιτροπή να σταματήσει και να κάνει ζημιά και στους αγρότες. Αυτό που είπα λοιπόν και το καταγράψαμε και έγινε και ομολογήθηκε. Εμείς είδαμε επίσης τον πρόεδρο, τον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσιλία. Και τον ρώτησα, με συγχωρείτε, έχετε πάρει πιστοποίηση? Η απάντηση ήταν όχι ακόμη, είμαστε στο στάδιο. Άρα ακόμη και τώρα, 6 μήνες μετά τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, η Ελλάδα δεν έχει πιστοποιημένο.
1: Υποτίθεται ότι τώρα θα πιστοποιηθούμε, τον Ιούλιο, Αύγουστο, Ιούνιο, πότε?
2: Το ΘΑ δεν μου λέει τίποτε.
1: Ναι, διότι, θα πω, το λέω, ναι.
2: Ότι πρόσφατα, χθες, υπήρξε και καινούργια αποκάλυψη ότι, για παράδειγμα, ξέρετε πόσες είναι οι επιδοτήσεις που έπρεπε να δοθούν μέχρι το τέλος Μαΐου στους Έλληνες παραγωγούς? 295 εκατομμύρια ευρώ. Υπεύθυνος τώρα είναι η ΑΔΕ. Λοιπόν, ξέρετε πόσα έχουν δοθεί? Μόλις 185. Όταν λοιπόν λείπουν τους πρώτους μήνες του έτους πάνω από 100 εκατομμύρια από επιδοτήσεις που έχουν να πάρουν Έλληνες αγρότες να αγοράσουν λιπάσματα, φυτοφάρμακα, διάφορα εφόδια αγροτικά, και η κυβέρνηση κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, θεωρεί ότι δίθεν έχει λύσει το πρόβλημα. Εδώ τα ζητήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Είναι ακριβώς αυτά τα θέματα που αναδείξαμε με τις ερωτήσεις μας και εγώ προσωπικά, αλλά και στο κείμενο που δώσαμε στη δημοσιότητα, γιατί την ανακοίνωση τη δική μας την υπέγραψα και εγώ και η Λουτσία Ανουντσιάτα, που ήταν η Ιταλίδα συνάδελφός μου σε αυτά τα θέματα.
0: Κάτι τελευταίο που αφορά το εσωτερικό πολιτικό πεδίο, αλλά ούτως ή άλλως και με αυτά που μας περιγράψετε σε σχέση με τους συσχετισμούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει να.
2: Παρακαλώ. Έχει μεγαλύτερη σημασία από τα εσωτερικά τα δικά μας που είναι γνωστά και έχουν. Ναι, ας πούμε κάποια σημασία. Χθες, πριν το δείπνο με την πρόεδρο της Επιτροπής, την Φόντερ Λάιεν, είχα μια ευημερή συνάντηση με τον Επίτροπο Ενέργειας, τον Ντάν Γιόργενσεν. Εγώ έχω οριστεί ως εισηγητής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ που θα χρηματοδοτήσουν τις ενεργειακές επενδύσεις στην επόμενη προγραμματική περίοδο, 2028-2034. Εδώ λοιπόν πρέπει να σας πω ότι έχουν αρχίσει μεγάλες μάχες και βέβαια βλέπω την Ελλάδα κραυγαλαία πούσε μόνος που τις δίνουν αυτές τις μάχες. Τι εννοώ? Έχουμε βάλει ως προτεραιότητα και τον δήλωσα στον επίτροπο, εμένα με ενδιαφέρει να χρηματοδοτήσω όλα τα κρατημέλη βεβαίως με καλώδια ηλεκτρικά ώστε να μεταφέρεται η φτηνή ενέργεια από ένα κράτος μάλλον σε ένα άλλο. Η Ελλάδα, μια από τις αιτίες που έχει ακριβές τιμές ενέργειας, είναι ότι δεν έχει καλές διευθυντές ηλεκτρικές. Και το δεύτερο, να χρηματοδοτήσω και πολλές αποθηκεύσεις, μπαταρίες. Ενώ λοιπόν ξεκαθαρίζω εγώ ως εισηγητής ότι αυτές είναι οι προτεραιότητες μου, δέχομαι πολλές εισηγήσεις, για να χρησιμοποιήσω ευγενικό όρο, από κράτη-μέλη, αλλά και από την πολιτική ομάδα της δεξιάς, να χρηματοδοτήσω και πυρηνικά. Να αποδεχθώ δηλαδή χρηματοδότηση και πυρηνικών. Χθες λοιπόν ξεκαθάρισα στον Επίτροπο ότι εγώ είμαι εξαιρετικά αρνητικός στο να δεχθώ, να ενδεχθούν σε αυτά τα.
1: Υπάρχει αυτή η τάση.
0: Ναι, έχει ξανανοίξει μια συζήτηση και πολύ έντονα για την τάση επιστροφή.
2: Όσοι θέλουν να βάλουν το χεράκι στην τσέπη.
0: Εγώ θα σας την κάνω όμως την ερώτηση, κύριε Μανιάτη, γιατί και αυτό που περιγράφεται είναι ζήτημα πολιτικών συσχετισμών. Οι οποίοι πολιτικοί συσχετισμοί ξεκινούν από το κάθε κράτος ξεχωριστά. Και στη χώρα μας υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ζήτημα. Πάμε σε εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία αποδυναμωμένη παίρνει 24,5%.
1: Χωρίς την εναγωγή.
0: Όχι, ότι δεν παίρνει τον πόνους των 50 ευρώ.
1: Αθεωρητικό σενάριο λες.
0: Και έχει το Πασόκ 15 και ο, πώς την είπαμε, Τσίπρας, η Ελλάς 14-15 επίσης. Γιατί από το Πασόκ αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας αφορισμός στην όποια συζήτηση για συνεννόηση?
2: Όλα αυτά τα υποθετικά, τα απολύτως υποθετικά σενάρια θα έχουν νόημα να τα συζητήσει κανείς την Κυριακή το βράδυ των εκλογών. Θέλω να σου πω μονάχα ένα σχόλιο. Πριν δύο μέρες η Κύπρος είχε εκλογές. Όλοι οι δημοσκόποι που έδιναν διάφορα στατιστικά, θυμάστε τη στατιστικά, τι δημοσκοπικά δεδομένα έτρεχαν για την Κύπρο.
1: Αλλά αντάλλον.
2: Όχι, μπράβο. Τα δύο πρώτα κόμματα, δηλαδή το ΤΣΥ και το ΑΚΕΛ, θα καταπαρατρώνονταν και τα δύο νεοεμφανιζόμενα κόμματα, δηλαδή το κόμμα του
0: Φιδία. Και του πρώην εισαγγελέα.
2: Και του πρώην, όχι για του πρώην εισαγγελέα δεν λέγανε τόσο πολύ, λέγανε για το ΕΛΑΜ.
0: Το ΕΛΑΜ είναι το αδερφάκι της Χρυσής Αυγής που.
2: Μπράβο. Έλεγαν λοιπόν ότι θα εκτοξευθούν στο 15% και τα δύο. Ξέρετε πόσο πήραν αυτοί οι δύο? 4,5. Άρα
1: το ΕΛΑΜ
0: ανέβασε τις έδρες
2: το ΕΛΑΜ. Πήγε στο 8. 4,5-5 πήρε ο Φιδίας. Που του λέγανε ότι θα πάρει 13-14.
0: Άρα λέτε να είμαστε ακόμα.
2: Ας ηρεμήσουμε έτσι κι αλλιώς. Τέτοιου είδους κουβέντες είναι εξαιρετικά πρόωρο να γίνονται τη δεύτερη, τρίτη μέρα που εμφανίζεται καινούργια κόμματα. Σα θυμίζω ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, όταν ανακοίνωσε το κόμμα του, πήρε 15% στις δημοσκοπήσεις και στο τέλος ούτε καν εμφανίστηκε. Άρα αφήστε με έτοιμο το καλό Σεπτέμβρη που θα έχει καταλαγιάσει το
1: σύστημα. Θα έχουμε κάνει και τα μπάνια μας.
2: Να κουβεντιάσουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μανιάτη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάντως το Πασόκ, να ξέρετε, έχει κάνει συνέδριο πριν ένα μήνα. Είναι πολύ καθαρή, απολύτως ξεκάθαρη η θέση του. Πάμε αυτοδύναμα, με στόχο να κερδίσουμε τις εκλογές με μία ψήφο, έστω με μία ψήφο. Καλημέρα και καλό μήνα.
0: Καλή σας
1: μέρα και καλό μήνα και σε εσάς.

0: Εσύ βιάζεσαι τώρα, βιάζεσαι.
1: Έχει του λόγου, εσύ.
2: Αύριο θα είσαι
1: μόνο. Καταγγέλλω, καταγγέλλω.
2: Θα είμαι εκτός χώρας.
1: Λοιπόν.
2: Για λόγους εργασιακούς. Λοιπόν. Να κλείσουμε με διαφημιστικό περιβάλλον. Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς. Καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business.
1: Λοιπόν, το νου σας, γιατί τώρα κυκλοφορούν τα καινούργια συστήματα.
2: Παρεπιπτόντως, πέφτει πολύ χάκεμα σε
1: και
2: επιχειρήσεις.
1: Με AI φωνές.
2: Ναι, πλέον. Όχι μόνο αυτό. Πέφτουν, κάνουν επιθέσεις και ζητούν λύτρα σε πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων. Γίνεται και έχουν χρυσές δουλειές οι εταιρείες cyber security γενικώς, γιατί και αυτά δεν γίνονται γνωστά.
1: Ωραία,
2: να θυμίσω ότι πριν από 1,5 χρόνο είχα χτυπήσει μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στην Ελλάδα, το όμιλο Φουρλί, το IKEA. Και τρόμαξε να συνέλθει από το χτύπημα.
1: Το καινούργιο είναι με τις τραπεζικές υπηρεσίες που δίνονται με φωνητικές εντολές.
2: Άλλο αυτό.
1: Με AI αντιγράφεται η φωνή του χρήστη, του
2: πελάτη, και αυτός δίνει εντολές μεταφοράς. Phone banking.
1: Χωρίς να ξέρει τίποτα.
2: Ναι, και υπάρχει όμως και ένα δεκασμένο από τον Άριο Πάγου για την ευθύνη των τραπεζών. Θα το πούμε σε άλλη εκπομπή αυτό.
1: Τίποτα. Έχει... Υπάρχουν οι τριπλές, τα τρία βήματα επιβεβαίωσης που είναι από τους πιο ασφαλείς τρόπους προκειμένου να γλιτώσετε τέτοιες μεθοδεύσεις. Λοιπόν, φύγαμε αύριο μοναχώς χωρίς τον Νίκο Καρούτζο. Για την ώρα μείνω στην Αθήνα 94, γιατί έχουμε ένθετο με τις προτάσεις της ημέρας.
2: Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου.
1: Και στη συνέχεια για μια ώρα κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Μελιγκόνης.
2: Καλημέρα σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Vodafone.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Τι θα κάνουμε σήμερα? Οι επιλογές σήμερα περιλαμβάνουν θερινό κινηματογράφο και εικαστικά. Απόψε στις 9, ο Ρένος Χαραλαμπίδης παρουσιάζει σε δοκιμαστική προβολή τη νέα του ρομαντική κομμωδία «Το κλασικό αριστούργημα». Η ταινία προβάλλεται στον θερινό κινηματογράφο Άνεσης και θα ακολουθήσει η ανοιχτή συζήτηση του σκηνοθέτη με το κοινό, καθώς το τελικό μοντάζ παραμένει ακόμα ανοιχτό. Εισιτήρια από 8 ευρώ. Στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης φιλοξενείται η δεύτερη ατομική έκθεση του Μυθιδράτη με τίτλο Duochrome Test. Πρόκειται για ένα ιδιότυπο τεστ αντίληψης όπου το κόκκινο και το πράσινο αναδεικνύουν τις οπτικές και κοινωνικές μας αντιφάσεις, διερευνώντας τα όρια μεταξύ σωστού και λάθους. Ώρες λειτουργίας της έκθεσης 6 με 10. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσκια Μπακετέα.
3: Η ώρα είναι 10.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 10 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί 4 σταθμοί του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου από τον Πειραιά μέχρι την Καλλιθέα λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης. Η κυκλοφορία στη γραμμή 1 διεξάγεται στο τμήμα Ταύρος Κηφισιά. Νέα παρέμβαση του ιδρυτή της Intellexa που εμπορεύεται το κατασκοπευτικό σύστημα Predator, Tal Dilian, για την υπόθεση των υποκλοπών. Σε δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών, επαναλαμβάνει ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν αναμειγνύεται ποτέ στη χρήση της. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι, όπως σημειώνει, και απορρίπτει κατηγορηματικά τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης για άμεση ευθύνη 4 ιδιωτών πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία. Αυτό δεν συνιστά κράτος δικαίου, υπογραμμίζει. Ο Tal Dilian εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή και αναφέρεται σε αποδεικτικά στοιχεία που θα δείξουν, όπως λέει, ότι δεν πράξαμε τίποτα μεμπτό. Ενώ επικαλείται την κατάθεση στη Βουλή του Επικεφαλής της ΕΥΠ, που είχε γίνει και κλεισμένων των θυρών και η οποία κατά τον ίδιο αποκλείει τη συμμετοχή της εταιρείας σε οποιοδήποτε έγκλημα. Αναφέρεται δε στις παρεμβάσεις των Αντώνη Σαμαρά, Κώστα Καραμανλή και Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως αυτές οι φωνές ενισχύουν την επίγουσα ανάγκη για μια αξιόπιστη διαδικασία που θα μπορέσει να αποκαλύψει ολόκληρη την αλήθεια, επιτρέποντάς μας να πετύχουμε πλήρη αθώωση. Ο Tal Dilian δείχνει ξανά το Μαξίμου και την ΕΥΠ. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται άλλο, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Επιμένει για κατοχή και χρήση του Predator από τις ελληνικές κρατικές υπηρεσίες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχει στη διάθεσή του και το σχετικό αποδεικτικό υλικό, αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς, υπογραμμίζοντας ότι η δικαιοσύνη έχει χρέος να διερευνήσει κάθε ισχυρισμό και κάθε νέα πληροφορία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών. Οι νέες δηλώσεις του Tal Dilian συνιστούν πρωτοφανή πολιτική και θεσμική πρόκληση για τη χώρα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εβδομάδα καταιγιστικών εξελίξεων στο πολιτικό σκηνικό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα 5 βουλευτές της Νέας Αριστεράς ετοιμάζονται να ανεξαρτητοποιηθούν, γεγονός που θα οδηγήσει στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Στον ΣΥΡΙΖΑ, κρίσιμες αποφάσεις για την πορεία του κόμματος αναμένεται να ληφθούν στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Την πεποίθησή του ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν για παράταση της κατάπαυσης του πυρός και επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς την επόμενη εβδομάδα εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα σήμερα, αλλά το έλυσα πολύ γρήγορα, όπως είπε. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την οργή του σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Νετανιάχου για τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, κατηγορώντας τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για αχαριστία και υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές του βλάπτουν την εικόνα του Ισραήλ διεθνώς. Ενώ φέρεται να του είπε μεταξύ άλλων: Αν δεν ήμουν εγώ, θα ήσουν στη φυλακή. Οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολά συνεχίζονται παρά τις χθεσινές διαβεβαιώσεις Τραμπ πως οι δύο πλευρές δέχθηκαν να παύσουν πυρ. Για νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς έκανε λόγο τη νύχτα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου. Η Χεζμπολά ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση με ρουκέτα εναντίον Ισραηλινού άρματος μάχης στο νότιο Λίβανο, ενώ ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 2 βλήματα τα οποία εκτοξεύθηκαν από το έδαφος του Λιβάνου και εισήλθαν στον εναέριο χώρο του Ισραήλ. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σήμερα άρχισαν οι προαγωγικές και οι απολυτήριες εξετάσεις και στα γυμνάσια. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί σήμερα ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 6 και 10 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Ραβασάκια της εφορίας σε περισσότερους από 48.000 ιδιοκτήτες ακινήτων σε πλατφόρμες τύπου Airbnb για αδήλωτες εισπράξεις από το 2020 έως το 2023. Τα αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις κυμαίνονται από 500 έως 10.000 ευρώ. Μετά την αποστολή των ειδοποιητηρίων, οι ιδιοκτήτες καλούνται να προχωρήσουν άμεσα σε τροποποιητικές δηλώσεις. Διαφορετικά θα βρεθούν αντιμέτωποι εκτός από τον πρόσθετο φόρο και με αναδρομικό φορολογικό έλεγχο. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, σοκ στην Αϊόβα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένοπλο σκότωσε 6 μέλη της οικογένειάς του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε στην πόλη Μουσκατάιν. Θυγατρικό τηλεοπτικό δίκτυο του ABC μετέδωσε ότι τουλάχιστον 2 από τα θύματα ήταν παιδιά. Η επίθεση συνδέεται με ενδοοικογενειακή διένεξη, ενώ ο 52χρονος δράστης είχε βεβαρημένο ποινικό μητρό, σύμφωνα με την αστυνομία. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική με τη θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξης για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Η Δέσποινα Μπαρδάκου μας ενημερώνει. Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Γαλάτια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται αυτή την ώρα τα οχήματα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμιτζή καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Παρόμοια η κατάσταση και στην Αλεξάνδρας καθώς επίσης και στην άνοδο της Κηφισίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται επίσης οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, στην Αττική Οδό εντοπίζονται μικρές καθυστερήσεις, οι οποίες σύμφωνα με την τροχέα θα αυξηθούν με την ώρα. Γαλάτια.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωση στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Μελιγκόνη.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίο Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
8: Αθήνα 984.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Αχα.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
11: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Δεν είναι λίγες οι φορές που, ειδικά για σύνθετα θέματα, άλλα πράγματα γίνονται ή λέγονται και αλλιώς προβάλλονται σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με αφορμή λοιπόν τη συνέντευξη του Χάρη Δούκα προχθές στο Μέγκα και όσα είπε για το χρέος των προοδευτικών δυνάμεων σε τυχόν επαναληπτικές εκλογές, έχουν ακουστεί κυρίες και κύριοι τα πάντα και τα αντίθετά τους.

Τι για τις αποφάσεις του συνεδρίου ακούσαμε, τι για θέμα ηγεσίας ακούσαμε, ακούσαμε τα πάντα. Κι όμως αυτό που είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων όχι μόνο δεν αντιβαίνει την απόφαση του συνεδρίου, αλλά είναι το μόνο πράγμα που έχει ακουστεί στο Πασόκ τον τελευταίο 1,5 μήνα που ευθυγραμμίζεται με την απόφαση του συνεδρίου.

Βλέπετε, φίλες και φίλοι, το βασικό σημείο της συνεδριακής απόφασης δεν είναι ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Αυτό εδώ που τα λέμε είναι και κάπως αυτονόητο, είναι ταυτολογία. Το βασικό σημείο της συνεδριακής απόφασης είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ως κεντρικό στόχο την πολιτική αλλαγή. Δεν αναφέρεται αν αυτός ο στόχος μπορεί να υπηρετηθεί μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, δεύτερο ή 25ο.

Άλλωστε, όταν στις μισές δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία δεν πιάνει 25% και άρα υπάρχει η πιθανότητα της απλής αναλογικής, το ποιος είναι πρώτος και ποιος δεύτερος μπορεί να έχει και μικρή σημασία. Αφού απλή αναλογική σημαίνει ότι δεν υπάρχει μπόνους για το πρώτο κόμμα και άρα τα νούμερα μπορούν να βγουν κι αλλιώς.

Ο Δούκας λοιπόν δεν αμφισβήτησε ότι το Πασόκ θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές. Αυτό είναι τελειωμένη συζήτηση. Ο Δούκας απλώς υπογράμμισε ότι αν η χώρα οδηγηθεί σε δεύτερες εκλογές και αν από την πρώτη κάλπη φανεί ότι οι ενωμένες οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά, τότε θα έχουν χρέος και απέναντι στην ιστορία και απέναντι σε αυτό το βρείτε τα που λέει η κοινωνία, να την κάνουν τη διαφορά και την ανατροπή.

Με άλλα λόγια, η πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων είναι το λογικό, το επόμενο, το αυτονόητο για όσα προοδευτικά κόμματα θέλουν να ακούσουν το κοινωνικό αίτημα που ζητάει η πολιτική αλλαγή να έρθει εδώ και τώρα. Αυτό το 70% δηλαδή στις δημοσκοπήσεις που θέλει να μπει ένα τέλος στη διακυβέρνηση της χώρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Επειδή όμως ζούμε στην Ελλάδα που πολλές φορές τα αυτονόητα γίνονται αδιανόητα, κάπως έτσι έχουμε φτάσει σε αυτό ακριβώς το σουρεαλιστικό σκηνικό. Να ψάχνουν διάφοροι αν αυτό που λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων συνιστά διαφοροποίηση και στους ίδιους να φαίνεται απολύτως φυσιολογικό ότι και το κόμμα Τσίπρα και το Πασόκ ομνύουν στην πολιτική αλλαγή, αλλά έχουν αποφασίσει να κατέβουν στις εκλογές μόνοι τους και μάλιστα ανταλλάσσοντας και τέτοιες βολές μεταξύ τους, ώστε να καταστήσουν δυσκολότερη τη συνεννόηση μετά τις εκλογές αν αυτή είναι απαραίτητη. Με άλλα λόγια, κυρίες και κύριοι, είναι θέμα οπτικής. Αυτό που λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων έχει το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία και στο κοινωνικό αίτημα για πολιτική αλλαγή. Αυτό που κάνουν το Πασόκ και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχει το βλέμμα στραμμένο στο ποιος θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση στο πολιτικό σκηνικό και άρα την πρώτη θέση στο μικρό κόσμο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς.

Σε απλά ελληνικά, εδώ δεν μιλάμε για πολιτικές διαφωνίες, εδώ μιλάμε για διαφορετικές οπτικές. Άλλοι ασχολούνται με την κουζίνα του μικρόκοσμου. Άλλοι διατυπώνουν προτάσεις για το πώς η αριστερά και η κεντροαριστερά μπορούν να πάψουν να αποτελούν μικρόκοσμο. Και η πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων ανήκει σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία. Αυτά για σήμερα, εισαγωγικό. Σήμερα, Τρίτη, 2 Ιουνίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. 10 και 17 δείχνουν το ρολόι Αθήνα, 9.84 στους 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Εδώ λοιπόν, σταθερά συντονισμένες και συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της πόλης. Πολιτική Αθήνα ακούτε, θα πάμε μαζί ως τις 11. Ήταν όλα αλλού κι αλλιώς. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Βαρβάρα Βεντζιλέου και Λίλιαν Ξύλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνη στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. Για τους πιο παραδοσιακούς και παραδοσιακές, το τηλέφωνο μας είναι 213-09-09-100. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να της και μας πείτε. Κατά τα λοιπά, περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν, ο αριθμός μας είναι 6948-984-984.

Λοιπόν, το κύμα ανεβαίνει, λέει το τραγούδι, τραγουδάει ο Μανώλης Φάμελος. Αυτό βεβαίως δεν ισχύει για τα ποσοστά του Πασόκ στις δημοσκοπήσεις. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση ευρύτερη και γενικώς μια συζήτηση η οποία μετά την ίδρυση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού είναι μια συζήτηση που έχει να κάνει με τις αλλαγές που έρχονται, με την αναδιάταξη που φαίνεται ότι έχει ήδη ξεκινήσει στο πολιτικό σκηνικό.

Λοιπόν, και βέβαια αυτή η συζήτηση τροφοδοτείται και από τις δημοσκοπήσεις, από δημοσκοπήσεις οι οποίες εμφανίστηκαν και από δημοσκοπήσεις οι οποίες είναι να δημοσιοποιηθούν σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τη δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκον. Είχαμε χθες τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Σε περίπου 10-15 λεπτά θα τα πούμε και με τον διευθύνοντα σύμβουλο και επιστημονικό υπεύθυνο της εταιρείας, τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη. Και ταυτοχρόνως πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα το βράδυ στο κεντρικό δελτίο του Sky θα δημοσιοποιηθεί η μέτρηση της PALS. Αύριο θα έχουμε την GPO για το Star και την Πέμπτη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega θα δούμε την δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης. Με άλλα λόγια, από σήμερα έως την Πέμπτη θα έχουμε τρεις δημοσκοπήσεις από τις πλέον βασικές εταιρείες του ΣΕΔΕΑ, του Συνδέσμου των Εταιριών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Κοινής Γνώμης. Ούτως ή άλλως και την προηγούμενη εβδομάδα θυμίζω ότι είχαμε και τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που έδειξε τα ίδια κακά μαντάτα για το ΠΑΣΟΚ, που και η ΑΛΚΟ είναι μία από τις κλασικές, από τις παραδοσιακές εταιρείες. Θα δούμε λοιπόν και αυτή τη βδομάδα τι ακριβώς θα πούν η PALS, η GPO και η μέτρων ανάλυσης, για να δούμε τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουνίου και αν δεν έχουμε κάποια πράγματα τα οποία θα φέρουν τα πάνω κάτω, να δούμε πώς ακριβώς θα διαμορφώνονται οι συσχετισμοί σε αυτό το νέο πολιτικό σκηνικό το οποίο γεννιέται. Σε αυτό το σκηνικό το οποίο γεννιέται και ως γνωστόν όπου γέννα και οδύνες. Όπου γέννα υπάρχει και πόνος, τουλάχιστον στην αρχή. Οδύνες τις οποίες τις βλέπουμε ότι σε επίπεδο αγωνίας αλλά και διαλόγου, που πολλές φορές ξεφεύγει και από το μέτρο της λογικής, το βλέπουμε στο ΠΑΣΟΚ με διάφορους και διάφορες οι οποίοι δεν μπορούν ή κάνουν ότι δεν μπορούν να διαβάσουν σωστά την πρόταση και όσα είπε ο κύριος Δούκας, που το λέγαμε και εισαγωγικά, αν τα βάλετε κάτω, όχι μόνο δεν αντιβαίνουν με αυτά τα οποία αποφασίστηκαν στο συνέδριο, αλλά είναι το μόνο πράγμα το οποίο ευθυγραμμίζεται τον τελευταίο 1,5-2 μήνες με αυτά τα οποία αποφάσισε το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριό του. Και αν εκεί έχουμε απλώς έναν έντονο διάλογο και τέλος πάντων ένα κλίμα το οποίο βαραίνει, οι οδύνες και ο πόνος από τις οδύνες σίγουρα είναι πολύ εντονότερος όταν μιλάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Οι οδύνες και ο πόνος από τις οδύνες σίγουρα είναι πολύ εντονότερος όταν μιλάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ.

κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Με άλλα λόγια, μετά οι αναπομείνοντες και αναπομείνασες τέσσερις βουλευτές θα είναι ανεξάρτητοι βουλευτές. Δεν θα λογίζεται η Νέα Αριστερά ως κοινοβουλευτική ομάδα συγκροτημένη. Αυτά θα γίνουν σήμερα. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες πώς ακριβώς θα το μεταβολήσουν. Όλα δείχνουν ότι αυτό θα είναι ένα από τα πιο βελούδινα διαζύγια που θα έχουν υπάρξει στο χώρο της αριστεράς. Όλα δείχνουν ότι και όσοι και όσες μείνουν και όσοι και όσες φύγουν, μάλλον έχουν διαβάσει την ανάρτηση του Νίκου Γκιόνι, του εκδότη των εκδόσεων Πόλης, που επί της ουσίας αυτό το οποίο έγραψε στο Facebook το Σαββατοκύριακο είναι ότι, παιδιά, κρατήστε το πράγμα χαμηλά, γιατί μάλλον στο μέλλον θα χρειαστεί να ξαναβρεθείτε. Ούτως ή άλλως η ιστορία της αριστεράς και εν γέννη των προοδευτικών δυνάμεων, αυτή είναι τις τελευταίες πολλές δεκαετίες, άνθρωποι και στελέχοι που τσακώνονται, διαφωνούν, αποχωρούν, συγκρούονται και κάποια στιγμή στο εγγύς ή στο απότατο μέλλον, κάποια στιγμή όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, που λέγαμε παλιά, ξαναβρίσκονται. Οπότε έχει μεγάλη σημασία τι λόγια έχουν ανταλλαγεί ώσπου να ξαναβρεθούν, πόσες συγκρούσεις και πόσο σκληρές είναι αυτές οι συγκρούσεις μέχρι να έρθει η ώρα να ξαναβρεθούν. Είναι πολλές οι φορές, λοιπόν, που αυτές οι βολές, αυτά τα λόγια τα σκληρά, πολλές φορές υπονομεύουν το μετά. Αυτό ακριβώς φαίνεται ότι υπονόησε στο άλλο σκέλος της συνέντευξής του στο Μέγκα προχθές ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, ότι και το υπογράμμισε και με δεύτερη δήλωσή του χτες, ότι δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Προφανώς όλα τα κόμματα θα κατέβουν ανταγωνιστικά στις εκλογές, προφανώς και θα δοθεί μάχη ψήφο-ψήφο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, έτσι παίζεται το παιχνίδι. Ταυτοχρόνως είναι ή θα έπρεπε να είναι εξίσου προφανές ότι πρέπει οι βολές που θα ανταλλαγούν και οι συγκρούσεις να είναι τέτοιες που να μην κόβουν τις γέφυρες, να μην υπονομεύουν, το να μείνουν ανοιχτοί κάποιοι διάβλοι επικοινωνίας για την επομένη των εκλογών, αν και στην περίπτωση που χρειαστεί να ενεργοποιηθούν αυτοί οι διάβλοι επικοινωνίας, ούτως ώστε τα προοδευτικά κόμματα να το δουν το θέμα αλλιώς. Γιατί φανταστείτε, κυρίες και κύριοι, κάντε το εικόνα, ανεξαρτήτως τώρα της πολιτικής σας προτίμησης, αν ανήκετε στο 70% που θέλετε να τελειώσει η διακυβέρνηση Μητσοτάκη, ή αν ανήκετε στο 20% ή 30% που δεν σας χαλάει ή που τέλος πάντων έχετε ταυτίσει τον Πρωθυπουργό και τη Νέα Δημοκρατία με τη σταθερότητα και θέλετε να πάνε τα πράγματα όσο έχουν. Είτε έτσι είτε αλλιώς, βγάλτε αν μπορείτε την προσωπική σας προτίμηση από αυτό και σκεφτείτε το εξής. Σκεφτείτε, όταν έχουμε δύο κόμματα που λένε ότι εμάς ο στόχος μας είναι να τερματίσουμε την κυβερνητική θητεία Μητσοτάκη, την πολιτική κυριαρχία Μητσοτάκη και να επιφέρουμε την πολιτική αλλαγή, σκεφτείτε λοιπόν να πάμε στις πρώτες εκλογές, η Νέα Δημοκρατία να έχει, ας πούμε, 27, και απ' την άλλη να έχουμε την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να έχει 15 και το Πασόκ να έχει 13, δηλαδή, ή και Τούμπαλιν. Είναι αδιάφορο στην παρούσα φάση, όταν μιλάμε για το γενικό πολιτικό σκηνικό, ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος θα είναι τρίτος. Μπορεί για κάποιους να είναι το Άγιο Δισκοπότερο, αλλά με όρους μεγάλης εικόνας, με όρους ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα, είναι εντελώς αδιάφορο. Φανταστείτε λοιπόν, ας μην μπούμε Πασόκ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, φανταστείτε το ένα από τα δύο αυτά κόμματα να είναι στο 15 και το άλλο να είναι στο 13. Να έχουμε δηλαδή δύο κόμματα τα οποία αθροίζουν 28% και απ' την άλλη να έχουμε μια Νέα Δημοκρατία πρώτη με 27%. Φανταστείτε λοιπόν, επειδή με 27% δύσκολα θα μπορέσει ο κύριος Μητσοτάκης να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να διασφαλίσει ότι θα συγκροτηθεί κυβέρνηση, φανταστείτε να οδηγηθεί η χώρα σε δεύτερες εκλογές, και ενώ τα δύο αυτά κόμματα της κεντροαριστεράς και της αριστεράς να έχουν μαζί ένα άθροισμα το οποίο θα περνάει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, να ξανακατέβουν στις δεύτερες εκλογές, αυτό θα το έλεγες και δώρο στον κύριο Μητσοτάκη και στην Νέα Δημοκρατία. Και έτσι, για να το πω και κόμψα, δεν νομίζω ότι θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως από τον κόσμο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς μετά, όταν θα έρθει η ώρα του απολογισμού. Όταν θα έρθει η ώρα να σηκωθεί ένα τσουνάμι αγανάκτησης που δεν θα αφορά στον κύριο

Μητσοτάκη, ο οποίος για τρίτη τετραετία θα βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου, θα αφορά σε εκείνους που του δώρησαν αυτή την τρίτη τετραετία και η ετοιμιγορία θα είναι πολύ πολύ σκληρή.

Και βέβαια, κυρίες και κύριοι, μια και μιλάμε για οδύνες και για τον πόνο από τις οδύνες, είναι προφανές ότι αυτές οι οδύνες θα φτάσουν ως το Σάββατο και στον ΣΥΡΙΖΑ. Τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρίσκεται μπροστά στο απόλυτο αδιέξοδο, επί της ουσίας την ώρα που ο κύριος Φάμελος κρατά κλειστά τα χαρτιά του, ακόμη και στους πλέον στενούς συνομιλητές του, για το ποιες ενέργειες θα πάρει, από τη στιγμή που φαίνεται ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί κάποιου είδους πολιτική συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα για να υπάρξει μια πολιτική διαπραγμάτευση. Ταυτοχρόνως φαίνεται ότι και από την άλλη πλευρά Παπάς, Πολάκης, Δούρου κτλ. Ζητούν εδώ και τώρα αποφάσεις και πρωτοβουλίες από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Μένει λοιπόν να φανεί τι ακριβώς θα πει στην εισήγησή του ο κύριος Φάμελος. Εδώ που τα λέμε είναι μία από αυτές τις συγκυρίες που ακριβώς επειδή έχει βρει παραμένει κλειστή η πόρτα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, αλλά ταυτοχρόνως ο κύριος Φάμελος καταλαβαίνουμε ότι θέλει ό,τι κάνει να το κάνει με την λογική της συλλογικότητας, όχι ο καθένας και η καθεμιά χωριστά. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολη η θέση του. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορέσει να τα συγκεράσει όλα αυτά στην εισήγησή του. Πραγματικά είναι από αυτές τις περιπτώσεις που λες να δούμε τι θα βρει να πει προκειμένου να αποσοβήσει τη ρήξη. Αν βεβαίως υποθέσουμε ότι θέλει ή ότι έχει αποφασίσει ότι μπορεί να την αποσοβήσει τη ρήξη, κάποιοι κάνουν λόγο ακόμη και για πολύ πολύ προωθημένα σενάρια. Όπως και να έχει, αυτή η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα είναι πολύ πολύ δύσκολη. Γενικώς αυτή την εβδομάδα θα είναι δύσκολες οι συζητήσεις στα όργανα που θα συνεδριάσουν. Αύριο Τετάρτη ήταν να συνεδριάσει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, εν τέλει μετατέθηκε για την Παρασκευή. Μένει να φανεί γιατί έγινε αυτό. Εκεί το θέμα των συνεργασιών και του τι θα κάνει ή τι πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ στη Δεύτερη Κυριακή. Αναμένεται προφανώς να πυροδοτήσει μια συζήτηση που, αν κρίνουμε και από τις διαφωνίες που εκδηλώνονται, εύκολη δεν θα είναι. Στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, η οποία θα προετοιμάσει την Κεντρική Επιτροπή, και μένει να φανεί αν σε αυτή τη συνεδρίαση θα ανοίξει τα χαρτιά του ο κύριος Φάμελος εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής. Και βεβαίως πρέπει να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έφτασε στον κύριο Σακελαρίδη ένα κείμενο αποχώρησης, το κείμενο αποχώρησης το οποίο σας λέγαμε. Με άλλα λόγια, από αυτή τη στιγμή που μιλάμε και με ένα κείμενο το οποίο συνοδεύεται από πάρα πολλές υπογραφές, 150 υπογραφές έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου, 150 υπογραφές, 150 στελέχη της Νέας Αριστεράς, τα οποία υπογράφουν το κείμενο της αποχώρησης από το κόμμα, και μέσα σε αυτές φυσικά και οι 7 βουλευτές τους οποίους αναφέραμε. Λοιπόν, είναι 10 και 31, πάμε στη Δέσποινα Μπαρδάκου, τίτλοι ειδήσεων σε 1,5 λεπτό, πάλι εδώ πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο μετά τα προβλήματα σηματοδότησης. Η κίνηση των σειρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή Κηφισιά Πειραιάς. Στα μαθηματικά διαγωνίζονται αυτή την ώρα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι απαντήσεις αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα μας athina984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. Νέα παρέμβαση του ιδρυτή της Συντελέξα που εμπορεύεται το Predator Tal Dillian για την υπόθεση των υποκλοπών. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους, λέει στην εφημερίδα των συντακτών, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την εμπλοκή τους σε αδικήματα. Με τις νέες δηλώσεις του, ο Tal Dillian δείχνει ξανά το μαξί μου και την ΑΕΠ. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται άλλο, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ευρείας κλίμακας, ρωσική επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της Ουκρανίας. Τουλάχιστον 11 νεκροί και περισσότεροι από 100 τραυματίες, σύμφωνα με τις αρχές. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς ώρας κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, 10 και 38 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τις μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Βαρβάρα Βεντζηλέου και Λίλιαν Ξύλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. 6-9-48-9-84-9-84 ο αριθμός για μηνύματα μέσω Viber. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984oner@gmail.com. Να σας πω πριν περάσουμε στον καλεσμένο μας ότι, όπως λέγαμε και πριν τους τίτλους, δημοσιοποιήθηκε το κείμενο αποχώρησης των 150 στελεχών της Νέας Αριστεράς. Αυτό σηματοδοτεί και την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών, μεταξύ των οποίων των βασικών βουλευτών που ήταν η βασική υπουργή της κυβέρνησης Τσίπρα, ήταν και ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Εφή Αχτσιόγλου, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, η Μερόπη Τζούφη και οι υπόλοιποι βουλευτές, 7 συνολικά. Το κείμενο ξεκινάει: αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Και επίσης, από εκεί και πέρα, οι 150 λένε ότι δεν αρκεί η λογική της αυτόνομης ανασυγκρότησης της ριζοσπαστικής αριστεράς. Το σημερινό καθεστώς, τονίζουν, δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία με ή χωρίς τον Μητσοτάκη. Ακούμε αυτή την απέτηση. Δεν πιστεύουμε ότι απαιτείται πλήρης ταύτιση για να υπάρξει κοινή πορεία. Άλλωστε, παλιά υπήρχε και μία φράση επ' αυτού, ότι όπου υπάρχει πλήρης ταύτιση, κάνεις κόμμα, δεν κάνεις συνεργασία. Συνεργασίες κάνεις με εκείνους με τους οποίους δεν υπάρχει πλήρης ταύτιση. Τέλος πάντων, πάμε να καλημερίσουμε τον πολιτικό αναλυτή και διευθυντή ερευνών και επικοινωνίας της Opinion Poll, τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη. Κύριε Ζούπη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ που μας περιμένατε κιόλας. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, μια χαρά. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Ζούπη, δημοσιεύσατε χθες στο Action 24 την πρώτη επί της ουσίας σφιγμομέτρηση του Ιουνίου. Θέλετε να ξεκινήσουμε με τα δικά σας βασικά σχόλια. Ποια σημεία θα υπογραμμίζατε ως βασικά, ποια μηνύματα θα υπογραμμίζατε ως βασικά από αυτή τη δημοσκόπηση?
1: Νομίζω ότι το βασικό είναι ότι τα ίδρυση των δύο νέων κομμάτων, να σημειώσω ότι η έρευνα ξεκίνησε αφού ιδρύθηκαν και τα δύο.
0: Άρα τα έχετε μετρημένα, ναι.
1: Ναι, και τα έχουμε μετρημένα στην πρόθεση, αλλά και προλάβαμε λίγο να τα ακούσουμε, να δούμε τι λένε, λίγο τους συνεργάτες, ό,τι σημαίνει ένα νέο κόμμα.
0: Ναι.
1: Τα δύο λοιπόν νέα κόμματα φέρνουν μια μεγάλη αναταραχή, μια μεγάλη αναδιάταξη, ιδιαίτερα στο χώρο της αντιπολίτευσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι καταλαμβάνουν τη δεύτερη και τρίτη θέση πια. Αλλά θα έλεγα υπάρχει και κάτι ακόμα. Αυτή τη στιγμή μετράω 3 κόμματα στην πρόθεση και στην εκτίμηση ψήφου,
0: ναι,
1: κάτω από το 1%. Και άλλα 4 κόμματα κάτω, όχι μόνο από το 3 που είναι το όριο εισόδου στη Βουλή, και από το 2%. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε στις αρχές μιας αναδιάταξης του πολιτικού συστήματος, που αυτή την ώρα βλέπουμε μόνο τις πρώτες φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Και θα ήθελα αυτό να το επισημάνω. Στο επόμενο διάστημα θα δούμε τα νέα κόμματα καταρχάς.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τι θα μας πούν κι άλλο, τις νέες ιδέες, προτάσεις τους, τα στελέχη τους. Θα δούμε τα λάθη τους, πράγματα που αρέσουν ή δεν αρέσουν. Όπως θα δούμε και μια σειρά κόμματα που απειλούνται, γιατί όλα τα κόμματα, αν τα δούμε σε σχέση με τη μέτρηση του Μαΐου, χάνουν δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Όλα. Αυτό που συζητάμε, αν είναι λίγο ή πολύ. Άρα θα πρέπει, και δεν είναι εύκολη υπόθεση, για να δούμε τις πραγματικές τάσεις. Χρειαζόμαστε, για να έχεις τάση, χρειάζεται τουλάχιστον 2-3 έρευνες, δεν είναι?
0: Ναι,
1: να δεις ότι κάποια πράγματα σταθεροποιούνται ή αλλάζουν ή τροποποιούνται. Δεν είναι δηλαδή το τέλος του κόσμου η εικόνα που βλέπουμε σήμερα. Τώρα αρχίζει το παιχνίδι το πολιτικό.
0: Τώρα αρχίζει το παιχνίδι το πολιτικό. Και είναι σαφές, το βλέπουμε. Τώρα, άρα, τα κόμματα που βλέπετε ότι είναι κάτω από το 2 και κάτω από το 1, δεν θεωρείτε ότι θα φτάσουμε έτσι στις εκλογές? Δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος να ανοίξει μια συζήτηση για το πόσο αυξάνεται το ποσοστό των κομμάτων εκτός Βουλής, άρα πόσο πέφτει ο πήχης για την αυτοδυναμία? Όχι.
1: Όχι, όχι, γιατί εγώ νομίζω ότι κάποια κόμματα αυτά, από αυτά δεν θα φτάσουν, ή κάποια θα απορροφηθούν, ή κάποια θα υποχρεωθούν.
0: Ναι, ναι.
1: Πιθανά να ενωθούν κιόλας.
0: Τώρα, σε πολύ αδρές γραμμές, από ό,τι καταλαβαίνω, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, από ό,τι καταλαβαίνω, ίσως και το ΜέΡΑ25 που το έχετε στο 1,5 με την εκτίμηση ψήφου, ναι, πληρώνουν το μάρμαρο από την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα ή όχι?
1: Ακριβώς.
0: Και από εκεί και πέρα το κόμμα Καριστιανού φαίνεται ότι πλήττει περισσότερο την ελληνική λύση και το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και την νίκη.
1: Αυτή τη τριάδα κομμάτων περισσότερο.
0: Mm-hmm.
1: Έχει μια πολυχρωμία.
0: Ναι.
1: Εισπράττει μικρότερα όμως ποσοστά και από άλλους χώρους. Ας πούμε, εισπράττει και από ΣΥΡΙΖΑ ένα μικρό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Ή και από το ΠΑΣΟΚ, όπως και το κόμμα Τσίπρα. Εισπράττει ένα κομμάτι, το ένα νομίζω 6,5, το άλλο 7%.
0: Mm-hmm.
1: Το άθροισμα όμως αυτό δεν είναι αμεληταίο, γιατί το 15% του 13% που ήταν η επίδραση του ΠΑΣΟΚ σε ευρωεκλογές, για παράδειγμα,
0: ναι,
1: είναι παρακάτι δύο μονάδες, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Από ό,τι καταλαβαίνω, μια που μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ και από τη δική σας μέτρηση, η οποία έρχεται να προσθεθεί και σε μετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας, θα δούμε και αυτή τη βδομάδα οι συνάδελφοί σας τι θα βγάλουν. Προς το παρόν φαίνεται ότι χάνει τη μάχη για τη δεύτερη θέση.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή προφανώς χάνει σημαντικό έδαφος. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου, το ΠΑΣΟΚ έχασε χρόνο καταρχάς, γιατί 2-3 χρόνια ήταν μόνο του. Δηλαδή, βρέθηκε αξιωματική αντιπολίτευση και όταν βλέπαμε τη Νέα Δημοκρατία, γιατί σε αυτά τα χρόνια υπήρχαν φάσεις που η Νέα Δημοκρατία είχε σοβαρές απώλειες, ας πούμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Περί συνασυλλαλητήρια, ο ΠΚΠ, αγροτικές κινητοποιήσεις, λέω ενδεικτικά.
0: Mm-hmm.
1: Απ' την άλλη, υπήρχε ένα ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατέρεε ιδιαίτερα μετά τις ευρωεκλογές σταδιακά. Είχε μία αδυναμία λόγω, κατά τη γνώμη, του θολού μηνύματος και της έλλειψης σαφούς αφηγήματος να μην εισπράττει τελικά ούτε δυνάμεις από κέντρο, ούτε από δυνάμεις αριστεράς και κέντρο αριστεράς. Έτσι, ακόμα και όταν το προηγούμενο μήνα το βρίσκαμε στο 14-14,5, που έδειχνε μία άνοδο μετά το συνέδριο,
0: ναι,
1: στην απλή πρόθεση ψήφου αυτό ήταν 11-12%.
0: Ναι.
1: Τώρα που εμφανίζονται δύο κόμματα, όταν υπολογίζουμε δε και τις απώλειες ψήφων, λάβετε υπόψη ότι και η Νέα Δημοκρατία εισπράττει κάτι από το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Είναι ένα κομμάτι το οποίο πάει στους αναποφάσεις τους και περιμένει να δει τις εξελίξεις. Καταλαβαίνετε ότι είναι λογική μία πτώση,
0: mm-hmm,
1: η οποία να είναι εύλογη. Τώρα, αν θα είναι, ξέρετε, στατιστικά λίγο πιο πάνω το ποστό του και λίγο πιο κάτω της κυρίας Καριστιανού ή αυτό, αλλά εγώ νομίζω ότι αυτό είναι δευτερεύον, ας πούμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ,
0: ναι,
1: ξεμένει από εκλογικό στόχο. Ο εκλογικός στόχος, αν δεν απατώμε, είναι να πάω να κερδίσω τις εκλογές, έστω με μία ψήφο.
0: Ναι.
1: Αυτό αμφισβητόταν βέβαια, αλλά αυτός ήταν ο στόχος του.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα είναι ότι τώρα φαίνεται να το περνάει και με καθαρή διαφορά ο κύριος Τσίπρας. Αν διατηρηθεί αυτή η κατάσταση και σε επόμενες μετρήσεις, θα είναι μη αντιμετωπίσιμη. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στη κρίσιμη στιγμή τώρα να πάρει πολύ σημαντικές αποφάσεις αναπροσαρμογών στη τακτική και στρατηγική του, πέρα από αυτά που βρίσκουμε στις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Και γιατί τις τελευταίες μέρες γινόμαστε μάρτυρες κατάδυσης διαφορετικών προτάσεων που υποτίθεται ότι είχαν λυθεί στο συνέδριο, ας πούμε, λίγο πολύ.
0: Βέβαια, επειδή προφανώς φωτογραφίζεται αυτά που είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων προχθές, ο κύριος Δούκας, στο συνέδριο η κουβέντα έγινε μέχρι τις πρώτες εκλογές. Είναι άλλη κουβέντα το τι πρέπει να κάνουν όλες οι προοδευτικές δυνάμεις αν η χώρα οδηγηθεί σε δεύτερες εκλογές και αν φανεί από τα νούμερα της πρώτης κάλπης ότι έχουν ίσο ή και μεγαλύτερο άθροισμα δυνάμεων από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, εκεί ανοίγει μια άλλη κουβέντα πια.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να κρίνω δηλώσεις τελεχών, αλλά έχετε δίκιο. Δηλαδή, το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ,
0: mm-hmm,
1: έδωσε μια, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή μισακή απόφαση. Δηλαδή, λέει, δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Είναι μια παράδεκτη κυβέρνηση, θέλω κτλ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Δεκτό, ομόφωνη απόφαση. Όταν θέλεις όμως να συμβάλλεις σαν δύναμη πρωταγωνιστικά σε εναλλακτική λύση, αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να απαντήσεις τι θα κάνεις, πώς θα το κάνεις και με ποιους θα το κάνεις.
0: Ναι.
1: Αφού δεν πρόκειται να μιλήσεις με τη Νέα Δημοκρατία, εναλλακτική λύση σημαίνει και πολιτική συμμαχίων, έτσι δεν? Τι θα κάνεις την επόμενη μέρα?
0: Ναι.
1: Γιατί μέχρι τις εκλογές το κάθε κόμμα θα κοιτάει να μαζεύει τους περισσότερους δυνατούς ψήφους, υποθέτω. Την επόμενη μέρα, εκεί είναι η δυσκολία του Πασό και τροφοδοτείται η συζήτηση. Και εγώ είμαι κιόλας από τους ανθρώπους, επειδή πριν αποσυρθώ συνηθίζω να λέω στο μοναστήρι των Δημοσκόπων, είχα και κάποια πολιτική εμπειρία την όποια. Πολιτική δεν γίνεται χωρίς πολιτική συμμαχίων και σαφή μηνύματα προς τους πολίτες.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι θέλουν να ξέρουν τι ψηφίζουν και σε ποια κατεύθυνση ψηφίζουν. Mm-hmm. Είναι προφανές.
0: Υπάρχει περίπτωση το Πασόκ να υπονόμευσε τη δυναμική του με αυτήν την περίφημη γραμμή για νίκη με μια ψήφο διαφορά? Θέλω να πω, όταν λες κάτι το οποίο στα μάτια της κοινωνίας φαίνεται ανεδαφικό, αυτό μάλλον δεν σε βοηθάει να αυξήσεις τα ποσοστά σου.
1: Ναι, εντάξει, λένε τα στελέχη του, εύλογα ίσως, ότι είμαστε αξιωματικοί αντιπολίτες, πρέπει να πούμε αυτό το πράγμα. Τώρα, πρόσεχα, εγώ στην προηγούμενη παράσταση νίκης που επιμένουμε να μετράμε εμείς, και όχι τόσο για να δει, γιατί εκεί είναι φανερό ότι θα βγαίνει η πρώτη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάμε όμως και ποιοι δηλώνουν τα άλλα κόμματα.
0: Ναι.
1: Βρίσκαμε λοιπόν στην προηγούμενη μέτρηση, γιατί τώρα το βρίσκουμε πολύ χαμηλά το Πασό, στο 14,5. Όταν ρωτάγαμε ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει εκλογές, Πασόκ δήλωνε το 4,8.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Σημαίνει ότι το στόχο σου αυτό τον πίστευε ένας στους τρεις από τους ψηφοφόρους. Άρα είναι σαν να μην υφίσταται. Και αυτό είναι πρόβλημα.
0: Κύριε Ζούπη, από εδώ και πέρα καταλαβαίνω ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό και το Πασόκ να μην είναι καν πλέον στη δεύτερη θέση, επήγει κατά τη γνώμη σας για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αναθεωρήσει το αφήγημά του?
1: Εμένα η γνώμη μου είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει με μεγάλη νυφαλιότητα και ψυχραιμία να ξαναδεί τα πάντα που αφορούν τη τακτική και στρατηγική του. Γιατί το συνέδριο το σχολιάσαμε και πριν.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά εκτός από αυτή την απάντηση στα θέματα που ταλάνιζαν το Πασό και παλιότερα, εδώ που τα λέμε, δεν έδωσε και πιστικές δεν έδωσε και απαντήσεις, δεν συζητήθηκαν θέματα, δεν.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά πρέπει να ζητηθεί αν ένα κόμμα θέλει να πρωταγωνιστήσει σε εναλλακτική κυβερνητική λύση. Αν θέλει να είναι ένα κόμμα απλά διαμαρτυρίας, του αρκούν και λιγότερα πράγματα.
0: Ναι.
1: Να καταγγέλει, οτιδήποτε δεν.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζούπη, σε σχέση με την κυβέρνηση, με τη Νέα Δημοκρατία μάλλον, από ό,τι καταλαβαίνω έχει ακόμα κοινωνικό καύσιμο να κάψει, έτσι?
1: Έχει, αλλά πρέπει να προσέξει πάρα πολύ. Είχαμε μία πτώση 0,7%. Οφείλεται λίγο σε τρεις λόγους, από λίγο. Λίγο ότι παίρνει κάτι η κυρία Καριστιανού. Δεύτερο, το ότι δεν έχει πείσει ότι μπορεί να πιάσει το τάβρο από τα κέρατα στο μείζον θέμα που είναι το βιωτικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Και ενώ κακά τα ψέματα υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα για διαφθορά, για σκάνδαλα, το βλέπουμε γιατί ανεβαίνουν και στα προβλήματα που εντοπίζει. Και το τρίτο είναι ότι πολύ πιθανά να βρεθεί μπροστά σε κόμμα Σαμαρά, όπως διαβάζω στα ρεπορτάζ τα δικά σας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: το οποίο βέβαια φαίνεται ότι θα έχει, ότι αν γίνει, έχει προοπτική μικρότερης δυναμικής σε σχέση με το κόμμα Καριστιανού ή με το κόμμα Τσίπρα.
1: Ναι, το βλέπαμε και όταν μελετούσαμε τη δυνητική ψήφο. Είχε, ας πούμε, περίπου τη μισή από ό,τι μπορεί η κυρία Καριστιανού ή ο κύριος Τσίπρας. Είχε περίπου 3,5% πολύ πιθανό να το ψηφίσω ένα τέτοιο κόμμα.
0: Ναι.
1: Και μαζί με το αρκετά άλλο ένα 6,5, αυτά είναι κοντά στο 10. Αυτό επειδή περισσότερο μετράει το πολύ, παρέπεμπε σε ένα κόμμα που θα μπορούσε ίσως να πάρει ένα 4-4,5, αλλά και που με καθαρές συνθήκες, γιατί μέχρι τις εκλογές θα αλλάξουν και το κλίμα, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου δεν έχει ένα κόμμα που λέει «Α, μπορώ να πιάσω 4-4,5». Μπορεί να έχει και τη τύχη του κόμματος Γιώργου Παπανδρέου του Κίδησο το 15. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έδειχνε τη δυναμική να πει ότι και δεύτερες να γίνουν θα μπω. Δηλαδή και να μπει στις πρώτες δύσκολα, το βλέπω από τα στοιχεία που έχουμε, να μπει σε δεύτερες εκλογές. Άρα θα είναι ένα κόμμα που ουσιαστικά θα φτιαχτεί για να επιφέρει ζημιές. Και από ό,τι μελετάμε θα επιφέρει στον κύριο Βελόπουλο, στη Φωνή Λογικής και βέβαια και στη Νέα Δημοκρατία, ένα ποσοστό. Το οποίο δεν έχει σημασία αν είναι μία ή μία μισή μονάδα που λένε πολλοί αναλυτές, ή αν είναι και δύο ή αν είναι δεν ξέρω πόσο.
0: Ναι.
1: Είναι ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, αν θέλει να πει ότι πλησιάζω την αυτοδυναμία, και το μισό το 100 είναι απώλεια, δεν
0: είναι. Καλά, φυσικά.
1: Κάθε τι που την απομακρύνει δημιουργεί προβλήματα.
0: Ούτως ή άλλως μας εξηγούσε και προχθές ο κύριος Τζαβάρας, μπαρουτοκαπνισμένος τέλεχος της και ιστορικός τέλεχος της κεντροδεξιάς, ότι η ψήφος στο κόμμα Σαμαρά έχει και μία ιδιαίτερη λειτουργία σε σχέση με άλλα κόμματα, ότι δηλαδή αποτελεί ψήφο απενοχοποιημένη για κάποιον κεντροδεξιό ή δεξιό, που αισθάνεται μια χαρά να ψηφίσει Σαμαρά, αλλά ταυτόχρονα δεν θα πήγαινε το χέρι του να ψηφίσει Καριστιανούτσι, Πραπασόκη ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, έχει δίκιο ο κύριος Τζαβάρας, και θα έλεγα ότι υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ποστό αναποφασίστων που, από τη Νέα Δημοκρατία, από αυτούς που βρίσκουμε ως αναποφάσιστους που λέγαμε πριν, που πιθανέ εκεί θα ήταν ένα στόχος για τον κύριο Σαμαρά.
0: Τώρα να κλείσουμε λίγο και με το κόμμα Τσίπρα. Έκανε μια εντυπωσιακή πρεμιέρα στο δημοσκοπικό και πολιτικό σκηνικό. Ταυτοχρόνως βλέπουμε και το είδαμε και στη δική σας τη μέτρηση, ότι παράγει αντισυσπυρώσεις, υπάρχουν πολλές αρνητικές γνώμες. Αυτές δείχνουν και το ταβάνι του, κύριε Ζούπη. Το λέω γιατί επισήμως ο πρώην Πρωθυπουργός βάζει στόχο την πρωτιά, τον ανικεί στον κύριο Μητσοτάκη κλπ.
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας είναι από τους πολιτικούς που έχουν πολύ μεγάλη αντισυσπήρωση.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, το μετράμε ανάλογα με τις περιστάσεις και ανάλογα με το πώς τίθεται η ερώτηση, από 60% έως 70%. Άρα, εκ των πραγμάτων, απευθύνεται σε ένα πιο πιστό 20%, που είναι πιο κοντά, το πολύ και αρκετά που λέγαμε, και ένα 10% που απαντά λίγο πιθανό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα έχει ταβάνι εκ των πραγμάτων. Θα έλεγα αυθαίρετα βέβαια, γιατί είναι δύσκολο να υπολογιστεί αυτή τη στιγμή, ότι το ταβάνι του θα ήταν η επίδοσή του στις βουλευτικές εκλογές αυτή τη στιγμή. Αυτό μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Έχει εχθρό την αντισυσπήρωση. Έχει εχθρό κάθε υπενθύμηση που αφορά πλευρές του παρελθόντος. Γιατί ανεξάρτητα τι άποψη είχε ο καθένας τότε, σε ένα 70% της κοινωνίας έχει εγγραφεί στο σκληρό δίσκο, σαν αρνητικό το κλείσμα του τραπεζών π.χ.
0: ναι,
1: το δημοψήφισμα κτλ. Δεν μπόρεσε με το rebranding να απευθυνθεί στο κέντρο. Έχει ένα μεγάλο κενό στο χώρο του κέντρου. Και βέβαια, κακά τα ψέματα, νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα δεν είναι ευχάριστη η κατάσταση. Ακούω και πριν το ρεπορτάζ τι συμβαίνει στη Νέα Αριστερά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν δυνάμεις που θα τον πυροβολήσουν, ξεκινώντας από την πλευρά Ελευθερία.
0: Καλά, βέβαια.
1: Κομμάτια της Νέας Αριστεράς, τμήματα του Μέρα 25. Δεν ξέρω πόσο θα τον λαβώσουν, αλλά θα υπάρχουν αυτά, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Και καλό θα ήταν να μην υπάρχουν, για παράδειγμα, σε μια νέα προσπάθεια.
0: Θα δούμε.
1: Εγώ βλέπω την οροφή κάπου εκεί πάντως.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζούπη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά, καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο κύριος Ζαχαρία Ζούπης, πολιτικός αναλυτής, διευθυντής ερευνών και επικοινωνίας της Opinion Poll. Τώρα, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ανοίξουμε μια παρένθεση για να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν δεν έχετε δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή. Έχετε και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σας παραγγελία και προσφορές που θα βρείτε σε όλα τα αγαπημένα σας καταστήματα, και μαζεύετε και πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική, αλλά θέλετε γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι βρέξει χιονίσει. Με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείτε να συνδέεστε πανεύκολα όπου κι αν είστε, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσετε παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σας προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει συγκεκριμένων μετρήσεων. Και επίσης, με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Για να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο COSMOTE.gr. Βαγγέλης Δημακόπουλος, Χρήστος Κόκκινος, Βαρβάρα Βιτζιλέου, Γιώργος Μελιγκόνης, Ειρήνη Αρκουμάνη, αυτοί και αυτές ήμασταν για τη μία ώρα που πέρασε. Πάμε στον Παύλο Μεθενίτη που θέλει να σας κεράσει ένα σφινάκι, αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων, και στη συνέχεια έρχεται ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Η εκπομπή ήταν μία προσφορά της COSMOTE.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
6: Όπως υπάρχει οικονομική ρευστότητα, η ρευστότητα φύλου, έτσι έχουμε και την ρευστότητα των πολιτικών εννοιών, στην οποία ο Αλέξης Τσίπρας απεδείχθη μέγας μάγιστρος, εφόσον λάνσαρε ένα κόμμα του οποίου ο τίτλος έχει πολλές αναγνώσεις. Ελλάς, αλλά με ένα λάμδα. Όπως λέμε, Γιάννης Βαρουφάκης με ένα νι. Ελλάς, δηλαδή ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο πρώην Πρωθυπουργός κατάφερε να κάνει πάταγο με την ονομασία Ελλάς, εκνευρίζοντας τους πάντες, εκτός βέβαια από τους οπαδούς του. Οι δεξιοί μίλησαν για ελασίτες και για έμφυλο πολεμικό κλίμα, διαβάζοντας το αρκτικό λήξο Ελλάς ως ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός, προβάλλοντας το φάσμα ενός Τσίπρα με γένια και φυσεκλίκια, κάτι σαν Αλέξη Βελουχιώτης, που ετοιμάζεται να μπει καβάλα στα χειμερινά ανάκτορα του Μαξίμου. Επιπλέον, δεν του συγχώρησαν το ότι με το Ελλάς κλείνει συγχρόνως και το μάτι στην Ελλάδα, σφετεριζόμενος κάτι που θεωρούν κληρονομιά τους, τον πατριωτισμό. Αυτός ένας κατσαπλιάς. Από την άλλη, οι ακρεφνείς κομμουνιστές τον μέμφονται, γιατί τόλμησε και οικειοποιήθηκε κάποια δοξασμένα αρχικά και το κόκκινο αστέρι της Επανάστασης, ακόμα και κουτσουρεμένο. Οι ίδιοι, λιδωρώντας τον, εννοούν τα αρχικά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ως Ελλάς, δηλαδή ελληνική αστυνομία, εννοώντας πως ο Τσίπρας είναι ένας ακόμα δημαγωγός που η αστική τάξη θα προωθήσει όταν φθαρεί οριστικά και αμετάκλητα ο προηγούμενος εντολοδόχος πρωθυπουργός και χρειαστεί ένας νέος διαχειριστής πρόθυμος να αστυνομεύσει λαϊκή αντίδραση προς το συμφέρον κεφαλαίου. Κάποιοι είπαν πως τώρα που ο Τσίπρας έκανε την Ελλάς, ο Σαμαράς πρέπει να ονομάσει το κόμμα του ΕΔΕΣ, δηλαδή Ελληνική Δεξιά Συμμαχία, ή η νεολαία της Ελλάς, εννοουμένη ως ελληνική αστυνομία, να ονομαστεί ΜΑΤ, δηλαδή Μαρξιστικές Αντικαπιταλιστικές Ταξιαρχίες. Ενώ άλλοι, απειβδισμένοι από όλο αυτό το θόρυβο, διαβάζουν το αρκτικό λήξο Ελλάς ως την ελληνική ηχητική απόδειση του γαλλικού Ελλάς, που σημαίνει αλίμον.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Αλλάζουν ξανά τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές. Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Κατσίγιαννης έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
2: Καλημέρα Γαλάτια. Θα λέγαμε ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το χρονικό μιας προαναγγελθήσας αποχώρησης. Ήταν κάτι που το περιμέναμε. 7 βουλευτές του κόμματος Νέας Αριστεράς ανεξαρτοποιούνται, αποχωρούν από το κόμμα. Μαζί τους και 140 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτή η εξέλιξη ουσιαστικά οδηγεί σε διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Αριστεράς, καθώς απαιτούνται να υπάρχουν 10 βουλευτές για να συγκροτείται η κοινοβουλευτική ομάδα. Με την αποχώρηση λοιπόν του Αλέξη Χαρίτση, της Εύσης Αξιόγλου, του Νάσου Ηλιόπουλου, της Θεανός Φωτίου, της Μερόπης Τζούφη, του Χουσέιν Ζαϊμπέκ και του Δημήτρη Τζανακόπουλου, από 11 βουλευτές που έχει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς πέφτει στους 4, μένουν πλέον στο κόμμα η κύριε Τσακαλώτος, η κυρία Πέρκα, η κυρία Αναγνωστοπούλου και ο κύριος Δρίτσας, ο οποίος είχε εκλεγεί όταν είχε παραιτηθεί ο κύριος Τσίπρας πριν από ένα χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι δεν υφίσταται πλέον κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μέσα στην Βουλή. Όλοι περιμένουν τις επόμενες κινήσεις των συγκεκριμένων στελεχών. Όλες οι πληροφορίες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα κινηθούν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οι ίδιοι στο κείμενό τους, που συνοδεύεται και από τις υπογραφές τους, σημειώνουν ότι αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, αναφέρουν, και αφήνουν εχμές εναντίον της σημερινής ηγεσίας, λέγοντας ότι η πλειοψηφία του κόμματος σήμερα βλέπει με διαφορετικό μάτι την ανάγκη να υπάρξει ένα μέτωπο απέναντι στην διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις και διαφορετικές επιλογές είναι κάτι που ουσιαστικά τα 7 στελέχη, 7 βουλευτές εξηγούν τους λόγους της αποχώρησής τους. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το κείμενο των 7 και των 143 μελών που τους ακολουθούν μπορεί να πληροφορηθούν οι ακροατές του Αθήνα 984 στο site του σταθμού.
1: Στο Αθήνα 984.gr, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Στο Πασόκ τώρα, όλα τα υποθετικά σενάρια θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε την Κυριακή των εκλογών, είπε στον Αθήνα 984 ο ευρωβουλευτής του κόμματος Γιάννης Μανιάτης, στον απόϊχο των δηλώσεων του Χαριδούκα, που έθεσε θέμα πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Τέτοιου είδους κουβέντες είναι εξαιρετικά προώρο να γίνονται, ειδικά όταν εμφανίζονται νέα κόμματα. Αφήστε να έρθει ο Σεπτέμβρης, το Πασόκ έχει κάνει συνέδριο και είναι ξεκάθαρη η θέση του. Πάμε αυτοδύναμα να κερδίσουμε την πρώτη θέση, πρόσθεσε ο κ. Μανιάτης. Νέα παρέμβαση του ιδρυτή της Intellexa που εμπορεύεται το κατασκοπευτικό σύστημα Predator Tal Dillian για την υπόθεση των υποκλοπών. Σε δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών επαναλαμβάνει ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν αναμειγνύεται ποτέ στη χρήση της. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι, όπως σημειώνει, και απορρίπτει κατηγορηματικά τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης για άμεση ευθύνη 4 ιδιωτών πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία. Αυτό δεν συνιστά κράτος δικαίου, υπογραμμίζει. Ο Tal Dillian εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή και αναφέρεται σε αποδεικτικά στοιχεία που θα δείξουν, όπως λέει, ότι δεν πράξαμε τίποτα μεμτό. Ενώ επικαλείται την κατάθεση στη Βουλή του επικεφαλής της ΕΕΠ, που είχε γίνει και κλεισμένων των θυρών και η οποία κατά τον ίδιο αποκλείει τη συμμετοχή της εταιρείας σε οποιοδήποτε έγκλημα. Ο Tal Dillian δείχνει ξανά το Μαξίμου και την ΕΕΠ. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται άλλο, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και υπογραμμίζει ότι η δικαιοσύνη έχει χρέος να διερευνήσει κάθε ισχυρισμό και κάθε νέα πληροφορία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών. Οι νέες δηλώσεις του Tal Dillian συνιστούν πρωτοφανή πολιτική και θεσμική πρόκληση για τη χώρα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Βατά χαρακτηρίζονται τα θέματα των μαθηματικών στα οποία διαγωνίζονται οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σχόλια και απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας athina984.gr από τους καθηγητές των φροντιστηρίων που καμίσας. Με την πρόταση της εισαγγελέως του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Να απορριφθεί η δήλωση του Σωματείου Μηχανοδηγών καθώς και η δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου. Επίσης, πρότεινε να μην γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Η διαδικασία συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Ρωσικά ντρόουνς και πύραυλοι στοχοποίησαν το Κίεβο και άλλες πόλεις της Ουκρανίας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 11 άνθρωποι και να τραυματιστούν περισσότεροι από 100, ανακοίνωσαν οι αρχές έπειτα από ημέρες προειδοποιήσεων αναφορικά με τα σχέδια της Μόσχας για μια ευρεία επίθεση. Παρατείνεται έως τις 5 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα, που θα λειτουργήσουν και φέτος σε 4 κατασκηνωτικές περιόδους. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Δήμου στη διεύθυνση camps.cityofathens.gr, καθώς και διαζώσεις στις κατατόπους δημοτικές κοινότητες. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική με τη θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
4: Hey, κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Αθήνα 984.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας στη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Αθήνα 984.
9: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

0: Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, καλό μήνα να σας πούμε, καλό μήνα να έχουμε. 3η 2 Ιουνίου σήμερα, μπήκε το καλοκαίρι, αρχίζουν οι ζέστες, έτσι ελπίζω όχι και οι καύσονες. Θα έχουμε, είναι βέβαιο ότι θα έχουμε και καύσονες, αλλά εύχομαι έτσι να καθυστερήσουν λίγο. Του Αγίου Πνεύματος χθες λοιπόν, να μας φωτίζει όλους, πιστούς και άπιστους, έτσι να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις στη ζωή μας και παντού. Ελπίζω και εύχομαι να περάσατε έτσι ένα όμορφο ξεκούραστο Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα. Κάποιοι, και εμείς είμαστε σε αυτό το κλαμπ, κάναμε το πρώτο μας μπάνιο έτσι το φέτος το καλοκαίρι, καήκαμε κιόλας λίγο, παρά το αντιλιακό που βάλαμε, το χάρηκαν τα παιδιά, οπότε όλα καλά, όλα υπέροχα, πάμε δυναμικά για το ξεκίνημα της εβδομάδας. Στον Αθήνα 984 βεβαίως, είστε συντονισμένοι. Τρίτη, δεύτερη μέρα της εβδομάδας, αλλά εμείς λέμε καλή εβδομάδα γιατί χθες δεν ήμασταν μαζί. Με την εκπομπή Ραντάρ θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 12 στους 98 και 3 στον FM, στο δημοτικό ραδιόφωνο της Αθήνας, στο σταθμό της πόλης, μέχρι τις 12 όπως σας έχουμε συνηθίσει. Μέχρι τις 12 αναζητούμε την είδηση και ό,τι συμβαίνει πίσω και μπροστά από αυτή. Ποιοι είμαστε? Ο Βαγγέλης Δημακόπουλος σήμερα ρυθμίζει τον ήχο, ο Χρήστος Κόκκινος είναι στις μουσικές επιλογές, η Λίλιαν Ξύλου έχει την ευθύνη της δημοσιογραφικής παραγωγής, η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100. Περιμένουμε και σήμερα τα τηλεφωνήματά σας για ό,τι σας απασχολεί, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, ό,τι θέλετε να αναδείξουμε. Είναι πολύ πλούσια η πολιτική και η κοινωνική επικαιρότητα σήμερα. Η πολιτική επικαιρότητα ιδίως έχει πάρα πολλές εξελίξεις, συνέχειες σε σκάνδαλα, ανεξαρτοποίησης βουλευτών, δημοσκοπικά ευρήματα. Ο κακός χαμός γίνεται. Όρεξη να έχουμε να συζητάμε και να σχολιάζουμε. Οι ειδήσεις είναι πολλές. 984onair@gmail.com το email μας. Το Viber, ο αριθμός στο Viber όπου ήδη έχετε αρχίσει να στέλνετε οι σταθεροί ακροατές μηνύματα. 6948-984-984. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέα. Και με την ευκαιρία να σας πω ότι έχετε τη δυνατότητα στη σημερινή εκπομπή. Κληρώνουμε μια διπλή πρόσκληση για την τελευταία παράσταση. Σήμερα είναι η τελευταία παράσταση. Έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια έτσι κι αλλιώς στο Στέρεο Βήμα της Αντιγόνης, στο θέατρο Αλκμίνη, 9 η ώρα το βράδυ. Νομίζω είναι μια πολύ καλή πρόταση εξόδου να περάσετε ωραία εσείς και η παρέα σας. Δίνουμε μια διπλή πρόσκληση για σήμερα στις 9 το βράδυ για την παράσταση «Το Στέρεο Βήμα της Αντιγόνης» του Τάσου Μακράτου, μια σύγχρονη ιστορία για την οικογένεια, την πίστη, τις αξίες και τα όρια της ηθικής. Αν θέλετε να τη διεκδικήσετε, 6948-984-984 είναι ο αριθμός. Έχετε όλη την εκπομπή για να στείλετε τα μηνύματά σας. Πολλές καλημέρες και στη Βάσο και στον Θωμά και στους φίλους που ήδη έχουν αρχίσει να επικοινωνούν μαζί μας. Πολλές διεργασίες λοιπόν, έλεγα στο εισαγωγικό έτσι σχόλιο, στο ξεκίνημα. Καλημέρα, καλό μήνα και σε εσάς βεβαίως. Διεργασίες οι οποίες έχουν ως επίκεντρο τα κόμματα και τις διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμματα δηλαδή που προέκυψαν μετά την συντριβή του 2023, τις εκλογές του 2023 με τον Αλέξη Τσίπρα, τότε πρόεδρο στον ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία τώρα κόμματα τα οποία έχουν διεργασίες και τα οποία γίνεται μια προσπάθεια να συνταχθούν με την επιστροφή, την προσχεδιασμένη όπως φάνηκε η επιστροφή του κυρίου Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό. Επιχειρούν λοιπόν αυτά τα κόμματα να ανασυγκροτηθούν με όχημα το νέο κόμμα που ίδρυσε ο κύριος Τσίπρας, την ΕΛΑΣ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η δημιουργία του είναι σαφές, φαίνεται, προκαλεί αναταράξεις και έχουμε ήδη γεγονότα, την de facto διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς με την ανεξαρτοποίηση πριν από λίγο 7 βουλευτών της, του πρώην επικεφαλής, του Αλέξη Χαρίτση, του Νάσου Ηλιόπουλου, της Εύης Αξιόγλου, του Δημήτρη Τζανακόπουλου, του Χουσέιν Ζεϊμπέκ, της Μερόπη Τζούφη και της Θεανός Φωτίου. Οι 7 δεν το ξεκαθαρίζουν 100% τι θα κάνουν. Είναι προφανές όμως, όλοι το αντιλαμβάνονται, ότι κοιτάζουν στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, και αυτό είναι προφανές για τον ίδιο, θα αλλιεύσει σε αυτή τη δεξαμενή της αριστεράς, παίρνοντας όμως, προσέξτε, μονάδες, όχι κόμματα, όχι συλλογικότητες, όχι οργανωμένους φορείς. Το έχει ξεκαθαρίσει άλλωστε ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι συνεργασίες και κατά δήλωση μάλιστα της εκπροσώπου του ότι δεν θεωρεί άλλες δυνάμεις του ίδιου χώρου, του κέντρου και της κέντρου-αριστεράς, όμορες. Για παράδειγμα, είπαν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν το θεωρούν όμορη δύναμη. Τώρα, επόμενο κόμμα έτσι, που θα βρεθεί σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει το Σάββατο 6 Ιουνίου προγραμματισμένη τη συνεδρίαση της κεντρικής του επιτροπής. Εγώ θα σταθώ όμως, γιατί αυτά θα συζητήσουμε και στο δεύτερο μέρος και τις δημοσκοπήσεις και τα ζητήματα και τις αντιδράσεις προκαλεί στα κόμματα και αποχωρήσεις στελεχών από μονοπρόσωπα έτσι κι αλλιώς κόμματα που λίγο προκαλούν γέλιο ο τρόπος με τον οποίο γίνεται όλη αυτή υπάρχει όλη αυτή η κινητικότητα. Θα σταθώ στο μεγάλο θέμα της ημέρας, είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο Ταλ Ντίλιαν ξαναχτυπά και όσοι νόμιζαν ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών βγαίνει από την ατζέντα μόνο και μόνο επειδή η κυβέρνηση, η ηγεσία της δικαιοσύνης αποφάσισαν να το θάψουν, θα το πω, ναι, αποδεικνύεται ότι έκαναν λάθος. Ο ιδρυτής της Εντελέξα είναι η εταιρεία που εμπορεύεται το Predator. Σήμερα κάνει μια παρέμβαση η οποία ήδη είναι να μην πω το πρώτο, το βασικό θέμα της επικαιρότητας, από τα πολύ βασικά θέματα της επικαιρότητας σήμερα. Κάνει παρέμβαση μέσω της εφημερίδας των συντακτών και κάνει αίσθηση αυτή η παρέμβαση, γιατί ο Ισραηλινός απόστρατος αξιωματικός και επιχειρηματίας βεβαίως, τι λέει? Λέει ότι δεν είναι διατεθειμένος, για ακόμη μια φορά, δεν είναι διατεθειμένος να μείνει με κλειστό το στόμα. Λέει ότι υπάρχει μια μεθόδευση στην πραγματικότητα που θεωρεί ότι δημιουργείται από την κυβέρνηση και επιχειρεί να αποδομήσει το αφήγημα περί 4 ιδιωτών που προωθεί η κυβέρνηση με μια σειρά από επιχειρήματα που προβάλλει. Λοιπόν, τι λέει? Καταρχάς λέει το πολύ σοβαρό ότι πούλησε σε κρατικές, ότι πουλάει γενικότερα, ότι πουλάει, ότι είναι πάροχος τεχνολογίας και όχι μισθοφόρος, ότι πουλάει σε κρατικές υπηρεσίες. Όλοι καταλαβαίνουν ότι αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και τα σχετικά τιμολόγια, τα σχετικά παραστατικά, οι σχετικές αποδείξεις, έτσι. Λοιπόν, λέει ότι εκφράζει μάλλον λύπη για την απόρριψη της πρότασης για εξεταστική επιτροπή που έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Ιωσήφ Ανδρουλάκης, την απέρριψε η κυβέρνηση. Μια αναφορά που θέλει να δείξει ότι δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Βεβαίως σηκώνει σε πολλές περιπτώσεις το δάχτυλο ο κύριος Ντίλιαν, έτσι. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, το πώς δηλαδή αυτούς τους οποίους βάζει απέναντί του, πώς τοποθετούνται, πώς απαντούν. Και μια τέτοια περίπτωση είναι προφανώς ο πρωθυπουργός, είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Ντίλιαν, ο οποίος λέει σε αυτή τη δήλωση, την αποκλειστική του δήλωση στην εφημερίδα των συντακτών, ότι εν ώψη εφετίου ότι θα ζητήσει να κληθούν όλοι οι σχετικοί μάρτυρες ώστε να πετύχει την πλήρη αθώωσή του. Πετά λοιπόν το γάντι όχι μόνο στους υπουργούς ο κύριος Ντίλιαν, αλλά και στον ίδιο τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, τον οποίον θέλει να βάλει απέναντι σε πολιτικά πρόσωπα από όλο το φάσμα, έτσι. Γι' αυτό και μνημονεύει ονομαστικά τον Αντώνη Σαμαρά, τον Κώστα Καραμαλή, τον Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι λένε ζητούν μια αξιόπιστη διαδικασία για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Και το ερώτημα, φίλες και φίλοι, είναι αν πλέον σε όλα αυτά τα πολύ σημαντικά που δηλώνει, που υποστηρίζει στην δήλωσή του αυτή στην εφημερίδα των συντακτών, ο Ταλ Ντίλιαν. Αν θα προσπαθήσει να απαντήσει, να πει κάτι επί της ουσίας, έτσι αυτή τη φορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Ή αντιθέτως, αν θα επαναλάβει μονότονα όσα δηλώνει ο σήμερα, ή θα αποφύγει, όπως επίσης το κάνει ο σήμερα, και αυτό θα επιβεβαιώσει για ακόμη μια φορά τον πολύ μεγάλο αδιέξοδο στο οποίο είναι εγκλωβισμένος. Νίξον του Μαξίμου τον είχε πει, έτσι, μην το ξεχνάμε, ο Ντίλιαν, τον κύριο Μητσοτάκη. Και αν επίσης η δικαιοσύνη, φίλες και φίλοι, θα καλέσει τον κύριο Ντίλιαν να διερευνήσει αυτά τα οποία λέει σήμερα. Έτσι. Αντιδράσεις υπάρχουν από την αντιπολίτευση, αυτό κάτι δείχνει, περιμένουμε και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσει η κυβέρνηση. Λοιπόν, ανοίγουμε σήμερα την εκπομπή, την πρώτη του μήνα και της εβδομάδας, είπαμε 2 Ιουνίου σήμερα Τρίτη, με έναν καλεσμένο πολιτικό αρχηγό που και εσείς, πρέπει να το πω αυτό, εσείς οι ακροατές του Αθήνα 984 έχετε ζητήσει αρκετές φορές να τον βγάλουμε στον αέρα. Το κάνουμε σήμερα και βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Αθήνας και εδώ σε αυτή την εκπομπή. Είναι μαζί μας στο τηλέφωνο ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Πώς είστε, καλημέρα.
0: Το καταδύναμη. Προσπαθούμε να είμαστε δυνατοί και αισιόδοξοι. Εσείς.
1: Καλή φώτιση σε όλους μας.
0: Καλή φώτιση, ναι. Νομίζω ότι την έχουν ανάγκη όλοι, κυρίως εσείς οι πολιτικοί, θα πω εγώ.
1: Όχι, μισό.
0: Δεν είστε πολιτικός.
1: Εγώ είμαι, προς το παρόν είμαι ένας ιδιώτης που έχει πολιτευτεί, έχει υπάρξει εξωματικός, έχει υπάρξει αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης ως το απόλυτο outsider και τώρα έχω ένα καινούργιο δικό μου κόμμα. Η πολιτική είναι αυτή που πληρώνεται τόσα χρόνια και σας έχουν φέρει στη δεινή θέση που είναι η χώρα σήμερα. Μετά από 90 δις από ταμεία ανάκαμψης και τόσες επιδοτήσεις, ο κόσμος να μην μπορεί να βγάλει το μήνα. Αυτή είναι η πολιτική και αυτοί κυνηγούν καρέκλες και σήμερα.
0: Είναι αλήθεια, κύριε Κασελάκη. Ναι, θα πούμε καλή φώτιση ότι είμαστε σε ένα πολιτικό περιβάλλον με νέους αλλά και με παλιούς παίκτες που επιστρέφουν και κάποιοι εξ αυτών λένε ότι σε αυτές τις νέες τους προσπάθειες ότι είναι και οι ίδιοι ανανεωμένοι και αναβαπτισμένοι. Να σταθούμε όμως στη συγκυρία, θα πούμε, και κάποιοι εξ αυτών λένε ότι σε αυτές τις νέες τους προσπάθειες ότι είναι και οι ίδιοι ανανεωμένοι και αναβαπτισμένοι. Να σταθούμε όμως στη συγκυρία.

0: ότι μερικοί έχασαν το μαγαζί, το πω έτσι απλά.
1: Ναι.
0: Και με μπουνίτσες, θυμάστε τις μπουνίτσες, όταν κέρδισε τις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
0: στα θολά νερά, της κυρίας Αξιόγλου, που επίπλωνε τα γραφεία του Αλέξη Τσίπρα πριν τις εκλογές, πριν την ανακοίνωση της υποσχέσεως.
1: Α, την υψωμένη γροθιά λέτε, που το σήμα της νίκης.
0: Ναι, παντού μπουνίτσες, παιδιά. Έτσι, έτσι, για τους αγώνες και τα κίνηματα. Τι έγιναν οι ιδέες και οι αγώνες? Ξεχάστηκαν τώρα, τελείωσαν οι αγώνες. Είμαστε σε τόσο καλή θέση ως ελληνική κοινωνία που δεν έχουμε ανάγκη για άλλους αγώνες.
1: Α, υπονοείται ότι γίνεται, γίνεται για λόγους ιδιοτελείς.
0: Δεν υπονοώ απολύτως τίποτα. Λέω ξεκάθαρα, γίνεται για την καρέκλα.
1: Ναι.
0: Δεν υπονοώ απολύτως τίποτα. Το λέω μα. Έγινε για την καρέκλα και γίνεται για την καρέκλα.
1: Ναι. Το ίδιο πιστεύετε ότι φέρνει, δεν φέρνει κάτι καινούριο, δηλαδή η ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς στο νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, γιατί βλέπουμε ότι έχει δυναμική είσοδο στην πολιτική ζωή.
0: Δεν είμαι ούτε ψυχαναλυτής ούτε πολιτικός αναλυτής. Είμαι ο αρχηγός,
1: ναι,
0: του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, το οποίο είναι ένα, δεν είναι καν νέο εγχείρημα, είναι νέο κόμμα, γιατί εμείς δεν κάναμε,
1: ναι, νέο κόμμα,
0: ξέρετε, ούτε αρπακόλα διορισμούς, ούτε αρχίσαμε ως ένα μονοπρόσωπο εγχείρημα. Αρχίσαμε με ένα πολύ πλατή άμεσο δημοκρατικό συμμετοχικό κόμμα. Μετά έγιναν διορθώσεις ένα χρόνο αργότερα,
1: ναι,
0: καθώς έπρεπε να γίνουν μερικές διορθώσεις για την πιο εύρυθμη λειτουργία του κόμματος. Και έχουμε αλλάξει από κίνημα δημοκρατία σε δημοκράτες.
1: Ναι.
0: Ακριβώς, και αυτό είναι ένα σήμα του γιατί προσκαλούμε τον κόσμο να αφήσει τους καρεκλοκένταυρους και να έρθει σε κάτι το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό. Ένα πραγματικά προοδευτικό, φιλελεύθερο, κεντρό κόμμα, το οποίο τιμά τους αγώνες, τις αξίες της αριστεράς. Και δεν τους πετάει στα σκουπίδια μετά από 2 χρόνια επειδή δεν πέτυχε η εκλογή ευρωβουλευτή ή δεν πέτυχε το δημοσκοπικά ή δεν έχουν προοπτική καρέκλας.
1: Ναι.
0: Αυτά για μένα είναι αποθητικά και δυστυχώς ξέρετε ποιον βοηθάνε πιο πολύ από όλα. Δεν είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι όλο το σύστημα, διότι αυτή η στάση σου λέει κάτσε, αυτοί που πιστεύαμε τόσο καιρό, για τους οποίους τρέξαμε τα πάντα, ξαφνικά παρατάνε όλα για να κάνουν αυτό. Σου λέει ο κόσμος τελικά είναι όλοι το ίδιο και πάνε στην αποχή.
1: Ναι.
0: Η αποχή ίσον σύστημα, ίσον συμφέροντα. Λοιπόν, και απέναντι σε αυτό, εγώ δεν παριστάνω τον λαϊκό.
1: Γιατί εσείς είστε αντισυστημικός παίχτης, δηλαδή.
0: Αντί από του συστήματος, εννοείται, το συχαίνομαι. Ποιος άλλος έχει βγάλει στη φόρα τις τριγωνικές αναλλαγές της Νέας Δημοκρατίας, τα μαύρα ταμεία στο ΣΥΡΙΖΑ, τη φήμωση του ΡΑΜΟΥ, έφερε στα Τέμπη τη συγκάλυψη, τα Τέμπη στο Στρασβούργο. Mm. Ποιος άλλος έχει κάνει τέτοια δουλειά χωρίς να έχει πάρει ένα ευρώ από τον ελληνικό λαό? Πείτε μου. Άρα βεβαίως και είμαι αντισυστημικός και φυσικά και ξέρω ότι χρειάζεται ένα σύστημα και είμαστε μέρος της Ευρώπης και ότι πρέπει να υπάρχουν τράπεζες και να μην κλείνουν. Αλλά άλλο το πώς λειτουργεί αυτό υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας και υπέρ της ευρείας ευημερίας και άλλο αυτή η κοροϊδία που βλέπουμε τώρα.
1: Εσείς κύριε Κασελάκη, σε ποιο κοινό πρωτίστως απευθύνεστε και αναφέρεστε? Είναι
0: σε
1: μόνο...
0: όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες που θέλουν να κάνουν προκοπή στη χώρα τους. Που θέλουν αυτή η χώρα να ανταμείβει την εργασία και την παραγωγικότητα, που θέλουν να υπάρχει κοινωνική ειρήνη και ισονομία και ευημερία για όλους. Ναι. Σε αυτούς απευθύνομαι.
1: Σε σχέση με την ιδεολογική του τοποθέτηση όμως, λέει, είστε οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, οι ψηφοφόροι που ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ και είχαν ψηφίσει και εσάς, έχουν μία τοποθέτηση αριστερή. Θέλω να πω,
0: με αυτή σαν... λέτε τώρα, αυτοί που έκαναν αποστασία για την αριστερή τοποθέτηση τώρα πάνε για εφαρμόσιμες λύσεις.
1: Ναι, δεν λέω για τα στελέχη, λέω για τον κόσμο. Δεν απευθύνεστε και σε αυτόν τον κόσμο εσείς?
0: Αυτός ο κόσμος έχει δει τέτοια προδοσία από αυτούς, ναι, που υποστήριζε τόσα χρόνια, που καταλαβαίνει πλέον ότι η αριστερά είναι αξίες.
1: Ναι.
0: Είναι αλληλεγγύη και είναι αντίσταση στη ματαιοδοξία, στη φιλοδοξία, στο χρήμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εάν κάποιος είναι να πει ότι εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία, να το πει, γιατί εγώ όχι μόνο πάλευσα να κρατήσω το κόμμα που παρέλαβα, το οποίο ήταν σαθρό εσωτερικά όρθιο, όχι μόνο έφερα 15% αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι χωρίς ένα ευρώ μαύρο χρήμα, σακούλα, όπως είναι στα άλλα κόμματα της Ελλάδας, όχι μόνο έτρεξα σε όλη τη χώρα και έβγαλα νέα παιδιά μπροστά, αλλά είδατε μετά τι έγινε στον Μπουζουξίδικο. Γιατί τέτοιο μίσος για κάποιον που έφερε 15% που ολόκληρη εξωματική αντιπολίτευση το πιάνει τώρα ούτε ο Αλέξης Τσίπρας δημοσκοπικά?

0: γιατί, και ότι ήμουν επικίνδυνος. Ήμουν απόλυτα επικίνδυνος για όλο το συστηματάκι τους. Και είμαι περήφανος γι' αυτό. Και δεν το έβαλα κάτω, ούτε επέστρεψα στο Μαϊάμι όπως ήλπιζαν. Παλεύω κάθε μέρα. Γιατί, γιατί το πιστεύω. Διότι αυτό που έγινε στην οικογένειά μου πριν από 25 χρόνια ήταν άδικο. Διότι ξέρω ότι πάει να πει να είσαι ένας εγκλωβισμένος στον εαυτό σου.
1: Ναι.
0: Παλεύω λοιπόν για την κοινωνική απελευθέρωση του καθενός από εμάς.
1: Αυτός,
0: το πιστεύω.
1: Αυτό
0: αλλά
1: σημαίνει...
0: αν αυτό είναι πολύ ρομαντικό, αγαπητέ Δημήτρη, για πολλούς, ναι, ας δούμε και τις προτάσεις μας, οι οποίες είναι απόλυτα ρεαλιστικές. Είμαι ρομαντικά ρεαλιστής. Και καλώ όλες και όλους από εσάς που μας ακούτε να πάτε στο site μας, να πάτε στο stopacrivia.gr, να δείτε ότι υπάρχουν λύσεις. Μην συμβιβαστείτε με αυτή την κανονικότητα που θέλουν να σε επιβάλλουν. Είτε είναι οι σωτήρες του παρελθόντος, είτε είναι οι εκβιαζητές του παρόντος. Μην αφήσετε κανέναν να σας εκβιάσει. Έχουμε επιλογές. Είμαστε ελεύθερος λαός και θέλουν να μας χειραγωγήσουν. Λέμε όχι στη χειραγώγηση, λέμε όχι στους εκβιασμούς. Φτιάχνουμε το δικό μας μέλλον. Είναι τόσο απλό.
1: Αυτό το μέλλον, κύριε Κασελάκη,
0: στην πολιτική.
1: Θα, ναι, και η αντιπρόταση απέναντι στην κυβερνητική πρόταση, στην κυβέρνηση τώρα, θα έρθει από ένα κόμμα. Θέλω να πω, εσείς δεν πιστεύετε σε μια συνεργασία?
0: Έρθει από τον ελληνικό λαό, Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν πιστεύω ούτε σε εκλογομαγειρία, ούτε σε τακτικισμούς, ούτε σε σωτήρες. Εγώ πιστεύω σε ιδέες και ξέρω πολύ καλά ότι η αλλαγή δεν γίνεται αυθημερών.
1: Ναι.
0: Η αλλαγή χρειάζεται χρόνια για να γίνει. Αλλά ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε νομοθετικά ως δημοκράτες στην επόμενη Βουλή, εφόσον επιθυμείτε να μας δώσετε την ευκαιρία, θα είναι βελτίωση της ζωής σας και ζωής μας.
1: Συνομιλούμε με τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, πρόεδρο των Δημοκρατών. Θα σας ζητήσω ένα λεπτάκι για να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, γιατί είναι 11.30 και να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας μετά. Ο κύριος Στέφανος Κασελάκης μένει στη γραμμή.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την αποχώρηση 7 από τους 11 βουλευτές του κόμματος, ανάμεσά τους η Αλέξης Χαρίτσης και Έφη Αχτσιόγλου, η οποία παραδίδει και την έδρα της. Η Βουλή πλέον είναι επτακομματική. Όλα τα υποθετικά σενάρια θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε την Κυριακή των εκλογών, είπε στον Αθήνα 984 ο ευρωβουλευτής του κόμματος Γιάννης Μανιάτης στον απόϊχο των δηλώσεων του Χάρη Δούκα για πιθανή μετεκλογική συνεργασία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Νέα παρέμβαση του ιδρυτή της Ιντελέξα που εμπορεύεται το Predator Tal Dillian για την υπόθεση των υποκλοπών. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους, σημειώνει στην εφημερίδα των συντακτών, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την εμπλοκή τους σε αδικήματα. Με τις νέες δηλώσεις του, ο Tal Dillian δείχνει ξανά το Μαξίμου και την ΑΕΠ. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται άλλο, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εύκολα τα θέματα των μαθηματικών, στα οποία διαγωνίζονται οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σχόλια και απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας athina984.gr από τα φροντιστήρια που καμισάς. Αντίδραση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στην ανακοίνωση του State Department που δηλώνει τη βαθιά απογοήτευση των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Μιλά για ανοιχτή παρέμβαση άλλου κράτους στη δικαιοσύνη και ζητά τη στήριξη του πολιτικού κόσμου. Παρατείνεται ως τις 5 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα. Και ο κυρεός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά μέχρι ώρας κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

0: 1984 στους 98.3.
1: Και πάλι μαζί σας, 11:33. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, Τρίτη. Σήμερα, 2 Ιουνίου, καλό μήνα επίσης. Μπήκε το καλοκαίρι. Είχαμε αφήσει στη μέση την συζήτησή μας με τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, πρόεδρο των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο. Κύριε Κασελάκη.
2: Δημήτρη, μου επιτρέπεις?
1: Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Και εγώ τις ειδήσεις και δεν γνώριζα ότι η κυρία Αχτσιόγλου της Μπουνίτσας είναι πλέον μη βουλευτής, παρατείται από την έδρα της, ενώ δεν είχε τέτοιο ζήτημα πριν από 2,5 χρόνια να πάρει την έδρα της μαζί. Θέλω πραγματικά.
1: Αυτό
2: να...
1: γιατί θεωρείτε ότι είναι πολιτικά ύποπτο αυτό ότι γίνεται με στόχευση συγκεκριμένη?
2: Δεν ούτε υπονοώ ούτε θεωρώ. Είναι έτοιμη να πάει στο κόμμα Τσίπρα με την προϋπόθεση αυτή το ότι πρέπει να παραδώσει την έδρα. Λοιπόν, και έχουν και το οικογενειακό εισόδημα από τη Βουλή και μας κοροϊδεύουν. Αλλά πάμε λίγο παρακάτω, ναι, από αυτό, γιατί δεν έχω κάποια προσωπική εμπάθεια, απλά είναι η υποκρισία όλων τους και χάνουμε λίγο το δάσος εδώ. Ξέρεις ποιο είναι το δάσος? Το δάσος είναι ότι όλοι αυτοί, ναι, πήραν εντολή από τον ελληνικό λαό να κάνουν αντιπολίτευση.
1: Ναι,
2: εάν είναι τόσο αναφαρδόν κατά του Μητσοτάκη, είναι τόσο εναντίον του και θέλουν να τον ρίξουν, γιατί δεν σχηματίζει ο Αλέξης Τσίπρας τώρα που μπορεί μια κοινοβουλευτική ομάδα για το νέο κόμμα του να κάνει αντιπολίτευση?
1: Μα ο κύριος Τσίπρας παραιτήθηκε και αυτός από την έδρα του το Σεπτέμβριο.
2: Μα τι τον εμποδίζει, αφού έχει βουλευτές που πάνε σε εκείνον.
1: Λένε ότι κάνει κάτι καινούριο, κάτι από το μηδέν.
2: Δεν ενδιαφέρεται να ρίξει το Μητσοτάκη? Αυτό,
1: ναι,
2: θα μας λέει.
1: Θα τον ρίξει μετά τις εκλογές,
2: λοιπόν,
1: λέει.
2: Α, καλά, εντάξει. Αυτά είναι. Αυτά ακριβώς είναι που συχαίνεται ο κόσμος. Και όσοι με ακούνε αυτή τη στιγμή ξέρουν ακριβώς τι λέω.
1: Ναι.
2: Ξέρουν ακριβώς τι λέω. Είναι δυνατόν να ενδιαφέρεσαι μόνο μετά τις εκλογές να τον ρίξει? Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί κατεβαίνει στις εκλογές. Αφού έχει αυτή τη στιγμή τη δύναμη να έχει βουλευτές μαζί του, γιατί δεν κάνει κοινοβουλευτική ομάδα να μπορεί να κάνει αντιπολίτευση, να κάνει μια αντιπρόταση? Γιατί γίνεται όλο αυτό? Πιστεύει κανείς πλέον μετά από 2,5 χρόνια από τότε που εξελέγει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι φταίω εγώ για αυτήν την κατάσταση? Ρωτάω ειλικρινά.
1: Εσείς το ρωτάτε.
2: Δεν βλέπετε πώς αυτός ο χώρος, δυστυχώς, και δεν είναι ο χώρος ιδεολογικά, γιατί ο χώρος ιδεολογικά,
1: ναι,
2: μια χαρά είναι.
1: Ναι.
2: Οι άνθρωποι είναι απλοί άνθρωποι, είναι καλοί άνθρωποι, είναι κομπλεξάριστοι, ναι, και για το κεφάλαιο και για το πλουτό, ό,τι και να νομίζουν μερικοί περί Καρλ Μάρξ και τα λοιπά. Μια χαρά είναι η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο που θέλει είναι αξιοπρέπεια και ισονομία. Θέλει η δικαιοσύνη να είναι το τελευταίο τόπο κούμπι. Θέλει να μπορεί να έχει εργασία με αξιοπρέπεια, να μπορεί το παιδί του να σπουδάσει, να διεκδικήσει το όνειρά του. Δεν έχουν τους κομπλεξισμούς των αγγυλώσεων της θεωρίας που ξαφνικά την πετάνε στα σκουπίδια όλοι αυτοί για να κυνηγήσουν την καρέκλα. Λοιπόν, είναι πραγματικά λυπηρό αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι αλλίωση της λαϊκής βούλησης και για τις εκλογές του 23, αλλά και για τις ισοκομματικές εκλογές στον Μπουζουξίδικο του ΣΥΡΙΖΑ, παρά την εντολή του ελληνικού λαού σε ευρωεκλογές να με κάνει, ναι, εκ νέου αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης με τη δεύτερη θέση. Δεν είναι προσωπικό το θέμα.
1: Κύριε Κασελάκη, θεωρείτε ότι όλο αυτό δεν είναι αυθόρμητο? Γιατί το λέω?
2: Το συχαίνεται.
1: Θεωρείτε
2: είναι αυθόρμητο?
1: Μισό λεπτό. Έχετε κάνει μια πολύ σοβαρή καταγγελία, κατά τη γνώμη μου, πριν από μερικές μέρες. Δεν έχω δει να έχει υπάρξει απάντηση.
2: Για
1: τι είχατε πει?
2: Τώρα.
1: Λέω ότι για την αποκάλυψη που κάνατε ότι υπήρξαν νήξεις στο γραφείο σας να φέρετε τον ΣΥΡΙΖΑ ως συνιστό σας σε ένα νέο φορέα, να είστε αντιπρόεδρος, και στον ίδιο φορέα να έμπαινε και ο ΣΥΡΙΖΑ από μια πλευρά και το ΠΑΣΟΚ, εφόσον, όπως εσείς καταγγείλετε, έτρωγαν, έδιωχναν, δεν θυμάμαι τώρα τη λέξη που είπατε ακριβώς.
2: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ναι, έχει αναφερθεί σε αυτό πριν από 2 χρόνια, σε ζωντανό χρόνο.
1: Στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ τον Ιούνιο.
2: 2 χρόνια. Ναι. Και ο λαγός του όλου συστήματος για την διαδοχή στο ΠΑΣΟΚ είναι ο νυν δήμαρχος των Αθηναίων, ο οποίος μετά από αυτό που είδα τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω πότε ήταν, χθες, προχθές, που πήγε και άρχισε να λέει πάλι για συμπαράταξη με Τσίπρα και τα λοιπά, φαίνεται ότι δεν έχει βάλει μυαλό.
1: Ναι, είπε,
2: και εγώ θα κάνω τα
1: Κασελάκη,
2: πάντα από εδώ και πέρα. Ακούστε, δεν έχω κανένα...
1: Δεν είπε αυτό που λέτε.
2: Αλλά τι είπε?
1: Δεν είπε αυτό που λέτε. Είπε ότι υπάρχει αυτόνομη πορεία στο ΠΑΣΟΚ.
2: Υπάρχει συνεδριακή. Τώρα αισθάνομαι λες και υποστηρίζω το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε χάσει τελείως εδώ πέρα το δάσος και την μπάλα. Ειλικρινά, δεν υπάρχει συνεδριακή απόφαση το ΠΑΣΟΚ να κατέβει αυτόνομο?
1: Ναι, αυτό είπε. Υπάρχει σεβασμός. Είπε ότι υπάρχει σεβασμός σε αυτή την απόφαση.
2: Α, ναι. Αλλά.
1: Δεν υπάρχει αλλά. Δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει σεβασμός στην αυτή την απόφαση της αυτόνομης πορείας.
2: Καλά θα κάνει ο κύριος Δούκα να ασχοληθεί με τα προβλήματα της Αθήνας και να δηλώσει αν θέλει να κατέβει εκ νέου δημάρχος Αθηναίων ή όχι.
1: Εντάξει, έχει και μια πολιτική συμμετοχή, κύριε Κασελάκη. Έχει συμμετοχή όμως και στο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Ό,τι θέλετε μπορείτε να λέτε.
2: Αν ο δήμαρχος της Αθήνας δεν του αρέσει η δουλειά του, τη βαριέται και θέλει να γίνει πολιτικός αναλυτής.
1: Μα δεν το κάνει, κύριε Κασελάκη, δεν το κάνει ως πολιτικός αναλυτής. Είναι πολιτικός στέλεχος του κόμματος.
2: Ναι, είναι.
1: Έχει πολιτική ιδιότητα.
2: Και κάνει τα πάντα τη μέρα που βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις για να ρίξει το Πασόκ στην
1: κατάσταση. Αυτό τώρα μπορεί να κρυθεί, αλλά δεν μπορείτε να αφαιρέσετε από κανένα το δικαίωμα να λέει την, με βάση την πολιτική του ιδιότητα.
2: Δεν ξέρω εγώ αυτά, Δημήτρη, στο ΣΥΡΙΖΑ, τα δικαιώματα να λένε.
1: Απάντηση, εν πάση περιπτώσει, απάντηση. Απάντηση έχετε πάρει εσείς σε αυτό που έχετε καταγγείλει. Από τον κύριο Τσίπρα, προφανώς πρέπει να έρθει αυτή η απάντηση. Έχετε πάρει την απάντηση.
2: Πράγμα τώρα, λέω. Έχω καταγγείλει τόσα πράγματα.
1: Όχι, όχι. Λέω πολύ συγκεκριμένα. Πολύ συγκεκριμένα για τον νέο φορέα, λέω. Για τον νέο φορέα. Για τον νέο φορέα. Για τον νέο φορέα που ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ήταν συνιστώσεις. Γι' αυτό λέω.
2: Δεν καταλαβαίνω τι λέτε να έχω πάρει απάντηση. Εδώ ένα από τα κορυφαία του οργανωτικά στελέχη είχε μιλήσει με τον κύριο Καπτινισάκη από το γραφείο μου για αυτό το θέμα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό το σχέδιό τους, δείτε συνεντεύξεις στο Βήμα στον κύριο Καρακούση το Δεκέμβριο του 23, το Γενάριο του 24. Τα είπα και αυτά δημόσια, το έχω γράψει στο βιβλίο μου, το έχει πει και ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ζωντανό χρόνο. Εντάξει, μετά, μία εβδομάδα μετά τις ευρωεκλογές, βγήκαν δημοσκοπήσεις για το ποιος μπορεί να ενώσει την κεντροαριστερά και στο Ινστιτούτο Τσίπρα το ίδιο έλεγε ο ίδιος. Μία εβδομάδα πριν από τις ευρωεκλογές του είπε ότι αν κάνει νέο φορέα εκτός σχήματος, πώς το λέμε, εκτός ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι, ναι,
2: ότι θα είμαι απέναντι. Λοιπόν, η κυρία Καλογεροπούλου, που είναι δημοσιογράφος πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, η ίδια έχει πει τότε στον Μπουζουξίδικο, παιδιά, δώσ' του το κόμμα και στο πάρει, υπάρχει άλλος τρόπος να γίνουν τα πράγματα. Λοιπόν, ο κύριος Φελέκης, άλλος δημοσιογράφος πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, τον είχε δώσει σε μια παρουσία του στην τηλεόραση που είχε πει.
1: Τώρα όμως αναφέρεστε σε πρόσωπα που θα πρέπει να σας απαντήσουν τώρα όλοι αυτοί, κύριε Κασελάκη.
2: Δεν είναι εδώ πέρα μαζί μας. Να απαντήσουν σε πράγματα που έχουν ήδη πει.
1: Πώς, όταν λέτε για το δήμαρχο, λέτε για δημοσιογράφους.
2: Μισό λεπτό, μην διαστρεβλώνει, σε παρακαλώ πολύ. Η κυρία Καλογεροπούλη, δημοσιογράφος, το είπε αυτό στην τηλεόραση.
1: Ναι.
2: Το ίδιο ο κύριος Φελέκης. Τι θα απαντήσουν στον εαυτό του.
1: Όχι, όταν όμως.
2: Ναι, και φυσικά καταγγέλλω ομά και ξεκάθαρα το δήμαρχο Αθηναίων ότι υπονομεύει το Πασόκ αυτή τη στιγμή. Το λέω με έναν ύπουλο τρόπο. Κι ας φαίνεται έτσι τα χαρτιά ότι είναι άποψη. Ξέρω γιατί το έχω ζήσει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι η άποψη που εκφράζεται. Δεν σημαίνει ότι η άποψη που εκφράζεται, ότι είναι
2: καλό
1: η θέση
2: είναι
1: που εκφράζει.
2: Όσοι έχουν διεκδικήσει την ηγεσία ενός χώρου να το σέβονται και να καταλάβουν πώς παίζεται το παιχνίδι της πολιτικής κάθε μέρα και να μην δημιουργούν καταστάσεις.
1: Καλά, αυτή είναι η δική σας άποψη, κύριε Κασελάκη, όμως.
2: Ναι, είναι η άποψή μου, γιατί έχω ηγηθεί κόμματος και πιστεύω
1: και
2: τα κόμματα.
1: Μπορεί κάποιος να πει ότι εσείς παρεμβαίνετε σε εσωτερικά ενός άλλου κόμματος τώρα.
2: Με επιτρέπεις. Άρα, εγώ δεν έχω δικαίωμα για άποψη.
1: Όχι, αλλά το τι γίνεται σε εσωτερικό ενός κόμματος είναι απόφαση των οργάνων του και των δικών του διαδικασιών.
2: Να αναλάβουν τα όργανα του, λοιπόν. Εγώ ξέρω πολύ καλά ότι όποιος θέλει να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού, είτε σε ευρωεκλογές, είτε σε κομματικές εκλογές, είτε σε εθνικές εκλογές, πρέπει να έχει κόσμο που τη σέβεται και εσωτερικά. Αυτά τα παιχνίδια εξουσίας, το πώς βγαίνουν έξω την κατάλληλη στιγμή ανακοινώσεις ή υπονοούμενα για να δημιουργήσουν αυτοκληρούμενες προφητείες, δείχνουν μια άγνοια για το συμφέρον του ελληνικού λαού.
1: Να κλείσουμε, να ζητήσω ένα σχόλιο σας για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Σήμερα υπάρχει η νέα παρέμβαση του Ντίλιαν στην Εφημερίδα των Συντακτών που λέει ότι πουλάει τεχνολογία. Και λέει ότι στο εφετείο τώρα που θα παίρνει σειρά θα καλέσει ανθρώπους ως μάρτυρες. Πώς το σχολιάζετε αυτό, τι δείχνει, τι καταλαβαίνετε.
2: Αυτά είναι τα σημαντικά ζητήματα. Αυτά να μιλάμε και όχι για τις απόψεις του καθενός,
1: ναι,
2: σε συνεντεύξεις στοχευμένες που ξαφνικά βγαίνουν και θέλουν να σπείρουν κλίμα. Και μην κάνουμε τον ηλίθιο, κανείς από εμάς. Ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται εδώ. Να σεβαστούμε λίγο την νοημοσύνη του ελληνικού λαού.
1: Ναι.
2: Πάμε τώρα στο ζήτημα που ανέφερες, που είναι μείζον.
1: Ναι.
2: Στις αναρτήσεις του Πρωθυπουργού, καθώς επίσης και στις παρουσίες του στο Κοινοβούλιο, όπως είπε μάλιστα και το ΠΑΣΟΚ, και να πούμε την αλήθεια, μην βλέπετε αυτά τα οποία λέει, να βλέπετε αυτά τα οποία δεν λέει, αυτά τα οποία δεν αναφέρει. Το όνομα Tal Dillian είναι ένα όνομα το οποίο δεν έχει αναφέρει ποτέ, νομίζω. Σίγουρα όχι τα τελευταία χρόνια, σίγουρα όχι τον τελευταίο καιρό που κάνει αυτές τις αποκαλύψεις. Αυτό σημαίνει ότι αυτό αποτελεί πρόβλημα με το Μαξίμου. Όταν ο ιδιοκτήτης του Predator σου λέει ότι έχω πουλήσει το λογισμικό μου σε υπηρεσία. Υπηρεσία.
3: Ναι.
2: Δεν λέει ούτε καν σε υπουργείο, σε υπηρεσία λέει, της κυβέρνησης. Και ότι εγώ δεν το τρέχω αυτό το λογισμικό, οι ίδιοι το τρέχουν. Και μετά έρχεται από τη μία η κυβέρνηση να σου πει ότι η δικαιοσύνη είχε να λάβει, είναι ζήτημα ιδιωτών. Από την άλλη όμως για την εξεταστική στη Βουλή σου λέει είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας.
3: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε τι κοροϊδία βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Είναι ο ευτελισμός της ελευθεροτυπίας, του σεβασμού στον πολίτη, της κοινής λογικής.
3: Ναι.
2: Είναι ξεκάθαρο εδώ ότι το Predator έχει πουληθεί με δικά μας χρήματα του ελληνικού λαού στο Μαξίμου και στην ΕΕΠ. Είναι ξεκάθαρο ποιοι το διαχειρίστηκαν, επειδή εκείνος έδιωξε τον Αύγουστο του 2023 ο Κυριάκος, του 22, συγγνώμη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Ναι.
2: Σωστά.
3: Ναι.
2: Και είναι ξεκάθαρο πλέον το γιατί δεν υπάρχει καμία αναφορά σε αυτό και αρχιοθετήθηκε μάλιστα από τη δικαιοσύνη εκ νέου, παρά τις νέες αποκαλύψεις και από τον ίδιο Ταλ Ντίλιαν. Λοιπόν, δεν μπορούμε να έχουμε ευνομούμενη δημοκρατία όσο υπάρχει αυτό να αιωρείται από πάνω μας.
3: Μάλιστα.
2: Το λέω πάρα πάρα πολύ απλά. Είναι η αχίλλειος στέρνα αυτής της κυβέρνησης, γιατί αγγίζει προσωπικά το Μαξίμου. Θα ήταν πολύ πιο έντιμο και παραγωγικό για τον Πρωθυπουργό τον ίδιο να πει ότι κοίτα, δεν το ήξερα, να υπάρχει πραγματική έρευνα, να άρει όπως μπορεί ως πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ το απόρριτο των επικοινωνιών και για τον κύριο Κοντολέοντα και για όλους τους άλλους.
3: Μάλιστα.
2: Θα ήταν πολύ πιο έντιμο να κάνει αυτό παρά να παριστάνουμε εδώ πέρα, να το κρύψουμε για μετεκλογικά για να το συγκαλύψουμε εκ νέου.
1: Κύριε Κασελάκη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλή σας ημέρα, κύριε Στέφανος Κασελάκης. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε ένα τραγούδι για να συνεχίσουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ στον Αθήνα 984, 11 και 49 πρώτα λεπτά, 3η 2 Ιουνίου. Πριν συνομιλούσαμε με τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος ξαπέλυσε επιθέσεις κατά πολλών προσώπων, είναι η αλήθεια. Είπε κάποια πράγματα που νομίζω ότι θα τα απαντήσουν και οι συνάδελφοι στους οποίους αναφέρθηκε. Αναφέρθηκε και στον Νίκο του Φελέκη που έχει εκπομπή μετά, οπότε μπορεί να απαντήσει και ο ίδιος. Πάντως, να διευκρινίσω ότι αυτές οι θέσεις που εξέφρασε ο κύριος Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, δεν είναι η ερμηνεία που έκανε ο κύριος Κασελάκης, έτσι. Και οφείλουμε να είμαστε δίκαιοι και σωστοί και στην επιχειρηματολογία μας και στην κριτική που ασκούμε. Ο κύριος Δούκας μίλησε για τον σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, έτσι. Υποστηρίζει και στέκεται σε αυτή την απόφαση, άλλωστε ήταν από τους βασικούς στη διαμόρφωση αυτής της πρότασης για απόρριψη κάθε μορφής σεναρίου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Και επίσης υπάρχει και η απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για προοδευτική διακυβέρνηση, δηλαδή για διάλογο για ανοιχτούς διάβλους των προοδευτικών δυνάμεων, έτσι ώστε να υπάρξει κυβέρνηση, αυτός είναι ο στόχος, δεν ξέρω αν θα γίνει, προοδευτική, με κορμό το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είπε ο κύριος Δούκας. Τώρα το πώς το ερμηνεύει ο κύριος Κασελάκης ή οπωσδήποτε, δικαίωμά του να το λέει βεβαίως, έτσι, και ελεύθεροι άνθρωποι είμαστε και εδώ αυτό το βήμα είναι ελεύθερο, αλλά να ξέρουμε ποιες είναι οι βασικές θέσεις τις οποίες σχολιάζουμε, έτσι. Το λέω διότι αυτό επιβάλλει ο ορθός διάλογος. Θα πρέπει να γίνεται με κάποιους κανόνες και εξίσου φαντάζομαι θα τοποθετηθούν και οι συνάδελφοι που δεν ήταν στον αέρα μαζί μας, στους οποίους αναφέρθηκε ο πρόεδρος των Δημοκρατών. Λοιπόν, πάμε παρακάτω για να προλάβουμε. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Κωνσταντινίδη, συντονιστή της πλατφόρμας People of Greece εταιρείας QED. Πολλά και ενδιαφέροντα θέματα για αυτή την εβδομάδα. Όσα προλάβουμε θα τα συζητήσουμε τώρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Γεια σας, κύριε Κουκλουμπέρη. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε κατευθείαν με την πρώτη ενότητα. Mm-hmm. Για το θέμα της μη σύστασης προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, δηλαδή το ότι δεν έγινε εξεταστική. Τι λένε οι πολίτες? Υπάρχει δυσπιστία, νομίζω, απέναντι στο αφήγημα το κυβερνητικό.
1: Υπάρχει, διότι το κυβερνητικό αφήγημα, θυμάστε, ότι αφορούσε τους κινδύνους για την εθνική ασφάλεια που θα προέκυπταν σε περίπτωση που το θέμα συζητιόταν στο πλαίσιο μιας προανακριτικής επιτροπής. Άποψη η οποία βρίσκει σύμφωνο το 12% μόλις του πληθυσμού, με 2 στους 3 να απαντούν ότι αντιθέτως η προανακριτική έπρεπε να γίνει γιατί θα αποκάλυπτε περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση. Μοιάζει λοιπόν να βλέπουν συσκότηση ουσιαστικά πίσω από την μη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής. Γενικά τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, αν βέβαια ερωτηθούν, δεν είναι διαφορετικό πράγμα το να λέμε ότι είναι το πρώτο θέμα που συζητούν το πρωί που ξυπνούν, ναι, και άλλο το η θέση τους όταν ωστόσο τους ζητηθεί. Να τα διευκρινίσουμε αυτά τα δύο.
0: Πάντως το κυβερνητικό αφήγημα φαίνεται ότι δεν, ναι, το συμμερίζεται ότι κινδύνευε η εθνική ασφάλεια.
1: Το λέτε. Ναι.
0: Εξάλλου όταν υπήρχε ένα προηγούμενο εξεταστική στο 22 που τότε είχε γίνει για το, ναι, ίδιο θέμα ήταν και τότε.
1: Σωστά. Σωστά, για το ίδιο θέμα ήταν και τότε και είχε γίνει. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, φυσικά.
0: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε να πάμε στα νέα κόμματα. Εσείς ρωτάτε για την ίδρυση κόμματος από την κυρία Καριστιανού, να μας πείτε, ναι, ποιες αντιπώσεις αφήνει στον κόσμο και αν έχει αλλάξει ή όχι η εικόνα που είχαν και ποιο είναι το προφίλ του δυνητικού υποστηρικτή, να το πω, του κόμματος.
1: Ναι, η παρουσίαση του κόμματος Καριστιανού ήταν το αντικείμενο της ενότητας που περιλαμβανόταν στην εβδομαδία αυτή έρευνα. Ένας στους δύο και λίγο περισσότεροι, το 53%, δήλωσαν ότι δεν είδαν κάτι καινούριο από την ίδια την εκδήλωση παρουσίασης ή τέλος πάντων την εβδομάδα την πρώτη που περπατά το νέο κόμμα. Οι υπόλοιποι μισοί είναι μοιρασμένοι μεταξύ εκείνων οι οποίοι λένε ότι ένιωσαν μια καλύτερη εικόνα από αυτή που είχαν κατά νου δηλαδή οι προσδοκίες τους επαληθεύτηκαν και με το παραπάνω, ενώ κάποιοι άλλοι, ναι, οι άλλοι μισοί, δηλαδή είναι περίπου κατανεμημένοι ισότιμα μεταξύ του χειρότερη και του καλύτερη, οι άλλοι λοιπόν μισοί είπαν ότι είναι χειρότερο από αυτό που περιμέναν. Άρα θα έλεγα ότι η εικόνα του κόμματος δεν έχει μεταβληθεί τις τελευταίες ημέρες. Είναι αυτή που ήταν. Και αν με ρωτάτε, παρότι δεν καταγράφεται σχετικό ερώτημα, η εικόνα για το κόμμα έχει, για μάλλον και για την κυρία Καραστιανού, έχει πληγεί από την στιγμή που καταγράφηκαν δηλώσεις της ιδιαίτερως συντηρητικών προσανατολισμών, ενώ το κόμμα, το δυνητικό κόμμα, την εποχή ενώ των έντονων συγκεντρώσεων και της έντονης συζήτησης γύρω από το δυστύχημα, ήταν μια προτίμηση που καταγραφόταν από κεντροαριστερούς ψηφοφόρους, από νέους ψηφοφόρους.
0: Φαίνεται ότι είχε αλλάξει ακροατήριο τώρα.
1: Ναι.
0: Ή μάλλον είχε θεωρήσει ένα ακροατήριο λανθασμένα ότι σε αυτό αναφέρεται η κυρία Καραστιανού.
1: Πιθανόν και αυτό. Ναι. Προφανώς δεν είχε εκφράσει βέβαια η εικόνα, αλλά σίγουρα έχασε το πιο, ξέρετε, το κοινό το οποίο ήταν πιο
0: είναι
1: δυναμικά.
0: Είναι αντιμνημονιακό, θα μπορούσαμε να το πούμε αντιμνημονιακό, αν ήμασταν σε αυτή την περίοδο αυτό το κρατήριο.
1: Αυτό που λέτε είναι ένα ερώτημα που το θέσαμε γιατί ακριβώς θέλουμε να δούμε αν μοιάζει με τα κόμματα, ναι, εκείνης της εποχής. Ναι, θεωρούν ένα στους δύο ότι αν ήταν την εποχή των μνημονίων θα καταψήφιζε τα μνημόνια το κόμμα Καριστιανού. Μόλις ένα στους τέσσερις απαντούν ότι θα υπερψήφιζε, θα ήταν ένα μνημονιακό κόμμα. Άρα θα λέγαμε ότι μοιάζει με τα κόμματα του αντιμνημονιακού ή του αντισυστημικού χώρου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντινίδη, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, ναι, πρέπει να κλείσουμε. Θα
1: Είστε
0: μείνουμε
1: καλά
0: σε αυτά για την ώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γιάννης Κωνσταντινίδης, συντονιστής της πλατφόρμας People of Greece, εταιρείας QED, για την έρευνα της εβδομάδας που πέρασε. Εξεταστική κόμμα Καριστιανού. Υπάρχουν και άλλες ενδιαφέρουσες κάρτες και ευρήματα που μπορείτε να βρείτε και στην σελίδα της εταιρείας, αλλά και αργότερα στην ιστοσελίδα του Αθήνα 984, και για την γαλάζια πατρίδα, για το τουρκικό στρατηγικό σχέδιο και για μια σειρά από άλλα ζητήματα και κοινωνικού περιεχομένου, όπως η έντονη δυσάρεστη οσμή στην Αθήνα, που την προηγούμενη εβδομάδα όλοι ψάχναμε να βρούμε τι είναι και ούτε το ίδιο το κράτος, η ίδια κυβέρνηση δεν μπόρεσε να το απαντήσει. Εμείς φτάσαμε στο τέλος. Να σας πω ότι η νικήτρια που θα πάει στο θέατρο Αλκμίνη το βράδυ σήμερα Τρίτη στα Πετράλωνα στις 9, καλό είναι ένα τέταρτο με μισή ώρα να είστε νωρίτερα, είναι η κυρία Ανθή Ζαφύρη. Η κυρία Ανθή Ζαφύρη που θα πάει κερδίζει την διπλή πρόσκληση για το στέρεο βήμα της Αντιγόνης του Τάσου Μακράτου στην τελευταία παράσταση, καθώς πέφτει η αυλία σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ από τον Βαγγέλη Δημακόπουλο, τον Χρήστο Κόκκινο, τη Λίλιαν Ξύλου, την Ειρήνη Αρκουμάνη και τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη. Να είστε όλοι και όλες καλά. Μείνετε στον Αθήνα 984, Οδυσσέας Ιωάννου για τη συνέχεια, δελτίο ειδήσεων και ακολουθούν Βούλα και Χαγιά και Νίκος Φολέκης.
2: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Η Χάρης Αλεξίου ξεκίνησε να γράφει δικά της τραγούδια το 1978. Το πρώτο της, το «Βαρέθηκα τα χωρατά», το είχε δώσει στο Βασίλη Παπακωνσταντίνου για τον δικό του πρώτο προσωπικό δίσκο. Το 1984 η Χαρούλα κυκλοφόρησε το δίσκο «Εμφύλιος έρωτας» με τραγούδια ως επιτοπλίστων του Χρήστου Νικολόπουλου. Υπάρχουν ακόμη δύο του Νίκου Τάτσι και ένα του Γιάννη Πάριου. Το δίσκο συμπλήρωναν δύο τραγούδια γραμμένα από την ίδια. Το ένα, ίσως το πλέον γνωστό της και ιδιαίτερα αγαπημένο, είναι η «Μπαλάντα της Ιφηγένειας», ένα αυτοβιογραφικό τραγούδι που την κατέταξε αυτόματα στις σημερινές Ελληνίδες δημιουργούς. Το δεύτερο δικό του τραγούδι στο δίσκο δεν έτυχε της ίδιας αποδοχής, αλλά είναι επίσης ένα τραγούδι με πολύ ισχυρό προσωπικό αποτύπωμα και ήδη έχει δηλώσει ότι όταν το έγραφε είχε στο μυαλό της το Μάνο Λοΐζο και τον τρόπο του. «Προσπάθησα», έχει πει, «να γράψω ένα τραγούδι με τον τρόπο του Μάνο Λοΐζου». Το τραγούδι λέγεται «Όλα γυρίζουν».

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο επιχείρησης, σε ηνοποιείο συγκεκριμένα επί της οδού Πυθαγόρας του Μακροκόπουλου Αττικής. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπορά τμήματα, εθελοντές και 9 οχήματα. Αλλάζουν ξανά τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να πέφτει κάτω από τα 10 μέλη. Πρόκειται για τους κυρίους Χαρίτση, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλο, Φωτίου, Τσούφη, Ζεϊμπέκ και Τζανακόπουλο. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, η Έφη Αχτσιόγλου παραδίδει την έδρα της. Να δούμε όμως με τον Δημήτρη Ράτο όλες τις εξελίξεις από τη Βουλή. Δημήτρη, εισάγουμε.
2: Καλό μεσημέρι, Καλλιόπη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πάβει λοιπόν να υφίσταται ως κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Αριστερά, καθώς 6 από τους 11 βουλευτές της επέλεξαν να ανεξαρτητοποιηθούν, ενώ η Έφη Αχτσιόγλου υπέβαλε την παρέτησή της από το βουλευτικό αξίωμα, ευελπιστώντας ότι εν ευθέτω χρόνο και υπό προϋποθέσεις θα μπορέσουν να ενσωματωθούν στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και οι 6 βουλευτές υπέβαλαν σήμερα τις επιστολές ανεξαρτητοποίησης τους προς τον πρόεδρο της Βουλής, ενώ σε ό,τι αφορά τη θέση της Έφη Αχτσιόγλου στο Κοινοβούλιο, αυτή θα κληθεί να καταλάβει ο πρώτος επιλοχών με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στο δυτικό τομέα της Αθήνας, Γιάννης Δραγασάκης. Mm-hmm. Μετά τη σημερινή εξέλιξη, Καλλιόπη, ανεξάρτητοι ανέρχονται σε 39 και αναδεικνύονται ως δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη, καθώς το ΠΑΣΟΚ αριθμεί 32 βουλευτές, ενώ η Βουλή είναι πλέον 7-κομματική.
1: Μάλιστα, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εχμήρη απάντηση της Νέας Αριστεράς στην αποχώρηση των βουλευτών της υπογραμμίζει ότι η αποχώρησή τους και η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα, όλα τα υποθετικά σενάρια θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε την Κυριακή των εκλογών, είπε στον Αθήνα 84, ο ευρωβουλευτής του κόμματος Γιάννης Μανιάτης, στον απόϊχο των δηλώσεων του Χάρη Δόκα, που έθεσε θέμα πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Τέτοιου είδους κουβέντες είναι εξαιρετικά προώρο να γίνονται, ειδικά όταν εμφανίζονται νέα κόμματα. Αφήστε να έρθει ο Σεπτέμβρη στο ΠΑΣΟΚ. Έχει κάνει συνέδριο και είναι ξεκάθαρη θέση. Του είπαμε αυτό δύναμα να κερδίσουμε την πρώτη θέση, πρόσθεσε ο κύριος Μανιάτης. Νέα παρέμβαση του ιδρυτή της Ιντελέξα, που εμπορεύεται το κατασκοπευτικό σύστημα Predator, Tal Dillian, για την υπόθεση των υποκλοπών. Σε δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών, επαναλαμβάνω ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν αναμειγνύεται ποτέ στη χρήση της. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι, όπως σημειώνει και απορρίπτει κατηγορηματικά τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης για άμεση ευθύνη 4 ιδιωτών πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία. Αυτό δεν συνιστά κράτος δικαίου, υπογραμμίζει. Ο Tal Dillian εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν συστάθηκε η κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή και αναφέρεται σε αποδεικτικά στοιχεία που θα δείξουν, όπως λέει, ότι δεν πράξαμε τίποτα το μεμπτό. Ο Tal Dillian δείχνει ξανά το Μαξίμου και την ΕΕΠ. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται άλλο, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζει τα προκάλυπτα του πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών. Οι νέες δηλώσεις Dillian συνιστούν πρωτοφανή πολιτική και θεσμική πρόκληση για τη χώρα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται, τονίζει και η Ελλάς και ζητεί άμεση κλίση του Tal Dillian, είτε από την ελληνική δικαιοσύνη είτε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, προκειμένου να δώσει απαντήσεις και στοιχεία για το ποιος αγόρασε το παράνομο λογισμικό. Βατά χαρακτηρίζονται τα θέματα των μαθηματικών στα οποία διαγωνίζονται υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σχόλια και απεντήθηση στην ιστοσελίδα μας athina984.gr από τους καθηγητές των φροντιστήριων που καμίσας. Στη Μέση Ανατολή, το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμη στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι συζητήσεις επί του τελικού κειμένου συνεχίζονται στην Τεχεράνη, δήλωσε σήμερα στο Μέχρι News, πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα. Η ίδια πηγή υπογράμμισε ότι το Ιράν εξετάζει προσεκτικά την πρόταση λόγω της μακροχρόνιας δυσπιστίας του προς την Ουάσιγκτον. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο ABC News, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και κατάπαυση του πυρός και επαναλειτουργία του ορμού την επόμενη εβδομάδα. Αντίδραση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στην ανακοίνωση του State Department, που δηλώνει τη βαθιά απογοήτευση των ΗΠΑ όσον αφορά την αποφυλάκηση Γιωτόπουλο. Μιλάει για ανοιχτή παρέμβαση άλλου κράτους στη δικαιοσύνη και ζητεί τη στήριξη του πολιτικού. εξωτερικού κόσμου. Ράβασα και τις εφορίες σε περισσότερους από 48.000 ιδιοκτήτες ακινήτων σε πλατφόρμες τύπου Airbnb για δήλωτες στις πράξεις από το 2020 έως το 2023. Μετά την αποστολή των ειδοποιητηρίων, οι ιδιοκτήτες καλούνται να προχωρήσουν άμεσα σε τροποποιητικές δηλώσεις. Παρατείνεται ως τις 5 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις παιδικές εξοχές του Δημοθηνίου στον Άγιο Ανδρέα, που θα λειτουργήσουν και φέτος σε 4 κατασκηνωτικές περιόδους. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, ανεμινότη από το απόγευμα έως 4 αποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Νίκο Φελέκη.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως, και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισαν σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω, αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
5: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
10: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω.
11: Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Αθήνα 984.

0: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή αρχή, καλό ξεκίνημα.
1: Καλή φώτιση.
0: Καλή φώτιση, καλό Άγιο Πνεύμα, καλά περιστέρια. Γεια σας κυρίες και κύριοι.
1: Εμείς επειδή είμαστε άνθρωποι του πνεύματος οι δημοσιογράφοι, γι' αυτό απεργούσαμε χθες.
0: Δεν απεργούσαμε, ήταν αργία επίσης.
1: Αργία, ναι. Πώς τη λένε, αργία, ήμασταν τέτοιο.
0: Ήμασταν αυτοί.
1: Είμαστε άνθρωποι του πνεύματος. Τι να πω τώρα, σε με.
0: Να μην σε κολλάσω. Α, είμαι κι εγώ εδώ.
1: Πρωί-πρωί. Κι εγώ εδώ είμαι, βούλα μου. Πού να πάμε, εδώ. Άσε που μπαίνοντας μου λέει ο Κουκλουμπέρης. Μου έκανε επίθεση ο Κασελάκης. Είχε τον Κασελάκη ο Κουκλουμπέρης και του είπε ότι ο Φελέκης μηχανοραφούσε με τον Τσίπρα για να τον ρίξουμε. Μα είναι δυνατό. Το παιδί δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά. Εγώ δημοσιογράφος είμαι.
0: Ναι.
1: Όσο όφυλα το ρεπορτάζ κατέθετα.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας.
0: Ήσουν κολλητός, λέει, με τον Τσίπρα.
1: Εντάξει. Τώρα ο καθένα. Εγώ είμαι κολλητός με όλες τις πηγές μου. Ναι. Αν ήταν ο Τσίπρας πηγή μου, θα ήμουνα με τον Τσίπρα. Αν ήταν ο Κασελάκης, θα ήμουν με τον Κασελάκη. Με τις πηγές μου, εγώ τις προστατεύω. Λοιπόν. Ο Κασελάκης, λοιπόν, τι ήθελα να πω εγώ, ότι δεν τον στήριξε ο Τσίπρας για να βγει. Το έχω πει αυτό. Ότι ο Τσίπρας στήριξε τον Κασελάκη για να βγει, προκειμένου όχι για να, να έχει υπό έλεγχο τη νέα κατάσταση. Την έφη ήθελε ουσιαστικά ο Τσίπρας, αλλά δεν την ήθελε παντοδύναμη. Ή θα το πω αντίστοιχα.
0: Συγγνώμη.
1: Ο Τσίπρας δεν ήθελε να πάει στο δεύτερο γύρο ο Παπάς ή ο Ευκλήδης Αγκαλώτος. Με τον Κασελάκη στο δεύτερο γύρο, έχω τη γνώμη ότι ο Τσίπρας θεωρούσε. Έτσι, δεν τα βάζω στο στόμα του, μην παρεξηγηθώ. Μας παρεξηγεί ο Κασελάκης, μας παρεξηγήσουν κι άλλοι. Θεωρούσε, έχω τη γνώμη.
0: Ναι.
1: Πώς λέμε οι δημοσιογραφικά, είμαι στο μυαλό του τάδε πολιτικού.
0: Ναι, στο μυαλό του πρωθυπουργού.
1: Ναι, ότι θα προτιμούσε να είναι η Αξιόγλου, αλλά όχι παντοδύναμη. Και ο Κασελάκης.
0: Κοίταξε να δεις. Από τα γεγονότα τα οποία έχουν γραφτεί κιόλας, όταν ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έχει γράψει στο βιβλίο του. Εγώ μόνο εκεί στέκομαι, όχι σε άλλες φημολογίες και ρεπορτάζ εκείνης της περίοδου. Έχει πει ότι πρότεινα στην Έφη Αχτσιόγλου και ήταν η πρώτη του πρόταση. Υποθέτω ότι μετά, όταν εκδηλώθηκαν οι υποψηφιότητες, ενδεχομένως, δεν ξέρω. Τι να έγινε, μπορεί και να αποστησιοποιήθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Τώρα, για
0: γιατί
1: λόγους,
0: αυτή για η άρνηση και της κυρίας Αχτσιόγλου και του
1: τάξης,
0: κυρίου Χαρίτση αργότερα ενδεχομένως και να τον ενόχλησε πολιτικά.
1: Για λόγους ιστορικής τάξης θέλω να σου πω ότι στον πρώτο που απευθύνθηκε ο κύριος Τσίπρας ήταν ο κύριος Χαρίτσης. Και αρνήθηκε ο κύριος Χαρίτσης.
0: Και γιατί στο βιβλίο τα γράφει ανάποδα.
1: Έγινε η συνάντηση στο σπίτι του στην Κυψέλη.
0: Δηλαδή εσύ διαψεύδεις το βιβλίο αυτή τη στιγμή.
1: Δεν διαψεύδω εγώ τίποτα. Εγώ ξέρω ότι έγινε συνάντηση στην Κυψέλη.
0: Όχι, δεν διαψεύδεις το βιβλίο.
1: Πολλοί διαψεύδουν. Πολλά σε βιβλία, σε μη βιβλία. Εγώ ξέρω ότι έγινε συνάντηση στο σπίτι στην Κυψέλη και αρνήθηκε ο κύριος Χαρίτσης.
0: Ξέρεις πότε έγινε.
1: Λοιπόν, όταν όλοι θεωρούσαμε ότι εκείνο το τρίμερο ο Τσίπρας ήταν στο Σούνιο και θα αποφάσιζε. Στο προσκεφάλι του που έλεγε και ο Χαρίλαος τι ακριβώς θα κάνει, αν θα παραιτηθεί ή όχι. Λοιπόν,
0: άκου.
1: Κοίταξε να δεις, Βούλα, σε ένα βιβλίο.
0: Χρονικά,
1: σε ένα βιβλίο,
0: η προτεραιότητα σύμφωνα με το ρεπορτάζ της περίοδου, το οποίο ήρθε και κούμπωσε πάνω στο βιβλίο του κυρίου Αλέξη Τσίπρα,
1: εγώ έχω μια διαφορετική.
0: Είναι η πρώτη πρόταση στην κυρία Αχτσιόγλου.
1: Εγώ έχω μια διαφορετική προσέγγιση, μια διαφορετική γνώση κλπ.
0: Εντάξει,
1: και,
0: το ακούω. Το ακούω, Νίκο.
1: Ό,τι γράφονται.
0: Αλλά... αυτό
1: πολλά
0: που
1: σε βιβλία δεν σημαίνει ότι.
0: Δεν αμφιβόλω αυτά που ισχυρίζει ο κύριο Τσίπρα.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν θέλω να διαψεύσω τον κύριο Τσίπρα. Ξέρω ότι συναντήθηκε με τον κύριο Χαρίτση στο σπίτι του και του προτάθη να είναι μετά από αυτόν. Και ο κύριος
0: Χαρίτσης. Αυτό συνέβη. Απλώς εγώ δεν ξέρω τη χρονική σειρά. Το έχει επιβεβαιώσει και ο κύριο Χαρίτση. Αλλά μόνο τώρα, άκου.
1: Τώρα,
0: πάμε να
1: πάμε.
0: Φύγουμε από.
1: Για τον Κασελάκη τώρα σε παρακαλώ.
0: Εγώ είπα τέτοιο όνομα.
1: Μέμπλεξε με τον Κασελάκη που
0: εγώ είπα, μίλησα. Ανέφερα κάποιο όνομα. Είπα κάτι. Κυρίες και κύριοι, τι λέει.
1: Τι μου έκανε ο Κουκλουμπέρη.
0: Πρωί-πρωί. Κουκλουμπέρη.
1: Να ασχοληθώ με τον Κασελάκη.
0: Ο άνθρωπο που ανακάτεψε τα πράγματα. Όχι,
1: ο Κασελάκη πρωί-πρωί ότι εγώ μηχανοροφούσα με τον Τσίπρα να διώξουμε τον Κασελάκη. Μόνο του έφαγε το κεφάλι του. Μα σε παρακαλώ, λοιπόν, πάμε τώρα, έχουμε τόσα θέματα σήμερα.
0: Άκουσε με τώρα, λοιπόν.
1: Τώρα παραιτήθη όλη η Νέα
0: Αριστερά. Πάμε στην, στην εξέλιξη και θα πιάσουμε και την παραίτηση. Η απόρρια, το απότοκο αυτής της παραίτησης των 7 βουλευτών, της ανεξαρτοποίησης, συν μία παραίτηση από βουλευτική έδρα της κυρία Χτσιόγλου, φέρνει τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη, ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς και ιστορικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, στη Βουλή.
1: Σωστό.
0: Ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Κασελάκη είχε αποχωρήσει και μάλιστα καταγγέλλοντας, τα θυμόμαστε αυτά, το καλοκαίρι του 2024. Έχει όμως καλές σχέσεις και με τον κύριο Τσίπρα και διατηρούσε κάποιες πολιτικές σχέσεις, θα έλεγα, και με τη Νέα Αριστερά, στην οποία επισήμως δεν ξέρω αν είχε ενταχθεί, δεν το νομίζω.
1: Με στελέχη, όχι με τον κύριο.
0: Ακριβώς. Άρα έχει... θα έχει ενδιαφέρον αν ο κύριος Δραγασάκης διατηρήσει την έδρα, δηλαδή δεν παραιτηθεί και ο ίδιος, και αν θα την διατηρήσει στο όνομα της Νέας Αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, ή
1: ξέρω,
0: θα την διατηρήσει ως ανεξάρτητος.
1: Ποιος είναι μετά τον Δραγασάκη?
0: Υπάρχει και αυτό. Μετά τον Δραγασάκη πρέπει να κοιτάξω κάποια στιγμή, ενώ εσύ μιλάς, τα αποτελέσματα της Β' Αθηνών στο δυτικό τομέα, για να δούμε μετά. Ήτανε η κυρία Χτσιόγλου πρώτη, η κυρία Δούρου δεύτερη, ο κύριος Δραγασάκης τρίτος. Και ψάχνω, θα ψάξω τώρα να βρω τέταρτο στη σειρά κατάταξη στις εκλογές της Εθνικής του 2023.
1: Ποιος ήταν αυτή η κοπέλα, όπως τη λέγαμε?
0: Ποιος?
1: Που ήταν και Αυλονίτη.
0: Αποκλείεται.
1: Όχι.
0: Και νομίζω ότι η συγκεκριμένη κατέβαινε και στον
1: Κασελάκη. Η άλλη που πήγε και στον Κασελάκη.
0: Βόρειο τομέα.
1: Αθηνά, όχι Κατσαφάδου, πώς τη λέμε. Δεν το ξέρω, δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, είδες, ξέχασα.
0: Λοιπόν, ξέχασα, τώρα θα βρω. Άρα.
1: Ξέχασα να ρωτήσω και την Αχτσιόγλου, με την οποία μίλησα μετά την παρέτησή της. Ποιος θα τη διαδεχτεί. Είχα στο μυαλό μου ότι είναι ο Δραγασάκης, αλλά αφαιρέθηκα και δεν πήρα ούτε το Δραγασάκη, να δούμε αν θα δεχτεί.
0: Ναι.
1: Πώς τη λένε μία.
0: Μα είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις. Μία
1: κυρία η οποία.
0: Κάτσε να δω, δυτικός τομέας Αθήνας. Εσύ πες τώρα.
1: Κατσαφάδου, λοιπόν, παραιτήθησαν.
0: Κατσαφάδου δεν υπάρχει.
1: Κάπως τη λένε, εν πάση περιπτώσει. Μία η οποία είναι και δραστήρια. Η οποία μετά πήγε στον Κασελάκη και δεν ξέρω αν παραμένει ακόμη. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα παραιτήθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, οι 7 βουλευτές συν τον βουλευτή των άλλων από τον Μουσουλμάνο που είχε παραιτηθεί. Είναι 8 οι βουλευτές οι οποίοι έχουν φύγει.
0: Την Καφαντάρη, λες?
1: Καφαντάρη, μπράβο, μπράβο. Η Λίλα Καφαντάρη, πώς είναι, τέταρτη? Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Αν θα παραιτηθεί λοιπόν υπέρ της κυρίας Καφαντάρη ο Γιάννης Δραγασάκης. Πάμε λοιπόν να πούμε ότι παραιτήθησαν, όπως αναμένονταν, μαζί με πρώην βουλευτές, μαζί με στελέχη Κεντρικής Επιτροπής, Γραμματείς Νομαρχιακών Επιτροπών και άλλα τοπικά στελέχη, 143 άτομα. Βγάλανε και ένα κείμενο που αιτιολογούν τους λόγους για τους οποίους φεύγουν. Η κυρία Χρυσόγλου στη συνέχεια παραιτήθηκε από την έδρα της, την οποία, όπως ορθά είπε η Βούλα, έρχεται ο κύριος Δραγασάκης, για να δούμε αν ο Γιάννης Δραγασάκης, μήπως να τον πάρουμε στη διάρκεια της κουπής, να δούμε αν θα κάνει αποδεχτεί αυτή την παραίτηση. Η κυρία Χτσιόγλου μου είπε ότι όταν τη ρώτησα γιατί, ας πούμε, αυτό σημαίνει διαφοροποίηση και από τους υπόλοιπους, όχι, λέει, αλλά εγώ δεν μπορούσα να εξελέγει, να ήμουν υποψήφια αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, έχασα. Μετά ουσιαστικά ίδρυσα τη Νέα Αριστερά, αρνήθηκα να είμαι επικεφαλής. Είχα μία συσσωρευμένη ζημία, κάπως, κάπως έτσι μου το είπε, και δεν θα ήθελα, ας πούμε, να θεωρηθεί ότι κρατάω απλώς την έδρα. Αυτό δεν αποτελεί μομφή στους υπόλοιπους 6 βουλευτές και συντρόφους της, έτσι μου είπε τουλάχιστον. Και μάλλον λογικά, γιατί μεταξύ αυτών είναι και ο σύζυγός της, ο Τζανακόπουλος, είναι ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος απ' την άλλη. Είναι λογικό μάλλον η Έφη Αχτσιόγλου να πιστεύει ότι είναι ένας νέος βουλευτής που είναι 3 χρόνια πολιτικός, ενώ η ίδια είναι παλιά πολιτικός, ας πούμε, με την έννοια ότι διατέλεσε περισσότερα χρόνια βουλευτής, αλλά ήταν και υπουργός των κυβερνήσεων του Αλέξη Τσίπρα. Άρα λοιπόν δεν είναι η ίδια η βαρύτητα της Αχτσιόγλου με νέα στελέχη όπως ο Νάσος Ηλιόπουλος. Βεβαίως,
0: λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει στο δυτικό τομέα τον Ιούνιο του 23 34,66, ο ΣΥΡΙΖΑ 21,13.
1: Ναι,
0: έδρες 2.
1: Ναι,
0: τώρα θα ψάξω να βρω τα πρόσωπα.
1: Οι δύο είναι η Αχτσιόγλου και η Δούρου. Ναι. Και έπεται ο Δραγασάκης.
0: Ναι.
1: Και ενδεχομένως να είναι η Καφαντάρη η τέταρτη, δεν είμαι σίγουρος.
0: Θα το ψάξω.
1: Νομίζω όμως, στην περίπτωση αυτή, βέβαια η Καφαντάρη έχει πάει με τον Κασελάκη, δεν ξέρω.
0: Έχει παραμείνει τώρα, αυτό είναι και αυτό ένα ερώτημα,
1: αυτό,
0: γιατί υπάρχουν μαζικές αποχωρήσεις.
1: Ναι, δεν έχει μείνει και κανένας στον Κασελάκη. Και μην τα ακούς τώρα, κύριε Κασελάκη, και μας πάρεις και πάλι κανένα τηλέφωνο και μας πεις ότι σου κάνω επιθέσεις. Το ρεπορτάζ λέμε εμείς. Τι να πούμε, ότι ο Τσίπρας δεν σε ήθελε αφού σου έστειλε επιστολή. Πριν τα πω εγώ, σου έστειλε επιστολή ο Τσίπρας που σου λέει φύγε να γίνει συνέδριο. Δεν το θυμάστε? Δεν το θυμάσαι, ρε Σιγούλα?
0: Πριν από την έναρξη του συνεδρίου, αυτό.
1: Ναι, δεν έστειλε ο Τσίπρας. Εγώ συνομωτούσα με τον Τσίπρα. Τέλος πάντων τώρα. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε σήμερα αυτό.
0: Ναι.
1: Έχουμε τις δημοσκοπήσεις που δίνουν καθαρά δεύτερο κόμμα την Ελληνική Αριστερά. Έχουμε τις δηλώσεις του κυρίου
0: Ελληνική
1: Δούκα.
0: Ελληνική Αριστερά, δεν υπάρχει τέτοιο κόμμα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ναι,
1: ελληνική.
0: Να το λέμε Συμπαράταξη, να τελειώνει.
1: Ναι, μπράβο,
0: μου αρέσει εμένα.
1: Ναι, Συμπαράταξη. Ναι. Λοιπόν, η Αριστερή Συμπαράταξη.
0: Ναι.
1: Να φάμε, γιατί άμα φάμε το ελληνικό θα μας πούνε ότι κάνουμε και
0: ναι,
1: υπονομεύουμε. Αν ήταν ο Χασελάκης αυτό θα μας έλεγε. Λοιπόν, η Συμπαράταξη.
0: Σταμάτα, συνέχεια τον αναφέρεις. Δεν το θέλεις.
1: Ο Κουκλουμπέρος είδε στη μούση σε πρωί. Επίτηδες θα
0: λοιπόν
1: το κάνει. Για να μην μιλήσουμε για το Πασόκ που είναι σε αναταραχή μετά και τις δηλώσεις του Τσίπρα.
0: Να σου πω.
1: Όχι, τις δηλώσεις του
0: κυρίου Χάρη Δούκα. Αν θέλεις να σου πω την άποψή μου για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Να μου πεις
0: θέμα.
1: Και εγώ να σου πω, την είπα και σήμερα το πρωί στα κανάλια.
0: Ωραία. Κατά τη γνώμη μου.
1: Να δούμε αν συμφωνούμε.
0: Εντάξει. Δεν νομίζω ότι θα συμφωνούμε απολύτως, αλλά θα σου πω εγώ πώς το εισπράττω που το παρακολουθώ. Κατά τη γνώμη μου, ο κύριος Δούκας δεν είπε κάτι καινούριο σε σχέση με όσα έχει πει ο ίδιος στο παρελθόν. Δηλαδή, έλεγε.
1: Και γιατί σηκώθηκε τόσο σκουριά αυτό?
0: Περίμενε. Μισό λεπτό. Έλεγε και πριν από τη συγκρότηση του κόμματος Τσίπρα ότι πρέπει να ξεκινήσει εγκαίρως χθες ένας προγραμματικός διάλογος ανάμεσα στις προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις, ούτως ώστε στις εκλογές, αφού γίνουν οι εκλογές, επιμένω στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, το επικροτεί αυτό το πράγμα, μην χάνουμε χρόνο αν πρέπει να συγκροτηθεί άμεσα μια κυβέρνηση προοδευτική για να έρθει η πολιτική αλλαγή, να ξέρουμε πού συμφωνούμε, πού διαφωνούμε.
1: Ναι.
0: Η διαφορά είναι ότι πια υπάρχει αυτό το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Άρα, κατά τη γνώμη μου, δεν είπε κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε. Πια υπάρχει αυτό το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Άρα, κατά τη γνώμη μου, δεν είπε κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε. Πάμε.

0: διαγράψει. Το Πασόκ βρίσκεται σε κάποιες συμπληγάδες με το θέμα των δημοσκοπήσεων, με το θέμα της γραμμής του και όλα αυτά. Δεν έχει αυτή τη στιγμή την πολυτέλεια να δημιουργεί εσωτερικές ζυμώσεις και αναταράξεις. Την άλλη όμως.
1: Αυτό του Δούκα δεν δημιούργησε εσωτερικές ζυμώσεις.
0: Μισό λεπτό. Σου λέω, έχει πει τα ίδια στο παρελθόν. Ναι, σου βρω και
1: γιατί δημιούργησε δήλωση, ζύμωση τότε.
0: Μισό λεπτό.
1: Γιατί βγήκε η Διαμαντοπούλου και το επετέθη. Γιατί βγήκε ο Σπυρόπουλος.
0: Δεν είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΠΑΣΟΚ, με συγχωρείς, μου έλεγες τώρα. Πάμε παρακάτω να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου.
1: Ναι.
0: Το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριό του έχει πάρει μια σαφή και ρητή απόφαση.
1: Ναι.
0: Ότι θα κατέβουμε αυτόνομα και δεν υπάρχει καμία πιθανότητα κυβερνητικής σύμπραξης με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι σαφές.
1: Ναι.
0: Είναι σαφές, μάλιστα. Αν λοιπόν το ΠΑΣΟΚ βγει, αιτιολογώ την μη αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη αυτή τη στιγμή και πει δεν συνεργάζομαι ούτε με τον Τσίπρα, την ώρα που επισήμως έχει πει θα κάνω διάλογο με προοδευτικές δυνάμεις και με όποιον συμφωνεί με το πρόγραμμά μου, έτσι, είναι σαν να πορεύεται στις εκλογές απομονωμένο, μία δύναμη η οποία δεν έχει συνομιλητές, είτε προς τα δεξιά, είτε προς το κέντρο, είτε προς τα αριστερά, και δεν θα μπορέσει σε περίπτωση πρωτιάς, αφού αυτός είναι ο δεκηρυγμένος στόχος, να συγκροτήσει κυβέρνηση, αν από τώρα απορρίψει την όποια συνεργασία με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Ποιος το έθεσε αυτό το θέμα? Ποιος το έθεσε? Ο Δούκας το έθεσε.
0: Συγγνώμη, μέχρι πρότινος, όταν ρωτούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη και άλλα προβεβλημένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με ποιους θα συνεργαστείτε αν κληθείτε να κάνετε κυβέρνηση? Και έλεγαν με όλους όσοι πέραν της δεξιάς. Αποδέχονται το πρόγραμμά μας. Πού ξέρουν ότι ο κύριος Τσίπρας δεν το αποδέχεται? Άρα τι παράλογο είπε ο κύριος Δούκας?
1: Ο κύριος Δούκας αυτό το οποίο είπε είναι ότι το ΠΑΣΟΚ, αν δεν είναι δεύτερο κόμμα και είναι τρίτο, θα πρέπει να πάει με τον Τσίπρα.
0: Δεν
1: είναι...
0: είπε τέτοιο πράγμα. Και αυτό είναι δική σου ερμηνεία.
1: Ερμηνεία κάνουμε, τι κάνουμε.
0: Το
1: τι είπε τα ξέρουμε.
0: Εντάξει.
1: Τι είπε λοιπόν? Αν είναι το ΠΑΣΟΚ δεύτερο κόμμα, θα πρέπει ο κύριος Τσίπρας να έρθει υπό την αιγίδα του ΠΑΣΟΚ. Με επικεφαλή στον Ανδρουλάκη να έρθει ο Τσίπρας. Αν είναι ο Τσίπρας, θα πρέπει να πάμε μαζί με αυτόν στο δεύτερο γύρο, εφόσον υπάρχει και στα δύο κόμματα ο στόχος το να φύγει ο Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει θέμα με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά η Ένωση Προοδευτικών Δυνάμεων θα πρέπει να γίνει καθαρή. Εγώ θα έλεγα ότι ο Ανδρουλάκης έπρεπε να τα πει νωρίτερα από το Δούκα.
0: Συμφωνώ.
1: Περίμενε να πει. Τώρα συμφωνείς. Έπρεπε να πει νωρίτερα.
0: Τι τώρα,
1: για να απομονώσει. Τα λέω συνέχεια.
0: Με διέκοψε 10 φορές και
1: τα λέει συνέχεια. Τα λέω συνέχεια.
0: Συμφωνώ, διαφωνεί.
1: Τα λέω συνέχεια. Τα γράφω. Έλα. Ότι από πριν το ΠΑΣΟΚ έπρεπε να κάνει πρόταση στα άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, περιλαμβανομένου και του Τσίπρα, πριν ακόμη κάνει κόμμα, αλλά και μετά αφού το έκανε.
0: Άρα είπε κάτι παράλογο ο Δούκας.
1: Να σου πω εγώ αν είπε παράλογο ή μη παράλογο. Όχι. Λέω ότι στο ΠΑΣΟΚ πρέπει να καταλάβουν ότι όσο αφήνουν χώρο στον Τσίπρα, τόσο θα αυξάνει η ανησυχία και η αναστάτωση σε αυτούς. Έπρεπε το ΠΑΣΟΚ να βγει επιθετικά, αφού ήταν πρώτο κόμμα, ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, να πει: παιδιά, ελάτε εδώ. Θέλετε να φύγει ο Μητσοτάκης? Και εσείς συμφωνείτε, κύριε Τσίπρα, πριν ακόμη κάνει το κόμμα ή και τώρα που το έκανε? Ωραία, ελάτε εδώ να συμφωνήσουμε σε 10 πράγματα και να πάμε όλοι μαζί. Αυτά τις βλακίες ότι δεν θα πάρουμε τον πόνους. Είναι βλακίες. Όποιος συνταγματολόγο και ρωτήσουν, με την πρώτη προσφυγή έπεσε αμέσως αυτό. Άρα λοιπόν
0: ο
1: Δούκας.
0: Ο νόμος πέφτει.
1: Βέβαια. Αν το πόνους.
0: Ναι.
1: Συνταγματικά, όλοι οι συνταγματολόγοι, άμα ρωτήσεις, αν δηλαδή πάει το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβουν μαζί.
0: Μα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
1: Λέω.
0: Εντάξει.
1: Στην περίπτωση αυτή, εφόσον έρθουν πρώτο κόμμα και πάρουν, δεν μπορεί να τους αρνηθεί τον πόνους, θα προσφύγουν.
0: Μάλιστα.
1: Να ρωτήσουμε τον Σωτηρέλη, το φίλο σου, να μας τα πει αυτά. Άρα λοιπόν, ο Δούκας και το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρουλάκης έπρεπε από τώρα να πλαγιοκοπούν τον Τσίπρα και να τον εκθέσουν. Να αρνηθεί ο Τσίπρας την πρόταση για συνεργασία. Γιατί τώρα, τι κάνουν στο ΠΑΣΟΚ? Λέει, μα λέει, θα πάμε στη δεύτερη τέτοια και θολώνουμε τη γραμμή σα-ίσα. Έπρεπε το ΠΑΣΟΚ να πλαγιοκοπεί τον Τσίπρα και να του λέει: έλα εδώ, θες να φύγει ο Μητσοτάκης? Έλα εδώ, θα πάμε όλοι μαζί. Και όποιος είναι πρώτο κόμμα, αυτή τη στιγμή έπρεπε να το έχει κάνει ήδη το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, δεν το έκανε.
0: Η κοινωνία ξέρει τι λέει. Βρείτε τα. Και αυτό δεν αφορά κριτική μόνο προς τον Τσίπρα.

0: στο Πασόκ, ούτε κοινωνία, μόνο προς τον Τσίπρα.
1: Η κοινωνία δεν λέει μόνο βρείτε τα.
0: Η και κοινωνία... να φύγει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.
1: Μπράβο. Η έτσι. Κοινωνία λοιπόν λέει να φύγει η κυβέρνηση σε ποσοστό 70%.
0: Να ανατραπεί αυτή η κυβέρνηση, την να οποία φύγει δεν θέλουμε η κυβέρνηση να
1: σε 70%.
0: Λοιπόν,
1: αυτό λέει.
0: Κατά μόνας αυτό δεν γίνεται. Μετά τις εκλογές λοιπόν, αφού έχουν πάρει αποφάσεις για μη συνεργασίες πριν,
1: αν
0: θα
1: τομίζουν,
0: μπορούσαν να υλοποιήσουν Βούλα, ένα τέτοιο τομίζουν, σχέδιο.
1: Αν το μείζον είναι να φύγει η κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως τα οποία θέλουν να φύγει η κυβέρνηση, θα έπρεπε να βρουν τον τρόπο να την ανατρέψουν την κυβέρνηση μέσω εκλογών. Έτσι, αυτό τώρα το τι κάθεται ο καθένας, το τι λέει και τι δεν λέει, το πρόβλημα δεν είναι τώρα στο Πασόκ. Έπρεπε να το μεταφέρουν στον Τσίπρα. Οι δηλώσεις Δούκα κάνουν εξίσου, είναι εξίσου πρόκληση και για τον Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας δεν βγαίνει και να δηλώσει, και όχι μόνο αυτό δεν δηλώνει, αλλά λέει ότι δεν είναι και όμορος χώρος στο Πασόκ. Λέει ότι αρνούνται τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Έπρεπε λοιπόν να αρπάξουν. Και κάποιοι Πασόκοι που με πήραν μεγαλόσχημοι αυτές τις μέρες, μόλις ναι. έκανε τις δηλώσεις ο Δούκας, λέω αντί να εκμεταλλευτείτε συγνώμη. Τη δήλωση Δούκα.
0: Όταν έκανε τις δηλώσεις του η κυρία Διαμαντοπούλου, δεν παίρνω θέση ούτε για Δούκα ούτε για Διαμαντοπούλου.
1: Μα και για τη Διαμαντοπούλου.
0: Είπε, μέχρι τις εκλογές υπάρχει μέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Μετά το εκλογικό αποτέλεσμα θα μας δείξει το δρόμο.
1: Σωστά.
0: Μεταφράζω αυτή τη στιγμή. Έτσι κάνω ερμηνεία. Γιατί δεν σηκώθηκε θόρυβος να πούνε τι είναι αυτά.
1: Σηκώθηκε.
0: Τόσος. Αλλά... να γίνει το μείζον θέμα του τριήμερου.
1: Εγώ τους είπα. Τώρα για να τελειώνουμε, γιατί μπήκε και η Καλλιόπη Λιβάνου. Για να...
0: Λιβάνου ή Λιβανού.
1: Λιβανού. Ναι, εντάξει. Μην την κάνουμε και Λίβανο.
0: Έτσι, γιατί και το Ισραήλ το... το Λίβανο.
1: Λοιπόν, θα έπρεπε και με τη Διαμαντοπούλου. Εγώ διαφώνησα και με τον φίλο μας τον Νίκο τον Χρυστοδουλάκη που τον είχαμε εδώ, που περίπου είπε τα ίδια με τη Διαμαντοπούλου. Εγώ εξ αρχής ήμουνα της άποψης ότι τα κόμματα δεν πρέπει από πριν να δεσμεύονται για τίποτα. Πάμε στις εκλογές, μας κατατάσσει ο λαός εκεί που μας κατατάσσει, βλέπουμε τις ανάγκες της χώρας. Το τι λέγεται τώρα, Βούλα μου, είναι άνευ ουσίας. Οι ανάγκες της χώρας είναι αυτές που θα οδηγήσουν σε κυβερνήσεις, σε συμπράξεις κλπ. Το Πασόκ λοιπόν τώρα έπρεπε να εκμεταλλευτεί τη δήλωση του Δούκα και να στριμώξει τον Τσίπρα, αλλά πάει να το κάνει πρόβλημα δικό του, γιατί έχει το πρόβλημα της δημοσκοπής. Επειδή δεν του κάνει το καλά δημοσκοπής.
0: Έλα να το συζητήσουμε.
1: Γιατί δεν περιμένει μετά με τις δημοσκοπήσεις.
0: Λοιπόν, πάμε στις,
1: σε δύο μήνες θα είναι άλλες οι δημοσκοπήσεις.
0: Φυσικά. Πάμε στους τίτλους ειδήσεων και σε τέσσερις μήνες πάλι διαφορετικές θα είναι.
1: Μπράβο.
0: Πάμε.

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο 5% ανήλθε ο πληθωρισμός στη χώρα το Μάιο, από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Υπό έλεγχο η φωτιά σε ενοποιείο επί της οδού Πυθαγόρας στο Μαρκόπουλο Αττικής. Ραγδαίες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές, μεταξύ τους η Έφη Αξιόγλου, που παραδίδει την έδρα της, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν παρετείται από την ενεργό πολιτική. Η αποχώρηση των 7 βουλευτών και η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα, το αιχμηρό σχόλιο της Νέας Αριστεράς. Όλα τα υποθετικά σενάρια θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε την Κυριακή των εκλογών, είπε στον Αθήνα 984 ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, στον απόϊχο των δηλώσεων του Χαριδούκα για πιθανή μετεκλογική συνεργασία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Νέα παρέμβαση του ιδρυτή της Συντελέξα που εμπορεύεται το Predator, Tal Dillian, για την υπόθεση των υποκλοπών. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό του, σημειώνει στην εφημερίδα των συντακτών. Βατά χαρακτηρίζονται τα θέματα των μαθηματικών, στα οποία διαγωνίστηκαν υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σχόλια και απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας, athina984.gr, από τους καθηγητές των φροντιστηρίων που καμίσας. Συνεχίζει το Ισραήλ να χτυπά το Λίβανο παρά τη ματέωση μιας μεγάλης επίθεσης Βηρυτό κατόπιν παρέμβασης Τραμπ. Στους 8 οι νεκροί των τελευταίων ωρών. Δηλώσει του Αμερικανού Προέδρου ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν την επόμενη εβδομάδα. Παρατείνεται ως στις 5 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα. Και ο καιρός, γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, ανεμινότητα από το απόγευμα έως 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Κάση. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στη μία, επιστροφή στους Βούλα και Χαγιά και Νίκο Φελέκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, τέρμα στον Γκάζιν, η εκπομπή μας πάντα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Αθήνας τον 984, με πολύ καλή ακροαματικότητα και αύξηση των ποσοστών μας σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις.
1: Τριπλασιάσαμε, λέει,
0: τα. Οφείλεται σε όλους τους εργαζόμενους του σταθμού. Λοιπόν,
1: σε εμάς δεν οφείλεται.
0: Άκου τώρα τη σειρά κατάταξης στις εκλογές του 2023 τον Ιούνιο.
1: Ναι, ναι.
0: Στο Β2 Βυτικό τομέα, Αχτσιόγλου Ευτυχία, Έφη.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι, ναι,
0: παρέδωσε την έδρα.
1: Δεύτερη,
0: Δούρου,
1: ναι.
0: Ειρήνη. Ναι. Δραγασάκης Ιωάννης. Παίρνει την έδρα, αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Το θέμα είναι τι θα κάνει ο κύριος Δραγασάκης στην έδρα.
1: Την παίρνει, την παίρνει.
0: Θα παραμείνει, αν θα την κρατήσει, θα την κρατήσει στη Νέα Αριστερά, θα την πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το βλέπω, ή θα αφού
1: δεν
0: έφυγε,
1: να πάει,
0: ή θα ανεξαρτητοποιηθεί. Θα την παραδώσει. Μετά ξέρεις ποιον πάει, στον κύριο Δημήτρη Βίτσα, που θεωρητικώς είναι πιο κοντά στη Νέα Αριστερά.
1: Είναι.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι. Ούτε ο κύριος Βίτσας. Και μετά ακολουθεί η κυρία Χαρούλα Καφαντάρη. Μας το επισημαίνει και μία φίλη εδώ, ναι, η Χαρά Καφαντάρη, η οποία είχε πάει στον Κασελάκη, δεν ξέρω αν παραμένει. Μιλάμε τώρα για το απόλυτο χάος.
1: Άρα
0: φεύγουν οι έδρες, πετάγονται σαν τις τρελές σφαίρες δεξιά και αριστερά και κανείς δεν ξέρει πού καταλήγουν και πώς θα καταλήξουν.
1: Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει ο Δραγασάκης.
0: Ο κύριος Δραγασάκης όμως είναι το κλειδί σε όλη αυτή την ιστορία.
1: Δεν έχει βέβαια ανάγκη ο Δραγασάκης από τη Βουλή, είναι τόσα χρόνια και παλαιότερα ήταν και πριν τον 15.
0: Θυμάμαι παλαιότερα ότι είχε κάνει κάποιες δηλώσεις ότι δεν είναι προτίθετο να ξανακατέβει υποψήφιος.
1: Και δεν θα κατέβαινε.
0: Δεν γνωρίζω πώς θα διαχειριστεί αυτό,
1: ναι,
0: που συνέβη.
1: Θα δούμε, θα δούμε.
0: Λοιπόν,
1: τέλος πάντων,
0: στείλτε
1: θα
0: τα μηνύματά σας.
1: Θα περιμένουμε να
0: πούμε
1: δούμε
0: λίγο τους μαγικούς αριθμούς επικοινωνίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέσω Viber στον αριθμό 6948 984 984. Μέσω email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Και υπάρχει και το τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Στην παραγωγή Λίλιαν Ξύλου, Σάβας Κόκκινος. Μουσικές επιλογές Νίκος Λιμπερόπουλος. Στον ήχο ο Βαγγέλης Δημακόπουλος. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο Νίκος Φελέκης.
1: Και στο άλλο η Βούλα και Χαγιά.
0: Λοιπόν, ο κύριος Φελέκης που έχει σήμερα και την τιμητική του. Λοιπόν,
1: γιατί,
0: τότε το κόβουμε.
1: Γιατί,
0: το, όλα κόβουμε, το κόβουμε.
1: Ναι, επειδή όπως πάλι στον Κασελάκη θες να πας. Σε παρακαλώ.
0: Όπως και να έχει πάντως, λοιπόν, η Νέα Αριστερά, ναι, όπου και αν πάει αυτή η έδρα, όπου και αν καταλήξει, έχει χάσει τη δυνατότητα να έχει συγκροτημένη κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Το είπαμε αυτό και θέλω να σου πω όμως ότι θα παραμείνει ως οργανωτικά θα μείνει ως δύναμη ριζοσπαστικής αριστεράς, έχει την πλειοψηφία και στην Κεντρική Επιτροπή και στις οργανώσεις, θα έχει και τρεις βουλευτές, από εκεί και μετά θα προσπαθήσουν είτε να φτιαχτεί ένας μικρός συνασπισμός με όσους απομείνουν από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε προσελκύοντας στελέχη ακόμη και από το κόμμα του Βαρουφάκη και βέβαια με τα θέματα της οικολογίας. Κυρίως όχι αυτούς του κόσμου. Να πούμε ότι και ο Πέτρος Κόκαλης παραιτήθηκε
0: χθες
1: από γραμματέας του κόμματος. Ο Πέτρος βέβαια το κάνει για να διευκολύνει και το κόμμα του. Θα αποφασίσει το κόμμα τι ακριβώς θα κάνει. Έχει τις επαφές και τις συζητήσεις με τον κύριο Τσίπρα. Η Νέα Αριστερά θα παραμείνει, δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Η αγωνίστρια της αριστεράς Ελένη Πορτάλιου.
1: Πορτάλιου πέθανε,
0: ναι.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, το λέω τώρα, δεν μπορώ να ψάξω αυτή τη στιγμή την είδηση.
1: Ναι, ναι.
0: Θλιβερές δυσάρεστες ειδήσεις με
1: τότε
0: αυτοδιοικητική δραστηριότητα.
1: Βέβαια, η Ελένη Πορτάλιου έρχε Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και λοιπά, αγωνίστρια. Λοιπόν, πάμε τώρα. Δυστυχώς, ναι.
0: Εντάξει, μας ακούει η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του νέου κόμματος της
1: αριστερής συμπαράταξης.
0: Της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ναι. Ελλάς.
1: Μία το λέω ελληνική αριστερά, με διορθώνεις.
0: Εγώ θα το λέω συμπαράταξη.
1: Αριστερή συμπαράταξη, με διορθώνεις. Θα το λέμε Ελλάς. Ο Ελλάς, ένα τραγούδι είναι η ζωή μου. Λοιπόν, κυρία Άννα Παπαδοπούλου, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κυρία Παπαδοπούλου. Σας τραγουδήσαμε κιόλας.
1: Τι κάνετε?
2: Ευχαριστώ πολύ για την χαρούμενη υποδοχή.
1: Να σας πω, εσείς νομίζω είστε από το Περιστέρι.
2: Σωστά.
1: Αυτές τις εξελίξεις εκεί στη Νέα Αριστερά, Βέβαια δεν σας αφορούν τώρα εσάς.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι τις έχει παρακολουθήσει. Ναι, ναι, δεν, γιατί είναι από τον ευρύτερο δημοκρατικό
1: είναι όμορος,
0: χώρο,
1: όμορος χώρος ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Από το ΠΑΣΟΚ προερχόμενη, αλλά πια εντάχθηκε κανονικά,
1: ναι, ρε, παιδί,
0: στην Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά είναι όμορος χώρος ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά.
0: Τώρα θέλεις να την τρολάρεις.
1: Όχι,
0: αλλά,
1: ρε, για το κόμμα του Τσίπρα.
0: Ναι, όχι, καταλαβαίνετε τι λέω εγώ.
2: Αντιλαμβάνομαι
0: από το ερώτημα.
1: Ωραία, ερώτηση λοιπόν. Σε άλλος, άλλη συναδέλφη σας, συνάδελφο, δεν ξέρω τι, του είπαν αν είναι όμορος χώρος το ΠΑΣΟΚ. Ένας είπε ναι, ένας είπε όχι. Τώρα εγώ σας λέω, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, είναι όμορος χώρος για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη?
2: Εγώ νομίζω ότι αυτή η απάντηση έχει δοθεί με τον πλέον καθαρό και σαφή τρόπο και εγώ ίδια χθες το επανέλαβα σε σχετική τηλεοπτική εκπομπή. Έχουμε στις αποσκευές μας το μανιφέστο, το οποίο δίνει μια ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό, υπό την έννοια ότι απευθυνόμαστε στους πολίτες στο πλαίσιο της σύγκλησης των τριών ρευμάτων. Εγώ θέλω να επισημάνω το εξής σε σχέση με τα κόμματα. Επειδή ακριβώς προέρχομαι και από ένα άλλο κόμμα της κεντροαριστεράς, το ΠΑΣΟΚ, τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε μια τεράστια συζήτηση για το θέμα των συνεργασιών στην στον προοδευτικό χώρο, για το ζήτημα της τυχόν συνεργασίας τους για την ανατροπή της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Μια συζήτηση που δυστυχώς και εξαντλήθηκε και από ό,τι φαίνεται ήταν αδιέξοδη. Με ευθύνη, κατά την άποψή μου, των ηγεσιών κάποιων εκ των κομμάτων.
1: Όχι, εσείς το είπατε και ευθέως όταν παραιτηθήκατε από το ΠΑΣΟΚ ότι δεν προχώρησε τα θέματα των διεργασιών για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να είστε εκείνα τα στελέχη που είναι τώρα στο κόμμα του Τσίπρα, τα οποία μάλλον θα πιστεύουν ότι στην ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης είναι και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Έτσι δεν είναι?
2: Έχουμε ιδρυθεί ως πολιτικός φορέας με στόχο την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης και προκειμένου να υπερβούμε μια κατάσταση η οποία κατέληξε να είναι για όλους τους πολίτες λυπηρή, να το θέσω έτσι. Διότι τα προηγούμενα χρόνια και ματαιότητα υπήρξε και απαισιοδοξία υπήρξε. Συνεπώς, απευθυνόμαστε πρωτίστως στους πολίτες που θέλουν αυτό το πολιτικό, την πολιτική διέξοδο που αναζητούν. Σε αυτό το πλαίσιο, οπωσδήποτε, θα έχουμε τις θέσεις μας, τις προτάσεις μας και καλούμε όλοι να τοποθετηθούν επί αυτών και να διαβουλευτούμε επί αυτών. Δεν υπάρχει ούτε face control, αν μπορώ να το θέσω έτσι. Αυτό το μόνο που έχουμε εμείς τουλάχιστον θέσει σαν προϋπόθεση ήταν ότι η Ελλάδα δεν θα γεννηθεί μέσα από την παρούσα Ελληνική Βουλή.
1: Ναι, γιατί αποφεύγετε να πείτε ποιοι είναι οι δυνάμοι συμπαίκτες σας? Δηλαδή θα γίνουν εκλογές, θα πάτε μόνοι σας, θα διεκδικήσετε την πρώτη θέση. Αν δεν πετύχετε την πρώτη θέση, θα πρέπει ενδεχομένως να συνεργαστείτε. Δεν θα συνεργαστείτε, υποθέτω, με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με τον Βελόπουλο.
2: Οπωσδήποτε όχι.
1: Ναι, αυτό,
2: απλώς
1: ναι.
2: Αυτό
1: μου φτάνει, αυτό, μου φτάνει αυτό.
2: Οπωσδήποτε είμαστε και ευελπιστούμε να γίνουμε ο εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης του τόπου. Αυτή τη στιγμή ωστόσο αυτό που προέχει είναι ακριβώς να αρχίσουμε, και θα το κάνουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, να παρουσιάζουμε τις θέσεις μας. Το να μπούμε σε μια συζήτηση αυτή τη στιγμή πρώτης κάλπης, δεύτερης κάλπης και ούτω καθεξής, με συγχωρείτε πολύ, αλλά είναι και λίγο νερό στο μήλο της Νέας Δημοκρατίας που θα την αφήσουμε μόνη της να συνεχίσει τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της και εμείς να αναλωνόμαστε για το τι θα κάνουμε μετά την πρώτη και τη δεύτερη κάλπη.
0: Ωραία. Δεν άρα σας αφήνει αδιάφορη η τοποθέτηση του κυρίου Χάρη Δούκα ότι μετά τις εκλογές θα μπορούσε να υπάρξει μια συνεργασία, μια σύμπραξη, προγραμματική σύγκληση? Είναι κάτι αδιάφορο για την Ελλάδα?
2: Μα πρωτίστως αδιάφορη εντός εισαγωγικών είναι η πρόταση του Χάρη Δούκα, που εγώ προσωπικά σέβομαι και εκτιμώ πάρα πολύ και έχουν συμπορευτεί μαζί του και αναγνωρίζω τις πολύ καλές και ειλικρινείς προθέσεις του, είμαι σίγουρη γι' αυτό, και ότι θέλει να συμβάλλει για την ενδυνάμωση της προοδευτικής παράταξης. Δυστυχώς όμως η πρότασή του αυτή, η οποία απευθύνεται πρωτίστως στο κόμμα του, την ίδια στιγμή εγώ θα έλεγα ότι ακυρώθηκε από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, από την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία του απάντησε χθες ανοιχτά. Συνεπώς
1: δεν είναι
2: ξέρω
1: η Διαμαντοπούλου
2: η
1: ηγεσία.
2: Είναι υπεύθυνη
0: η ηγεσία, δεν απάντησε.
2: Στρατηγικού σχεδιασμού.
1: Εντάξει. Δεν είναι ηγεσία πάντως.
2: Νομίζω ότι όταν αναλαμβάνεις τον στρατηγικό σχεδιασμό ενός κόμματος,
0: δεν βγάζει τη γραμμή όμως η κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Είναι ο πρόεδρος, ο γραμματέας.
2: Δεν υπήρξε άλλη γραμμή. Με συγχωρείτε πολύ. Έγινε αποδεκτή.
1: Εν πάση περιπτώσει, εσείς δεν αποδέχεστε την πρόταση του Δούκα. Για να πάμε παρακάτω. Δεν την αποδέχεστε, πάμε παρακάτω.
2: Εμείς στόχο έχουμε αυτή τη στιγμή πρωτίστως να βγούμε στην κοινωνία. Αυτό στοχεύουμε αυτή τη στιγμή. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Στόχος μας είναι εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνηση.
1: Τη Νέα Αριστερά που τα στελέχη της αποχώρησαν οι βουλευτές και μάλιστα η κυρία Αξιόγλου παραιτήθη. Για την κυρία Αξιόγλου ισχύει αυτό το κριτήριο του Αλέξη Τσίπρα ότι για να συζητήσει μαζί τους πρέπει πρώτα να παραιτηθούν από βουλευτής. Να παραιτηθεί κάποιος από βουλευτής.
2: Το μήνυμά μας αφορά τους πάτες και ήταν ότι απευθυνόμαστε χωρίς αποκλεισμός στον οποιοδήποτε του προοδευτικού χώρου με κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο που αυτό ήταν όχι μέσα από την Ελληνική Βουλή η γέννηση.
1: Άρα όταν κάποιος παραιτείται από βουλευτής, εδώ εκπληρώνει το κριτήριο του Τσίπρα.
0: Εδώ υπάρχει μια το ιδιαιτερότητα το ότι έχει παραδώσει την έδρα και έχει παρατηθεί από τη βουλευτική της ιδιότητα κυρία Χτσόγλου. Αυτό σημαίνει ότι αυτομάτως θα μπορούσε ή συν το χρόνο κάποια στιγμή πριν από τις εκλογές θα εντασσόταν στην ελληνική αριστερά αριστερή συμπαράταξη εφόσον το θέλει και το θέλετε κι εσείς. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο αυτομάτως την βάζει δυνάμεις στέλεχος της Ελλάς, εάν τίθεται το θέλουν τα δύο μέρη.
2: Δεν τίθεται ζητήματα αυτοματοποιημένων, να το πω έτσι, ενεργειών, υπό ποια έννοια. Ότι εμείς είμαστε ένας πολιτικός φορέας που τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν και τα προσωρινά όργανα της παράταξης. Όλα αυτά τα θέματα και ειδικότερα σε ό,τι αφορά και το επίπεδο των υποψηφοιοτήτων, αν θέλετε, ακόμα, αυτά θα συζητηθούν στα όργανα τα προσωρινά της παράταξης. Δεν τίθεται ζητήματα αυτοματοποιημένων επιλογών και ενεργειών.
1: Ωραία, εσείς τώρα. Ναι, εσείς προσωπικά τώρα. Εγώ θα ήθελα μια γνώμη δικιά σας. Η Αξιόγλου ως πολιτική προσωπικότητα διαδρομή είναι ένα στέλεχος με το οποίο θα μπορούσε να συμπορευτεί με την προσπάθειά σας. Αφήστε τις προϋποθέσεις.
2: Σε προσωπικό επίπεδο προφανώς και αναγνωρίζω τον αγώνα της Εύφης Αξιόγλου. Συμμερίζομαι και υποστηρίζω τις θέσεις που έχει εκφράσει κατά το παρελθόν, τις προοδευτικές θέσεις που έχει εκφράσει. Δεν μπορώ να πω κάτι αρνητικό για την κυρία Αξιόγλου σε προσωπικό και πολιτικό επίπεδο, αλίμονο.
1: Μάλιστα. Ναι, να σας πω τώρα. Εγώ ήθελα να το πάμε. Αφήστε τώρα αυτά με το. Τι θα γίνει με το Πασόκ, τι θα γίνει με τη Νέα Αριστερά, τι θα γίνει.
0: Εδώ τώρα περιμένουμε να δούμε το πρόγραμμα, Νίκο. Ας μην.
1: Θα βγει το πρόγραμμα, θα βγει και το πρόγραμμα.
0: Αυτό ήθελα λίγο. Εγώ να μας ήθελα πήγε το πρόγραμμα.
1: Επειδή πριν φτάσουμε στο πρόγραμμα. Όχι ρε γάμωτο, όχι ρε γάμωτο. Πέθανε και ο Νάσος.
0: Τώρα σας βάζουμε σε ιδιολόγιο σήμερα, συγγνώμη, κυρία Παπαδοπούλου.
1: Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
0: Νάσος Αθανασίου.
1: Συνάδελφός μας και καλός συνάδελφος και καλός βουλευτής, ο Νάσος Αθανασίου. Δυστυχώς είχε μπλέξει με τον καρκίνο, το πάλεψε γενναία, πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Νάσος,
0: μικρός
1: φίλος μου,
0: λοιπόν,
1: και πολύ καλός συνάδελφος και στην πολιτική τα πήγε και καλά.
0: Και πολύ αξιοπρεπής. Σας ζητούμε συγγνώμη, κυρία Παπαδοπούλου, για αυτές τις εμβόλυτες.
1: Κλείνει παρένθεση.
2: Ειδήσεις.
1: Κλείνει παρένθεση. Κυρία Παπαδοπούλου, εσείς ήσασταν στο Πασόκ και υπεύθυνοι θεμάτων δικαιοσύνης. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Σήμερα αυτός ο κύριος Ντίλιαν έκανε πάλι μία δήλωση που εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση. Λέει ότι εγώ τα πούλησα στην κυβέρνηση και στην ΚΙΠ. Σε υπηρεσίες, εν πάση περιπτώσει, της κυβέρνησης. Και όταν θα γίνει το εφετείο, θα καλέσω τον Τσίπρα, τον Σαμαρά, τον Ανδρουλάκη, όλους αυτούς να είναι μάρτυρες, γιατί εδώ αρνούνται στην κυβέρνηση το προφανές. Δηλαδή, τις νέες καταγγελίες που γίνανε με άρθρο σήμερα του κυρίου Ντίλιαν στην Εφημερίδα Συντακτών, πώς τις κρίνετε και με την ιδιότητα που είχατε. Δεν ξέρω αν και στο Νέο Κόμμα θα έχετε την ίδια ιδιότητα.
2: Είναι πραγματικά έχουμε μείνει άφωνοι, εγώ θα έλεγα.
1: Μάλιστα.
2: Με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται ο κύριος Ντίλιαν. Και το μεγάλο εδώ ερώτημα είναι πώς η ελληνική κυβέρνηση ακόμα στέκεται, επιτρέψτε μου να σας πω, σε ό,τι αφορά το τεράστιο θεσμικό σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο βάλει στον πυρήνα του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο το επόμενο χρονικό διάστημα οπωσδήποτε να ληφθούν συγκεκριμένες απαντήσεις και ο κύριος Ντίλιαν να κληθεί στην Ελληνική Βουλή προκειμένου να καταθέσει στην αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας όσα σήμερα βλέπουμε να εκτίθεται στην εφημερίδα, να προβάλλονται στην εφημερίδα των συντακτών, και πολύ περισσότερα, επιτρέψτε μου να σας πω, θα πρέπει να υπάρξει λογοδοσία, διότι εδώ από ό,τι φαίνεται έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει ευτελήσει τους θεσμούς, έχει ευτελήσει τις δημοκρατικές διαδικασίες, έχουμε ένα σκάνδαλο μεγατόνων και έχουμε μια κυβέρνηση η οποία κοφεύει, κάνει ότι δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα, και ένας Ισραηλινός πολιτής παρανόμου λογισμικού, ανερυθρίαστας,
0: σας ακούω αρκετά αισιόδοξη, θεωρώντας ότι θα κληθεί τελικώς ο Ταλ Ντίλιαν σε επιτροπή της Βουλής.
1: Ακούγοντας
0: τα κυβερνητικά, ότι θα επιτευχθεί η κλήτευσή του, αυτό εννοώ.
1: Συγγνώμη, κυρία Παπαδοπούλου, Βούλα, φτάσαμε στο σημείο Ντίλιαν, να λέει ότι κακώς δεν συγκροτείται η
0: Εξεταστική Επιτροπή.
1: Φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
0: Η κυβέρνηση πάντως παραπέμπει, ακούγοντας τα στελέχη της, διαρκώς στη δίκη που θα γίνει το εφετείο τον ερχόμενο Δεκέμβριο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αποποιείται οποιασδήποτε ανάμειξης, εμπλοκής ή ευθύνης σε σχέση με το σκάνδαλο το θηριώδες των υποκλοπών, επισυνδέσεις σε ΕΥΠ και παρακολουθήσεις μέσω Πρέταντορ, και ρίχνει την μπάλα στην εξέδρα.
1: Ναι.
0: Εγώ είδα και την ανακοίνωση που βγάλατε σήμερα ως Ελλάς. Εσείς πώς αλλιώς θα θέλατε να εξελιχθεί το... Δηλαδή, τι άλλο θα κάνατε για να πιέσετε την κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση, να απολογηθεί τουλάχιστον?
2: Δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση έχει επιλέξει ένα ρόλο που μάλλον θα έλεγα ότι εργαλειοποίησε τη δικαιοσύνη ως προς τη συγκάλυψη των υποκλοπών με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Το είδαμε και στον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης από την κυρία Αδηλίνη, την ταφόπλακα που τέθηκε με την αρχιοθέτηση, με τη διάταξη αρχιοθέτησης. Το είδαμε στη συνέχεια και με τον κύριο Τζαβέλα ακόμα πιο εμφατικά, θα έλεγα, διότι η δική του διάταξη έβαλε ταφόπλακα ουσιαστικά στην πρωτοβάθμια απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου Αθηνών, η οποία και παρέπεμψε για περαιτέρω έρευνα σε σχέση με τα ευρήματα για την κατασκοπία. Δυστυχώς εδώ υπάρχουν τεράστιες ευθύνες, όχι μόνο κυβερνητικές. Εγώ θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρη. Γιατί και η δικαστική εξουσία ασκείται από πρόσωπα και τα πρόσωπα έχουν ευθύνη για τις πράξεις τους και για τις αποφάσεις που εκδίδουν. Σε αυτό πρέπει να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι. Φοβόμαστε τη δικαιοσύνη ως δημοκρατικό θεσμό, αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του.
1: Εσείς ποιες ευθύνες θα αναλάβετε για το πρόγραμμα, πότε θα μας το καταθέσετε, γιατί κάποια στιγμή πήγε να το πει η Βούλα. Γιατί
0: είδα το πρόγραμμα.
1: Την πρώτη είδηση στο Δελτίο Ειδήσεων εδώ τον 1984, ότι ο πληθωρισμός ανέβηκε κι άλλο.
0: Κι άλλο. Θα έχει κοινωνικό πρόσημο το πρόγραμμά σας?
1: Δηλαδή,
0: αυτό απαιτεί η κοινωνία.
1: Να σας ψηφίσει ο κόσμος για να κερδίσετε το Πασόκ δεν λέει τίποτα. Ο κόσμος θέλει κάποιον για να του λύσει τα προβλήματα.
2: Έτσι, αυτό προκύπτει και από όλες τις μετρήσεις της κοινής γνώμης. Ακριβώς, η ακρίβεια είναι το πρώτο και βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε.
1: Θα καταθέσετε συγκεκριμένες προτάσεις?
2: Φυσικά και θα καταθέσουμε με δύο στόχους, όπως έχουν ήδη διατυπωθεί, σχετικά με τη μείωση του φορολογικού βάρους των μισθωτών και την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Και σε ό,τι αφορά φυσικά την προστασία από την ακρίβεια, αυτή θα έχει τρία σκέλη: την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος, το ενεργειακό ζήτημα, αλλά και πρωτίστως το καλάθι του νοικοκυριού.
1: Ναι, αυτά όμως είναι περιγραφικά. Θα περιμένουμε εμείς να δούμε τις συγκεκριμένες λύσεις.
2: Θα υπάρξει εξειδίκευση. Έχει γίνει ήδη.
1: Ναι.
2: Έχει γίνει ήδη μια πάρα
1: πολύ. Άρα θα έχετε εξειδικευμένες προτάσεις.
2: Και θα τις κοστολογημένες και συγκεκριμένες.
0: Πολύ ωραία. Θα τις παρουσιάζετε θεματικά μέσω του Προέδρου, του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή θεματικά θα βγαίνει ανά εβδομάδα, ας πούμε, θα κάνει κάποια εκδήλωση και θα παρουσιάζει το πρόγραμμα ή...
2: Είναι πιθανό να ακολουθηθεί αυτή η μέθοδος παρουσίας.
0: Μάλιστα.
1: Να σας πω τώρα, είδα ο κύριος Μητσοτάκης προλίγου ανακοίνωσε ότι σήμερα καταθέτει στη Βουλή η Κυβέρνηση τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Εσείς τι τρόπο μπορεί, αφού δεν εκπροσωπείτε το κόμμα της Ελλάς στην Βουλή, με ποιο τρόπο θα βρείτε να μπορέσετε κι εσείς να συμμετέχετε στη συνταγματική αναθεώρηση?
2: Ότι ο γεγονός ότι δεν συμμετέχουμε στην Ελληνική Βουλή δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συμμετέχουμε στο δημόσιο διάλογο που θα αναπτυχθεί για την συνταγματική αναθεώρηση.
1: Ναι.
2: Και οπωσδήποτε και σε αυτό το επίπεδο θα δούμε τις προτάσεις της κυβέρνησης, αλλά και εμείς ήδη έχουμε επεξεργαστεί κάποιες πρώτες προτάσεις μέσω του ΙΝΑΤ, αλλά και στη συνέχεια τώρα μέσω της ΕΛΑΣ και των αρμοδίων προσωρινών οργάνων που θα ανακοινωθούν το εμάσιο χρονικό διάστημα, για να υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Αλλά αυτό που επισημαίνουμε και νομίζω ότι πρέπει να το ακούν και, να το ακούσουν και οι ακροατές σας, είναι ότι η Ελλάδα δεν στερείται συνταγματικών προβλέψεων, δεν στερείται νόμων. Το πρόβλημά μας δεν είναι το Σύνταγμα. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν εφαρμόζεται.
0: Μέχρι το άρθρο 86 προφανώς.
2: Προφανώς. Και το έχουμε δει κατά επανάληψη.
1: Χρειάζεται και αλλαγές. Κάποιες αλλαγές χρειάζονται.
0: Ναι. Αλλά η κυβέρνηση θέλει να το εμφανίσει ως μεταρρύθμιση.
1: Ωραία. Νομίζω
0: θα συμμετέχετε. Ωραία. Θα μπείτε στο διάλογο. Τώρα, αποκαλύψτε μας ποια είναι η επόμενη εκδήλωση πλην της επίσκεψης στην Κύπρο μέσω του Ινστιτούτου.
1: Κύπρο είναι στις 16 στην Κύπρο. 16.
0: Ναι.
2: Δεν έχω να κάνω κάποια αποκάλυψη σχετικά με την επόμενη εκδήλωση. Οτιδήποτε
1: νομίζω θα είναι. Μπορεί και να είναι εκεί κοντά στη. Στα μέρη σας, στα δυτικά πρόστια.
0: Δυτικά, το ακούω και αυτό.
1: Ναι, γιατί λέει θα κάνει και τρεις εκδηλώσεις, μία στον Πειραιά,
0: δυτικά,
1: μία δυτικά
0: Πειραιά.
1: Και νότια και Πειραιά. Ναι. Εσείς πού θα είστε υποψηφία?
2: Δεν έχουν υπάρξει.
1: Στα δυτικά προάστια ή στην Καλαμάτα?
2: Όπως σας είπα,
1: ή στην Καλαμάτα.
2: Προσωρινά όργανα για όλους μας θα αποφανθούν σχετικά.
0: Είναι δεκτή η απάντησή σας, απολύτως.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Όχι, είναι δεκτή, γιατί δεν μπορεί μόνη της να πει που θα κατέβει υποψήφια. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Εντάξει.
1: Τουλάχιστον θα κατέβει υποψήφια, γιατί το νέο κόμμα πρέπει να έχει και νέα πρόσωπα.
0: Σωστά.
2: Θα πρέπει όλοι μας να βάλουμε πλάτη, για να το πω απλά, για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης με κάθε δυνατό τρόπο.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία.
1: Όπως είδατε,
0: στις επόμενες επικοινωνίες μας
1: θυμώξαμε.
0: Δεν θα είμαστε πολύ επικείς, αλλά ό,τι προτάσει η επικαιρότητα και τα πεπραγμένα του κόμματός σας. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν,
1: η κυρία
0: Άννα, ήρθε η ώρα. Άσε τώρα, γιατί σήμερα ήταν τραγική μέρα. Πορτάλι.
1: Τι ήταν αυτό?
0: Νάσου Αθανασίου.
1: Δύο.
0: Και είναι άνθρωποι της αριστεράς, ειδικά για τον Νάσο Αθανασίου, έναν πολύ καλό συνάδελφο και πολύ αξιοπρεπή.
1: Η Ελένη Πορτάλι νομίζω ήταν και υποψήφια.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, δυστυχώς.
0: Κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στράτος, όπως το λέει ο φίλος μου εδώ ο Νίκος. Η Ντάμες είναι σπαθή. Και ποιος λέει ειδήσεις, γιατί έχω βγάλει τα γυαλιά
1: είναι
0: της
1: Μιωπίας. Είναι η Καλλιόπη Λιβανού.
0: Μάλιστα.
1: Και εμείς... η Λεωνόρα Ορφανίδου και η Ελευθερία Κουμάντου, οι περίφημες Ντάμες, είναι νεολομελία και θα είναι στη μία.
0: Αύριο Τετάρτη εμείς.
1: Αύριο Τετάρτη.
0: Γεια σου.
1: Γεια σου. Γεια σου. Γεια.
0: Γεια σου.
3: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
4: Τα τρομερά παιδιά του Ζαν Κοκτώ. Δύο αδέλφια κατασκευάζουν το δικό τους κόσμο, τη δική τους ξεχωριστή ζωή. Διαρκώς παίζουν το παιχνίδι, όπως αρέσκονται να το αποκαλούν. Έχουν φτιάξει το δωμάτιό τους ως το αποκλειστικό μέρος όπου αισθάνονται ασφαλείς, το έχουν μετατρέψει σε μια άλλη θεατρική σκηνή, συσσωρεύοντας εκεί πλήστα διαφορετικά αντικείμενα. Η πραγματικότητα όμως κάποια στιγμή αναπόφευκτα θα συσβάλλει στη ζωή τους. Αυτό που πριν θεωρούταν επιτρεπτό, πλέον δεν είναι. Τα αλωτινά χαριτωμένα και παιδιάστικα κατορθώματα της παιδικής ηλικίας και εφηβείας χάνουν την όποια αθώα σημασία τους. Ο Ζαν Κοκτώ, το τρομερό παιδί της γαλλικής διανόησης και πρωτοπορίας, έγραψε το πιο διάσημο μυθιστόρημά του το 1929, ενσωματώνοντας πολλά στοιχεία από την προσωπική του ζωή. Απαγορευμένα συναισθήματα πρωταγωνιστούν σε έναν κόσμο μακριά από τις καθιερωμένες συμβάσεις. Οι ανομολόγητες επιθυμίες συγκρούονται με τις καθημερινές ανάγκες, η ανήλικη με την ενήλικη ζωή, το παιχνίδι με τις τεχνές επιταγές συλλογικής. από τα πιο επιδραστικά βιβλία της παγκόσμιας λογοτεχνίας, αιώνια γοτευτικό, σε μια έκδοση αφιερωμένη στη 50η επέτειο από το θάνατο του συγγραφέα. Τα τρομερά παιδιά του Ζαν Κοκτώ κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Άγρα σε μετάφραση Λίζης Τσιριμόκου.
5: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στον μικρόφωνο Καλλιόπη Λιβανού. Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας ένα ευρύ πλαίσιο θεσμικών αλλαγών που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, στοχεύει στον εξυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος και της δημόσιας ζωής. Η εισήγησή μας περιλαμβάνει τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία, από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών μέχρι την ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών. Και από την προστασία της χώρας από κάθε απειλή πτώχευσης μέχρι την προστασία των πολιτών από την επιβολή αναδρομικών φόρων. Και ακόμη τη σύνδεση της μονιμότητας του δημόσιου με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του, τονίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Αναφέρεται επίσης σε ρυθμίσεις όπως η δυνατότητα ίδρυσης και ιδιωτικών πανεπιστημίων και η επέκταση της επιστολικής ψήφου σε όλους τους εκλογείς. Σε μια δυσάρεστη είδηση της τελευταίας στιγμής, έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου, σε ηλικία 75 ετών. Διετέρεσε βουλευτής Αντικής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 έως και το 2023. Το 2023 αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά. Στο 5% ανέλθε ο πληθωρισμός στη χώρα το Μάιο, από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Ραγδαίες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να πέφτει κάτω από τα 10 μέλη. Πρόκειται για τους κυρίους Χαρίτση Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλο Φωτίου, Τζούφι Ζεϊμπέκ και Τζανακόπουλο. Μάλιστα, η Έφη Αχτσιόγλου, όπως ανακοίνωσε, παραδίδει την έδρα της, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Ραγασάκης. Ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι δεν παραιτείται από την ενεργό πολιτική. Σημειώνεται ότι με την ίδια ανακοίνωση αποχωρούν από την Νέα Αριστερά και 143 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Αποχωρούμε γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, τονίζουν οι 150 στην κοινή τους ανακοίνωση. Εχμηρή απάντηση της Νέας Αριστεράς, που υπογραμμίζει ότι η αποχώρηση των βουλευτών και η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα όλα τα υποθετικά σενάρια θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε την Κυριακή των εκλογών, είπε στον Αθήνα 984 ο ευρωβουλευτής του κόμματος Γιάννης Μανιάτης, στον απόϊχο των δηλώσεων του Χαριδούκα, που έθεσε θέμα πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Νέα παρέμβαση του ιδρυτή της Ιντελέξα, που εμπορεύεται το κατασκοπευτικό σύστημα Predator, Tal Dillian, για την υπόθεση των υποκλοπών. Σε δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών, επαναλαμβάνω ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατική υπηρεσίες, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν αναμειγνύεται ποτέ στη χρήση της. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι, όπως σημειώνει και απερίπτει κατηγορηματικά τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης για άμεση ευθύνη 4 ιδιωτών πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία. Ο Tal Dillian εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή και αναφέρεται σε αποδεικτικά στοιχεία που θα δείξουν, όπως λέει, ότι δεν πράξαμε τίποτα μεμπτό. Ο Tal Dillian δείχνει ξανά το Μαξίμου και την ΕΕΠ. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται άλλο, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, υπογραμμίζοντας ότι η δικαιοσύνη έχει χρέος να διερευνήσει κάθε ισχυρισμό και κάθε νέα πληροφορία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών. Οι νέες δηλώσεις Dillian συνιστούν πρωτοφανή πολιτική και θεσμική πρόκληση για τη χώρα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται, σημειώνει και η Ελλάς και ζητεί την ανάμεση κλίση η Dillian είτε από την ελληνική δικαιοσύνη είτε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια της Βουλής. Σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες έρευνες για τον εντοπισμό αλλοδαπού κρατουμένου, ο οποίος εργαζόταν στην κεντρική αποθήκη υλικού σοφρονιστικών καταστημάτων και κατάφερε να διαφύγει ενώ εκτελούσε εργασία μεταφοράς άρτου. Όπως έγινε γνωστό για το περιστατικό, συνελήφθησαν από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Πειραιά δύο σοφρονιστικοί υπάλληλοι κατηγορούμενοι για απελευθέρωση κρατουμένου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία. Βάτα χαρακτηρίζονται τα θέματα των μαθηματικών, στα οποία διαγωνίζονται υποψήφιοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σχόλια και απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας athina984.gr από τους καθηγητές των φροντιστήριων Πουκάμισας. Στη Μέση Ανατολή συνεχίζει το Ισραήλ να χτυπά το Λίβανο παρά τη ματέωση μιας μεγάλης επίθεσης στη Βηρυτό κατόπιν παρέμβασης Τραμπ στους 8 νεκροί των τελευταίων ωρών. Δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν την επόμενη εβδομάδα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, ανεμινότη από το απόγευμα ως 4, Μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στη Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 84 στη 1:30. Μικρόφωνα για τη συνέχεια στη Στάμη Σπαθή, Ελεονόρα Ορφανίδου και Ελευθερία Κουμάντου.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνα

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
2: Αθήνα 984.
3: Ντάμες σπαθί με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
4: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι.
5: Χαίρετε.
4: Σε όσους έλειπαν, καλή εβδομάδα να έχουμε. Οι λοιποί ήμασταν εδώ στα υπόγεια, τα χωρίς θέα κλπ. Εντάξει, την Παρασκευή θα έχουμε άπλετη θέα.
5: Απεριόριστη.
4: Ναι, απεριόριστη. Θα είμαστε σε ράφιο.
5: Ωραία θα είναι.
4: Θα είναι πρώτα απ' όλα το θέμα και μόνο.
5: Ναι.
4: Έτσι. Τίποτα, μια μετάδοση που θα κάνουμε. Η Ντάμες Σπαθί θα είναι στο Σεράφιο μαζί με το Job Center του Δήμου της Αθήνας. Ευαλωτότητα, προσβασιμότητα στην εργασία για ανθρώπους που δυσκολεύονται.
5: Ναι.
4: Συναντήσεις λοιπόν επιχειρήσεων με ευάλωτες κοινωνικά ομάδες που
5: θα συναντηθούν οι δύο πλευρές για να μπορέσουν να λυθούν αυτά τα ζητήματα.
4: Ωραία. Και βεβαίως και με μια ολόκληρη συζήτηση γύρω από αυτό το πλαίσιο του ποια κοινωνία είμαστε και ποια κοινωνία θέλουμε να γίνουμε. Γιατί εντάξει, Κουμάντου, να σου πω και
5: μεγάλη
4: κάτι. Και
5: πολλοί να
4: νεοφιλελευθερισμός βλάπτει.
5: Μ' αρέσει το θέλουμε να γίνουμε, ή δεν ξέρω πόσο πλειοψηφικό είναι αυτό το θέλουμε να γίνουμε.
4: Εντάξει. Όποιος θέλει.
5: Καλώς
4: είμαστε free will.
5: Καλώς νωρίς.
4: Αλλά νομίζω ότι με τους. Είμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα σε όλες τις κοινωνίες ευαισθητοποιημένοι απέναντι στην ευαλωτότητα.
5: Βέβαια.
4: Στη συμπερίληψη, στην ανάγκη ανθρώπων που έχουν δυσκολίες να ενταχθούν καθιονδήποτε τρόπο μέσα στο κοινωνικό σύνολο, να βοηθηθούν ώστε να ενταχθούν.
5: Αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός μιας κοινωνίας.
4: Και δεν είναι μόνο.
5: Αυτός είναι η κοινωνία, είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα. Και το άλλο είναι οι κεντρικές πολιτικές στρατηγικές να μην δημιουργούν τέτοιες συνθήκες στους πολίτες.
4: Και το άλλο που πάντα λέω εγώ, επειδή λέμε οι ωφελούμενοι, εμείς είμαστε οι ωφελούμενοι. Η κοινωνία ίδια, εν συνόλο, το να βαδίζουμε όλοι μαζί προς τα εμπρός, είναι ο μόνος τρόπος να βαδίζουμε προς τα εμπρός.
5: Να τέλος μην αφήνουμε ανθρώπους πίσω μας.
4: Κανείς δεν μένει πίσω, πρώτα απ' όλα γιατί μένει πίσω εν συνόλο η κοινωνία έτσι. Δεν είναι δυνατόν τώρα να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις, αυτή την εποχή πια, που νομίζω ότι η ανοιχτότητα και ο τρόπος που κοιτάμε έχει αλλάξει εν πολλής. Τουλάχιστον στην κοινωνική βάση. Όλα αυτά θα τα κάνουμε την Παρασκευή. Τώρα μέσα στις επόμενες ημέρες θα πούμε περισσότερες πληροφορίες. Τώρα θα θέσω εγώ τα κλασικά ερωτήματα προς την Ελευθερία Κουμάντου.
5: Άγινε Ελευθερία Κουμάντου, εντάξει, πάλι καλά.
4: Ναι, σου πω Κουμάντου.
5: Άγια, πάμε.
4: Ναι. Είπες πριν και είναι μόνο Τρίτη. Τι εννοούσες?
5: Τι εννοούσες?
4: Είπες τη διαδρομή. Και είναι μόνο
5: δεν είπα καν αυτό. Είπα. Χθες ζερνόμουν και ήταν μόλις Δευτέρα.
4: Αυτό
5: είπα.
4: Λοιπόν, μην νιώθετε μόνοι όλοι εσείς που σέρνεστε γιατί κάνετε τριήμερο με ένταση κλπ.
5: Εδώ σερνόμαστε και χωρίς να κάνουμε τριήμερο.
4: Βαρέθηκα να βλέπω. Εντάξει, χάρηκα για όλους τους υπόλοιπους. Όχι πάρα πολύ, τέλος πάντων. Ωραία τοπία θαλασσινά, ωραία τοπία ορεινά. Τι να ανεβάσω κι εγώ, τίποτα δεν ανέβασα γιατί. Το πιο πολύ που μπορούσα να ανεβάσω.
5: Δεν ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν ήσουν με το αυτοκίνητο.
4: Ήμασταν εμείς.
5: Πολύ ωραία, ναι. Πολύ ωραία, ξέρω εγώ, Πειραιώς χωρίς κίνηση.
4: Ναι, κάτι τέτοια, ναι. Το αστικό τοπίο διαφορετικά.
5: Το αστικό
4: η πόλη αλλιώς. Εντάξει, αυτό. Πάντου αρκετά με αυτή την αμπελοφιλοσοφία η πόλη αλλιώς. Εγώ θα ήθελα να ήμουν στην εξοχή όπως ακριβώς είναι.
5: Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Εντάξει.
4: Το λύσαμε αυτό.
5: Στο εύχομαι, στο επόμενο τρίμερο.
4: Πολλά, πάρα πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Πολλά πάρα πολλά αυτά που θέλουμε να θίξουμε με την Κουμάντου, γιατί έχουμε και αυτό τον επεκτατισμό, την υπερρεαλιστική τάση προς όλο το εύρος ενημέρωσης. Ωστόσο.
5: Εντάξει, δεν έχουμε τα περιθώρια τα χρονικά.
4: Δεν έχουμε τα χρονικά περιθώρια. Θα περιοριστούμε στα μείζωνα αυτής της ημέρας και των προηγούμενων ημερών, γιατί το ζήτημα με το οποίο ξεκινάμε, η γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, είναι μείζον διαχρονικά και όχι
5: δυστυχώς.
4: Μόνο, ναι, δυστυχώς και όχι μόνο σε αυτή τη χώρα, είναι μείζον σε όλο τον κόσμο. Κάτω η Πατριαρχία, το έχω ξαναπεί εδώ πέρα και εντάξει, κουμάντου, κάτω η Πατριαρχία.
5: Είπα εγώ το κύριο μου. Ποια είμαι εγώ που θα διαφωνήσω.
4: Είναι η Ντάβε Σπαθή του Αθήνα 984. Ελεονόρα Ορφανίδου.
5: Και Ελευθερία Κουμάντου, Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος είναι στις μουσικές επιλογές. Ο Σάββας Κόκκινος και η Λίλιαν Ξύλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ειρήνη Αρκουμάν είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100.
4: Και πες τα όλα τώρα, Κουμάντου.
5: Ναι.
4: Για το διαγωνισμό μας.
5: Α, σπεύστε. Ένα. 10 μυθιστορήματα. Το αφεντικό τρελάθηκε. 10 ελληνικά μυθιστορήματα.
4: Οπότε να είναι δύο οι λέξεις, παρακαλώ. Ελληνικό μυθιστόρημα.
5: Ωραία, εντάξει. Ελληνικό μυθιστόρημα.
4: Ωραία. Με ποιον τρόπο?
5: Τους γνωστούς τρόπους. Ντάμε σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Ονόματα επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και ελληνικό μυθιστόρημα. Αν σας βολεύει καλύτερα το Viber, 6948-984-984.
4: Διότι παρά τα όσα έχουν υποθεί ήδη το πρώτο δεκάλεπτο αυτής της εκπομπής, το καλοκαίρι είναι εδώ. Και καλοκαίρι, παραλία, σκιά, πλάτανος, χωρίς βιβλιαράκι δεν γίνεται. Παρατάμε τα κινητά και διαβάζουμε υπέροχα.
5: Ακόμα και
4: δεν
5: έχει παραλία. Μπαλκόνι, αυτό,
4: ναι,
5: κάτι δροσερό.
4: Ναι, και πλάτανος.
5: Ναι, όχι, όχι, λέω. Αυτό. Ναι, αυτό, ό,τι. Ό,τι
4: και πλάτανος στο μαγαζί στο κέντρο. Ακόμη και εκεί. Δεχόμαστε μόνο με βιβλία.
5: Μόνο.
4: Πάμε.

0: Λοιπόν, πρώτο θέμα σήμερα και πολύ πολύ μεγάλο θέμα για αυτή τη χώρα. Οι γυναικοκτονίες. Γυναικοκτονία λοιπόν στην Καλαμάτα. Μια 39χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε από τον 41 ετών σύζυγό της και η αστυνομία, μεταξύ άλλων, γιατί ομολόγησε ο δράστης, διερευνά τα αίτια.
1: Όχι από την αρχή.
0: Ναι. Πλέον τώρα έχει ομολογήσει. Διερευνά τα αίτια. Για ποιο λόγο τη δολοφόνησε. Πόσο να τρελαθώ με αυτό.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή. Μη εντάξει. Καθόλου εντάξει.
1: Μα προφανώς δεν είναι καθόλου εντάξει.
0: Σε λίγο θα φταίει. Νεκρή, τα έχουμε δει αυτά.
1: Καλά, εντάξει. Έκανε προσπάθεια ο άνθρωπος. Την έκανε την προσπάθειά του. Πήγε, έβαλε το μαχαίρι στο χέρι της. Είπε ότι ξύπνησε και την είδε από πάνω του με το μαχαίρι.
0: Και αμύνθηκε.
1: Και αμύνθηκε. Με 10 μαχαιριές. Και έχουν αρχίσει και βγαίνουν και διάφορες λεπτομέρειες τώρα ότι είχε και πολύ σοβαρά χτυπήματα στο πρόσωπο η γυναίκα.
0: Μα διερευνά τώρα η αστυνομία τα αίτια.
1: Αυτό είναι το copy-paste των δελτίων τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
0: Πάμε λοιπόν. Στην Ιωάννα Στεντούμη, δικηγόρος παραλιοπάγου, μια γυναίκα που υπό την επαγγελματική της ιδιότητα, αλλά σίγουρα και από την προσωπική της
1: φύση
0: και θέση, ασχολείται πάρα πολύ με το ζήτημα των γυναικοκτονιών στην Ελλάδα. Την έχουμε φιλοξενήσει και στο παρελθόν και δυστυχώς την έχουμε και το δυστυχώς σχετίζεται με τα αίτια για αυτή την γυναικοκτονία. Κυρία Στεντούμη, ήσασταν στην Καλαμάτα λίγο καιρό πριν και πάλι για γυναικοκτονίες.
1: Μιλώντας για όλα αυτά τα θέματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
2: Πράγματι, εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Πράγματι, ήμουν στην Καλαμάτα πριν, πραγματικά το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Και είναι πολύ σοκαριστικό γιατί η συζήτηση είχε να κάνει με έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία και τις συνέπειες του γυναικοκτονικού νόμου Τσιάρα. Αυτός ο νόμος θα μείνει στην ιστορία, δηλαδή αν ήθελε ο συγκεκριμένος πολιτικός να μείνει στην ιστορία, μπορεί να μείνει στην ιστορία ως ο πολιτικός που έφερε ένα νόμο που εγκλώβησε διαπαντός τα θύματα βίας που έχουν παιδιά με τον κακοποιητή τους στο σπίτι να μην τολμάνε να φύγουν. Συζητούσαμε ακριβώς αυτό. Ήταν μια πρωτοβουλία από μια φεμινιστική κίνηση της Καλαμάτας η οποία είχε ανοίξει το θέμα.
0: Αναφέρεστε στις συνεπιμέλειες και λοιπά, έτσι.
2: Ναι,
1: ναι, και στους όρους που καθορίζουν τις επισκέψεις, το πόσο μακριά μπορεί να φύγεις.
2: Δεν υπάρχουν όροι. Μην σας ταλαιπωρούμε. Μην σας ταλαιπωρώ με αυτά. Η ελληνική δικαιοσύνη στην τεράστια πλειοψηφία δεν ταλαιπωρεί τους πατεράδες. Δεν υπάρχουν όροι. Δεν υπάρχουν όροι. Με εξαίρεση φωτισμένους και φωτισμένες πραγματικά δικαστές που πραγματικά θα δώσουν σημασία και βαρύτητα στις καταγγελίες της γυναίκας, η πλειοψηφία των περιπτώσεων που βλέπουμε, που βλέπω εγώ τουλάχιστον, αφορά περιπτώσεις που ενώ υπάρχουν επικλήσεις για άσκηση βίας, είτε σωματικής, είτε ψυχολογικής και ελεκτικής, το οποίο για κάποιο λόγο απαξιώνεται, αλλά είναι και αυτό πολύ σοβαρό. Δηλαδή,
0: κάποιο
2: θα πει: θα σε σκοτώσω. Και δεν θα τις απάθεις και θα είσαι νούμερο τάδε και θα γίνεις σαν την Καρυφαλιά και θα γίνεις σαν την Καρολάιν. Πώς μπορείς να γνωρίζεις
1: ότι δεν θα γίνει.
2: Γιατί η συγκεκριμένη γυναίκα αρχίζουν και βγαίνουν μαρτυρίες από ό,τι και εγώ διαβάζω, γιατί οικογραφία δεν έχω φυσικά στα χέρια μου, ότι πράγματι φοβόταν για την ίδια ότι είχε δεχτεί απειλές κτλ. Και όταν ξέρεις ότι ένας άνθρωπος είναι κακοποιητικός απέναντί σου, φοβάσαι και τρέμεις την ώρα που δεν θα είσαι στο σπίτι και θα μείνουν δύο παιδιά μόνα τους. Δεν μπαίνουν λοιπόν όροι στην επικοινωνία. Γιατί για να βάλει το κράτος όρους στην επικοινωνία πρέπει να έχει αποφασίσει πού θα δίνει τα κονδύλια. Πρέπει να έχει αποφασίσει ότι θα είναι κράτος πρόνοιας. Ένα κράτος το οποίο δεν θα πληρώνει για να έχουμε, ας πούμε, στρατηγικούς συμμάχους στο Ισραήλ και να αγοράζουμε οπλικά συστήματα και συστήματα παρακολούθησης, αλλά και συγγνώμη για τον Ντόναλ, είμαι πραγματικά εξοργισμένη, αλλά θα πληρώνει για να έχουμε κοινωνικές λειτουργούς, για να έχουμε οικογενειακά δικαστήρια, για να συνεπικορούνται οι δικαστές σε αυτό που κάνουν, γιατί είναι δύσκολο και είναι πάρα πολλά τα αντικείμενα του δικαίου.
0: Και για να προστατεύονται επί της ουσίας οι γυναίκες που προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για να καταγγείλουν τον κακοποιητή τους πριν γίνει δολοφόνος τους.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, να σας πω κάτι, ποια είναι η όρη της επικοινωνίας. Τι επικοινωνία θα βάλει, που βγαίνουν αποφάσεις που λένε μη προσέγγιση εκτός από όταν θα παραδίδει το και θα παραλαμβάνει το παιδί. Γιατί αυτός που τη χτυπούσε μπροστά στο παιδί μέσα στο γάμο θα σεβαστεί να μην τη χτυπήσει όταν το παραλάβει. Πόσα περιστατικά γίνονται ακριβώς την ώρα παράδοση παραλαβής των παιδιών. Και έχουμε αποφάσεις περιοριστικών μέτρων μη προσέγγισης με εξαίρεση αυτό. Ή και καθόλου μη προσέγγιση, γιατί πώς θα συνονούνται για τα παιδιά. Αυτό είναι το καθεστώς που έχει έρθει με τον νόμο Τσιάρα, αλλά και με την όλη αντίληψη που έχει δημιουργηθεί Και μέσα από σύγχρονες δημοσιογράφους, εκπομπές για παράδειγμα, που αναφέρουν, που φέρνουν μόνο πατεράδες να μιλάνε για το πώς.
0: Ναι, οργανώσεις, οργανώσεις πατεράδων που.
1: Ναι, εντάξει, έχουν βρει και συναδέλφους
0: που μιλούν για συνόλο αδικία εις βάρος τους.
2: Ναι, μα ήδη από χθες εγώ έβλεπα, δεν θυμάμαι τώρα το site, νομίζω ότι είναι ο Ζουλού, δεν είμαι και σίγουρη, που ανέφερε ότι ο πατέρας παρακολουθούσε ήδη και ότι είναι και ένας πάρα πολύ καλός πατέρας για τα παιδιά. Δηλαδή, εγώ δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει κάποια δικαιολογία, το δικαιολογούμε, ας πούμε, στο δημοσιολόγο τόσο εύκολο πια, ότι, και, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει κυριολικά σφάξει τη γυναίκα του εκεί ακριβώς που κοιμούνται τα παιδιά, και αν κοιμούνταν τα παιδιά. Γιατί με τις φωνές που ακούμε ότι ακούγονταν, εγώ δεν θεωρώ.
1: Το πιο πιθανό είναι ότι θα έχουν ξυπνήσει τα παιδιά. Θα έχουν ξυπνήσει.
2: Προφανώς. Και για να δουν τη μάνα τους, να δουν αυτή την εικόνα. Αλλά ήταν καλός, γιατί τα πήγαινε σχολείο, ας πούμε, και την εκβίαζε, μη φύγεις, γιατί θα σου τα πάρω. Οπότε μια χαρά. Ο νόμος αυτός τίποτα δεν βοήθησε. Όχι απλά δεν βοήθησε.
1: Ναι, στέρισε τη μητέρα τα παιδιά τους, όμως τόσο καλός πατέρας.
2: Ναι. Αυτό συζητάμε για τα αυτονόητα. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει κάποιο σύστημα ούτε παιδικής προστασίας ούτε των θυμάτων, τι είναι το πιο εύκολο, τι κάνει δηλαδή η πολιτεία, που το έχουμε ξανασυζητήσει επανειλημμένα στο παρελθόν. Τι κάνει η πολιτεία σταθερά, δίνει χρήματα για να αυξήσει τις ποινές, που αυτό δεν θα βοηθήσει κάπου. Η ποινικοποίηση δεν θα βοηθήσει κάπου, δεν βοηθάει. Το δοκιμάζουν και δεν βοηθάει και το γνωρίζουν. Αυτό δεν θα βοηθήσει κάπου. Η ποινικοποίηση δεν θα βοηθήσει κάπου, δεν βοηθάει. Το δοκιμάζουν και δεν βοηθάει και το γνωρίζουν.

0: να συνδράμει και να βλέπει και τι γίνεται και αν ασκείται βία στα παιδιά και με ποιο τρόπο ασκείται βία στα παιδιά. Πώς γίνονται λοιπόν οι επικοινωνίες, πώς ασκούνται οι επικοινωνίες, που πηγαίνουμε και αναφέρουμε τους ισχυρισμούς της μητέρας για άσκηση βίας και ακούμε ότι άτα λες αυτά για θες να τον αποξενώσεις. Ξαφνικά έχουν γίνει τα τελευταία 5 χρόνια όλες οι μητέρες αποξενώτριες. Δεν τολμάμε με το παραμικρό, δεν τολμάς να γράψεις κάτι. Η αντίθετη αίτηση αμέσως θέλει να με αποξενώσει από τα παιδιά. Είναι τόσο εύκολη γονεϊκότητα να μας πούνε αν είναι η Σύλλογη Πατεράδων και ο Υπουργός που το ψήφισε και η κυβέρνηση ολόκληρη που το ψήφισε. Είναι τόσο εύκολη γονεϊκότητα στην Ελλάδα. Έχουμε κάποια επιδόματα παραπάνω να ξέρουμε, ρε παιδιά, να γίνω κι εγώ μονογονέας. Να προωθούμε τη μονογονεϊκότητα, ας πούμε, στην ελληνική κοινωνία. Να μας πούνε ποιο ακριβώς είναι το όφελος μιας μητέρας να καταγγέλει ψευδός ότι κακοποιείται. Και πού είναι και τα στατιστικά, να μας πούνε και τα στατιστικά με τα οποία ψήφισε, να μας πούνε κάποια έρευνα. Γιατί όλες οι έρευνες δηλώνουν το αντίθετο. Το κοινωνικό φαινόμενο που υπάρχει στη χώρα είναι η ενδοοικογενειακή βία. Είναι ενδεμικό φαινόμενο. Έχουν σειρά ερευνών και μελετών και για τη χώρα για τα ποσοστά της ενδοοικογενειακής.
1: Κύριε Στεντούμη, να σας διακόψω μόνο για να σας ρωτήσω αν όλα αυτά τα μέτρα που κατά καιρούς και εμείς εδώ και εσείς μαζί μας και εσείς και περισσότερο και σε άλλα φόρα έχετε δει, έχετε σχολιάσει, έχετε κρίνει. Όλα αυτά τα μέτρα είναι τόσο ατελέσφορα. Δεν βλέπουμε ούτε να μειώνεται ο αριθμός, ούτε να μειώνεται η ένταση της βίας, ούτε να μειώνονται τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, αυτά καθ' αυτά.
2: Σε αντίθεση, έχουν αυξηθεί οι γυναίκες που έχουν βάλει panic button στο κινητό τους, ασχέτως της βοήθειας ή μη, τέλος πάντων, που μπορεί να προσφέρει το
1: κουμπί, τέλος πάντων, νέα μέτρα.
2: Αλλά υποτίθεται ότι βλέπουμε συνεχώς να αυξάνονται οι αριθμοί.
1: Είναι τελέσφορα. Τι συμβαίνει?
0: Συνεχώς θα αυξάνονται οι αριθμοί. Γιατί αυτά τα μέτρα ακριβώς δεν μπορούν να φέρουν. Δηλαδή, μια κοινωνική αλλαγή, μια αλλαγή στην κοινωνική αντίληψη, μια αντιμετώπιση κοινωνικών φαινομένων, που και η κλιματικότητα είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, έτσι, δεν θα καταργηθεί επειδή αυξάνουμε τις πυλές. Λειτουργεί αντίθετα. Έχουμε ένα κράτος εχθρικός ασφαλείας συνολικά, σε όλα τα επίπεδα. Δεν υπάρχει συνδρομή του κράτους, δεν υπάρχει κράτος πρόνοιας. Επομένως, ούτως ή άλλως η βία έχει ανθίσει σε όλα τα επίπεδα. Και έχει ανθίσει και στα ενδοοικογενειακή. Ούτως ή άλλως το ότι η χώρα μας είναι τελευταία στο δείχνει ισότητας της Ευρώπης, το γνωρίζουμε. Το αποτυπώνουν οι έρευνες. Ότι οι γυναίκες σε ένα ποσοστό πάνω από 80-85% υποχρεώνονται να αφήσουν τη δουλειά τους προκειμένου να φροντίσουν κάποιο άτομο στο σπίτι, είτε παιδί είτε υπερήλικα, είναι επίσης δεδομένο. Το ότι είμαστε υποαμοιβόμενες, ότι οι γυναίκες είναι υποαμοιβόμενες, ότι έχουν συνήθως μια απασχόληση σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά από ότι οι άντρες. Είναι δεδομένο το ότι παρενοχλούνται στους χώρους εργασίας ένα ποσοστό πάνω από 20%. Είναι δεδομένο. Είναι από έρευνες που γίνονται και τη χρηματοδοτεί το ίδιο το κράτος. Ότι τα παιδιά κακοποιούνται το πάνω από το 20% είναι από τις έρευνες που ενσωματώνει το ίδιο το κράτος στις μελέτες του για την πάταξη, ας πούμε, της παιδικής κακοποίησης. Αλλά όταν αυτό είναι με τους ζωθούς έργα, δεν μετουσιώνονται. Η αύξηση των ποινών δεν ωφελεί κάπου. Από μόνο του. Όταν δεν υπάρχει τίποτε άλλο, δεν γίνονται
2: όλο
0: δεν
2: το
0: μέτρα στα σχολεία. Δεν υπάρχουν μέτρα στα σχολεία. Δεν γίνεται σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Δεν υπάρχουν μέτρα κοινωνικής προστασίας. Δεν δίνονται να δοθεί κάποιο επίδομα. Ένα σπίτι σε μια γυναίκα που θα φύγει, πού θα πάει? Αν υποθέσουμε ότι αυτή η γυναίκα θέλει να φύγει, πού θα πήγαινε και με τι βοήθεια θα πήγε και σε τι σπίτι θα έμενε? Που βγαίνουν διατροφές με το κόστος ζωής του τώρα για ένα μέσο παιδί, ας πούμε, είναι η διατροφή είναι 300 ευρώ. Πού θα ζήσει μια γυναίκα μετά? Τι θα νοικιάσει ακριβώς? Αν υποθέσουμε ότι φτάνει δικαστικά και διεκδικεί έχει μια διατροφή από τον πατέρα, πώς θα ζήσει με αυτά τα χρήματα?
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε
1: που ήρθατε μαζί μας σε αυτές τις σκέψεις και τις θέσεις σας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοινούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεταξύ των προτινόμενων αλλαγών, η αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών και η σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογράφος Νάνσος Αθανασίου, σε ηλικία 75 ετών. Στο 5% ανήλθε ο πληθωρισμός στη χώρα το Μάιο, από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Ραγδαίες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές, μεταξύ τους η Έφη Αχτσιόγλου, που παραδίδει την έδρα της, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν παραιτείται από την ενεργό πολιτική. Η αποχώρηση των 7 βουλευτών και η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα, το αιχμηρό σχόλιο της Νέας Αριστεράς. Νέα παρέμβαση του ιδρυτή της Ιντελέξ, που εμπορεύεται το Predator, Tal Dillian, και την υπόθεση των υποκλοπών. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό του, σημειώνει στην εφημερίδα των συντακτών, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την εμπλοκή του σε αδικήματα. Βατά χαρακτηρίζονται τα θέματα των μαθηματικών, στα οποία διαγωνίστηκαν υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σχόλια και απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας athina984.gr από τους καθηγητές των φροντιστηρίων που καμίσας. Συνεχίζει το Ισραήλ να χτυπά το Λίβανο παρά τη ματέωση μιας μεγάλης επίθεσης στη Βηρυτό κατόπιν παρέμβασης Τραμπ. Στους 8 οι νεκροί των τελευταίων ώρων. Παρατείνεται ως τις 5 Ιουνίου η προθεσμή υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Αγίο Ανδρέα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, ανεμινότητα από το απόγευμα ως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στη Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στις Ελευθερία Κουμάντου και Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 35 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμε Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου. Και ελληνικό μυθιστόρημα.
1: Είναι οι λέξεις, είναι η φράση κλειδί για να λάβετε μέρος στη σημερινή κλήρωση. Σήμερα λοιπόν χαρίζουμε εν όψη της καλοκαιρινής περίοδου που ξεκινά. Θα πάμε σε ζών με την Κουμάντου. 10 ελληνικά μυθιστορήματα, πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα, για να διαβάσετε στην παραλία, στο βουνό.
0: Ελπίζουμε να ετοιμάζεστε για διακοπές, σιγά να προγραμματίζετε τις διακοπές, οπότε
1: και τέλος
0: πάντων, να σας ενδράμουμε λίγο.
1: Και επειδή ξέρουμε και τα ποσοστά του πόσοι θα πάτε διακοπές, not πολύ.
0: Γι' αυτό το πρόγραμμα να σου πω και στο μπαλκόνι καλά είναι.
1: Μπαλκόνι, παραλία κοντινή στην Αθήνα.
0: Ό,τι τέλος πάντων.
1: Ό,τι. Ό,τι μπορέσουμε θα κάνουμε Κουμάντου.
0: Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Ονοματεπώνυμο τηλέφωνο επικοινωνίας. Ελληνικό μυθιστόρημα λοιπόν, η φράση κλειδί. Τα ίδια στοιχεία και στο Viber στο 6948-984-984.
1: Και προφανώς ηρωνευόμουν όταν έλεγα ότι θα πάμε σεζόν με την Κουμάντου. Όχι γιατί έχει κάτι σεζόν. Και όχι ότι αυτό. Αλλά η ελληνική σεζόν έχει κάτι. Δηλαδή, έχει τροχόσπιτα, κοντέινερ.
0: Δεν έχει ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης.
1: Ναι, not. Not. Από ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, not. Από μισθούς καλούς που να ανταποκρίνονται σε αυτό που κάνουν οι άνθρωποι που πηγαίνουν σε ζών. Oh. Not. Τι έχει, yes.
0: Κοίταξε, εγώ επειδή τη σχέση με την Κρήτη την ξέρεις.
1: Κέρδη για, για τους ιδιοκτήτες.
0: Μόνο.
1: Yes.
0: Μόνο.
1: Αυτά.
0: Και ξέρω αρκετό κόσμο που δουλεύει κυρίως στην εστίαση αλλά και στον τουρισμό. Λοιπόν, είναι τουλάχιστον εξαήμερη η απασχόληση. Και σε ό,τι έχει να κάνει με εστίαση ή τουρισμό, με διαμονές και τέτοια, ένα περιστατικό που έμαθα πέρυσι ήταν νότος της Κρήτης, άρα ακόμα πιο υψηλές θερμοκρασίες. Τροχόσπιτο.
1: Ναι.
0: Χωρίς air conditioning.
1: Κλιματιστικό νότ.
0: Κλιματιστικό νότ. Ένας ανεμιστήρας μικρός.
1: Wow.
0: Δεν είχε ρεύμα. Θα έπρεπε να φορτίζει την ημέρα για να κρατήσει ρεύμα για να παίξει και μετά δεν θα είχαν οι άνθρωποι να βάλουν έξω το.
1: Δηλαδή ήταν ένα τροχόσπιτο χωρίς ρεύμα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Κύριε Χότζογλου, δεν ξέρω αν αυτή είναι η χειρότερη εκδοχή. Νότ, νομίζω.
0: Μπορεί να πάω και χειρότερη.
1: Ο κύριος Χότζογλου είναι μαζί μας.
0: Ο πρόεδρος της
1: Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και στον Τουρισμό. Ξεκινάει η σεζόν. Αρχίζουν ήδη οι διαμαρτυρίες. Δεν βρίσκουμε προσωπικό. Και εμείς.
0: Πώς να βρούμε αυτές τις συνθήκες.
1: Και εμείς απαντάμε. Γιατί να βρει προσωπικό μια επιχείρηση που δεν προσφέρει καμία συνθήκη. Δεν λέω για καμιά καλή συνθήκη, καμία συνθήκη. Δεν υπάρχει συνθήκη. Δηλαδή, αν είσαι ένα τροχόσπιτο χωρίς ρεύμα και απλά κοιμάσαι, μόνο αυτό.
0: Προσπαθείς να κοιμηθείς
1: γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη στο νότο της Κρήτης, δεν σου προσφέρει τίποτα. Δεν θα συζητήσουμε για τους μισθούς, θα μας τα πείτε εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν θα υπήρχε καλύτερος τρόπος να περιγράψουμε τόσο τις συνθήκες διαβίωσης, κυρίως όμως τις συνθήκες εργασίας. Πλέον τα πράγματα έχουν γίνει απάνθρωπα. Ποια ψηφιακή κάρτα εργασίας, ποια επιθεώρηση εργασίας, δεν τους τρομάζει τίποτα, δεν κάνουν πίσω και τίποτα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 7ήμερη απασχόληση, 13, 14, 15 ώρες την ημέρα και όταν γυρνάς αυτό το κατάλημα να είναι κλειστό. Να είναι, καταλαβαίνετε τι εννοώ, να είναι το κοντέινερ που περιγράψατε, τα οποία ξανά έκαναν την εμφάνισή τους σε Μύκονο, Σαντορίνη, είναι αποτέλεσμα του υπερτουρισμού αυτό, είναι αποτέλεσμα του Airbnb. Εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί. Εμένα με απασχολεί το γεγονός ότι πάμε πάλι σαν σαρδέλες στα κονσερβοκούτια να στιβαζόμαστε με εξαντλητική ζέστη, χωρίς να έχει καμία προδιαγραφή. Όσο αφορά τώρα τους μισθούς, παρόλο που έχουν υπογραφεί οι κλαδικές λογικές συμβάσεις εργασίας και έχουμε μια ανανέωση και μια αύξηση τα 4 τελευταία χρόνια περί του 20%, διαπιστώνεται, όπως και διαπιστώνουμε και εμείς πρώτοι, ότι τα λεφτά δεν φτάνουν, δεν είναι αξιοπρεπή μισθή αυτή. Ο μέσος μισθός αυτή τη στιγμή στον κλάδο είναι από 1.300 έως 1.500 ευρώ. Αν είσαι εποχικός, θα πρέπει με αυτά τα 1.500 ευρώ να τα πολλαπλασιάσεις με 6 στην καλύτερη περίπτωση για να βγάλεις το ετήσιο εισόδημά σου. Και περιμένεις μετά ένα πενιχρό επίδομα ανεργίας που διαρκεί μόλις 3 μήνες.
0: Και δεν μπαίνει και αμέσως, δηλαδή δεν τελειώνεις τη δουλειά και τον επόμενο μήνα μπαίνεις. Έχει μια διαδικασία και αυτό.
2: Εδώ περιμέναμε φέτος. Γελάω τώρα, αλλά εντάξει, μόνο για γίνα δεν είναι.
0: Επειδή τα ξέρω.
2: Γελάω με το θράσος τους, γελάω με αυτήν την... με τη διοικήτρια, ας την πω διοικήτρια της ΔΥΠΑ, που προσπαθούσε να μας πείσει ότι έχουν λάβει όλοι οι δικαιούχοι τις προπληρωμένες κάρτες. Γιατί ξέρετε, εμείς τώρα είμαστε φοροφυγάδες και πρέπει να είμαστε με προπληρωμένη κάρτα το επίδομα ενεργείας. Και προσπαθούσε να μας πείσει Μάρτιο μήνα ότι είχαν παραλάβει όλες τις κάρτες. Και τελικά αποδείχθηκε ότι πάνω από 50.000 εργαζόμενοι δεν είχαν πάρει τις προπληρωμένες κάρτες ακόμα. Μάρτιο μήνα. Όλα αυτά μαζί με την καταστρατήγηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, και προσέξτε, θα σας δώσω και ένα τριτάκι των εργοδοτών, γιατί ακούμε ότι υπάρχει καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στον κλάδο. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν ακούμε?
0: Ναι, αυτό λέμε, και ότι αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στον περιορισμό των παρανομιών και στην πληρωμή των υπεροριών και όλα αυτά.
2: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό. Και θα τους εξηγήσω γιατί. Γιατί αν ένας ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή εστιατορίου δεν έχει κύριο κωδικό δραστηριότητας στο ξενοδοχείο ή το εστιατόριο, αλλά έχει μια κατασκευαστική εταιρεία, μια γεωργική εταιρεία, μια χωματουργική εταιρεία, και έχει δηλώσει στο ξενοδοχείο ότι το εστιατόριο υποκατάστημα, εξαιρείται από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας.
0: Να, μάλιστα.
2: Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το 40% των ξενοδοχειακών μονάδων να μην εφαρμόζουν το σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας. Και βγαίνει η κυρία Κεραμέως και πανηγυρίζει, λέει, γιατί άλλοι 500.000 θα μπουν στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Για τα πανηγυριά είμαστε πρώτοι, όλοι μας, σαν λαός γενικώς. Mm-hmm. Εδώ τι γίνεται τώρα, επί του πρακτέου? Γι' αυτό, για όλους αυτούς τους λόγους που προείπα, εμείς 24 έκτου απεργούμε. Είναι πανελλαδική απεργία του κλάδου του τουρισμού και του επισκεπτισμού. Θα συγκεντρωθούμε έξω από λιμάνια, αεροδρόμια, αρχαιολογικούς χώρους, σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς. Θα μοιράζουμε φυλάδιο μεταφρασμένο στα αγγλικά στους τουρίστες, να τους ενημερώνουμε για το τι βιώνουμε εμείς και όσων είναι ακόμη στη χώρα μας, αλλά κυρίως όταν φεύγουν από τη χώρα μας. Γιατί δεν πάει άλλο, πρέπει να ακουστεί η φωνή μας, πρέπει να ακουστούν τα αιτήματά μας.
1: Κύριε Χότζογλου, λέτε κάτι, διαβάζω κάτι πάρα πολύ σοβαρό, ότι οι εργαζόμενοι του κλάδου μεταναστεύουν μαζικά σε Κροατία, Ισπανία και Μάλτα.
2: Μάλιστα.
1: Για να δουλέψουν εκεί.
0: Για σεζόν.
1: Σεζόν, ναι, λόγω καλύτερων συνθήκων.
2: Ναι, πολύ καλύτερες συνθήκες. Εκεί τηρείται απαραίτητα το πεντήμερο οκτάωρο. Στην Ισπανία εφαρμόζεται πιλωτικά στον κλάδο φέτος το 7,5ωρο. Η μισθή είναι κατά 25% πιο πάνω σε σχέση με την Ελλάδα. Οι συνθήκες διαβίωσης είναι εξαιρετικές. Και το άσχημο είναι ότι πολλοί από αυτούς που φεύγουν για σεζόν δεν ξαναγυρνάνε πίσω ούτε το χειμώνα. Γιατί εκεί υπάρχει ένα άλλο καθεστώς, ξέρετε. Μπορείς να δουλέψεις το χειμώνα, δεν είναι όπως στην Ελλάδα. Mm-hmm. Που αν δουλέψεις, χάνεις το επίδομα ενεργείας και λες εντάξει, να το χάσω το επίδομα ενεργείας αφού θα έχω μισθό. Αλλά χάνεις και το δικαίωμα της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης το καλοκαίρι.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί ή δουλεύεις ή παίρνεις το 80% σαν επιχορήγηση του κλαδικού μισθού, όχι του κατωτατού. Και δεν φορολογείται, γιατί εδώ έχουμε φέτος και το εξής φαινόμενο, να χάνουμε και τις αυξήσεις που πήραμε από τις συμβάσεις, αλλά να μας παίρνουν και ένα μήνα από τους τρεις από το Ταμείο Ανεργίας. Γιατί το Ταμείο Ανεργίας στην Ελλάδα είναι συνυφασμένο με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Όποτε αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, αυξάνεται και το Ταμείο Ανεργίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να περάσουμε το αφορολόγητο των 10.000 ευρώ. Οι μέσες αιτήσιες αποδοχές είναι 10.900 ευρώ στον κλάδο. Και έρχεται η εφορία και μας φέρνει λεφτά πίσω.
1: Ούτε το γεγονός της μαζικής μετανάστευσης αλλάζει την εργασιακή, το είδος της εργασιακής σχέσης, αυτή την, που είναι τελείως ανισοβαρής, έτσι. Θέλω να πω ότι οι εργαζόμενοι ζουν υπό άθλιες συνθήκες, έχουν πολύ κακούς μισθούς, δυσκολεύονται πάρα πολύ να ανταπεξέλθουν σε εργασίες 7 ημερών. Λέμε συνήθως ότι η αγορά είναι ρυθμιστής, ότι όταν υπάρχει ανταγωνισμός αυτό αλλάζει. Τι πάει στραβά?
2: Πλέον, επειδή με έχει απασχολήσει πάρα πολύ, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι τους μεν εργοδότες δεν τους ενδιαφέρει. Αυτή είναι η κουλτούρα του επιχειρήν στη χώρα μας και στον κλάδο μας. Γιατί φύγαν οι παλιοί ξενοδόχοι και ή πήγαν οι επιχειρήσεις σε πολυεθνικές ή πήγαν στους γόνους. Δεν τους ενδιαφέρει πλέον. Τους ενδιαφέρει μόνο το ταμείο στο τέλος τη σεζόν, πόσα λεφτά βγάλανε. Και μέχρι εκεί δεν τους ενδιαφέρει η ποιότητα, δεν τους ενδιαφέρει ο εργαζόμενός τους αν είναι εντάξει, ευχαριστημένος. Δεν πάει το μυαλό του το τι.
0: Εντάξει, η ποιότητα, δεν τους ενδιαφέρει ο κόσμος που θα πάει να φάει εκεί, να μείνει εκεί, να πάει και την επόμενη χρονιά.
2: Όχι, δεν τους ενδιαφέρει πλέον, όχι. Όχι, όταν βλέπετε έναν ξενοδόχο να ανοίγει το εστιατόριό του με ένα σερβιτόρο, δεν τον ενδιαφέρει αν ο πελάτης θα σηκώσει 70 φορές το χέρι του για να πει μια κοκακόλα. Συγγνώμη, δεν τον ενδιαφέρει. Δεν τον ενδιαφέρει αν η καμαριέρα περνάει κάθε δεύτερη ή τρίτη μέρα από το δωμάτιο και ο άλλος πληρώνει 400 και 500 ευρώ τη διανυκτέρευση. Φυσικά δεν τον ενδιαφέρει. Και από την άλλη, έχουμε μια πολιτεία η οποία, δεν ξέρω, επιτελικό κράτος να το πω, όπως θέλετε το πείτε το, που λειτουργεί βάσει σχεδίου. Σου λέει, δεν με ενδιαφέρει και εμένα ο Έλληνας εργαζόμενος, και δεν το λέω με καμία ρατσιστική διάθεση προς Θεού. Θα δουλεύουμε σαν τουριστική χώρα 5-6 μήνες, θα έρχονται από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου να δουλεύουν στην Ελλάδα και εντάξει τον Οκτώβριο θα φεύγουν να πηγαίνουν στις πατρίδες τους, ούτε επιδόματα να πληρώνω, ούτε τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ανησυχία μας αυτή είναι ότι ο κλάδος σιγά σιγά φθήνει, σβήνει, δεν παρέχουμε καλές υπηρεσίες, χαλάμε το καλό brand name της χώρας στο εξωτερικό και έχουμε πολιτεία και εργοδοσία να σφυρίζουν αδιάφορα.
1: Την ίδια περίοδο που διατηνόμαστε και ισχύει ότι ο τουρισμός είναι σε άνθηση, ότι έχουμε...
0: Ότι είναι βαριά βιομηχανία της χώρας.
1: Ότι έχουμε ρεκόρ επισκέψεων κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο δηλαδή η κλιμάκωση είναι μπροστά όσον αφορά τον κόσμο που έρχεται και υποτίθεται ότι αυτό που λέει η Ελευθερία, πως ο τουρισμός είναι η βαριά μας βιομηχανία την οποία βλέπουμε το βάθη του χρόνου.
2: Υποτίθεται. Καταρχήν, εγώ δεν συμφωνώ με τον όρο βαριά βιομηχανία για τον κλάδο. Γιατί μια βαριά βιομηχανία δεν επηρεάζεται από γεωπολιτικές καταστάσεις, από καιρικές συνθήκες ή από πανδημίες. Ο τουρισμός πάνω απ' όλα είναι παροχή υπηρεσιών, είναι DNA φιλοξενίας. Αλλά ας το αδεχτούμε χάρη της συζήτησης. Πώς προσέχεις τη βαριά σου βιομηχανία, πώς την προφυλάσσεις, πώς την αναπτύσσεις? Με το να αφήνεις ανεξέλεκτο το Airbnb, να κλείνουν οι πιλωτές και τα κοτέτσια με σουσανές και να γίνονται Airbnb. Με το να αφήνεις αυτή την ασυδοσία και να καταργήσεις κάθε ελεκτικό μηχανισμό που θα διαφυλάσσει τα συμφωνηθέντα και τα υπογραφέντα. Με το να μην σε ενδιαφέρει το εργατικό δυναμικό της χώρας παρά μόνο να λες μπαρόλες στα κανάλια και να λες ότι μείωσε την ανεργία. Εδώ, κοιτάξτε, υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση και δεν ασχολείται κανείς με αυτό. Έχουμε καταγεγραμμένη ανεργία 8%. Και έχουμε μόνο στον κλάδο το δικό μας 80.000 καινές θέσεις εργασίας. Και δεν ασχολείται ο Υπουργός Εργασίας ή η Συμβουλή του. Γιατί συμβαίνει αυτό, ρε παιδί μου? Γιατί ενώ έχω ανέργους δεν μπορώ να τους απορροφήσω? Τι φταίει? Ασχολείται. Παρά μόνο μας δεν είναι μετακλήσεις. Θα φέρουμε ανθρώπους από τις Φιλιππίνες, από τον Μπαγκλαντές, από το Πακιστάν, από το Αφγανιστάν. Καλώς να ορίσουν. Καλώς να ορίσουν. Εμείς συνεργαζόμαστε με μετανάστες στα ξενοδοχεία χρόνια. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εμάς το πρόβλημά μας είναι ότι δεν παίρνει κανείς στα σοβαρά το τι πάμε να κάνουμε, το τι έγκλημα πάμε να κάνουμε.
0: Εντάξει, φαντάζομαι γίνονται αυτές οι συμφωνίες γιατί είναι πολύ χαμηλότερα τα μεροκάματα που δίνουν.
2: Μα ο νόμος λέει ότι όταν έρχεσαι μετακλητός και υπάρχει κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, οφείλει να συμπληρώνουμε την κλαδική. Ακριβώς.
1: Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν ισχύει, λέτε, στην πραγματικότητα.
2: Όχι, βέβαια, τι να ισχύει.
1: Και επίσης είναι πιο ευάλωτοι οι άνθρωποι όταν έρχονται από το εξωτερικό στις κακές συνθήκες διαμονής και διαβίωσης.
2: Εντάξει, τι περιμένουμε τώρα από έναν άνθρωπο που θα έρθει από τις Φιλιππίνες να ξέρει τα δικαιώματά του στην Ελλάδα? Εδώ δεν ξέρει να πει καλημέρα, καλά-καλά.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Δυστυχώς, αυτή είναι η κατάσταση.
1: Πολύ σας ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζόγλου. Να είστε καλά.
2: Εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά.

0: Έχεις να μου πεις κάτι κουμάντου?
1: Έχω να σου πω θα πρέπει να μου πεις 10 αριθμούς από το 1 στο 82.
0: Εντάξει, ευχάριστα να έχεις να μου πεις.
1: Ναι.
0: Θα ξεκινήσω.
1: Για ξεκινά να δούμε.
0: Λοιπόν, από το 1 έως το 80 μου είπες.
1: 82.
0: Από το 1 έως το 82. Θα ξεκινήσω με το 1.
1: Α.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, είναι η Δήμητρα από
0: αριθμό... είναι γρήγορη κουμάντου. Δεν είσαι και εμένα.
1: Λοιπόν, η πιο γρήγορη ήταν η Δήμητρα από αριθμό Σελίγης 74.
0: Το 10.
1: Η Εύη από αριθμό Σελίγης 00.
0: Το 11.
1: Ο Αλέξανδρος που αριθμός του λήγει σε 96.
0: Το 22.
1: Είναι η Ντανιέλα που αριθμός... Τι ωραίο όνομα, Ντανιέλα. Που αριθμός της λήγει σε 01. Το 22 είπες,
0: Το 30.
1: Είναι ο Λεωνίδας που αριθμός του λήγει σε 10.
0: Το 39.
1: Ο Γιώργος που αριθμός του λήγει σε 22.
0: Το 80.
1: Ναι, εντάξει, περίμενε τώρα. Τώρα περιμένεις. Το 80 είναι ο Γιώργος που αριθμός του λήγει σε 40.
0: Το 79.
1: Ο Ζαφύρης που αριθμός του λήγει σε 01.
0: Και το 61. Είπα 10.
1: Όχι, περίμενε να βρούμε το 61. Το 61 είναι η Βασιλική που αριθμός του λήγει σε 2-0. Νομίζω θέλω άλλο ένα, κάτσε να τα μετρήσω.
0: Για μέτρα.
1: 1, 2, 3. Ναι, θέλω άλλο ένα.
0: Και το 82.
1: Α, το τελευταίο.
0: Ναι, το τελευταίο.
1: Εντάξει, η Ελένη που αριθμός σας λήγησε 01.
0: Την κάναμε και την κλήρωση.
1: Την κάναμε την κλήρωση. Όσοι ακούτε έτσι κι αλλιώς, από εδώ θα έρθετε να τα πάρετε, από τον Αθήνα 984. Έτσι κι αλλιώς όμως θα σας σταλεί και το σχετικό μήνυμα.

0: Δάμε σπαθή τέλος για σήμερα. Στο μικρόφωνο το Αθήνα 984, την ώρα που πέρασε, ήταν η Ελεονόρα Ορφανίδου
1: και η Ελευθερία Κουμάντου. Ο Βαγγέλης Μακόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου μαζί μας. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος διάλεξε τις μουσικές που ακούσαμε. Η Λίλιαν Ξύλου και ο Σαββασκόκκινος ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Και η Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο, λίγο μετά τη μία, αφού παραδώσουμε μικρόφωνο στην Κατέρινα Παπαβασιλείου για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2.
1: Εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία.
0: Καλή συνέχεια σε όλα.
1: Να είστε καλά.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Η ερυθρότητα στο πρόσωπο, το συχνό κοκκίνισμα και η αίσθηση καψίματος δεν σημαίνουν πάντα απλή ευαισθησία του δέρματος. Οι δερματολόγοι προειδοποιούν πως πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι έχουν ευαίσθητη επιδερμίδα, ενώ στην πραγματικότητα πάσχουν από ροδόχου ακμή, μια χρόνια δερματική πάθηση που χωρίς θεραπεία μπορεί να επιδεινωθεί με την πάροδο του χρόνου. Η ροδόχρους ακμή εμφανίζεται κυρίως μετά τα 30 και επηρεάζει το κεντρικό μέρος του προσώπου, όπως τα μάγουλα, τη μύτη και το μέτωπο. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν επίμονη κοκκινίλα, ευριαγγείες και σε ορισμένες περιπτώσεις μικρά σπυράκια ή φλεγμονές. Την ίδια ώρα έρευνες δείχνουν ότι περισσότεροι από τους μισούς ανθρώπους παγκοσμίως δηλώνουν ότι έχουν ευαίσθητο δέρμα, με τις γυναίκες να εμφανίζουν συχνότερα συμπτώματα όπως κνησμό, ξηρότητα και αίσθημα καύσου. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι η βασική διαφορά είναι πως η ευαισθησία είναι συνήθως παροδική, ενώ η ροδόχρους ακμή επιμένει και χρειάζεται εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Οι δερματολόγοι συστήνουν σωστή διάγνωση και αποφυγή προϊόντων που μπορεί να επιβαρύνουν την κατάσταση, καθώς η έγκαιρη θεραπεία μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις εξάρσεις και την εξέλιξη της νόσου.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος πολιτικού θανάτου. Παρακολουθώντας τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, διαπιστώνει κανείς και τις πρώτες πολυεπίπεδες επιπτώσεις της έλευσης του κόμματος Τσίπρα. Λειτουργεί ως καταλύτης, αλλάζοντας το πολιτικό σκηνικό και προειδεάζει για τη μάχη της δεύτερης θέσης. Μια πρώτη γεύση μάλλον πήραμε σήμερα. Δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα αναδεικνύονται πλέον οι 39 βουλευτές της ομάδας των ανεξάρτητων. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 32, χωρίς να χάνει βάσει κανονισμού θεσμικά το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εν ολίγης δεν είναι μόνο το πρωτόγνωρο σκηνικό που διαμορφώνεται, είναι το εύρος της μεγάλης ρευστότητας που αυτό αντικατοπτρίζει. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Βασίλης Γεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Άβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου καταγράφεται ως εξής. Ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Στη σκιά του νεοιδρυθέντος κόμματος Τσίπρα διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς με την αποχώρηση 7 βουλευτών, οι οποίοι σε επιστολή τους κάνουν λόγο μεταξύ άλλων για μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Αποχωρούν επίσης 143 στελέχη. Παρέδωσε την έδρα της η Έφη Αχτσιόγλου, τη θέση της οποίας αναμένεται να καταλάβει ο Γιάννης Τραγασάκης. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση η Σιάννα Γνωστοπούλου, βουλευτής με την Νέα Αριστερά και καθηγήτρια ιστορίας Παντίου Πανεπιστημίου. Στο ΣΥΡΙΖΑ, κρίσιμες αποφάσεις για την πορεία του κόμματος αναμένεται να ληφθούν στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Στο 5% πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Μάιο από 4,6 τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,2% την ίδια περίοδο στην Ευρωζώνη. Ενέργεια, υπηρεσίες και τρόφιμα σέρνουν το χώρο της ακρίβειας. Την κατάθεση εντός της ημέρας στη Βουλή της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση προανήγγειλε με αναρτήσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι, δηλώνει στην εφημερίδα των συντακτών ο Τάλ Ντίλιαν, ιδρυτής της Intellexa που εμπορεύεται το κατασκοπευτικό σύστημα Predator. Επαναλαμβάνει ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας ότι δεν αναμειγνύεται ποτέ στη χρήση της. Ο Τάλ Ντίλιαν δείχνει ξανά το μαξί μου και την ΕΥΠ, η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται. Αλλό σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σουκαλάς. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών. Οι νέες δηλώσεις Ντίλιαν συνιστούν πρωτοφανή πολιτική και θεσμική πρόκληση για τη χώρα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 41 ετών άνδρας που σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι του στην Καλαμάτα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ισχυρισμοί του περί άμυνας έχουν ήδη καταρριφθεί. Με τα μαθηματικά άλγεβρα συνεχίστηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. Τα θέματα χαρακτηρίζονται τα ευκολότερα των τελευταίων ετών. Απαντήσεις στο πόρταλ του σταθμού μας, athina984.gr, από τα φροντιστήρια που καμισάς. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Νάσος Αθανασίου, δημοσιογράφος ο οποίος είχε συνεργαστεί και με τον Αθήνα 1984, διετέλεσε πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 έως και το 2023. Παρατείνεται έως και τις 5 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα. Πληροφορίες στο πόρταλ του σταθμού μας www.athina984.gr. Και αθρίος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμοί Κελσίου. Νέα αλλαγή δεδομένων στο πολιτικό σκηνικό. Η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα φέρνει ντόμινο εξελίξεων και στον ευρύτερο χώρο. Στη Νέα Αριστερά αποχώρησαν 7 βουλευτές και 143 μέλη, γεγονός που οδηγεί και στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Μάλιστα, η Έφη Αχτσιόγλου προχώρησε ένα βήμα παραπάνω και παραιτήθηκε και από το βουλευτικό της αξίωμα. Στο ΣΥΡΙΖΑ, στο μεταξύ, έρχεται μια κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι προγραμματισμένη για το πρόσεχε Σάββατο. Και εμείς πάμε στον Γιώργο Κατσίγιανή, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Θα λέγαμε ότι σήμερα ολοκληρώθηκε το χρονικό μιας προαναγγελθής αποχώρησης, καθώς οι 7 βουλευτές που με εκείνη η επιστολή τους δήλωσαν την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά, ουσιαστικά μας είχαν προειδεάσει τις προηγούμενες ημέρες και ήταν θέμα χρόνου να ανακοινώσουν την επιλογή τους αυτή. Έτσι λοιπόν, 7 βουλευτές, οι κύριοι Αξιόγλου, Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος αποχωρούν και με την ενέργειά τους αυτή αποδυναμώνουν και αποδεκατίζουν την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, που πλέον δεν υφίσταται στην Βουλή, καθώς απομένουν 4 βουλευτές να την εκφράζουν και βάσει του κανονισμού, θα τα πει και ο Δημήτρης Οράντος, δεν υφίσταται πλέον κοινοβουλευτική ομάδα αυτόνομη και αυτοδύναμη μέσα στο Κοινοβούλιο. Οι βουλευτές που μένουν, πρέπει να πούμε, είναι ο κύριος Τσακαλώτος, η κυρία Πέρκα, η κυρία Αναγνωστοπούλου και ο Θεόδωρος Δρίτσας, ο οποίος είχε πάρει τη θέση του Αλέξη Τσίπρα όταν είχε παραιτηθεί πριν από περίπου 7-8 μήνες. Τώρα, η πρώτη αντίδραση από την Νέα Αριστερά ήρθε με μια ανακοίνωση αιχμηρή, η οποία ουσιαστικά συνδέει αυτή την κίνηση των στελεχών αυτών με τις υπόγειες συνεννοήσεις που, κατά τη γνώμη της Νέας Αριστεράς, έχουν κάνει με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αναφέρει χαρακτηριστικά η Νέα Αριστερά: χωρίς υπεκφυγές, η επιλογή των πρώην στελεχών του κόμματος μας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Πρόκειται για ένα σχηματισμό που δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση έκφραση του λαϊκού μετόπου, διότι η βιχτή αυτή πηγαίνει προς τους 7 από τη στιγμή που στο κείμενο της αποχώρησής τους θεωρούν ότι η σημερινή ηγεσία της Νέας Αριστεράς, δηλαδή ο κύριος Ακελαρίδης, η κυρία Πέρκα, δεν δίνουν τη μάχη για να υπάρξει αυτό το μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και απαντάει η Νέα Αριστερά σε αυτό, λέγοντας ότι εγκαταλείπουν το κόμμα τους για να πάνε σε ένα σχήμα πρόσωπο παγιές, αρχηγικό, χωρίς εσωτερικές διαδικασίες, που προϋποθέτει τη διάλυση κομμάτων, αποκλείει τις συνεργασίες και θεωρεί πως δεν έχει όμορους χώρους. Η κίνησή τους αυτή, συνεχίζει η Νέα Αριστερά για τους 7, συμβάλλει έτσι στην απαξίωση της πολιτικής και αντίκειται αντικειμενικά στο σύνθημα «Η πολιτική επιστρέφει» που προβάλαμε όταν ιδρύσαμε τη Νέα Αριστερά. Το μήνυμα τώρα που στέλνουν όσοι μένουν στο συγκεκριμένο κόμμα και δεν φεύγουν για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι ότι η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει μαζί με τους 7, πρέπει να πούμε, βουλευτές, αποχωρούν και 143 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία έχουν στο παρελθόν ήταν και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο κύριος Σιρμαλένιος, από ό,τι πρόλαβα να δω, και κάποια άλλη πρόσωπα ακόμα. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι ένα κόμμα το οποίο γεννήθηκε πριν από περίπου 2 χρόνια πάλι από μια διάσπαση, ξαναδιασπάται και δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση, γιατί είδαμε ένα επεισόδιο με αιχμή πάντα τα όσα συμβαίνουν πέριξ του κόμματος Τσίπρα. Είδαμε το πρώτο επεισόδιο στη Νέα Αριστερά.
0: Να δούμε το δεύτερο και μεγαλύτερο, ίσως στο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα ακολουθήσει.
1: Ακριβώς, γιατί η ίδια περίπου κατάσταση επικρατεί και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ας μην γελιόμαστε, η κυρία Πέρκα, γιατί λέω ότι σε σημερινές δηλώσεις που παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά κατηγόρησε τον κύριο Χαρίτση, τον προηγούμενο πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, ότι όλο αυτό το διάστημα κοίταζε πώς θα στείλει το κόμμα στον κύριο Τσίπρα. Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε, επιρρύπτοντας ευθύνες στην προηγούμενη ηγεσία του κυρίου Χαρίτση, γιατί δεν περιφρουρήθηκε ο συγκεκριμένος χώρος. Αυτό μας θυμίζει κάτι. Ακριβώς μας θυμίζει την κριτική που ασκείται σήμερα στον κύριο Φάμελο από τον κύριο Πολάκη και από άλλα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία λένε ότι όσο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση απέναντι στον κύριο Τσίπρα, είδαν οριοθετούνται οι σχέσεις της Κουμουνδούρου με το νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Αυτό δημιουργεί διαρροές στην κοινωνική βάση του κόμματος, κάτι που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η μετοχή του ΣΥΡΙΖΑ στο χρηματιστήριο των δημοσκοπήσεων έχει κατρακυλήσει στο 1,5% τις τελευταίες ώρες. Αυτό φαίνεται μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Και ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται στα γκάλωπ να είναι στο 14, 15 και 16% δεύτερος. Χωρίς ωστόσο από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού να υπάρχει ένα ξεκάθαρο σήμα ότι θέλει να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, έφυγαν, αλλά η πόρτα απέναντι θα ανοίξει, είναι το μεγάλο ερώτημα. Βέβαια, για την κυρία Χτσιόγλου, η παράδοση της έδρας ερμηνεύεται εμέσως και ως μια κίνηση άμεσης μετακίνησης ενδεχομένως στο κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Εντάξει, το αναφέρω έτσι ενδεικτικά, Γιώργο.
1: Ναι, και δεν αποκλείεται μέχρι τις αρχές Σεπτέμβρη ή τα μέσα του χειμώνα να δούμε και αυτοί που έχουν ήδη που ανεξαρτητοποιηθεί να ακολουθούν την ίδια διαδρομή.
0: Μάλιστα.
1: Για να μπορέσει ο κύριος Τσίπρας, όπως λένε τουλάχιστον κάποιοι, να τους πάρει με πιο ωραίο τρόπο για να μην κατηγορηθεί ότι δεν είναι συνεπής σε σχέση με αυτό που είχε υποθεί από την αρχή από τον ίδιο και από στενούς συνεργάτες.
0: Ότι έπρεπε να παραδώσουν τις έδρες τους.
1: Να ακολουθήσουν ακριβώς το παράδειγμα το δικό του.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπουμε λοιπόν ότι είχαμε το πρώτο επεισόδιο στη Νέα Αριστερά και περιμένουμε τώρα τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ με τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας τα επόμενα 24 ώρα, τη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής. Μένει να δούμε εάν από αυτά που θα αποφασιστούν θα οδηγηθεί και ο συγκεκριμένος πολιτικός φορέας σε μια διάσπαση, αν θα έχουμε και από εκεί ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, κάτι που είναι σίγουρο ότι θα συμβεί από τη στιγμή που βλέπουμε βουλευτές να έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πιθανολογούμε ότι θα...
1: και από το τι αποφάσεις θα πάρει η πλειοψηφία τις επόμενες ημέρες,
0: ναι,
1: και ποια θα είναι και τελικά η εισήγηση του κυρίου Φάμελου, ο οποίος κατά τα ψέματα έχει έρθει και αυτό σε δύσκολη θέση.
0: Βέβαια. Με μια αμηχανία θα έλεγα, γιατί εκ των πραγμάτων βρίσκεται μεταξύ σφύρας και άκμονος, θα έλεγα, Γιώργο. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Ας δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται το κοινοβουλευτικό τοπίο μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Σύνδεση με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Δημήτρη Ράντο να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πάβει λοιπόν να υφίσταται ως κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Αριστερά, καθώς 6 από τους 11 βουλευτές της επέλεξε να ανεξαρτητοποιηθούν, ενώ η Έφη Αχτσιόγλου υπέβλε την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα, ευελπιστώντας ότι εν ευθέτω χρόνο και υπό προϋποθέσεις, ορισμένοι εξ αυτών θα μπορέσουν να ενσωματωθούν στην ΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Και οι 6 βουλευτές υπέβαλαν σήμερα τις επιστολές ανεξαρτητοποίησής τους προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ενώ σε ό,τι αφορά την θέση της Έφης Αχτσιόγλου στο Κοινοβούλιο, αυτή θα κληθεί να καταλάβει ο πρώτος επιλαχών με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στο δυτικό τομέα της Αθήνας, Γιάννης Δραγασάκης. Μετά τη σημερινή εξέλιξη, οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται σε 39 και αναδεικνύονται σε δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη, καθώς το ΠΑΣΟΚ αριθμεί 32 mm-hmm. βουλευτές, ενώ η Βουλή είναι πλέον επτακομματική. Ως γνωστόν, η Βουλή που προέκυψε από τις εκλογές του 2023 ήταν οκτακομματική, καθώς υπήρχε η κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών που διαλύθηκε μετά την απόφαση του εκλογοδικείου για την έκπτωση 3 βουλευτών από το αξίωμά τους.
0: Είναι ένα πρωτόγνωρο δεδομένο, έτσι, Δημήτρη. Η ανεξάρτητη ομάδα βουλευτών κοινοβουλευτικά αριθμεί μεγαλύτερη δύναμη από ότι θεσμικά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Ακριβώς, Κατερίνα. Βέβαια, είναι ετερόκλητη εντελώς η σύνθεσή της, αλλά έχει και αυτό τη σημασία του ότι αναδεικνύεται σε δεύτερη δύναμη.
0: Και αντικατροπτρίζει τη μεγάλη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού συνάμα.
2: Ακριβώς. Ολοκληρώνοντας, Κατρίνα, να σου πω ότι η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα που δεν έχει καταγράψει απώλειες μέχρι σήμερα είναι αυτή του ΚΚΕ.
0: Μάλιστα, ο Δημήτρης Ράντος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης από τη Βουλή, να τον ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, βουλευτή με τη Νέα Αριστερά, καθηγήτρια ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κυρία Αναγνωστοπούλου, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι, κυρία Παπαβασιλείου.
0: Φαντάζομαι ότι η σημερινή είναι μια δύσκολη μέρα για εσάς, για τον κόσμο, για τα στελέχη της Νέας Αριστεράς. 7 βουλευτές αποχώρησαν, αναφερθήκαμε εκτενώς στο ρεπορτάζ νωρίτερα, η κοινοβουλευτική ομάδα διαλύθηκε. Δεν κάνατε το βήμα εσείς προσωπικά. Θα θέλαμε να μου πείτε λίγο, να μας αναπτύξετε το σκεπτικό σας και καταρχάς ποια είναι τα συναισθήματά σας. Νιώθετε πολιτική μοναξιά, λύπη, θυμό? Για πείτε μας.
3: Καταρχάς νιώθω λύπη και θα πω γιατί νιώθω λύπη, γιατί αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς που προέκυψε μέσα από δύσκολες συνθήκες, πάρα πολύ δύσκολες, η εκλογή Κασελάκη, η ηθική απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ, και της αριστεράς που ήταν φορέας ο ΣΥΡΙΖΑ, προέκυψε λοιπόν μέσα από μια πολύ δύσκολη διαδικασία και κατά γενική ομολογία, δεν το λέω εγώ αλλά μας το λέγανε φίλοι και αντίπαλοι μέσα στη Βουλή, αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα, αυτό του μικρού κόμματος, είχε καθαρότητα θέσεων και σοβαρότητα στο δημόσιο χώρο, δηλαδή στο δημόσιο χώρο του Κοινοβουλίου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
3: Εγώ από τη στιγμή που διαλύεται μία θέση μάχης πάρα πολύ σοβαρή, σας λέω μπορεί για τον πολύ κόσμο να μην φαινότανε, αλλά επηρεάσαμε πάρα πολλές φορές σε καθοριστικά νομοσχέδια, διατάξεις που δεν έπρεπε να υπερψηφιστούν έστω από την αντιπολίτευση, εντάξει η κυβέρνηση έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, άλλαζε δηλαδή, έβλεπε ο κόσμος ότι υπήρχε οι κοινωνικές ομάδες που ασχολούνταν, που τις ενδιέφερε κάθε νομοσχέδιο, έβλεπαν ότι υπήρχε μια μαχητική κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί ήμασταν πολύ μαχητικοί. Αυτό για μένα, σε αυτές τις συνθήκες, με μια κυβέρνηση η οποία κάνει ό,τι θέλει στο όνομα της πλειοψηφίας, δεν έπρεπε να διαλυθεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, αναφερθήκατε στην πλειοψηφία. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής, με το χέρι στην καρδιά, κυρία Αναγνωστοπούλου. Μήπως είναι τελικά μια ουτοπία η πολιτική μάχη απέναντι στην Νέα Δημοκρατία κατά μόνας? Αν δηλαδή μόνο μέσα από τη συστράτευση δυνάμεων μπορεί να συγκροτηθεί ένα πλειοψηφικό ρεύμα για να την αντιμετωπίσει. Μήπως οι πρώην σύντροφοί σας έχουν δίκιο? Η Νέα Αριστερά στην ανακοίνωσή της θυμίζω ότι αναφέρει πως συνεχίζει εν πάση περιπτώσει.
3: Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ απολύτως και με τους πρώην. Δεν μου πάει ακόμα στο στόμα να τους πω πρώην τους συντρόφους μου, γιατί με κάποιους από αυτούς πορευόμαστε τόσα πολλά χρόνια που είναι ένα στιγμιότυπο αυτό, άρα δεν θα τους πω τη Θεανό Φωτίου, δεν μπορώ να την πω ποτέ πρώην συντρόφισσα. Είμαστε σχεδόν μισό αιώνα μαζί, την αριστερά. Αλλά ούτε κι εγώ, ούτε θεωρώ και κανένας άλλος άνθρωπος είναι υπέρ της μοναχικής πορείας. Άλλωστε, κυρία Παπαβασιλείου, η αριστερά ποτέ δεν ήταν υπέρ της μοναχικής πορείας. Ότι μόνη της θα τα καταφέρει, ήταν υπέρ των συνεργασιών. Ο συνασπισμός ήταν αυτός που από χρόνια, από το 1995 τουλάχιστον, φώναζε για την πληθυντική αριστερά, με την οικολογία, με όλα αυτά. Δεν είναι νοητό η αριστερά να λέει ότι θα είμαστε μόνοι μας. Και άλλωστε και στο συνέδριό μας και για συνεργασίες μιλήσαμε. Εγώ ήμουνα και υπέρ της συνεργασίας, αυτό έλειπε άλλωστε, και με τον Τσίπρα με το κόμμα του Τσίπρα και με όλα αυτά. Η κοινοβουλευτική ομάδα όμως, και διαφωνίες υπήρχαν, προφανώς και υπήρχαν, σε όλα τα κόμματα υπάρχουν διαφωνίες. Η κοινοβουλευτική ομάδα ήταν όμως αραγής. Και αυτοί που συμφωνούσαν με το ένα ή το άλλο σχέδιο συνεργασιών ήταν αραγής. Και σας λέω, σοβαρότητα και καθαρότητα των θέσεων. Αυτό το υπηρετήσαμε Εγώ αναρωτιέμαι τώρα, επειδή το αναφέρατε και στο ρεπορτάζ, νόμιζα ότι ανεξάρτητοι είμαστε τρίτο κόμμα.
0: Όχι, είστε πλέον δεύτερη. Είστε, καταλαβαίνετε πώς το θέτω, δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι δεύτερη... κάτι πρωτόγνωρο αυτό.
3: Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Και ξέρετε, κυρία Παπαβασιλείου, ο κόσμος έχει εθιστεί τα τελευταία χρόνια σε μία διαπαιδαγώγηση ότι οι κοινοβουλευτικές έδρες είναι καρέκλες. Για μένα που είμαι πολλά χρόνια στην αριστερά, οι κοινοβουλευτικές έδρες είναι θέσεις μάχης. Αυτές τις θέσεις μάχης δεν μπορείς να τις παρατήσεις εύκολα. Δηλαδή φαντάζομαι τώρα τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ειρωνικά, καλά τι να ακούσω από σας. Εσείς διαλυθήκατε, είσαστε διαλυμένοι, δηλαδή τις μάχες πώς μπορείς να τις δώσεις στην Βουλή. Από εδώ και πέρα δεν τελείωσε η κοινοβουλευτική θητεία. Έχουμε πολλά επεισόδια στη Βουλή ακόμα με όλα αυτά που γίνονται και όλα αυτά που λέγονταν δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Υπήρχε αντιπολίτευση. Ο κόσμος έπρεπε να καταλάβει ότι αν δεν αλλάξει ο συσχετισμός δύναμης, όταν η κυβέρνηση έχει την απόλυτη πλειοψηφία, περνάει ό,τι θέλει. Άρα εκεί είναι το παιχνίδι. Τι ψηφίζει και πώς πρέπει να ψηφίσει ο κόσμος και όχι η Βουλή να παρουσιάζει τώρα αυτή τη σύνθεση που εμένα προσωπικά με θλίβει.
0: Ναι, βέβαια κυρία Αναγνωστοπούλου, υπάρχει και το εντός εισαγωγικών επόμενο επεισόδιο, αυτό του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί θα μπορούσατε να κάνετε μια εκτίμηση. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να προκύψει? Έχουμε την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής προγραμματισμένη για το πρόσεχε Σάββατο.
3: Δεν ξέρω ακριβώς, όχι ακριβώς, ούτε στο περίπου δεν ξέρω. Φαντάζομαι θα υπάρχουν διάφορα τέτοια επεισόδια, φαντάζομαι ανεξαρτητοποίησης, δεν ξέρω όμως πώς θα χειριστούν το θέμα. Εγώ δεν καταλαβαίνω σε αυτή τη φάση και εννοώ απολύτως τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Γιατί οι κοινοβουλευτικές ομάδες να διαλύονται σε μια βουλή που έχει ανάγκη ο κόσμος, έχει ανάγκη. Οι μάχες θα δίνονται συντεταγμένα, κατά κάποιο τρόπο συντεταγμένα έστω, και με προσπάθεια επηρεασμού του ενός κόμματος από το άλλο. Με εμείς και ως Νέα Αριστερά πολλές φορές συνεργαστήκαμε και με το ΠΑΣΟΚ και με το ΣΥΡΙΖΑ σε πάρα πολλά πράγματα. Βρεθήκαμε μαζί. Αυτές είναι οι συνεργασίες που γίνονται στο πεδίο την ώρα που χρειάζονται. Και σας λέω πάντα, έχω τεράστιο σεβασμό στον κοινοβουλευτικό θεσμό.
0: Ναι.
3: Τεράστιο σεβασμό.
0: Κυρία Αναγνωστοπούλου,
3: Ναι, όχι, παρακαλώ.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Σας ακούω προσεκτικά, αναφέρεστε σε αυτόν τον κατακαιρματισμό και την διάλυση των κοινοβουλευτικών ομάδων. Η Νέα Αριστερά διαλύθηκε, ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης φιλορροεί, το λέγαμε νωρίτερα. Μήπως τελικά δικαιώνονται όσοι εξ αρχής είχαν ασκήσει έντονη κριτική στον κύριο Τσίπρα ότι κινήθηκε με ιδιωτελείς σκοπούς διαλύοντας τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο για να επιστρέψετε με τους δικούς του όρους στο πολιτικό σκηνικό, κυρία Αναγνωστοπούλου?
3: Κυρία Παπαβασιλείου, θα είμαι πάρα πολύ ευθύς μαζί σας. Την αριστερά που έχω πορευτεί εγώ, τις ευθύνες τις αναλαμβάνουμε καταρχάς προσωπικά. Γιατί έχουμε μάθει να είμαστε μέρος συλλογικότητας. Αν διατηρήσουμε εμείς τη συλλογικότητά μας, εξαρτάται απολύτως από μας. Δεν μπορώ, και ειδικά σε μία πορεία ζωής που έχω κάνει στην αριστερά, να βρίσκω πάντα κάποιον να μου φταίει για να μπορέσω να δικαιολογήσω το ένα ή το άλλο πράγμα. Την ευθύνη τη φέρω εγώ, τη φέρει ο ένας, τη φέρει ο άλλος, για το πώς βλέπουμε και πώς εκτιμάμε το ίδιο το κοινοβούλιο, κυρία Παπαβασιλείου. Και εγώ θα επιμένω σε αυτή την κοινωνία να λέω ότι το κοινοβούλιο έχει τεράστια αξία για να μην φτάσει.
0: Κυρία Αναγνωστοπούλου, αν μπορείτε να επαναλάβετε την τελευταία σας πρόταση, γιατί σας χάσαμε.
3: Τεράστια αξία για να μην φτάσει.
0: Κυρία Αναγνωστοπούλου, αν μπορείτε να επαναλάβετε την τελευταία σας πρόταση, γιατί σας χάσαμε.

0: συνέδρα της μαζί.
1: Θεωρείτε ότι είναι πολιτικά ύποπτο αυτό ότι γίνεται με στόχευση συγκεκριμένη?
0: Ούτε υπονοώ ούτε θεωρώ. Είναι έτοιμη να πάει στο κόμμα Τσίπρα. Με την προϋπόθεση αυτή το ότι πρέπει να παραδώσει την έδρα. Και έχουν και το οικογενειακό εισόδημα από τη Βουλή και μας κοροϊδεύουν. Αλλά πάμε λίγο παρακάτω από αυτό, γιατί δεν έχω κάποια προσωπική εμπάθεια. Απλά είναι η υποκρισία όλων τους και χάνουμε λίγο το δάσος εδώ. Ξέρεις ποιο είναι το δάσος? Το δάσος είναι ότι όλοι αυτοί πήραν εντολή από τον ελληνικό λαό να κάνουν αντιπολίτευση.
1: Ναι,
0: εάν είναι έκαναν τόσο αναφαρδόν κατά του Μητσοτάκη, είναι τόσο εναντίον του και θέλουν να τον ρίξουν, γιατί δεν σχηματίζει ο Αλέξης Τσίπρας τώρα που μπορεί μια κοινοβουλευτική ομάδα για το νέο κόμμα του να κάνει αντιπολίτευση?
1: Μα ο κύριος Τσίπρας παραιτήθηκε και αυτός από την έδρα του.
0: Μα τι τον εμποδίζει, αφού έχει βουλευτές που πάνε σε εκείνον.
1: Λένε ότι κάνει κάτι καινούριο, κάτι από το μηδέν.
0: Δεν ενδιαφέρεται να ρίξει το Μητσοτάκη?
1: Θα τον ρίξει γιατί μετά τις εκλογές, λέει.
0: Α, καλά, εντάξει. Αυτά είναι. Αυτά ακριβώς είναι που συχαίνεται ο κόσμος. Είναι δυνατόν να ενδιαφέρεσαι μόνο μετά τις εκλογές να τον ρίξει? Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί κατεβαίνει στις εκλογές. Αφού έχει αυτή τη στιγμή τη δύναμη να έχει βουλευτές μαζί του, γιατί δεν κάνει κοινοβουλευτική ομάδα να μπορεί να κάνει αντιπολίτευση, να κάνει μια αντιπρόταση? Γιατί γίνεται όλο αυτό? Πιστεύει κανείς πλέον μετά από 2,5 χρόνια από τότε που εξελέγει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι φταίω εγώ για αυτή την κατάσταση?
2: Και με ενημερώνουν οι συνάδελφοι της παραγωγής ότι η κυρία Σιάννα Γνωστοπούλου είναι στην τηλεφωνική γραμμή πάλι μαζί μας. Κυρία Σιάννα Γνωστοπούλου, την κατακλείδα, ναι, γιατί δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε. Ναι, για πείτε, ναι, μας λοιπόν.
3: Κάτι έγινε. Λέω λοιπόν ότι ο κοινοβουλευτικός θεσμός είναι πάρα πολύ σημαντικός για μένα και για όλη την αριστερά επί άπειρα χρόνια. Και δυσκολία να μπαίνει στη Βουλή Αριστερά. Γι' αυτό ήταν τόσο σημαντικός. Ήξερε πόσο σημαντικός είναι.
2: Mm-hmm.
3: Και γι' αυτό με λυπεί πάρα πολύ το γεγονός, πραγματικά. Ανεξαρτήτως του τι θα κάνει ο Τσίπρας, τι θα κάνει ο ένας ο άλλος, και θα κλείσω με αυτό που έλεγε, με ενδιαφέρει τι κάνουμε εμείς.
2: Mm-hmm.
3: Εμείς. Mm-hmm. Γιατί αν θέλουμε να είμαστε πρωταγωνιστές, πρέπει να λέμε τι κάνουμε εμείς. Ο Λεωνίδας Κύρκος έλεγε σε κρίσιμες φάσεις «Ο καθένας κρέμεται από το ποδαράκι του». Mm. Οι αποφάσεις μας είναι δικές μας.
2: Κυρία Αναγνωστοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Η κυρία Σιάννα Γνωστοπούλου, βουλευτής με τη Νέα Αριστερά, καθηγήτρια ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Τα ευρήματα των πρώτων δημοσκοπήσεων μετά την ανακοίνωση των κομμάτων από Αλέξη Τσίπρα και Μαρία Καριστιανού, αλλά και η σφοδρή αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση με φόντο τη νέα παρέμβαση του ιδρυτή της Ιντελέξα, που εμπορεύεται το κατασκοπευτικό σύστημα Predator, Tal Dillian, για την υπόθεση των υποκλοπών, κυριαρχούν στο πολιτικό σκηνικό. Υπενθυμίσω ότι σε δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών ο Tal Dillian επαναλαμβάνει ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν αναμειγνύεται ποτέ στην χρήση της. Για να πάμε στον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι Κατερίνα, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Βέβαια για το κυβερνών κόμμα Κατερίνα, η ατζέντα είναι, θα λέγαμε, κάπως διαφορετική, και αυτό φάνηκε και σήμερα από το γεγονός. Φαίνεται ότι προχωρά στην κατάθεση της ολοκληρωμένης πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση. Μάλιστα είχαμε και ένα, και αυτό βεβαίως θα το εντάξουμε στο πλαίσιο όλης αυτής της επιδίωξης το τελευταίο διάστημα να προβάλλει μια ατζέντα κυβερνητικού έργου και μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλειών, mm-hmm, για τη χώρα, απέναντι σε ό,τι η ίδια χαρακτηρίζει ως τοξικότητα και ως μονοθεματικότητα στον δημόσιο διάλογο, και γνωρίζουμε ότι μεταξύ αυτών εντάσσει και την κριτική την οποία δέχεται, την πολύ σκληρή κριτική που δέχεται από την αντιπολίτευση για το ζήτημα των υποκλοπών.
2: Αλλαγή σελίδας με λίγα λόγια επιχειρεί μέσω της μεταρρυθμιστικής ατζέντας. Θα μπορούσε εκεί κάποιος να προσθέσει ότι πρόκειται και για έναν επικοινωνιακό αντιπερισπασμό υπό μία έννοια, Απόστολε, σε ό,τι αφορά της εκκίνησης της συνταγματικής αναθεώρησης από πλευράς της κυβερνητικής πλειοψηφίας?
4: Ναι, σε κάθε περίπτωση είναι μια διαρκής επιδίωξη, θα έλεγε κανείς.

0: είναι για την κυβέρνηση να προσπαθεί να επιδέξει να στρέφει τα φώτα της δημοσιότητας σε πρωτοβουλίες, αποφάσεις και μεταρρυθμιστική ατζέντα, έτσι όπως η ίδια την προωθεί, αντί για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου και όλα αυτά για τα οποία έχει δεχτεί και όλη αυτή την πολύ μεγάλη πίεση και συνεχίζει να δέχεται. Η συνταγματική θεώρηση είναι κάτι βεβαίως που έχει προαναγγελθεί και αρκετές φορές στους τελευταίους μήνες έχουμε δει τον Πρωθυπουργό τον ίδιο να παρεμβαίνει για το ζήτημα αυτό, να κάνει συγκεκριμένα βήματα. Οι προτάσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν παρουσιαστεί και από τον Πρωθυπουργό και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που είχε γίνει πριν από περίπου ένα μήνα, και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είχε γίνει εκτενή συζήτηση και ο επικεφαλής της πλειοψηφίας, ο κ. Λιανίδης, είχε παρουσιάσει και εκεί τους βασικούς άξονες των προτάσεων. Σήμερα θα έχουμε μια ολοκληρωμένη κατάθεση πλέον στην Βουλή και από εκεί και πέρα θα δρομολογηθούν και οι διαδικασίες. Ο κ. Μητσοτάκης, η ανάπτυξή του κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Βεβαίως υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία από τη δική της πλευρά ανοίγει, επιδιώκει να ανοίξει το κυβερνών κόμμα και είναι δεδομένο ότι θα προκαλέσουν και συζητήσεις και καθόλου βέβαιο ότι θα φέρουν και συνενέσεις, όπως για παράδειγμα το θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Μητσοτάκης και σήμερα, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του. Αλλά βεβαίως και θέματα με τα οποία αντιλαμβανόμαστε ότι θα επιδιώξει να απευθυνθεί και στον χώρο του κέντρου, ασκώντας έτσι πολιτική πίεση, ειδικά προς το ΠΑΣΟΚ, όπως το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων του άρθρου 16. Τώρα, ταυτόχρονα, και επειδή ακριβώς οι πρώτες δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια διεργασίες, ας το πούμε έτσι, ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό, το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα εμφανίζεται σε αυτές τις πρώτες δημοσκοπήσεις να έχει ένα προβάδισμα σε ό,τι αφορά την δεύτερη θέση. Αυτό το οποίο γίνεται σαφές από πλευράς της κυβέρνησης είναι ότι η βασική προσπάθεια για να αποδομηθεί αυτό το νέο κόμμα σχετίζεται, η βασική προσπάθεια από πλευράς του κυβερνώντος κόμματος σχετίζεται με το κυβερνητικό παρελθόν του κ. Τσίπρα. Σε αυτό νομίζω στην επιχειρηματολογία της, το μεγάλο Μαξίμου στην επιχειρηματολογία του αναζητά και κάθε ευκαιρία που του δίδεται, θεωρώντας βεβαίως ότι τέτοιες ευκαιρίες δίδονται μέσα από τα όσα αναφέρονται στο ντοκιμαντέρ του Sky, στο χιλιοστό που αναφέρεται σε εκείνη την περίοδο, και είχαμε για το λόγο αυτό σήμερα παρέμβαση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι οι αποκαλύψεις στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, οι οποίες συνεχίζονται, συγκλονίζουν, ότι αυτά που μαθαίνουμε έρχονται να επιβεβαιώσουν όλα όσα είδαμε να συμβαίνουν σε βάρος της χώρας και των πολιτών από μια παρέα, όπως είπε, μαθητευόμενων μάγων. Και βεβαίως καταλογίζει στον πρώην Πρωθυπουργό ότι δεν δίσφασε, όπως αναφέρει ο κ. Μαρινάκης, να παίξει στα ζάρια ένα ολόκληρο λαό, εμφανίζοντας ένα ψευδεπίγραφο ερώτημα που οδηγούσε τη μαθηματική ακρίβεια τη χώρα εκτός του ευρώ και εκτός Ευρώπης. Και επίσης καταλογίζει στον κ. Τσίπρα ότι αρνήθηκε, όπως λέει ο κ. Μαρινάκης, να μιλήσει στο ντοκιμαντέρ, και το κυριότερο, ακόμη και σήμερα δεν έχει ψελίσει ούτε μία συγγνώμη, όπως αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Απόστολε, πριν περάσουμε στην αντιπολίτευση, κάποιο σχόλιο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Εξ όσων γνωρίζω, δεν είχαμε για το θέμα Ντίλιαν και τις υποκλοπές, γιατί φαίνεται ότι επανέρχεται ξανά δυναμικά στο προσκήνιο.
0: Ακριβώς, αλλά όπως είπαμε και νωρίτερα, Κατένα, η προσπάθεια της κυβέρνησης, η θέση της κυβέρνησης είναι ότι πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο βρίσκεται στη δικαιοσύνη, ερευνάται από την δικαιοσύνη, ότι ό,τι αφορά τους συγκεκριμένους ιδιώτες, ότι υπάρχουν οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου, και είναι γενικώς ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την δικαιοσύνη και εκεί διερευνάται, και βεβαίως δεν υπάρχει διάθεση. Μάλιστα. Και δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε όταν ένα θέμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτή είναι η γενική θέση. Νομίζω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως άλλως, είναι θέμα χρόνου να τοποθετηθεί και σε συνεντεύξεις να υπάρξει και συγκεκριμένο σχόλιο. Πάντως είναι σαφές ότι η κυβέρνηση θέλει να προωθεί τη δική της ατζέντα, θα έλεγε καλής, και τα ζητήματα αυτά και σε ό,τι αφορά τις υποκλοπές αλλά και ευρύτερα τα θέματα του κράτους δικαίου για την ίδια ουσιαστικά εντάσσονται στο πλαίσιο μιας έτσι περισσότερο μιας μονοθεματικής συχνά ατζέντας που καταλογίζει στην αντιπολίτευση.
1: Ο Απόστολος Χονδρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Ο κύριος Δίλιαν δείχνει ξανά το Μαξίμου και την ΕΕΠ. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται άλλο. Επισημαίνει στο μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη. Για να πάμε στον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, άρχισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τις δηλώσεις του Τάλ Ντίλιαν. Σημείωσε ότι ο ιδιοκτήτης εταιρείας που εμπορεύεται το κατασκοπευτικό λογισμικό Πρέταντορ δείχνει προς το Μέγαρο Μαξίμου και την ΕΕΠ για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων και επιμένει για κατοχή και χρήση του Πρέταντορ από τις ελληνικές κρατικές υπηρεσίες, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί, όπως σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς, ότι έχει στη διάθεσή του και το σχετικό αποδεικτικό υλικό, προφανώς συμβάσεις που έκανε με το ελληνικό δημόσιο. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, η εισαγγελία του Αριούρ Πάγου δεν μπορεί να παραμείνει αδρανής, εφόσον ο κ. Ντίλαν ισχυρίζεται ότι διαθέτει στοιχεία και προβαίνει σε δημόσιους υπαινιγμούς και πρέπει να τον καλέσει άμεσα ώστε να δώσει εξηγήσεις. Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, είναι επίσης προκλητικό το γεγονός ότι ο κ. Ντίλαν εμφανίζεται ως παράγων κάθαρσης και κάνει μάλιστα και δημόσιες υποδείξεις για το πώς πρέπει να λειτουργεί η ελληνική δικαιοσύνη και σημειώνει ότι πρόκειται για μια εικόνα που εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση όταν ένας καταδικασμένος πρωταγωνιστής μιας τόσο σκοτεινής υπόθεση απευθύνει συστάσεις προς τους θεσμούς της ελληνικής δημοκρατίας. Σύμφωνα με τον κύριο Τσουκαλά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο συνεχίζει τη συγκάλυψη εμποδίζοντας τη διερεύνηση του σκανδάλου, τόσο επιβαρύνει τη θέση του. Η χώρα στη σημερινή συγκυρία των αυξημένων γεωπολιτικών εντάσσεων δεν αντέχει να έχει έναν εκβιαζόμενο πρωθυπουργό, είπε χαρακτηριστικά ο κύριο Τσουκαλά, ο οποίο ζητά την πλήρη διαλεύκαση τη υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, γιατί σημειώνει ότι αποτελεί και δημοκρατική υποχρέωση απέναντι στους πολίτες, αλλά και αναγκαία προϋπόθεση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο κράτος δικαίου.
1: Μάλιστα. Και πριν κλείσουμε, δύο κουβέντες και για τα εσωκομματικά της Χαριλάου Τρικούπη. Το τριήμερο που μας πέρασε, μας απασχόλησαν με αφορμή, με φόντο την δήλωση του κυρίου Δούκα περί αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ, με ανοιχτούς όμως διάβλους επικοινωνίας και προγραμματικό διάλογο με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, έθεσε και θέμα πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας. Όλα αυτά στο Πολιτικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει τις επόμενες μέρες. Θα έχει ενδιαφέρον.
2: Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Κατερίνα. Ήταν να συνεδριάσει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο. Φαίνεται ότι μετατίθεται για την Παρασκευή, αν και δεν είμαστε σίγουροι, η συνεδρίασή του. Εκεί σίγουρα θα συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα που έθεσε ο κύριος Δούκας, ο οποίος βέβαια να σημειώσουμε ότι είναι πολύ ξεκάθαρος και σε νέα ανάρτησή του που έκανε μετά τη δηλώση στο Μέγκα. Είπε ότι οι θέσεις του είναι ξεκάθαρες, σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε την απόφαση του συνεδρίου με την οποία υπάρχει κάθε μορφή συνεργασίας, απόρριψη κάθε μορφή συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στήριξη της απόφασης του συνεδρίου για μια προοδευτική διακυβέρνηση, η οποία πολύ πιθανό να περάσει και μέσα από μετεκλογικές συνεργασίες. Όλα αυτά σίγουρα θα συζητηθούν σε αυτή την κρίσιμη συνεδρίαση και θα μοιραστούν και ρόλους στα στελέχη του Πολιτικού Συμβουλίου, προκειμένου να δώσουν και τη μάχη την προεκλογική που φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίς.
1: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Όλα τα υποθετικά σενάρια θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε την Κυριακή των εκλογών. Εξαιρετικά πρόωρο να γίνονται όταν εμφανίζονται νέα κόμματα, δήλωσε στο σταθμό της πόλης ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος μίλησε στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
3: Σε αυτή τη φάση οι δημοσκοπήσεις περισσότερο αξιοποιούνται για να διαμορφώσουν μια εκλογική συμπεριφορά παρά να μετρήσουν το τι συμβαίνει. Έχουν διαψευστεί πάρα πολλές φορές. Θυμίζω και πριν τις προηγούμενες εκλογές τα ποσοστά που δίνανε και στο ΚΚΕ.
1: Λοιπόν, εκ παραδρομής ακούσαμε τον βουλευτή του ΚΚΕ, τον κύριο Βασίλη Μεταξά, ο οποίος μίλησε επίσης στο σταθμό της πόλης και τον Αθήνα 984. Σχολιάζοντας τα δημοσκοπικά ευρήματα, μπορούμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής.
4: Όλα αυτά τα απολύτως υποθετικά σενάρια θα έχουν νόημα να τα συζητήσει κανείς την Κυριακή το βράδυ των εκλογών. Πριν δύο μέρες η Κύπρος είχε εκλογές. Όλοι οι δημοσκόποι που έδιναν διάφορα στατιστικά, θυμάστε τι δημοσκοπικά δεδομένα έτρεναν για την Κύπρο. Τα δύο πρώτα κόμματα, δηλαδή το ΤΣΙ και το ΑΚΕΛ, θα καταμπαρατρώνονταν και τα δύο νεοεμφανιζόμενα κόμματα, δηλαδή το κόμμα του
5: Φιδία
4: και του πρώην Εισαγγελέα, δεν λέγανε τόσο πολύ, λέγανε για το ΕΛΑΜ. Έλεγαν λοιπόν ότι θα εκτοξευθούν στο 15% και τα δύο. Ξέρετε πόσο πήραν αυτοί οι δύο? 4,5%.
5: Το ΕΛΑΜ
6: διπλασίασε τις έδρες του ΕΛΑΜ.
4: Πήγε στο 8. Ας ηρεμήσουμε, τέτοιου είδους κουβέντες είναι εξαιρετικά πρόωρο να γίνονται τη δεύτερη-τρίτη μέρα που εμφανίζονται καινούργια κόμματα. Αφήστε με έτοιμο το καλό Σεπτέμβρη. Το ΠΑΣΟΚ, να ξέρετε, έχει κάνει συνέδρια πριν ένα μήνα. Είναι πολύ καθαρή, απολύτως ξεκάθαρη η θέση του. Πάμε αυτοδύναμα με στόχο να κερδίσουμε τις εκλογές με μία ψήφο, έστω με μία ψήφο.
1: Στο οικονομικό πεδίο και τον πληθωρισμό, ο οποίος εκτινάχθηκε στο 5% τον Μάιο από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Η Χριστιανά Κούσκου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Χριστιανά.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ανωδική πορεία κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, σύμφωνα με τα προκαταστικά στοιχεία της Eurostat, εντείνοντας τις ανησυχίες για το κόστος ζωής και τις επόμενες κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Συγκεκριμένα, ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας αυξήθηκε στο 5% από 4,6% τον Απρίλιο, καταγράφοντας μία από τις υψηλότερες επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο η Βουλγαρία με 6,3% και η Λιθουανία με 5,1% εμφάνισαν υψηλότερα ποσοστά. Την ίδια ώρα στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,2% από 3% το προηγούμενο μήνα. Η ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό παράγοντα ανόδου των τιμών με αύξηση 10,9%, ενώ επιτάχυνση καταγράφηκε και στις υπηρεσίες όπου ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,5%. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η άνοδος του δομικού πληθωρισμού, δηλαδή του δείχτη που δεν περιλαμβάνει ενέργεια, τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό. Στην Ευρωζώνη εκτιμάται ότι αυξήθηκε στο 2,5% από 2,2% τον Απρίλιο, ένδειξη ότι οι πληθωριστικές πιέσεις διευρύνονται στην οικονομία. Τα νέα στοιχεία ενισχύουν τα σενάρια για νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη συνεδρίαση του Ιουνίου. Mm-hmm. Οι αγορές προεξοφλούν άνοδο κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται και στις νέες οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι οποίες θα καθορίσουν τις επόμενες αποφάσεις για την νομισματική πολιτική στην Ευρωζώνη.
1: Η Χριστιανά Κούσκου, να την ευχαριστήσω πολύ. Να καλωσορίσω την Αθηνά Κορλίρα. Θα περάσουμε σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Αθηνά, καλό μεσημέρι και σε σένα. Προφανώς η μεγάλη ρευστότητα και η παρατεταμένη αβεβαιότητα στο πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής παίζει τον δικό της ρόλο σε ό,τι αφορά τις εντυνόμενες και αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις, σε ένα μέτωπο το οποίο παραμένει ακόμη ασαφές, με πολλά μπρος και πίσω.
8: Με πολλά μπρος και πίσω, να κρατήσουμε ότι αύριο, Τετάρτη, ξεκινάει ο τέταρτος γύρος άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, τουλάχιστον σύμφωνα με τις αμερικανικές πηγές. Και το λέμε αυτό διότι φαίνεται ότι γενικά η εκεχηρία Ιράν και ΗΠΑ συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο. Mm-hmm. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια δήλωση στο ABC ότι πιστεύει ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει μια συμφωνία με το Ιράν. Και βεβαίως είπε ότι αυτή η δυνητική συμφωνία θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη και από μια στρατιωτική νίκη, με ό,τι μπορεί αυτό να σημαίνει. Τονίζοντας ωστόσο ότι η επαναλαμβανοτροπία των στενών του ορμού υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα στην διευθέτηση αυτού του ζητήματος, αλλά λύθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Να πούμε βεβαίως ότι ο Αμερικανός πρόεδρος τάραξε τα νερά με το τηλεφώνημα που έκανε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπου σύμφωνα με πηγές του μίλησε με πολύ έντονο, με σκληρή γλώσσα, mm-hmm. τον κατηγόρησε για αχαριστία, υποστήριξε ότι όλες του οι ενέργειες βλάπτουν το Ισραήλ διεθνώς. Συγκεκριμένα πηγές που μετέφεραν τον διάλογο είπαν ότι τον αποκάλεσε όχι μόνο τρελό, αλλά ότι θα ήταν στη φυλακή αν δεν υπήρχε Ντόναλντ Τραμπ, ότι όλοι τώρα και τον μισούν και μισούν και τη χώρα του εξαιτίας του. Τώρα από τη μεριά του το Ιράν, να πούμε ότι κρατάει μια στάση αναμονής, mm-hmm. δεν απαντά σε τίποτα από όλα αυτά που κυκλοφορούν από τις αμερικανικές πηγές. Δεν έχει παραδοθεί στους μεσολαβητές καμία πρόταση από πλευράς Ιράν. Όλα είναι υπό εξέταση. Οπότε με τα μάτια στραμμένα στον αυριανό γύρο διαπραγματεύσεων Ισραήλ-Λιβάνο, ενδεχομένως αυτό να οδηγήσει και σε ένα ξεμπλοκάρισμα, αν θέλεις, της ευρύτερης υπόθεσης, το να μπορέσει και το Ιράν να δώσει ένα σχέδιο προς τις ΗΠΑ, το οποίο πραγματικά να μπορέσει να συζητηθεί και να μην είναι μόνο ένα πήγαινε-έλα μέσω του Πακιστάν μεταξύ των δύο πλευρών.
1: Και όλα αυτά για να κλείσουμε με το ρωσοουκρανικό, ενώ μένεται και εκεί το πεδίο των επιχειρήσεων, δυστυχώς με νεκρούς και θύματα.
8: Είχαμε ξανά αρκετούς ανθρώπους, 6 τον αριθμό, που έχασαν τη ζωή τους σε διάφορες επιθέσεις της Ρωσίας σε περιοχές της Ουκρανίας, κυρίως εκεί στο Δνίπερο, στην περιοχή που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Ρωσία, και είχαμε και αρκετούς τραυματίες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι κανένας από τους δύο πολέμους δεν βαίνει προς αποκλιμάκωση ή προς επίλυση, τουλάχιστον προς το παρόν.
1: Η Αθήνα Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Επιστροφή στην εσωτερική επικαιρότητα. Σοκ από τη νέα γυναικοκτονία. 39χρονη στην Καλαμάτα, μητέρα 2 ανηλικών παιδιών, από το σύζυγό της 41 ετών, που σήμερα οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα. Ο Δημήτρης Πέρος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και είναι αυτή την ώρα έχει περάσει ο κατόφλητο εισαγγελέα, ο 41χρονο. Θα του ασκηθεί η ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία και να μην την αζητήσει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Να πούμε, Κατερίνα, ότι έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί και αρκετέ φίλε τη άτυχη γυναίκα, 49χρονη, οι οποίε αναφέρουν τι δυσκολίε που περνάγε. Βέβαια, Κατερίνα, όλα αυτά εκ των υστέρων, ότι είχε μια κακοποιητική συμπεριφορά ο 49χρονο, είχε εγκλωβιστεί η 39χρονη γυναίκα σε αυτή την δύσκολη σχέση. Δεν είχε γίνει καμία καταγγελία στις αρμόδιες αρχές. Υπάρχει τώρα μια αναφορά από φίλη της ότι η γυναίκα είχε επισκεφθεί σύλλογο κακοποιημένων γυναικών εκεί στην Καλαμάτα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια επίσημη καταγγελία ή να έχει γίνει κάποια άλλη από την ίδια ή να έχει γίνει κάποια άλλη αναφορά από φιλικό ή συγγενικό της πρόσωπο στις αρμόδιες αρχές. Τώρα όλα δείχνουν, Κατερίνα, ότι ο 41χρονος είχε μια χειριστική συμπεριφορά, δήλευε παθολογικά την άτυχη γυναίκα, πίστευε, θεωρούσε, είχε υποψίες ότι η γυναίκα είχε εξουσιαστική σχέση, και τα ξημερώματα της Δευτέρας έγινε αυτό το άγριο έγκλημα. Η πρώτη του ισχυρισμή ήταν, Κατερίνα, ότι βρισκόταν σε άμυνα, ότι ενώ κοιμόταν εξύπνησε και είδε την γυναίκα του πάνω από το κεφάλι του με ένα μαχαίρι, ότι παλέψανε, της πήρε το μαχαίρι και εκεί την χτύπησε και την σκότωσε. Ωστόσο, από τις μέχρι τώρα πληροφορίες και την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση που έχει γίνει στον ίδιο, δεν φαίνεται να έχει κάποια αμυντικά τραύματα. Η άτυχη γυναίκα πραγματικά κατακρεουργήθηκε, Κατερίνα, από τον 41χρονο, με πολλά χτυπήματα από το μαχαίρι σε όλο της σχεδόν το σώμα.
1: Ναι.
5: Και αυτό που κίνησε υποψίες και στους αστυνομικούς, αλλά και στον ιατροδικαστή που βρέθηκαν μπροστά στο πτώμα της γυναίκας, είναι ότι στο αριστερό της χέρι, ενώ είναι δεξιόχειρας, βρέθηκε το φωνικό μαχαίρι. Κάζουν οι αστυνομικές αρχές ότι μάλλον ο 41χρονος κάτι είχε στο μυαλό του, κάτι ήθελε να σκηνοθετήσει για να παραπλανήσει τις αρχές, και πριν ομολογήσει έλεγε διάφορα τα οποία στη συνέχεια τα ανερούσε. Το δεύτερο σενάριο, να πούμε, Κατερίνα, μάλλον ότι θύματα αυτής της ιστορίας είναι βέβαια και τα δύο μικρά κοριτσάκια.
1: Βέβαια, μένουν δύο παιδιά πίσω, 6 και 10 ετών, τα οποία έχουν μεταφερθεί στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Είναι το μεγαλύτερο δράμα σε αυτή την περίπτωση.
5: Και αυτό που έχει κάνει εντύπωση, Κατερίνα, στους αστυνομικούς και στις αρχές είναι ότι παρά το γκαυγά που είχε γίνει, που γινόταν εκείνο το βράδυ, τη νύχτα, μέσα στο διαμέρισμα, που είχε ξεσηκώσει όλη την πολυκατοικία στο πόδι και οι γείτονες καλούσαν την αστυνομία και χτυπούσαν την πόρτα, τα κοριτσάκια δεν ξύπνησαν, είχαν βαθύ ύπνο, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από τους αστυνομικούς στην αγκαλιά χωρίς να ξυπνήσουν καν. Στο διαμέρισμα βρέθηκαν συσκευασίες από υπνοτικά χάπια, και αυτό που εξετάζουν οι αρχές και έχει διαταχθεί από, από τις αρμόδιες αρχές να γίνει τοξικολογική εξέταση στα παιδάκια, μήπως τους είχε χορηγήσει ο άντρας, ο 41χρονος,
1: για να μην αντιληφθούν κάτι.
5: Υπνοτικά χάπια, για να μην αντιληφθούν κάτι. Κάτι που αν επιβεβαιωθεί, Κατερίνα, ενισχύει και το σενάριο της προμελέτης αυτού του άγριου εγκλήματος.
1: Και άλλης ποινικής μεταχείρησης, όπως αντιλαμβανόμαστε σε τέτοια περίπτωση.
5: Και φυσικά έχουν αυτοί οι ισχυρισμοί ότι βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα ή ότι του επιτέθηκε η άτυχη γυναίκα. Αναμένουμε τώρα τη διαδικασία από τις αγγελικές αρχές και να δούμε και ποια θα είναι η υπερασπιστική γραμμή του 41χρονου. Θα κάνει δηλώσεις ο δικηγόρος του.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Με το μάθημα της άλγεβρας συνεχίστηκαν σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων. Ο Ισίδωρος Ρούσος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Και σύμφωνα λοιπόν με τους μαθηματικούς, τα σημερινά θέματα της άλγεβρας των επαγγελματικών λυκείων, των μαθηματικών, μπορούν να χαρακτηριστούν βατά. Σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενα, όπως λένε οι καθηγητές, δεν παρουσίασαν τα θέματα ιδιαίτερες εκπλήξεις, ούτε κάποιες τεχνικές δυσκολίες ή κάποια ασυνήθιστα ζητήματα. Η δομή τους ακολούθησε το γνωστό μοτίβο των τελευταίων ετών, πράγμα που σημαίνει ότι οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφοι δεν πρόκειται να δυσκολευτούν με τα σημερινά θέματα. Τώρα τα παιδιά των ΕΠΑΛ συνεχίζουν τις εξετάσεις τους την Πέμπτη με την ανατομία φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Αύριο παίρνουν τη σκητάλη υποψήφοι των γενικών λυκείων, συνεχίζονται για αυτούς οι πανελλαδικές. Είναι η πρώτη μέρα που θα εξεταστούν σε μαθήματα προσανατολισμού και πιο συγκεκριμένα στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία, ανάλογα βέβαια με την ομάδα τους. Και να πω ότι συνεχίζονται και οι εξετάσεις στα γυμνάσια. Σήμερα ξεκίνησαν οι εξετάσεις στα γυμνάσια όλης της χώρας, οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Αυτές θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου. Συνεχίζονται από την άλλη οι προαγωγικές για την πρώτη και την δεύτερη τάξη του Λυκείου. Θα συνεχιστούν έως και τις 12 Ιουνίου, Κατερίνα.
1: Ισίδωρε, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Σπύρος Χαλκιάς βρέθηκε το πρωί έξω από το πρώτο επαγγελματικό Λύκειο Δάφνης. Μίλησε με υποψηφίους οι οποίοι βρήκαν τα σημερινά θέματα εύκολα. Για να τους ακούσουμε.
10: Λίγο διάβασμα αν ρίχναμε ήταν εύκολα, δεν ήταν κάτι δύσκολο.
11: Τα περιμένατε?
10: Όχι, καλά, σίγουρα.
12: Άμα ήταν κάποιος διαβασμένος, θα μπορούσε να έχει γράψει καλά.
11: Πώς έγραψες?
12: Εντάξει, αρκετά καλά. Θα μπορούσε καλύτερα, βέβαια. Μέχρι εκεί.
13: Άμα είχαμε διαβάσει, θα ήταν ακόμα πιο εύκολα. Τα θέματα ήταν πανεύκολα. Τα αναγνώρισα και από το μάθημα τα θυμόμουν. Απλά δεν είχα διαβάσει. Πιστεύω ότι έγραψα καλά σε σχέση με πόσο διάβασα.
14: Εγώ πιστεύω ότι ο Θεός θα είναι μαζί μου με τα γραπτά που έχω γράψει. Κάτι έγραψα, κάτι άλλο τα άφησα στο Θεό να τα λύσει.
11: Πώς ήταν τα θέματα της άλλης σήμερα?
10: Απέσια! Καταπληκτικά!
11: Τα περιμένατε?
10: Όχι, ήταν ο χειρότερο.
11: Πώς ήταν, τα περιμένατε?
15: Δεν έχω ιδέα, ήταν όπως να είναι. Γενικά δύσκολα.
16: Τα θέματα ήταν εύκολα, τα ξέραμε όλα, λίγο το θέμα δέλτα. Ήταν δύσκολο, αλλά όλα τα άλλα ήταν βατά, ήταν εύκολα.
11: Εσείς?
17: Ψηλά εύκολα ήταν, αλλά δεν έγραψα πολύ καλά.
18: Εγώ έβαλα δικά μου θέματα.
11: Δικά σου έγραψες?
18: Ναι.
11: Δηλαδή?
18: Τα άλλαξα λίγο τα θέματα, ήταν λίγο δύσκολα. Έβαλα δικά μου.
19: Ήταν σχετικά δύσκολα, αλλά βγήκαν μια χαρά. Ήταν δύσκολο για όποιον δεν είχε διαβάσει.
11: Είχατε διαβάσει εσείς?
19: Ναι.
11: Γράψατε καλά?
19: Ναι, έτσι πιστεύω.
1: Για να πάμε τώρα στο Σπύρο Χαλκιά να μας πει περισσότερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Κατά γενική ομολογία εύκολα, πλην όμως όποιος έχει διαβάσει είναι ευκολότερα, έτσι δεν είναι?
20: Ακριβώς, λοιπόν, τα παιδιά που είχαν διαβάσει όλα είπαν ότι ήταν εύκολα. Τα είχαν διδαχτεί, τα θεώρησαν βατά, ευκολάκια μου είπαν δηλαδή χαρακτηριστικά. Οι καλά προετοιμασμένοι έγραψαν καλά. Ωστόσο, βέβαια, υπήρχαν και παιδιά που είχαν διαβάσει λιγότερο και τι έγραψαν όμως, όπως μου είπαν. Θα μπορούσαν να γράψουν και καλύτερα. Όπως είπαμε όμως, υπήρχαν και παιδιά τα οποία δεν είχαν διαβάσει καθόλου όμως, το ομολογούσαν δηλαδή. Χρησιμοποίησαν λίγο το χιούμορ έτσι για να το
1: μετριάσουν.
20: Να το μετριάσουν. Είπαν ότι δεν ήταν καλά, ότι ήταν άσχημα, ότι δεν τα γνώριζαν, δεν τα είχαν διδαχτεί. Όμως, κατά κοινή ομολογία, ο μέσος όρος και πάνω των παιδιών που βγήκανε και ρώτησα, μου είπαν ότι τα είχαν διδαχτεί, ήταν πολύ βατά, τα γνώριζαν. Έστω και με λίγο διάβασμα θα μπορούσαν να γράψουν. Όπως και πολλά παιδιά είπαν ότι ναι, είχα διαβάσει λίγο, αλλά κατάφερα και έγραψα, θα μπορούσα και περισσότερο. Όσοι όμως είχαν διαβάσει καλά και πήγαν μελετημένα να δώσουν, είπαν ότι έγραψαν πολύ καλά και ευελπιστούν να περάσουν και σε κάποια σχολή, Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Σπύρο. Τη σταδιακή ένταξη τουλάχιστον 476.000 εργαζομένων από 10 επαγγελματικούς κλάδους και δραστηριότητες στην ψηφιακή κάρτα εργασίας από σήμερα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας. Είχαμε ανακοινώσεις επίσης για την ανεργία στη χώρα μας το μήνα Απρίλιο. Ο Δημήτρης Κωστάκος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
21: Καλό σας μεσημέρι. Η πρώτη φάση της νέας επέκτασης θα εφαρμοστεί πιλωτικά από σήμερα έως τις 11 Οκτωβρίου για τους εξής κλάδους: δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας εξαιρουμένων των ιατρών, δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης, τηλεπικοινωνίες, επιμέρους κλάδοι υπηρεσιών όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια, καθώς και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού. Η δεύτερη φάση επέκτασης θα εφαρμοστεί πιλωτικά από τις 29 Ιουνίου στις 15 Νοεμβρίου για συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, τον κλάδο επισκευών, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, τα λεγόμενα και logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων, καθώς και τα τυχερά παίγνια. σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης, εκτιμάται ότι στο σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής του χρόνου εργασίας θα καλύπτει πλέον συνολικά περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους. Σε ό,τι αφορά στο πεδίο της ανεργίας, στο 9,5% ανήλθε η ανεργία στη χώρα μας τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Το ποσοστό ανεργίας, αν και αυξημένο, απέχει παρασάγκας από το 15,3% που καταγράφει η ΔΥΠΑ. Έτσι, βάσει των στοιχείων της Ελστάτ, οι άνεργοι είναι περίπου 452.000, αυξημένοι κατά 26.600 σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.
1: Μάλιστα.
21: Ενώ, σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, οι άνεργοι είναι 737.625, εκ των οποίων 385.000 μακροχρονίως άνεργοι και μόνο 162.000 επιδοτούνται.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε αθηνοκεντρικά. Έως στις 5 Ιουνίου παρατείνεται η προθεσμία εγγραφών στις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα. Ο Μιχάλης Λεγάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
0: Καλό μεσημέρι, Κατέρινα. Ακριβώς μέχρι τις 5 Ιουνίου θα είναι υποβολή αιτήσεων για τις συμμετοχή στις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα. Για το καλοκαίρι του 2026, ο Δήμος Αθηναίων θα φιλοξενήσει σε καταστάσεις του παιδιά ηλικίας από 6 ως 12 ετών, παιδιά συλλόγων ΑΜΕΑ, καθώς και άτομα τρίτης ηλικίας και ενήλικες συλλόγων ΑΜΕΑ. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι όσοι θέλουν να κάνουν τις εγγραφές τους μπορούν να γίνονται μέσω των εκπροσώπων των συλλόγων ΑΜΕΑ και φορέων στα γραφεία του τμήματος παιδικών εξοχών του Δήμου Αθηναίων. Για τα άτομα της ηλικίας και τους ενήλικες, οι αιτήσεις θα γίνονται μέχρι το 26 Ιουνίου, ενώ αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα σημεία αναχώρησης και επιστροφής, καθώς και τη διαδικασία συμμετοχής, είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων. Κατερίνα.
1: Και στο πόρταλ του σταθμού μας, www.athina984.gr. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μιχάλη. Στην ενότητα του πολιτισμού, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ανοίγεται στην πόλη μέσα από το πολυθεματικό φεστιβάλ Πάμε Πειραιά, Πάμε Δημοτικό, με 35 δωρεάν παραστάσεις. Η Βάσια Μπακετέα μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Βάσια.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα φεστιβάλ που συμπληρώνει 8 χρόνια παρουσίας, μετατρέποντας αυτό το εμβληματικό κτίριο του Δημοτικού Θεάτρου σε έναν πυρήνα πολιτιστικής εξωστρέφειας. Καλλιτέχνες, επιστημονικής φορείς αλλά και ομάδες πολιτών συνθέτουν ένα μοσαϊκό δράσεων που καλύπτει όλο το φάσμα των τεχνών. Περιλαμβάνει παραστάσεις θεάτρου, χορού, μουσικές συναυλίες, ποιητικές performances αλλά ακόμη μέχρι και ανοιχτές συνεδρίες ψυχανάλυσης. Στο θεατρικό ρεπετόριο ξεχωρίζουν κλασικά και σύγχρονα έργα όπως το Νησί των Σκλάβων του Μαριβό και το παιχνίδι της σφαγής του Ιονέσκο μέχρι τις ευτυχισμένες μέρες του Μπέκετ. Όμως δεν λείπουν και έργα με κοινωνικό στίγμα, όπως είναι η performance Εξαγρίωση που βασίζεται στο πρώτο φεμινιστικό διήγημα «Η κίτρινη τα πετσαρία». Mm-hmm. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν και τα γυμνάσια της ευρύτερης περιοχής που ανεβάζουν την Αυλή των Θαυμάτων, ενώ θα παρουσιαστούν και μουσικοθεατρικές αναδρομές για την ιστορία του λιμανιού από το 1922, αφιερώματα στο γνήσιο Πειραιά του Κορεμπέτικου αλλά και στο σπουδαίο ποιητή της σας, Νίκο Καβαδία. 12 Ιουνίου με 18 Ιουλίου είναι το πρόγραμμα. Αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας.
1: Σε ευχαριστώ, Βάσια. Απόστολος Βαξεβανέλης τώρα μαζί μας για την αθλητική ενημέρωση. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
22: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πασχετικές περισσότερες ειδήσεις, καθώς πλησιάζει ο πρώτος τελικός του ελληνικού πρωταθλήματος. Γιώργος Μπαρτζόκας, στην επίσημη συνέντευξη τύπου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στάθηκε στη σημασία των τελικών απέναντι στον Παναθηναϊκό, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερη σειρά μεταξύ δύο ομάδων υψηλού επίπεδου, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε την απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ από το αυριανό πρώτο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, στο Παναθηναϊκό περιμένουν Σλούκα και Ρογκαβόπουλο σήμερα να δούμε αν θα προπονηθούν προκειμένου να τεθούν στη διάθεση του Αταμάν, ενώ σερβικό δημοσίευμα κάνει λόγο για τεράστια πρόταση του Παναθηναϊκού στο Ζέλικο Ομπράντεβιτς. Μια πρόταση που αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ για δύο χρόνια. Τέλος, στον Άρη ίσως και σήμερα περιμένουν θετικά την απάντηση του Βασίλη Σπανούλη προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Θεσσαλονίκης.
1: Σε ευχαριστώ, Απόστολε. Σύνδεση τώρα με το Ρεδοταξί Ελλάς. Εκεί θα βρούμε την κυρία Βίκη Γλύκου. Μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι από το ραδιοταξί Ελλάς 2-10-80-14.000. Αυξημένη κίνηση βρίσκουμε στην Εθνική Οδό στην Κάθοδο από τη γέφυρα της Καλυφτάκης στη Νέα Κηφισιά έως το Περιστέρι. Στην άνοδο της Εθνικής Οδού στο ύψος των Κάτω Πατησίων για περίπου ένα χιλιόμετρο. Στην Αττική Οδό στην έξοδο της Μεταμόρφωσης με κατεύθυνση προς Λαμία. Στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου άνοδο και κάθοδο. Στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού και στα δύο ρεύματα, στον κόμβο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με Λεωφόρο Κηφισίας και Φιδιππίδου, στο κέντρο της Αθήνας. Αρκετή κίνηση παρουσιάζουν οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος, η λεωφόρος Βασιλής Σοφίας στο ύψος της πλατείας Μαβίλη και η Αρδιτού με κατεύθυνση προς Τύλες. Να πούμε και για τον Πειραιά. Mm-hmm. Αρκετή κίνηση βρίσκουμε στην Αγίου Διονυσίου και στην Δημητρίου Γούναρη με κατεύθυνση προς το λιμάνι. Είμαστε στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο. Σας ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Στο μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3 η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Στο αρχείο τίθεται η δικογραφία που είχε σχηματιστεί για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Χαραλαμπού Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου που είχε σχηματιστεί στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρμόδιος εισαγγελέας πρωτοδικών έκρινε ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις για τους δύο πολιτικούς και εισηγήθηκε την αρχαιοθέτηση της υπόθεσης. Η δικογραφία διαβιβάζεται στον εισαγγελέα εφετών προκειμένου να κριθεί επικύρωση της διάταξης για την αρχαιοθέτηση. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας ένα ευρύ πλαίσιο θεσμικών αλλαγών. Μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, την ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων, την ίδρυση και ιδιωτικών πανεπιστημίων και την επέκταση της επιστολικής ψήφου σε όλους τους εκλογείς. Οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του συντάγματος θα εκκινήσει διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής την ερχόμενη 5η 4 Ιουνίου. Συγκίνηση στο δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο από το θάνατο του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογράφου Νάσου Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών. Στο 5% ανήλθε ο πληθωρισμός στη χώρα το Μάιο, από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές. Μάλιστα, η Έφη Αχτσιόγλου, όπως ανακοίνωσε, παραδίδει την έδρα της, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Τραγασάκης. Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι δεν παραιτείται από την ενεργό πολιτική. Στο ΠΑΣΟΚ, όλα τα υποθετικά σενάρια θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε την Κυριακή των εκλογών, είπε στον Αθήνα 984 ο ευρωβουλευτής του κόμματος Γιάννης Μανιάτης, στον απόϊχο των δηλώσεων του Χάρη Δούκα, που έθεσε θέμα πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Νέα παρέμβαση του ιδρυτή της Συντελέξα που εμπορεύεται το κατασκοπευτικό σύστημα Predator, Taldilian, για την υπόθεση των υποκλοπών. Σε δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών, επαναλαμβάνω ότι η εταιρεία το πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν αναπημιγνύεται ποτέ στη χρήση της. Αντιδράσει από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ. Στη Μέση Ανατολή συνεχίζει το Ισραήλ να χτυπά το Λίβανο παρά τη ματέωση μιας μεγάλης επίθεσης στη Βηρυτό κατόπιν παρέμβασης Τραμπ. Στους 8 είναι νεκροί των τελευταίων ωρών. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο θα συνεχιστούν υπό οποιασδήποτε συνθήκες, υπογράμμισε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Στην ανάρτηση των προσωρινών πινάκων δικαιούχων, ωφελούμενων και αποκλειόμενων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες, προχώρησε η ΔΥΠΑ στον ιστότοπό της. Το πρόγραμμα αφορά 25.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3 εκατομμύρια ευρώ. Βατά χαρακτηρίζονται τα θέματα των μαθηματικών, στα οποία διαγωνίστηκαν υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σχόλια και απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας athina984.gr από τους καθηγητές των φροντιστηρίων που καμίσας. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ανεμινότη νοτιοδυτική, 3 με 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 4, τίτλοι στις 3.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάνη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπος την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνα.

0: εννοείται.
1: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις το happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Αθήνα 984.

Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ανοιξιάτικη φύγαμε, καλοκαιρινή γερνάμε. Μόνο εμείς μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Ακολουθήστε μας και θα νιώσετε τη μαγεία των εποχών. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης, πλοίον τράκαρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Α, κυρίες και κύριοι. Δεθείτε, προσδεθείτε, υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Βασιλομπίλαρος Γεωργίου. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στην παραγωγή, τη δημοσιογραφική, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας φυσικά ο Σάββας Παναγιωτίδης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη και η κυρία Πέμη Παναγωπούλου. Εξομολογητική. Ξεκινάμε με ομικρονιώτα. Έχουμε απορίες στη σημερινή εκπομπή. Θα τις θέσουμε. Δεν θέλουμε να μας λυθούν. Απλώς δεν θέλουμε να τυρανιόμαστε από απορίες. Εμείς απλώς θα τις θέσουμε. Και όσες λυθούν, λύθηκαν. Όσες δεν λυθούν, δεν λύθηκαν. Αλλά μερικές φορές γνωρίζετε πολύ καλά και αυτές που θα λυθούν, πάλι απορίες παραμένουν. Λυμμένες απορίες. Αλλά εμείς δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, θα τις θέσουμε. Έχουμε πολλά θεματάκια. Έχει προκύψει και μία συνέντευξη η οποία θα δημιουργήσει πολλά μα πολλά απόνερα. Λέω εγώ, εσύ δεν ξέρω τι λες, Σάβα μου. Ναι. Σε ευχαριστώ που συμφωνείς.
1: Ναι, μιλάς για την δήλωση του Ταλντίλιαν στην εφημερίδα του
0: Συλλακτών. Συνέντευξη, ναι.
1: Ναι, μα συνέντευξη. Πιο πολύ ήταν ερώτηση και μια μακροσκελής απάντηση, ας πούμε.
0: Μακροσκελέστατη.
1: Μακροσκελέστατη. Ναι. Με αναφορές, ναι. Με αναφορές σε πρώην πρωθυπουργούς.
0: Με σκελέα.
1: Στους τρεις πρώην πρωθυπουργούς της
0: χώρας. Αναφέρθηκε και ο Ντιλάν.
1: Ναι, εννοείται και στον κύριο Σαμαρά, γιατί, ναι. Που είπε ότι θεωρεί εύλογη την απορία Σαμαρά. Mm-hmm. Αναφέρθηκε και στον κύριο Καραμαλή, ναι. Και στον κύριο Τσίπρα.
0: Ξέρει γιατί δεν αναφέρθηκε στον άλλο.
1: Ναι.
0: Γιατί ο άλλο δεν ξέρει το όνομά του.
1: Ντίλαν,
0: σου λέει έτσι είσαι. Τώρα θα δεις. Και εγώ δεν πρέπει να κάνω μια αναφορά. Θα κάνω μια αναφορά για δύο. Οπ, εσένα θα σε έχω απ' έξω.
1: Για τρεις, ναι. Και...
0: ναι, για τρεις, αλλά θα είναι ουσιαστικά για δύο. Κάτσε εσύ, περίμενε. Αυτό λέγεται waiting list. Θα δούμε, θα ταξιδέψεις. Και προφανώς ξεκινάει καινούριο κύκλο ερωτημάτων. Ξεκινάει ένα καινούριο κύκλο, φαντάζομαι, καταγγελιών, διαμαρτυριών, ιστορίες και ιστορίες.
1: Περισσότερα με αυτά από αύριο.
0: Από αύριο θα έχουμε όλο το χρόνο και όλη την άνεση να τα ακούσουμε, να τα αναλύσουμε και να σας τα μεταδώσουμε.
1: Πριν πάμε στα υπόλοιπα, να σου πω για τα φρέσκα κουλούρια.
0: Ναι.
1: Στο αρχείο από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, οι υποθέσεις Αθανασίου και Χατζηβασιλείου για τον ΟΠΚΠΕ.
0: Ναι. Φυσικά. Κοίταξε να δεις. Αυτή, ρε παιδί μου.
1: Ήταν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό δεν πήγανε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και, ναι. Και η Εισαγγελία Πρωτοδικών έκρινε.
0: Αυτοί έχουν πολύ χώρο στο cloud.
1: Να σου πω.
0: Από το αρχείο.
1: Ναι,
0: κατάλαβες.
1: Ναι,
0: και βάζουν.
1: Ναι, και βάζουν.
0: Έχουν φροντίσει και έχουν διευρύνει το cloud.
1: Το cloud, ναι. Μέσα σε όλα αυτά.
0: Όχι, το cloud θα είναι βήχα. Ναι, για λέγε.
1: Χωρίς να σταθώ τόσο στις υποθέσεις του τον κυρίου Αθανασίου και Χατζηβασιλείου.
0: Μα δεν έχει καμία σημασία.
1: Διαβάζω ότι η εισαγγελία έκανε πρόταση και για την αθώωση του πρώην προέδρου του ΟΠΚΠΕ, κυρίου Δημήτρη Μελά, με ποιότητα.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Εννοείται.
0: Και άργησε.
1: Και είχαμε, άμα θυμάσαι, λίγες συνομιλίες που τον εμπλέκουν. Σοβαρά το συγκεκριμένο κύριο, αλλά μάλλον.
0: Πιο γνωστό στην πιάτσα ως Χεράτα.
1: Ναι, αλλά μάλλον δεν τις άκουσε πολύ αυτές τις συνομιλίες η Εισαγγελία Πρωτοδικών.
0: Μα και... δεν είχε και κανένα λόγο να τις ακούσει. Τώρα θα κάνει το ολόκληρη εισαγγελία να ασχολείται με κουτσουμπολιά. Αν είναι δυνατόν. Προχωράμε πάρα πολύ ωραία. Το είπαμε εξάλλου, το έχουμε δηλώσει και ανοιχτά και η μη ανοιχτά και άνθιπο ανοιχτά και άνθιπο κλειστά, ότι εμείς θέλουμε πριν πάμε σε εκλογές να έχουμε τελειώσει με κάθε μορφή
1: εκκρεμωδικίας.
0: Μπήκε το καλοκαίρι, έρχεται ο μπουλάς, ξεκινάμε.

0: Σάκαρος Μπουλάς. Και μετά από την... μετά το παράδειο σε κόλαση. Ναι. Έτσι, έτσι αλλιώς όλα αυτά γειτονεύουν. Εμείς τα μπερδεύουμε έτσι γλυκά γλυκά, όπως λένε και κάποιοι έτσι, πώς να τους πούμε τώρα, καταβερτζίδες. Και θέλουν να μας πείσουν για τα ωραία αλλά και για τα άσχημα, το ότι όλα είναι με στη ζωή και εμείς θα πρέπει να τα υποστούμε όλα. Όχι κύριοι, μετά το Σάκη Μπουλά εμείς περνάμε στον άλλον μεγάλον της τέχνης του πολιτισμού αλλά και αυτό που λέμε του ορθολογισμού, τον Άδων Γεωργιά. Τι βγήκε εκεί ο άνθρωπος και έγινε χαλασμός, ότι δεν πρόκειται κανένας, δεν πρέπει να αποπληρώνεται τα δάνεια τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή πίστευε κανένας ότι θα αποπληρωθούν ποτέ? Όχι φυσικά, αλλά αν θέλεις, γιατί είναι πλέον κανόνας, αν θέλεις να τα κάνεις όλα άνω κάτω και ο άλλος αντί να βρει μια λύση να μπερδευτεί ακόμα περισσότερο, τότε δεν έχεις παρά να κάνεις, δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις από το να καλέσεις τον Άδωνη Γεωργιάδης. Ήταν όπως ήταν με τα φαντάσματα, καλούσε τους Ghostbusters, εναντού
1: Ghostbusters.
0: Λοιπόν, άμα θέλεις να το κάνεις, δηλαδή λες εσύ, τι γίνεται ρε παιδί μου με αυτά τα δάνεια? Τι γίνεται ας πούμε με, αυτές, με αυτά τα ποσά? Γιατί χρωστούν τόσα ποσά? Φώναξε τον Άδωνη.
2: Θα στα κάνει 50 ράκια.
0: Να στα κάνει 50 ράκια. Και θα αρχίσει να μετράς μετά τα 50 ράκια, θα χάσει τον προσανατολισμό και θα ξεχάσει την υπόθεση. Άδωνη Γεωργιάδη, πρώτο μέρο. Πάμε.
3: Εσείς, επειδή είστε και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, χρωστάτε 600, πόσα, 500
4: 530,
3: εκατομμύρια στις τράπεζες.
4: Λοιπόν, καινούριο νέο αυτό.
3: Άρα, όχι καινούριο νέο, ένα κόμμα λοιπόν, ρωτώ εγώ, ένα κόμμα λοιπόν,
4: δύο λεπτά που, να
3: ναι, ναι, που, η κρατική, που η κρατική του επιχορήγηση σε μεγάλο μέρος πηγαίνει στα ρυθμισμένα, θα πω εγώ, δάνεια. Πώς ξοδεύει από εδώ και από εκεί?
4: Δεν είναι ρυθμισμένα.
3: Είναι
4: ρυθμισμένα κατά τον τρόπο που μπορεί να ρυθμιστεί κάτι τέτοιο. Η Νέα Δημοκρατία μέχρι τη χρεοκοπία της χώρας το 10 έπαιρνε ως κόμμα με την τότε νομοθεσία περίπου 35 εκατομμύρια το μήνα το χρόνο εκλογική επιχορήγηση. Τα κόμματα αυτά τα δύο μεγάλα παίρνανε από 30 με 35-38 εκατομμύρια το χρόνο. Όταν χρεοκόπησε η Ελλάδα το 10, ψήφισε τότε η τότε κυβέρνηση Παπανδρέου στο πρώτο μνημόνιο. Εγώ θα πω καλώς ψήφισε. Και έκοψε την εκλογική επιχορήγηση και πήγε τη Νέα Δημοκρατία από 33-4. Είναι ποτέ δυνατόν ένας οργανισμός που ήταν σχεδιασμένο να ξοδεύει 33 να επιβιώσει οικονομικά και να μην καταστραφεί, αν ξαφνικά τάσει τον γίνουν 4. Η Νέα Δημοκρατία μηδένισε τα έξοδά τη. Τα δάνεια όμως είχαν το χρόνο. Όταν πήγα εγώ αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και έλαβα τα οικονομικά του κόμματος στην πρώτη φάση της αντιπροεδρίας μου, οι τόκοι των δανείων, όχι τα τοκοχρεωλήσια, οι τόκοι ήταν 9 εκατομμύρια. Η εκλογική επιχορήγηση ήταν 4. Υπάρχει προσπαθήσεις να βγει αυτό?
3: Όχι. Και τι κάνατε?
4: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου το νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει: επειδή μεταβλήθη απότομα η οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να μου το διαγράψετε. Και πολλών διαγράφει. Για τα χρώματα δεν δρολέθηκε μόνο από γέννηση με τον νόμο Κατσέλη, γιατί θεωρήθηκε ότι θα προκαλέσουμε τον κόσμο. Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεωλήσια της είναι 20 εκατομμύρια. Μπορεί μετά να πληρωθεί αυτό?
3: Όχι.
0: Το ακούσατε και σημειώσατε το για κανένα λόγο, γιατί θα μας χρειαστεί συνέχεια το ότι δεν έχουν ρυθμιστεί. Μάλλον έχουν ρυθμιστεί κατά έναν τον τρόπο που μπορούν να ρυθμιστούν αυτά τα δάνεια. Και όταν μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό δεν έχει να κάνει με κανέναν από εμάς τους έρημους πολίτες. Αλλά λέμε ότι πρέπει να κάνουμε και μια ρύθμιση, έτσι για να κάνουμε μια ρύθμιση. Εδώ τι καταλάβαμε? Ότι ο Άδωνος Γεωργιάδης μας είπε ότι φάτε εσείς ρυθμίσεις, εμείς θα φάμε άλλες ρυθμίσεις. Οκ, πάμε παρακάτω. Βλέπετε ότι τα πράγματα όσο τα σκαλίζουμε γίνονται ακόμα και πιο απλά. Ότι από τα 33 που παίρνανε επιχορήγηση, τώρα θα παίρνουμε 4 και πώς θα επιβιώσει. Φυσικά και ήξερε, ξέραν όλοι ότι θα επιβιώσει έτσι κι αλλιώς. Τι 33, τι 4, αυτά είναι ποσά έτσι απλώς για να αναφέρονται. Και εκτός από τη σχετικότητα του χρόνου, υπάρχει και σχετικότητα των ποσών. Τόκοι 9 μοίρια, και, τα οποία φυσικά τρέχουν. Okay. Έτσι νομίζαμε τουλάχιστον εμείς. Και το κοχρεωλήσια, τα οποία ήταν κορστά στα 20. Ακούμε τώρα το δεύτερο μέρος. Κάναμε εμείς κάποιους υπολογισμούς με τον Σάβα. Δεν βγάλαμε άκρη και αρχίσαμε μετά να πανηγυρίζουμε, γιατί αυτό ακριβώς θέλαμε. Να φύγει η ιστορία από εκεί που ξεκίνησε, να αλλάξει δηλαδή ατζέντα μέσα στην ατζέντα, δηλαδή το ότι δεν πρόκειται να ξαναπληρώσουν τα χρέη. Και από την άλλη μεριά να ψάχνουν να βρουν όλοι τι είπε ο μεγάλος. Και τι γίνεται τελικά, ποια είναι τα ποσά, ποια είναι τα πραγματικά, ποια είναι τα ρυθμισμένα, ποια είναι τα ρύθμιστα, υπάρχουν ρυθμιστά. Πάμε να δούμε.
2: Και στις, στην ακροάτρια που η απορία της είναι, αναρωτιέται για ποιο λόγο δεν γίνονται κατασχέσεις στα δύο μεγάλα κόμματα, θα απαντήσει ο ίδιος.
0: Ο ίδιος, φυσικά.
2: Θα απαντήσει
0: φυσικά. Βιάζεσαι, κούκλα μου. Άκουσε.
4: Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες 200. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και 50 εκατομμύρια τόκους. Δεν είναι ότι έχουμε φάει τα λεφτά.
3: Και τόσα έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση που να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια.
4: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις ανακεφαλοποίησης τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει από την ανακεφαλοποίηση. Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος που δεν διαγράφονται.
3: Τα οποία τα
4: γιατί όλοι φοβούνται τον λαϊκισμό. Αυτός είναι ο λόγος.
0: Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερος μα μεγαλύτερος λαϊκισμός από το να πεις ότι γιατί να τους χαριστούν τα χρέη. Ενώ όταν κάνουμε μια ανακεφαλαιοποίηση, σβήνονται τα χρέη, τα πληρώνεις εσύ και εγώ και τελείως υπόθεση. Και όποιος πει το ότι γιατί το πλήρωσα εγώ, είναι δύο φορές λαϊκιστής. Βέβαια, εμείς θα πάμε κάτω και δεν μας έβγαινε. Γιατί λέει 50 εκατομμύρια πλήρωσαν από τους τόκους. Είναι 10 χρόνια που είναι αυτός. 9 εκατομμύρια ήταν οι τόκοι επί 10 που το βάλαμε εμείς. Βγαίνουν κοντά στα 90. Ήδη λείπουν 40. Αλλά μην τα ψάχνεις έτσι. Θα μπερδευτείς ακόμα περισσότερο και ουσιαστικά θα δικαιώσεις τον Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος θέλει μόλις 2 λεπτά για να τα κάνει όλα μαρμελάδα και να τελειώνει υπόθεση. Πολύ απλά. Η ουσία είναι μία. Ότι δεν ήταν καμία ζημιά για τις τράπεζες, γιατί κάναμε ανακεφαλαιοποίηση. Πράγμα το οποίο δεν πρόκειται να γίνει ποτέ για σένα, φουκαρά με τρία αφή. Πάμε τώρα να ακούσουμε και πώς έχουμε προχωρήσει σε αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε και ο ίδιος ευτυχώς ισοσκελισμένο ισολογισμό, βάζοντας μέσα και την ομάδα αλήθειας. Και ναι, ρε παιδί μου. Και άλλες μεγάλες αλήθειες από τον άρχοντα της αλήθειας και της πραγματικότητας.
4: Είμαστε ένα κόμμα που έχει απολύτως ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Δεν ξοδεύουμε ούτε ένα, πάνω, ούτε ένα ευρώ πάνω από όσα λεφτά εισπράττουμε. Εγώ είμαι αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας τώρα, πώς, από το 16, 10 χρόνια. Δεν έχω πάρει ένα ευρώ από το κόμμα. Όλα τα ταξίδια που κάνω τα πληρώνω από την τσέπη μου, όπως και όλοι οι άλλοι. Όλα τα μας κομματικά στελέχη. Έχει εξηγεί αν τα οικονομικά του κόμματος μας εντάξει πλήρως. Ρολόι. Και το μόνο που μας έχει μείνει τα χρέη αυτού του παρελθόντος του πρώην Μητσοτάκη, πρώην Γεωργιάδη, πρώην Μνημονίου, που έχει προέλθει από την αλλαγή της κρατικής επιδότησης.
1: Σώπασε, κύριε Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις. Πάλι!
4: Πρώην Μνημονίου, που έχει προέλθει από την αλλαγή της κρατικής επιδότησης.
1: Σώπασε, κύριε Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις.

0: Με τον,
1: με τον κύριο Σαλιαρέλη.
0: Με τον κύριο Σαλιαρέλη.
1: Δεν τον ξέρω, κύριε.
0: Δεν τον ξέρω, κύριε.
1: Εγώ ντροπή να λέτε ότι χρωστάω.
0: Α, μπράβο, ντροπή να λέτε ότι χρωστάω. Και πάμε παρακάτω. Είδατε τι ωραία που σα λύθηκε η απορία και πώ αρχίσατε να ανεβριάζετε το ότι η Νέα Δημοκρατία ή για το Πασόκ χρωστάνε τα λεφτά. Δεν χρωστάνε καν. Κάτι λίγα έχουν να δίνουν, όταν τα δώσουν, που δεν θα τα δώσουν, γιατί δεν μπορούν να τα δώσουν. Και γιατί δεν μπορούν να τα δώσουν, γιατί δεν βγαίνουν.
1: Τόσο απλά.
0: Τόσο απλά. Πάμε να ακούσουμε όμως τώρα και τον τραπεζίτη, ο οποίος κανονικά, αυτός δεν μας πειράζει που είναι ισόβιος, μας πειράζει που οι εισαγγελείς προσπαθούν να φτιάξουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έναν θεσμό με ισόβιους εισαγγελείς. Αυτός δεν μας πειράζει καθόλου. Ακούστε τον τι λέει για τη ρύθμιση των χρεών. Για ακούστε. Αυτός δεν ξέρει.
2: Τώρα, χρέη κομμάτων. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, όλα τα χρέη έχουν πάει μαζί όλα. Είτε σε τράπεζες, είτε σε services. Προφανώς έχουν ρυθμιστεί. Τα κόμματα πληρώνουν από την επιχορήγηση. Άρα υπάρχει μία, ας το πω έτσι, μία ρύθμιση.
3: Στα ρυθμισμένα θα πω εγώ δάνεια. Πώς ξοδεύει από εδώ και από εκεί.
4: Δεν είναι ρυθμισμένα.
3: Δεν μπορεί να
4: είναι ρυθμισμένα κατά τον τρόπο που μπορεί να ρυθμιστεί κάτι.
3: Τις τράπεζες, περιλάβει και τα δικά μας δάνεια.
4: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις ακεφαλής τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοβλήσει.
0: Ο κύριος Σουνάρας, ο οποίος δεν ξέρει γιατί είναι κεντρικός τραπεζίτης, όταν θα γίνει υπερκεντρικός τραπεζίτης προφανώς μετά από 15 χρόνια, 25 θητείας ενδεχομένως και να ξέρει, προφανώς μας είπε, καταλάβατε, έχουν ρυθμιστεί. Προφανώς. Πού να πάει τώρα και ο άνθρωπος να ψάξει. Να ψάξει να βρει και τον κεντρικό τραπεζίτη. Τόσο έχει αυτό.
1: Και ο Άδωνης Γεωργιάδης μας είπε προφανώς δεν γίνεται να ρυθμιστούν.
0: Προφανώς δεν γίνεται να ρυθμιστούν. Τόσο ωραία δουλεύει το αστικό κράτος, τόσο ωραία, αρκεί να μην είναι κάποιος πολίτης να τη φάει την κατράπακα στην κεφάλα, να πέσει τα ανάσκα.
1: Να του κατασχέσει.
0: Προφανώς το προφανώς συμβαδίζει με τα 150 περίπου εκατομμύρια που έχει δανειστεί. Ούτε και αυτό το ποσό το ξέρουμε επακριβώς που έχει δανειστεί η Νέα Δημοκρατία. Είναι σαν τα σπίρτα που παίρνει και λέει περιεχόμενο περίπου 50 σπίρτα. Γιατί σου λέει μπορεί να υπάρχει κανένα τσόγλανο μέσα στο περίπτωμα που να ανοίξει, να τράβει σε καμιά τσακματιά και να άναψε κανένα τσιγάρο. Είναι περίπου το ίδιο. Περίπου σε αυτούς, πολύ συγκεκριμένα σε εμάς. Γι' αυτό και ο Μητσοτάκης θεωρείται φαινόμενο. Γιατί ήταν ο μόνος που μπορούσε αυτά να τα ρυθμίσει. Ρίξε ένα φαινόμενο, ρε, αφιερωμένο σε σένα.
2: I think.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και δεν το λέω αυτό ούτε ως κολακία ούτε ως γλύψιμο στον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο. Το λέω γιατί εμένα η πολιτική μου αρέσει ως άθλημα, την παρακολουθώ και αυτό που σπούδασα και ιστορία και την μελετώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένα πολιτικό φαινόμενο.

0: Μην μου πείτε ότι έβγαλα τα άκρη. Δηλαδή τώρα, αν σας ρωτήσουν τώρα για τα χρέη, τα ξέρετε όλα. Γνωρίζετε τα πάντα. Αν σας ρωτήσουν για το πώς θα υπολογίζει η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος και τι έχει κάνει για τα χρέη, τα γνωρίζετε όλα. Ενδεχομένως οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές να μην τα γνωρίζουν, αλλά εσείς, επειδή είστε ο θυμόσοφος λαός, πλέον έχετε τη γνώση. Άρα έχετε και τη δύναμη. Στο δεύτερο μέρος έχουμε πολλά ενδιαφέροντα. Έχουμε και καλεσμένους και έχουμε φυσικά και Νάνση Αγγελοπούλου, η οποία ήδη έχει
1: πάρει τη θέση της.
0: Έχει μπουκάρει στο στούντιο και θα μας πει τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε εντός ολίγου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Το αρχείο θέτει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία που αφορά τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου και τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμάτων.

0: Υπουργών Δημήτρη Μελά για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας ένα ευρύ πλαίσιο θεσμικών αλλαγών. Στο 5% ανήλθε ο πληθωρισμός στη χώρα τον Μάιο, από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Ανακατατάξει στο πολιτικό σκηνικό διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές. Η Έφη Αξιόγλου, όπως ανακοίνωσε, παραδίδει την έδρα της, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Στο ΠΑΣΟΚ όλα τα υποθετικά σενάρια θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε την Κυριακή των εκλογών, είπε στον Αθήνα 984 ο ευρωβουλευτής του κόμματος Γιάννης Μανιάτης, στον απόϊχο των δηλώσεων του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, που έθεσε θέμα πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ δια του Υπουργού Άμυνας δηλώνει ότι έλαβε έγκριση από τις ΗΠΑ να βομβαρδίσει την νότια προάστια της Βηρητού, αν είχε Χεζμπολάχ επιτεθεί σε Ισραηλινό έδαφος, στους 8 οι νεκροί των τελευταίων ωρών στο Λίβανο. Στην ανάρτηση των προσωρινών πινάκων δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες, προχώρησε η ΔΥΠΑ στον ιστότοπό της. Βατά χαρακτηρίζονται τα θέματα των μαθηματικών στα οποία διαγωνίστηκαν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σχόλια και απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας athena984.gr από τους καθηγητές των φροντιστηρίων που καμισάς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης ΑΒΕΚ. Εδώ δίπλα του πάντα Σάββας Παναγιωτήδης, πλοίον τρέγαρε με τρένο. Το πρώτο σέλιδο του μέλλοντος, κυρίες και κύριοι. Μέρος Βου υπότιτλος. Ίσως για λόγους ταξικούς να μην αφήσουμε τον καλλιτέχνη να περιμένει, τον συγγραφέα. Καλησπέρα κύριε Αλμπάτη.
1: Καλησπέρα από Ηράκλειο, πώς
0: είστε? Ηράκλειο είμαστε.
1: Ναι.
0: Πάντα. Ωραία. Λέμε ωραία δηλαδή. Από εκεί και πέρα, ξέρετε τώρα, ο καθένας προσπαθεί να βρει το δρόμο του. Καινούριο βιβλίο, «Η νόσος των ουρητηρίων». Η μεγάλη επιτυχία ήταν «Και οι νεκροί αστάψουν τους νεκρούς τους». Ακολούθησε «Η κατάλυση του χρόνου» και τώρα «Η νόσος των ουρητηρίων». Από ό,τι γνωρίζω, ξεκίνησε ως νουβέλα. Σωστά?
1: Ναι, είναι μια νουβέλα που γράφτηκε στην περίοδο της πρώτης καραντίνας. Η ιδέα δεν είχε κάνει όμως με τον κορονοϊό, είναι προγενέστερη, γράφτηκε όμως τότε, ήταν οι ιδανικές συνθήκες.
0: Άρα προηγήθηκε της κατάλυσης.
1: Η νουβέλα ναι. Υπήρχε σαν νουβέλα στο σιρτάρι μου μαζί με άλλα γραπτά, γιατί είχα μια δυσκολία με τους εκδότες.
0: Ναι, το γνωρίζουμε.
1: Νεκρή ήταν κάτι χρόνια στο σιρτάρι μου, οπότε είχε μείνει εκεί και μετά που τέλειωσε την κατάλυση, σκέφτηκα ότι είχαν μείνει πολλά θέματα απ' έξω που δεν μπόρεσα να τα καλύψω στο χώρο της νουβέλας, οπότε αποφάσισα να τη μετατρέψω σε μυθιστόρημα, αλλά με ένα ιδιαίτερο τρόπο ώστε να κρατήσω το αρχικό κείμενο. Οπότε το βιβλίο διαβάζεται με δύο τρόπους. Το αρχικό κείμενο υπάρχει με διαφορετική γραμματοσειρά, οπότε μπορεί κάποιος να το διαβάσει όπως πρωτογράφηκε.
0: Τη νουβέλα δηλαδή.
1: Ναι. Και ενδιάμεσα μπαίνουν ιστορίες 6 ανθρώπων. Η νουβέλα διηγείται την επιδημία αυτή της κουλτούρας, ένα ιό που μετατρέπει τους πάντες σε καλλιτέχνες, και στο μυθιστόρημα βλέπουμε πώς επηρεάζει αυτή η εξέλιξη της πανδημίας στις ζωές δύο οικογενειών.
0: Ναι. Να ρωτήσω λίγο κάτι πριν πάμε σε αυτό, γιατί σε αυτό έχω και κάποια άλλα ερωτήματα για να μην τα μπερδεύουμε. Όταν ανασύρατε την νουβέλα, δεν άλλαξατε κάτι από το πρώτο?
1: Όχι. Έμεινε όπως ήταν. Και απλά ενδιάμεσα, δηλαδή στη ροή του κειμένου υπάρχει το κείμενο της νουβέλας αυτούσιο, αλλά ενδιάμεσα παρακολουθούμε το πώς αυτά που συμβαίνουν στην νουβέλα, δηλαδή στην πανδημία, στο μακρόκοσμο, στη μεγάλη εικόνα, πώς επηρεάζουν στη μικρή εικόνα τις ζωές 6 ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Με κεφάλαια που υπάρχουν ένθετα ανάμεσα στο κείμενο της νουβέλας. Μπορεί να διαβαστεί και σαν μυθιστόρημα και σαν νουβέλα. Κάποιοι το διαβάζουν σαν νουβέλα και μετά διαβάζουν τα κομμάτια που αφορούν. Υπάρχουν διάφοροι 6 τρόπους δίνω εγώ στην αρχή. Κάποιοι μπορούν να φεύγουν δικούς τους. Είναι λίγο πειραματικό όλο αυτό. Ναι.
0: Ωραίο. Και ο καθένας το ανακαλύπτει το δικό του τρόπο, είναι ακόμα καλύτερο, θεωρώ εγώ. Γιατί ουσιαστικά από τη στιγμή που παίρνει ένα βιβλίο δικό σας, ουσιαστικά είναι αυτός και το βιβλίο.
2: Και είναι και μαγεία το βιβλίο αυτό.
0: Και είναι και μαγεία το βιβλίο, ναι. Είσαι εσύ και το βιβλίο. Τώρα από εκεί και πέρα, άμα θες, μπορεί να το διαβάσεις και από πίσω προς τα μπρος.
1: Ναι,
0: κανένας δεν πρόκειται να σου επιβάλλει κάποιον κανόνα. Αυτός τώρα ο ιός είναι ένας ιός ο οποίος ξεκινάει από τα ουρητήρια, έτσι?
1: Ναι, γι' αυτό και το όνομα, ο τίτλος του βιβλίου. Ξεκινάει από τον Κηφισό, τα ουρητήρια στον περαστικό σταθμό των λεωφορείων. Όπου η κυρία που καθαρίζει εκεί ξαφνικά καταλαμβάνεται από την επιθυμία να διαβάσει φιλοσοφία, ξεκινάει με το «Είναι και χρόνος» του Χάιντεγκερ, δεν καταλαβαίνει φυσικά το παραμικρό. Το ίδιο παθαίνουν και άλλες γυναίκες που δουλεύουν, καθαρίζουν ορειτήρια και δημόσιες τουαλέτες.
0: Επειδή έχουν κολλήσει προφανώς από αυτήν.
1: Ναι, διαδίδεται μέσω των ταξιτζίδων που έχουν πιάτσα μπροστά στο Κηφισό και σε άλλα μέρη. Και τελικά εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Ξεκινάει με ένα ενδιαφέρον για μια τέχνη, για την κουλτούρα γενικότερα. Στο τέλος καταλήγει καθένας να αφοσιωθεί σε μία μόνο τέχνη. Υπάρχει μια έξαρση, υπάρχει ένα απίστευτο ενδιαφέρον για την κουλτούρα. Κατασυγάζουν οι πόλεμοι, οι διαδηλώσεις,
0: τα πάθη και οι εντάσεις.
1: Ναι, ασχολούνται όλοι με την τέχνη. Αλλά δεν είναι. Στην αρχή δηλαδή μοιάζουν όλα ιδανικά. Όλοι λένε τι ωραίος ιός είναι αυτός που μεταμορφώνει έτσι τους ανθρώπους. Αλλά τα πράγματα μετά ζορίζουν. Να μην κάνουμε και spoiler, να πούμε ακριβώς τι γίνεται.
0: Όχι. Εγώ πάντως θα διαφωνήσω με αυτούς οι οποίοι βρήκανε την όλη αυτή την ατμόσφαιρα λίγο δυστοπική. Εγώ τη βρίσκω περισσότερο κεφάτα ηρωνική.
1: Ναι, αρχικά είναι, αλλά στη συνέχεια εξελίσσεται κάπως μυστήρια, γιατί όταν πια φτάσει στο αποκορύφωμά της ο ιός αυτός, κανείς δεν θέλει να δουλέψει. Δηλαδή, σκεφτείτε, αν όλοι θεωρούν ότι είναι μεγαλοφύες όπως ο Πικάσο ή όπως ο Μπραμς ή όπως. Κανείς δεν θέλει να ασχοληθεί με τα ταπεινά. Οπότε αρχίζει.
0: Με αυτό το ζούμε! Κύριε Αλμπάτη, έτσι κι αλλιώς.
1: Αυτό είναι το θέμα, ότι μάλλον δεν αναφέρεται στο μέλλον, αλλά στο παρόν. Ένα άρθρο που γράφει και έλεγαν μήπως η νόσος είναι ήδη εδώ.
0: Α, μπράβο. Ναι. Εγώ θα αναρωτήσω και κάτι άλλο. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν προσβάλλει την νεολαία.
1: Ναι, υποτίθεται ότι δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα πλήρως ο εγκεφαλός τους. Α, ξέρουν όμως ότι όταν μεγαλώσουν θα τα περιμένει η ίδια μοίρα. Οπότε λειτουργούν με πολύ διαφορετικό τρόπο οι νέοι σε σχέση με αυτή την προοπτική. Φυσικά απεχθάνονται αρχικά την κουλτούρα επειδή βλέπουν πόσο βαθιά έχουν νοσήσει οι γονείς τους από αυτή. Οπότε καθένα στρέφεται να το αντιμετωπίζει με κάποιο άλλο τρόπο.
0: Είναι απεχθάνονται. Απεχθάνονται ή είναι ουσιαστικά αυτή η υγιής αντίδραση την οποία έχουμε βγάλει όλοι μας, ρε παιδί μου, απέναντι στα πρότυπα τα οποία πήγαν να μας σερβιριστούν ή να μας μεταλαμπαδεύσουν ή να μας παραδοθούν.
1: Υπάρχει τάση γενικά να αντιδρούμε στους γονείς μας. Οπότε βλέπουμε την οικογένεια των καλλιτεχνών, το κορίτσι αντιδρά στην τάξη της και στους γονείς της. Στην οικογένεια των φτωχών, των βιοπαλαιστών, πάλι ο γιος αντιδρά στην κουλτούρα των γονιών τους. Υπάρχει αυτή η τάση τα παιδιά να πηγαίνουν κοντά στους γονείς τους.
0: Ναι, και θεωρώ το ότι αυτό εμπεριέχει. Μπορεί στο μυθιστόρημα να εμπεριέχει ένα αντίσωμα, αλλά είναι και μια υγεία αυτό.
1: Ναι, είναι η νεανική αντίδραση. Το θέμα είναι που οδηγεί τελικά όλο αυτό.
0: Τι. Α, ναι, καλά, το που οδηγεί είναι. Θεωρώ το ότι μπορεί να περάσουν και αιώνες.
1: Είναι μια φάρσα, είναι μια σάτυρα, άλλη λένε δυστοπία, αλλά μάλλον αναφέρεται στο τώρα ή στο πολύ κοντινό μέλλον. Mm. Οπότε παίζω λίγο με όλα αυτά τα είδη.
0: Νιώσατε σε κάποια φάση ότι ίσως να ήταν καλύτερα να μείνει νουβέλα.
1: Όχι, γιατί πράγματι ήταν πολλά τα πράγματα που ήθελα να πω και δεν χωρούσαν εκεί μέσα. Mm. Δηλαδή στην
0: δεν θα μπορούσαν να γίνουν δύο ξεχωριστά βιβλία, παραδείγματος χάρη.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Στην νοβέλα ασχολούμαι κυρίως με την τέχνη, ενώ στο μυθιστόρημα καταπιάνομαι με περισσότερα, μέσα σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο. Εξετάζω τη σύγχρονη ζωή, το σύγχρονο δυτικό πολιτισμό, τις σχέσεις, πώς επηρεάζει αυτός τις σχέσεις των ανθρώπων, τα ζευγάρια, τις σχέσεις των ζευγαριών με τα παιδιά τους, mm-hmm. τις σχέσεις της εξουσίας και της επιβολής και διάφορα άλλα θέματα που δεν χωρούσαν στην νοβέλα, είναι η αλήθεια. Βέβαια, σε κάποιους αρέσει περισσότερο η νουβέλα, σε κάποιους αρέσει περισσότερο το μυθιστόρημα. Ναι, έχει ενδιαφέρον.
0: Σας φοβίζει το μέλλον?
1: Γενικά, ναι. Δεν θα λέγω ότι με φοβίζει τόσο. Μάλλον είμαι απογοητευμένος.
0: Σας κρατά ανήσυχο?
1: Ναι, και νομίζω τους περισσότερους λογικούς ανθρώπους. Βλέπουμε ότι τα πράγματα ζορίζουν συνεχώς. Ότι, πρώτα απ' όλα καταστρέφουμε το περιβάλλον που ζούμε και αφήνουμε ένα χάος πίσω μας για τις επόμενες γενιές. Ύστερα, η αδικία, η πόλεμη, όλα αυτά εξαπλώνονται. Νομίζω ότι μπορεί κάποιος να είναι αισιόδοξος και να περιμένει να τον σώσει τη τεχνολογική πρόοδος. Ίσα-ίσα, γι' αυτή τελικά δουλεύει εναντίον μας, νομίζω.
0: Ναι, γιατί η πρόοδος και όλα αυτά παίζουν ρόλο σε ποιανού τα χέρια βρίσκονται. Ο κόσμος.
1: Ο κόσμος.
0: Περιμένετε να αντιδράσει, περιμένετε να αρχίσει να θέτει.
1: Έχουμε δει ιστορικά ότι κινούμαστε σε κύκλους. Υπάρχουν κύκλοι επαναστατικότητας, κύκλοι αντίδρασης. Τώρα μάλλον είμαστε σε αυτή τη φάση που βλέπουμε ότι κυριαρχούν παντού στον κόσμο οι αντιδραστικές δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Λογικά κάποτε θα υπάρξει αντιστροφή της πορείας, ελπίζω. Χωρίς να ξέρουμε φυσικά πού θα οδηγήσει αυτό.
0: Και δύο τελευταίες ερωτήσεις. Η μία ερώτηση, γιατί και εγώ λόγω εντοπιότητας από το μεγάλο νησί κατάγομαι, και εσείς εκεί ζείτε, δεν μετακινηθήκατε, από εκεί γράφετε. Όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα με την Κρήτη, πόσο σας έχει αλλάξει όλη αυτή την εικόνα?
1: Δεν έχει αλλάξει, γιατί έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καιρό τώρα αυτή η διαδικασία και πώς ξεπουλάμε τα πάντα στον τουρισμό, πώς καταστρέφουμε το περιβάλλον, πώς καταστρέφουμε τον τόπο που ζούμε γενικώς, το πόσο ο κόσμος όχι μόνο δεν αντιδρά, αλλά έχει πιστεί ότι είναι προς όφελός του τελικό όλο αυτό. Έχει ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώς συνεχίζεται.
0: Ναι, και από την άλλη μεριά θεωρώ ότι αδικεί και ένα τόπο ο οποίος έχει τόσα πολλά να επιδείξει. Και αυτή τη στιγμή τα φώτα είναι στραμμένα σε ό,τι πιο βρώμικο υπάρχει.
1: Ναι, αλλά είναι λογικό να κυριαρχεί αυτό, γιατί πραγματικά έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, γιατί πραγματικά η αλωτρίωση επελάβει. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό και όχι να κλείσουμε τα μάτια.
0: Σωστά. Σωστά. Και να πούμε και την γνώμη μας και την άποψή μας και τη θέση μας και να είμαστε μπροστά και να μην κρυβόμαστε. Όσο εύκολο μπορεί να είναι αυτό και όσο μπορεί να λειτουργήσει. Ετοιμάζουμε κάτι άλλο από τα χαρτιά τα οποία έχουμε στα συρτάρια.
1: Πάντα γράφω κάτι, πάντα κάτι προσπαθώ να γράψω. Θα αργήσει βέβαια, ίσως μετά από 3-4 χρόνια να είναι έτοιμο κάτι καινούριο.
0: Χρειάζεται και αυτή η αγρανάπαυση.
1: Σκέφτομαι να ξαναγυρίσω στην εποχή των, στο ίδιο κλίμα των νεκρών. Επειδή έχουμε μαζευτεί αρκετές ιστορίες όπου είναι το κατάλληλο πλαίσιο εκείνη η εποχή για να υποθούν, έτσι, έχουν ένα στοιχείο παραμυθιού για μύθου. Είναι ώρες ακόμα.
0: Να είστε πάντα καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και για, και για το χρόνο σας και για τα βιβλία.
1: Σας ευχαριστώ, καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά, καλή σας συνέχεια. Η Νόσος των Ουρητηρίων, εκδόσεις Νήσος. Διαβάστε το, αξίζει τον κόπο. Αξίζει γιατί υπάρχει αυτό το πολύ ωραίο παιχνίδι. Ο Θεωρώτητα, δεν ξέρω αν ξεκίνησε σαν έβριμα του Μιχάλη Αλμπάτη Σάβα. Μπορεί να το συνάντησε και στο δρόμο, γιατί υπήρχε αυτή η νουβέλα πιο μπροστά. Το να το ταιριάξει, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Το να κρατήσει, ας πούμε, τη νουβέλα ατόφια.
2: Ατόφια και να προσθέσει.
0: Και να προσθέσει όλο το υπόλοιπο. Γενικότερα γίνεται έτσι ένα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέρον ανάγνωσμα, γιατί αυτό είναι που μετράει.
2: Επειδή έχει σχέση και με αυτά που λέγαμε και με το βιβλίο θα μπορούσε να έχει σχέση, θέλω να αναφερθώ σε μια δήλωση του κυρίου Μπιμπίλα που έκανε σήμερα το πρωί. Είπε για τους 28 καλλιτέχνες που υπέγραψαν τη διακήρυξη του στο κόμμα Τσίπρα.
0: Ναι.
2: Είπε συγκεκριμένα. Αυτοί όλοι οι ηθοποιοί λοιπόν που πάνε με τον κύριο Τσίπρα, καλό θα ήταν να είναι και στο σωματείο, να κάνουν προσπάθεια να κάνουν με συλλογικές συμβάσεις και όχι να απέχουν ή να είναι απεργοσπάστες. Κάποιοι από αυτούς. Διότι τους τα έχω μαζεμένα πάρα πολύ καιρό με τους ηθοποιούς. Είναι στο. Να το πω. Στο ύφος του βιβλίου, δηλαδή, ότι ξέρετε τι, γίνονται όλοι, ας πούμε, καλλιτέχνες και τα λοιπά, αλλά στην τελική δεν κάνουν τίποτα για να πάει μπροστά αυτός ο χώρος και αυτός ο τόπος και αυτό το εγχείρημα γενικότερα.
0: Ναι, κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι αυτό και θα μπορούσαμε και να το προβοκάρουμε όπως κάνουμε πάντα κάθε μεσημέρι. Ουσιαστικά είναι ένας κύκλος. Και ο χώρος στον οποίο ο κύριος Μπίλας δεν κάνει τόσο πολλά για τις συλλογικές συμβάσεις και μετά το μεταφέρει ο Σάββας στο Μιχάλη, ο Μιχάλης στον Νίκο, και πάει λέγοντας. Ας προσανατολιστούμε πρώτο σωστά, ας προσανατολιστούμε, εγώ θα έλεγα, και ταξικά, να δούμε ποιο είναι το πραγματικό μας συμφέρον, όχι το συμφέρον αυτό που εκπροσωπούμε και αυτό το οποίο θέλουμε και έχουμε αποφασίσει να υπηρετούμε. Έτσι. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αν κάνουμε αυτά τα βήματα ενδεχομένως να βγούμε και στο σωστό μονοπάτι.
2: Έτσι.
0: Ενδεχομένως.
2: Να ακούσουμε μια εκκρεμότητα που έχουμε από το πρώτο μέρος για το θέμα του κύριου Άδωνη και τα χρέη της Νουδού.
0: Δεν υπάρχει κανένα θέμα του κύριου Άδωνη. Ο κύριος Άδωνης το έθεσε το ζήτημα εξαιρετικά.
2: Εννοείται.
0: Εξαιρετικά.
2: Άρα να ακούσουμε και μια άλλη τοποθέτηση.
0: Να ακούσουμε όμως και μια άλλη τοποθέτηση.
2: Έλενα Ιατρίδου, politik.gr. Να δούμε τι έχει να πει και αυτή για τα χρέη της Νουδού.
0: Και του Πασόκ. Πάμε.
3: Όπα. Μπάστα. Τι είπε μόλις ο Άδωνης? Ότι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκου δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Ότι μόνο θα αυξάνονται. Συγγνώμη, να το ξανακούσουμε λίγο. Το δικαιολόγησε ως εξής. Παλιά τα μεγάλα κόμματα έπαιρναν δεκάδες εκατομμύρια κρατική επιχορήγηση. Μετά τα μνημόνια η επιχορήγηση έπεσε. Η Νέα Δημοκρατία, λέει, παίρνει περίπου 4 εκατομμύρια το χρόνο, ενώ τα τοκοχρεωλήσια είναι πολλαπλάσια. Άρα, κατά τον Άδωνη, ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Α, δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Σοβαρά τώρα, καλώς ήρθατε στη ζωή των πολιτών. Αν αυτή τη φράση την έλεγε έλεγε ένας απλός πολίτης στην τράπεζα, δεν θα του έλεγαν «Έχετε δίκιο, είναι δύσκολη η εξίσωση». Θα του κολούσαν το κατασχετήριο στην πόρτα, θα του έστελναν φαν, θα του έλεγαν «Κλείσε πλήρως, ρύθμισε πουλα, κόψε το λαιμό σου». Αλλά όταν τα κόμματα που κυβέρνησαν, νομοθέτησαν, διόρισαν, μοίρασαν, υπέγραψαν δάνεια και μεταπαρίσταναν τους σωτήρες της οικονομίας, έχουν φτάσει να χρωστάνε πάνω από 1 δισεκατομμύριο συνολικά, τότε δεν είναι μπαταχτσίδες, δεν είναι ανεύθυνοι, είναι ιστορικά κόμματα και τότε είναι δύσκολη εξίσωση. Όχι, δεν είναι δύσκολη εξίσωση, είναι πολιτική ξεδιατροπιά. Οι ίδιοι που μιλάνε για νοικοκύρεμα έχουν αφήσει το κομματικό του σπίτι να σαπίζει στα δάνεια. Οι ίδιοι που μιλάνε για ατομική ευθύνη, όταν έρχεται η ώρα της δικής τους ευθύνης, σηκώνουν τα χέρια και λένε «Α, δεν βγαίνει, όχι, μπάστα». Δεν έπεσε μετεωρίτη στα ταμεία της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Κάποιοι δανείστηκαν, κάποιοι υπέγραψαν, κάποιοι διαχειρίστηκαν και χρωστάνε στη χώρα τους πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ξέρεις, λογαριασμός που δεν πληρώνεται, δεν εξαφανίζεται, τον πληρώνει κάποιος άλλος. Και ξέρεις ποιος είναι αυτός ο άλλος.
0: Όχι, δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο άλλος και θέλουμε να μάθουμε για κανέναν άλλο λόγο, γιατί θέλουμε να μάθουμε που πάνε τα λεφτά μας. Τα λεφτά των κομμάτων πρέπει να πηγαίνουν όπου θέλουν και ανεξάρτητα αν εμείς αυτά τα κόμματα τα ψηφίζουμε ή δεν τα ψηφίζουμε. Αλλά από την άλλη μεριά μπορεί να πει και κάποιος, αφού τα ψηφίζετε αυτά τα κόμματα, σημαίνει
2: είναι
0: ότι.
2: Είναι και δικά σας.
0: Είναι και δικά σας. Άρα τα κόμματα είναι και δικά μας, τα χρέη είναι και δικά μας και τα λεφτά είναι και δικά μας. Τώρα έχουμε μαζί μας την εθεόσταλτη. Γαλάτια Κατζατζάκη Καρακατσάνη, την οποία της βάζουμε 3 θέματα στις πανελλήνιες της δημοσιογραφίας. Το πρώτο θέμα είναι να μας απαντήσει τι γνωρίζει για την εξέλιξη των πανελληνίων εξετάσεων.
2: Ναι.
0: Το δεύτερο έχει να διαλέξει ανάμεσα στα 3. Το δεύτερο είναι γιατί είναι αγανακτισμένη με το βιβλίο της Β' Λυκείου. Και το τρίτο θέμα το οποίο της βάζουμε, από πότε έμαθε και βαράει Γκραν Κάσα.
4: Θα ξεκινήσω με το τρίτο,
0: ναι,
4: και μπορώ να σας απαντήσω και σε όλα. Γεια σας.
0: Μπράβο, είναι, μπράβο, επιμελέστατη.
4: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι.
4: Ξεκινώντας με το τρίτο, με την Grand Casa, λοιπόν, είναι πρόσφατη αυτή η μουσική αποκάλυψη για μένα. Αυτό μουσικό ταλέντο που ξεχύθηκε, καταλαβαίνετε.
0: Καλά, αστείευεσαι.
4: Δεν μπορούσε πια να περιμένει, δεν μπορούσε πια να περιμένει.
0: Και άργησε.
4: Έτσι, και άργησε, αλλά ποτέ δεν είναι αργά εν τέλει.
0: Φυσικά.
4: Να ασχοληθεί κάποιος με κάτι που του αρέσει πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι το κοινωνικό μήνυμα της εκπομπής, ναι, σήμερα. Οπότε ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη μουσική.
0: Ναι.
4: Αλλά είμαι ένα σκάσο σήμερα. Είμαι ένα σκάσο σήμερα.
0: Λόγω ζέστης.
4: Όχι. Είχα ξεκινήσει εντατικά βάζοντας τα παιδιά μου γι' αυτό,
0: ναι,
4: να μαθαίνω να διαβάζω παρτιτούρες,
0: ναι,
4: και να αρχίσω να μαθαίνω να βρίσκω τις νότες τις κατάλληλες στο πιάνο σιγά σιγά σιγά σιγά σαν αρχάρια, και κάθε μέρα έκανα εντατική εξάσκηση. Με ποιο στόχο? Με στόχο να καταπλήξω τα πλήθη στο μετρό του Συντάγματος. Και στο πιάνο που μπήκε στο μετρό του Συντάγματος. Και τι βλέπω σήμερα?
0: Τι?
4: Ότι όλη τη δόξα πήρε ο Νικόλαος Φαραντούρης.
2: Πήγε, έπαιξε πιάνο.
4: Πήγε, έπαιξε πιάνο στο Σύνταγμα.
0: Μετά τον τέτοιον, μετά τον Τελιβερά.
4: Μετά τον Τελιβερά.
0: Ναι.
4: Έτσι καταλαβαίνω δηλαδή ότι προηγήθηκε ο άνθρωπος που έκανε διανομές και πραγματικά πήρε πάρα πολύ χειροκρότημα, πήγε και έπαιζε.
0: Και τι να το κάνει το χειροκρότημα δηλαδή που πήρε? Ναι, πάμε παρακάτω.
4: Ο κύριος Φαραντούρης, λοιπόν, έχει ανεβάσει ένα βίντεο που, από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή εναλλάσσονται πολλά κομμάτια που έπαιζε, πρέπει να κάτσε
2: πολύ
4: ώρα. Μισή ώρα να παίζει πιάνο στο Σύνταγμα.
0: Ναι. Μήπως έκανε στέρηση ο σερμός? Μήπως έκανε στέρηση ο σερμός?
4: Λες, δεν ξέρω.
0: No.
4: Γιατί διάφορα γίνονται τελευταία. Είχαμε και σήμερα μια μεγάλη διακοπή και στον ηλεκτρικό. Δεν λειτουργούσαν τα φανάρια, δεν λειτουργούσε σηματοδότηση.
0: Ελληνικά πράγματα, γιατί... κανονικότατα, Ελλάδα, σταθερότητα.
4: Παραέμεινε για ώρα ο κύριος Φαραντούρης.
0: Ναι.
4: Όμως θα εξαρτηθεί.
0: Κανονικό ο κύριος Φαραντούρης για να μπορέσει να κάνει την ανατροπή στο επικοινωνιακό. Που κανένας φυσικά, γιατί διάβασα διάφορες μπαλαφάρες, δεν σκέφτηκε ότι πόσα παιδιά με το ταλέντο του συγκεκριμένου παιδιού αναγκάζονται να κάνουν οτιδήποτε άλλο παρά να εξασκούν αυτό το ταλέντο τους, γιατί αυτό το, να μην το πω, κράτος δεν τους δίνει καμία μα καμία δυνατότητα να σκύψουν πάνω από την τέχνη, πάνω από την ευρηματικότητά τους, πάνω από τις ικανότητές τους και τις δεξιότητές τους.
4: Ίσα-ίσα τους σταθερεί πλήρως.
0: Τους σταθερεί πλήρως και θα συμφωνήσω. Κανονικά ο κ. Φαραντούρης θα έπρεπε να πάρει ένα μηχανάκι και να πάει κάνει τον τελιβερά.
4: Ναι, θα έπρεπε να αντιστραφούν έτσι.
0: Ναι.
4: Και επειδή λες λοιπόν.
0: Και όχι να καθίσει να μας κάνει τώρα τον μπαχ, αχ, βαχ. Ναι, τέλος πάντων.
4: Επειδή λοιπόν. Σταματάω εδώ. Ναι. Αφαιρεί όλη τη δημιουργικότητα και τη φαντασία από τα παιδιά. Υποσημείωση, ευτυχώς όμως που έχει δημιουργηθεί ο θεσμός των μουσικών και των καλλιτεχνικών σχολείων.
0: Ευτυχώς.
4: Ειδικά τα δεύτερα είναι ακόμα πολύ λίγα σε όλη τη χώρα, όμως υπάρχουν. Ναι. Πάμε λοιπόν στο βιβλίο ιστορίας της Δευτέρας Λυκείου.
0: Ναι.
4: Όσοι έχουν παιδιά γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι τα βιβλία όλα, με εξαίρεση ίσως της νεοελληνικής λογοτεχνίας, είναι πάρα πολύ κακογραμμένα.
0: Ναι.
4: Είναι πάρα πολύ δύσκολο τα παιδιά να καταλάβουν τι λένε.
0: Ναι.
4: Και κατ' επέκταση να διαβάσουν και να μάθουν. Στην ιστορία αυτό είναι σε όλες τις, σε όλη την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ένα μεγάλο κακό. Δεν ξέρω πραγματικά δηλαδή πόσο έλλειμμα απλής ανάπτυξης λόγου έχουν οι άνθρωποι που τα συντάσσουν. Το λέω με όλο το βάρος αυτής της φράσης, έτσι. Στο βιβλίο της Δευτέρας Λυκείου υπάρχει το εξής καταπληκτικό. Στο κεφάλαιο Αμερικανική Επανάσταση,
0: ναι,
4: αναφέρεται στους εμπνευστές της και τους πρωταγωνιστές των γεγονότων ως εξής. Ξεκινάω. Είναι ο Βενιαμίνο Φραγκλίνος.
0: Ναι.
4: Είναι ο Θωμάς ο Τζέφερσον.
0: Ναι.
2: Όπως θα είναι ο Θωμάς ο Γουόκαπ.
0: Ναι.
4: Ναι. Ναι. Και είναι και ο... Εδώ θα έπρεπε να μπει τώρα η Γκραν Κάσα και να αρχίσει να χτυπάει. Ο ναι. Γιώργος ο Ουάσιγκτον.
0: Μπράβο.
2: Πώς λέμε ο Γιωργάκης ο Ολύμπιος, ας πούμε.
0: Το Γιάννη το Γουέιντον έχει.
4: Όχι.
0: Το Γιάννακη. Το Γιάννακη το... Έχει τον άλλον το μεγάλο το διάσημο.
4: Λες.
0: Το Ρόμπερτ Ντεγίρο.
4: Το Ρόμπερτ πώς θα τον έκανε.
0: Ροβέρτος Ντεγίρο.
4: Ροβέρτος.
0: Ναι. Και τον άλλο μπορούμε να τον κάνουμε Αλ Παχίνο.
4: Ναι, τώρα εδώ κοίταξε. Ναι. Αλλάζει τα μικρά όμως, από εκεί πρέπει να ξεκινήσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Το Αλ τι να το κάνουμε, δεν αλλάζει.
4: Αλλά γιατί αφού το κάνουμε έτσι και θέλουμε να τα ελληνοποιήσουμε.
0: Ναι.
4: Οπότε λέμε Γιώργος Ουάσιγκτον. Αρνήθηκα να το μάθω έτσι στο παιδί μου, δηλαδή του είπα είναι George Washington.
0: Μπράβο ρε!
4: Ντροπή, εντάξει, ναι. Γιατί δεν το κάνουμε όλο ελληνοποιημένο.
0: Έλατε.
4: Δηλαδή, να
0: ο Μπάμπης ο Τενές.
4: Γιώργος Ουάσιγκτονόπουλος.
0: Λοιπόν, ναι.
4: Το ναι. Όπουλος το διάλεξα γιατί είναι πολύ κοινό στην ναι. Ελλάδα. Σωστά. Και πιάνει πολλές ναι, περιοχές ναι, ναι, νομίζω. Ναι. Ναι. Άλλοι μου γράφανε ότι όχι, είναι από την Κρήτη ο Ουάσιγκτον. Δεν τα ξέρεις καλά. Άρα ναι. Γιώργος Ουάσιγκτονάκης, γιατί το είχα κάνει ανάρτηση στα social media αυτό. Ναι. Για να το δούνε και διάφοροι φωστήρες ίσως αυτής της πολιτείας. Γιατί δεν το κάνουνε Γιώργος Ουασιγκτονίδης.
0: Επίσης.
4: Γιατί άλλοι γράφανε ότι είναι Πόντιος. Από τον Πόντο.
2: Πόντιος, ναι. Δικός μου, ναι, τα μέτρα.
4: Όλα αυτά, ναι, όλα αυτά είναι πραγματικά.
0: Δεν ξέρω τι να σου απαντήσω.
4: Μοναδικές οι αλλά... στιγμές. Το λιγότερο πρόβλημα βέβαια είναι αυτό. Το μεγαλύτερο είναι αυτό που σας περιέγραψα, ότι δεν διαβάζονται τα βιβλία. Άρα τα παιδιά φτάνουν να μισούν μαθήματα όπως η ιστορία.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Είναι κοινό αυτό το κακό.
0: Και μια που έχουμε Πανελλήνιες, σε ναι. χαιρετάμε και άκουσε, γιατί το ναι. τη βρήκαμε, μια πολύ πολύ πολύ ωραία.
2: Ναι, σκηνή που είναι από το 10 λεπτά κήρυγμα.
0: Από το 10 λεπτά κήρυγμα. Σάκης ναι. Μπουλάς για Πανελλήνιες.
5: Έχει σχέση με την μπουκλά των γονιών τους, καταλάβες. Που πείθουμε τα παιδιά ότι αν δεν περάσουν στο πανεπιστήμιο και δεν γράψουν καλά δεν αξίζουν τίποτα. Αλλά ευτυχώς ο Λεωνίδας βλέπεις, δεν σας παίρνει στα σοβαρά. Ο Λεωνίδας παίρνει στα σοβαρά τη ζωή, η οποία σε αυτήν την ηλικία είναι πανέμορφη, κατάλαβες. Γράψεις δεν γράψεις καλά, σκετάζεις, περάσεις δεν περάσεις στο πανεπιστήμιο.
0: Ακολουθείτε το τι θα κάνουμε σήμερα με βάση απαγγελματία δελτίο ειδήσεων Καλλιόπη Λιβανού και έρχεται ο Χάρης Ιωάννου εδώ στα μικρόφωνα του Αθήνα 984. Να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα. Ένα πολύ όμορφο επιδοτούμενο βράδυ. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα εδώ στον Αθήνα 984. Γεια σας.
6: Τι θα κάνουμε σήμερα? Οι επιλογές σήμερα περιλαμβάνουν θερινό κινηματογράφο και εικαστικά. Απόψε στις 9 ο Ρένος Χαραλαμπίδης παρουσιάζει σε δοκιμαστική προβολή τη νέα του ρομαντική κομμωδία «Το κλασικό αριστούργημα». Η ταινία προβάλλεται στον θερινό κινηματογράφο Άνεσης και θα ακολουθήσει η ανοιχτή συζήτηση του σκηνοθέτη με το κοινό, καθώς το τελικό μοντάζ παραμένει ακόμα ανοιχτό. Εισιτήρια από 8 ευρώ. Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης φιλοξενείται η δεύτερη ατομική έκθεση του Μυθιδράτη με τίτλο Duochrome Test. Πρόκειται για ένα ιδιότυπο τεστ αντίληψης όπου το κόκκινο και το πράσινο αναδεικνύουν τις οπτικές και κοινωνικές μας αντιφάσεις, διερευνώντας τα όρια μεταξύ σωστού και λάθους. Ώρες λειτουργίας της έκθεσης 6 με 10. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσκια Μπακετέα.
7: Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανό. Στο αρχείο κρίνει εισαγγελία πρωτοδικών ότι πρέπει να τεθεί δικογραφία σκέλος της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ που σχηματίστηκε για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των εν ενεργεία βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος Χαραλαμπού Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου αλλά και του πρώην πρόεδρου του οργανισμού Δημήτρη Μελά. Η δικογραφία διαβιβάζεται στον εισαγγελέα εφετών προκειμένου να κριθεί επικύρωση της διάταξης για την αρχιοθέτηση. Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας ένα ευρύ πλαίσιο θεσμικών αλλαγών. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, την ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών, τη σύνδεση της μονιμότητας του δημόσιου με την αξιολόγηση των υπαλλήλων, την ίδρυση και ιδιωτικών πανεπιστημίων και την επέκταση της επιστολικής ψήφου σε όλους τους εκλογείς. Τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του συντάγματος θα εκκινήσει διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής την ερχόμενη 5η 4 Ιουνίου. Στο 5% ανήλθε ο πληθωρισμός στη χώρα το Μάιο από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Συνολικά 45 μαχαιριές με γρήγορα και συνεχόμενα πλήγματα φαίνεται πως δέχθηκε η 39χρονη στην Καλαμάτα σύμφωνα με τα σοκαριστικά αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Ο 41 ετών σύζυγός της ομολόγησε την πράξη του και σήμερα οδηγήθηκε στον ανακριτή, ωστόσο φέρεται να υποστηρίζει πως ενήργησε σε κατάσταση άμυνας λέγοντας πως άνοιξε τα μάτια του και είδε τη γυναίκα του από πάνω του με ένα μαχαίρι. Ραγδαίες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να πέφτει κάτω από τα 10 μέλη. Πρόκειται για τους κυρίους Χαρίτση Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλο Φωτίου, Τζούφι Ζεϊμπέκ και Τζανακόπουλο. Μάλιστα, η Έφη Αχτσιόγλου, όπως ανακοίνωσε, παραδίδει την έδρα της, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι δεν παραιτείται από την ενεργό πολιτική. Σημειώνεται ότι με την ίδια ανακοίνωση αποχωρούν από την Νέα Αριστερά και 143 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Εχμήρη απάντηση της Νέας Αριστεράς που υπογραμμίζει ότι η αποχώρηση των βουλευτών και η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα. Διαλύεται μια θέση μάχης που επηρεάσει σοβαρά την αντιπολίτευση προκειμένου να μην περάσουν σε νομοσχέδια και διατάξεις οι οποίες δεν θα έπρεπε να προχωρήσουν. Υπήρξε μια μαχητική κοινοβουλευτική ομάδα απέναντι σε μια κυβέρνηση που κάνει ό,τι θέλει, επικαλούμενη την πλειοψηφία. Δεν έπρεπε να διαλυθεί, δήλωσε στον Αθήνα 984 η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, η Αναγνωστοπούλου. Ερωτηθείς αν ο κύριος Τσίπρας έχει ευθύνη για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, η κυρία Αναγνωστοπούλου είπε ότι τις ευθύνες στην Αριστερά τις αναλαμβάνουμε προσωπικά. Στη Μέση Ανατολή συνεχίζει το Ισραήλ να χτυπά τον Λίβανο παρά τη ματέωση μιας μεγάλης επίθεσης στη Βηρυτό κατόπιν παρέμβασης Τραμπ. Στους 8 οι νεκροί των τελευταίων ωρών. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε ότι η χώρα του έλαβε έγκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες να βομβαρδίσει τα νότια προάστια της Βηρυτού σε περίπτωση που η Χεζμπολάχ επιτεθεί σε Ισραηλινό έδαφος. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους να εκενώσουν την πόλη Ναματίγια εν ώψη επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ. Νέα παρέμβαση του ιδρυτή της Συντελέξα που εμπορεύεται το κατασκοπευτικό σύστημα Predator, Tal Dillian, για την υπόθεση των υποκλοπών. Σε δήλωσή του στην Εφημερίδα των Συντακτών, επαναλαμβάνει ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν αναμειγνύεται ποτέ στη χρήση της. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι, σημειώνει, και απορρίπτει κατηγορηματικά τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης για άμεση ευθύνη 4 ιδιωτών πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία. Ο κ. Dillian εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή και αναφέρεται σε αποδεικτικά στοιχεία που θα δείξουν, όπως λέει, ότι δεν πράξαμε τίποτα μεμτό. Συγκίνηση στο δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο από το θάνατο του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογράφου Νάσου Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών. Ο Νάσος Αθανασίου, κατά τη δημοσιογραφική του πορεία, είχε παρουσία και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, μεταξύ των οποίων και ο Αθήνα 984. Βατά χαρακτηρίζονται τα θέματα των μαθηματικών στα οποία διαγωνίστηκαν υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σχόλια και απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας athina984.gr τους καθηγητές των φροντιστηρίων που καμίσας. Στην ανάρτηση των προσωρινών πινάκων δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες, προχώρησε η ΔΥΠΑ στον ιστότοπό της. Το πρόγραμμα αφορά 25.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται υπερέρχεται σε 3 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθρωσε αύριο στην Αττική, ανεμινότητα νοτιοδυτική έως 4, Μποφόρη, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 5, τίτλοι στις 4:30, κοντά σας για τη συνέχεια ο Χάρης Ιωάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Κλίμα western μετά από τριμεράκι ζάχαρη, τριμεράκι μέλι. Όσοι από εμάς δεν δουλεύαμε και καταφέραμε να ξεκουραστούμε, ελπίζω να είστε από τους τυχερούς που ξεκουράστηκαν το τρίμερο. Εγώ προσωπικά δεν ήμουν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει καμία σημασία αυτό. Απέναντι μου Βασίλης Γεωργίου, έτοιμο πόλεμος, ρυθμίζει τον ήχο. Νίκος Λιμπερόπουλος διαλέγει μουσικές. Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή και Πέμη Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας. 6-9-48-984-984 ο αριθμός για τα μηνύματα Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας. Και email για τους πιο παραδοσιακούς, 984 on air, μια λέξη, papaki@gmail.com.

Θα πάμε παρέα μέχρι τις 5 το απόγευμα εδώ ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις τις σημερινές. Χθες, μάλλον όλου των τελευταίων ημερών, παρατηρούνται διαλυτικές τάσεις σε όλα τα, πώς να τα πούμε τώρα, τα σιριζογενή, είναι η σωστή έκφραση, σε όλα τα σιριζογενή κόμματα μετά την εμφάνιση της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Βλέπουμε δηλαδή ότι χθες ο Πέτρος Κόκαλης ανακοίνωσε ότι παρετείται από το κόμμα που ίδιος ίδρυσε. Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι πιθανότατα θα συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα έχουμε την προαναγγελθήσα από το Σαββατοκύριακο διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς με 7 αποχωρήσεις, εκ των οποίων η Εφη Αχτσιόγλου παραιτήθηκε κιόλας και από τη βουλευτική της έδρα. Ουσιαστικά το κόμμα, το κόμμα που είχε και κοινοβουλευτική έκφραση, χωρίς να έχει καταφέρει βέβαια εκλογικά να το κατακτήσει αυτό, ήταν οι έδρες που ήταν οι εκλεγμένοι με το ΣΥΡΙΖΑ που τσακώθηκαν με τον Κασελάκη, σχημάτισαν τη Νέα Αριστερά, δεν κατάφεραν, ήταν γύρω στο 2-2,5% στις ευρωεκλογές, δεν κατάφεραν να εκλέξουν και ευρωβουλευτή. Και οι δημοσκοπήσεις, ειδικά των τελευταίων ημερών μετά την, όταν βάζει μέσα στη μέτρηση το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είναι, θα έλεγα, ισοπεδωτικές για τη Νέα Αριστερά. Όχι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάει καλύτερα, αλλά βλέπουμε κάτι 0,5% κτλ. Δεν θέλω καν να μπω τώρα στα σενάρια που ότι και το κομμάτι της Νέας Αριστεράς που έμεινε μπορεί να ξαναδιασπαστεί, γιατί κάποιοι θέλουν να πάνε στο Βαρουφάκη, που ο Βαρουφάκης όμως δεν θέλει τους πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ που τους αποκαλεί μνημονιακούς, αλλά δεν θα είχε πρόβλημα με τον Γαβρίλη Σακελαρίδη και κάποιους άλλους. Τώρα στην επιστήμη δεν τα πήγαιναν και καλά με τη φυσική τώρα και με τη διάσπαση του ατόμου. Δεν ξέρω καν τι νόημα έχουν όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα, ένα πρώτο ερώτημα είναι αν οι άνθρωποι που φύγανε θα καταλήξουν τελικά όλοι στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αν θα πάρει κάποιος από αυτούς και οι υπόλοιποι θα κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους, είτε εντός είτε εκτός πολιτικής. Και ένα δεύτερο βέβαια θέμα, και ίσως, όχι και ίσως, είναι προφανώς σημαντικότερο, είναι να αναρωτηθεί κανείς, δηλαδή, τι νόημα έχουν όλες αυτές οι πολλαπλές διασπάσεις και η συνεχής δημιουργία νέων κομμάτων και σχημάτων από το χώρο που κάποτε, ας το πούμε έτσι, δέσποζε ή κυριαρχούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι, κακά τα ψέματα τώρα, γίνεται μια κριτική στην αριστερά για τα αρχηγικά κόμματα που, ειδικά οι άνθρωποι που πήγαν και έφτιαξαν τη Νέα Αριστερά, κατηγορούσαν τον Τσίπρα ότι φτιάχνει αρχηγικό κόμμα, ότι φτιάχνει τα λεγόμενα μέλη και τους χειροκροτητές του Δίευρο που θα ψηφίζουν για αρχηγό και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πράγματα που άλλα είχαν βάση, άλλα δεν είχαν. Μετά κατήγγειλαν το αρχηγικό κόμμα του Κασελάκη, έφτιαξαν το δικό τους κόμμα, δεν περπάτησε σε ευρωεκλογές και τώρα ουσιαστικά διαλύονται γιατί έχουν στρατηγικές διαφωνίες. Τώρα ένα ερώτημα είναι αν σε όλα αυτά τώρα, αν τα βάλεις κάτω, που η Ζωή Κωνσταντοπούλου βλέπουμε τα δημοσκοπικά της ποσοστά να υποχωρούν με την εμφάνιση του κόμματος Χριστιανού, το κίνημα του, το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, οι Δημοκράτες Προοδευτικού Κέντρου όπως το λένε τώρα, και αυτό δυσκολεύεται ακόμα χάει δημοσκοπικά με πολύ χαμηλές πτήσεις το τελευταίο διάστημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο επίσημος τέλος πάντων, ή αυτό που έχει μείνει εν πάση περιπτώσει με τη σφραγίδα ΣΥΡΙΖΑ, και αυτός παράσεται, ο νούμερο 1 διαγράφει το νούμερο 2, ο Φάμελος τον Πολάκη, έχουμε μια κεντρική επιτροπή που μάλλον και εκεί πέρα θα γίνει το ΣΟΣΕ, πολιτικά το ΣΟΣΕ δηλαδή, άλλοι θέλουν να πάνε στο Τσίπρα, άλλοι μάλλον δεν τους θέλει ο Τσίπρας, δηλαδή μια κατάσταση στα όρια της παρακμής, της διάλυσης. Και τώρα αν θέλουμε να είμαστε και λίγο έτσι πιο αιχμηροί και να μας συγχωρήσουν και οι φίλοι, είναι πολλές φορές στα όρια του ευτελισμού και της αναξιοπρέπειας.

Και επιστρέφουμε εδώ στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Λέγαμε λοιπόν για όλο αυτό το μπάχαλο. Βαριές τώρα κουβέντες, δεν μου αρέσουν πολύ, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό συμβαίνει τώρα σε όλο αυτό το χώρο του πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο καλό, εν πάση περιπτώσει, όπως και να το δει κανείς, αλλά το μόνο καλό είναι ότι αρχίζει σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει το τοπίο και θα ξεκαθαρίσει και περισσότερο τις επόμενες μέρες, όπου φαίνεται ότι στον λεγόμενο προοδευτικό χώρο θα μείνουν δύο βασικοί παίκτες. Το ΠΑΣΟΚ υπό την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αυτοί είναι οι δύο παίκτες που θα πρωταγωνιστήσουν στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο μέχρι τις εκλογές. Από τα υπόλοιπα κόμματα, όλη αυτή η συζήτηση που λέγαμε για κατακαιρματισμό με την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται ότι πάει λίγο προς τα πίσω. Να σου πω την αλήθεια, δεν βλέπω κάποιο συγκλονιστικό κατακαιρματισμό. Από τη στιγμή που ο Τσίπρας μαζεύει όλο το χαρτί στο χώρο του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, από εκεί και πέρα νομίζω η συζήτηση περί κατακαιρματισμού κάπως τελειώνει. Άρα καταλήγουμε σε δύο σχήματα. Το πιο έτσι προσωποπαγές και αρχηγικό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος όμως φανερά προσπαθεί να βγάλει και νέα πρόσωπα προς τα έξω, για να μην δίνει και την εικόνα ότι πρόκειται για ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ, ας το πούμε έτσι, με άλλο όνομα. Απ' την άλλη και το ΠΑΣΟΚ, οι πρώτες δημοσκοπήσεις δεν έχουν προκαλέσει από εκνευρισμό μέχρι προβληματισμό. Βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμη, δηλαδή από πριν μερικούς μήνες είχαμε δεύτερο κόμμα τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Εν πάση περιπτώσει είναι μια παχύρευστη κατάσταση, εντελώς ρευστή, στα όρια του χυλού αυτό που συμβαίνει με το πολιτικό σύστημα, ειδικά από κέντρο και αριστερότερα, τα τελευταία τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Επομένως θα έλεγα να κάνουμε υπομονή και μέχρι τις δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου, να δούμε που θα κάτσει η μπίλια με όρους ρουλέτας. Δεν θέλουμε βέβαια να είναι ρουλέτα τα πολιτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και λίγο πρόωρο το συμπέρασμα. Και το λέω με την έννοια ότι να συζητάμε και να λέμε, γιατί όλη μέρα αυτά συζητάμε τουλάχιστον πολιτική και δημοσιογράφη, αλλά να καταλήγει και κάπου. Διότι να λέμε ότι έγινε η ανατροπή με την εμφάνιση της Ελλάς, ναι, άλλαξαν κάπως οι σχετισμοί στον χώρο της αντιπολίτευσης, αλλά χθες η Opinion Poll είχε στην εκτίμηση ψήφου 30% τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το Τσίπρα με 16%, τρίτη Καριστιανού, τέταρτη το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή θέλω να πω, okay, αλλάζουν κάπως οι συσχετισμοί, αλλά πάλι είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη με 10-15 μονάδες από το δεύτερο. Δηλαδή θέλω να πω, δεν αλλάζει και συγκλονιστικά η εικόνα με την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, ούτε και οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν ξαφνικά ένα κόμμα στο 20-25%. Βέβαια δεν θα ήταν και εύκολο κάτι τέτοιο τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, ακόμη είναι πάρα πολύ αρχή. Γι' αυτό λέω, ας κάνουμε λίγο υπομονή, θα γίνουν μετρήσεις, θα μοιράσει λεφτά και ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, θα ξαναμετρήσουμε και τότε και θα δούμε τις δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου, να έχει δημιουργηθεί και το λεγόμενο κόμμα Σαμαρά, που φαίνεται ότι έχουν ληφθεί και εκεί οι αποφάσεις, αλλά μάλλον είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα γίνει εντός του καλοκαιριού, αλλά θα γίνει πιο κοντά προς τις εκλογές, το οποίο θα έχει πραγματικό κόστος για τη Νέα Δημοκρατία. Επομένως εδώ θα είμαστε να τα δούμε όλα πιο ψύχραμα. Πάντως το θέμα της ημέρας το έχει η σημερινή Ευσύν, είναι το πρωτοσέλιδο αυτό με τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, του ιδρυτή της Intellex, εκεί με το που εμπορεύεται το παράνομο λογισμικό, το Predator, το κατασκοπευτικό, όπου έχει αποκλειστικές δηλώσεις φιλοξενεί η εφημερίδα και ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Κουκλουμπέρης, συνάδελφος και εδώ στον Αθήνα 984. Τι μας λέει χοντρικά ο Ντίλιαν? Ότι, παιδιά, εμείς πουλάμε μόνο σε κρατικές υπηρεσίες, άρα φαντάζομαι υπάρχουν και τα τιμολόγια, λέω τώρα εγώ, γιατί να πουλάς το κράτος χωρίς τιμολόγια. Να πουλάς το κράτος χωρίς

τώρα, έτσι, δεν έχει σημασία. Αλλά είναι εντυπωσιακό γιατί όλοι τώρα επικαλείται το Σαμαρά, επικαλείται που λέει ότι πρέπει να γίνει εξεταστική, επικαλείται τον Καραμαλή, μιλάει για διαφάνεια, τον Τζίπρα που μιλάει για το κράτος δικαίου κτλ. Ταχώνει στο Φλωρίδι, αφήνει αιχμές και για τον Άριο Πάγο ουσιαστικά. Άρα εδώ πέρα τώρα υπάρχει ένα ζήτημα και αυτό θα πρέπει να μας το απαντήσει και ο Υπουργός Δικαιοσύνης που... δεν αντέχει να μην σχολιάσει όλες τις εν εξελίξει υποθέσεις και βέβαια ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου που συνταξιοδοτείται σε λίγες μέρες. Και εδώ πέρα με αυτά που πάλι εμφανίζεται να εκβιάζει δημοσίως ο Ντίλιαν την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, αυτό τουλάχιστον καταγγέλει όλη η αντιπολίτευση. Τα έχουν βγάλει ανακοινώσεις, το ΠΑΣΟΚ, η Ελλάς, το ΣΥΡΙΖΑ, το Νέα Αριστερά κτλ. Τώρα εδώ πέρα έχουμε δύο ενδεχόμενα. Είτε η τελέξα του κυρίου Ντίλιαν πούλησε το λογισμικό στην ΕΕΠ που το λειτουργούσε παράνομα όπως εκτιμούν κάποιοι με αυτό το κοινό κέντρο ΕΕΠ Predator που είναι κάπου στην Αγία Παρασκευή εκεί πέρα παρακολουθώντας υπουργούς, δικαστικούς, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες κτλ. Δηλαδή σειρά αδικήματα αυτό σημαίνει. Λοιπόν, είτε η τελέξα το πούλησε αυτό το λογισμικό σε κάποιον τρίτο, χώρα, υπηρεσία, ιδιότητα, δεν ξέρω εγώ ποιον, ο οποίος το λειτουργούσε παράνομα στην Ελλάδα, το οποίο είναι και αυτό κακούργημα. Ό,τι και να συμβαίνει, υπάρχει πρόβλημα. Άρα πρέπει να ψάξουμε να δούμε τι συμβαίνει. Γιατί λοιπόν η εισαγγελία του Αρείου Πάγου που έχει πάρει εργολαβία, θα πω εισαγωγικά, όλη αυτή την ιστορία των υποκλοπών, και δεν βλέπουμε να χύνεται και κανένα άπλετο φως, έτσι. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοούμε. Λοιπόν, δεν πρέπει να μάθουμε, ρε παιδί μου, τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Δηλαδή, θα μείνει έτσι μια μελανή σελίδα, έτσι. Θα μείνει ένας θεσμικός λεκές πάνω από την πολιτική και δικαστική ζωή της χώρας, επειδή κάποιοι φοβούνται και τρέμουν, μην καταλήξουν κατηγορούμενοι. Και τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Ας το σκεφτόντουσαν αυτό πριν παρακολουθήσουν το μισό πολιτικό σύστημα. Δεν πρέπει δηλαδή να αποδοθεί δικαιοσύνη, δεν πρέπει να υπάρχει διαφάνεια για ένα τέτοιο θεσμικό σκάνδαλο, επειδή κάποιοι φοβούνται μην καταλήξουν κατηγορούμενοι. Όποιος έχει ευθύνη να πληρώσει. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Αλλά όταν ο Άριος Πάγος λέει «Δεν το βγάζω από το αρχείο γιατί δεν αφορά θέματα εθνικής ασφάλειας και σιγά τι έγινε» και το κυβερνών κόμμα στη Βουλή λέει «Δεν συστήνουμε με απόφαση μειοψηφίας Εξεταστική Επιτροπή με τους 120 που λέει το Σύνταγμα γιατί αφορά θέμα εθνικής ασφάλειας. Θέλει απόλυτη πλειοψηφία». Τώρα, τι να καταλάβεις από εκεί και πέρα. Δηλαδή, είναι περισσότερο από εμφανές τι συμβαίνει. Πάμε όμως τώρα σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Στο αρχείο θέτει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία που αφορά τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβατσιλείου και του πρώην Προέδρου του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Δημήτρη Μελά για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι κατηγορούμενοι στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση από τη Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις. Αύριο συνεχίζονται οι τοποθετήσεις συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας ευρύ πλαίσιο θεσμικών αλλαγών. Ανακατατάξει στο πολιτικό σκηνικό διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές. Με την ίδια ανακοίνωση αποχωρούν και 143 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Στο ΠΑΣΟΚ, όλα τα υποθετικά σενάρια θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε την Κυριακή των εκλογών, είπε στον Αθήνα 984 ο ευρωβουλευτής του κόμματος Γιάννης Μανιάτης, στον απόϊχο των δηλώσεων του

0: Δούκα, ο οποίος έθεσε θέμα πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ δια του Υπουργού Άμυνας δηλώνει ότι έλαβε έγκριση από τις ΗΠΑ να βομβαρδίσει τα νότια προάστια της Βηρυτού αν η Χεζμπολάχ επιτεθεί σε Ισραηλινό έδαφος, στους 8 οι νεκροί των τελευταίων ωρών στο Λίβανο. Εντολή για την απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων από πόλη στην επαρχία του Χαρκόβου έδωσαν σήμερα οι Ουκρανικές αρχές λόγω συστηματικών επιθέσεων του εχθρού. Βατά χαρακτηρίζονται τα θέματα των μαθηματικών στα οποία διαγωνίστηκαν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σχόλια και απαντήσεις στην ιστοσελίδα μας Αθήνα 984 από τους καθηγητές των φροντιστηρίων του Καμισάς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε απευθείας στο καλεσμένο μας, μάλλον στις Βρυξέλλες. Τον βρίσκουμε, κύριε Φαραντούρη. Νίκολας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Φαραντούρη, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα στον Αθήνα 984. Τα πάτε περίφημα τον τελευταίο καιρό.
0: Ανεβαίνουμε.
1: Και μέσω διημών σε όλη την Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα βγήκα να σας μιλήσω από μια μακρά συνεδρίαση, ακρόαση τριών κρίσιμων επιτρόπων της κυρίας Κάγια Κάλλας, αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και είπα της εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική, της κυρίας Σουίτσα, της Κροάτισσας Επιτρόπου για τη Μεσόγειο και της κυρίας Μάρτα Κος, της Σλοβένας Επιτρόπου για τη Διεύρυνση, όπου εκεί στη δική μου παρέμβαση, τουλάχιστον πριν από λίγο, πριν βγω για να σας μιλήσω, ζήτησα λογοδοσία. Πού πάνε τα λεφτά των Ευρωπαίων φορολογουμένων σε χώρες τρίτες με τις οποίες συνεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για αναπτυξιακή βοήθεια, για ευρωπαϊκά δίκτυα και υποδομές και για κάθε άλλου είδους business, με την καλή ή με την κακή έννοια.
0: Ποιες χώρες, ας πούμε, για να. Γιατί δεν ξέρω, υποψιάζομαι, αλλά ποιες χώρες εννοείται, ας πούμε.
1: Προσέξτε, σε ένα τόξο από την Κασπία μέχρι τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης και από την Αφρική και μεσογειακές χώρες.
0: Εννοείται και την Τουρκία, ας πούμε.
1: Σε όλες αυτές, βεβαίως, τις χώρες, η κορονίδα της δικής μου, αν θέλετε, παρέμβασης για λογοδοσία είναι η Τουρκία. Διότι η Τουρκία παίρνει πάρα πολλά χρήματα σε μια προενταξιακή τροχιά στην οποία βρίσκεται εδώ και πολλά
0: Έχουμε
1: χρόνια.
0: Έχουμε εικόνα του ποσού τώρα, μια και λέτε για πολλά χρήματα.
1: Μιλάμε για προσέξτε, μιλάμε για δισεκατομμύρια τα οποία πηγαίνουν.
0: Δισεκατομμύρια!
1: Βεβαίως. Στην Τουρκία στην Τουρκία φτάνουν δισεκατομμύρια χρήματα Ευρωπαίων φορολογουμένων, είτε για έργα υποδομής, είτε για το μεταναστευτικό, είτε για ζητήματα που έχουν να κάνουν με δίκτυα, είτε για ζητήματα αναπτυξιακής βοήθειας, εξυγχρονισμού και ούτω καθεξής. Μάλιστα, υπάρχουν καταγγελίες, έχω κάνει και εγώ παρέμβαση προσωπικά, με γραπτές ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου, για την ασφάλεια και την άμυνα, όπου καταλήγουν, υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες και διερευνώνται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε κρατικές υπηρεσίες οι οποίες μάλιστα κατηγορούνται για κατασκοπία εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Δηλαδή και τους πληρώνουμε και μας κατασκοπεύουν.
1: Κύριε Ιωάννου, αυτό που θέλω
0: το
1: να
0: το καταλαβαίνω σωστά τώρα για να τα λέμε με απλά λόγια να καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Βεβαίως. Έχω κάνει γραπτή παρέμβαση, η οποία έχει πάρει και πολύ μεγάλη έκταση. Είναι κοινοβουλευτικός έλεγχος προμηνών. Περιμένω, επανήλθα εκ νέου και περιμένω και τα πορίσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι υπάρχουν αρχές και υπάρχουν και διάφοροι φορείς στην Τουρκία, οι οποίοι χρηματοδοτούνται, υποτίθεται, για ασφάλεια, εξυγχρονισμό, διοίκηση κ.ο.κ. Και φαίνεται, υπάρχουν επίσημες καταγγελίες, ότι συλλέγουν πληροφορίες επί ευρωπαϊκού εδάφους και κάθε είδους άλλη πληροφορία, η οποία στρέφεται κατά χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και αυτά τα δισεκατομμύρια που λέτε τώρα, είναι το μεγαλύτερο κομμάτι αφορά, παραδείγματος χάρη, την αμυντική βιομηχανία ή είναι κι άλλα μέσα?
1: Όχι. Η αμυντική βιομηχανία είναι κάτι καινούριο, στο οποίο ήδη η Τουρκία είναι με το ένα πόδι μέσα. Δηλαδή, τρελαίνομαι να ακούω όλες αυτές τις διαβεβαιώσεις της Αθήνας ότι, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση η Τουρκία να συμμετέχει στην αρχιτεκτονική ασφάλειας και άμυνας. Είναι ήδη με το ένα πόδι μέσα, είτε μέσω διμερών συμφωνιών με τη Γερμανία, καλή ώρα, είτε μέσω εταιριών στις οποίες έχει πλειοψηφικό ή άλλο μειοψηφικό κεφάλαιο στην Ευρώπη, Πιάτζιο στην Ιταλία κ.ο.κ. Άρα η Τουρκία συμμετέχει με τα μπούνια, όπως λέμε, στα θέματα ασφάλειας και άμυνας, και κάποιοι από εμάς προσπαθούμε να κρατήσουμε άμυνα τη στιγμή που η Αθήνα μας κρατάει το χαλί. Πάρα πολλά παραδείγματα. Η τελευταία παρέμβασή μου και οι παρεμβάσεις των υπολείπων συναδέλφων του ΠΑΣΟΚ. Οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχουμε προχωρήσει σε κοινές γραπτές ερωτήσεις το τελευταίο διάστημα, που είναι φωτιά. Παραδείγματος χάρη, έχουμε καταγγείλει τη Γαλάζια Πατρίδα, το νομοσχέδιο που κυοφορείται με τις επόμενες μέρες στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, και δεν έχω ακούσει κουβέντα από την ελληνική κυβέρνηση, ούτε κάποιο επίσημο διάβημα. Εμείς οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κάναμε. Πριν από μια εβδομάδα, εγώ κατέθεσα κατεπίγουσα ερώτηση για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον αποκλεισμό της Κύπρου από την Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για το Κλίμα που οργανώνεται τον ερχόμενο Νοέμβριο στην Ατάλεια. Τσιμουδιά από την ελληνική κυβέρνηση. Έχουμε καταγγείλει την παράνομη προσγείωση και έκτοτε παραμονή 6 τουρκικών αεροσκαφών F-16 στα κατεχόμενα. Τσιμουδιά από την ελληνική κυβέρνηση. Ζητάμε παρέμβαση για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βλέπω λοιπόν μια ολιγορία, βλέπω έναν κατευνασμό, βλέπω μια διάθεση.
0: Είναι ανικανότητα ή επιλογή?
1: Είναι ξεκάθαρα επιλογή. Η ελληνική διοικητική μηχανή έχει έμπειρους, κατηρτισμένους και πατριώτες διπλωμάτες που δρούν πολύ πέρα από τα στενά κομματικά στεγανά που έχουν συνηθίσει κάποιοι στις κυβερνήσεις και στους κυβερνητικούς στόχους να υπηρετούν. Το ξέρω από ίδια πείρα, ταξιδεύοντας όλο τον κόσμο και λόγω της ιδιότητάς μου ως μέλους της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Ασφάλειας και Άμυνας και κρίσιμων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχω τη χαρά να συναντώ. Οι έμπειροι αυτοί, κατηρτισμένοι και πατριώτες διπλωμάτες μας, τραβάνε τα μαλλιά τους με τις επιλογές τις κυβερνητικές και πραγματικά αισθάνομαι ότι ευνοχίζονται κιόλας όταν εγείρουν ζητήματα τα οποία αφορούν τη θωράκιση της εδαφικής μας ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας. Κύριε Ιωάννου, εδώ και 1,5 μήνα γνωρίζουμε ότι στην τουρκική εθνοσυνέλευση τις ερχόμενες μέρες θα υπάρξει ένας νόμος ο οποίος θα δίνει εξουσίες στον Τούρκο Πρόεδρο και θα δεσμεύει από τον τελευταίο στρατιώτη μέχρι τον μεγαλύτερο ναύαρχο, πτέραρχο και στρατηγό για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, ο οποίος θα είναι υποχρεωμένος να το υπερασπιστεί. Αν λοιπόν εγώ σας φέρνω ένα υποθετικό παράδειγμα σήμερα από την εκπομπή σας, υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο και συλληφθεί ένας Έλληνας ψαράς, άκουσον, ο οποίος ψαρεύει εντός ελληνικής επικράτειας, την οποία όμως με το αφήγημα της τουρκικής της γαλάζιας πατρίδας η Τουρκία θεωρεί ότι ασκεί κυριαρχία. Αυτό θα πρόκειται για ένα εσωτερικό θέμα της Τουρκίας, όπως μας λένε μερικοί στην Αθήνα τον τελευταίο μήνα. Βλέπω και σε διάφορα τηλεοπτικά πάνελ και σε δηλώσεις. Εντάξει ρε παιδιά, εσωτερικό θέμα της Τουρκίας είναι αυτό. Εντάξει ρε παιδιά, για εσωτερική κατανάλωση γίνεται. Δεν θα μας παρασύρει η Τουρκία στους ρυθμούς μας. Προφανώς δεν θα μας παρασύρει η Τουρκία στους ρυθμούς της, με συγχωρείτε. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει διορατικά να στέψουμε. Δεν είδα κανένα διάβημα θεσμικό σε κανένα διεθνή οργανισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Υπάρχει πάντως, υπάρχει και η εκτίμηση, την έχει πει ο κύριος Συρίγος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σε αυτή την εκπομπή, ότι αυτό μπορεί να το κάνει η Τουρκία για σειρά λόγων, μεταξύ άλλων και σαν διαπραγματευτικό χαρτί, να λέει δηλαδή ότι εγώ θα φέρω αυτό για να πάρει κάτι άλλο, να κερδίσει κάποιο εξοπλιστικό παραδείγματος χάρη.
1: Με συγχωρείτε, για οποιοδήποτε λόγο, από τη στιγμή που απειλείται η εδαφική ακεραιότητα και επιχειρείται η μονομερής αλλαγή των συνόρων, περί αυτού πρόκειται, και απειλείται η εδαφική και η εθνική κυριαρχία και δεν ανοίγει ρουθούνη στην Αθήνα και δεν πάει ο Πρωθυπουργός να ενημερώσει επισήμως με διάβημα, όπως κάναμε εμείς οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ εδώ και ένα μήνα, τους ομολόγους του, εγώ συναντήθηκα με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της έθεσα τα ζητήματα αυτά. Και έβγαλε και δελτίο τύπου.
0: Τώρα δεν ξέρω τι αρμοδιότητες έχει για αυτά τα ζητήματα η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βέβαια. Δηλαδή...
1: Κύριε Ιωαννού, είμαι ευρωβουλευτής. Εμείς είμαστε ευρωβουλευτές.
0: Σωστό.
1: Το ανώτατο κοινοβουλευτικό επίπεδο που μπορούμε να φτάσουμε την δική μας θεσμική παρέμβαση είναι ο πρόεδρος, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ας πήγαινε ο Πρωθυπουργός με το χαρτοφυλάκιό του και τους συνεργάτες του να συναντήσει και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και οι αρμόδιοι υπουργοί, τους ομολόγους, τους υπουργούς στο Συμβούλιο Υπουργών. Και κάπως έτσι η χώρα μας θα θωρακιζόταν καλύτερα αν ο καθένας έκανε τη δουλειά του στο πεδίο που δραστηριοποιείται.
0: Πάντως, αυτό που περιγράφετε τώρα εσείς, που είναι μια. Εν πάση περιπτώσει, είναι πράγματα τα οποία είναι πληροφορίες, είναι δημοσιευμένα πράγματα. Εσείς περιγράφετε μια κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί με δισεκατομμύρια την Τουρκία, η οποία Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και την Κύπρο που είναι δύο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι λίγο οξύμορο αυτό?
1: Το συνοψίσατε με τρεις λέξεις.
0: Γι' αυτό είμαστε δημοσιογράφοι και δεν είμαστε πολιτικοί. Εσείς θέλετε περισσότερες. Εμείς πληρωνόμαστε για να τα λέμε με λιγότερες λέξεις.
1: Εγώ προσπαθώ προσπάθησα να σας περιγράψω πώς οι χρηματορροές και οι χρηματοδοτήσεις και όλη η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε διάφορες χώρες περιλαμβάνει.
0: Ναι, αυτό πώς λύνεται όμως, γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι ας πούμε υπάρχει μια αντίληψη στην Ευρώπη, κυρίως στη Γερμανία, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι μόνο στη Γερμανία, που λέει ότι
1: κοιτάξτε,
0: εντάξει ρε παιδιά, σας απειλούν οι Τούρκοι, αλλά στους έχουμε κοντά να κάνουμε business μαζί τους και θα είναι πιο φρόνιμοι.
1: Υπάρχουν εργαλεία που μπορείς να μπλοκάρεις πράγματα, είναι λεγόμενες αιρεσιμότητες. Σας θυμίζω ότι έχει μπλοκαριστεί η επέκταση της νέας τελωνιακής ένωσης με την Τουρκία. Και αυτήν την μπλόκαρε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προσέξτε.
0: Και να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα, μην εγκλωβιστούμε στην Τουρκία τώρα.
1: Υπάρχουν εργαλεία που μπορούμε να μπλοκάρουμε πράγματα και το κάνουμε. Ταυτόχρονα όμως οι αποφάσεις στην Ευρώπη δεν λαμβάνονται μόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λαμβάνονται οι νομοθετικές προτάσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλαδή τους αρχηγούς κρατών μελών ή το Συμβούλιο Υπουργών, και σε ορισμένα θέματα εξωτερικής πολιτικής, για παράδειγμα, τον κύριο λόγο το έχουν οι κυβερνήσεις. Άρα, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Εάν και στην ελληνική κυβέρνηση και η Αθήνα κάθε φορά που εγείρεται ένα τέτοιο θέμα είχε μια πιο στεναρή και μια πιο στιβαρή απάντηση και θέση, τότε να είστε σίγουρος ότι και χρήματα δεν θα έφευγαν εκεί που δεν πρέπει και τα μηνύματα θα πήγαιναν εκεί που πρέπει.
0: Ναι. Τώρα, δεν ξέρω, για να αλλάξουμε λίγο κλίμα, ξέρω αν έχετε δει και το σημερινό πρωτοσέλιδο της Ευσύν με τις δηλώσεις Ντίλιαν που έχει κάνει λίγο αίσθηση. Ναι. Υπάρχει σειρά αντιδράσεων από τα κόμματα. Τώρα βλέπω έχει βγάλει μόλις μας ήρθε και μια ανακοίνωση, νέα ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ότι ζητάει την ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, της Ελληνικής Βουλής, του Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Τώρα πώς το είδατε εσείς αυτό, γιατί βλέπουμε, είδαμε για τη δήλωση του κ. Τσοκαλάδη, εκβιάζει δημόσια την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό Ντίλιαν, τι ακριβώς γίνεται?
1: Νομίζω το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών είναι ένα game changer, όπως λέμε. Αλλάζει τα δεδομένα του παιχνιδιού, εντός πολλών εισαγωγικών.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Διότι πλέον ο βασικός εμπλεκόμενος σε όλη αυτή τη ζωφερή υπόθεση, ο άνθρωπος δηλαδή που κατασκεύασε, που παράγει, που εμπορεύεται, που πουλάει, που πούλησε αυτό το λογισμικό με το οποίο παρακολουθούνταν οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, οι υπουργοί. Ανοίγω μια παρένθεση. Στους διαδρόμους των Βρυξελών, επειδή σας μιλάω από αυτούς τώρα, την ώρα που μιλάμε, υπάρχει και η ανησυχία ότι παράλληλα, μέσα στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο Υπουργών, στα διάφορα στρατιωτικά επιχειρησιακά όργανα που συμμετείχαν, στρατηγοί, αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, παρακολουθούνταν έμεσα και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι μέσω των μολυσμένων κινητών.
0: Σωστό.
1: Των Ελλήνων αξιωματούχων, οι οποίοι οι Έλληνες αξιωματούχοι δεν θέλουν να διερευνηθούν τα κινητά τους, έλα όμως που εμέσως υπάρχουν κάποιοι άλλοι που ανησυχούν μήπως οι ομόλογοι τους κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, των απόρριτων συζητήσεων και κλεισμένων των θυρών παρακολουθούνταν και αυτοί και άρα διακυβεύονται σοβαρά συμφέροντα και των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνει η παρένθεση. Έρχεται λοιπόν σήμερα η εφημερίδα των συντακτών με το πρωτοσέλιδό της, με δηλώσεις του βασικού επιτομένου, και πλέον κλιμακώνει ένα ζήτημα το οποίο η κυβέρνηση θέλει να το κλείσει στο χρόνο μπουγκντούλαπο, με κάθε τρόπο, με χίλια δυο τευτύπια. Προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν ενδιαφέρει την κυνηγό, να μας πει ότι είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Προσπαθεί να επιστρατεύσει τις δικαστικές και να κλείσει την υπόθεση τη στιγμή που βοά όλος ο κόσμος για τον αντιδημοκρατικό, αντισεσμικό και παράνομο εν πωλής τρόπο με τον οποίο κλείνει αυτή η υπόθεση. Αναφέρομαι στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Νταβέλα, και στους προκατόχους του που δεν τιμούν με τις επιλογές του το δικαστικό λειτουργήμα. Όλα αυτά λοιπόν συρθέτουν ένα σκηνικό σύψης που ξεπερνάει δυστυχώς τα σύνορα της χώρας.
0: Το βλέπουν και έξω λέτε.
1: Το βλέπουν και ξέρετε κάτι. Θα σας μιλήσω τώρα και με το άλλο καπέλο του μέλους της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Εμείς τώρα δίνουμε μάχη. Όχι μόνο εμείς οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ.
0: Όλοι οι
1: ευρωβουλευτές. Και αξιωματούχοι. Να βρισκόμαστε εδώ. Έτσι, με αίσθημα εθνικής ευθύνης και πατριωτισμού. Να φέρουμε κανένα φράγκο στη χώρα. Για την περιφερειακή συνοχή, για το πολιετές δημοσίο πλαίσιο, για το προλογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28-34, να μην κόψουμε τα κονδύλια της κοινή αγροτικής πολιτικής, να διαπραγματευτούμε περισσότερα κονδύλια για την ασφάλεια, για την άμυνα. Και ταυτόχρονα, την ώρα που ζητάμε, έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με την περίφημη επιστολή της. Με ευθύνη της κυβέρνησης, διότι αυτοί εκεί κάτω δεν μου επιτρέπουν, δεν επιτρέπουν σε ένα θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσει έρευνες για τον ΑΠΟΚΕΠΕ. Αργότερα θα είναι και για τα ζητήματα των παρακολουθήσεων. Έρχονται και αυτά.
0: Υπονοείται ότι είναι όλα θεσμικό ρεζιλίκι.
1: Όχι μόνο θεσμικό ρεζιλίκι. Να σας πω κάτι σημαντικό κι αυτό, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Το βασικό είναι ότι απειλούνται περικοπές. Έχουμε καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε περιέλθει σε μια κατάσταση ορμπανικής ξεφτύλας. Δηλαδή η χώρα μας απειλείται με περικοπή κονδυλίων για λόγους καταπάτησης, αραβίασης βασικών αρχών του κράτους δικαίου. Αυτό συνέβη στην Ουγγαρία του Όρμπαν, που έλεγε τα μέσα μαζικής, που δεν ήθελε ελέγχους και λογοδοσία στα κονδύλια. Καλή ώρα αυτά που συζητούσαμε πριν, όχι για τρίτες χώρες.
0: Μήπως μας πολεμάει η Κοβέση που είναι πράκτορας ξένων συμφερόντων και θέλει να πολεμήσει την κυβέρνηση και τη χώρα? Δεν υπάρχει κάποιο γιατί ακούω και κάτι τέτοιο από νεοδημοκρατικές πλευρές. Μήπως έχουμε κάποια τέτοια περίπτωση?
1: Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν αντέχουν στην κοινή λογική και σε καμία λογική. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταρχάς δεν είναι μίας γυναικός, ούτε ενός ανδρός αρχή. Η κυρία Κοβέση είναι απλά, τυχαίνει αυτή την περίοδο να είναι η επικεφαλής της δικαστικής αρχής που λέγεται Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αύριο μπορεί να είναι ένας Έλληνας.
0: Νομίζω ο Γερμανός δεν αναλαμβάνει το φθινόπωρο.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα παξιωτικά, σεξιστικά, τα λασπολογικά που ακούστηκαν για την κυρία Κοβέση, η Ρουμάνα, ο απόγονος του Τσαουσέσκου, έχει ατζέντα να ρίξει το Μητσοτάκι. Είναι αστιότητες, είναι φεδρότητες και δυστυχώς ταξιδεύουν αυτά. Ταξιδεύουν οι δηλώσεις υπουργών.
0: Τα μαθαίνουν και έξω, ε.
1: Μα ταξιδεύουν οι επίσημες δηλώσεις, ξέρετε, και υπάρχει και δυσαρέσκεια μέσα στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή του δεξιού κόμματος που
0: ανήκει η Νέα Δημοκρατία.
1: Που ανήκει η Νέα Δημοκρατία. Συζητάμε με συνάδελφους, έχουμε σχέσεις καλές, συζητάμε, προσπαθούμε όπου μπορούμε να υπάρχουν και τέλος πάντων συγκλήσεις να περάσουν.
0: Και τι σας λένε, τι είναι αυτά που λένε στην Ελλάδα ορισμένοι?
1: Και μας λένε ότι υπάρχει ενόχληση όταν βγαίνουν κορυφαίοι υπουργοί και λένε ότι τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απόγονοι του Τσαουσέσκου επειδή ελέγχουν πού με τα χρήματα. Είδατε πώς ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας. Με ρωτήσατε πού πάνε τα δισεκατομμύρια για τρίτες χώρες. Όταν φεύγουν τρισεκατομμύρια για τρίτες χώρες, δεν θα ελεγχθούν πού πάνε τα τρισεκατομμύρια για τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
0: Σωστό. Πάμε λίγο και στα εσωτερικά τώρα για να τα προλάβουμε όλα.
1: Επίσης, όταν ένας υπουργός, όταν οι υπουργοί βγαίνουν και λένε ότι παιδιά, εμείς έχουμε την πλειοψηφία, άρα εμείς αποφασίζουμε αν είμαστε ένοχοι ή αθώοι σε περίπτωση. Τότε αυτό από μόνο του όχι μόνο κλονίζει το σύνδεσμο, δημιουργεί την αίσθηση ότι εκεί κάτω είναι
0: κάτι βρωμάει.
1: Λοιπόν, προχωράμε.
0: Προχωράμε. Πάμε τώρα. Μπαίνω κατευθείαν στο Zoom γιατί αρχίζει να μας πιέζει ο χρόνος. Δεν σας αγχώνει λίγο? Βλέπω διάφορα νεύρα στο Πασόκ με τους δημοσκόπους. Έχουν βγει 4 δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής από την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Είστε τρίτη, τέταρτη. Βλέπουμε κάποια νεύρα. Δεν μπαίνω ακόμη στις δηλώσεις του και του Δημάρχου Αθηναίου. Θα τις συζητήσουμε μετά. Λέω στις γενικές τώρα γραμμές. Μήπως σας απειλεί σοβαρά ο Αλέξης Τσίπρας?
1: Ακόμα δεν το είδαμε και Γιάννη το βαφτίσαμε.
0: Αφού είναι δεύτερος στον Γκάλοπ, δεν τον βαφτίσαμε και Γιάννη.
1: Μισό λεπτάκι. Αναφέρομαι σε όλες αυτές εσπερισμένες, να τις χαρακτηρίσω έτσι εγώ χωρίς κανένα άγχος και χωρίς καμία οργή, δημοσκοπήσεις οι οποίες ήταν το κόστος της δημοσιότητας πριν ακόμα κλείσουν 48 ώρες από την εμφάνιση και τα γεγονότα. Το λέω αυτό, αγαπητή κύριε Ιωάννου, διότι εν πάση περιπτώσει ο χρόνος θα κυλήσει και όλα θα τραβήξουν το δρόμο τους. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος με την αυτοπεποίθηση ότι ανήκω σε ένα κόμμα και ενώνω τη φωνή μου με ένα χώρο που είναι ο μόνος που έχει πρόγραμμα κυβερνητικό, στελεχειακό, δυναμικό, συγκρότηση και ξέρει τι του γίνεται και ξέρει τι θέλει για την επόμενη.
0: Και ο Τσίπρας τι λέει, ότι θέλει να κυβερνήσει και να ρίξει το Μητσοτάκι? Τώρα δεν έφτιαξε κόμμα διαμαρτυρίας ο Τσίπρας?
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Όλοι θέλουν να κυβερνήσουν. Όλοι λένε.
0: Όχι όλοι, δεν είμαι σίγουρος. Στη Νέα Αριστερά δεν βλέπω να καίγονται.
1: Καμία αντιρρήση. Και άλλα κόμματα και άλλοι φορείς, νεοπαγοί και ενδεχομένως προκύψουν και άλλα. Όλοι θέλουν την εξουσία. Το ερώτημα είναι ποιος μπορεί και ποιος πραγματικά έχει στο DNA του κυβερνησιμότητα από τα ή από τη συγκρότησή του. Και λέω το εξής, ότι ένα προσωποπαγές εγχείρημα, το οποίο δεν έχει παρουσιάσει. Αναφέρομαι γενικά, δεν αναφέρομαι μόνο στο κόμμα το καινούριο το ΕΛΑΣ. Αναφέρομαι γενικά. Οτιδήποτε είναι προσωποπαγές, η εμπειρία δείχνει ότι είναι θνησιγενές. Και οτιδήποτε είναι προσωποπαγές, η εμπειρία δείχνει ότι περιορίζεται στη διαμαρτυρία. Και δεν καταλαμβάνει εν τέλει την εξουσία. Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα εξουσίας. Είναι στο DNA του η εξουσία, όχι με την έννοια ρεσάλτο στην κυβέρνηση. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι το πρόγραμμα του είναι κυβερνητικό. Είναι πρόγραμμα εξουσίας. Είναι πρόγραμμα διακυβέρνησης.
0: Ναι, αλλά το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό. Γιατί τώρα, εδώ και δύο χρόνια που διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ., το ΠΑΣΟΚ είχε την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει στο χώρο της αντιπολίτευσης. Αλλά είδαμε ότι δημοσκοπικά αυτό δεν βγήκε. Και τώρα έρχεται και ο Τσίπρας και στα πρώτα γκάλοπ είστε τρίτη ή τέταρτη. Αυτό δεν σας ανησυχεί καθόλου ότι κάτι δεν πάει καλά?
1: Προσωπικά δεν με ανησυχεί. Προσωπικά, σας επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι ο χρόνος που θα κυλήσει μέχρι τις εκλογές θα δείξει ποιος πραγματικά έχει τα αντισώματα, τη δυνατότητα και την βούληση να προχωρήσει σε διακυβέρνηση τόπου και ποιος απλά διαμαρτύρεται. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Το ΠΑΣΟΚ προφανώς ανακάμπτει, ανέκαμψε από μια πολύ δύσκολη περίοδο. Σας θυμίζω ότι στις εκλογές του 23 το ΠΑΣΟΚ διπλασίασε τα ποσοστά του. Πολύ χαμηλά ποσοστά, τα οποία 40%. Βραντίας, το κόμμα με το οποίο είχα πολιτευτεί κι εγώ, είχε ΑΕΘ στα πανιά του με γκάλοπ, το οποίο το φέρνανε σχεδόν στην εξουσία. Τα θυμάστε, κύριε Ιωάννου. Εγώ λοιπόν πολιτευόμουν με αυτόν τον αέρα και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη περιοχή. Καμικάζι, αποστολή Καμικάζι ήταν η καθοδός μου στις εκλογές του 23, με δημοσκοπήσεις που δίνανε σχεδόν πρωτιά στο ΣΥΡΙΖΑ. Καταποντίστηκε και μάλιστα με ένα ποσοστό πρωτοφανές που κανείς δεν το περίμενε. Ανεξάρτητα τι κάναμε κάποια
0: πράγματα. Δεν δίνανε πρωτιά, εντάξει τώρα, δίνανε 6-7 μονάδες διαφορά. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Δίνανε και τρεις. Δίνανε και τρεις. Και στις επαναληπτικές εκλογές δίνανε χειραβικά ποσοστά. Τέλος πάντων, δεν τα έχουμε ξεχάσει. Θέλω να πω λοιπόν ότι μια χαρά εργαλεία είναι οι δημοσκοπήσεις όταν έχουν την αξιοπιστία του χρόνου και του τρόπου. Και όταν αναφέρομαι στον χρόνο και στον τρόπο, αναφέρομαι στο αυτονόητο. Ρε παιδιά, ας κάτσει λίγο η σκόνη. Δεν είναι δυνατόν μέσα στις πρώτες 12 ώρες να βλέπουν το φως δημοσκοπήσεις για γεγονότα, για καινούργια κόμματα, πριν ακόμα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε ένα κύκλο τηλεφωνημάτων.
0: Ένα τελευταίο σχόλιο πριν κλείσουμε.
1: Και ερωτημάτων.
0: Κύριε Φαραντούρη,
1: αυτά όλα όχι μόνο δημιουργούν καχυποψία για την αξιοπιστία, αλλά και επιφυλάξεις για τα κίνητρα.
0: Μάλιστα. Ένα τελευταίο σχόλιο πολύ σύντομα και για την πρόταση του Δημάρχου Αθηνών του Χαριδούκα. Παρόλο που είπε ότι προφανώς βάσει της συνεδριακής απόφασης δεν γίνεται. Αλλά εγώ θα το πω πέρα από όσα είπε ο Δήμαρχος, θα το πω τι λέει ο κόσμος. Εάν στις εκλογές το ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την Ελλάδα, το Άλεξη Τσίπρα, ανεξαρτήτως τώρα ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος ή τα ποσοστά μεταξύ τους. Λοιπόν, χοντρικά, αν και τα δύο μαζί κόμματα αυτά μπορούν σε ποσοστό να απειλήσουν ή να νικήσουν τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν πρέπει να μπει στη συζήτηση μια κοινή κάθοδος.
1: Αναφέρεστε στο ΠΑΣΟΚ, αναφέρατε το ΣΥΡΙΖΑ εκ παραδρομής.
0: Το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα εννοώ, την Ελλάδα.
1: Ναι, είπατε πριν ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε, κύριε Ιωάννου, για μένα το ορόσημο των εκλογών είναι κάτι πολύ σημαντικό για να αναλυσκόμαστε από τώρα με εικασίες της επόμενης μέρας. Όταν μιλήσει ο κυρίαρχος λαός, μιλάει τελεία. Μέχρι τότε, αν αναλύσουμε σε εικασίες, υποθέσεις, σενάρια, το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να προσανατολίσουμε και τη συζήτηση από το στόχο, το νήμα, που είναι οι εκλογές. Άρα λοιπόν,
0: να μετρηθείτε εκλογές, πρώτα και μετά βλέπουμε. Έτσι.
1: Γιατί η συζήτηση πριν τις εκλογές πρέπει να ανοίξει και πρέπει να ανοίξει απέναντι σε όλους. Ποιο είναι το πρόγραμμά σας, παιδιά? Να καθίσουμε να συζητήσουμε. Υπάρχουν συγκλήσεις. Εμείς έχουμε και πάρει και απόφαση στο συνεδριό μας ότι προχωράμε απαρέγκλητοι με στόχο την εξουσία της χώρας. Μέχρι στιγμής, κύριε Ιωάννου, δεν έχω δει κάποιο κυβερνητικό πρόγραμμα. Άρα λοιπόν, να μιλήσουμε επί ποιου προγράμματος ένα κόμμα που έχει οργανωμένο συγκροτήμο για την επόμενη μέρα πρόγραμμα. Αν λοιπόν κάποιος από τους διεκδικητές της εξουσίας έρθει και πει, παιδιά, εγώ συμφωνώ με τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια, εμείς θα πούμε μπράβο, παιδιά, καλοδεχούμενα. Είδα τον κύριο Τσίπρα σε ένα βίντεο που είπε ότι πριν ακόμα ανακοινώσει το κόμμα του ότι υπάρχει πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια. Εμείς το λέμε εδώ και Πολλά χρόνια. Και μάλιστα με τον αγαπητό φίλο και δικηγόρο και συνάδελφο Κώστα Τσουκαλά, έχουμε κάνει και 5 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Οι προτάσεις μας για τα κόκκινα δέντρα και τα υπεχρεωμένα νοικοκυριά είναι νομοθετικές προτάσεις επόμενης μέρας. Αν κάποιος βγει και πει, εγώ συμφωνώ με αυτές, μπράβο, με γεια σου, με χαρά σου. Καλοδεχούμενη είναι η αποδοχή των προτασιών μας. Προτάσεις όμως έχουμε μόνο εμείς δυστυχώς. Τι να κάνουμε. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να έχει καταθέσει συγκροτημένο πρόγραμμα διακυβέρνησης.
0: Φαντάζομαι θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Κύριε Φαραντούρη, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Θα μετρηθούμε και νομίζω ότι μετριόμαστε και καθημερινά και στο συλλογικό υποσυνείδητο του κόσμου εν τέλει αυτό θα μετρήσει. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί τη διακυβέρνηση της χώρας με σοβαρό τρόπο και αξιόπιστο.
0: Μάλιστα. Κύριε Φαραντούρη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βασίλης Γεωργίου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπης Λανίδου και στο τηλεφωνικό κέντρο η Πέμη Παναγοπούλου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Καλλιόπη Λιβανού και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπλη Βανό. Στο αρχείο κρίνει η εισαγγελία πρωτοδικών ότι πρέπει να τεθεί δικογραφία σκέλος της υπόθεσης στο ΒΚΠ που σχηματίστηκε για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των εν ενεργεία βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου, αλλά και του πρώην προέδρου του οργανισμού Δημήτρη Μέλλα. Η δικογραφία διαβιβάζεται στον εισαγγελέα εφετών προκειμένου να κριθεί η επικύρωση της διάταξης για την αρχειοθέτηση. Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, την ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων και την ίδρυση και ιδιωτικών πανεπιστημίων. Τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του συντάγματος θα εκκινήσει διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής την ερχόμενη 5η 4 Ιουνίου. Ραγδαίες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το ΚΟΜ 7 βουλευτές. Πρόκειται για τους κυρίους Χαρίτση Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλο Φωτίου, Τζούφι, Ζεϊμπέκ και Τσανακόπουλο. Μάλιστα, η Έφη Αχτσιόγλου παραδίδει και την έδρα της, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι δεν παραιτείται από την ενεργό πολιτική. Με την ίδια ανακοίνωση αποχωρούν από την Αριστερά και 143 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Αποχωρούμε γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, τονίζουν οι 150 στην κοινή τους ανακοίνωση. Εχμηρή απάντηση της Νέας Αριστεράς που υπογραμμίζει ότι η αποχώρηση των βουλευτών και η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Υπήρξε μια μαχητική κοινοβουλευτική ομάδα απέναντι σε μια κυβέρνηση που κάνει ό,τι θέλει επικαλούμενη την πλειοψηφία. Δεν έπρεπε να διαλυθεί, δήλωσε στον Αθήνα 984 η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου. Ερωτηθείς αν ο κύριος Τσίπρας έχει ευθύνη για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, η κυρία Αναγνωστοπούλου είπε ότι τις ευθύνες στην αριστερά τις αναλαμβάνουμε προσωπικά. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα όλα τα υποθετικά σενάρια θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε την Κυριακή των εκλογών, είπε στον Αθήνα 984 ευρωβουλευτής του κόμματος Γιάννης Μανιάτης στον απόϊχο των δηλώσεων του Χάρη Δούκα, που έθεσε θέμα πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Αφήστε να έρθει ο Σεπτέμβρη, το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει συνέδριο και είναι ξεκάθαρη θέση του. Πάμε αυτοδύναμα να κερδίσουμε την πρώτη θέση, πρόσθεσε ο κύριος Μανιάτης. Νέος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει να χτυπά τον Λίβανο παρά τη ματέωση μιας μεγάλης επίθεσης στη Βηρυτό κατόπιν παρέμβασης Τραμπ στους 8 νεκροί των τελευταίων ωρών. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε ότι η χώρα του έλαβε έγκριση από τις ΗΠΑ να βομβαρδίσει τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύριο της Χεζμπολάχ, σε περίπτωση που η οργάνωση επιτεθεί σε Ισραηλινό έδαφος. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους να εκενώσουν την πόλη Ναμπατίγια. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεΐ, θα ταφεί στην ιερή πόλη Κόμ, νότια της Τεχεράνης, έπειτα από μια μαζική τελετή κηδείας, μετέδωσε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας. Η νεκρική πομπή θα πραγματοποιηθεί στην Τεχεράνη και τη Μασχάντ, πριν μεταφερθεί στην Κόμ. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, οι αρχές δήλωσαν ότι αναμένουν πλήθος από 15 έως 20 εκατομμύρια ανθρώπους. Στο 5% ανήλθε ο πληθωρισμός στη χώρα το Μάιο, από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Συνολικά 45 μαχαιριές με γρήγορα και συνεχόμενα πλήγματα φαίνεται πως δέχθηκε η 39χρονη στην Καλαμάτα, σύμφωνα με τα σοκαριστικά αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Ο 41 ετών σύζυγός της ομολόγησε την πράξη του και σήμερα οδηγήθηκε στον ανακριτή, ωστόσο φέρεται να υποστηρίζει πως ενήργησε σε κατάσταση άμυνας. Νέα παρέμβαση του ιδρυτή της Ιντελέξα πως εμπορεύεται το κατασκοπευτικό σύστημα Predator Tal Dillian για την υπόθεση των υποκλοπών. Σε δήλωσή του στην Ευσύνη επαναλαμβάνει ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν αναμειγνύεται ποτέ στη χρήση της. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι, υπογραμμίζει. Επίσης, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν συστάθηκε η κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή και αναφέρεται σε αποδεικτικά στοιχεία που θα δείξουν, όπως λέει, ότι δεν πράξαμε τίποτα μεμτό. Ο Tal Dillian δείχνει ξανά το μαξί μου και την ΕΕΠ. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται άλλο, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και υπογραμμίζει ότι η δικαιοσύνη έχει χρέος να διερευνήσει κάθε ισχυρισμό και κάθε νέα πληροφορία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζει τα προκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά η στενή διασύνδεση ιδιωτικών εταιριών με κρατικούς μηχανισμούς στον τομέα των παρακολουθήσεων, σχολιάζει το ΚΚΕ. Συγκίνηση στο δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο. Το θάνατο του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογράφου Νάσου Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών. Ο Νάσος Αθανασίου, κατά τη δημοσιογραφική του πορεία, είχε παρουσία και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, μεταξύ των οποίων και ο Αθήνα 984. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και την ΕΣΥΑ. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της εναλλακτικής για τη Γερμανία, του ΑΕΦΤΕ, να συμμετάσχει με αντιπροσωπεία στο Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Την ίδια ώρα, ο πρώην Γερμανός καγκελάριος Γκέρχαρτ Στρέντερ εθεάθη στη Μόσχα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη νότιο νοτιοδυτική ως 4, Μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνα για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πολοπούλου.
2: Αθήνα 984 στους 98,3.
3: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο ανθεκτική, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση δίνεται στην ΟΤΑ Expo 2026. Στις 8 και 9 Ιουνίου, στο Οδείο Αθηνών, η μεγαλύτερη έκθεση διημερίδα για την τοπική αυτοδιοίκηση συγκεντρώνει υπουργεία, δήμους, περιφέρειες, φορείς, πανεπιστήμια και εταιρείες που σχεδιάζουν τις πόλεις της επόμενης ημέρας. Έργα, λύσεις, χρηματοδοτήσεις, τεχνολογία, πολιτικές και καλές πρακτικές για κάθε δήμο, για κάθε τοπική κοινωνία. ΟΤΑ Expo 2026. Η αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο otaexpo.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Ρωμαίος!
8: Ιουλιέτα!
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Μα σύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνα.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Αθήνα 984.
2: Πίσω από το φως της μουσικής

Είναι ο Χρήστος Τιβαίος. Αύριο είναι η πρώτη του καλοκαιρινή συναυλία στο Θέατρο Βράχων. Ο Χρήστος Τιβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία. Καλεί το Βασίλη Παπακωνσταντίνου, το Μίλτο Πασχαλίδη, το Γιάννη Χαρούλη, τη Ρίτα Αντωνοπούλου, τον Οδυσσέα Ιωάννου και γιορτάζουν με μια μεγάλη συναυλία αύριο το βράδυ στο Θέατρο Βράχων. Είναι μια εβδομάδα που αρχίζουν καλοκαιρινά φεστιβάλ, αρχίζουν συναυλίες, αρχίζουν παραστάσεις καλοκαιρινές, περιοδίες. Αύριο είναι και το μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη. Στο Θέατρο Βράχων την Παρασκευή είναι και η μεγάλη συναυλία του Δημήτρη Σταρόβα με την μπάντα του και με πολλούς καλεσμένους. Έκπληξη, ενώ Παρασκευή και Σάββατο αρχίζει και το Ηρώδιο με το Σταύρο Ξαρχάκο. 14 λεπτά είμαστε μετά τις 5 στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6. Καλό μας καλοκαίρι.

Η Καμίλα Καμπέλιο, ο Βασίλης Γεωργίου ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας και αυτή την εβδομάδα το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, την Πέμπτη, θα είναι ανοιχτό μέχρι τα μεσάνυχτα. Τι θα γίνει, πέρα από τις εκθέσεις, πέρα από τις ξεναγήσεις, 7 το απόγευμα με 12 το βράδυ, διοργανώνει αυτό που λέμε Late Night, με live μουσικά, με performance, με DJ set και με πολλές συζητήσεις με αφορμή την Αφροδίτη, αυτό το άγαλμα το πορτοκαλί με τις μπάλες. Είναι η Αφροδίτη του Jeff Koons, η οποία εκτίθεται στο Μουσείο στο Κυκλαδικής Τέχνης αυτές τις μέρες. Καλεσμένοι συνομιλούν με τα ερωτήματα που θέτει η έκθεση γύρω από τη γυναικεία μορφή, τη γονιμότητα, το σώμα, το αρχαίγωνο. Όλες αυτές οι δράσεις θα είναι στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης αυτή την Πέμπτη μέχρι και τα μεσάνυχτα.

Ζιλέντεσεν με Φλόρενς Κώστα. Ο Νικ Λίμπε επιλέγει τα τραγούδια μας. Και αυτό το καλοκαίρι το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ανοίγεται στην πόλη για 8η χρονιά με ένα πολυθεματικό φεστιβάλ. Έχει τον τίτλο «Πάμε Πειραιά, πάμε Δημοτικό». Και όταν λέει Δημοτικό, εννοεί το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το οποίο ανοίγει τις πόρτες και προσκαλεί το κοινό σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού. Θα έχει δωρεάν παραστάσεις, θα έχει πολλές εκδηλώσεις σε όλες τις αίθουσες του κτηρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με ένα φεστιβάλ το οποίο αρχίζει 12 Ιουνίου και θα πάει έως 18 Ιουλίου, και όλες οι εκδηλώσεις και οι παραστάσεις θα είναι με ελεύθερη είσοδο.

η Black Keys και πάμε θερινό σινεμά σε θέατρο. Έκανε επιτυχία πέρσι, είναι το θέατρο Επικολωνό, το οποίο μετατρέπει για ακόμα ένα καλοκαίρι την αυλή του, έχει μια υπέροχη αυλή πίσω το θέατρο Επικολωνό και την κάνει ένα θερινό σινεμά, είναι το δεύτερο καλοκαίρι. Οι κινηματογραφικές επιλογές θα είναι από την ομάδα ΝΑΜΑ, θα είναι κλασικός κινηματογράφος, θα είναι νεότερες ταινίες. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα πάει Ιούλιο, θα πάει Σεπτέμβρη, είναι μια πολύ ωραία απόδραση σε αυτή την αυλή στον Κολωνό. Θα παρουσιάσει ταινίες που πολλές από αυτές έχουν αφήσει έτσι στίγμα στην ιστορία του κινηματογράφου. Πολάνσκι, Τιμ Μπάρτον, Χάφρεϊ Μπόγκαρτ, αλλά και Τζόνι Ντεπ. Η είσοδος θα είναι στα 4 ευρώ. Μπορείτε να πάρετε τα εισιτήριά σας μέσω της MORE και όλες οι προβολές θα αρχίζουν στις 9 το βράδυ. Είναι το θερινό σινεμά που για ακόμα ένα καλοκαίρι θα βρίσκουμε στον κήπο του θέατρου Επικολωνό. Σε μια πολύ σινεμά που για ακόμα ένα καλοκαίρι θα βρίσκουμε στον κήπο του θέατρου Επικολωνό. Σε μια πολύ

And το Sunshine είναι ο Βέλγος DJ Poldor. Η Νάλση Αγγελοπούλου είναι στο στούντιο, η ώρα είναι 5:30. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με Ζερόμ Καλούτα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Στο αρχείο θέτει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που αφορά τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου και του πρώην Προέδρου του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Δημήτρη Μελά για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι κατηγορούμενοι στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση από τη Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις. Αύριο συνεχίζονται οι τοποθετήσεις συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας ευρύ πλαίσιο θεσμικών αλλαγών. Ανακατατάξει στο πολιτικό σκηνικό διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές. Με την ίδια ανακοίνωση αποχωρούν και 143 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Την κλίση του Ταλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ζητά το ΠΑΣΟΚ με επιστολή του στον πρόεδρο της Επιτροπής. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι, υπογράμμισε ο ιδρυτής της Intellexa Ταλ Ντίλιαν για την υπόθεση των υποκλοπών σε δήλωσή του στην Εφημερίδα των Συντακτών. Επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά ότι στενή διασύνδεση ιδιωτικών εταιριών με κρατικούς μηχανισμούς στον τομέα.

0: των παρακολουθήσεων, τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ξεκίνησε ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον με φόντο τις αδιάλειπτες εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Επικρίσεις στο εσωτερικό αντιμετωπίζει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πριν από τις εκλογές μετά τη δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ ότι το Ισραήλ θα σταματήσει σχέδια επίθεσης κατά της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό. Εντολή για την απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων από πόλη στην επαρχία του Χαρκόβου έδωσαν σήμερα οι Ουκρανικές αρχές λόγω συστηματικών επιθέσεων του εχθρού. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Γιώργος Ρομ Καλούτα, Σαράντι Τσαλιβιζάτο στους στίχους, Άγγελος Ανδρεάτος στη μουσική. Ρομ Καλούτα, τραγουδιστής, μουσικός, ηθοποιός, παρουσιαστής και με ό,τι κάνει, το κάνει υπέροχα. Τι κάνετε, κύριε Καλούτα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την υπέροχη και πάρα πολύ γλυκιά υποδοχή.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Τι ακούσαμε, αλήθεια? Μιλήστε μας για αυτό το κομμάτι.
1: Τώρα μιλήσαμε εδώ πέρα κομμάτι στην πλευρά μου, την κεφαλονικιώτικη. Είμαι κεφαλονίτης γιατί ονομάζομαι και Γεράσιμος. Το πάλι σε θέλω και μου λείπεις λοιπόν, που έκανα με τον Άγγελο Ανδρεάτο, που είναι ένα φοβερό κομμάτι. Έχει ένα χρόνο ζωής και νομίζω ότι έχει πάρα πολλά χρόνια μπροστά ακόμα.
0: Έχει ένα στυλ επτανησιακό, λίγο καντάδα, λίγο...
1: Είναι καντάδα, ναι. Εννοείται. Είναι ναι. Αυτό το project που έκανε ο Άγγελος και πήρε τραγουδιστές και καλλιτέχνες, δηλαδή γνωστούς, και αναβίωσε, ας πούμε, την καντάδα. Και αυτό, ας πούμε, είναι το... Είχα τη μεγάλη χαρά και την τιμή να είμαι μέρος αυτού.
0: Αυτό είναι το τραγούδι που ακούσαμε. Είναι πολλά πράγματα, έτσι, τα οποία νομίζω σας αρέσουν.
1: Και με τους στίχους, βέβαια, του Σαράντι Αλιβιζάτου, ναι, για να μην το ξεχάσω κιόλας, του σπουδαίου Σαράντι. Ναι.
0: Κάνετε πολλά πράγματα. Νομίζω σας αρέσουν όλα. Δηλαδή, όταν τραγουδάτε, κάνετε ωραίες εμφανίσεις. Όταν παίζετε στο θέατρο, το χειμώνα με τον Καφετζόπουλο, ήσασταν καταπληκτικός. Πάτε ό,τι κάνετε.
1: Αν μπορούμε να κάνουμε τώρα μια αλλαγή και να μιλάμε στον ενικό, γιατί νιώθω διπλός κάθε φορά που μου μιλάνε στον πληθυντικό και κοιτάω από πίσω μου να δω για ποιον άλλον μιλάνε.
0: Ποιος είναι ο άλλος πίσω,
1: Ποιος είναι ο άλλος πίσω ή δίπλα αυτό, ναι.
0: Σε τι περίοδο σε βρίσκουμε?
1: Η περίοδος αυτή είναι η περίοδος λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα. 4 Ιουνίου ξεκινάμε στο Δεάκιο την επιθεώρηση με το θέατρο του Νέου Κόσμου. Το εγώ θα σας τα πω. Με έναν φοβερό θίασο, σκηνοθεσία Ευαγγέλη Θεοδωρόπουλου, κύριε Ταγουδιών, Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Δημήτρης Χαλιώτης και μουσική ο Θέμης Καραμπουρατίδης. Η ομάδα είναι πύραυλοκίνητη.
0: Ναι.
1: Σας κάνουμε να γελάσετε, ας πούμε. Ναι. Σας λέω, μαζί μας είναι ο κύριος Πιατάς και η κυρία Κοκκίδου. Αυτή είναι τέτοια καθρότα τάγκς που είναι μπροστά και εμείς από πίσω ακολουθούμε.
0: Πολλοί κόσμος, ένας πολύ ωραίος θίασος, η δημιουργή είναι καταπληκτική. Θέατρο του Νέου Κόσμου που βέβαια δεν θυμάμαι να έχει ξανακάνει επιθεώρηση και τέτοιου μεγέθους, έτσι, κωμωδία.
1: Είναι η πρώτη φορά που κάνει τέτοιο πράγμα, κάνει επιθεώρηση. Η ανάγκη, η καιρή, ανάγκασαν μέχρι και το θέατρο του Νέου Κόσμου και τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο να κάνει επιθεώρηση. Η εποχή το ζητά, το γέλιο... Περνά κρίση, παγκοσμίως θεωρώ, δεν γελάμε πολύ εύκολα. Σε συνδυασμό τώρα με την άλλη παράσταση που κάναμε με τον αγαπημένο μου Αντώνη Καφετζόπουλο, μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι έχουμε δύο πρόσωπα, αυτό που βλέπουμε και αυτό που δεν βλέπουμε και δεν ξέρουμε τι σκέφτεται ο άλλος και ποιες είναι έτσι οι μύχιες σκέψεις του και το πώς, ας πούμε, αντιμετωπίζει την καθημερινότητα, τις στεναχώριες. Υπάρχει όλο αυτό σήμερα. Θεωρώ ότι η λύση σε αυτό είναι το γέλιο, με την έννοια της χαλάρωσης και με την έννοια του να φύγει λίγο το μυαλό από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καθένας καθημερινά.
0: Η επιθεώρηση το κάνει αυτό, το θέατρο το κάνει, η κωμωδία το κάνει και μιας και μιλάμε ότι οι καιροί τώρα έτσι το έχουν ανάγκη το γέλιο, είναι και καιροί που δίνουν και αυτό που λέμε ψωμί, ώστε να γραφτεί επιθεώρηση, ώστε να μιλήσουμε για πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο.
1: Παγκοσμίως θεωρώ ότι έχουμε φούρνους ολόκληρους που μας δίνουν και μας δίνουν πολύ πράγμα. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό, αλλά υπάρχει μια έμπνευση να δεις και να καταγράψεις τα κακοσκήμενα.
0: Κύριε Καλούτα, για ποια πράγματα μιλάει η επιθεώρηση?
1: Η επιθεώρηση μιλάει για τη ζωή μας τώρα και κάποια χρόνια πίσω. Σίγουρα είμαστε μετά τον COVID. Μιλάει για την Ελλάδα του 2.0 και εξού και η επιθεώρηση είναι 2.0. Για την είτε οι άνθρωποι που βλέπουν θέατρο, είτε στο κομμάτι της πολιτικής ή οι άνθρωποι που είναι γύρω από την πολιτική. Σίγουρα έχει καυστικές ατάκες, το χιούμορ είναι τέτοιο που σχολιάζει την δισογραφία και την καθημερινότητα. και πράγματα τα οποία μας αφορούν.
0: Αρχίζετε από το Βεάκιο, είναι η πρεμιέρα σας την Πέμπτη και θα παίξετε αρκετές παραστάσεις στο Βεάκιο, δηλαδή κάτι το οποίο δεν συνηθίζετε.
1: Ναι.
0: Σε καλοκαιρινό θέατρο και μετά ξεκινάτε περιοδία. Πώς θα πάει έτσι το καλοκαίρι σας?
1: Οι πρώτες δύο αυτές εβδομάδες μας βρίσκουν στο Βεάκιο, όπου ξεκινάμε από την Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα είμαστε εκεί, μετά την επόμενη εβδομάδα πάλι. Μετά θα συνεχίσουμε στο θέατρο του Παπάγου. Στο τέλος του μήνα θα είμαστε και στο Λυκαβητό και με το τέλος του Ιουνίου θα τελειώσουμε με την Αθήνα και τον Ιούλιο θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας.
0: Μία βόλτα ανά την Ελλάδα, κάπου θα σας πετύχουμε σε κάποιο από τα φεστιβάλ.
1: Θέλουμε πραγματικά να μας πετύχετε όπου θέλετε, αρχής γενομένης της πρεμιέρας, αλλά και όποτε, και όποτε θελήσετε. Θα μπείτε στο Μόρ και θα δείτε που παίζουμε και να διαλέξετε τον προορισμό σας.
0: Ζερόμ Καλούτα σε περιοδία αυτό το καλοκαίρι, μουσικά θα έχουμε?
1: Λοιπόν, πριν πω, εννοείται, αλλά Ζερόμ Καλούτα όχι μόνο σε περιοδία, με το Δημήτρη Μακαλιά, με τη Μελένη Κοκκίδου, την είπαμε, τη Γιούλη Τσαγκαράκη, τη Σύρμο Κεκέ, τη Μαρία Διακοπαναγιώτου, τον Αλέξη Βιδαλάκη και τον Θανάση Ισιδόρου. Μια φοβερή πάντα.
0: Το Δημήτρη Πιατά.
1: Το Δημήτρη Πιατά, είπαμε, ήταν ο κ. Πιατά και η κυρία Κοκκίδου, είναι οι επικεφαλείς μπροστά εκεί πέρα, οι ασπίδες μας. Με αυτούς λοιπόν θα κάνουμε περιοδία. Εννοείται πως θα έχουμε και μουσική. 26 Ιουνίου, τώρα το λέω αυτή τη στιγμή, θα κάνουμε ένα open air party εδώ στην Αθήνα, στη ΣΤΟΑ, στην Πεσματζόγλου, μέσα. Μπαίνεις από το θέατρο τέχνης του Καρό. Βλέπεις ένα υπέροχο έθριο. Εκεί πέρα στη ΣΤΟΑ θα κάνουμε ένα live όπου θα έχουμε και καλεσμένες τη Ροζάνα Μαϊλάν και την Αλεξάνδρα Σιετή. Έχω να παίξω στην Αθήνα live αρκετούς μήνες, έτσι ανοιχτά, και θα είναι μια πολύ πολύ ωραία ευκαιρία να ξαναβρεθούμε όλοι.
0: Και σε έναν πολύ ωραίο χώρο, ο οποίος ανακαινίζεται, καινούριο πρόσωπο.
1: Καινούριο πρόσωπο και σκέφτομαι μήπως έχουμε και καινούργια τραγούδια.
0: Ωραίο.
1: Τότε, τα οποία θα κυκλοφορήσουν.
0: Υπέροχο. Ζερόμ Καλούτα, καλό καλοκαίρι να ευχηθώ, καλές παραστάσεις, καλή πρεμιέρα.
1: Καλό, υπέροχο, δροσερό καλοκαίρι να ευχηθώ κι εγώ με τη σειρά μου. Να πω να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε όλοι υγιείς, να έχουμε χρόνο να διασκεδάσουμε, να χαλαρώσουμε και να δούμε και τη ζωή λίγο αλλιώς και να είμαστε πάντα δημιουργικοί.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Εγώ θα σας τα πω λοιπόν. Η επιθεώρηση του Θεάτρου του Νέου Κόσμου από αυτή την Πέμπτη για 2 εβδομάδες θα είναι στο Βεάκιο και μετά συνεχίζουν. Μέσω της ΜΟΡ θα βρείτε τα εισιτήριά σας και τις ημερομηνίες και το πού θα παίξουν όλο το καλοκαίρι.

0: Αυτός είναι ο Ρόμπι Ουίλιαμς και από το θέατρο και την επιθεώρηση πάμε σε μια παράσταση χορογραφική, σε κάτι τελείως διαφορετικό. Πάμε στο Μπάιος, εδώ στην Πειραιώς. Θα συναντήσουμε την Ελάιαν Ρουμιέ. Καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαι εσύ?
0: Μια χαρά. Ετοιμάζεστε?
1: Ετοιμαζόμαστε, είμαστε ήδη στο θέατρο.
0: Τέλεια. Χέρς.
1: Ναι.
0: Άρα έτσι πάει το μυαλό μας σε γυναίκες και ίσως έτσι αντιλαμβανόμαστε τι θα δούμε, αλλά μιας και μιλάμε για χορό, μιλήστε μας για όλα όσα θα δούμε στο Μπάιος, κυρία Ρουμιέ.
1: Ναι, η παράσταση είναι χορευτική, όχι ίσως με την έννοια που περιμένει κάποιος θεατής να τη δει, δηλαδή έχει κινείται στα πλαίσια του θεάτρου, του χορού, της performance, έχει λίγο κείμενο, δηλαδή είναι, δεν θα έλεγα ότι είναι αμοιβώς χορευτική, ίσως με την πιο παραδοσιακή έννοια δηλαδή.
0: Ίσως ένα θέαμα χορογραφημένο.
1: Ναι, ναι, φυσικά, ναι. Φυσικά είναι. Είναι τρεις ερμηνεύτριες επί σκηνής, είναι η Μαρίνα Τσαπέκου, η Δάφνη Δρακοπούλου, η Ναταλία Ιμπάκα, είμαστε μια πολύ μεγάλη ομάδα συντελεστών από πίσω. Το έργο έχει να κάνει με αφηγήσεις γυναικών, και ένα πλαίσιο από το οποίο προσεγγίσαμε το έργο είναι η οικουμενική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και στην ουσία αυτό που έγινε, οι αφηγήσεις οι οποίες ακούσαμε και οι συνεντεύξεις που πήραμε άρχισαν να εκπροσωπούν τα άρθρα της οικουμενικής διακήρυξης. Οπότε το θεσμικό πλαίσιο υπήρξε στην αρχή, μετά φύγαμε από αυτό, πήγαμε σε πιο ρεαλιστικά πλαίσια με τις αφηγήσεις. Μετά πήγαμε στη κίνηση πάνω στη σκηνή.
0: Μιλήσα μας λίγο για την έρευνά σας αυτή με τις αφηγήσεις, με τις γυναίκες, ναι, την ηλικία τους, από πού, ναι, κατάγονται.
1: Τώρα αυτό ξεκίνησε από την οικογένειά μου, δηλαδή είχα την ανάγκη να ακούσω τις ιστορίες γυναικών της οικογένειάς μου. Και σιγά σιγά αυτό η έρευνα διευρύνθηκε, άρχισα να συνομιλώ με γυναίκες από το κοντινό περιβάλλον, αλλά σιγά σιγά και εκτός, διαφόρων ηλικιών, από 13 ετών ας πούμε κορίτσι μέχρι και 98, διαφορετικά επαγγέλματα, διαφορετικές εμπειρίες. Κάποιες γυναίκες υπήρξαν στην Γαλλία, κάποιες στην Αγγλία, από κάποια ταξίδια τα οποία φιλοξενήσανε την έρευνα του έργου. Και δημορφώθηκε ένας χάρτης, ένας πολυφωνικός χάρτης από πολλές εμπειρίες που κατά κάποιο τρόπο άρχισαν να έχουν μία κοινή φωνή, έτσι, μία συλλογική φωνή.
0: Οι ιστορίες αυτές αφορούν βία, αφορούν σε καταστάσεις ευχάριστες στην...
1: Αφορούν
0: δεν θέλω να τα πούμε όλα, ξέρετε, γι' αυτό ρωτώ.
1: Οποιαδήποτε εμπειρία έχει να μοιραστεί μια γυναίκα για τη ζωή της, την καθημερινότητά της, σε σχέση με τα δικαιώματα και τα άρθρα της οικουμενικής διακήρυξης, δηλαδή ασφάλεια, προστασία, διασκέδαση, ξεκούραση, επάγγελμα, οτιδήποτε δηλαδή αγγίζει η διακήρυξη, προσπαθήσαμε ό,τι μπορούμε να συσχετίσουμε τις αφηγήσεις με αυτές τις έννοιες. Οπότε μπορεί να ακούσουμε ιστορίες που έχουν κάποια βία, μπορούμε να ακούσουμε και ιστορίες που δεν έχουν, αλλά μπορεί να έχουν μια πιο καμουφλαρισμένη καθημερινή βία ενδεχομένως.
0: Είναι το Χέρς, πότε θα παίζετε?
1: Θα παίζετε την Πέμπτη, ξεκινάμε δηλαδή μεθαύριο, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στο Μπάιο στις 9 η ώρα. Και θα χαρούμε πολύ να σας δούμε από κοντά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Είναι η Ελιάν Ρουμιέ, πάντα ό,τι κάνει είναι έτσι υπέροχο, με πολλά πράγματα έτσι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αλήθεια, ο χορός εδώ στην Ελλάδα...
1: Πρέπει να αποδείξει την αξία του, δυστυχώς.
0: Δύσκολο project, ναι, ακόμα ναι. Παραμένει.
1: Ναι, κατά κάποιο τρόπο έχουν αλλάξει τα πράγματα φυσικά, αλλά ναι, νομίζω ότι από όλες τις τέχνες κάπως ναι, χρειάζεται να αποδείξει την αξία του λίγο περισσότερο.
0: Παρότι υπάρχουν μεγάλοι έτσι, χορευτές, χορογράφοι, ναι, έχουν κάνει σπουδαία πράγματα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
1: Ναι, ναι, αυτό δεν έχει να κάνει με την ποιότητα των καλλιτεχνών.
0: Νέα παιδιά ασχολούνται με το χορό?
1: Ναι, φυσικά, ναι, ασχολούνται. Και αρκετά ταξιδεύουν και στο εξωτερικό.
0: Είναι η κυρία Ελιάν Ρουμιέ, 4 με 7 Ιουνίου λοιπόν στο Μπάιος, είναι το Χέρς, είναι η νέα της αυτή παράσταση για τα δικαιώματα των γυναικών. Ευχαριστώ θερμά, καλή επιτυχία. Καλή πρεμιέρα.
1: Γεια σας, ευχαριστώ.

Είναι ο Λένι Κράβιτς, ο Βασίλης Γεωργίου ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας. Νίκ Λίμπε επέλεξε τα τραγούδια. Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει. Σφινάκι στο φινάλε, Παύλος Μεθανίτης. Και μετά τις 6 Έλενα Χατζιωάννου και Πάνος Πολυζωηδής. Ακολουθεί Ed Sheeran για το τέλος.

0: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Όπως υπάρχει οικονομική ρευστότητα, η ρευστότητα φύλου, έτσι έχουμε και την ρευστότητα των πολιτικών εννοιών. Στην οποία ο Αλέξης Τσίπρας απεδείχθη μέγας μάγιστρος, εφόσον λάνσαρε ένα κόμμα, του οποίου ο τίτλος έχει πολλές αναγνώσεις. Ελλάς, αλλά με ένα λάμδα. Όπως λέμε, Γιάννης Βαρουφάκης με ένα νι. Ελλάς, δηλαδή ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο πρώην πρωθυπουργός κατάφερε να κάνει πάταγο με την ονομασία Ελλάς, εκνευρίζοντας τους πάντες, εκτός βέβαια από τους οπαδούς του. Οι δεξιοί μίλησαν για Ελλασίτες και για έμφυλο πολεμικό κλίμα, διαβάζοντας το αρκτικό λήξο Ελλάς ως ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός, προβάλλοντας το φάσμα ενός Τσίπρα με γένια και φυσεκλίκια, κάτι σαν Αλέξη Βελουχιώτης, που ετοιμάζεται να μπει καβάλα στα χειμερινά ανάκτορα του Μαξίμου. Επιπλέον, δεν του συγχώρησαν το ότι με το Ελλάς κλείνει συγχρόνως και το μάτι στην Ελλάδα, σφετεριζόμενος κάτι που θεωρούν κληρονομιά τους, τον πατριωτισμό. Αυτός, ένας κατσαπλιάς. Από την άλλη, οι ακρεφνείς κομμουνιστές τον μέμφονται, γιατί τόλμησε και οικειοποιήθηκε κάποια δοξασμένα αρχικά και το κόκκινο αστέρι της Επανάστασης, ακόμα και κουτσουρεμένο. Οι ίδιοι, λιδωρώντας τον, εννοούν τα αρχικά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ως Ελλάς, δηλαδή ελληνική αστυνομία, εννοώντας πως ο Τσίπρας είναι ένας ακόμα δημαγωγός που η αστική τάξη θα προωθήσει όταν φθαρεί οριστικά και αμετάκλητα ο προηγούμενος εντολοδόχος πρωθυπουργός και χρειαστεί ένας νέος διαχειριστής πρόθυμος να αστυνομεύσει λαϊκή αντίδραση προς το συμφέρον του κεφαλαίου. Κάποιοι είπαν πως τώρα που ο Τσίπρας έκανε την Ελλάς, ο Σαμαράς πρέπει να ονομάσει το κόμμα του ΕΔΕΣ, δηλαδή Ελληνική Δεξιά Συμμαχία. Ή η νεολαία της Ελλάς, εννοουμένης ως ελληνική αστυνομία, να ονομαστεί ΜΑΤ, δηλαδή Μαρξιστικές Αντικαπιταλιστικές Ταξιαρχίες. Ενώ άλλοι, απειβδισμένοι από όλο αυτό το θόρυβο, διαβάζουν το αρκτικό λήξο Ελλάς ως την ελληνική ηχητική απόδειξη του γαλλικού Ελλάς, που σημαίνει αλίμονο.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Άνση Αγγελοπούλου. Στο αρχείο κρίνει η εισαγγελία πρωτοδικών ότι πρέπει να τεθεί η δικογραφία σκέλος της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ που σχηματίστηκε για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των ενεργεία βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου, αλλά και του πρώην Προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Μελά. Η δικογραφία διαβιβάζεται στον εισαγγελέα εφετών προκειμένου να κριθεί η επικύρωση της διάταξης για την αρχαιοθέτηση. Ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι κατηγορούμενοι στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση από τη Βόρειο Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις. Αύριο συνεχίζονται οι τοποθετήσεις συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας ένα ευρύ πλαίσιο θεσμικών αλλαγών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, την ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων και την ίδρυση και ιδιωτικών πανεπιστημίων. Την κλήση του Ταλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ζητά το Πασόκ με αφορμή και τις δηλώσεις του ιδρυτή της Ιντελέξα στην Εφημερίδα των Συντακτών. Ο Ταλ Ντίλιαν επανέλαβε ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας ότι δεν αναμειγνύεται ποτέ στη χρήση της. Επιβεβαιώνεται για ακόμα μία φορά η στενή διασύνδεση ιδιωτικών εταιριών με κρατικούς μηχανισμούς στον τομέα των παρακολουθήσεων, τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ανακατατάξει στο πολιτικό σκηνικό διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές. Πρόκειται για τους Χαρίτσι, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλο, Φωτίου, Τζούφι, Ζέιμπεκ και Τζανακόπουλο. Η Έφη Αχτσιόγλου παραδίδει και την έδρα της, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Με την ίδια ανακοίνωση αποχωρούν 143 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Αιχμηρή απάντηση της Νέας Αριστεράς, που υπογραμμίζει ότι η αποχώρηση των βουλευτών και η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Ξεκίνησε ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον με φόντο τις αδιάλειπτες εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Οι απευθείας συνομιλίες, τις οποίες εναντιώνεται η Χεζμπολάχ, αναμένεται να διεξαχθούν σήμερα και αύριο Τετάρτη. Την ίδια ώρα, οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων για συμφωνία Τεχεράνης-Ουάσιγκτον διεκόπη πριν από λίγες μέρες. Επικρίσεις στο εσωτερικό αντιμετωπίζει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πριν από τις εκλογές, μετά τη δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ισραήλ θα σταματήσει σχέδια επίθεσης κατά της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό. Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ θα παραστεί στο Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, που θα πραγματοποιηθεί στη Ρωσία αυτή την εβδομάδα για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια, και θα έχει συνομιλίες με αξιωματούχους της ρωσικής κυβέρνησης, δήλωσε σήμερα σύμβουλος του Κρεμλίνου. Εντολή για την απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων από πόλη στην επαρχία του Χαρκόβου έδωσαν σήμερα οι Ουκρανικές αρχές λόγω συστηματικών επιθέσεων του εχθρού, όπως δηλώνουν. Στη χρηματοδότηση και το συντονισμό της ανάπτυξης αριθμού ρεκόρ πυροσβεστών, αεροσκαφών και ειδικών έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας βοηθάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνολικά 777 πυροσβέστες από 14 ευρωπαϊκές χώρες θα τοποθετηθούν στρατηγικά σε περιοχές υψηλού κινδύνου σε Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Άνεμοι νότιοι, νοτιοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 6.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Έλενα Χατζιωάννου και τον Πάνο Πολυζωίδη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο ανθεκτική, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση δίνεται στην ΟΤΑ Expo 2026. Στις 8 και 9 Ιουνίου, στο Οδείον Αθηνών, η μεγαλύτερη έκθεση διημερίδα για την τοπική αυτοδιοίκηση συγκεντρώνει υπουργεία, δήμους, περιφέρειες, φορείς, πανεπιστήμια και εταιρείες που σχεδιάζουν τις πόλεις της επόμενης ημέρας. Έργα, λύσεις, χρηματοδοτήσεις, τεχνολογία, πολιτικές και καλές πρακτικές για κάθε δήμο, για κάθε τοπική κοινωνία. ΟΤΑ Expo 2026. Η αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο taexpo.gr.
4: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Αθήνα 984.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Ρωμαίος!
10: Ιουλιέτα!
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό.
9: Ασύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίο Σακελαρίου.
9: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνα.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
11: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυφοθέατρο Ζαπίου.

0: από το 1981, τις πρώτες συνεργασίες του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου σε ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ. Ήταν το Σαρεμπιντάμ, έτσι ήταν ο τίτλος και ήταν ο υπότιτλος «Θα πει τρελαίνομαι», με τη Χριστιάνα, ακούσαμε τη φωνή της Χριστιάνας και ένα τραγούδι που είναι διαχρονικό, έχει πολλά ωραία τραγούδια αυτό το άλμπουμ, ήταν «Το καλοκαίρι θα έρθει». Και βεβαίως υπάρχει περιγραφή του ηρωδίου, υπάρχει περιγραφή πολλών τοπόσημων και σκηνών από το κινηματογράφο, έτσι όπως τα φαντάστηκε και τα έκανε στίχους η Λίνα Νικολακοπούλου. Και το ηρώδιο, ενώ επρόκειτο πέρυσι να ολοκληρώσει την καλλιτεχνική παρουσία, να ολοκληρωθεί η καλλιτεχνική παρουσία σε αυτό το χώρο μέχρι να γίνει η αναστήλωσή του και τα έργα αναστήλωσης, πήρε παράταση και φέτος θα έχει ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα έως το τέλος Ιουνίου και μετά θα σβήσουν τα φώτα του ηρωδίου και θα μπουν οι αρχιτέκτονες, θα μπουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα καθοδηγήσουν τους τεχνίτες και το προσωπικό που θα βοηθήσει στην αναστήλωση αυτού του υπέροχου τοπόσιμου της Αθήνας.
1: Δεν είναι σε πολύ κακή κατάσταση, στο δικό μου απέδευτο μάτι βέβαια.
0: Όχι, αλλά θέλει το ηρώδιο. Οι αρχαιολόγοι και...
1: Έχω χρόνια να πάω βέβαια. Mm-hmm. Είχα πάει και είχα δει κάτι καταπληκτικό και πάρα πολύ σπάνιο.
0: Τι?
1: Kraftwerk.
0: Kraftwerk, ναι.
1: Όπως θυμάσαι, mm-hmm. σε όλες τις συναυλίες τους έχουν βίντεο. Mm-hmm. Είναι οπτικο-ακουστικό mm-hmm. το θέμα. Mm-hmm. Λοιπόν, αντί να προβάλλουν σε κάποια οθόνη, πρόβαλαν πάνω mm-hmm. στο μνημείο. Mm-hmm. Ήτανε...
0: Κοίταξε, το μνημείο δεν καταραίει, ούτε απλώς χρειάζεται συντήρηση.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι, είναι προφανές.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι ναι. δεν είχαν βάλει οθόνη mm-hmm. και έλεγα τώρα πώς θα φαίνεται πάνω στα μάρμαρα. Mm-hmm. Και όμως φαινόταν μια χαρά.
0: Λοιπόν, αυτό που είχα χαρίσει στο ηρώδιο ήταν ένα γύρισμα το 1997, όταν είχε έρθει ο Sting για πρώτη φορά. Τότε εργαζόμουν στον Παύλο Τσίμα, στην εκπομπή του, και είχαμε πάει στο ηρώδιο για συνέντευξη του Sting. Και έτσι γνώρισα από κοντά το Sting και είχαμε και πλάνα από την πρόβα. Έκανε πρωί πρόβα, δύο συναυλίες έδωσε. Και φυσικά παρακολούθησα και τη συναυλία και παρακολούθησα και αυτόν τον υπέροχο καλλιτέχνη. Είμαι φαν του. Ο
1: ναι.
0: Sting.
1: Η ώρα είναι 13 λεπτά και μισό μετά τις 6. Σήμερα είναι 2 Ιουνίου 2026.
0: Καλό μήνα πάνω, δεν τα είπαμε στον αέρα.
1: Καλό μήνα, mm-hmm. ακριβώς. Και τυπικώς αρχίζει και το καλοκαίρι, έτσι. Δηλαδή, ο Ιούνιος είναι ο πρώτος μήνας του φέρους, έτσι.
0: Ναι, και αρχίζουν και τα όνειρά μας για τις καλοκαιρινές διακοπές και ίσως πλησιάζει ο καιρός, μετράμε τις μέρες αντίστροφα.
1: Ναι, αρχίζουν να γίνονται πιο ζωντανά τα όνειρα.
0: Κυρίως τα πιτσιρίκια που τελειώνουν τις εξετάσεις, τελειώνουν και εξετάσεις στο σχολείο, γιατί στα γυμνάσια και στα λύκια δίνουν εξετάσεις εντός του σχολείου, τελειώνουν και οι πανελλήνιες. Και μετά
1: δεν τελειώνουν ακόμα πανελλήνιες.
0: Όχι, θα τελειώσουν κάποια στιγμή, αυτό εννοώ. Ναι.
1: Στο στούντιο του Αθήνα 984 είναι μαζί σας η Έλενα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωήδης στην εκπομπή που λέγεται Radio City. Την τελική ρύθμιση του ήχου έχει στα στιβαρά του χέρια ο Νίκος Κουτούγερας και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Πάνος Καβαδάς.
0: Η Πέμη Παναγοπούλου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 213-09-09-100 το τηλεφωνό μας. Και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, 6-69-48-984-984 είναι ο ρυθμός μας στο Viber.
1: Να σου πω, το Σαββατοκύριακο από επικαιρότητα παρακολούθησες τι γίνεται, είχαμε διάφορα.
0: Δηλαδή, το Σαββατοκύριακο
1: το long weekend, το long weekend εννοώ, έτσι, το Σαββατοκύριακο δεύτερο.
0: Και είχαμε και την προαναγγελία αυτού που συνέβη σήμερα, δηλαδή ότι κάποιοι βουλευτές που είχαν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και κάναν το δικό τους κόμμα, φύγαν και από αυτό για να πάνε να επιστρέψουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είχε φύγει.
1: Όχι να επιστρέψουν.
0: Ναι, να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είχε φύγει, οι οποίοι είχαν φύγει, ξαναπέστανε γιατί μπερδεύτηκε,
1: λοιπόν,
0: οι ακροατές το ξέρουν.
1: Ο Τσίπρας. Έγιναν εκλογές για την εκλογή νέου Προέδρου. Εμφανίστηκε ο Σύφουνας Κασελάκης, ο οποίος μίλησε και σήμερα στον Αθήνα 1984 νωρίτερα εδώ, με τον Δημήτρη Κουκλιμπέρη. Και ο οποίος κατέπληξε τα πλήθη και κέρδισε τις εκλογές. Οι χαμένοι
0: φύγανε,
1: έκαναν τη Νέα Αριστερά. Ο Τσίπρας έκανε τώρα κόμμα, την Ελλάς. Και οι περισσότεροι από τους χαμένους, αυτούς που ήταν στη Νέα Αριστερά, μεταξύ αυτών και ο επικεφαλής, πρώην επικεφαλής, ο Αλέξης Χαρίτσης, παραιτήθηκαν σήμερα. Η Έφη Αχτσιόγλου παραιτήθηκε και από το βουλευτικό αξίωμα, μάλιστα, προκειμένου να ενταχθούν στο νέο φορέα.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τώρα λίγο μικροπολιτική, βέβαια, αλλά καλό είναι να τα παρακολουθούμε. Εμένα μου κάνει εντύπωση όμως. Μου κάνει εντύπωση τώρα, μια που μιλάμε για πολιτικά ελληνικά, και δύο άλλα πράγματα, τα οποία δεν είναι μυστικά βέβαια, αλλά νομίζω ότι παίζουν μεγάλο ρόλο. Έκανε δύο χτυπήματα. Το ένα χτύπημα είναι του Ισραηλινού επιχειρηματία Tal Dilian, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης της Intellexa, η οποία παράγει το
0: Predator,
1: το κατασκοπευτικό αυτό λογισμικό, ο οποίος έκανε μια γραπτή δήλωση, έδωσε μια γραπτή δήλωση στην Εφημερίδα των Συντακτών, την οποία προσεκτικότατα είναι προφανές είχαν συντάξει οι Έλληνες νομικοί του παραστάτες, όπου, ξέρεις, χτυπάει κυβέρνηση, Μητσοτάκη, Φλωρίδη, εισαγγελείς, τον Κοντολέοντα, ο οποίος ήταν τότε διοικητής της ΕΕΠ.
0: Πόσα, 126 χρόνια ήταν η ποινή του,
1: Στον καθένα. Λοιπόν,
0: όχι, ενώ και σε εκείνον.
1: Τι λέει, δηλαδή.
0: Ναι, στον καθένα.
1: Λέει μέσα, μάλιστα, ότι εμείς εδώ πέρα δεν είμαστε μισθοφόροι. Εμείς εμπορευόμαστε ένα λογισμικό. Πουλάμε το λογισμικό, δεν το τρέχουμε το λογισμικό. Δεν μπορώ να ξέρω πόσο αληθεύει αυτό, βέβαια. Αλλά.
0: Καλά, δεν δείχνουν πως τρέχει.
1: Ναι, εκπαίδευση.
0: Κάπου δείχνουν, κάποιον εκπαιδεύουν.
1: Ναι, αλλά δεν θα πει το τρέχουμε εμείς, σου λέει. Εγώ έρχομαι, δηλαδή, και εσύ αγοράζεις λογισμικό, σου δείχνει και κάποιος ενδεχομένως, άμα είναι, ξέρεις.
0: Καλά, εγώ είμαι και άσχετη, οπότε τι λογισμικό να αγοράσω, ναι. Τα απλά προγράμματα που βάζουμε στον υπολογιστή.
1: Χρησιμοποιείς Office, ρε παιδί μου, δεν έρχεται η Microsoft να σου γράφει.
0: Αυτό ξέρω, να το περάσω μόνο.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξέρουμε κατά πόσο να αληθεύει, αλλά πάντως εγώ βγάζω και μία οργή ανάμεσα από τις γραμμές, και άλλωστε δεν κρύβει λόγια, το είπα. Λέει, γιατί δεν παρουσιάστηκε ο Κοντολέων στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Στην Επιτροπή της Βουλής. Γιατί ο Φλωρίδης το ένα, γιατί ο Ζήσης το άλλο, γιατί ο Ζήσης ο εισαγγελέας. Ουσιαστικά ζητά να διερευνηθεί κι άλλο υπόθεση, υπενήσεται συγκάλυψη και διατρανώνει τον ισχυρισμό του για την αθωότητά του. Θα μου πεις τι θα πει. Κατηγορούμενος είναι. Να πει ότι, να ομολογήσει ότι όλα όσα του καταμαρτυρούν. Σε κάθε περίπτωση, εγώ εξεπλάγην λίγο από το γεγονός ότι ο Ντίλιαν, πολύ καλά έκαναν οι συνάδελφοι και δοκίμασαν να του πάρουν δήλωση. Εγώ, αν μου το έλεγες, ξέρεις, άμα ήμουν αρχισυντάκτης και μου έλεγε να ζητήσω μια δήλωση από τον Ντίλιαν, θα σου λέγα, καλά κάνω ότι νομίζεις, αν δεν πρόκειται να σου απαντήσει. Μου έκανε εντύπωση ότι απάντησε. Και
0: εμένα δεν μου έκανε εντύπωση ότι απάντησε.
1: Και ότι δεν κρατά τα λόγια του.
0: Είναι
1: έτσι.
0: Μια γραμμή άμυνας αυτή εκ των πραγμάτων. Δηλαδή και αυτό προφανώς έχει μιλήσει με τους νομικούς του και αποφασίσανε αυτή την γραμμή.
1: Ναι, γιατί και η δήλωση είναι βγαλμένη μέσα από το ελληνικό πολιτικό περιβάλλον, πώς να το πω. Μέσα από την ατμόσφαιρα την ελληνική, την πολιτική ατμόσφαιρα τη δική μας. Ζημιά πάντως. Ήταν ένα χτύπημα, όπως είπα. Τώρα η κυβέρνηση όμως σήμερα προχώρησε στην κατάθεση της πρότασης για την συνταγματική αναθεώρηση. Το σήμα εκκίνησης, διαβάζω στο Αθήνα 984.gr, δίνει την ερχόμενη Πέμπτη, δηλαδή μεθαύριο, διάσκεψη των Προέδρων. Θα ληφθεί απόφαση για την έναρξη των διαδικασιών μιας μακράς κοινοβουλευτικής διεργασίας που θα οδηγήσει έως τις εκλογές. Εκεί θυμίζω ότι πριν από λίγο καιρό ο Πρωθυπουργός είχε δώσει μεγάλο βάρος σε κάποιες από τις προτάσεις τις οποίες είχε θέσει υπόψη της ελληνικής κοινή γνώμης. Μερικές από αυτές είχαν κριθεί κάπως πρόχειρες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μία οδός διαφυγής. Δηλαδή, το ότι λέμε θα καταργήσουμε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, που είναι ένα αίτημα ετών, είναι μία οδός διαφυγής για την κυβέρνηση. Είπα χτύπημα. Μιλάω πολύ. Θες να πεις κάτι?
0: Όχι, εσύ είσαι πολιτικός συντάκτης, οπότε κάνεις αναλύσεις πολιτικές. Εγώ θα κάνω μία ανάλυση ενός ανθρώπου που παρακολουθεί πολύ τα social media και προσπαθεί να καταλάβει το κλίμα που υπάρχει. Λέμε, έχει μπει και στις μετρήσεις το καινούριο κόμμα, τα δύο καινούργια κόμματα. Ναι, τα δύο καινούργια κόμματα, Καριστιανού και Τσίπρα, γιατί είναι προσωποπαγή τώρα, κατά ψέματα. Ναι.
1: Ελπίδα και Ελλάς αντιστοίχως, αλλά ναι, έχεις δίκιο, είναι προσωποπαγή.
0: Από την άλλη, αυτό το οποίο μπορεί κάποιος πολύ απλοϊκά να σκεφτεί, είναι επειδή οι μετρήσεις δείχνουν πολύ ψηλά τον Τσίπρα, εκ των πραγμάτων κιόλας, γιατί είναι κάτι καινούριο, οπότε ο κόσμος θα πει ναι, σε ένα βάθος χρόνου δεν ξέρεις και τι φθορά θα υπάρχει. Και πιστεύω ότι δέχτηκε και πίεση από τις διαρροές και από την κυβέρνηση, τις κυβερνητικές διαρροές, ότι μπορεί να γίνουν πιο γρήγορα οι εκλογές και τα λοιπά, πιέστηκε στο να το ανακοινώσει τώρα. Από την άλλη, έτσι όπως τρέχουν τα γεγονότα, είναι πολύ απλοϊκή ανάλυση, πολύ απλοϊκή αυτό που λέω, ότι ακριβώς επειδή εμφανίζεται κάποιος αντίπαλος του Μητσοτάκη, αυτό να συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία, τους Νέα Δημοκράτες.
1: Ναι, γι' αυτό νομίζω ότι από την δημιουργία του κόμματος Τσίπρα δεν φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, για τον λόγο που είπες, διότι ο Τσίπρας, όπως πάρα πολύ ισχυρή, μεγάλη πολιτική, mm-hmm, πώς να το πω, στην ελληνική πολιτική ιστορία, είναι εξαιρετικά διχαστικές προσωπικότητες. Mm-hmm. Έτσι είναι και ο Τσίπρας. Άρα έχει και ανθρώπους οι οποίοι θα πούνε «Α, ο Τσίπρας, πάμε πίσω στη Νέα Δημοκρατία». Mm-hmm. Απ' την άλλη μεριά, αυτό που ενδεχομένως να αλλάξει τα πράγματα είναι το τι θα κάνει ο Καλαματιανός. Διότι αν κινηθεί ο Σαμαράς, ο Σαμαράς είναι δεδομένο από πού θα αποσπάσει ψήφους. Πόσες, δεν ξέρω. Αλλά δεν έχει και πολλές περισσευούμενες στην Δημοκρατία.
0: Μισό. Θα πάρει από δεξιά. Είναι γνωστό.
1: Δεδομένο.
0: Έτσι, είναι δεδομένο. Μπορεί να πάρει και ψήφους από το Βελόπουλο, ο οποίος καταλαβαίνω ότι ανησυχεί, γιατί τώρα πια έχει αρκετά μέτωπα. Έχει και την Καριστιανού ως μέτωπο.
1: Ναι, θα πάρει και από τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Έτσι, από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει, και γιατί ίσως. Αυτά είναι πολύ απλοϊκά, τα λέω αγαπητοί ακροτές, είναι πολύ απλοϊκές σκέψεις. Γιατί ανησυχεί τόσο πολύ ο Ανδρουλάκης? Γιατί εμφανίζεται στις πρώτες δημοσκοπήσεις με ποσοστό που είναι χαμηλότερο από αυτό που εμφανίζει ο Τσίπρας? Θεωρώ ότι δεν είναι αυτός ο λόγος. Αυτό που ενδεχομένως φοβάται είναι ότι αν υπάρχουν διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, και επειδή ο κόσμος θα ανησυχήσει ότι μπορεί να επιστρέψει ο Τσίπρας, οι άνθρωποι που ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ, αυτό που κάνανε και έφτασε το 41% στις δεύτερες εκλογές η Νέα Δημοκρατία, στις τελευταίες εκλογές, να αφήσουν το ΠΑΣΟΚ, λέει τώρα δεν είναι περίοδοι για να ενισχύσουμε ένα κόμμα το οποίο δεν θα έχει τύχει να βγει πρώτο. Πάμε εκεί που νιώθουμε ασφάλεια, διότι νιώθουμε ασφάλεια για τους X λόγους. Μπορεί να δώσει και κάτι, το θεωρώ βέβαιο, ότι θα δώσει και κάτι παραπάνω οικονομικά στον κόσμο.
1: Δίνει
0: σιγά σιγά, και θα δώσει και κάτι παραπάνω. Ενδεχομένως αυτό που ακούγεται είναι 13ος μισθός, δηλαδή αυτό έχουν αφήσει να διαρρεύσει για να δουν προφανώς και αντιδράσεις, γιατί κάπως έτσι γίνονται τα πράγματα, στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο, στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, και μετά αν πάει και αμέσως σε εκλογές, δηλαδή αν τον ευνοήσει το καλοκαίρι και δεν έχουμε πολλές φωτιές, δεν έχουμε γεγονότα τέτοια που θα ζωρίσουν πολύ την κοινωνία, και θα υπάρχουν καταστροφές που θα έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία, θα πάει τον Οκτώβριο χαλαρά στις εκλογές και θα έχει πολλές ελπίδες στις δεύτερες εκλογές να βγει πάλι η αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1: Γενικώς συμφωνώ με την ανάλυση δική σου, δηλαδή ότι αν εμφανιστεί κόμμα Σαμαρά, οι απώλειες της Νέας Δημοκρατίας από τα δεξιά πλέον θα την αναγκάσουν να στραβεί προς το κέντρο. Ακόμη περισσότερο.
0: Ναι, εννοώ. Γιατί έτσι κι αλλιώς η οικογένεια Μητσοτάκη ήταν κεντρώα, δεν ήταν ποτέ πιο, δεν ήταν πατριωτική δεξιά, ήταν κεντρώη, έτσι. Ναι. Ελεύθερη κεντρώη.
1: Αλλά εδώ ελοχεύουν και άλλοι κίνδυνοι. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία να αποξενωθεί εντελώς από τη βάση της.
0: Μα δεν είναι η βάση της ο Σαμαράς πάνω.
1: Η βάση της είναι δεξιά.
0: Η βάση της είναι δεξιά, αλλά.
1: Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι η βάση είναι δεξιά. Και οι μετακινούμενοι ψηφοφόροι στη μέση είναι αυτοί οι οποίοι την έφεραν στην εξουσία. Εάν χάσει τη βάση της, δηλαδή αν αποξενωθεί μάλλον από τη βάση, δεν θα τη χάσει ολόκληρη, για το όνομα του Θεού, ενδεχομένως να έχει πρόβλημα. Και πάντως εγώ εκτιμώ ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, εγώ νομίζω ότι θα εξαντληθεί η τετραετία.
0: Εγώ νομίζω ότι ο Μητσοτάκης θα μετρήσει την εικόνα της στιγμής και θα αποφασίσει τι θα κάνει. Αυτό φαντάζομαι ότι κάνει ένας πολιτικός ο οποίος έχει εμπειρία. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ο Σαμαράς, επειδή θα είναι και άλλη μια φορά που φεύγει από ένα κόμμα στο οποίο υπήρξε πολύ μεγάλο στέλεχος, όπως και και πρωθυπουργός, έτσι. Υπήρξε και πρωθυπουργός, γιατί κάποια στιγμή και οι νεοδημοκράτες μπορεί να πούνε κάτσε δύο λεπτά. Γιατί
1: δεν
0: για να
1: χρειάζεται να πάρει πολλούς όμως.
0: Ναι, από την άλλη όμως μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία, έτσι όπως είναι η κυβέρνηση, έχει πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι από το ΠΑΣΟΚ που έκαναν καριέρα επί ΠΑΣΟΚ, ήταν σημαντικά στελέχη, είναι αυτή τη στιγμή στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση.
1: Στο Μαξίμο όλοι ΠΑΣΟΚ είναι.
0: Ναι, ναι, σωστά. Σωστά, θέλω να πω.
1: Έφυγε ο Παπασταύρου, έφυγε ο Μπρατάκος, που ήταν προερχόμενοι από την Νέα Δημοκρατία. Τέλος πάντων, θα το δούμε όλα αυτά. Αλλά επειδή λες ΠΑΣΟΚ, να πάω στο δεύτερο χτύπημα.
0: Για πες.
1: Βγαίνει. Μπορεί να μην προλάβουμε να ακούσουμε τραγούδι με την πολυλογία μας. Δεν πειράζει. Βγαίνει ο Χάρης Δούκας και λέει το απολύτως προφανές. Εάν βγαίνουν τα νούμερα Τσίπρα και Πασόκ μετά τις εκλογές να κάνουμε κυβέρνηση, θα προφανές. Εάν βγαίνουν τα νούμερα Τσίπρα και Πασόκ μετά τις εκλογές να κάνουμε κυβέρνηση, θα πρέπει.

0: Ποιος θα είναι?
1: Ο αρχηγός του πρώτου κόμματος.
0: Του πρώτου από τα δύο. Όποιο κόμμα είναι πάνω από το, πιο ψηλά από το άλλο, αυτό θα δώσει και τον πρωθυπουργό. Και βέβαια αυτό σημαίνει τώρα ότι στο Πασόκ, στην ηγετική ομάδα του Πασόκ, ανησυχούν. Δεν το άκουσαν καλά, από ό,τι καταλαβαίνει.
2: Λογικό δεν είναι με το κόμμα.
0: Λογικό είναι. Χτύπημα ήταν κι αυτό.
2: Κάνει πολλά χτύπηματα ο δήμαρχος.
0: Ναι, χτύπημα ήταν. Αλλά θέλω να πω, το αξιολογώ ως χτύπημα, διότι ξεφεύγει έτσι η κουβέντα από τη θεωρητικολογία του τύπου αυτόνομη πορεία, ναι, μεν, αλλά και σύνθεση και ξέρεις, όλη αυτή την. Και λέει κάτι πάρα πολύ απλό, το οποίο το καταλαβαίνουμε όλοι.
2: Μα κοίταξε, έτσι
0: ένα και ένα κάνουν δύο.
2: Έτσι κι αλλιώς ο κύριος Δούκας επέμενε στο να, αν γίνει μια συνεργασία, να είναι με αριστερό πρόσημο,
0: καλά,
2: όχι
0: προφανώς,
2: με δεξιό. Έτσι, οπότε ουσιαστικά τι κάνει, υπερασπίζεται αυτό το οποίο έχει δηλώσει και, και το τονίζει.
0: Ναι. Η διαφορά είναι ότι η ηγεσία του Πασόκ υπό τον κύριο Ανδρουλάκη δεν συζητά το ενδεχόμενο συνεργασίας με κάποιον ο οποίος επί ίσης όρης. Δηλαδή λέει, ναι, βεβαίως θα συνεργαστούμε όλοι, δηλαδή ελάτε όλοι εδώ σε μένα.
2: Μα κοίταξε, αν συνεργαστεί το Πασόκ, το λέω τώρα πολύ θεωρητικά, έτσι, γίνει η Δημοκρατία πρώτο κόμμα και συμφωνήσει να κάνει κυβέρνηση με το πρώτο κόμμα, πιστεύεις ότι θα είναι αρχηγός ο Μητσοτάκης,
0: πρωθυπουργός?
2: Δεν γίνεται. Άρα θα ζητήσει ο αρχηγός, ο οποίος θα είναι δεύτερος, θα ζητήσει ένα τρίτο πρόσωπο, είναι προφανές. Κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, αν,
0: ένα πρόσωπο από τη Νέα Δημοκρατία, όμως.
2: Όχι. Αν εγώ σου λέω ότι γίνεται συγκυβέρνηση μεταξύ Πασόκ, είναι οι συγκυρίες τέτοιες και μπορεί το Πασόκ να συγκυβερνήσει με την Ελλάδα. Έτσι.
0: Με την Ελλάς.
2: Με την Ελλάς, ναι.
0: Έτσι. Α, όχι Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, σωστά. Με την Ελλάς, εγώ σκέφτηκα την Ελλάδα, την Ελλάδα. Ναι, σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δες πώς παρασύρεται κανείς.
0: Ναι, έρχεται λοιπόν ο Δούκας και λέει, εντάξει, σε αυτή την περίπτωση, όποιο κόμμα έχει περισσότερες ψήφους, αυτό θα υποδείξει και τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή λέει ότι στον Ανδρουλάκη, άμα μας περάσει ο Τσίπρας, θα γίνει ο Τσίπρας Πρωθυπουργός σε αυτό το σενάριο.
2: Ναι, αλλά ο Ανδρουλάκης γιατί να το δεχτεί, αφού ο Ανδρουλάκης θα κάνει τις διερευνητικές.
0: Όχι, γιατί άμα θα είναι δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας. Μα σου λέει, αν είναι πάνω από εμάς ο Τσίπρας, τότε ο Τσίπρας θα ορίσει, θα είναι πρωθυπουργός.
2: Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτό προσπαθώ να σου πω. Ότι, όχι τι λέει ο κύριος Δούκας, αλλά τι πρακτικά μπορεί να γίνει. Μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, να είναι πιο ψηλά.
0: Α, στη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα.
2: Να είναι πιο ψηλά η Ελλάς, εγώ σου λέω αυτό το σενάριο.
0: Δεύτερη Ελλάς, τρίτο το Πασόκ.
2: Τρίτο το Πασόκ. Και συνεργάζεται η Ελλάς με το Πασόκ. Έτσι. Για να συνεργαστεί ο Ανδρουλάκης με το Πασόκ, γιατί να δεχτεί τον Τσίπρα πρωθυπουργό και να μην προτείνει κάποιον άλλον τρίτο?
0: Μπορεί, αλλά
2: όπως θα έκανε, θα έκανε στην περίπτωση που συνέβαλε στην κυβέρνηση, σε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας.
0: Αυτό είναι άλλο όμως, γιατί ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να είναι πρωθυπουργός.
2: Γιατί?
0: Σε κυβέρνηση συνεργασίας με το Πασόκ. Γιατί είναι ο απέναντι.
2: Ωραία. Εδώ λέει, τώρα παίζεται.
0: Εδώ λέει, ρε παιδί μου, ότι εφόσον αυτό το κόμμα που είναι δεύτερο. Αυτό το κόμμα που είναι δεύτερο. Όχι, μη συνεχίσουμε, γιατί δεν έχει νόημα. Αυτό το κόμμα που είναι δεύτερο, λέει, έχει μία πρωτοκαθεδρία στο ποιον θα ορίσει για πρωθυπουργό.
2: Αν δεχτεί το πρώτο.
0: Δεν υπάρχει πρώτο, υπάρχει τρίτο. Ας το πρώτο. Ξέχνα τη Νέα Δημοκρατία. Είπαμε Ελλάς δεύτερη, Πασόκ τρίτο. Υπόθεση. Υπόθεση. Τότε λοιπόν λέει, τον πρώτο λόγο στον ορισμό του Πρωθυπουργού θα τον έχει η Ελλάς που είναι από πάνω.
2: Που θα είναι το δεύτερο κόμμα.
0: Άγια σου. Okay. Έναντι του τρίτου. Να. Έχει μία λογική. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι σενάρια.
2: Πολύ σημαντικό.
0: Σημασία έχει το χτύπημα.
2: Ναι, προφανώς.
0: Βγαίνει και το λέει.
2: Προφανώς. Λοιπόν.
0: Όπως θα βγει να πει τους τίτλους των ειδήσεων επιτέλους, αφού υπέμεινε όλη αυτή την ακατάσχετη πολιτικολογία, την οποία υποσχόμεθα να την περιορίσουμε στο μέλλον σε αυτή την εκπομπή. Η Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Μπορεί να αρέσει στους ακροατές, ξέρεις, αυτά που λέμε. Μπορεί να συμφωνούν, να διαφωνούν.
0: Ναι.
2: Από τον λέμε κάτι, ξέρω, πολύ αδιάφορο. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων με την Νάνση Αγγελοπούλου.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ακρόαση του επιχειρηματία Ταλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ζητεί το Πασόκ με αφορμή και τις δηλώσεις του ιδρυτή της Συντελέξα στην Εφημερίδα των Συντακτών. Επιβεβαιώνεται η στενή διασύνδεση.

0: ιδιωτικών εταιριών με κρατικούς μηχανισμούς στον τομέα των παρακολουθήσεων, τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Στο αρχείο θέτει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία που αφορά τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χάτζη Βασιλείου και του πρώην Προέδρου του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Δημήτρη Μελά για την υπόθεση του ΠΚΠ. Ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι κατηγορούμενοι στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση από τη Βόρεια Ελλάδα που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις. Την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας ένα ευρύ πλαίσιο θεσμικών αλλαγών. Ανακατατάξει στο πολιτικό σκηνικό προκαλεί αποχώρηση 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά με αποτέλεσμα τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Με την ίδια ανακοίνωση αποχωρούν και 143 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για την εκτείναξη των τιμών στα καύσιμα κατέθεσε στη Βουλή ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Όπως αναφέρει, η Ελλάδα καταγράφει από τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών καυσίμων στην Ευρώπη, ενώ η κυβέρνηση συνεχίζει να αρνείται ουσιαστικές παρεμβάσεις. Ξεκίνησε ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον με φόντο τις αδιάλειπτες εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Οι απευθείες συνομιλίες, στις οποίες εναντιώνεται η Χεζμπολάχ, αναμένεται να διεξαχθούν σήμερα και αύριο Τετάρτη. Το Ισραήλ θα εργαστεί για την εξάλληψη του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του. Αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραστεί στο Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης που θα πραγματοποιηθεί στη Ρωσία αυτή την εβδομάδα για πρώτη φορά μετά από χρόνια, δήλωσε σήμερα σύμβουλος του Κρεμλίνου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Οι Beatles από το 1965.
1: Καλή χρονιά το 1965.
0: Ήταν καλή χρονιά, ναι. Ήταν στα μισά του 60 και έχει ενδιαφέρον, τώρα κάνω μια παρένθεση, γιατί ξέρεις, στο ραδιόφωνο όταν μιλάμε είναι αυτό ότι θυμάμαι χαίρομαι.
1: κάνουμε μια παρένθεση πριν αρχίσουμε.
0: Ναι, την κουβέντα μας.
1: Αρχίζουμε
0: με
1: παρένθεση.
0: Ότι έχει ενδιαφέρον η γενιά που γεννήθηκε στα μέσα του 65, στα μέσα του 60, τις δεκαετίες του 60, γιατί πατάει με τη μία βάρκα στην προηγούμενη γενιά.
1: Στους
0: και με μία...
1: και στους baby boomers.
0: Δεν είναι έτσι ακριβώς, ναι. Αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί βρίσκεται σε μία σύγχυση τι ποιο δρόμο θα ακολουθήσει. Την κλείνουμε την παρένθεση.
1: Καμία σύγχυση.
0: Επειδή εμείς είμαστε αυτής της γενιάς, γι' αυτό το λέμε τώρα
1: λοιπόν,
0: μεταξύ μας.
1: Ναι. Θυμάμαι, όταν, το θυμάσαι βέβαια, ότι εγκαινιάστηκε το αεροδρόμιο ο Διεθνής Αερολιμένας στα Σπάτα πριν από 25 χρόνια, 26 χρόνια και... είχε και τα καταπληκτικά μηχανήματα για το παρκάρισμα. Και ξαφνικά, τα οποία βεβαίως είχαν παραγγελθεί από τη Γερμανία και τα λοιπά. Και ξαφνικά μπαίνει το καλοκαίρι, μπαίνει η άνοιξη και διαπιστώνει ο χρήστης ότι δεν βλέπει τι λένε οι οθόνες των μηχανημάτων. Γιατί τα μηχανήματα ήταν σχεδιασμένα για να, να λειτουργούν τέλος πάντων στις κλιματολογικές συνθήκες της Βόρειας Ευρώπης. Με το που ήρθε
0: που έχει μουντάδα και σκοτεινιά.
1: Ακριβώς, ναι. Με την αντιλιά, με τον ήλιο και τα λοιπά δεν έβλεπες τίποτα. Μικρό το κακό. Θα μου πεις γιατί εντάξει διορθώθηκε κιόλας. Εδώ πέρα έχουμε κάτι αντίστοιχο σε πιο σημαντική περίπτωση, στις περίφημες κάμερες. Της κυκλοφορίας, τις αυτόματες κάμερες της κυκλοφορίας που λειτουργούν με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.
0: Και πόσο διαφημίστηκαν.
1: Ναι, διαφημίστηκαν.
0: Και δεν προλαβαίνουν τις κλήσεις.
1: Ναι, είναι πάρα πολλές. Ναι, διαφημίστηκαν, εν πάση περιπτώσει. Δημοπρατήθηκαν κάποιες, άλλες δημοπρατούνται, κολλάνε κτλ. Αλλά μέσα σε όλα την πατήσανε και από το αντικό φως. Διότι έχουν προβλήματα στην καταγραφή ορισμένων περιστατικών. Εκεί ξέρεις, περνάς με κόκκινο, σε βρίσκει, σε βλέπει, γράφει τον αριθμό της πινακίδας κυκλοφορίας και παίρνεις την κλίση κατευθείαν στο σπίτι σου, όλα καλά. Μόνο που δεν μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορεί να δει τον αριθμό κυκλοφορίας γιατί έχει αντιλιά ή ήλιο.
0: Ή δεν μπορεί να δει, φαντάζομαι, αν κρατάς κινητό την ώρα που οδηγείς.
1: Ή αν φοράς ζώνη. Ο Πέτρος Ευγενικός είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Είναι βέβαια συγκοινωνιολόγος και πολιτικός μηχανικός. Και είναι μαζί μας για να συζητήσουμε για αυτές τις περίφημες κάμερες και τις διάφορες προκλήσεις, τις οποίες ενδεχομένως ο κατασκευαστής δεν τις είχε σκεφτεί. Καλησπέρα, κύριε Ευγενικέ.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα και από μένα και σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
1: Πώς σας φάνηκε αυτή η είδηση ότι υπάρχουν προβλήματα με την λειτουργία των καμερών αυτών, οι οποίες είναι, όπως είπαμε, έξυπνες κάμερες, υπό την έννοια ότι λειτουργούν με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και κάνουν δουλειές μόνες τους, αλλά την πάτησαν στο βασικό. Ποιο είναι το βασικό? Η απεικόνηση.
2: Για να είμαι ειλικρινής, σαν Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, έχουμε παρακολουθήσει και εμείς τις τελευταίες μέρες τα δημοσιεύματα που έχουν βγει και δίνουν κάποια στοιχεία για τη χρήση των παραβάσεων από τα συστήματα ψηφιακής επιβολής με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Και η αλήθεια είναι ότι και εμάς μας κάνουν εντύπωση, βέβαια όχι τόσο μεγάλη. Θέλω να πω ότι ήταν πάγια θέση του Συλλόγου ότι θα πρέπει να εντατικοποιηθεί η επιτήρηση ή αλλιώς αστυνόμευση, δεν μας αρέσει να το λέμε τόσο πολύ, η επιτήρηση της εφαρμογής του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Μπορείτε να μας πείτε συνοπτικά σε αυτό το στόχο πώς συμβάλλουν οι συγκεκριμένες τεχνολογίες κάμερες, τι κάνουν δηλαδή ακριβώς? Είπα εγώ ότι βλέπουν αν περνάς με κόκκινο, αν φοράς ζώνη, αν μιλάς στο κινητό, κάνουν τίποτα
0: να
1: άλλο.
0: Να κάνω και εγώ μια παρένθεση σε αυτό το οποίο λέτε, ότι μήπως η παρουσία των καμερών ουσιαστικά προλαβαίνει, είναι αποτρεπτική για την παράβαση.
2: Σαφώς, θα ξεκινήσω από το τελευταίο που λέτε. Σαφώς και ισχύει και αυτό και μάλιστα αυτό δεν είναι καθόλου κατακριτέο. Ίσα ίσα που είναι και ένας από τους λόγους που λέμε ότι θα πρέπει ένα νέο μέτρο να εφαρμόζεται ακόμα και αν είναι αρκετά σκληρό κάποιες φορές για τους χρήστες, διότι αυτό θα βοηθήσει όχι τόσο στο να καταγράψεις παραβάσεις, οπότε να λειτουργήσει τιμωρητικά ή εισπρακτικά, κυρίως θα βοηθήσει να αναπτυχθεί μια συνείδηση, ακόμα και υπό το φόβο της παράβασης, στην κοινωνία, και έτσι τα ωφέλη θα είναι πολλαπλάσια. Δεν είναι δηλαδή τα ωφέλη μόνο από αυτούς που θα πιάσεις τους παραβάτες, κυρίως είναι από αυτούς που θα τους αποτρέψεις να κάνουν μια παράβαση υπό το φόβο του προστίμου, του διοικητικού ή του ποινικού ή οποιαδήποτε άλλη επίπτωση θα έχει. Οπότε σαφώς είναι ένας από τους στόχους και αυτό. Από εκεί και πέρα, αυτό που κάνουν τα αυτοματοποιημένα συστήματα επιτήρησης, όπως είναι οι κάμερες που συζητάμε, είναι ότι δίνουν τη δυνατότητα να υπάρχει μεγαλύτερη κάλυψη της επιτήρησης στο οδικό δίκτυο, διότι προφανώς δεν μπορούμε να έχουμε παντού ένα μπλόκο της τροχέας και να κοιτάζει αν κάποιος φοράει ζώνη, αν κινείται με υπερβολική ταχύτητα, αν οδηγεί με χρήση κινητού κτλ. Άρα λοιπόν δίνει αυτό το πλεονέκτημα καταρχάς, ότι βοηθάει στο να καλυφθεί πολύ περισσότερο οδικό δίκτυο, και από εκεί και πέρα έχει και κάποια άλλα πλεονεκτήματα, όπου πέρα από τη συνεχή επιτήρηση 24-7 που είπαμε, υπάρχει μια ταχύτερη βεβαίωση των παραβάσεων, υπάρχει μια μείωση των ανθρώπινων λαθών, εδώ πέρα να το συζητήσουμε, γιατί μειώνονται τα ανθρώπινα λάθη αλλά αυξάνονται τα ψηφιακά.
1: Εννοείται τα ανθρώπινα λάθη των οργάνων της τάξης.
2: Τα ανθρώπινα λάθη των οργάνων, ακριβώς. Όπως επίσης πολύ σημαντικό για μας είναι ότι μειώνονται κατά μεγάλο ποσοστό, δεν ξέρω αν είναι και απόλυτα, οι εξωγενείς παρεμβάσεις.
1: Πάντως, δηλαδή, επειδή είπατε συγγνώμη για τα λάθη, επιτρέψτε μου να πω ένα αριθμητικό στοιχείο το οποίο αντλώ από το πρώτο θέμα. Σε 2.000, περίπου 2.500 ψηφιακές κλήσεις από αυτές τις κάμερες, είχαμε 420 ενστάσεις, εκ των οποίων μόνο 52 έγιναν αποδεκτές. Άρα, 50 στις 2.500. Δεν είναι και πολύ άσχημα, θα έλεγα.
0: Ναι, και αυτό που είπατε πριν και δεν το σχολιάσαμε για τις εξωγενείς παρεμβάσεις, προφανώς εννοείται ότι κάποιος παίρνει ένα τηλέφωνο, έχει ένα γνωστό και λέει σβήσε την κλήση. Αυτό δεν εννοείται. Άρα πρέπει να πάρει μια οδό η οποία θα είναι, φαντάζομαι, μέσω του υπολογιστή, μέσω κάποιας πλατφόρμας όπου θα γράψει τις ενστάσεις τους και αυτό, τις ενστάσεις του οδηγός, και αυτό θα αξιολογηθεί. Κάπως έτσι. Σωστά τα καταλάβαμε.
2: Ακριβώς. Ενισχύεται λοιπόν η διαφάνεια με την αυτοματοποιημένη ας πούμε επίδοση των παραβάσεων. Όπως επίσης υπάρχουν και άλλα πλεονεκτήματα, υπάρχει πιο εύκολη διαδικασία για ηλεκτρονική ένσταση σε σχέση με αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα, που έπρεπε να πάει κάποιος να χάσει μισή μέρα, να πάει στο αστυνομικό τμήμα, να πάρει την αίτηση, να την υποβάλει ή να τη στείλει με το email. Άρα είναι μια αυτοματοποιημένη συνολικά διαδικασία η οποία έχει τα πλεονεκτήματα. Προφανώς, όπως όλες οι νέες διαδικασίες όταν εγκαθίσταται και ειδικά όταν αφορούν ψηφιακό εξοπλισμό, χρειάζεται να περάσει μια περίοδος προσαρμογής, μια περίοδος calibration όπως λέμε, όπου πρέπει να παραμετροποιηθούν τεχνικά καλύτερα και τα συστήματα αλλά και οι διαδικασίες, όχι μόνο τα συστήματα, και αν χρειάζεται να επαναπροσδιοριστούν έτσι ώστε να έχουμε τις λιγότερες δυνατές αστοχίες στο σύστημα αυτό.
1: Βέβαια, οι πηγές, πάλι διαβάζω από το πρώτο θέμα το ρεπορτάζ του συναδέλφου Γιώργου Καραγιάννη, πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη λένε ότι ναι, με το calibration, με την παραμετροποίηση των συσκευών θα περάσουν όλα. Βέβαια, δεν ξέρω τι να σας πω, γιατί το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν έντονες εναλλαγές φωτός, σκίαση, μένει να φανεί κατά πόσον είναι κατάλληλες οι συγκεκριμένες συσκευές. Το καλό είναι ότι είναι μόνο 100. Από την άλλη μεριά, η δημοπράτηση των άλλων πολύ περισσότερων καμερών έχει καθυστερήσει λόγω ενστάσεων. Προφανώς οι διαγωνισμοί ήταν έτσι διατυπωμένοι ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν περιθώρια αποτελεσματικών ενστάσεων. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Παπαστεργίου, ανέβαλε το διαγωνισμό αυτό και μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, λέει, θα καταθέσει, θα είναι έτοιμος ο καινούργιος διαγωνισμός. Μιλάμε για 1000 κάμερες, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.
0: Πάντως να πω, γιατί το έχουμε αναφέρει και σε άλλες εκπομπές μιλώντας με συναδέλφους σας, ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα, δηλαδή αυτά που έχουν αγοράσει οι πολίτες τον τελευταίο χρόνο, 1,5 χρόνο, ίσως και 2 χρόνια, αμέσως μόλις περάσει κάποιος το όριο ταχύτητας βάσει του κώδικου οδικής κυκλοφορίας, αρχίζουν και σφυρίζουν, δηλαδή προειδοποιούν. Και αυτό δεν μπορείς να το αφαιρέσεις από το... Είναι προγραμματισμένο και δεν μπορεί να αφαιρεθεί, όπως γνωρίζω. Άρα ο οδηγός που μπορεί να του ξεφύγει τον γκάζι, να πατήσει λίγο πιο πολύ γκάζι, ας πούμε, στην εθνική οδό, αμέσως συνειδητοποιεί ότι πρέπει να κατεβάσει ταχύτητα. Και κάτι ακόμα, επειδή μου είχε κάνει εντύπωση ότι είναι 30 χιλιόμετρα ο όριο ταχύτητας στους δρόμους της πόλης, η απάντηση που μου είχε δοθεί είναι ότι με πάνω από 30 χιλιόμετρα δεν προλαβαίνεις να φρενάρεις όταν βρεθεί μπροστά σου ένα παιδάκι που βγαίνει στο δρόμο.
1: Ή σκυλί, προφανώς.
0: Ναι, τώρα μιλάμε για ανθρώπινη ζωή, έτσι μιλάμε για
1: παιδάκι. Όχι, ναι, αλλά με το σκυλί μπορεί να έχεις φρακάρισμα.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Αυτή είναι μία από τις σημαντικές καινοτομίες που εισήγαγε ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, δηλαδή το όριο των 30 χιλιόμετρων εντός των πόλεων, όχι σε όλο το δίκτυο, σε δίκτυο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Από εκεί και πέρα, σε άλλο κομμάτι του δικτύου μπορεί να είναι 50, σε άλλο μεγαλύτερο και ούτω καθεξής.
0: Καλά, φαντάζομαι σε κεντρικές λεωφόρους.
2: Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά, τα γεωμετρικά της οδού, αλλά ανάλογα και με την κίνηση. Σαφώς είναι πολύ σημαντικό. Εδώ πέρα βέβαια πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί και πώς θα επιτηρηθεί αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μέσα μεν στον κώδικα, αλλά πρέπει να γίνει μια σειρά από άλλες δράσεις, κάποιες μελέτες σε επίπεδο δήμων, σε επίπεδο περιφέρειας, που θα καθορίσουν ακριβώς ποιο κομμάτι του δικτύου, σε ποιο κομμάτι του δικτύου το όριο θα είναι 30, σε ποιο θα είναι 50 και ούτω καθεξής, προκειμένου μετά να δούμε πώς θα εφαρμοστεί και πώς θα επιτηρηθεί στη συνέχεια.
1: Παλιότερα είχα την εντύπωση ότι...
0: Να μας απαντήσει λίγο και στην άλλη ερώτηση, σε σχέση με τα όρια ταχύτητας και τους δεν είναι κόφτης βεβαίως της ταχύτητας, αλλά προειδοποιεί ότι έχεις ξεπεράσει... Ότι έχει τα φορτία, ότι έχεις ξεπεράσει το όριο. Αυτό πιστεύετε ότι συμβάλλει στην αποτροπή ατυχημάτων και δυστυχημάτων?
2: Για να μην ειλικρινείς, συμβάλλει περισσότερο στη μείωση της ταχύτητας σε συνδυασμό με την ύπαρξη των καμερών. Με το φόβο δηλαδή του ότι εάν πάω παραπάνω θα πάρω κλίση. Πιο πολύ νομίζω ότι έτσι λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, ένα σχόλιο πάνω σε αυτό είναι ότι ο στόλος μας είναι από τους πλέον γυρασμένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα το ότι υπάρχουν κάποια νέα γεωταχή τα οποία έχουν τις δυνατότητες και τα συστήματα αυτά δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένα εχέγγυο αυτή τη στιγμή και θα βοηθήσει άμεσα στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά μέσα σε ένα βάθος χρόνου θα ανανεωθεί ο στόλος, η ΚΑΖΟ.
2: Σε ένα βάθος χρόνου ελπίζουμε και εμείς ότι θα ανανεωθεί και τότε πιθανώς τα πράγματα να είναι λίγο καλύτερα. Από εκεί και πέρα, εμείς λέμε ότι αυτό το σύστημα το οποίο με τις κάμερες και χρήση τεχνητής νοημοσύνης είναι ένα σύστημα που εφαρμόζεται με αρκετή επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ολλανδία, στη Σουηδία, στη Γερμανία και εκεί και στις χώρες αυτές που εφαρμόζεται ήδη αρκετά χρόνια έχουν παρατηρηθεί κάποιες αστοχίες, οι οποίες και αυτές σταδιακά, όσο εκπαιδεύεται ο αλγόριθμος, γιατί μιλάμε όπως είπαμε για κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, μειώνονται τα περιστατικά των αστοχιών. Και από εκεί και πέρα, επειδή σε όλες αυτές τις χώρες έχουν ήδη εντοπίσει ότι οι περισσότερες αστοχίες αυτές προέρχονται από την ερμηνεία της συμπεριφοράς του οδηγού, δηλαδή κυρίως έχουν να κάνουν με με το αν χρησιμοποιεί ή όχι κινητό, αν φοράει ζώνη, αν έχει σταθμές παράνομα που οι δικές μας κάμερες αυτό δεν το κοιτάζουν αυτή τη στιγμή ακόμα κτλ. Οπότε έχουν στις πιο πολλές χώρες οι κάμερες εντοπίζουν την πιθανή παράβαση και δεν εκδίδουν και αποστέλνουν αυτοματοποιημένα το πρόστιμο. Μεσολαβεί πάντα ο ανθρώπινος
1: έλεγχος. Ναι, όπως και σε εμάς, είναι υβριδικό.
2: Όπως γίνεται και σε εμάς.
1: Ναι, είναι υβριδικό, το ξεκαθάρισε ο κύριος Παπαστεργίου, ότι δεν γράφει μόνο της πρόστιμα, δεν κόβει πρόστιμα η κάμερα, στέλνει την πληροφορία, ελέγχεται από τροχονόμο και κατόπιν εκδίδεται το.
0: Προφανώς γι' αυτό δεν προλαβαίνουν. Είναι τόσες πολλές οι φερόμενες παραβάσεις που δεν προλαβαίνουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και αυτό βοηθάει προφανώς στο να μειωθούν ακόμα περισσότερο. Είναι μια δικλίδα ότι μειώνονται ακόμα περισσότερο τα τελικά λάθη, αυτά που θα φτάσουν στο τέλος και θα είναι λάθος. Χρειάζεται πάντως χρόνος. Και αν όντως υπάρχουν κάποια τεχνικά ζητήματα σε σχέση με το συγκεκριμένο εξοπλισμό που έχει ήδη τοποθετηθεί και σχετίζονται με την ευαισθησία στο φως ή με άλλα χαρακτηριστικά, τότε είναι καλό το ότι έχουμε έτσι ένα πρώτο δείγμα αυτή τη στιγμή.
1: Μα νομίζω ότι και η αγορά, η προμήθεια των 100 καμερών, αν θυμάμαι καλά, έγινε από την περιφέρεια Αττικής και έχει ένα χαρακτήρα πιλωτικό ούτως ή άλλως.
0: Και ενδεχομένως και ψηφιακά να μπορούν αυτό να το διορθώσουν ενώ στις κάμερες. Δεν το ξέρω,
1: ναι.
0: Γιατί δεν τα ξέρω αυτά. Ναι, είναι τεχνικά θέματα. Ναι.
2: Οπότε όλα αυτά μπορούν να ληφθούν υπόψη στον διαγωνισμό για τις μεγαλύτερες προμήθειες που αναμένονται να ακολουθήσουν. Και νομίζω πως η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει πάντα σε συνδυασμό με τον ανθρώπινο παράγοντα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευγενικέ.
2: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Επίσης.
1: Ο κύριος Πέτρος Ευγενικός είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, είναι πολιτικός μηχανικός και συγκοινωνιολόγος. Mm-hmm. Να βάλω εγώ ένα τραγουδάκι τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Είναι η προφανής επιλογή, mm-hmm. έτσι.
0: Όπως και προηγούμενη.
1: Ναι, από το 65 πηγαίνουμε στο 78 και σε άλλο βρετανικό group, του Sniff and the Tears.

0: Λοιπόν, το ακούγαμε αυτό όταν ήμασταν πιτσιρίκια. Όχι πολύ πιτσιρίκια, αλλά ναι, το ακούγαμε.
1: Πιτσιρίκια.
0: Το driver seat, έτσι, δεν το είπα πριν.
1: Πότε είπες ότι ήταν?
0: 78.
1: Και τι ήμασταν ρε πάνω με το 78?
0: Εντάξει.
1: Ενήλικες δεν ήμασταν πάντως.
0: Όχι, ενήλικες. Όχι,
1: ούτε καν έφηβοι. Ναι, και στην εφηβεία, στις αρχές της.
0: Λοιπόν, κλείνουμε. Η ώρα κοντεύει 7. Θα ακούσετε αμέσως ύστερα από εμάς το ιστορικό ένθετο Ανάσες Ιστορίας, το οποίο επιμελείται ο Δημήτρης Τζιβελέκης και παρουσιάζει η Νάνση Αγγελοπούλου. Μετά όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Θα ακούσετε και για την επίθεση, τη λεκτική επίθεση του Τραμπ κατά του Νετανιάχου στο τηλέφωνο. Δεν τη σχολιάσαμε, αλλά δεν πειράζει γιατί είπε και κακές λέξεις. Ο Κώστας Ράπτης θα παρουσιάσει το απογευματινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984.
1: Λοιπόν, εγώ θα είμαι εδώ πάλι στις 8, εκτάκτως.
0: Ωραία, υπομονή.
1: Με μουσική.
0: Υπομονή.
1: Ναι.
0: Η Έλενα Χατζιωάννου, ο Πάνος Πολυζωήδης στα μικρόφωνα, ο Νίκος Κουτούγερας στην τελική ρύθμιση του ήχου και ο Πάνος Καβαδάς στην δημοσιογραφική παραγωγή. Μείνετε εδώ. Γεια σας από εμάς.
1: Καλό απόγευμα.
2: Ανάσες Ιστορίας.
3: Ιουνίου 1953, στο αβαίο του Westminster στο Λονδίνο, πραγματοποιείται η στέψη της Ελισάβετ της Δεύτερης ως βασίλισσας του Ηνωμένου Βασιλείου. Η τελετή σηματοδοτεί την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων της μετά το θάνατο του πατέρα της, Γεώργιου του Έκτου, το 1952. Η στέψη αυτή μένει στην ιστορία, όχι μόνο για τη λαμπρότητά της, αλλά και για τον πρωτοποριακό της χαρακτήρα, καθώς αποτελεί την πρώτη βασιλική τελετή που μεταδίδεται τηλεοπτικά σε παγκόσμια κλίμακα. Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, 27 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν την τελετή από την τηλεόραση σε ένα πληθυσμό 36 εκατομμυρίων, ενώ πολλοί αγόρασαν ή νίκιασαν συσκευές, ειδικά για εκείνη την ημέρα. Ήταν η πρώτη φορά που το BBC χρησιμοποίησε τόσες πολλές κάμερες. Η μετάδοση ενίσχυσε τη διεθνή εικόνα της μοναρχίας και έφερε τη βασιλική οικογένεια πιο κοντά στο κοινό. Η Ελισάβετ II ανέβηκε στο θρόνο σε μια εποχή που η Βρετανία προσπαθούσε ακόμα να συνέλθει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το ραδιόφωνο ήταν ο βασιλιάς της ενημέρωσης. Όταν έφυγε από τη ζωή το 2022, ο κόσμος βρισκόταν πια στην εποχή του TikTok και του AI.
2: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
4: Η ώρα είναι 7.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα Νέα 84. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Νίκος Κουτούγερας στη ρύθμιση του ήχου. Πάνος Καβαδάς στην οργάνωση της παραγωγής. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντά η Πέμπη Παναγοπούλου. Όπως πάντα τέτοια ώρα τις καθημερινές από τους 98 και 3. Γιατί δεν είναι αυτές οι ειδήσεις.

0: Και σήμερα Τρίτη, Δευτέρα Ιουνίου, δηλαδή 153η ημέρα του έτους 2026, ή αν προτιμάτε 14η του μηνός Πρεριάλ του έτους 234 του Γαλλικού Επαναστατικού ημερολογίου, 16η του Δουαλχίτζα του 1447 από την Εγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό ημερολόγιο, 17η του μηνός Σιβάν του 5786 αποκτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό ημερολόγιο, και 12η του μήνος Χορντάντ του 1405 κατά το Ιρανικό ημερολόγιο. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ, σε ανάμνηση της κινητοποίησης που ξεκίνησε στις 2 Ιουνίου του 1976, όταν περισσότερες από 100 εκδιδόμενες γυναίκες κατέλαβαν την εκκλησία του Σενιζιέ στη Λιόν της Γαλλίας για να προσελκύσουν την προσοχή της τοπικής κοινωνίας για τις απάνθρωπες συνθήκες του επαγγέλματός τους, την εις βάρος τους αστυνομική βία και την απροθυμία της γαλλικής κυβέρνησης να επιλύσει τα χρονίζοντα προβλήματά τους. Στην Ιταλία πάλι είναι η μέρα της δημοκρατίας, σε ανάμνηση του δημοψηφίσματος που διεξήχθησαν σήμερα το 1946, με το οποίο οι Ιταλοί κατήργησαν τη μοναρχία στη χώρα τους και ανακήρυξαν καθεστώς αβασίλευτης δημοκρατίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μέρα επιζώντων του καρκίνου, στην Ουγγαρία η μέρα του δασκάλου, στη Λιθουανία και την Ελβετία η μέρα του πατέρα, ενώ στη Βόρειο Κορέα είναι η μέρα του παιδιού. Και στην Ισλανδία είναι η μέρα των ψαράδων. Α, φαντάζομαι, μεγάλη εθνική εορτή. Στη γειτονική μας Βουλγαρία τιμούν τον ποιητή και εθνικό τους ήρωα Χρήστο Μπότεφ, που έζησε τον 19ο αιώνα. Κατά το Ορθόδοξο Εορτολόγιο είναι Νικηφόρου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως του Ομολογητού, καθώς και ιερομάρτυρος Εράσμου του Εναχρίδη και των δι' αυτού 20.000 πιστευσάντων μαρτύρων. Για την Καθολική Εκκλησία είναι του Αγίου Εράσμου, προστάτη των ναυτικών, των πασχόντων από κολικούς και εντερικά προβλήματα, καθώς και από κράμπες. Είναι επίσης η ημέρα της Αγίας Μπλαντίνα, προστάτηδας των υπηρετριών, των θυμάτων βασανιστήριων και των αδίκως κατηγορηθέντων για κανιβαλισμό. Μάλιστα. Για να δούμε όμως πως έχει κίνηση στους δρόμους της πόλης με τη βοήθεια της κυρίας Αθηνά Ζορμπά από το Ραδιοταξί Ελλάς. Καλησπέρα από τον Αθήνα 84.
1: Καλησπέρα σας από το Ραδιοταξί Ελλάς και το 210-80-14.000. Αυξημένη κίνηση την ώρα αυτή στην Αττική Οδό από τη Μεταμόρφωση έως τον Παράδεισο. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αμαλία, στην Αρντιτού, τη Βασιλείου Κωνσταντίνου, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στη Βασιλείου Σοφίας επίσης και στα δύο ρεύματα, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Καποδιστρίου έως την Αλεξάνδρας, στην άνοδο από το ύψος του Παραδείσου έως το Μαρούσι στην Οδό Πεντέλης, στη Μεσογείον από το Χολαργό έως την Αγία Παρασκευή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και τέλος στην Ποσειδόνος από το ύψος του Ελληνικού έως και το Παλαιό Φάληρο. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και ξεκινάμε την περιδιάβασή μας στην επικαιρότητα με τις μεγάλες πολιτικές ανακατατάξεις που συντελέστηκαν σήμερα σε τουλάχιστον 3 μέτωπα. Και που συμπυκνώνονται βεβαίως στην ίδια τη λειτουργία της Βουλής. Όπου από τη μια η Νέα Αριστερά έπαψε να έχει κοινοβουλευτική ομάδα, από την άλλη το κυβερνών κόμμα καταθέτει την πρότασή του για την συνταγματική αναθεώρηση, ενώ και το Πασόκ ως αξιωματική αντιπολίτευση ζητά μετά την αναζωπήρωση της υπόθεσης των υποκλοπών από τις τελευταίες δηλώσεις του Tal Dylan της Intellexa να επιληθεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Απευθυνόμαστε λοιπόν για αρχή στην κοινοβουλευτική μας συντάκτρια Στέλλα Παπαμιχαήλ, η οποία πλέον καλύπτει ένα κοινοβούλιο όπου η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα είναι η Ανεξάρτητη. Καλησπέρα Στέλλα.
2: Καλησπέρα Κώστα, ναι, έτσι ακριβώς. Έχουμε ένα τελείως καινούριο σκηνικό αριθμητική στη Βουλή μετά τις ανεξαρτητοποίησεις 6 βουλευτών της Νέας Αριστεράς και την παρέτηση της κυρίας Αχτσιόγλου. Όπως είπες και εσύ, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύθηκε, καθώς αριθμεί πλέον 4 μόλις βουλευτές, αλλά και οι κοινοβουλευτικές ομάδες μειώνονται πια από στις 7 αντί για 8. Το πιο εντυπωσιακό όμως και πρωτόγνωρο συνάμα αυτή τη στιγμή είναι ότι καταγράφεται ένας αριθμός ρεκόρ ανεξαρτητών βουλευτών. Φτάνουμε τους 40 ανεξάρτητους
3: 40.
2: Βουλευτές. 40, διότι και τη θέση της κυρίας Αχτσιόγλου τελικά ο κύριος Δραγασάκης θα πάρει, παρέδωσε την έδρα η κυρία Αχτσιόγλου, επομένως ο κύριος Δραγασάκης είναι ο επόμενος που παίρνει τη θέση, αλλά θα μπει στους ανεξάρτητους ο κύριος Δραγασάκης, οπότε πάμε στους 40. Και ανέρχονται σε δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη οι ανεξάρτητοι αυτή τη στιγμή, καθώς το ΠΑΣΟΚ που είναι αξιωματική αντιπολίτευση μέχρι τώρα ήταν στη δεύτερη θέση, αριθμεί 32 βουλευτές. Επομένως, μετά τη Νέα Δημοκρατία, η ισχυρότερη κοινοβουλευτική δύναμη είναι η ομάδα των ανεξαρτήτων βουλευτών. Βεβαίως, είναι μια ετερόκλητη ομάδα.
3: Εφόσον δεν είναι κάτι το πολιτικά και οργανωτικά ομοιογενές, δεν νομίζω ότι κατά τον κανονισμό έχει κάποια ιδιαίτερα προνόμια.
2: Δεν έχει καθόλου προνόμια. Απλώς το αναφέρουμε σαν αριθμό, γιατί είναι αρκετά εντυπωσιακός και πρωτόγνωρος για τα κοινοβουλευτικά δεδομένα. Έτσι.
3: Διότι, και πολιτικά σημαντικός, ναι.
2: Και πολιτικά σημαντικός. Η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα που δεν έχει καταγράψει απώλειες την κοινοβουλευτική περίοδο που διανύουμε από τις εκλογές και μετά είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Έχουμε απώλειες από όλα τα άλλα κόμματα. Από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, από όλους τους άλλους δηλαδή.
3: Και ο μεγαλύτερος τροφοδότης ποιος είναι από όλους?
2: Ο μεγαλύτερος τροφοδότης ήταν και η Πλεύση Ελευθερίας, είχε πολλές απώλειες, και η Ελληνική Λύση και ο ΣΥΡΙΖΑ από τη διάλυση και μετά του κόμματος Κασελάκη. Έτσι, από εκεί ξεκίνησαν οι ανεξαρτητοποίησεις βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει κινητικότητα από όλα τα κόμματα.
3: Και έχουμε και τους άλλους παρτιάτες.
2: Και βεβαίως οι άλλοτες παρτιάτες, οι οποίοι δεν υπάρχουν πλέον το τελευταίο χρόνο, έτσι, είναι οι ανεξάρτητοι, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις βεβαίως έχουν στηρίξει, να πούμε, και νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, κάποιοι από αυτούς.
3: Πάμε στη δεύτερη μεγάλη εξέλιξη, που είναι η κατάθεση των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας. Πώς θα κινηθεί η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης?
2: Καταρχάς, αναμένεται σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, εντός της ημέρας 50 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτό λέει ο κανονισμός, να καταθέσουν τη σχετική τους πρόταση με τα άρθρα τα οποία θα τεθούν προς αναθεώρηση. Γνωρίζουμε ότι σήμερα με τη Νέα Δημοκρατία κάποια από τα εμβληματικά άρθρα τα οποία θέλει να αναθεωρήσει είναι το άρθρο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, ο νόμος για την ποινική ευθύνη υπουργών, αλλά και η εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Αυτό θα γίνει σήμερα. Το επόμενο βήμα είναι την Πέμπτη, θα συνεδριάσει η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και εκεί θα συζητηθούν τα χρονοδιαγράμματα για το πότε θα εκκινήσει τυπικά η συνταγματική αναθεώρηση και πότε θα ολοκληρωθεί. Θα αποσταλούν επιστολές στα κόμματα την Πέμπτη, προκειμένου να ορίσουν και τους εκπροσώπους τους, αναλόγως με την κοινοβουλευτική τους δύναμη, στη διακομματική επιτροπή που θα συγκροτηθεί, προκειμένου η νυν, η προτείνουσα βουλή, όπως λέγεται, να εισηγηθεί στην επόμενη, την αναθεωρητέα βουλή, η οποία θα είναι εκείνη που θα κληθεί να εγκρίνει τελικώς και τις διατάξεις προς αναθεώρηση. Τρεις μέρες θα έχουν τα κόμματα για να ορίσουν τους εκπροσώπους. Θα χρειαστεί μία συζήτηση στην Ολομέλεια για να εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα και να δώσει και τυπικά το πράσινο φως για την έναρξη διαδικασίας. Εδώ να πούμε ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν διαμηνήσει ότι δεν θα δώσουν λευκή επιταγή στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ότι δηλαδή δεν θα συνενέσουν σε αυτή την Βουλή, στην προτείνουσα, κάποια άρθρα να πάρουν 180, έτσι ώστε,
3: ώστε με ευκολία να μπορούν στην επόμενη την αναθεωρητική Βουλή να εγκριθούν.
2: Ναι, ακριβώς. Και δεδομένη τη σημερινή στάση, θα σου έλεγα, Κώστα, της αντιπολίτευσης, το μαγικό 180 φαντάζει απίθανο. Επομένως, όλο το κέντρο βάρους και η προσοχή πια για το ποια άρθρα τελικά θα αναθεωρηθούν στρέφεται στην επόμενη Βουλή μετά τις εκλογές, βεβαίως.
3: Στέλλα Παπαμιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Και να περάσουμε στον πολιτικό μας συντάκτη Απόστολο Χονδρόπουλο να μας περιγράψει πώς ακριβώς περιγράφει η κυβερνητική πλευρά και ο Πρωθυπουργός τις αναθεωρητικές φιλοδοξίες για το Σύνταγμα. Καλησπέρα, Απόστολε.
4: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Θεοδωρή. Είναι σαφές ότι μέσα από αυτή τη συζήτηση η κυβέρνηση επιδιώκει, Κώστα, να προβάλλει μια, θα έλεγε κανείς, μεταρρυθμιστική ατζέντα από τη δική της πλευρά. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο σήμερα για ένα οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών, και ότι ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα. Είναι μια συζήτηση που στην κυβέρνηση, και το έχει πει ο Πρωθυπουργός τις προηγούμενες εβδομάδες, γιατί γνωρίζουμε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν ξεκινήσει από την κυβέρνηση εδώ και αρκετές εβδομάδες, και μάλιστα οι προτάσεις έχουν περιγραφεί, θα έλεγα, και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Έχουν συζητηθεί και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας το Μάιο. Ήταν ένα από τα θέματα για τα οποία έγινε συζήτηση και στα μέσα Μαΐου στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε υπάρχει μια εικόνα για τον προσανατολισμό από κυβερνητικής πλευράς. Μέσα από αυτά η κυβέρνηση πραγματικά θα επιδιώξει να φέρει στο προσκήνιο μια ατζέντα που θεωρεί ότι την ευνοεί, γιατί έχει στο επικεντρό της τις μεταρρυθμίσεις, όπως βεβαίως η ίδια τις προσδιορίζει. Μεταξύ άλλων, έτσι αξίζει να αναφερθούμε σε κάποιες προτινόμενες αλλαγές, οι οποίες είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν συζητήσεις και αντιπαραθέσεις, πάρα πολύ είναι πολύ πιθανό. Φυσικά η μία από αυτές έχει να κάνει με το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι ένα άρθρο που θα έλεγε κανείς ότι αποτελεί σταθερή επιδίωξη, διαχρονική επιδίωξη της κυβέρνησης, του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, να υπάρξει αυτή η αλλαγή στο Σύνταγμα. Δεν έχει καταστεί μέχρι τώρα εφικτό. Έχει προχωρήσει στην γνωστή αλλαγή με την οποία, όπως ξέρουμε, Κώστα, άνοιξε ο δρόμος για παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων τα οποία αρχίζουν και λειτουργούν στην χώρα. Ωστόσο, η ξεκάθαρη, θα έλεγε κανείς, ρύθμιση σε ό,τι αφορά συνταγματική ρύθμιση έχει να κάνει με την ανθρώπινη του άρθρου 16. Με αυτό στοχεύει, όλοι το αντιλαμβανόμαστε, να ασκήσει ιδιαίτερα πολιτική πίεση προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό επίσης το αντιλαμβανόμαστε με το βλέμμα στραμμένο και σε ψηφοφόρους του λεγόμενου, έτσι, από τον κεντρό χώρο, στους οποίους θα απευθύνεται τώρα έτσι όλο ένα και περισσότερο στην πορεία από τις εκλογές. Ένα άλλο άρθρο το οποίο σίγουρα θα προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις είναι αυτό το οποίο συνδέει την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων με την αξιολόγηση. Είναι επίσης ένα ζήτημα στο οποίο από την πλευρά της κυβέρνησης το προβάλλει ως μια, θα έλεγε κανείς, εξυγχρονιστική πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά την ποιότητα του δημοσίου. Από την άλλη, βεβαίως, είναι μια πρόταση η οποία προκαλεί πάρα πολλές αντιδράσεις. Γνωρίζουμε ότι ούτως ή άλλως, Κώστα, δεν έχει υπάρξει ένας κοινός τόπος σε ό,τι αφορά την ίδια την αξιολόγηση και το πώς ακριβώς διενεργείται στο δημόσιο. Το να συνδεθεί και με την άση της μονιμότητας επισημαίνεται πάρα πολλοί κίνδυνοι που μπορεί να προκύπτουν μέσα από μια τέτοια ρύθμιση. Σίγουρα πολιτικά είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί. Επίσης, μεταξύ άλλων, που ολοκληρώνοντας, προτείνεται και η επέκταση του δικαιώματος επιστολικής ψήφου και εντός της επικράτειας. Βεβαίως το θέμα θα γίνει συζήτηση για την ευθύνη υπουργών, το άρθρο 86, και επίσης θέλω να πούμε αλλαγές στον τρόπο επιλογής ηγεσίας δικαιοσύνης.
3: Απόστολε Χονδρόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Και να περάσουμε για περισσότερα σχετικά με την έκλειψη της Νέας Αριστεράς ως αναγνωρισμένης κοινοβουλευτικής ομάδας μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών αλλά και 143 μελών της Κεντρικής Επιτροπής, προφανώς σε σχέση και με την ίδρυση της Ελλάδας από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Κατσίγιανης θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Γιώργο.
5: Καλησπέρα, Κώστα. Συνέβη αυτό που περιμέναμε εδώ και μέρες σήμερα. 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς δήλωσαν ότι αποχωρούν από το κόμμα που είχε ιδρυθεί πριν από 2 χρόνια.
3: Μέσα και να τους ονομάσουμε. Είναι ο μέχρι πρώτην ως επικεφαλής του κόμματος ο κ. Χαρίτσης, η κυρία Αχτσιόγλου που εγκατέλειψε και την έδρα.
5: Παρέδιδε και την έδρα της, την οποία θα καταλάβει ο κ. Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος ήταν υποψήφιος στο δυτικό τομέα της Αθήνας μαζί με την κυρία Αχτσιόγλου και την κυρία Δούρου. Ήταν στην κατηγορία των επιλαχόντων. ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος, ανεξαρτητοποιείται, η κυρία Θεανό Φωτίου, η κυρία Μεροπιτζούφη, ο κύριος Χουσέιν Ζεμπέκ και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Τα 7 αυτά πρόσωπα μαζί με άλλα 143 μέλη της Νέας Αριστεράς, στα οποία είναι γνωστά πρόσωπα, τα οποία ήταν και στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ παλαιότερα. Κάποιοι είχαν διατελέσει και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη φορά αριστερά, όπως ο κύριος Σιτμαλένιος. Ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους με μια επιστολή που επισημαίνουν μεταξύ άλλων, στην οποία επισημαίνουν μεταξύ άλλων ότι αποχωρούν από την Νέα Αριστερά, γιατί πιστεύουν ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Και αφήνουν σαφείς αιχμές εναντίον της σημερινής πλειοψηφίας στα όργανα της Κεντρικής Επιτροπής και του Συνεδρίου της Νέας Αριστεράς, ότι με τη στάση της ουσιαστικά δεν ευνόησε ή δεν θέλησε να μπει στην διαδικασία της ανάγκης σχηματισμού ενός λαϊκού μετώπου απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, απάντησε η Νέα Αριστερά και ο κύριος Σακελαρίδης, ο επικεφαλής του κόμματος, ο οποίος διαμηνύει ότι η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει, λέγοντας ότι όλη αυτή η εξέλιξη συνδέεται άμεσα με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Πρόκειται, αναφέρει η Νέα Αριστερά, για ένα σχηματισμό για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση έκφραση του λαϊκού μετώπου. Για να απαντήσει στους αποχωρήσαντες. Ούτε συνιστά ένα πόλο που μπορεί να συστεγάσει διαφορετικές δυνάμεις. Είναι ένα σχήμα προσωποπαγές, αρχηγικό, χωρίς εσωτερικές διαδικασίες, που προϋποθέτει τη διάλυση κομμάτων, αποκλείει τις συνεργασίες και θεωρεί πως δεν έχει όμορους χώρους. Συμβάλλει δηλαδή έτσι στην απαξίωση της πολιτικής και αντίκειται αντικειμενικά στο σύνθημα «Η πολιτική επιστρέφει», που είχαμε προβάλει όταν ιδρύσαμε τη Νέα Αριστερά. Μετά από τις εξελίξεις χώρας στην Νέα Αριστερά, το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται και στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κακά τα ψέματα και εκεί επικρατεί αναβρασμός, διαφορετικές γραμμές.
0: Αντικειμενικά επίσης τώρα μεταφέρεται προς τα εκεί.
5: Έχει προκαλέσει ρηγματώσεις και σε αυτόν τον χώρο. Έχουμε
0: και τον κύριο Πολάκη σε ρόλο ελεύθερο σκοπευτή.
5: Και άλλων μελών της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και κορυφαίων στελεχών όπως την κυρία Δούρου και τον κύριο Παπά, οι οποίοι δεν ξέρω, επειδή δεν βλέπουν την συμμετοχή τους στο εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα ή έχουν αντιληφθεί ότι δεν περιλαμβάνουν στα σχέδιά του, καταλαβαίνουν ότι δεν μπορεί αυτό να δημιουργεί να είναι το άλοθη για να διαλυθεί εντελώς το κόμμα και ο κύριος Φάμελος να μην αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Άρα στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και το Σαββατοκύριακο στην Κεντρική Επιτροπή περιμένουμε να ξεκαθαρίσει και εκεί το τοπίο, γιατί κακά τα ψέματα το γεγονός ότι ο κύριος Φάμελος μέχρι τώρα δείχνει να επιμένει ότι μπορεί να υπάρξει συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα, ενώ ο ίδιος δεν φαίνεται να έχει δώσει τέτοιο δείγμα ότι επιθυμεί τη συνεργασία του με τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει προκαλέσει διαρροή στην κοινωνική βάση του κόμματος και αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Με την υπόσχεση του κυρίου Φάμελου ότι μπορεί να τα βρούμε με τον κύριο Τσίπρα, έχει λακίξει, να το πούμε λαϊκά, ο κόσμος. Και βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ να έχει πέσει στις δημοσκοπήσεις το 1,5% με 1,7% με τη βάση του να μετατοπίζεται τουλάχιστον δημοσκοπικά στο νέο πολιτικό εγχείρημα του κύριου Τσίπρα, ο οποίος έρχεται δεύτερος στις δημοσκοπήσεις. Υπήρχε και άλλη δημοσκόπηση χθες που τον έδειχνε να είναι στο 15,5% και το ΣΥΡΙΖΑ να έχει βρεθεί στα τάρταρα.
0: Τα συγκρατούμε όλα αυτά, γιατί θα μας απασχολήσουν ουκολίγων στο άμεσο μέλλον. Γιώργο Κατσιγιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Την κλίση του Ταλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ζητά το ΠΑΣΟΚ.
3: ενώ και το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του τονίζει. Επιβεβαιώνεται για ακόμα μία φορά η στενή διασύνδεση ιδιωτικών εταιριών με κρατικούς μηχανισμούς στον τομέα των παρακολουθήσεων. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ιδρυτής της Ιντελέξα, μιλώντας στην εφημερίδα των συντακτών, επανέλαβε ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες και τόνισε ότι δεν αναμειγνύεται ποτέ στη χρήση της. Ο πολιτικός μας συντάκτης Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος θα μας πει για τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
6: Καλησπέρα σε όλους. Και πράγματι, αυτή η τελευταία φράση που βρίσκεται στη Κώστα του κ. Ντίλιαν, ότι εμπορεύεται με κρατικές υπηρεσίες και σε κυβερνήσεις το Πρέταντορ, σύμφωνα με το Πασόκ, δείχνει προς το Μέγαρο Μαξίμου και την ΕΕΠ για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Ο κ. Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, σημειώνει ότι φαίνεται ότι ο κ. Ντίλιαν δείχνει για ακόμα μια φορά τις ελληνικές κρατικές υπηρεσίες, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι έχει στη διάθεσή του και το σχετικό αποδεικτικό υλικό, και το Πασόκ αφήνει εχμές ότι υπάρχουν και κρατικές συμβάσεις τις οποίες μάλλον επικαλείται ο κύριος Ντίλαν. Τώρα το Πασόκ σημειώνει ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να παραμείνει αδρανής, εφόσον ο κύριος Ντίλαν ισχυρίζεται ότι διαθέτει στοιχεία και προβαίνει σε δημόσιους υπαινιγμούς και οφείλει να τον καλέσει άμεσα ώστε να καταθέσει όσα γνωρίζει. Σύμφωνα με τον κύριο Τσουκαλά, είναι προκλητικές οι συγκεκριμένες δηλώσεις και πολύ περισσότερο όταν ο κύριος Ντίλιαν εμφανίζεται ως παράγω κάθαρσης και κάνει δημόσιες υποδείξεις για το πώς πρέπει να λειτουργεί η ελληνική δικαιοσύνη. Πρόκειται, σύμφωνα με το Πασόκ, για μια εικόνα που εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση, όταν ένας καταδικασμένος πρωταγωνιστής μιας τόσο σκοτεινής υπόθεσης κάνει υποδείξεις και συστάσεις στην ελληνική δικαιοσύνη και απειλεί τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με τον κύριο Τσουκαλά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο συνεχίζει τη συγκάλυψη εμποδίζοντας τη διεύρυνση του σκανδάλου, επιβαρύνει τη θέση του. Η χώρα στη σημερινή και η συγκυρία των αυξηνόμενων γεωπολιτικών εντάσεων δεν αντέχει να έχει έναν εκβιαζόμενο πρωθυπουργό, σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη, η οποία ζητά πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων, αφού, όπως σημειώνει, αποτελεί δημοκρατική υποχρέωση απέναντι στους πολίτες, αλλά και αναγκαία προϋπόθεση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο κράτος δικαίου. Αντίδραση, να πούμε ότι είχαμε και από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κάνει λόγο για πρωτοφανή πολιτική και θεσμική πρόκληση για τη χώρα. Οι συγκεκριμένες δηλώσεις του κυρίου Ντίλιαν, σημειώνοντας ότι ο άνθρωπος που βρέθηκε στο επίκεντρο του σκανδάλου σήμερα για ακόμα μια φορά δείχνει προς το Μέγαρο Μαξίμου και την ΕΕΠ, αμφισβητεί ευθέως τους χειρισμούς της δικαιοσύνης και εγκαλεί τον ίδιο τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται δημόσια, όταν ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της υπόθεσης αφήνει εχμές για κορυφαία στελέχη, και τονίζει ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίσει να σιωπά. Παράλληλα, σημειώνει ότι είναι αποκαλυπτική η δήλωση του κυρίου Ντίλιαν και τονίζει ότι η δικαιοσύνη δεν μπορεί να παρακολουθεί αδρανή στους δημόσιους υπαινικμούς για μια υπόθεση που τραυμάτισε το κράτος δικαίου και ξέθεσε διεθνώς τη χώρα. Το σκάνδαλο των υποκλοπών, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έκλεισε επειδή το αποφάσισε το Μέγαρο Μαξίμου, παραμένει ανοιχτό και όσον αφορά ποιους παρακολουθούσε και κυρίως ποιους φοβάται σήμερα τις αποκαλύψεις γύρω από το συγκεκριμένο σκάνδαλο. Κώστα.
3: Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Ο δικός μας Δημήτρης Κουκλουμπέρης είναι αυτός που εξασφάλισε για λογαριασμό της εφημερίδας των συντακτών τη νέα δήλωση του Ταλ Ντίλιαν, οπότε δεν μπορούσα παρά να αναζητήσω το σχόλιο του. Καλησπέρα, Δημήτρη.
7: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
3: Προσβάσιμος αποδεικνύεται ο ιδρυτής της Ιντελέξα, πρόθυμος να μιλήσει, προφανώς με τους δικούς του όρους.
7: Ναι, είναι σαφές αυτό ότι θέλει να βάλει τους δικούς του όρους. Επίσης, είναι σαφές ότι είναι διατεθειμένος και σε καμία περίπτωση, μάλλον δεν είναι διατεθειμένος να μείνει με το στόμα κλειστό ο Ντίλιαν, αν δεν ικανοποιηθούν οι όροι του, που το λέει και στη δήλωσή του στην εφημερίδα των Τακτών σήμερα. Αυτό ζητά την πλήρη αθώωσή του. Στην πραγματικότητα, ο κύριος Ντίλιαν σήμερα. Και είναι η δεύτερη τουλάχιστον φορά που το κάνει αυτό ο Κώστα. Προσπαθεί, απευθύνεται με έναν απειλητικό τρόπο, έστω και αν είναι πολύ προσεκτικά διατυπωμένη η δήλωση, και προς τον Πρωθυπουργό και προς τα θεσμικά όργανα.
3: Και προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
7: Και προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, βεβαίως, τον οποίον βάζει και αυτόν στο κάδρο, ζητώντας στην πραγματικότητα το λόγο από την ελληνική ένωμη τάξη, τους θεσμούς, οι οποίοι έχουν επιλέξει ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, τη σιωπή, τη συγκάλυψη.
3: Ζητάει να αθωωθεί. Όμως αδίκημα υπάρχει. Άρα αν αθωωθεί ο Ντίλιαν, θα πρέπει να αναζητηθούν αλλού ένοχοι.
7: Ναι, θα πρέπει να αναζητηθούν αλλού ένοχοι και εδώ ξεκινούν τα προβλήματα για την κυβέρνηση, ως φαίνεται. Και δεν είναι τυχαίο σήμερα, Κώστα, ότι για πολλά ζητήματα έχει τοποθετηθεί η κυβέρνηση, ο εκπρόσωπός της, υπουργοί. Για αυτό το θέμα δεν έχουμε ακόμη επίσημη ή ανεπίσημη αντίδραση και σημαίνει πολλά, νομίζω, και ως προς τους συμβολισμούς και για το γεγονός, για παράδειγμα, ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει επιλέξει σήμερα να κάνει γνωστό με ανάρτησή του την πρόταση, την κατάθεση της πρότασης συμβολισμούς και για το γεγονός, για παράδειγμα, ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει επιλέξει σήμερα να κάνει γνωστό με ανάρτησή του την πρόταση, την κατάθεση

0: πολύ πιθανόν είναι ένα υπερασπιστικό του όπλο, Κώστα, για την επόμενη φάση.
1: Ότι με κάποιον συμφώνησε εδώ, κάποιον θεσμικό, και δεν είμαστε στη σφαίρα του σεναρίου των τεσσάρων ιδιωτών.
0: Ακριβώς. Αυτό το οποίο νομίζω ότι είναι σε επίπεδο τακτικής το επόμενο βήμα του, είναι ότι προσπαθεί να δημιουργήσει για τον εαυτό του ένα μέτωπο στην πλευρά των προσώπων που ζητούν περαιτέρω διερεύνηση, και με τον τρόπο του τους αναφέρει όλους. Αναφέρει δηλαδή το γεγονός ότι η πρόταση για εξεταστική επιτροπή από το ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρό του απορρίφθηκε και εκφράζει τη λύπη του, λέγοντας ότι ο ίδιος θα πήγαινε να καταθέσει εφόσον αυτή η πρόταση δεν απορριπτόταν από την κυβέρνηση. Επικαλείται τρεις πρώην πρωθυπουργούς επίσης, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Κώστα Καραμαλή και τον Αλέξη Τσίπρα. Άρα στην πραγματικότητα είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος, για να μην πω όλο το μέρος του πολιτικού φάσματος, και απέναντι ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Σε επίπεδο πολιτικής τακτικής, αν και ο ίδιος ο Ντίλιαν λέει ότι τα πολιτικά αφηγήματα δεν τον ενδιαφέρουν και είναι πάνω από αυτά, με τον τρόπο του επιχειρεί να παίξει και με πολιτικούς όρους, δημιουργώντας ένα μέτωπο άθελά του, έστω υποστηρικτικό υπέρ του, με την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη απέναντι.
1: Διαβασμένος και επιδέξιος μου ακούγεται, πράγμα όχι παράλογο για έναν βετεράνο των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών.
0: Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, ναι, θα συμφωνήσω, Κώστα.
1: Και η πίεση δεν στρέφεται πια μόνο προς την κυβέρνηση, στρέφεται και προς τη δικαιοσύνη. Το ΠΑΣΟΚ ήδη το αξιοποίησε με τις δηλώσεις που ακούσαμε.
0: Ακριβώς, και άκουγα και νωρίτερα στο ρεπορτάζ του Παναγιώτου Θεοδωρόπουλου ότι βάζουν ζήτημα όλοι όσοι έχουν αντιδράσει σήμερα, άμεσης αντίδρασης της δικαιοσύνης. Με κάθε τρόπο, της αγγελίας του Αρείου Πάγου που δεν πρέπει και δεν μπορεί να παραμένει αδρανής, των αρμόδιων θεσμικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, που και εκεί είναι ένα βήμα. Ήδη έγινε μια πρόταση για να παραστούν και ο κ. Δημητριάδης και ο κ. Ντίλιαν από το ΠΑΣΟΚ. Μια υπόθεση η οποία, παρά το γεγονός ότι είναι σαφές ότι γίνεται προσπάθεια να φτάσει πολύ γρήγορα στο τέλος της, μένει ανοιχτή με διαφόρων ειδών πιέσεις. Πολιτικές, δημοσιογραφικές. Είναι πιέσεις οι οποίες δείχνουν ότι αυτό το θέμα θα μας απασχολεί, και νομίζω ότι σαν πολίτες αυτής της χώρας πρέπει να συνεχίσει να μας απασχολεί. Είναι ένα ζήτημα δημοκρατίας, όπως πολλές φορές λέμε, εφάμιλο θα έλεγα και των άλλων ζητημάτων καθημερινότητας που προφανώς μας ταλαιπωρούν, μας ταλαιονίζουν, και τα κόμματα και οι φορείς καταθέτουν τις προτάσεις τους και για αυτά.
1: Θα απασχολήσει άραγε και σε ένα εκ νέου αύριο στην εκπομπή σου.
0: Θα αποδεσμεύσουμε
1: για να την προετοιμάσεις.
0: Θα δώσουμε μια συνέχεια, ναι, προφανώς. Όπως πάντοτε, ξέρεις, Κώστα, και από τη δική σου την εμπειρία, όλα τα μέσα ενημέρωση κρατούν και κάποια κομμάτια του ρεπορτάζ σου για την επόμενη μέρα, για το follow-up. Έτσι θα γίνει και να μας.
1: Ωραιότατα. Εσά αύριο είναι τα σπουδαία. Δημήτρη Κουκλουμπέρη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ, καλή συνέχεια.
1: Έχαμε σήμερα όμως δικαστικές εξελίξεις και ως προς την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις οποίες η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Μίνα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Όπως έγινε λοιπόν ο γνωστό Κώστα στο αρχείο, θέτει ο εισαγγελέας Πρωτοδικών την δικογραφία που είχε σχηματιστεί για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Σάρα Λαμπού Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασίλειου. Δύο δικογραφίες που είχαν σχηματιστεί στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να θυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη δικογραφία είχε διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για την διενέργεια ποινικής έρευνας, καθώς το συγκεκριμένο αδίκημα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τώρα, ο Εθνικός Εισαγγελέας, σύμφωνα με πληροφορίες, αφού μελέτησε τα στοιχεία της δικογραφίας και μετά την άρση της ασυλίας των δύο βουλευτών, τις κάλεσε και έδωσαν εξηγήσει, έκρινε ότι δεν προκύπτει καμία ένδειξη για την τέλεση οποιοδήποτε αδικήματος και έτσι έθεσε τη δικογραφία στο αρχείο. Αναμένεται, όπως προβλέπει ο νόμος, η σχετική επικύρωση από την Εισαγγελία Φετών της Αθήνας. Να σου πω όμως ότι πριν από λίγα λεπτά είχαμε και μία ακόμα εξέλιξη στην υπόθεση πάλι του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορά όμως τις τελευταίες συλλήψεις που είχαν γίνει στη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι λοιπόν σήμερα ολοκληρώθηκε ο κύκλος των απολογιών των 17 κατηγορουμένων και ο ποινικός απολογισμός είναι τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να έχουν αρχηγικό ρόλο να οδηγούνται στη φυλακή, τρεις ακόμη σε κατοίκον περιορισμό να τίθενται με σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαίου Ανακριτή και του

0: εισαγμένου Ευρωπαίου εισαγγελέα, ενώ οι υπόλοιποι 11 αφέθηκαν ελεύθεροι. Να θυμίσουμε ότι για την υπόθεση αυτή έχουν ασκηθεί διώξεις βαρύτατες για 5 κακουργήματα, μεταξύ αυτών η συγκρότηση και ένταξη εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με τους κατηγορούμενους να αρνούνται όλοι ότι έχουν παραβιάσει τον νόμο και έχουν εισπράξει παράνομα έστω και 1 ευρώ. Κώστα.
1: Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Με δικά της έξοδα εξ ολοκλήρου πραγματοποίησε την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την επίσημη πρώτη του κόμματός της. Ανέφερε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού σε τηλεοπτική της συνέντευξη, της οποίας το πρώτο μέρος μεταδόθηκε σήμερα. Ο Μιχάλης Λεγάκης μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Μιχάλη.
3: Καλησπέρα, Κώστα. Σε αποκαλύψεις για τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα, το κόστος εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη, αλλά και τη σχέση της με το υπάρχον πολιτικό σύστημα, προχώρησε σήμερα η Μαρία Καριστιανού μέσα από τη συνέντευξή της. Παράλληλα, εξαπέλυσε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, απορρίπτοντας κάθε δεχόμενο συνεργασίας μαζί του. Η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας αποκάλυψε ότι η απόφαση για τη δημιουργία του πολιτικού φορέα ελήφθη ήδη το περασμένο Οκτώβριο. Όπως ανέφερε, η πρώτη συζήτηση για αυτή την απόφαση έγινε νοηρά με την δικοχαμένη κόρη της Μάρθη. Ενώ ο πρώτος άνθρωπος που ενημερώθηκε ήταν ο γιος της, όπου σύμφωνα με την ίδια, εκείνος εξέφρασε το φόβο ότι θα κατηγορηθεί πως από την αρχή αυτός ήταν ο στόχος της. Τώρα, η κυρία Καριστιανού υποστήριξε πως οδηγήθηκε στην απόφαση να δημιουργήσει αυτό το πολιτικό φορέα όταν διαπίστωσε τι συνέβαινε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την εξέλιξη της υπόθεσης του Τεμπών. Αναφερόμενη τώρα στην ταγωδία του Τεμπών, τόνισε ότι αν είχε αποδοθεί δικαιοσύνη από την αρχή, πιθανότατα να μην τη γνωρίσαμε σήμερα. Να πούμε εδώ ότι έκανε και μια αναφορά για τα εθνικά θέματα. Με αφορμή το επεισόδιο στην Κάσο το καλοκαίρι του 2024, δήλωσε πως η ίδια δεν θα έφευγε, υπογραμμίζοντας ότι θεωρεί υποχρέωση κάθε πολίτη να υπερασπαζείται τη χώρα του. Παράλληλα, απάντησε για πρώτη φορά σχετικά με το κόστος της εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη, χαρακτηρίζοντας απλή και αποκάλυψε ότι στήχησε περίπου 18.000 ευρώ, ποσό, όπως είπε εκείνη, κάλυψε η ίδια προσωπικά. Να πούμε τέλος ότι έκανε αναφορά και στον Αλέξη Τσίπρα, όπου για την εκδήλωση που έκανε στο Θησείο, την οποία χαρακτήρισε κλάμωρους, υποστήριζε ότι είχε θέμα αλλά όχι ουσία. Μάλιστα, χρησιμοποίησε τη φράση «ξαναζεσταμένο φαγητό». Τόστα.
1: Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστώ πολύ.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Αθήνα 984.
2: Και επαναρχόμαστε στην επικαιρότητα και δει την διεθνή με τη βοήθεια του Βαγγελή Σαρακινού που βρίσκεται εδώ στο στούντιο του Αθήνα 984 σε μια στιγμή κατά την οποία επαναλαμβάνονται οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον με φόντο τις αδιάλειπτες εχθροπραξίες μεταξύ του Εβραϊκού κράτους και της Χεζμπολάχ. Εχθροπραξίες τις οποίες εν μέρη έβαλε φρένο η παρέμβαση οργισμένη, διαβάζουμε, του Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Βενιαμίν Νετανιάχου. Καλησπέρα, Βαγγελή.
3: Καλησπέρα σε όλους και από μένα, Κώστα. Έχουμε τον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Ξεκίνησε χωρίς δηλώσεις από τις εμπλεκόμενες πλευρές. Θα συνεχιστεί και αύριο. Γίνεται, όπως ανέφερες, στη σκιά της προέλασης του Ισραηλινού στρατού στο Λίβανο. Χθες, μετά από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ματαιώθηκε προγραμματισμένη επιχείρηση μεγάλης κλίμακας στα νότια προάστια της Βηρυτού. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να σταματήσουν τα πυρά και το Ισραήλ τη συγκεκριμένη επίθεση. Τα πυρά ωστόσο συνεχίστηκαν μέχρι τη μία τα ξημερώματα σήμερα. Με αφορμή αυτή την επίθεση της Χεζμπολά, ο Ισραηλινός στρατός, επικαλούμενος παραβίαση της κατάπαυσης πυρός, ζήτησε την εκένωση της Ναμπατίγια. Αυτό συνέβη σήμερα. Παραλλήλως, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας είπε ότι έχουν πλέον το OK του Ντόναλντ Τραμπ για μια επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού. Η κατάσταση στο Λίβανο προκαλεί γενικώς αντιδράσεις. Έχουμε νέα αντίδραση από τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών Ζαν Λοεμπαρό, ο οποίος λέει τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια παρατεταμένη κατοχή του Λιβάνου από το Ισραήλ. Δημιουργεί ωστόσο εντάσεις και στα εσωτερικά του Ισραήλ, καθώς ο Νετανιάχου δέχεται επικρίσεις μετά την ανακοίνωση ότι συμφώνησε να μην επιτεθεί στην Βηρυτό έπειτα από πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Παραλλήλως έχουμε επικρίσεις του Ιρανού αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών κατά του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο οποίος με αφορμή τη συνεδρίαση την χθεσινή τονίζει ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή είναι αποτέλεσμα των εγκλημάτων και της ατιμωρησίας του Ισραήλ. Η κατάσταση στο Λίβανο επηρεάζει τις συνομιλίες Αμερικανών και Ιράν, οι οποίες ουσιαστικά έχουν παγώσει, παρά τις πληροφορίες από την Ουάσιγκτον ότι συνεχίζονται. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, το τελευταίο μήνυμα που έστειλε η Τεχεράνη ήταν ένα σαφές μήνυμα για την κατάσταση που επικρατεί στον Λίβανο. Ο Νετανιάχου βέβαια εκτιμά ότι το καθεστώς στο Ιράν θα καταρρεύσει. Εμείς θα δουλέψουμε γι' αυτό, αναφέρει. Το Ιράν ετοιμάζει τελετές ταφής του πρώην ανώτατου ηγέτη του.
2: Στο τώρα, άλλο μεγάλο διεθνές μέτωπο όμως, είχαμε μια δύσκολη νύχτα για την Ουκρανία.
3: Ναι, είχαμε μια μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο. 20 νεκροί, 100 τραυματίες σύμφωνα με νέο απολογισμό των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Απάντηση στην επίθεση που είχε γίνει σε φοιτητική εστία στο Λουγκάνσκ τις προηγούμενες ημέρες. Μια επίθεση που κατά τον Δημήτρη Πεσκόφ σε σημερινές δηλώσεις του ανέφερε ότι πλέον έχουμε από την πλευρά της Ουκρανίας αλλαγή παραδείγματος. Μια εξέλιξη και κλείνουμε, Κώστα, στο οικονομικό φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Αυτό το ρωσικό Νταβός, όπως αποκαλείται, θα μετέχουν για πρώτη φορά τα τελευταία 4 χρόνια Αμερικανοί αξιωματούχοι. Θα μετέχει και η εναλλακτική για τη Γερμανία. Αυτό προκαλεί αντιδράσεις στη Γερμανία. Σε ό,τι αφορά πάντως τον πρώην καγκελάριο Γκέρχαντ Στρέντερ, αυτός εθεάθη σε ξενοδοχείο στη Μόσχα λίγες ημέρες μετά από το σάλο που είχε προκληθεί.
2: Αυτός έχει πιάσει τα σίδια εκεί, δεν μετράει για επισκέπτες. Βαγγέλη Σαρακίνη, σε ευχαριστώ πολύ. Επιστροφή στα δικά μας. Τη σταδιακή ένταξη τουλάχιστον 476.000 εργαζομένων από 10 επαγγελματικούς κλάδους στην ψηφιακή κάρτα εργασίας από σήμερα, ανακοίνωσε του Υπουργείου Εργασίας. Εν τω μεταξύ, στο 9,5% ανήλθε η ενεργία στη χώρα μας τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Ο Δημήτρης Κωνστάκος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Δημήτρη.
4: Καλησπέρα, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Η πρώτη φάση της νέας επέκτασης θα εφαρμοστεί πιλωτικά από σήμερα έως τις 11 Οκτωβρίου για τους εξής κλάδους: δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας εξαιρουμένων των ιατρών, δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης, τηλεπικοινωνίες, επιμέρους κλάδοι υπηρεσιών, όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια, καθώς και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού. Η δεύτερη φάση επέκτασης θα εφαρμοστεί πιλωτικά από τις 29 Ιουνίου έως τις 15 Νοεμβρίου για συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, τον κλάδο επισκευών, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, τα λεγόμενα και logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων, καθώς και τα τυχερά παίγνια. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης, εκτιμάται ότι το σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής του χρόνου εργασίας θα καλύπτει συνολικά περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους. Αυτά σε ό,τι αφορά στην εργασία, στο πεδίο της ανεργίας τώρα. Στο 9,5% ανήλθε η ανεργία στη χώρα μας τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Το ποσοστό ανεργίας, αν και αυξημένο όμως, Κώστα, απέχει παρασάγκας από το 15,3% που καταγράφει η ΔΥΠΑ. Βάσει των στοιχείων της Ελστάτ, οι άνεργοι ανήλθαν στις 452.305, σημειώντας αύξηση κατά 26.600 σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Στον αντίποδα όμως, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ είναι 737.625, εκ των οποίων 385.000 μακροχρονίως άνεργοι και μόνο 162.000 επιδοτούνται.
2: Δημήτρη Κωνστάκος, σε ευχαριστώ πολύ. Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της νέας γυναικοκτονίας που σημειώθηκε στην Καλαμάτα με θύμα μια 39χρονη μητέρα δύο ανήλικων παιδιών με τον 41χρονο

0: σύζυγό της να ομολογεί την άγρια δολοφονία στις αρχές. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Να πούμε ότι ο 49χρονος πέρασε το κατόφλι του εισαγγελέα το μεσημέρι και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Πέμπτη μεθαύριο. Του ασκήθηκε δίωξη φυσικά για ανθρωποκτονία και για παραβίαση του νόμου περί όπλων. Τώρα, όπως είπες και εσύ, Κώστα, συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες αυτής της άγριας δολοφονίας, γιατί ο 49χρονος ουσιαστικά κατακρούργησε τη σύζυγό του. Σύμφωνα και με την ιατροδικαστική εξέταση, ο ιατροδικαστής εντόπισε περισσότερα από 70 χτυπήματα στο σώμα της άτυχης γυναίκας. 40-45 από αυτά ήταν με το φωνικό όπλο, το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο δράστης, σχεδόν σε όλο της το σώμα. Και από τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, Κώστα, φαίνεται να καταρρύπτεται και ο ισχυρισμός του δράστη, ότι βρισκόταν σε άμυνα, ότι δηλαδή ενώ κοιμόταν, ξύπνησε και την είδε την γυναίκα που πάνω από το κεφάλι του να κρατάει ένα μαχαίρι, και ότι πάλεψαν και πάνω σε αυτή την μπάλη τη άρπαξε το μαχαίρι και την χτύπησε και την σκότωσε. Ένα άλλο στοιχείο, Κώστα, που φαίνεται ότι ο δράστης μάλλον είχε οργανώσει, είχε προμελετήσει αυτό το έγκλημα, είναι ότι οι αστυνομικοί διαπιστώνουν, και αυτό εξετάζεται, ότι μάλλον ο δράστης είχε κατεβάσει και το γενικό διακόπτη του σπιτιού και όλα έγιναν μέσα στο σκοτάδι, προκειμένου να ευνηδιάσει την άτυχη γυναίκα, διότι στον γενικό διακόπτη εντοπίστηκαν ίχνη αίματος, καθώς ο δράστης τον άνοιξε μετά την άγρια δολοφονία. Ενώ εξετάζεται και το γεγονός ότι μέσα στο σπίτι βρέθηκαν πατημασίες με παπούτσια και δεν δικαιολογείται για ποιο λόγο, ενώ ισχυρίζεται αυτός ότι βρισκόταν στο κρεβάτι και ουσιαστικά κοιμόταν με την σύζυγό του. Στην όλη υπόθεση τραγικές φιγούρες και θύματα φυσικά είναι και τα δύο μικρά κοριτσάκια της οικογένειας, 6 και 10 ετών. Και ένα άλλο στοιχείο που εξετάζει οι αρχές, Κώστα, είναι ότι επειδή στο δωμάτιο, στο σπίτι μάλλον, βρέθηκαν και συσκευασίες από υπνοτικά και ρημεστικά χάπια, και το γεγονός ότι τα κοριτσάκια, παρά τη μεγάλη φασαρία που έγινε, δεν κοιμόντουσαν πολύ βαθιά και ξύπνησαν την άλλη μέρα αργά το πρωί, εξετάζεται αν ο δράστης τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία προκειμένου να μην αντιληφθούν το τι ακριβώς είχε σχεδιάσει να κάνει. Γι' αυτό το λόγο διατάχθηκε να γίνει και εξέταση τοξικολογική στα δύο κοριτσάκια που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για αναφύλαξη.
0: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε σε κάτι διαφορετικό. Έντονα αντιδρά με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων για την τέλεση το περασμένο Σαββατόβραδο ιδιωτικής δεξίωσης γάμου εντός του οργανωμένου αρχαιολογικού χώρου του Νιόκαστρου στην Πύλο. Η πρόεδρος του Σύλλογου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Κατερίνα Χαμηλάκη, βρίσκεται γι' αυτό στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα από τον Αθήνα Νέα 84.
2: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κάνετε λόγο για εκδήλωση στερούμενη νομιμότητας. Τι προβλέπετε, ναι, για αυτές τις περιπτώσεις?
2: Πράγματι, είναι η νομοθεσία για την παραχώρηση των αρχαιολογικών χώρων για εκδηλώσεις. Είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Επιτρέπει φυσικά εκδηλώσεις. Συνήθως, βέβαια, με τον όρο εκδηλώσεις εννοούμε συναυλίες, ενδεχομένως κάποιες στιγμές με ακουστική μουσική, ακόμα και κάποιες εκδηλώσεις παρουσίασης βιβλίων ή έργων. Δεν συνηθίζονται ιδιωτικές εκδηλώσεις.
0: Όπως είναι μια δεξίωση γάμου.
2: Όπως είναι ακριβώς κλειστές εκδηλώσεις που αφορούν μια κλειστή ομάδα και δεν είναι ανοιχτές στο ευρύ κοινό. Για τις εκδηλώσεις γενικότερα, όποια και αν είναι ο χαρακτήρας των εκδηλώσεων, προβλέπεται μια σειρά από όρους, τους οποίους αναλόγως για απλές εκδηλώσεις χορηγείται η άδεια από την εφορία αρχαιοτήτων που επιβλέπει τον εκάστοτε χώρο. Αν πρόκειται για κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες που απαιτούν ειδική άδεια, συνήθως αυτό παραπέμπεται στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ή και σε τοπικά συμβούλια για να διευκρινίσουν περαιτέρω όρους και μέτρα που πρέπει να ληφθούν.
0: Εδώ τι είχαμε?
2: Εδώ έχουμε το εξής, ότι εδώ είχαμε το πρωτοφανές είναι ότι γενικότερα σε όλες τις εκδηλώσεις, συναυλίες κτλ. Απαγορεύεται ρητά η κατανάλωση φαγητού και ποτού για λόγους προστασίας του μνημείου. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε μία δεξίωση, ένα τραπέζι ουσιαστικά.
0: Γάμος ξεροσφύρι, πώς θα γίνει, βέβαια.
2: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή στρώθηκαν τραπέζια,

0: υπήρχε catering, μαγειρεύτηκε φαγητό επιτόπου. Αυτά όλα είναι, εξφεύγουν τις, των κανόνων παραχώρησης εκδηλώσεων. Και πόσο μάλλον, εφόσον πρόκειται για μια ειδική περίσταση, θα έπρεπε να έχει εκδοθεί άδεια από ανώτερο όργανο.
1: Και την περίσταση την κάνει πολύ πιο ειδική το γεγονός ότι μιλάμε για συγκοινικό πρόσωπο υπουργού. Για την προγονή του κυρίου Κικίλια δηλαδή.
0: Οπότε εμείς σαν σύλλογος δηλαδή δεν στεκόμαστε μόνο στο αν έγινε, αν υπήρχε απόλυτη τήρηση του νόμου ή όχι, αλλά και γενικότερα για τη φυσιογνωμία αυτών των εκδηλώσεων. Θεωρούμε ότι δεν είναι, είναι κάτι το πρωτοφανές για την ελληνική πραγματικότητα. Δεν γίνονται δεξιώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και σε, στον άβλιο χώρο.
1: Κάναμε το βήμα παραπάνω σε ό,τι αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους, γιατί σε ό,τι αφορά τα μουσεία η αρχή έχει γίνει.
0: Ναι, είχε γίνει.
1: Και από την οικογένεια Γκλίξμπουργκ. Στο Βυζαντινό
0: πρόστιμα.
1: Μουσείο και στο εστιατόριο του Μουσείου Ακροπόλεως είχαμε ιδιωτικές εκδηλώσεις παρόμοιου τύπου.
0: Βεβαίως, αυτά είναι νομικά πρόσωπα. Λαμβάνει την ευθύνη το Διοικητικό Συμβούλιο των Νομικών Προσώπων. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με την ίδια την αρχαιολογική υπηρεσία. Και αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Τουλάχιστον δεν έχει γίνει σε τέτοια κλίμακα και με τέτοιο αριθμό καλεσμένων. Οπότε, μας τίθεται ένα θέμα επιλογής. Αν επιλέγουμε τους αρχαιολογικούς χώρους να τους έχουμε ως σκηνικό για
1: πριβέ, για τις χαρές των προνομιούχων, ναι.
0: Ακριβώς, οι οποίοι πετυχαίνουν ειδικούς όρους τη στιγμή που ταλαιπωρούμε τον κάθε απλό πολίτη ο οποίος θέλει να κάνει στο εκκλησάκι που είναι μέσα στον αρχαιολογικό χώρο τη βάφτιση του παιδιού του, για παράδειγμα, και του επιβάλλουμε μια σειρά από πολύ αυστηρούς όρους, να μην έχει στολισμό, περιορισμό στον αριθμό των προσκεκλημένων και ούτω καθεξής. Το οποίο γενικά συμβαίνει.
1: Πιστεύετε ότι αυτό εντάσσεται σε κάποια ευρύτερη τάση που έχει δρομολογηθεί?
0: Ίσως δεν υπάρχει κάποια οδηγία, αλλά γενικότερα το ότι αρχίζει να, να γίνεται μια συζήτηση και με όχημα τον Οργανισμό Διαχείρισης Αρχαιολογικών Πόρων, τον ΟΔΑΠ όπως λέμε, ήδη έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα γευσιγνωσίας τοπικών προϊόντων, λέγεται, μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίες επιδείξεις γευσιγνωσίας θα οργανώνονται από κάποια εταιρεία και θα έχει υποτίθεται στόχο την σύνδεση της τοπικής γαστρονομίας με τον πολιτισμό. Αυτό όμως γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αν γίνει αρχή, πολύ εύκολα αυτό μπορεί να πάρει άλλους δρόμους και να γίνει ένα πολυτελές δείπνο κυκλισμένων των θυρών για προνομιούχους οι οποίοι θα μπορούν να έχουν έναν αρχαιολογικό χώρο στη διάθεσή τους όλο το βράδυ. Με κατάλληλη ατμόσφαιρα φυσικά. Σε αυτό διαφωνούμε, έχουμε εκφράσει τη διαφωνία μας και πιστεύουμε ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να εφαρμόζεται, είναι πιλωτικό, ελπίζουμε ότι δεν θα διευρυνθεί.
1: Ήταν η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Κατερίνα Χαμηλάκη, την οποία και ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ από τον Αθήνα
0: 984. Ευχαριστώ και εγώ, καλό σας βράδυ, να είστε καλά, γεια σας.

0: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών η ομότιμη καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και εμβληματική αγωνίστρια της αριστεράς Ελένη Πορτάλιου. Η Ελένη Πορτάλιου, που είπε στη διώξη κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, δίδαξε στο Πολυτεχνείο από το 1976 έως το 2015, εστιάζοντας στον δημόσιο χώρο της πόλης, στη σχέση μνήμης και αστικού περιβάλλοντος, καθώς και στις κοινωνικές διαστάσεις της αρχιτεκτονικής. Από μικρή ηλικία στρατεύτηκε στην αριστερά και είχε αναπτύξει έντονη δράση με συμμετοχή σε κινήματα για το δικαίωμα στην πόλη, το περιβάλλον, τα κοινωνικά δικαιώματα και το γυναικείο ζήτημα. Υπήρξε μέλος του ΚΚΕ Εσωτερικού, του ΚΚΕ Εσωτερικού Ανανοητική Αριστερά και του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το 2015, ενώ το 2010 ήταν η επικεφαλής του Δημοτικού Σχήματος Ανοιχτή Πόλη και υποψήφια δήμαρχος του για τον Δήμο Αθηναίων. Συλληπιτήρια ανακοίνωση για το θάνατό της εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, αλλά και οι Δημοτικές Παρατάξεις, Ανοιχτή Πόλη και Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα. Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκε ο δημοσιογραφικός κόσμος την απώλεια του Νάσου Αθανασίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών. Ο Νάσος Αθανασίου ξεκίνησε να εργάζεται στην ΕΡΤ το 1974, έγινε γνωστότερος από τις ενημερωτικές εκπομπές «Κάθε Μεσημέρι» και «Τρεις στον Αέρα», ενώ εργάστηκε για πολλά χρόνια στο Mega Channel, τον Flash, στις εφημερίδες «Καθημερινή», «Έθνος», «Ελεύθερος Τύπος», «Τα Περιοδικά 1 και Εικόνες» και στον Αθήνα 984. Ο Νάσος Αθανασίου από το 2012 έως και το 2023 διατέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλάζουμε σελίδα. Πάνω από 350.000 συμμετοχές σε περισσότερες από 380 δωρεάν εκδηλώσεις αποτελούν μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης σε ένα θεσμό που χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει και αγκαλιάζεται από όλο και περισσότερους ανθρώπους. Αυτός ήταν ο απολογισμός του Δημάρχου Χάρη Δούκα για το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων που έριξε αυλαία την Κυριακή με το μεγάλο επέθριο δίσκο πάρτι στην Οδό Αθηνάς. Ο Γιώργος Μανουσακάκης θα μας δώσει λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα Κώστα, με το μεγάλο υπαίθριο disco party στην Οδό Αθηνάς, το οποίο συγκέντρωσε χιλιάδες ανθρώπους στο κέντρο της πόλης, έπεσε την περασμένη Κυριακή η αυλαία του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων 2026, ολοκληρώντας ένα μήνα γεμάτο μουσική και πολιτισμό. Από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, η Οδός Αθηνάς από το ύψος της Ερμού στο Μοναστηράκι μετατράπηκε σε μια επέθρια χορευτική σκηνή με τη μουσική να παίζει σε δυνατούς ρυθμούς, κλείνοντας με το πιο εντυπωσιακό τρόπο τις εκδηλώσεις του φετινού φεστιβάλ. Με αφορμή την ολοκλήρωση του φεστιβάλ, ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας τόνισε μεταξύ άλλων ότι πάνω από 350.000 συμμετοχές, περισσότερες από 380 δωρεάν εκδηλώσεις, αποτελούν μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης σε ένα θεσμό που χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει και αγκαλιάζει από τους πιο όλο και πιο περισσότερους ανθρώπους. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων απέδειξε και φέτος ότι ο πολιτισμός μπορεί να βρίσκεται παντού, στις γειτονιές, στους δημόσιους χώρους, στην καθημερινή ζωή της πόλης, και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία και κυρίως τον κόσμο που έδωσε ζωή στο φεστιβάλ με την παρουσία και τη συμμετοχή του. Κλείνοντας, Κώστα, να πούμε ότι το φεστιβάλ της Αθήνας, εκτός από τις 350.000 συμμετοχές και τις 380 εκδηλώσεις, πραγματοποιήθηκε σε 186 σημεία της πρωτεύουσας, που σημαίνει ότι ουσιαστικά γιόρτασε όλη η Αθήνα. Κώστα.
0: Γιώργο Μανουσακάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Η μπασκετική επικαιρότητα, τόσο αγωνιστική όσο και μεταγραφική, ξεχωρίζει σήμερα στην αθλητική δισογραφία, επί της οποίας ο Απόστολος Βαξεβανέλης έχει το λόγο. Καλησπέρα, Απόστολε.
2: Καλησπέρα, Κώστα. Είμαστε σχεδόν ένα 24ωρο πριν από τον πρώτο μεγάλο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Το πρώτο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είχαμε τις συνεντεύξεις τύπου των δύο προπονητών. Ο Γιώργος Μπαρτσόκας στάθηκε στη σημασία των αγώνων, υπογραμμίζοντας ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα πολύ υψηλού επίπεδου και θα είναι μια ιδιαίτερη σειρά, ενώ επιβεβαίωσε ότι στο αυριανό παιχνίδι δεν θα παίξει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Από εκεί και πέρα, στο Παναθηναϊκό, ο Εργίν Αταμάν είπε ότι θα είναι ένα πολύ σκληρό παιχνίδι και, όπως είπε, μπασκετικά θα πέσουν κορμιά και ο πιο ικανός θα κατακτήσει το πρωτάθλημα, και αυτός είναι ο στόχος των Πρασίνων. Στα αγωνιστικά, οι Πράσινοι θα παραταχθούν χωρίς τον Ρογκαβόπουλο, Αλλά όσον αφορά τον Κώστα Σλούκα, δήλωσε ότι θα δοκιμάσει αύριο πριν το παιχνίδι και τότε θα αποφασιστεί εάν θα αγωνιστεί. Όμως, Κώστα, η είδηση έρχεται από τη Σερβία, καθώς υπάρχει δημοσίευμα ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ για 2 χρόνια στο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Ένα τεράστιο ποσό, δεν έχει ξανακουστεί. Εάν ισχύει και γίνει αυτή η κίνηση, ο Σέρβος προπονητής θα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος όλων των εποχών. Απάντηση περιμένω τέλος και στον Άρη από τον Βασίλη Σπανούλη. Υπάρχουν συζητήσεις εδώ και 10 μέρες. Ο Βασίλης Σπανούλης αναμένεται να απαντήσει. Όλα δείχνουν ότι θα είναι θετική η απάντησή του. Εξάλλου εκεί θα συνεργαστεί και με τον αδερφικό του φίλο και κουμπάρου του, τον Νίκο Ζήση, ο οποίος είναι ο γενικός αρχηγός του Άρη. Ενώ η νέα διοίκηση, ο Σιάο, που έχει έρθει με κατυπόδειξη έτσι, σε εισαγωγικά του Γιάννη Αντετοκούμπο, έχει υποσχεθεί ότι ο Άρης θα έχει μπάτζετ πάνω από 10 εκατομμύρια φέτος, με στόχο του χρόνου να διεκδικήσει την είσοδό του στα μεγάλα σαλόνια της Ευρωλίγκας.
0: Απόστολε Βαξεβανέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόβλεψη του καιρού, ο οποίος αναμένεται γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με ανέμους νότιους-νοτιοδυτικούς, εντάσεως 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτές υπήρξαν, φίλες και φίλοι, του Αθήνα 984.

0: Οι σημαντικότερες έως τώρα εξελίξεις, έτσι όπως τις κατέγραψαν οι δημοσιογράφοι του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα την προηγούμενη ώρα, τον Νίκο Κουτούγερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Καπάνο Καβαδά στην οργάνωση της παραγωγής και την Πέμη Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100, έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το ένθετο για το βιβλίο και κατόπιν το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Ελισάβετ Κουτίδου.
1: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
2: Τα τρομερά παιδιά του Ζαν Κοκτώ. Δύο αδέλφια κατασκευάζουν το δικό τους κόσμο, τη δική τους ξεχωριστή ζωή. Διαρκώς παίζουν το παιχνίδι, όπως αρέσκονται να το αποκαλούν. Έχουν φτιάξει το δωμάτιό τους ως το αποκλειστικό μέρος όπου αισθάνονται ασφαλείς, το έχουν μετατρέψει σε μια άλλη θεατρική σκηνή, συσσωρεύοντας εκεί πλήστα διαφορετικά αντικείμενα. Η πραγματικότητα όμως, κάποια στιγμή, αναπόφευκτα θα συσβάλλει στη ζωή τους. Αυτό που πριν θεωρούταν επιτρεπτό, πλέον δεν είναι. Τα αλλοτινά χαριτωμένα και επιβιάστηκα κατορθώματα της παιδικής ηλικίας και εφηβείας χάνουν την όποια αθώα σημασία τους. Ο Ζαν Κοκτώ, το τρομερό παιδί της γαλλικής διανόησης και πρωτοπορίας, έγραψε το πιο διάσημο μυθιστόρημά του το 1929, ενσωματώνοντας πολλά στοιχεία από την προσωπική του ζωή. Απαγορευμένα συναισθήματα πρωταγωνιστούν σε έναν κόσμο μακριά από τις καθιερωμένες συμβάσεις, οι ανομολόγητες επιθυμίες συγκρούονται με τις καθημερινές ανάγκες, η ανήλικη με την ενήλικη ζωή, το παιχνίδι με τις τεχνές επιταγές συλλογικής. Από τα πιο επιδραστικά βιβλία της παγκόσμιας λογοτεχνίας, αιώνια γοτευτικό, σε μία έκδοση αφιερωμένη στην 50η επέτειο από το θάνατο του συγγραφέα. Τα τρομερά παιδιά του Ζαν Κοκτώ κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Άγρα σε μετάφραση Λίζης Τσιριμούκου.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία του στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Άλλοι τρεις κατηγορούμενοι τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό, ενώ ένας ακόμη εφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μετά το τέλος των απολογιών, συνολικά 11 αφέθηκαν ελεύθεροι, 3 είναι προσωρινά κρατούμενοι και άλλοι 3 σε κατοίκον περιορισμό. Αρχείο κρίνει η εισαγγελία πρωτοδικών ότι πρέπει να τεθεί η δικογραφία σκέλος της υπόθεσης του ΟΠΚΕΠΕ που σχηματίστηκε για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των ενεργεία βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος Γαρελάμπου Αθανασίου και Τάσου Χάτζη Βασιλείου, αλλά και του πρώην Προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Μελά. Η δικογραφία διαβιβάζεται στον εισαγγελέα εφετών προκειμένου να κριθεί η επικύρωση της διάταξης για την αρχειοθέτηση. Την εκτίμηση πως οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσνταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και εμπλέκεται ολοένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας, εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου δείχνουν στάσιμες. Μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, είπε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί ορισμένες πλευρές του πυρηνικού προγράμματός του, κάτι που αρνιόταν έως τώρα. Η κορυφαία προϋπόθεση, είπε, είναι να ανοίξουν τα στενά του ορμού, καθώς και να δεσμευτεί η Τεχεράνη ότι θα διαπραγματευτεί την τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει. Η Χεσμπολάχ δεν θα αποδεχθεί μια μερική κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, δήλωσε νωρίτερα υψηλόβαθμο στέλεχος της φιλοϊρανικής οργάνωσης, απειλώντας με αντίπεινα στην περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί στη Βηρυτό και τα περίχωρά της, ενώ είναι ήδη σε εξέλιξη ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων στην Ουάσιγκτον Ισραήλ-Λιβάνου. Την κλίση του Ταλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ζητά το ΠΑΣΟΚ μετά και τις δηλώσεις του ιδρυτή της Συντέλεξα στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο οποίος επανέλαβε ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας ότι δεν αναμειγνύεται ποτέ στη χρήση της. Επιβεβαιώνεται για ακόμη μία φορά η στενή διασύνδεση ιδιωτικών εταιριών με κρατικούς μηχανισμούς στον τομέα των παρακολουθήσεων, τονίζει το ΚΚΕ. Νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό μετά και τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς έπειτα από την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Πρόκειται για τους κυρίους Χαρίτση, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλο, Φωτίου, Τζούφι, Τζέιμπε και Τζανακόπουλο.

0: Έφη Αχτσιόγλου παραδίδει και την έδρα της, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Με την ίδια ανακοίνωση αποχωρούν και 143 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Εχμηρή απάντηση της Νέας Αριστεράς, που επισημαίνει ότι η αποχώρηση των βουλευτών και η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Στη χρηματοδότηση και το συντονισμό της ανάπτυξης αριθμού ρεκόρ πυροσβεστών, αεροσκαφών και ειδικών έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας βοηθάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνολικά 777 πυροσβέστες από 14 ευρωπαϊκές χώρες θα τοποθετηθούν στρατηγικά σε περιοχές υψηλού κινδύνου σε Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Και ο καιρός γενικά εθρίως, αύριο στην Αττική οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30. 31 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9, τίτλοι ειδήσεων 8:30, μικρόφωνο εκτάκτος στην Έλληνα Χατζιωάννου.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3.

Ήταν το βασικό μουσικό θέμα από μια ταινία του 1969. Είχε τίτλο «Η συμμορία των Σικελών». Τη σκηνοθέτησε ο Αντρί Βερνέι και πρωταγωνιστές ήταν ο Ζαν Γκαμπέν, ο Αλέν Ντελόν και ο Λίνο Βεντούρα. Και με αυτή τη μουσική που έγραψε ο Ένιο Μωρικόνε, σας καλησπερίζουμε 8 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε τον Αθήνα 984, εκτάκτος αυτή την ώρα, εδώ η Αλίνα Χατζηιωάννου στην θέση της Αριστεία Γιάννου.

Στην τελική ρύθμιση του ήχου μαζί μας είναι ο Νίκος Κουτούγερας. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Πέμη Παναγωπούλου και ο Διονύσης Φίρστ. 213-09-09-100. Το τηλεφωνό μας.

όταν η ατμόσφαιρα το ευνοεί, όταν οι συνθήκες το ευνοούν, να υπάρχουν φορές που επίμονες αναμνήσεις ξεπηδούν από τη θέση τους.

Είναι και αυτή η μνήμη που δεν επιτρέπει διαγραφές. Σε πολλά σαρδάμ ξεκίνησα να κάνω. Η μνήμη λοιπόν που δεν επιτρέπει διαγραφές, ακόμα και αν οι αναμνήσεις μπορεί να είναι σχετικά νουπές. Έτσι βρίσκουν δική τους θέση στην μνήμη, εγγράφονται. Σιγά σιγά γεμίζει ο σκληρός και αρχίζουμε και πετάμε. Όχι απαραίτητα τα πιο παλιά.

Ακούγοντας αυτούς τους στίχους, θυμήθηκα μία σκηνή από την ταινία «Νήθικη πρόταση» του Adrian Lyne. Στη δεκαετία του 90 την είδαμε. Πρωταγωνιστής ήταν ο Robert Redford, πρωταγωνίστρια ήταν η Demi Moore. Της κάνει μια πρόταση για $1 εκατομμύριο για να κοιμηθεί μαζί του, το συζητάει με τον άντρα της, τελικά αποδέχεται την πρόταση και επειδή είναι αμερικάνικη η ταινία δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτό το οποίο είχε συμβεί ούτε εκείνη ούτε ο άντρας της, τέλος πάντων το φινάλι είναι εξαιρετικά αμερικάνικο. Υπάρχει όμως μια σκηνή όπου εκείνη ως μεσήτρια του τον πηγαίνει σε διάφορα σπίτια που υποτίθεται ότι εκείνος θέλει να αγοράσει αλλά θέλει να την συναντά και της λέει μια ιστορία όταν ήταν νέος συνάντησε στο μετρό μια κοπέλα, τον κοίταξε και της χαμογέλασε, του χαμογέλασε και εκείνη, αλλά ένας από τους δύο ήταν μέσα στο σειρμό και ένας από τους δύο απ' έξω και δεν μπόρεσε να την προλάβει, δεν μπόρεσε να φτάσει κοντά της, δεν πρόλαβε να την αγγίξει. Και αυτό το βλέμμα αυτού του κοριτσιού τον στήχιονε. Και στο πρόσωπο της ηρωίδας, της Demi Moore, είδα αυτό το χαμόγελο, είδα αυτό το βλέμμα. Και κάπως έτσι συγκινήθηκε, ένα πλάκι συναισθηματικά, και εξελίχθηκε η ιστορία έτσι όπως εξελίχθηκε. Αλλά νομίζω από όλη την ταινία και όλα όσα συμβαίνουν, υπάρχουν κάποιοι από εμάς που σταθήκαμε σε εκείνη τη σκηνή. Εκείνο το βλέμμα που δεν πρόλαβε να γίνει άγγιγμα.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων ναρκωτικών επιδοτήσεων του ΟΠΚΕΠΕ της Βορείου Ελλάδος. Τρεις κατηγορούμενες στήθενται σε κατοίκον περιορισμό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσνταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και εμπλέκεται ολοένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας, εκτίμησε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Μάρκο Ρούμπιο. Η Χεσμπολάχ δεν θα αποδεχθεί μια μερική κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, δήλωσε υψηλό βαθμό στέλεχος της οργάνωσης, απειλώντας με αντίπεινα στην περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί στη Βηρυτό και τα περιχωρά της. Την κλίση του Ταλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια της Βουλής ζητά το ΠΑΣΟΚ μετά και τις δηλώσεις του ιδρυτή της Συντέλεξα στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο οποίος επανέλαβε ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες. Και ο καιρός γενικά εθρίος αύριο στην Αττική, άνεμοι νότιοι, νότιο-δυτικοί ως 4 μποφόρ, από 18 έως 31 βαθμούς θερμοκρασία, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, επιστροφή στην Έλληνα Χατζιωάννου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: αυτό το χέρι που το δρόμο πάντα ξέρει και το πιάνω να ανεβώ.
1: 35 λεπτά μετά τις 8, ακούτε τον Αθήνα 984, εκτάκτως στο μικρόφωνο στη θέση της Αριστεάς Γιάννου και την επιλογή της μουσικής η Ελένα Χατζηγιωάννου.

Και αυτές οι υποσχέσεις που εκπίπτουν. Αυτό που είναι ίσως το πιο επώδυνο μετά από έναν χωρισμό, επειδή έχει περάσει χρόνος και δεν είναι τόσο νοπός ο χωρισμός, γιατί ο χωρισμός πονάει έτσι κι αλλιώς όταν συμβαίνει και για κάποιο διάστημα, ανάλογα τη συναισθηματική εμπλοκή και το μέγεθος, την ένταση του έρωτα, του πάθους, της αγάπης που υπήρξε τουλάχιστον σε έναν από τους δύο. Είναι όταν περνάει ο χρόνος και εκεί που ψάχνεις τη ντουλάπα να βρεις ένα ρούχο δικό σου, βρίσκεις ένα ρούχο που μπορεί να φορέσετε μαζί, που δεν είναι δικό σου, αλλά φέθηκε εκεί. Αφέθηκε

0: Και αν στη ζωή μας ο χρόνος είναι σχετικός, στον έρωτα παγώνει. Δεν υπάρχει.
1: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά κάπου μέσα βαθιά.

Λέγαμε πριν για το άδειο σπίτι, για τα μικροαντικείμενα ή τα σημαντικά αντικείμενα, όπως ένα ρούχο που έχει ξεμείνει. Μαζί με ό,τι κουβαλάει βέβαια, η κάθε γωνιά, η κάθε εικόνα, η ανάμνηση. Αυτό το κάποτε που δεν αλλάζει.

και τα λόγια που δεν προβάλαμε και τα λόγια που δεν προλάβαμε. Έτσι οι λέξεις παίζουν παιχνίδι μαζί μας όταν πάμε να τις εκφέρουμε, θέλουν να ξεφύγουν και βρίσκουν μια άλλη λέξη που είναι, δεν είναι καν συγγενής.

Και λίγο πριν από το τέλος, πάμε να θυμηθούμε τη μουσική από μία ταινία. Ένα τραγούδι υπάρχει σε αυτό το άλμπουμ του 1995 από μία ταινία επιστημονικής φαντασίας, την οποία δεν έχω δει, να σας πω την αλήθεια, γιατί θεωρώ την αρκετά σπούκι. Είναι η πόλη των χαμένων παιδιών, αλλά την μουσική που έγραψε ο Άντζελο Μπανταλαμέντι και την ερμηνεία της Μαριάν Φέιθουλ, νομίζω ότι όποιος την έχει ακούσει μία φορά δεν την ξεχνά. Όπως πάντα, σπαρακτική η Faithful.

Εκτάκτως στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής αυτή την ώρα στην θέση της Αριστείας Γιάννου ήταν η Αλίνα Χατζηιωάννου. Μείνετε στη συχνότητά μας, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου και αμέσως μετά θα είναι κοντά σας από τις 9 και κάτι ως τις 10 η Όλγα Λασκαράτου. Καλό βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Συνεγερμός στην πυροσβεστική λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε κατάστημα στο Κολωνάκι και περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Πέρος που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δημήτρη, καλό σου βράδυ.
2: Καλησπέρα και από μένα. Λίγο μετά τις 8 η ώρα εκδηλώθηκε η φωτιά στην οδό Σκουφά στο Κολωνάκι, σε υπόγειο, σε αποθηκευτικό χώρο, υπόγειο καταστήματος, γνωστού καταστήματος στο Κολωνάκι. Δεν υπάρχει εικόνα να πούμε με φλόγες, αλλά είναι πολύ έντονος ο καπνός που βγαίνει από το σημείο. Στο σημείο σου, ανάμεσα στις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 12 οχήματα και 4, με 12 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Φαίνεται να έχει περιοριστεί κάπως η φωτιά, αλλά συνεχίζει να βγαίνει καπνός από το σημείο. Είναι δύσκολη και η πρόσβαση λόγω της ενότητας του χώρου. Χαρτικά έχουμε την ενημέρωση ότι περιείχε ο χώρος όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Λόγω τώρα και της μεγάλης κινητοποίησης των πυροσβεστικών δυνάμεων, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους γύρω δρόμους και συγκεκριμένα παραμένει κλειστή η οδός Σκουφάς από το ύψος της Ομήρου και οι δρόμοι, η οδή Λυκαβητού και Δημοκρίτου από το ύψος της Σόλωνος, το γνωρίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή εκεί του Κολωνακίου, ότι θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες στις μετακινήσεις τους. Το θετικό είναι ότι δεν έχει αναφερθεί κάποιος εγκλωβισμός, κάποιος τραυματισμός, ενώ ούτε χρειάστηκε να υπάρξει κάποια περαιτέρω ενέργεια των πυροσβεστικών δυνάμεων όσον αφορά τους πάνω ορόφους της πολυκατοικίας όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Είναι σε εξέλιξη και εκφράζεται η αισιοδοξία ότι πολύ γρήγορα η φωτιά θα τεθεί υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προφυλακιστά εκρήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία του στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Με βάση την απόφαση ανακριτή και τεταλμένου Ευρωπαίου Εισαγγελέα, άλλοι τρεις κατηγορούμενοι τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό, ενώ ένας ακόμη αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Εν τω μεταξύ, στο αρχείο κρίνει η Εισαγγελία Πρωτοδικών ότι πρέπει να τεθεί ειδικό γραφείο σκέλος της υπόθεσης του ΟΠΚΕΠΕ, που σχηματίστηκε για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των ενεργεία βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος Χάρα Λαμπού Αθανασίου και Τάσου Χάτζη Βασιλείου, αλλά και του πρώην Προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Μελά. Ειδικό γραφείο διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα Εφετών προκειμένου να κριθεί η επικύρωση της διάταξης για την αρχειοθέτηση. Ανακριβείς και λανθασμένες χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τις ψευδείς ειδήσεις που αναφέρουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σταμάτησαν να συνομιλούν. Οι συνομιλίες μεταξύ μας συνεχίζονται αδιάκοπα, τονίζει ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος και προσθέτει πού θα οδηγήσουν αυτές οι συνομιλίες δεν το γνωρίζει κανείς, αλλά όπως είπα στο Ιράν, ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να καταλήξετε σε μία συμφωνία. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο εξέβρασε την εκτίμηση ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και εμπλέκεται όλο ένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας. Μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, είπε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί ορισμένες πλευρές του πυρηνικού προγράμματος, κάτι που αρνιόταν έως τώρα. Η κορυφαία προϋπόθεση, είπε, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, καθώς και να δεσμευτεί ότι θα διαπραγματευτεί την τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει. Η Χεσμπολάχ δεν θα αποδεχθεί μια μερική κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, δήλωσε νωρίτερα υψηλόβαθμος στέλεχος της φιλοϊρανικής οργάνωσης, απειλώντας με αντίπεινα στην περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί στη Βηρυτό και τα περιχωρά της, και ενώ στην Ουάσιγκτον έχει ξεκινήσει ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων Ισραήλ-Λιβάνου. Την κλίση του Ταλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ζητά το Πασόκ μετά και τις δηλώσεις του ιδρυτή της Συντέλεξα στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο οποίος επανέλαβε ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας ότι δεν αναμειγνύεται ποτέ στη χρήση της. Νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό μετά και τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς έπειτα από την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Πρόκειται για τους κυρίους Χάριτσι Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλο, Φωτίου, Τζούφι, Ζέιμπεκ και Τζανακόπουλο. Η κυρία Αχτσιόγλου παραδίδει και την έδρα της, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Με την ίδια ανακοίνωση αποχωρούν και 143 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Εχμηρή ήταν η απάντηση της Νέας Αριστεράς που επισημαίνει ότι η αποχώρηση των βουλευτών και η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 619 τραυματίστηκαν σε 526 τροχαία που σημειώθηκαν το Μάιο στην Αττική, όπως επισημαίνεται από την ελληνική αστυνομία. Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
5: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
6: Έργο LifeIP Adapting.gr, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
7: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
3: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

Αυτός ο έρωτας που τρυπώνει μέσα στα τραγούδια και έρχεται και θυμίζει αυτά που δεν θέλει κανείς να θυμάται κάποιες φορές. Ένας άνθρωπος που θέλει να ξεχαστεί λίγο από αυτό το θέμα του έρωτα. Έρχεται όμως το ρεφρενάκι και λέει: αν δεν μ' αγαπάς, εγώ σ' αγαπώ και πάλι. Και όταν είναι αυτό το ρεφρενάκι, το πολύ απλό του λόγου, βαλμένο πάνω σε μία μουσική που να είναι λες και είναι πραγματικά ερωτευμένα αυτά τα δύο, μουσική και λόγος, τότε κάτι συμβαίνει. Και έτσι συνέβη με αυτό που ακούσαμε. Γι' αυτό και το έχουμε συναντήσει στον κόσμο πια το σύγχρονο. Σύγχρονο τι εννοούμε τώρα, μεγάλη ιστορία. Από τότε που υπήρξε τεχνολογία και από τότε που υπήρξε η χρήση της τεχνολογίας, τεράστιο μέσο για να μπορέσει κάτι της να βοηθήσει το εμπόριο. Και επομένως αυτό το που ακούσαμε, το ρεφρενάκι κυρίως, έχει περάσει σε διαφημίσεις και διαφημίσεις. Όχι όμως μόνο αυτό. Αυτό που ακούσαμε και η γυναίκα, η φιγούρα του έργου, η Κάρμεν, έχει γίνει έμπνευση για πάρα πολλά μετέπειτα έργα που βασίζονται πάνω σε αυτό το πρωτότυπο έργο, αλλά έχει γίνει αφορμή για να γίνουν ταινίες, να γραφτούν άλλα τραγούδια, να γραφτούν άλλα κείμενα, να μπορέσει αυτή η Κάρμεν να γίνει το όνομά της ένα δάνειο για μια γυναίκα που της μοιάζει, αλλά δεν χρησιμοποιείται πάρα πολύ. Κυρίως το συναντάμε στην τέχνη, γιατί έρχεται αυτή με αυτή την ελαφράδα που έχει ο έρωτας και την ουσία που έχει ο έρωτας, και άμα το

ακούσεις αυτό που ακούσαμε, από τη φωνή που το ακούσαμε κυρίως, που το απογείωσε πια, καταλαβαίνεις τη σημασία των πραγμάτων. Δεν είναι ούτε απλά, ούτε για διαφήμιση, ούτε για... Είναι σοβαρά πράγματα ο έρωτας και τα θέματά του. Άμα τα ακούσεις έτσι λοιπόν, με αυτή την ερμηνεία, αρχίζεις και ψάχνεις τι ήταν αυτή η Κάρμεν. Αυτή η Κάρμεν λοιπόν ήταν ένα έργο του Ζορζ Μπιζέ που ανέβηκε στη σκηνή της Οπεράς του Παρισιού λίγο πριν φύγει από το μάτιο του το κόσμο ο συνθέτης. Και πότε έφυγε αυτός ο Ζορζ Μπιζέ από το μάτιο του το κόσμο? Σαν σήμερα, το 1875. Μέσα σε 37 χρόνια ο Ζορζ Μπιζέ έγραψε περίπου 15 όπερες, έργα για πιάνο, κάποια τραγούδια τα οποία δεν ανήκουν σε κάποιους κύκλους, έγραψε κάποια ορχιστρικά έργα, αλλά έγινε πάρα πολύ γνωστός μέσα στα χρόνια από αυτό το τελευταίο του έργο, από την Κάρμεν, και από ένα άλλο, από την όπερα Αλιής Μαργαριταριών. Και τι συμβαίνει με αυτή την Κάρμεν? Αυτή η Κάρμεν, όταν ηχογραφήθηκε το 1964 από τη Μαρία Κάλλας, η οποία δεν δέχτηκε ποτέ να παίξει στη σκηνή, ήταν και αργά βέβαια τότε για τη φωνή της και για όλα αυτά που είχε στο κεφάλι της, για να παίξει λοιπόν στη σκηνή την Κάρμεν, ωστόσο δέχτηκε να την ηχογραφήσει και σφράγισε την Κάρμεν του Μπιζέ με τη δική της ερμηνεία. Φυσικά και άμα δούμε ότι παίζει κάπου η Κάρμεν στη λυρική μας, για παράδειγμα, θα πάμε να τη δούμε, γιατί είναι κάτι της το αγαπημένο, το οικείο μας. Τη σφράγισε λοιπόν την Κάρμεν η Κάλλας με αυτή την ηχογράφηση που έκανε με μαέστρο τον Ζορζ Πρέτ και την ορχήστρα και την χοροδία του Παρισιού, και έδωσε μέσα σε αυτό το χαρακτήρα, όπως έκανε σε κάθε έργο που έπιανε στα χέρια της, το πνεύμα, την ουσία αυτής της γυναίκας. Αν μπείτε να διαβάσετε στο διαδίκτυο, έτσι γκουλάρετε, το έκανα σήμερα και μου έκανε εντύπωση τι είναι αυτή η Κάρμεν, η υπόθεση, τι λέει αυτό, γιατί ακούμε τους ειδικούς που λένε να προσέχετε πώς το διαβάζετε, οι τεχνητές νοημοσύνης και όλα αυτά. Πώς προσεγγίζει το έργο, Μιλάμε για έναν έρωτα εδώ πέρα. Μιλάμε για μια τσιγκάνα η οποία έχει φλογερή καρδιά. Αυτό δεν σημαίνει άστατη καρδιά. Φλογερή καρδιά και μια άποψη για τον έρωτα. Και τη λέει στη χαμπανέρα που ακούσαμε. Ότι είναι ελεύθερος ο έρωτας. Πετάει. Πρέπει να πετάει ο έρωτας. Αυτό λέει ο Προσπέρ Μεριμέ, που έγραψε το κείμενο στο οποίο βασίστηκε ο Ζορζ Μπιζέ για να γράψει την όπερα. Έλα όμως που την ερωτεύεται ένας τύπος, ο Χωσέ. Αυτός ο Χωσέ λοιπόν την ερωτεύεται και κάποια στιγμή, επειδή τρώει τη δική του τη φλασιά και νομίζει ότι δεν τον αγαπάει αυτή, ενώ αυτή τον έχει αγαπήσει, τι κάνει? Πάει και τη σκοτώνει. Δηλαδή πρόκειται για μια ιστορία γενοκοκτονίας εδώ που τα λέμε. Αυτό είναι η Κάρμεν. Όμως το διαδίκτυο, η τεχνητή νοημοσύνη το παρουσιάζει και λέει: η Κάρμεν αφηγείται την ιστορία ενός φουκαρά, ενός του κακομύρη, του, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το λέει, αλλά κάτι τέτοιο, του Χωσέ του στρατιώτη, ο οποίος ερωτεύεται την Κάρμεν και από τη ζήλια του τη σκοτώνει. Άντε βγάλει συμπέρασμα μετά. Να προσέχουμε τι διαβάζουμε λοιπόν. Ωστόσο, ο Ζορζ Μπιζέ έγραψε μουσική μοναδική για αυτό το έργο. Υπάρχει ένας μύθος ότι στην αρχή είχε μία αποτυχία αυτή η όπερα, όχι όλα της τα σημεία, ωστόσο αμέσως μετά αγαπήθηκε και υπεραγαπήθηκε από το 1964, που πάμε με την ερμηνεία της Μαρία Κάλλας. Ακούμε τη χαμπανέρα, η οποία είναι ένας χορός όπου χάνεται στα βάθη των αιώνων. Εκεί γύρω στο 18ο αιώνα συναντιέται η χαμπανέρα και έχει ένα ταξίδι περίεργο που οι μουσικολόγοι δεν έχουν ακριβώς καταλήξει. Έρχεται από την Ισπανία και πάει προς την Κούβα. Στην Κούβα σίγουρα αναπτύχθηκε πάρα πολύ. Και τι είναι, δύο κινήσεις είναι αυτός ο χορός μόνο, εννοώ στο μέτρημά του, ωστόσο αν πειράξεις λίγο το ρυθμό,

έχεις αυτό το λίκνισμα που εμάς μας αναστατώνει και μας κάνει να παθαίνουμε το κάτι της μας. Ακούσαμε λοιπόν αυτό το θέμα στο πιάνο και να φανταστούμε πώς το έγραφε και ο Μπιζέ, γιατί το έγραφε στο πιάνο. Θα πούμε και άλλα μετά για τον Μπιζέ. Και το ακούσαμε από έναν Ιταλό πιανίστα, τον Νικόλα Γκασπαρίνι. Λοιπόν, είπα πολλά στην αρχή για την Κάρμεν, να πούμε και λίγα ακόμα μετά και να ακούσουμε πώς ξεκινάει, με τι ενθουσιασμό αυτή η τραγική υπόθεση του έρωτα.

Αυλαία και αρχίζει η ιστορία του έρωτα, αλλά το πρελούδιο αυτής της όπερας, η εισαγωγή που είναι απαραίτητη, ήταν τουλάχιστον εκείνα τα χρόνια που φτιαχνόταν στα σοβαρά η όπερα, στο 19ο αιώνα πολύ στα σοβαρά. Λοιπόν, προετοίμαζε, ήταν απαραίτητη, σου λέει ο θεατής και που πήγε να δει, θα δούμε κάτι το πάρα πολύ ωραίο, μια ιστορία της αγάπης που να ξέρει ότι καταλήγει σε αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Ωστόσο, επειδή διαδραματίζεται υπόθεση στη Σεβίλη, χρώματα έρχονται και τα χρώματα προετοιμάζονται ήδη με τη μουσική από αυτό που ακούσαμε τώρα. Ζορζ Μπιζέ λοιπόν και σήμερα, Τρίτη, μέσα στην, έτσι πώς να πω, μετά το τριήμερο, μετά από όλα αυτά, με έναν ωραίο ουρανό καλοκαιρινό και με αφορμή το ότι πέθανε σαν σήμερα ο Ζορζ Μπιζέ, λέω να παραμείνουμε στη μουσική του. Είναι οικία, είναι πολύ πολύ πολύ αγαπητή, δεν θα ήθελα να ακούσουμε τα πειράγματα τα πολλά, θα ακούσουμε λίγα από αυτά που έχουν γίνει για διασκεδαστικούς περισσότερο αισθάνομαι λόγους. Θα ήθελα να παραμείνουμε σε αυτά τα πρωτότυπα και κυρίως σε αυτή την ηχογράφηση του 64 της Μαρία Κάλλας, του Ζορζ Μπρέτ, κανονικά πρέπει να είναι Μαρίας Κάλλας αλλά μας έχει μείνει το International, βλέπετε, και του Νικολάη Γκέντα. Και πάμε λοιπόν να ακούσουμε τη σκηνή αυτή που είναι πραγματικά θεαματική, κάνει είσοδο ο τύπος που λέγαμε πριν.

Την ξεχωρίζατε την Γκάλας, ειδικά στο τέλος που τραγουδάγανε όλοι μαζί, ακόμα και εκεί πώς ξεχώριζε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ακόμη απόσπασμα πολύ γνωστό, πολύ χαρακτηριστικό από την όπερα Κάρμεν στους Γάλλους και στον Ζορζ Μπιζέ. Χρωστάμε πάρα πολλά στη μουσική, η δυτική μουσική δηλαδή, χρωστάει πάρα πολύ στους Γάλλους, γιατί την εποχή, είπαμε, έφυγε από το μάτι του το κόσμο σαν σήμερα το 1875. Τότε ήδη έχουν αρχίσει και ψάχνονται οι συνθέτες, όπως πρώτα οι ζωγράφοι, οτιδήποτε έρχεται στη μουσική έρχεται πρώτα από τη ζωγραφική. Λοιπόν, έρχονται και ανοίγουν τον κόσμο τους, κάθε μουσικός που σέβεται, όπως και κάθε ζωγράφος τον εαυτό του τότε, και πολύ πριν από αυτούς, ταξίδευαν μέχρι την Ιταλία για αυτό το περίφημο χρώμα. Το χρώμα, να ψάξουν να βρουν όλοι το χρώμα. Αυτό το χρώμα πέρασε και στη μουσική. Και ο Μπιζέ ταξίδεψε μέχρι την Ιταλία και για να μάθει παραπάνω πράγματα για τη μουσική, γιατί πάντα ήταν η χώρα της μουσικής. Εκεί φτιάχτηκε η όπερα και όχι μόνο η όπερα. Πάρα πολλά είδη της μουσικής, της δυτικής μουσικής. Λοιπόν, και ταξίδεψε εκεί, πρέπει να πούμε ότι ήταν από, δεν τα είπα πριν που είπα, πάρα πολλά είδη της μουσικής, της δυτικής μουσικής. Λοιπόν, και ταξίδεψε εκεί, πρέπει να πούμε ότι ήταν από, δεν τα είπα πριν που είπα έτσι,

τους χορούς, λέω, τους ρυθμούς από την Ισπανία, για παράδειγμα, που περνάνε μέσα εδώ, σε αυτή την όπερα, στην Κάρμεν, αργότερα, όχι πολύ πολύ αργότερα. Αυτό γίνεται στις αρχές του 1900, ας πούμε, με τον οριανταλισμό, για τον οποίο μιλάγαμε άλλη φορά. Και έρχεται αυτός ο εξατουισμός και αυτή η αναζήτηση αλλιώς του ήχου. Να φύγει το βλέμμα μας, να φύγει η σκέψη μας, να ταξιδέψει, να κατανοήσουμε λίγο τι κάνουν οι άλλοι άνθρωποι πέρα από το εδώ μας, το οποίο εδώ είναι ένα Παρίσι, το οποίο δεν είναι τυχαίο ότι έγινε αυτό που έγινε το Παρίσι. Ένα κέντρο των τεχνών και των γραμμάτων. Ένα κέντρο του κόσμου. Όχι μόνο του να πηγαίνεις να τρως και να πίνεις. Έρχεται και αυτό και από τους ίδιους τους καλλιτέχνες, όταν μπορούν, αλλά το βασικό είναι αυτό, ότι γίνεται το κέντρο του κόσμου, γιατί όταν πηγαίνεις στο Παρίσι, ακόμα και τώρα έτσι όπως έχει τουριστικοποιηθεί, είναι σαν να βλέπεις μια μικρογραφία όλου του κόσμου. Των καλών, των τεχνών που έχει φέρει, αυτών των επινοήσεων μέσα από την τέχνη που έχει φέρει ο άνθρωπος. Αυτά λοιπόν κάνει ο Ζορζ Μπιζέ εκεί πέρα. Και μετά ας παραμείνουμε για λίγο ακόμα στην Κάρμεν, για να προειδεάσουμε το φινάλε, το τραγικό αυτού του έργου. Και πάμε να ακούσουμε ένα πολύ πολύ πολύ πολύ μικρό απόσπασμα, όπου όμως μέσα σε αυτό και μουσικά εμπεριέχονται όλα αυτά τα δραματικά στοιχεία της υπόθεσης.

Φεύγουμε λίγο από την Κάρμεν και πάμε στην άλλη όπερα. Στην άλλη όπερα για την οποία έγινε πολύ πολύ πολύ αγαπητός στις μέρες μας σχεδόν πια, ο Ζορζ Μπιζέ. Αυτή η όπερα λέγεται Αλίζ Μαργαριταριών και η μελωδία που ξεχωρίζει από εκείνη αυτή που ακούμε τώρα είναι μία από τις πάμπολες διασκευές που έχουν γίνει πάνω της. Και έρχεται από ένα τσελίστα, τον Ολιβιέ Κουντουνό, και ένα ντραμίστα. Ο ντραμίστας είναι ο Τόμας Οστρογεύσκι. Αυτή η όπερα είναι από τις πρώτες του Μπιζέ, πέρασε σχεδόν στον ντούκου που λέμε, απαρατήρητη. Έχει ξεχωρίσει αυτή η μελωδία. Πάλι η υπόθεση έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε πριν, με τα ταξίδια των ανθρώπων. Ταξίδια εδώ πέρα έχουμε Ινδίες, έχουμε άλλα μέρη σε αυτή την όπερα. Είναι ένα έργο με το λιμπρέτο των Μισελ Καρέ και Ζαν Κολμόν. Λοιπόν, έχει ξεχωρίσει αυτή η μελωδία που είναι μια βαρκαρόλα, μια βαρκάδα καλύτερα. Ένα νανούρισμα που κάνει ένας άνθρωπος στον ίδιο του τον εαυτό. Ένα ερωτοτράγουδο. Και το τραγουδάει ένας, είναι Άρια Τενόρου, ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει κουπί μέσα στη νύχτα και σκέφτεται την αγάπη του. Μιλάει που αλλού, αυτά που λέμε συχνά για το τραγούδι και το δικό μας που μιλάει με

τι έχει μπροστά του. Με τα νερά, με τα άστρα, με τον αέρα, το νυχτερινό, το βραδινό αέρα, που έτσι όπως φυσάει είναι σαν να το θυμίζει τα μαλλιά της αγαπημένης του. Είναι μια μελωδία σαν ανούρισμα, η οποία βασίζεται σε αυτή την ιδέα που έχουν στο κεφαλάκι τους καμιά φορά οι συνθέτες. Πώς είναι να λυκνίζεσαι στα νερά? Σκεφτείτε ας πούμε και δικές μας βαρκαρόλες, όπως αυτή η γνωστή αγαπημένη του Σταύρου Ξαρχάκου. Υπάρχει εδώ τώρα, στο σχεδιάζουμε και δεν το καταλαβαίνουμε, θα το καταλάβουμε σε λίγο. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι αφήνεις τα νερά να σε πάνε. Να σε πάνε όπου είναι να σε πάνε. Γι' αυτό και οι βαρκαρόλες έχουν και τα τραγούδια, οι μελωδίες, τα στιχουργικά κείμενα τα οποία έχουν μέσα τους αυτή το φόντο. Αυτό το βασικό συνομιλητή τελικά, ούτε καν φόντο. Μιλάνε για τον έρωτα και μιλάνε για την αγάπη. Πήγαινε με όπου θες. Αυτό λένε. Ουσιαστικά μιλάνε με την κίνηση του νερού, που δεν μπορούν να την ελέγξουν ακριβώς, και λένε πήγαινε. Εγώ είμαι εδώ, στη βαρκούλα μου. Πήγαινε με.

Όπως η Κάρμεν του Μπιζέ έχει χρησιμοποιηθεί για κυρίως εμπορικούς λόγους ή για να κάνουμε πλάκα, αυτό εδώ το θέμα από τους αλίες μαργαριταριών έχει χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιείται ακόμη στις μέρες μας για τις λεγόμενες lounge ηλιοβασιλέματος κυρίως διαθέσεις. Ξέρετε, ένα ποτάκι εκεί πέρα για όποιους μπορούν και να κάθεσαι στην πολυθρόνα και να βλέπεις το ηλιοβασίλεμα και να παίζει τούτο εδώ. Όμως εμείς τώρα θα το ακούσουμε στην εκδοχή για την οποία το έγραψε ο Μπιζέ και όχι με πειραγματάκια. Είναι ο Πλάθιντο Ντομίνγκο. Ντομίνγκο ήταν αυτό που είπα.

Αυτά τα περάσματα των βιολιών τα ακούτε μετά από κάθε φράση του Πλάθη τον Ντομίνγκο, που είναι σαν να είναι μια εικόνα των νερών που σηκώνουν τα κουπιά του, τα κουπιά του Ναδίρ, του τενόρ, που λέμε ότι τραγουδάει αυτό το ερωτοτράγουδο μέσα στη νύχτα, μέσα στην ησυχία της νύχτας και την ησυχία των νερών, που είναι τα μόνα που μπορούν να τον ακούσουν, που τραγουδάει για την αγάπη του μέσα στο βράδυ και μέσα στα νερά. Αυτή την αίσθηση ονείρου έχουν πάρει από αυτή την άρια πολύ πολύ πολύ πολύ μουσική, όπως και η προηγούμενη που ακούσαμε σε αυτή την διασκευή, όπως και κυρίως η jazz μουσική μπόρεσαν να παίξουν, γιατί είναι εύκολες αυτές, όχι εύκολες ακριβώς, δεν είναι σωστό αυτό που είπα, είναι γλυκές και είναι ωραία πρόκληση, ωραίο παιχνίδι για να βάλουν και η μουσική το δικό τους παιχνίδισμα μέσα σε μια τέτοια μελωδία που έχει δώσει ένα συνθέτης. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε έναν αρκετά σημαντικό μουσικό της jazz, ένα σαξοφωνίστα, τον Groover Washington, ο οποίος παίζει με το δικό του τρόπο αυτή τη μελωδία. Πείτε τώρα ότι δεν υπάρχει ποιητικό κείμενο, στιχουργικό κείμενο, και πείτε ότι δεν ξέρετε αυτά που λέγαμε, ότι είναι το τράγουδο κτλ. Σε τι σας βγάζει αυτό που θα ακούσετε δικό σας?

Και το κατέληξε και σε ματζοράκι ο Γκρούβερ Ουάσιγκτον. Για σκεφτείτε, αυτή η μελωδία έρχεται από το 1863 και είναι μία μελωδία που μπαίνεις μέσα όταν την ακούς και νιώθεις σαν το σπίτι σου. Είναι σαν να μπαίνεις μέσα στο σπίτι σου. Νιώθεις, λες, τώρα είναι και τέτοια ώρα. Τώρα μπαίνω εκεί μέσα να ξεκουραστώ, να ονειρευτώ, κάτι τέλος πάντων, κάπου να πάω. Να πάω σε αυτό το όποιο, το όνειρο. Και την έγραψε μάλιστα σε ηλικία 25 ετών. Ο Ζορζ Μπιζέ, δεν είναι καταπληκτικό? Βέβαια τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα. Μέσα, μην θυμηθούμε πότε έφυγε από το μάτι του το κόσμο, σε τι ηλικία ο Μότσαρτ. Και πόσοι άλλοι τέτοιοι, πόσοι άλλοι και πιο μικρότερες ίσως περιπτώσεις από τον Μότσαρτ, σε τι ηλικία και τι έργο δώσανε, αλλά δεν είχαν τόσους περισπασμούς, δεν συμφωνείτε? Λοιπόν, μια και μιλάμε για την εποχή μας, σήμερα κάνουμε, τώρα μάλλον κυρίως, κάτι που κάνουμε συνήθως όταν κάνουμε ακρόαση μέσα από τις πλατφόρμες. Άμα μας αρέσει κάτι, στο repeat, στην επανάληψη δηλαδή, στην επανάληψη, το ίδιο χωρίς άλλες παραλλαγές που ακούμε εμείς εδώ. Θα κάνουμε το ίδιο τώρα εμείς και θα ακούσουμε μία ακόμη εκδοχή αυτής της άριας τενόρου από την όπερα Αλής Μαργαριταριών. Και θα ήθελα να την ακούσουμε γιατί της το οφείλουμε, διότι όταν έβγαλε η Άλισον Μουαγέ, αυτή η ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός, ένα δίσκο που τον ονόμασε Voice και συνεργάστηκε με την άλλη την Αγγλίδα, την συνθέτρια, την Ann Dudley, που έχει ένα κάτι φευγάτο αυτή στο κεφάλι της. Φτιάξανε ένα δίσκο λοιπόν με τραγούδια που θα μπορούσαν να ταιριάζουν στη φωνή της Μουαγέ. Και εκεί πέρα πήρε η Dudley προφανώς και έφερε αυτή την εκδοχή και από τότε, από το 2004, μάλλον αγαπήθηκε λίγο παραπάνω στην εποχή μας αυτό το μικρό διαμαντάκι. Γεια σου Γιώργο και στο λεωφορείο που βάζεις τον κόσμο να ακούει Μπιζέ. Άντε εύχομαι να σας νανουρίζω γλυκά. Μάλλον πάτε κάπου να ξεκουραστείτε. Γιατί αυτό είναι ένα νανούρισμα σχεδόν, αυτό είπαμε.

Και από αυτή την ατμόσφαιρα των νυχτερινών νερών που είναι σαν τα όνειρα, σαν αυτά τα νερά που έρχονται στα όνειρά μας, σαν να μπαίνουμε δηλαδή μέσα στο υποσυνείδητο με έναν τρόπο όπως γίνεται στα όνειρα όταν κοιμόμαστε και έρχονται νερά και άλλα και μας ταξιδεύουν και σηκωνόμαστε και είμαστε, λες και ο κόσμος είναι χάρμα. Κάπως έτσι πάμε λοιπόν να γυρίσουμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε σήμερα, με αφορμή το ότι έφυγε από τον κόσμο στις 2 Ιουνίου του 1875 ο Ζορζ Μπιζέ και μας έδωσε αρκετά έργα, αλλά εμείς έχουμε κρατήσει και έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ στην εποχή μας την Κάρμεν και τους Αλίζ Μαργαριταριών. Επομένως γυρνάμε στην Κάρμεν και γυρνάμε σε αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, στη Χαμπανέρα. Και παραμένουμε στην Αγγλία για να φέρουμε μια πιτσιρίκα, ήταν όταν το έκανε, μια διασκευή, μια από τις πολλές διασκευές, αλλά ακούστηκε αρκετά. Και έχει σημασία να τα παίρνουν αυτά νεότεροι άνθρωποι όταν τους συγκινούν και όταν δεν τους δίνεται ως κάτι τέλος πάντων να το κάνουν οπωσδήποτε. Το θέμα είναι να συγκινήσει από κάτι και κάνε το μετά. Πήγαινε το όπου θες, πειραματίσου τώρα. Αυτό που θα ακούσουμε έρχεται από το 2001 και είναι λίγο πειραγμένο με τον τότε ήχο και τον τότε τρόπο. Αυτή λοιπόν είναι η Charlotte Church, η οποία προσέγγισε με το δικό της τρόπο τη χαμπανέρα του Ζορζ Μπιζέ από την Κάρμεν. Ατμόσφαιρες, όπως λέμε.

Και αυτό είναι ένα ακόμη εμπνευσμένο θέμα με αφορμή τη χαμπανέρα από τον Αυστριακό τον Waldeck. Και με αυτό να κλείσουμε, στέλνοντας ένα φυλάκι στον κόσμο του σύμπαντος εκεί επάνω, στον κόσμο του Ζος Μπιζέ που έφυγε σαν σήμερα το 1875. Κάρμεν και Αλής Μαργαριταριών, έρωτας και όνειρο. Ο Νίκος Κουτούγερας ρύθμισε τον ήχο μας. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαρά του αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικροφόνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. 30 αλλαγές σε άρθρα του συντάγματος που αφορούν την παιδεία, τη δικαιοσύνη, το πολιτικό σύστημα, τη δημόσια διοίκηση και τα κοινωνικά δικαιώματα προτείνει η Νέα Δημοκρατία, ανοίγοντας το θεσμικό μέτωπο της αναθεώρησης. Στην πρότασή της για την αναθεώρηση του συντάγματος που κατάθεσε απόψε στη Βουλή, η Νέα Δημοκρατία μεταξύ των προτάσεων που προτείνει είναι η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200 και η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους εκλογής. Προτείνεται επίσης η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται λίγες ημέρες μετά από την ανακοίνωση των δύο κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού καταγράφει δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,5% από 24%. Στη δεύτερη θέση είναι το κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 13,5%. Σκληρή μάχη δίνεται για την τρίτη θέση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ που συγκεντρώνει 10% και το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού 9,5%. Απώλειες καταγράφουν η Ελληνική Λύση από το 7,5% πέφτει στο 5,5% του Κυριάκου Βελόπουλου και η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου από το 7,5% στο 4,5%. Την κλίση του Ταλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ζητά το ΠΑΣΟΚ μετά και τις δηλώσεις του ιδρυτή της Συντέλεξα στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο οποίος επανέλαβε ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας ότι δεν αναμειγνύεται ποτέ στη χρήση της. Κλειστές παραμένουν η οδός Λυκαβητού από το ύψος της Σόλωνος, η Δημοκρίτου επίσης από τη Σόλωνος και η Σκουφά από το ύψος της Ομήρου λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος επί της οδού Σκουφά στο Κολωνάκι. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία τους στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Τρεις κατηγορούμενοι τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό, ενώ ένας ακόμη αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ανακριβείς και λανθασμένες χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τις ψευδείς ειδήσεις που αναφέρουν πως η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σταμάτησαν να συνομιλούν. Οι συνομιλίες μεταξύ μας συνεχίζονται, τονίζει σε ανάρτησή του και προσθέτει που θα οδηγήσουν αυτές οι συνομιλίες δεν το γνωρίζει κανείς, αλλά όπως είπα στο Ιράν ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να καταλήξετε σε μία συμφωνία. Νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την εκτίμηση πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοσταμπά Χαμενεΐ είναι ζωντανός και μπλέκεται ολοένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας. Μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, είπε πως το Ιράν έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί ορισμένες πλευρές του πυρηνικού προγράμματός του, κάτι που αρνιόταν έως τώρα. Η κορυφαία προϋπόθεση, είπε, είναι να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, καθώς και να δεσμευτεί ότι θα διαπραγματευτεί την τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει. Η Χεζμπολάχ δεν θα αποδεχθεί μια μερική κατάπαυση του με το Ισραήλ, δήλωσε υψηλό βαθμό στέλεχος της φιλοϊρανικής οργάνωσης, απειλώντας με αντίπεινα στην περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί στη Βιετό και τα περιχωρά της την ώρα που στην Ουάσιγκτον ξεκίνησε ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων Ισραήλ και Λιβάνου. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 619 τραυματίστηκαν σε 526 τροχαία που σημειώθηκαν το Μάιο στην Αττική. Όπως επισημαίνεται από την αστυνομία, τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς. Στο διεθνή χώρο και πάλι, η Στοκχόλμη σκοπεύει να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Χάνουμε μία ολόκληρη γενιά στην αδιάκοπη αναπαραγωγή περιεχομένων, προειδοποίησε ο Υπουργός Δημόσιας Υγείας της χώρας. Η Αυστραλία έγινε το Δεκέμβριο του 2025 η πρώτη χώρα που απαγόρευσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά για να τα προστατεύσει από τις βλαβερές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία με έναν απολογισμό μέχρι τώρα που παρουσιάζει μεικτά αποτελέσματα. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-δυτική ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μικρόφωνο τώρα για τις επόμενες 2 ώρες στην Άνση Αγγελοπούλου.

Χαίρετε, χαίρετε, καλό μήνα σε όλες και όλους. Αθήνα 984 στα ραδιοφωνά σας. Γιορτάσαμε τα 39 μας προχθές, Κυριακή, συνεχίζουμε δυνατά. Μαρία Δασκαλάκη στη φροντίδα του ήχου απόψε μαζί μου, Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι και τα μεσάνυχτα. Με μουσικές για τα ωραία και για τα δύσκολα και κυρίως με διάθεση και επίσημα καλοκαιρινή.

Ακούσαμε Μασέο Πάρκερ και ένα κομμάτι από τη σόλο πορεία του σαξοφωνίστα που έχει συνεργαστεί με James Brown, την κολεκτίβα Parliament, Funkadelic αλλά και τον Prince. Ήταν το My Baby Loves You από το άλμπουμ Dial Μασέο του 2000 και συνεχίζουμε με Jamie Little με το ομότιτλο με το άλμπουμ κομμάτι του 2005 και Multiply.

Μαζί με το Μάιο αποχαιρετήσαμε το This is Athens City Festival που απλώθηκε στο κέντρο και σε πολλές γειτονιές της πόλης, αλλά και το Athens Jazz που έκλεισε τα 25 του χρόνια και μας κράτησε συντροφιά για μία εβδομάδα εδώ στην Τεχνόπολη με υπέροχες μουσικές. Και τώρα με τον ερχόμο του Ιουνίου το καλοκαίρι μπαίνει επίσημα και έχουμε ήδη τις συναυλίες των δύο επόμενων μηνών για την Τεχνόπολη.

Πάμε να δούμε ενδεικτικά τι θα συμβεί τον Ιούνιο στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 4 Ιουνίου ξεκινά το καλοκαίρι με το Όπα Φεστιβάλ με Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρώτα, Σουρ Λουλού και τη Διονυσιακή Βουκολική Διαταραχή. Το πρόγραμμά του συνδυάζει τη δύναμη της ελληνικής μουσικής παράδοσης με το σύγχρονο ήχο και πολυσυλλεκτικές επιρροές. Σάββατο 6 Ιουνίου, πρώτη προσωπική δισκογραφική δουλειά του Άνσερ μετά από 7 χρόνια. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες, δεν χρειάζονται περισσότερα λόγια. Στις 10 του μηνός, Δημήτρης Μιστακίδης γιορτάζει 30 χρόνια στη μουσική, αλλά η συναυλία του είναι ήδη sold out. Σάββατο 13 Ιουνίου έχουμε μελοποιημένη ποίηση. Τα υπογερεύματα παρουσιάζουν το νέο τους δίσκο «Οργή Λαού» σε μια βραδιά αφιέρωμα στη μελοποιημένη ποίηση. Κυριακή 14 Ιουνίου, παραδοσιακά πνευστά, Κωνσταντής Πιστιόλης και Δευτέρα 15 Ιουνίου, Πάνος Μουζουράκης. Τρίτη 16 του μηνός έχουμε hip-hop και μια συναυλία με σκοπό. Μια γροθιά είναι ο τίτλος της, 10 καλλιτέχνες της hip-hop εμφανίζονται και σκοπός είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση για τη σκλήρινση κατά πλάκας. Τετάρτη 17 και Πέμπτη 18 Ιουνίου έχουμε φεστιβάλ διήμερο, Ρίζες Fest. Και εδώ η παράδοση έρχεται να μας θυμίσει τις δικές μας ρίζες και σίγουρα είναι ένα διήμερο με πολύ χώρο.

Ακολουθούν Κυριακή 21 Ιουνίου η Πάγκαν, Δευτέρα 22 η Σκεδαρέσες, Τρίτη 23 ο Εισβολέας, 24 Ιουνίου χορεύουμε Μέλο Κομόντο και στεκόμαστε την Παρασκευή 26 Ιουνίου που έρχεται η συναυλία με τίτλο «Μία γιορτή για τον Παύλο», φόρος τιμής στον πρίγκιπα της Ροκ. Ξεχωριστή μουσική καλεσμένη και πάρα πολύ μάλιστα. Κυριάκος Δαρύβας από Προσάρμοστους, Βασίλης Σπυρόπουλος από Σπυριδούλα, Φρανκ Πάνξ από Πάνξ Ρωμάνα και Σαλταδόρους, Γρηγόρης Κλιούμης από Υπόγεια Ρεύματα, Ασκληπιός Ζαμπέτας από Τρύπες, Νίκος Αφεντάκης από Πουλικάκλος και Άση του Καράτε και Δημήτρης Παπαδημητρίου. Μαζί τους θα είναι Γεωργία Νταγάκη, Κατερίνα Κυρμιζή, Κύριος Κάπα, Θανάσης Πεθεριώτης, Αλέξανδρος Δάικος, Γιώργος Μανδυλάς, Κώστας Γαλίτης, Βασίλης Ράλης και πολλοί άλλοι. Αναμένουμε να ανακοινωθούν ακόμη περισσότεροι.

Το αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο είναι στις 26. Πάμε να κλείσουμε τον Ιούνιο. Σάββατο 27 Ιουνίου, κοινή θνητή. Γιορτάζουν τα 10 τα γενέθλιά τους. Κυριακή 28. Γκιντίκι και Thrax Punks μοιράζονται τη σκηνή. Και πάλι έχουμε συνδυασμό μοντέρνου, έχουμε παράδοση.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Οι Dynamics διασκευάζουν Lou Reed και Walk on the Other Side.

από τους Iron Maiden, οι φύλαχλοι τώρα του Ολυμπιακού στον τελικό και κυρίως κατά την απονομή του τροπέου δημιούργησαν δονήσεις που συγκρίνονται με αυτές της συναυλίας των Iron Maiden. Από την ανάλυση των σεισμολογικών καταγραφών προκύπτει ότι το τραγούδι που προκάλεσε τη μεγαλύτερη σεισμική απόκριση στη συναυλία των Metallica ήταν το Mothin' to Fame. Υψηλές τιμές είχαν και τα Master of Puppets, Fade to Black, Wherever I May Roam και One. Στη συναυλία των Iron Maiden, μεγαλύτερη απόκριση είχαμε στο Killers.

Ακούμε ξανά ένα κομμάτι από το καινούριο άλμπουμ της Κατερίνας Λιάκη, της πιανίστριας, Midnight Sun, ο τίτλος του άλμπουμ. Ακούμε το All the Things That We Missed, για να θυμηθούμε τη βραδιά που μας το παρουσίασε η Κατερίνα εδώ ζωντανά.

Η Σέλα Σου θα κλείσει την πρώτη μας ώρα. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε απόψε στη Βουλή. Επίσης, προτείνεται η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς και η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται λίγες ημέρες μετά από την ανακοίνωση των δύο κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού καταγράφει δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,5% από 24%. Στη δεύτερη θέση είναι το κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 13,5%. Σκληρή μάχη δίνεται για την τρίτη θέση ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ που συγκεντρώνει 10% και το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού 9,5%. Απώλειες καταγράφουν η Ελληνική Λύση από το 7,5% πέφτει στο 5,5% του Κυριάκου Βελόπουλου και η Πλεύση Ελευθερίας από το 7,5% στο 4,5%. Την κλίση του Ταλ Ντιλιάν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ζητά το ΠΑΣΟΚ μετά και τις δηλώσεις του ιδρυτή της Συντέλεξα στην εφημερίδα των Συντακτών, ο οποίος επανέλαβε πως η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας ότι δεν αναμειγνύεται ποτέ στη χρήση της.

526 τροχαία που σημειώθηκαν το Μάιο στην περιοχή της Αττικής. Όπως επισημαίνεται από την αστυνομία, τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-νοτιοδυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12 επιστροφή στην Άννη Αγγελοπούλου. Αθήνα 984.

Lady Ray και Get Ready. Δεν ξέρω αν εσείς είστε έτοιμοι, αλλά εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο για τη δεύτερη μας ώρα. Μαρία Δασκαλάκη στη φροντίδα του ήχου, Νάνση Αγγελοπούλου στην επιλογή των τραγουδιών και στο μικρόφωνο.

Αυλίες Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Πάμε και στον Πειραιά, μας καλεί κυριολεκτικά το Δημοτικό Θέατρο. 8 χρόνια το Δημοτικό Θέατρο ξεφεύγει από τα καθιερωμένα, ανοίγει στην πόλη με τρόπο πιστικό και ουσιαστικό, όπως λένε οι άνθρωποι του, με βλέμμα καλλιτεχνικό και παρεμβατικό. Επιστρέφει λοιπόν το πολυθεματικό φεστιβάλ τέχνης, σκέψης και δημιουργίας «Πάμε Πειραιά, πάμε Δημοτικό». Συμπληρώνει φέτος τα 8 χρόνια του. Ξεκινά στις 12 του μηνός και ολοκληρώνεται 18 Ιουλίου.

το πρόγραμμα του φεστιβάλ Πάμε Πειραιά, Πάμε Δημοτικό ξεκινά, όπως είπα, στις 12 Ιουνίου με μια πρωτοφανή μουσικοαφηγηματική παράσταση από Γιασεμί σε Ρόδο. Ο τίτλος της, σκηνοθετική επιμέλεια Παναγιώτης Γκυζώτης. Η είσοδος, να πω, σε όλες τις εκδηλώσεις στο πλαίσιο του φεστιβάλ, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του φεστιβάλ, είναι ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου, ποιητική performance Μούσες και Ανυφάντρες.

Κυριακή 14 Ιουνίου στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά ανεβαίνουν οι χορεύτριες της σχολής του Πειραϊκού Συνδέσμου. Τετάρτη 17 μουσικοποιητική performance The Eternal Summer. Πάρα πολλές παραστάσεις, όπως είπα, το φεστιβάλ ξεκινά 12 Ιουνίου, ολοκληρώνεται 18 Ιουλίου. Έχει ανακοινωθεί στη σελίδα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά αναλυτικά όλο το πρόγραμμα.

λέμε για τα όσα συμβαίνουν στην πόλη και δεν σας δίνω περισσότερες λεπτομέρειες για ένα φεστιβάλ που έρχεται αυτό το Σαββατοκυριακό 6 και 7 Ιουνίου. Αφορά στην πειραματική σκηνή της πόλης και θα τα πούμε όλα αύριο με έναν από τους διοργανωτές.

Το 2015 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Strange Faith, από το οποίο ακούσαμε το Walking Over.

Το Strange Faith ήταν το ντεμπούτο της συμπρέτξης Τζέμπλο Νίκολς, Nostalgia 77.

0: I mean, I feel all right. Y'all feel all right.
1: Ήταν η εκπομπή Παράθυρο με Θεέ, ήταν Μαρία Δασκαλάκη στη φροντίδα του ήχου, Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ξανά μαζί αύριο το βράδυ στις 10. Στο στούντιο ήδη η Ελισάβετ Κουτίδου για το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσετε στις 12 και αμέσως μετά μικρόφωνο στη Δώρα Αποστόλου. Καληνύχτα σε όλες και όλους.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε απόψε στη Βουλή. Επίσης, προτείνεται η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς και η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται λίγες ημέρες μετά από την ανακοίνωση των δύο κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού καταγράφει η δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, η οποία παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,5% από 24%. Στη δεύτερη θέση είναι το κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 13,5%. Σκληρή μάχη δίνεται για την τρίτη θέση ανάμεσα σε ΠΑΣΟ και κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Απώλειες καταγράφουν η Ελληνική Λύση, από το 7,5% πέφτει στο 5,5% του Κυριάκου Βελόπουλου και η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου από το 7,5% στο 4,5%. Την κλίση του Ταλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ζητά το ΠΑΣΟΚ μετά και τις δηλώσεις του ιδρυτή της Συντέλεξα στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο οποίος επανέλαβε ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας ότι δεν αναμειγνύεται ποτέ στη χρήση της. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία του στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Τρεις κατηγορούμενοι τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό, ενώ ένας ακόμη αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ανακριβείς και λανθασμένες χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τις ψευδείς ειδήσεις που αναφέρουν πως η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σταμάτησαν να συνομιλούν. Οι συνομιλίες μεταξύ μας συνεχίζονται, τόνιζε σε ανάρτηση το Ντόναλντ Τραμπ και προσθέτει, που θα οδηγήσουν αυτές οι συνομιλίες δεν το γνωρίζει κανείς. Αλλά όπως είπα στο Ιράν, ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να καταλήξετε σε μία συμφωνία. Χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσνταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και μπλέκεται όλο ένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας. Μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, είπε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί ορισμένες πλευρές του πυρηνικού προγράμματος, κάτι που αρνιόταν έως τώρα. Η κορυφαία προϋπόθεση, είπε, είναι να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, καθώς και να δεσμευτεί ότι θα διαπραγματευτεί την τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει. Η Χεζμπολάχ δεν θα αποδεχθεί μια μερική κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, δήλωσε υψηλόβαθμο στέλεχος της φιλοϊρανικής οργάνωσης, απειλώντας με αντίπεινα στην περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί στη Βηρυτό και τα περιχωρά της την ώρα που στην Ουάσιγκτον ξεκίνησε ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων Ισραήλ-Λιβάνου. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 619 τραυματίστηκαν σε 526 τροχαία που σημειώθηκαν το Μάιο στην περιοχή της Αττικής. Όπως επισημαίνεται από την αστυνομία, τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς. Στο διεθνή χώρο και πάλι, στη Βρετανία, επεισόδια σημειώθηκαν στο Southampton, στο περιθώριο μιας συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τη δολοφονία ενός φοιτητή από ένα νεαρό Σιχ. Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν τις ηθίκες του θανάτου του 18χρονου Χένι Νόουακ, τον οποίο μαχαίρωσε 23χρονος που καταδικάστηκε χθες σε ισόβια κάθειρξη. Έκαναν πορεία προς το σημείο που άφησε την τελευταία του πνοή ο φοιτητής και στη συνέχεια επιτέθηκαν στους αστυνομικούς που είχαν κλείσει το δρόμο. Ενώ ήταν ετοιμοθάνατος, ο Νόουακ συνελήφθη από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο όπου δέχθηκε την επίθεση. Και ο καιρός, γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτικοί ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία. Μικρόφωνο στη Δώρα Αποστόλου. Καλό σας βράδυ. Αθήνα 984.

0: Μω μανέζα μου, άσε του αυτός ο ανεμοστρόβιλος της αγάπης και των πραγμάτων για την κυρία Δικέλ του. Εξαιρετικά. Κοίταξε τώρα που ήρθε το πρώτο μήνυμα. Δώρο Αποστόλου. Στο μικρόφωνο του Αθήνα, 984. Μαριό, Μαρία. Μαρία, αχ, Μαρία, Μαρία. Θα βρούμε τραγουδάκια σήμερα. Η Μαριτσούλα Δασκαλάκη είναι εδώ στον ήχο για τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Είμαστε εξάλλου και νυχτερινά, το λέμε καθημερινά, και ταξιδιάρικα και νοερά. Θα μεταφερθούμε και σήμερα σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Το αυτό είναι. C'est si bon.
1: C'est si bon.
0: Ήρθα κιτ.
1: De partir n'importe où. Bras dessus, bras dessous. En chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux.

Διότι ενίοτε τα πράγματα μπορεί να είναι καλά εν μεσοθέρους πλέον, μια και ξεκίνησε ο Ιούνιος μήνας, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, άντε και στο εν μέσω δυσκολιών και χαλιπών καιρών όπως λέμε. Πάντως η 3η Ιουνίου που μόλις ξημέρωσε είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Έχει οριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, World Bicycle Day. Η απόφαση ελήφθη στις 12 Απριλίου του 2018 από τη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού, κατόπιν μιας διεθνούς εκστρατείας από τους λάτρες του ποδηλάτου, στην οποία πρωτοστάτησε ο Πολωνός κοινωνιολόγος και ακτιβιστής, ο Δόκτωρ Λέσεκ Σιμπίλσκι, πρώην μέλος της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της Πολωνίας. Στο σχετικό ψήφισμα, τα κράτη-μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καλούνται να διοργανώνουν εκδηλώσεις και δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποδηλασίας στην κοινωνία και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Το ποδήλατο είναι ένα απλό, προσιτό, αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον μεταφορικό μέσο που βρίσκεται εν χρήση για περισσότερο από 2 αιώνες. Όχι μόνο βοηθάει τους ανθρώπους σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά προάγει το σεβασμό για το περιβάλλον και έχει και θετικό αντίκτυπο στο κλίμα, που είναι ένας από τους βασικούς στόχους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την αηφόρο ανάπτυξη. Η Φοντάν Αμπισικλέτ

Το 1789 σαν σήμερα ο Λαύρος Κατσόνης έχει μια επιτυχημένη ναυμαχία στην Τίνο. Ο Λαύρος Κατσόνης είναι κάτω τουρκικό στρατό, στόλο έξω από την Τίνο. Ο Λαύρος Κατσόνης λοιπόν, μορφή της Επανάστασης, ήταν θρυλικός Έλληνας θαλασσοπόρος που προσπάθησε ματέως να ξεσηκώσει το υπόδουλο γένος. Γεννήθηκε στη Λιβαδιά το 1752 και από τα 16 του χρόνια αναγκάστηκε να ξενιτευτεί στην βενετοκρατούμενη Ζάκυνθο όταν κατηγορήθηκε για φόνο Τούρκου αξιωματικού. Κατά τη διάρκεια των ορλοφικών από το 1770 έως το 1774 κατατάχθηκε στο Ρωσικό στρατό και πήρε μέρος σε ναυτικές επιχειρήσεις κατά των Τούρκων. Μετά τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή του 1774, ο νεαρός Λαύρος εγκαταστάθηκε στην Κριμαία. Υπηρέτησε τον Ρωσικό στρατό κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του στην Περσία και προάχθηκε για τη δράση του σε Λοχαγό. Με την κήρυξη του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1787 έως το 1792, ο Κατσόνης ζήτησε άδεια από το διοικητή του, του Ποτέμκιν, για να οργανώσει απελευθερωτικό κίνημα στην Ελλάδα. Μετέβη πρώτα στην Τεργέστη, όπου με εισφορές ομογενών αγόρασε μια φρεγάτα, την οποία ονόμασε η Αθηνά της Άρκτου, προς τιμή της Μεγάλης Εκατερίνης. Τον Φεβρουάριο του 1788 κατέπλευσε στη Ζάκυνθο, αφού καθοδόν ενίσχυσε το στόλο του με άλλα 14 τουρκικά πλοία, τα οποία λοιπόν εχμαλώτησε. Σύμφωνα με την περιγραφή του Γάλλου προξένου στα Ιόνια νησιά του Σένο Σαβέ, που τον γνώριζε καλά, ο Κατσόνης δεν γνώριζε ούτε να διαβάζει ούτε να γράφει, αλλά αυτές οι ελλείψεις γνώσεων αντισταθμίζονταν από μία σταθερότητα, μία δραστηριότητα, μία επαγρύπνηση για κάθε τύπο τον περιβάλλει.

Στις 3 Ιουνίου του 1961, έργα του λαϊκού ζωγράφου του Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο με μια ενθουσιώδη υποδοχή. Ο υπέροχος ο Θεόφιλος, Χατζη Μιχαήλ λεγόταν, είναι ο πιο γνωστός Έλληνας λαϊκός ζωγράφος. Γεννήθηκε μεταξύ του 1868 και του 1871 στην Βαριά της Μυτιλίνης. Ήταν το μεγαλύτερο από τα 8 παιδιά του Γαβριήλ και της Πινελόπης Χατζη Μιχαήλ. Ο πατέρας του ήταν τσαγκάρης και η μητέρα του κόρη αγιογράφου. Τα παιδικά του χρόνια ήταν δύσκολα λόγω της ισχνής του κράσης αλλά και της αριστεροχειρίας του. Ο αριστερόχειρ εκείνη την εποχή εθεωρείται το μειονεκτικό άτομο και προκαλούσε αρνητικά σχόλια στον περίγυρό του. Οι γονείς του αλλά και οι δάσκαλοι του προσπάθησαν με καταπιεστικό και συχνά βίαιο τρόπο να του αλλάξουν χέρι γραφής και να τον κάνουν δεξιόχειρα. Ο μικρός Θεόφιλος κλείστηκε στον κόσμο του και βρήκε αποκούμπη στη ζωγραφική. Πολύ νέος ακόμα, δραπετεύει από τη Μυτιλίνη και φεύγει για τη Σμύρνη, την πόλη με τους χιλιάδες Έλληνες που είναι το οικονομικό κέντρο της Μικράς Ασίας. Δουλεύει εκεί ως θυροφύλακας στο ελληνικό προξενείο και παράλληλα ζωγραφίζει. Στη Σμύρνη ο Θεόφιλος θα διαμορφώσει την εικαστική του γλώσσα και το βασικό του θεματολόγιο από τον κόσμο της αρχαιότητας του Βυζαντίου και της νεότερης Ελλάδος. Τότε είναι που κάνει τη ζωγραφική επάγγελμά του. Μετά το ξέσπασμα του Ελληνοτουρκικού πολέμου το 1897 φεύγει για την Ελλάδα με την πρόθεση να καταταγεί εθελοντής. Πριν προλάβει να γνωρίσει τα πεδία των μαχών, ο πόλεμος τερματίζεται. Αποφασίζει να μείνει στο Βόλο, πλούσιο αγροτικό και βιομηχανικό κέντρο στις αρχές του 20ου αιώνα. Ζει μέσα στη φτώχεια και ζωγραφίζει για ψίχουλα στους τοίχους μαγαζιών του Βόλου και του Πηλίου. Παραλληλά διασκεδάζει τους κατοίκους και γίνεται αντικείμενο αστεϊσμών με το παράξενο φέρσιμό του και τις φορεσιές του. Από πολύ νέος ακόμα ο Θεόφιλος υιοθετεί τη φουστανέλα ως καθημερινό ένδυμα. Ενώ της απόκριες του αρέσει να ντύνεται Μέγας Αλέξανδρος με στολή δικής του επινοήσεως. Τα οικονομικά του καλυτερεύουν κάπως όταν ένας πλούσιος γεωκτήμονας της Μαγνησίας, ο Γιάννης Κοντός, του αναθέτει το 1912 να τοιχογραφήσει το σπίτι του εκεί στην Ανακασιά. Ο Θεόφιλος ζωγραφίζει σκηνές από την Επανάσταση του 1921, αρχαίους θεούς και τοπία. Σήμερα η οικία Κοντού είναι το Μουσείο Θεόφιλου στο Βόλο. Το 1927, μην μπορώντας να αντέξει ένα χοντρό αστείο που έγινε εις βάρος του, εγκαταλείπει το Βόλο και επιστρέφει στη γενέτειρά του τη Μυτιλίνη. Λέγεται ότι κάποιος για να διασκεδάσει τους θαμώνες ενός καφενείου έριξε το Θεόφιλο από μια σκάλα όπου ήταν ανεβασμένος και ζωγράφιζε. Εν τω μεταξύ ο ζωγράφος Γουναρόπουλος μιλά με ενθουσιασμό για το έργο του Θεόφιλου στο Μυτιλινιό στρατή Ελευθεριάδη, σημαίνοντα τεχνοκριτικό στο Παρίσι με το γαλλικό όνομα Τεριόν. Ο Ελευθεριάδης είναι ο άνθρωπος που επιβάλλει το Θεόφιλο και θα τον κάνει γνωστό τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Του αγοράζει λοιπόν χρώματα, πινέλα και πανιά και αναθέτει στον πατέρα του να τον στείλει στο Παρίσι όσα έργα ζωγραφίζει. Τότε παρατηρείται και μία στροφή στη θεματολογία του Θεόφιλου. Τα ιστορικά και ηρωικά θέματα δίνουν τη θέση τους στην πιο οικία, σε θέματα της καθημερινότητας και κοντινά θέματα. Μόλις άρχισαν να του χαμογελάει η τύχη, ο Θεόφιλος βρέθηκε νεκρός στο άθλιο καμαράκι του στις 24 Μαρτίου του 1934. Η νεκροψία έδειξε ανακοπή καρδιάς. Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1935 δημοσιεύεται συνέντευξή του στο Biographies 697 Τεριάν στην εφημερίδα Αθηναϊκά Νέα, στην οποία χαρακτηρίζει το Θεόφιλο μεγάλο Έλληνα ζωγράφο. Ένα χρόνο αργότερα οργανώνεται έκθεσή του στο Παρίσι. Ο μεγάλος αρχιτέκτονας Le Corbusier γράφει σε άρθρο του για το Θεόφιλο. Είναι ζωγράφος γεννημένος από το ελληνικό τοπίο. Μέσω του Θεόφιλου ιδού το τοπίο και οι άνθρωποι της Ελλάδος. Κοκκινόχρωμο, πευκότοπος και λεώνας, θάλασσα και βουνά των θεών. Άνθρωποι που λούονται σε μια τολμηρή επικίνδυνη ηρεμία.
Ο Γιώργος Σεφέρης και ο Γιάννης Τσαρούχης εκφράζονται εγκομιαστικά για την τέχνη του. Στις 3 Ιουνίου του 1961 ο Θεόφιλος περνά τις πύλες του Λούβρου για μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Σήμερα έργα του υπάρχουν διάσπαρτα σε πολλά μουσεία. Το Μουσείο Βοριά στη Μυτιλίνη και Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης στην Αθήνα, καθώς και σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Thank you.

Όπου με τρώει κοινό που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Ό,τι και να πω, κάτι περισσεύει. Τρυπιά είναι η αγάπη μας και δεν μας προσφέρει.

Για και εικόνες, κάρα σκουπιδιάρικα, φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω, έλα η πυρούχια χαρανών.

Στις 3 Ιουνίου του 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδος-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλεκτης στάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων. Το 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανο στην Κρήτη και σκοτώνουν τους κατοίκους της σε αντίπεινα για το φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών.

Το 1967 στις 3 Ιουνίου καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην τότε εφημερίδα της κυβερνήσεως. Το 1972, σαν σήμερα, ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Μπρατισλάβα με επίδοση 10-10 με χρονόμετρο χειρός. Με την επίδοση αυτή, ο φτερωτός γιατρός ισοφαρίζει το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος.

Ιουνίου του 1963. Έφυγε από τη ζωή ο Ναζίμ Χικμέτ, Τούρκος ποιητής, από τις σημαντικότερες φωνές της τουρκικής λογοτεχνίας του 20ου αιώνα. Πέρασε πολλά χρόνια στη φυλακή για τις κομμουνιστικές του ιδέες και πέθανε εξόριστο στη Μόσχα. Θεωρείται ένα από τα ενδάλματα της τουρκικής αριστεράς. Ο Ναζίμ Χικμέτ, όπως ήταν το πραγματικό του, Ναζίμ Χικμέτ Ραν, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη στις 15 Ιανουαρίου του 1902, στους κόλπους μιας ευυπόληπτης οθωμανικής οικογένειας της πόλης, με γερμανοπολωνικές ρίζες από τη μητρική του πλευρά. Ο πατέρας του, Χικμέτ Μπέις, ήταν ανώτερος αξιωματούχος του Σουλτάνου και η μητέρα του, Τζελίλ Χανίμ, εγγονή του γερμανικής καταγωγής Οθωμανού στρατάρχη Μεχμέτ Αλή Πασά, Λουντβίκ Ντιτρόιτ το γερμανικό του όνομα. Πέρασε πολλά από τα παιδικά του χρόνια κοντά στον παππού του, στις διάφορες περιπλανήσεις και ως ανώτερος κρατικός αξιωματούχος στη Μικρά Ασία, λόγω της διάστασης των γονέων του. Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στην Κωνσταντινούπολη και το 1918 αποφύτησε από την Οθωμανική Ναυτική Σχολή. Ακολούθησε καριέρα αξιωματικού στο πολεμικό ναυτικό και εντάχθηκε στο πλήρωμα του καταδρομικού Χαμιδιέ. Ένα χρόνο αργότερα αρρώστησε σοβαρά και το 1920 μεσούσης της Μικρασιατικής Εκστρατείας απαλλάχθηκε από τα στρατιωτικά του καθήκοντα για λόγους υγείας. Το 1921 μαζί με δύο φίλους του ζήτησε να πολεμήσει στο πλευρό του Κεμάλ Ατατούρκ που πολεμούσε τις ελληνικές δυνάμεις στη Μικρά Ασία. Μάλιστα έγραψε και ένα ποίημα που εξυμνούσε τα στρατιωτικά κατορθώματα του τουρκικού στρατού και τον αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία. Ο Κεμάλ εκτίμησε πολύ τις πνευματικές του ικανότητες και αντί για το μέτωπο τον διόρισε διευθυντή ενός εξέχοντος σχολείου της Τουρκίας. Ο Χικμέτ, που είχε αρχίσει να γίνεται γνωστός για τις κομμουνιστικές του ιδέες, ήρθε γρήγορα σε σύγκρουση με τους συντηρητικούς προϊσταμένους του. Το Σεπτέμβριο του 1921 εγκατέλειψε την Τουρκία και με πρώτο σταθμό το Μπατούμι της Σοβιετικής Γεωργίας εγκαταστάθηκε τελικά στη Μόσχα με σκοπό να μελετήσει από κοντά τα επιτεύγματα της Οκτωβριανής Επανάστασης. Από το 1922 έως το 1925 σπούδασε οικονομικές και πολιτικές επιστήμες στη Μόσχα, ενώ επηρεάστηκε καλλιτεχνικά από το κίνημα του ρωσικού φουτουρισμού, το οποίο εκπροσωπούσαν προσωπικότητες όπως ο ποιητής ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι και ο σκηνοθέτης ο Βτσέφλαντ Μέγερχολτ. Το 1924, μετά την εγκαθίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας από τον Κεμάλ Ατατούρκ, επέστρεψε στην πατρίδα του, όπου εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε διάφορα έντυπα, ενώ ανάπτυξε κομμουνιστική δράση για την οποία συνελήφθη και παρέμεινε στη φυλακή για πολλά χρόνια. Το 1949, διαπρεπείς προσωπικότητες της τέχνης, όπως ο Ζον Πολ Σάρτρ, ο Πάμπλο Πικάσο, ο Πολ Ρόμπερσον, ζήτησαν την απελευθέρωσή του. Το 1951, αποφυλακίστηκε μετά την αμνηστία που χορήγησε στους πολιτικούς κρατουμένους η νέα κυβέρνηση του Αντεβνάτ Μεντερές, ιδεολογικού προγόνου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τον ίδιο χρόνο εγκατέλειψε την Τουρκία και εγκαταστάθηκε εκ νέου στη Μόσχα. Το 1956, λίγο μετά την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ στην Κύπρο, ζήτησε από τους Τουρκοκύπριους να ζήσουν ειρηνικά με τους Ελληνοκύπριους και να υποστηρίξουν τον αγώνα τους για την αποτείναξη της Βρετανικής κατοχής στο νησί. Ο Ναζίμ Χικμέτ Ραν πέθανε στη Μόσχα στις 3 Ιουνίου του 1963 από καρδιακή προσβολή και τάφηκε στο ονομαστό κημητήριο της ρωσικής πρωτεύουσας στο Νοβοντασίνσκι. Το 2009 η κυβέρνηση Ερντογάν του απόδωσε μετά το θάνατο και πάλι την τουρκική ηθαγένεια, η οποία είχε αφαιρεθεί από το 1959. Η επιθυμία του να ταφεί κάτω από έναν πλάτωνο σε ένα οποιοδήποτε νεκροταφείο της Μικράς Ασίας δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Είναι συγκλονιστικά τα έργα, ένα μαγικό ιδιαίτερο τραγούδι του Ναζίμ Χικμέτ με το Θάνο Μικρούτσικο στα πολιτικά τραγούδια και την Μαρία Δημητριάδη να ερμηνεύει συγκλονιστικά «Η πιο όμορφη θάλασσα».

ωραίες διαθέσεις Ιουνίου. Μόλις μπήκε ο Ιούνιος, να τον διανθίσουμε αναλόγως. Ο Ιούνιος λοιπόν πήρε το όνομά του, όπως είπαμε και χθες, από τη σύζυγο του Δία, την Ήρα, η οποία στα λατινικά ονομάζεται πώς, Μαρία μου? Τζούνο Βουέλιος. Τζούνο. Έτσι, να το μαράκι. Ο Ιούνιος λοιπόν στην ελληνική λαογραφία. Σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδος, ο Ιούνιος έχει τη δική του ξεχωριστή ονομασία. Στα Γρεβενά αναφέρεται ως κερασάρης, επειδή οριμάζουν τα κεράσια, ενώ λόγω του κεριναζμού ή ορνιασμού, τεχνητή γονιμοποίηση με ορνούς ή καρπούς άγριας σικιάς, την ημέρα λοιπόν τον ονομάζεται και ορνιαστής. Στην Άνδρο ορεινιστής, στην Πάρο και απαρνιστής, σε διάφορα άλλα μέρη, είναι όμως κυρίως γνωστός ως θεριστής. Άρχες του θεριστή του Δρεπανιού μας, η γιορτή, αφού συνδέεται άμεσα με την ορίμανση και το θερισμό των Δημητριακών. Το θερισμό γίνεται με το δρεπάνι, αρχίζοντας από το μέρος που έχει λυγίσει τα αστάχια στον αέρα. Κατά μία άλλη άποψη, το όνομα Ιούνιος οφείλεται στον πρώτο ύπατο της Ρώμης, τον Λεύκιο Ιούνιο Βρούτο Αβέλιους. Στις 21 Ιουνίου έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο.

Mango Jerry in the summertime. Να πούμε λίγο στο κλίμα του καλοκαιριού. Στις 3 Ιουνίου του 1899 πεθαίνει ο Johann Strauss, ο ιός, διάσημος αυστριακός συνθέτης χορευτικής μουσικής. Συνέθεσε πάνω από 500 βάλς, πόλκες και καντρίλιες, ενώ διέπρεψε και στην

οπερέτα. Έμεινε στην ιστορία της μουσικής ως ο βασιλιάς του Βάλς. Ο Johann Strauss γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου του 1825 στη Βιέννη και ήταν ο μεγαλύτερος γιος του συνθέτη Johann Strauss, του πρεσβυτέρου, 1804-1849, του επωνομαζόμενου και πατέρα του Βάλς. Επειδή ο πατέρας του επιθυμούσε για αυτόν ένα επάγγελμα που δεν θα είχε σχέση με τη μουσική, ο νεαρός Johann άρχισε τη σταδιοδρομία του ως τραπεζικός υπάλληλος. Ωστόσο σπούδασε κρυφά βιολί με την ενθάρρυνση της μητέρας του και όταν ο πατέρας του εγκατέλειψε την οικογένεια, ένιωσε απελευθερωμένος και αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική. Το 1844 δημιούργησε τη δική του μικρή ορχήστρα και πρωτόπαιξε σε ένα βιενέζικο εστιατόριο. Το 1849, όταν ο πατέρας του πέθανε, ο Johann συγχώνευσε την ορχήστρα του με εκείνη του πατέρα του και ξεκίνησε μία περιοδία στην οποία περιέλαβε τη Ρωσία και την Αγγλία, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία. Το 1870 παραχώρησε τη διεύθυνση στους δύο αδερφούς του, τον Γιώζεφ Στράους και τον Έντουαρτ Στράους. Το 1872 διεύθυνε κονσέρτο στη Νέα Υόρκη και στη Βοστόνη. Από τα πολυάριθμα του Βάλς που έγραψε, διασημότερο είναι ο ωραίος γαλάζιος Δούναβης, Αντερσούνε, Μπλάουντεν, Donau Avelius Dapp. Πω, δύσκολα γερμανικά, δεν ξέρω, και αυστριακά. 1867. Μαρία, το είπα καλά που ξέρεις γερμανικά. Άριστα, λέει. Λοιπόν, το κύριο θέμα του οποίου αναδείχθηκε σε μία από τις δημοφιλέστερες μελωδίες της μουσικής του 19ου αιώνα. Παραμύθια από το δάσος της Βιέννης, δεν θα το ξαναπροσπαθήσω να διαβάσω γερμανικά, θα το πούμε στην Ελένη Χατζιάνου, η οποία είναι της Αλμόν των γερμανικών. Και κρασί, γυναίκα και τραγούδι, βιενέζικο αίμα και αυτοκρατορικό βάλς λούμπα. Από το πάλκο είναι γνωστή η πόλκα του, από το σκηνικό έργο η νυχτερίδα και άλλα πάρα πολύ ωραία έργα του. Φυσικά δεν μπορεί να μην βάλουμε το γαλάζιο Δούναβι.

Εσείς πάμε στο γαλάζιο δούνευε του Γιώχαν Στράους του Ιού. Θα σας παραδώσω στο Μακητοτζαρούχα για το δελτίο ειδήσεων στη μία και εμείς τα λέμε αμέσως.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Αντικρουόμενα είναι τα μηνύματα από ΗΠΑ και Ιράν για την τύχη του πολέμου στον Περσικό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι περιμένει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα, όμως η Τεχεράνη αντιμετωπίζει τις προτάσεις των Αμερικανών με καχυποψία. Κόκκινη γραμμή για το Ιράν είναι η συνέχιση του πολέμου στο Λίβανο και για το λόγο αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε εξηγήσεις από τον Νετανιάχου σε ιδιαίτερα οργισμένο ύφος. Εν τω μεταξύ, ανακριβείς και λανθασμένες χαρακτήρισε ο Τραμπ τις ειδήσεις που αναφέρουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σταμάτησαν να συνομιλούν πριν από λίγες ημέρες. Οι συνομιλίες μεταξύ μας συνεχίζονται αδιάκοπα, τονίζει σε ανάρτησή του και προσθέτει, όπως είπα στο Ιράν, ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να καταλήξετε σε μια συμφωνία. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε το βράδυ στη Βουλή. Επίσης, προτείνεται η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς και η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται λίγες ημέρες μετά από την ανακοίνωση των δύο κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καϊστιανού, καταγράφει η δημοσκόπηση της PALS, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,5% από 24%. Στη δεύτερη θέση είναι το κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, του Αλέξη Τσίπρα, με 13,5%. Σκληρή μάχη δίνεται για την τρίτη θέση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ με 10% και το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καϊστιανού με 9,5%. Από όλες καταγράφουν η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου από το 7,5 πέφτει στο 5,5 και η πλεύση ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου από το 7,5 στο 4,5%. Την κλίση του Ταλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ζητά το ΠΑΣΟΚ μετά και τις δηλώσεις του ιδρυτή της Συντέλεξα στην Ευσύν, ο οποίος επανέλαβε ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας ότι δεν αναμειγνύεται ποτέ στη χρήση της. Προφυλακιστές εκρήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που φαίνονται να είχαν αρχηγικό ρόλο για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία του στον Ευρωπαίο

ανακριτή. Τρεις κατηγορούμενοι τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό, ενώ ένας ακόμα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Εν τω μεταξύ, στο αρχείο κρίνει η εισαγγελία πρωτοδικών ότι πρέπει να τεθεί δικογραφία σκέλος της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ που σχηματίστηκε για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των εν ενεργεία βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου, αλλά και του πρώην Προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Μελά. Η δικογραφία διαβιβάζεται στον εισαγγελέα εφετών προκειμένου να κριθεί η επικύρωση της διάταξης για την αρχειοθέτηση. Στη Γερμανία, άνδρας κατά ομίλους δύο παιδιά, πιθανόν τα παιδιά του, σε διαμέρισμα στο Ντόρτμουντ, ενώ νωρίτερα πυροβόλησε εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι επιχείρησαν να το συλλάβουν για απόπειρα ληστείας σε εστιατόριο. Στην πόλη βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ενώ στελέχη της ειδικής μονάδας διαπραγματεύονται με τον δράστη. Και ο καιρός, γενικά έθωσε μια στατική άνεμη, νότιοι νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου. Αθήνα 984.

Με ακρός νυχτερινή και ταξιδιάρικη διάθεση, La Bohème με τον Charles Aznavour για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας, Δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Μαριό. Μαριό, Μαρία, Μαράκι, Μαριό, Δασκαλάκι είναι εδώ στον ήχο. Οι πολλές και πολλαπλές διαθέσεις θα συνεχιστούν και τη δεύτερη ώρα, όπου είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και θα μεταφερθούμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Στις 3 Ιουνίου του 1924 έφυγε από τη ζωή ο Φραντς Κάφκα. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Γερμανόφωνος και εβραϊκής καταγωγής, έζησε στην σημερινή Τσεχία και έγραψε όλα τα βιβλία του στη γερμανική γλώσσα. Είναι ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της γερμανικής λογοτεχνίας της Πράγας. Τα χρόνια που ακολούθησαν τον θάνατό του, εδραιώθηκε η θέση του στην παγκόσμια λογοτεχνία. Χαρακτηρίστηκε ως ο σπουδαίος μοντερνιστής γερμανόφωνος πεζογράφος και το έργο του έχει αναλυθεί εκτενώς. Ανάμεσα στα σημαντικότερα έργα του περιλαμβάνονται και η νουβέλα «Μεταμόρφωση», ένα έργο του 1915, και το μυθιστόρημα «Η Δίκη» του 1925, «Ο Πύργος» του 1926 και «Η Αμερική» του 1927. Ο Κάφκα γεννήθηκε το 1883 στην Πράγα, που τότε αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες πόλεις της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας και με πρωτεύουσα τη Βοημία. Οι πρόγονοί του υπήρξαν εβραϊκής καταγωγής και εβραίοι της Υπαίθρου από την αγροτική ενδοχώρα της Βοημίας. Ο παππούς του, ο Γιάκοπ Κάφκα, ήταν κρεοπόλης και ο πατέρας του, Χέρμαν Κάφκα, ήταν το τέταρτο παιδί, ήταν ο πατέρας του, ήταν και αυτός το ίδιο. Αυτοδημιούργητη έμπορη υφασμάτων. Το οικογενειακό όνομα Κάφκα θα πρέπει να επιλέχθηκε από τους μακρινούς προγόνους τους στα τέλη του 18ου αιώνα, όταν αναγκάστηκαν από την νομοθεσία να εγκαταλείψουν τα εβραϊκά πατρονίμια τους. Στα τσέχικα το όνομα Κάφκα σημαίνει κάρια, που αποτέλεσε και το έμβλημα που χρησιμοποιούσε ο Χέρμαν Κάφκα στις επαγγελματικές του επιστολές. Ο ίδιος ο Φραντς Κάφκα συνέταξε σε ηλικία 36 ετών μία επιστολή προς το πατέρα του, όπου του περιγράφει ως ένα πραγματικό Κάφκα σε δυναμικότητα, υγεία, όρεξη, ένταση της φωνής, ομιλητικότητα, αυτοικανοποίηση, υπεροχή έναντι του κόσμου, επιμονή, ευστροφία, ανθρωπογνωσία, μάλιστα σε κάποια συγκρουόμενη γενεοδορία, με όλα επίσης τα φυσικά συνοδευτικά τούτων των προτερημάτων και σφαλμάτων της αδυναμίας.

Η δίκη του Κάφκα είναι ίσως το βαθύτερο πολιτικό μυθιστόρημα της παγκόσμιας λογοτεχνικής καταγωγής. Ο Κέι κατηγορείται τελείως παράλογα από τους ανθρώπους του κράτους για ένα δίκημα που δεν διευκρινίζεται ποτέ. Άνθρωποι λοιπόν της αστυνομίας εισβάλλουν στο σπίτι του, τον απειλούν, τον προστατεύουν, τον αναστατώνουν, τον οδηγούν στο τμήμα και τελικά του ανακοινώνουν ότι θα δικαστεί και ότι πρέπει να βρει έναν καλό δικηγόρο. Ο Κέι, εντελώς ανίσχυρος μπροστά στο ακατανόητο κικαιώνα, απευθύνεται σε έναν καταξιωμένο δικηγόρο. Προσπαθεί να μάθει τι πραγματικά, γιατί πραγματικά κατηγορείται. Ο δικηγόρος αναλαμβάνει να ξεκαθαρίσει το κουβάρι, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, αλλά τελικά αδυνατεί να βοηθήσει τον Κέι. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σκοτεινό καυκικό κόσμο του παραλόγου, όπου όλα λοιπόν κινούνται αποκλειστικά στα πλαίσια του ακατανόητου. Μπροστά σε απροσπέλαστα βουνά γραφειοκρατίας και απροσδιόριστους κρατικούς μηχανισμούς, κάπως έτσι τα πράγματα. Ενίοτε όμως η ιστορία επαναλαμβάνεται.

Γιάννης Πανός, Γιώργος Παπαστεφάνου, μαγική και του Λαχωματά, μια αγάπη για το καλοκαίρι. Σαν σήμερα στις 3 Ιουνίου του 2001 φεύγει από τη ζωή ο Άντονι Κουίν, Αμερικανός ηθοποιός μεξικανικής καταγωγής που εμφανίστηκε σε περισσότερες από 150 ταινίες, αλλά αναγνωρίστηκε παγκοσμίως για το ρόλο του Ζορμπά στον γήινο και γεμάτο ζωή ήρωα του Νίκου Καζαντζάκη, που μετέφερε στη μεγάλη οθόνη το 1964 ο Μιχάλης Κακογιάννης. Στην μακρόχρονη καριέρα του

0: κέρδισε 2 Όσκαρ και ήταν 2 ακόμη φορές υποψήφιος για το κορυφαίο κινηματογραφικό βραβείο. Ο Άντωνι Ροντόλφο Κουίν, ο Ατσάκα, γεννήθηκε στις 21 Απριλίου του 1915 στην πόλη Τσιχουάουα του Μεξικού από πατέρα Ιρλανδικής καταγωγής και μητέρα Μεξικάνα. Ο πατέρας του πολέμησε με τον Πόντο, με τον Πάντσο Βίλα κατά τη διάρκεια της Μεξικανικής Επανάστασης και στη συνέχεια μετανάστευσε στο Λος Άντζελες, όπου εργάστηκε ως βοηθός καμεραμάν σε κινηματογραφικές ταινίες. Ο Αντώνι Κουίν έκανε διάφορες δουλειές μέχρι να καταλήξει να γίνει ηθοποιός. Προοριζόταν ιερωμένος, έκανε κάποιες ιερατικές σπουδές, αλλά ασχολήθηκε με την πυγμαχία, τη ζωγραφική, τη μουσική, το θρησκευτικό κήρυγμα και πήρε μαθήματα αρχιτεκτονικής στο εργαστήριο του Φράνκο Λόιντ Ράιτ. Έχοντας ήδη κάποιους μικρούς θεατρικούς ρόλους στο ενεργητικό του, πίστηκε από το διάσημο Αμερικανό αρχιτέκτονα ότι είχε ταλέντο να ακολουθήσει καριέρα ηθοποιού, αρκεί να βελτίωνε την ομιλία του. Πράγματι, ο Κουίν πήρε στα σοβαρά τα λόγια του Ράιτ και ξεκίνησε εντατικά μαθήματα υποκριτικής. Το 1936 εμφανίστηκε σε ένα μικρό ρόλο στο αστυνομικό δράμα Παρόλ και στη συνέχεια έπαιξε τον Ινδιάνο αλλοδαπό ή παράνομο σε ταινίες όπως το The Giant with Their Boots On του 1941, η πόλη του Μίσους και διάφορες άλλες ταινίες, ο Μπατάν, το φρούριο του Ειρηνικού. Ο πρώτος πρωταγωνιστικός ρόλος του ήταν στην ταινία Black Gold, μια ταινία του 1947, όπου υποδιόταν έναν Ινδιάνο εκπαιδευτικό αλόγων. Εκείνη τη χρονιά έκανε τον ντεμπούτο του στο Broadway με το θεατρικό έργο του Emmett Lavery, The Gentleman from Athens. Περιόδευε λοιπόν ο Στάνλεϊ Καβόλσκι στο θεατρικό του Tennessee Williams Λεωφορείων ο Πόθος και επέστρεψε στο Broadway για να αντικαταστήσει τον Μάρλον Μπράντο στον ίδιο ρόλο. Την ίδια περίοδο λοιπόν εμφανίστηκε σε πολλά ζωντανά τηλεοπτικά προγράμματα. Επιστρέφοντας στο Hollywood, ο Άντωνι Κουίν έπαιξε σε ταινίες πολλές όπως το Viva Zapata το 1952 σε σκηνοθεσία του Ελία Καζάν και σενάριο του Τζον Στάιμπεκ. Για το ρόλο του αδερφού του Ζαπάτα κέρδισε το πρώτο από τα 2 Όσκαρ δευτέρου ανδρικού ρόλου της καριέρας του. Το δεύτερο ήρθε 4 χρόνια αργότερα για το ρόλο του Πολ Γκογκέν στη ταινία του Βινσέντσε Μινέλη «Η ζωή ενός ανθρώπου» που αναφερόταν στη ζωή του Βαν Γκόγκ. Την δεκαετία του 50 γύρισε μερικές ταινίες στην Ιταλία με την πιο αξιοσημείωτη το αριστούργημα του Φεντερίκο Φελίνη «La Strada» το 1954 στο ρόλο ενός περιπλανόμενου τσιρκολόνου. Ερμήνευσε αξέχαστους ρόλους στις κινηματογραφικές ταινίες. Αλέξη Ζορμπάς όμως ήταν ο ρόλος που σημάδεψε τη μοίρα του. Το 1964 ερμηνεύει το ρόλο του Αλέξη Ζορμπά στην ομώνυμη ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη. Ένας ρόλος που σημάδεψε την καριέρα του και του απέφερε μία από τις ακόμα υποψηφιότητα για Όσκαρ. Ο Κουίν επέστρεψε στη σκηνή το 1982 για να περιοδεύσει και να εμφανιστεί στο Broadway σε μια αναβίωση της μουσικής έκδοσης του Ζορμπά. Ενδιάμεσα είχε παίξει σε άλλες δύο ταινίες με ελληνικό θέμα. Ο Μάγος το 1968 του Guy Green, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του John Fowles, και ο τελευταίος μεγιστάνας The Greek Tycoon σε σκηνοθεσία του Νίκου Μαστοράκη που αναφερόταν στους έρωτες του Αριστοτέλη Ωνάση. Ο Άντωνι Κουίν πέθανε στις 3 Ιουνίου του 2001 στη Βοστόνη σε ηλικία 86 ετών. Παντρεύτηκε 3 φορές και από τις αναρρύθμιτες σχέσεις του απέκτησε συνολικά 13 παιδιά. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. How many different ways are there to say I love you? I love you. No need to say it any other way.
1: love me?

0: Baby, just we two. Heads up to I love you and you love me.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν, διάθεση αγάπη σήμερα. Αυτό. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για τα μηνύματά σας. Και η κυρία Λατσίδου λέει τα φιλιά στη Μαρία Δασκαλάκη και ο Βυργίλιος από το Θυσίο με την Αβελίτα. Μαρία μου, πολλούς χαιρετισμούς, πολλά φιλιά έχεις. Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή στις 3 Ιουνίου του 1875 ο Ζορζ Μπιζέ. Ο Ζορζ Μπιζέ, λοιπόν, γεννημένος στις 25 Οκτωβρίου του 1838, ο Γάλλος συνθέτης. Το τελευταίο του έργο δημιούργησε στην σύντομη ζωή του η όπερα Κάρμεν. Είναι από τα δημοφιλέστερα και συχνότερα παριστόμενα των διεθνών του διεθνούς δραματολογίου. Μετά από λαμπρές σπουδές στο Κονσερβατουάρ στο Παρίσι, κέρδισε μεταξύ άλλων βραβείων το πολυπόθητο Prix de Rome το 1856. Ήταν ιδιαίτερα διακεκριμένος πιανίστας, αλλά προτιμούσε τη σύνθεση. Όταν όμως επέστρεψε ύστερα από 3 χρόνια από τη Ρώμη, διαπίστωσε ότι τα παρισινά λυρικά θέατρα δυσπιστούσαν προς τους νέους συνθέτες και αναγκάστηκε να κερδίζει τα προστοζήν του ενορχιστρώνοντας και μεταγράφοντας μουσική άλλων συνθετών. Δύο έργα που ανέβηκαν τελικά στη σκηνή, η Αλής των Μαργαριταριών, η Γλυκιά Κόλλη του Πέρθ, δεν γνώρισαν μεγάλη επιτυχία τότε. Ευτυχέστερη ήταν η μουσική όμως, επένδυση του θεατρικού του έργου, ο Αλφόνς Ντοντέ. Η Κάρμεν ανέβηκε τον Μάρτιο του 1875 σε μια αποτυχημένη πρεμιέρα. 3 μήνες μετά ο συνθέτης πέθανε από καρδιακή προσβολή και έτσι δεν πρόλαβε να δει καν την απαρχή της λαμπρής της πορείας. Στον 20ο αιώνα οι μουσικοκριτικοί με το κοινό αναγνώρισαν την αξία του και διερωτήθηκαν τι έχασε η μουσική από τον πρόωρο θάνατό του.

Και από ήχο του χειροκροτήματος από τη Μαρία Κάλλας. L'amour est un oiseau rebelle. Carmen Roxbise, η αγάπη είναι ένα ρέμπελο, ένα επαναστατημένο πουλί. Πολύ μας αρέσει. Έχουμε και γέννηση σαν σήμερα του Allen Ginsberg, ο οποίος γεννήθηκε στις 3 Ιουνίου του 1926. Είναι ο εκπρόσωπος των Beat, βασικός εκπρόσωπος της γενιάς των Beat. Υπήρξε ένα από τα καλύτερα μυαλά της γενιάς του, μιας γενιάς που ήρθε σε ρήξη με τη συντηρητική κοινωνία της Αμερικής. Το έργο του αποτελεί σημείο αναφορά.

με τη μητέρα του, η οποία παρουσίασε έντονα προβλήματα ψυχικής υγείας, αποτυπώνεται στο σπαρακτικό ποίημα «Κάντις φορ Ναόμι Γκίνσμπεργκ». Το «Κάντις» είναι εβραϊκή προσευχή για τους νεκρούς. Κατά τη διάρκεια της σχολικής του ζωής, ο Γκίνσμπεργκ θα έρθει σε επαφή με έργα σπουδαίων ποιητών, ωστόσο ως μαθητής θα γοητευτεί ιδιαίτερα από την ποίηση του Walt Whitman, με τον οποίο θα επηρεαστεί, από τον οποίο θα επηρεαστεί σημαντικά. Ο Γκίνσμπεργκ ασπάζεται την αντίληψη πως οι προσωπικές εμπειρίες και οι σκέψεις ενός ανθρώπου μπορούν να έχουν απήχηση στον κόσμο. Αυτή η αντίληψη αποτέλεσε το θεμέλιο λίθο του έργου του Γκίνσμπεργκ, αλλά και γενικότερα της γενιάς των Beat. Ως φοιτητής πλέον στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, γνωρίζει τον Τζακ Κέρουακ και τον Βίλιαμ Μπάρου και άλλα δύο μέλη της ιερής τριάδας, όπως είχαν χαρακτηριστεί. Η Beat γενιά ήταν μια ομάδα φίλων και τα Beat είναι, η ονομασία τους δόθηκε σε μια φιλία, θα δηλώσει ο ίδιος πολλά χρόνια αργότερα σε συνέντευξή του στο περιοδικό το Μάρτιο του 1991. Η δεκαετία του 50 θα μείνει στην παγκόσμια λογοτεχνία ως η δεκαετία Beat. Και η λογοτεχνία μιας γενιάς που εξεγείρεται, ανατρέπει και προκαλεί τη συντηρητική αμερικανική κοινωνία. Ο Γκίνσμπεργκ μαγεύεται από το πάθος του Κερουάκ και για τη ζωή και τις εμπειρίες. Τα επόμενα χρόνια παρέα με μια ομάδα νέων που θα συγκροτήσουν τη γενιά των Beat θα ρουφήξει κάθε στιγμή, ξεκινώντας μια περιπετειώδη περιπλάνηση γεμάτη εμπειρίες που σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύονται από ναρκωτικά και αλκοόλ. Η ομοφιλία αποτέλεσε ένα ακόμη κομμάτι της ζωής του αντισυμβατικού νεαρού, ενώ δεν έλειψαν και τα μπλεξίματα με τον νόμο. Σταδιακά αφιερώνεται στην ποίηση. Το 1955 θα βρεθεί στο Σαν Φρανσίσκο, όπου κατά τη διάρκεια μιας ποιητικής βραδιάς θα απαγγείλει ένα απόσπασμα από το ποίημά του «Ουρλιαχτό», ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας του 20ου αιώνα. Το «Ουρλιαχτό» θα δημοσιευτεί το 1956 στην ποιητική συλλογή του Γκίνσμπεργκ με τίτλο «Ουρλιαχτά και άλλα ποίηματα».

Κώστα Μασκαρουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου, Σαρεμπιντάμ και Μαγική Χριστιανά. Το καλοκαίρι θα έρθει. Το 2000 σαν σήμερα στο Βερολίνο διεξάγεται η διάσκεψη για το προοδευτική διακυβέρνηση του 21ου αιώνα με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών, οι οποίοι συζητούν το θέμα της εκπόνησης κοινής στρατηγικής στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Οι 14 κεντροαριστεροί ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Κώστας Σιμίτης, στο κοινό ανακοινωθέν που εκδίδουν, τονίζουν ότι η προσπάθειά τους για τον συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης με την κατανομή του πλούτου θα στηριχθεί στη βάση κοινών αξιών, όπως η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με στόχο τη δημιουργία πλαισίου για τον έλεγχο των διεθνών χρηματαγορών και την καταπολέμηση των διακρίσεων της γνώσης.

Frank Sinatra, The Mac and Knife και τη ορχήστρα Quincy Jones, τι ωραία ερμηνεία. Το 1922, σαν σήμερα, γεννιόταν ο Αλέν Ρενέ, Γάλλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, μία από τις εμβληματικότερες προσωπικότητες της Nouvelle Vague, Χειροσύμα Αγάπη Μου. Από το πολύ πολύ γνωστά του έργα, έφυγε από τη ζωή 1η-3η του 2014. Αφελιούς Λάλα, Μαρία μου.

0: Αναφερθήκαμε λοιπόν στο Φραντς Κάφκα, τον Τσέχο συγγραφέα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1924. Σημαντικός λογοτέχνης του 20ου αιώνα, εβραϊκής καταγωγής, έζησε στη σημερινή Τσεχία και έγραψε στη γερμανική γλώσσα, όπως είπαμε. Έχει χαρακτηριστεί ως ο σπουδαιότερος μοντερνιστής γερμανόφωνος πεζογράφος και έλεγε: «Ο καθένας έχει το δικαίωμα να έχει τη δική του άποψη, αρκεί να συμφωνεί με τη δική μου. Όποιος διατηρεί την ικανότητα να βλέπει την ομορφιά, δεν γερνάει ποτέ. Τα βιβλία που έχουμε ανάγκη είναι εκείνα που πέφτουν σαν το τσεκούρι στην παγωμένη θάλασσα της ψυχής μας. Συχνά είναι πιο ασφαλές να είσαι αλυσοδεμένος από το να είσαι ελεύθερος. Κάθε επαναστάτης εξατμίζεται και αφήνει ένα κατακαθή γραφειοκρατίας. Υπάρχει προορισμός, αλλά όχι δρόμος. Αυτό που αποκαλούμε δρόμο είναι δισταγμός. Η λέξη Σέιν σημαίνει δύο πράγματα στα γερμανικά: υπάρχω και δικός του. Είναι αρκετό πως τα βέλη ταιριάζουν ακριβώς στις πληγές που προκάλεσαν».
1: Αγαπημένα μου,

Ναι, η Ζαχάκια Αλέκα Κανελίδου, σαν γενευτική ακόμα ένα καλοκαίρι. Στις 3 Ιουνίου του 1899 γεννήθηκε ο Γκέωργο φον Μπέκεση. Για να πούμε καλύτερα, βιοφυσικός που τιμήθηκε το 1961 με το Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής, μελέτησε τις λειτουργίες του κοχλία στα ακουστικά όργανα του ανθρώπου και των ζώων. Αν και επιστήμονας, ασχολήθηκε με την ασιατική τέχνη. Δημιούργησε μεγάλη συλλογή με έργα, τα οποία μάλιστα δώρεσε στο Ίδρυμα Νόμπελ στη Σουηδία. Μίχης Θοδωράκης, Λίνα Νικολακοπούλου, Μαγικό, Πολιτεία Γάμα, Μανώλης Μητσιάς και Δήμητρα Γαλάνη, Αχ, έλα, άναψε το φως.

Κάπως έτσι λοιπόν, σιγά σιγά, με ακόμα ένα τραγούδι. Με λυκνιστική διάθεση, όπως λέμε. Με ένα υπέροχο ταγκό από τη Χαρούλα Αλεξίου. Για να γναντέψουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας με καλύτερη διάθεση στα πράγματα. Θα σας παραδώσω μετά το τραγούδι και πάλι στο Μάκη το Τζαρούχα για το Δελτίο Ειδήσεων στις 2. Και εμείς ανανεώνουμε τη συνάντησή μας αύριο και πάλι 12 με 2. Για τη συνέχεια βέβαια η Όλγα Λεσκαράτου. Η σαγηνευτική Όλγα Λεσκαράτου έχει πολλά να μας πει από το μαγικό της εξώστη. Καλό ξημέρωμα καινούργιας μέρας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Ανακριβείς και λανθασμένες χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τις ειδήσεις που αναφέρουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σταμάτησαν να συνομιλούν πριν από λίγες ημέρες. Οι συνομιλίες μεταξύ μας συνεχίζονται αδιάκοπα, τονίζει σε ανάρτησή του και προσθέτει, όπως είπα στο Ιράν, ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να καταλήξετε σε μια συμφωνία. Εν τω μεταξύ, εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στο στενό του Ορμούς, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι τα συστήματα αεράμινας της χώρας προχώρησαν στην αναχέτηση εχθρικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανέφεραν πως εξουδετερώσαν δεξαμενόπλιο κενό φορτίου για να το εμποδίσουν να φτάσει στο Ιρανικό νησί Χαρκ κατά παραβίαση του αποκλεισμού που έχει επιβληθεί από την Ουάσιγκτον στα Ιρανικά λιμάνια. Νέοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο στήγησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 5 ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα παιδί, και τραυμάτισαν άλλους 48, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρητό. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε αργά το βράδυ στη Βουλή. Επίσης προτείνεται η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς και η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Προφυλακιστές εκρήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΕΠΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία τους στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Τρεις κατηγορούμενοι τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό, ενώ ένας ακόμη αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Εν τω μεταξύ, στο αρχείο κρίνει η εισαγγελία πρωτοδικών ότι πρέπει να τεθεί η δικογραφία σκέλος της υπόθεσης του ΕΠΚΕΠΕ που σχηματίστηκε για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των εν ενεργεία βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χάτση Βασιλείου, αλλά και του πρώην Προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Μελά. Η δικογραφία διαβιβάζεται στον εισαγγελέα εφετών, προκειμένου να κριθεί η επικύρωση της διάταξης για την αρχιοθέτηση. Και ο καιρός γενικά έθεσε σήμερα στην Αττική άνεμη νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας, ως το βράδυ, έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 με 10. Στον Αθήνα 984.

Αυτός ο έρωτας που τρυπώνει μέσα στα τραγούδια και έρχεται και θυμίζει αυτά που δεν θέλει κανείς να θυμάται κάποιες φορές. Ένας άνθρωπος που θέλει να ξεχαστεί λίγο από αυτό το θέμα του έρωτα. Έρχεται όμως το ρεφρενάκι και λέει: αν δεν μ' αγαπάς, εγώ σ' αγαπώ και πάλι. Και όταν είναι αυτό το ρεφρενάκι, το πολύ απλό του λόγου, μπαλμένο πάνω σε μία μουσική που να είναι λες και είναι πραγματικά ερωτευμένα αυτά τα δύο, μουσική και λόγος, τότε κάτι συμβαίνει. Και έτσι συνέβη με αυτό που ακούσαμε. Γι' αυτό και το έχουμε συναντήσει στον κόσμο πια το σύγχρονο. Σύγχρονο τι εννοούμε τώρα, μεγάλη ιστορία. Από τότε που υπήρξε τεχνολογία και από τότε που υπήρξε η χρήση της τεχνολογίας, τεράστιο μέσο για να μπορέσει κάτι της να βοηθήσει το εμπόριο. Και επομένως αυτό το που ακούσαμε, το ρεφρενάκι κυρίως, έχει περάσει σε διαφημίσεις και διαφημίσεις. Όχι όμως μόνο αυτό. Αυτό που ακούσαμε και η γυναίκα, η φιγούρα του έργου, η Κάρμεν, έχει γίνει έμπνευση για πάρα πολλά μετέπειτα έργα που βασίζονται πάνω σε αυτό το πρωτότυπο έργο, αλλά έχει γίνει αφορμή για να γίνουν ταινίες, να γραφτούν άλλα τραγούδια, να γραφτούν άλλα κείμενα, να μπορέσει αυτή η Κάρμεν να γίνει το όνομά της ένα δάνειο για μια γυναίκα που της μοιάζει, αλλά δεν χρησιμοποιείται πάρα πολύ. Κυρίως το συναντάμε στην τέχνη, γιατί έρχεται αυτή με αυτή την ελαφράδα που έχει ο έρωτας και την ουσία που έχει ο έρωτας. Και άμα το ακούσεις αυτό που ακούσαμε, από τη φωνή που το ακούσαμε κυρίως, που το απογείωσε πια, καταλαβαίνεις τη σημασία των πραγμάτων. Δεν είναι ούτε απλά, ούτε για διαφήμιση, ούτε για, είναι σοβαρά πράγματα ο έρωτας και τα θέματά του. Άμα τα ακούσεις έτσι λοιπόν, με αυτή την ερμηνεία, αρχίζεις και ψάχνεις τι ήταν αυτή η Κάρμεν. Αυτή η Κάρμεν λοιπόν ήταν ένα έργο του Ζορζ Μπιζέ που ανέβηκε στη σκηνή της Οπεράς του Παρισιού λίγο πριν φύγει από το μάτιο του το κόσμο ο συνθέτης. Και πότε έφυγε αυτός ο Ζορζ Μπιζέ από το μάτιο του το κόσμο? Σαν σήμερα, το 1875. Μέσα σε 37 χρόνια ο Ζορζ Μπιζέ έγραψε περίπου 15 όπερες, έργα για πιάνο, κάποια τραγούδια τα οποία δεν ανήκουν σε κάποιους κύκλους, έγραψε κάποια ορχιστρικά έργα, αλλά έγινε πάρα πολύ γνωστός μέσα στα χρόνια από αυτό το τελευταίο του έργο, από την Κάρμεν, και από ένα άλλο, από την όπερα Αλιής Μαργαριταριών. Και τι συμβαίνει με αυτή την Κάρμεν? Αυτή η Κάρμεν, όταν ηχογραφήθηκε το 1964 από τη Μαρία Κάλλας, η οποία δεν δέχτηκε ποτέ να παίξει στη σκηνή, ήταν και αργά βέβαια τότε για τη φωνή της και για όλα αυτά που είχε στο κεφάλι της, για να παίξει λοιπόν στη σκηνή την Κάρμεν, ωστόσο δέχτηκε να την ηχογραφήσει και σφράγισε την Κάρμεν του Μπιζέ με τη δική της ερμηνεία. Φυσικά και άμα δούμε ότι παίζει κάπου η Κάρμεν στη λυρική μας, για παράδειγμα, θα πάμε να τη δούμε, γιατί είναι κάτι της το αγαπημένο, το οικείο μας. Τη σφράγισε λοιπόν την Κάρμεν η Κάλλας με αυτή την ηχογράφηση που έκανε με μαέστρο τον Ζορζ Πρέτ και την ορχήστρα και την χοροδία του Παρισιού, και έδωσε μέσα σε αυτό το χαρακτήρα, όπως έκανε σε κάθε έργο που έπιανε στα χέρια της, το πνεύμα, την ουσία αυτής της γυναίκας. Αν μπείτε να διαβάσετε στο διαδίκτυο, έτσι γκουλάρετε, το έκανα σήμερα και μου έκανε εντύπωση τι είναι αυτή η Κάρμεν, η υπόθεση, τι λέει αυτό, γιατί ακούμε τους ειδικούς που λένε να προσέχετε πώς το διαβάζετε, οι τεχνητές νοημοσύνης και όλα αυτά. Πώς προσεγγίζει το έργο, Μιλάμε για έναν έρωτα εδώ πέρα. Μιλάμε για μια τσιγκάνα η οποία έχει φλογερή καρδιά. Αυτό δεν σημαίνει άστατη καρδιά. Φλογερή καρδιά και μια άποψη για τον έρωτα. Και τη λέει
στη χαμπανέρα που ακούσαμε, ότι είναι ελεύθερος ο έρωτας, πετάει, πρέπει να πετάει ο έρωτας. Αυτό λέει ο Προσπέρ Μεριμέ, που έγραψε το κείμενο στο οποίο βασίστηκε ο Ζορζ Μπιζέ για να γράψει την όπερα. Έλα όμως που την ερωτεύεται ένας τύπος, ο Χωσέ. Αυτός ο Χωσέ λοιπόν την ερωτεύεται και κάποια στιγμή, επειδή τρώει τη δική του τη φλασιά και νομίζει ότι δεν τον αγαπάει αυτή, ενώ αυτή τον έχει αγαπήσει, τι κάνει? Πάει και τον και τη σκοτώνει. Δηλαδή πρόκειται για μια ιστορία γενοκοκτονίας εδώ που τα λέμε. Αυτό είναι η Κάρμεν. Όμως το διαδίκτυο, η τεχνητή νοημοσύνη το παρουσιάζει και λέει, η Κάρμεν αφηγείται την ιστορία ενός φουκαρά, ενός του κακομύρη, του, δεν θυμάμαι ακριβώς πως το λέει, αλλά κάτι τέτοιο, του Χωσέ του στρατιώτη, ο οποίος ερωτεύεται την Κάρμεν και από τη ζήλια του τη σκοτώνει. Άντε βγάλει συμπέρασμα μετά. Να προσέχουμε τι διαβάζουμε λοιπόν. Ωστόσο, ο Ζορζ Μπιζέ έγραψε μουσική μοναδική για αυτό το έργο. Υπάρχει ένας μύθος ότι στην αρχή είχε μία αποτυχία αυτή η όπερα, όχι όλα της τα σημεία, ωστόσο αμέσως μετά αγαπήθηκε και υπεραγαπήθηκε από το 1964, που πάμε με την ερμηνεία της Μαρία Κάλλας. Ακούμε τη Χαμπανέρα, η οποία είναι ένας χορός όπου χάνεται στα βάθη των αιώνων. Εκεί γύρω στο 18ο αιώνα συναντιέται η Χαμπανέρα και έχει ένα ταξίδι περίεργο που οι μουσικολόγοι δεν έχουν ακριβώς καταλήξει. Έρχεται από την Ισπανία και πάει προς την Κούβα. Στην Κούβα σίγουρα αναπτύχθηκε πάρα πολύ. Και τι είναι, δύο κινήσεις είναι αυτός ο χορός μόνο, εννοώ στο μέτρημά του. Ωστόσο, αν πειράξεις λίγο το ρυθμό, έχεις αυτό το λύκνισμα που εμάς μας αναστατώνει και μας κάνει να παθαίνουμε το κάτι της μας. Ακούσαμε λοιπόν αυτό το θέμα στο πιάνο και να φανταστούμε πώς το έγραφε και ο Μπιζέ, γιατί το έγραφε στο πιάνο. Θα πούμε και άλλα μετά για τον Μπιζέ. Και το ακούσαμε από έναν Ιταλό πιανίστα, τον Νικόλα Γκασπαρίνι. Λοιπόν, είπα πολλά στην αρχή για την Κάρμεν, να πούμε και λίγα ακόμα μετά και να ακούσουμε πώς ξεκινάει, με τι ενθουσιασμό αυτή η τραγική υπόθεση του έρωτα.

Αυλαία και αρχίζει η ιστορία του έρωτα, αλλά το πρελούδιο αυτής της όπερας, η εισαγωγή που είναι απαραίτητη, ήταν τουλάχιστον εκείνα τα χρόνια που φτιαχνόταν στα σοβαρά η όπερα, στο 19ο αιώνα πολύ στα σοβαρά. Λοιπόν, προετοίμαζε, ήταν απαραίτητη, σου λέει ο θεατής και που πήγε να δει, θα δούμε κάτι το πάρα πολύ ωραίο, μια ιστορία της αγάπης που να ξέρει ότι καταλήγει σε αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Ωστόσο, επειδή διαδραματίζεται η υπόθεση στη Σεβίλη, χρώματα έρχονται και τα χρώματα προετοιμάζονται ήδη με τη μουσική από αυτό που ακούσαμε τώρα. Ζορζ Μπιζέ λοιπόν και σήμερα, Τρίτη, μέσα στην, έτσι πώς να πω, μετά το τριήμερο, μετά από όλα αυτά, με έναν ωραίο ουρανό καλοκαιρινό και με αφορμή το ότι πέθανε σαν σήμερα ο Ζορζ Μπιζέ, λέω να παραμείνουμε στη μουσική του. Είναι οικία, είναι πολύ πολύ πολύ αγαπητή, δεν θα ήθελα να ακούσουμε τα πειράγματα τα πολλά, θα ακούσουμε λίγα από αυτά που έχουν γίνει για διασκεδαστικούς περισσότερο αισθάνομαι λόγους. Θα ήθελα να παραμείνουμε σε αυτά τα πρωτότυπα και κυρίως σε αυτή την ηχογράφηση του 64 της Μαρία Κάλλας, του Ζορζ Μπρέτ, κανονικά πρέπει να είναι Μαρίας Κάλλας αλλά μας έχει μείνει το Ιντερνασιονάλ, βλέπετε, και του Νικολάη Γκέντα. Και πάμε λοιπόν να ακούσουμε τη σκηνή αυτή που είναι πραγματικά θεαματική, κάνει είσοδο ο τύπος που λέγαμε πριν.

Την ξεχωρίζατε την Κάλας, ειδικά στο τέλος που τραγουδάγανε όλοι μαζί. Ακόμα και εκεί πώς ξεχώριζε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ακόμη απόσπασμα πολύ γνωστό, πολύ χαρακτηριστικό από την όπερα Κάρμεν στους Γάλλους και στον Ζορζ Μπιζέ. Χρωστάμε πάρα πολλά στη μουσική, η δυτική μουσική δηλαδή, χρωστάει πάρα πολύ στους Γάλλους, γιατί την εποχή, είπαμε, έφυγε από το μέτωπο του κόσμου σαν σήμερα το 1875. Τότε ήδη έχουν αρχίσει και ψάχνονται οι συνθέτες, όπως πρώτα οι ζωγράφοι. Οτιδήποτε έρχεται στη μουσική έρχεται πρώτα από τη ζωγραφική. Λοιπόν, έρχονται και ανοίγουν τον κόσμο τους, κάθε μουσικός που σέβεται, όπως και κάθε ζωγράφος τον εαυτό του τότε, και πολύ πριν από αυτούς ταξίδευαν μέχρι την Ιταλία για αυτό το περίφημο χρώμα. Το χρώμα, να ψάξουν να βρουν όλοι το χρώμα. Αυτό το χρώμα πέρασε και στη μουσική. Και ο Μπιζέ ταξίδεψε μέχρι την Ιταλία και για να μάθει παραπάνω πράγματα για τη μουσική, γιατί πάντα ήταν η χώρα της μουσικής. Εκεί φτιάχτηκε η όπερα και όχι μόνο η όπερα. Πάρα πολλά είδη της μουσικής, της δυτικής μουσικής. Λοιπόν, και ταξίδεψε εκεί, πρέπει να πούμε ότι ήταν από, δεν τα είπα πριν που είπα έτσι 2-3 για τον Μπιζέ, ήταν πολύ καλός πιανίστας ο Ζορζ Μπιζέ και ήταν μαθητής και της μάνας του. Η μητέρα του ήταν πιανίστα και ο πατέρας του ήταν τραγουδιστής. Επομένως υπήρχε μέσα του αυτή η μουσική και ο θείος του ήταν άνθρωπος της μουσικής, αρθρογραφούσε κτλ. Λοιπόν, και ψάχνανε το χρώμα. Το χρώμα ταξιδεύει. Όπως όλοι μας έχουμε την ανάγκη αυτής της κίνησης, ψάχνοντας ακόμα κάτι, βρήκαν αυτούς τους χορούς, λέω, τους ρυθμούς από την Ισπανία, για παράδειγμα, που περνάνε μέσα εδώ, σε αυτή την όπερα, στην Κάρμεν, αργότερα, όχι πολύ πολύ αργότερα. Αυτό γίνεται στις αρχές του 1900, ας πούμε, με τον οριανταλισμό, για τον οποίο μιλάγαμε άλλη φορά. Και έρχεται αυτός ο εξατμισμός και αυτή η αναζήτηση αλλιώς του ήχου. Να φύγει το βλέμμα μας, να φύγει η σκέψη μας, να ταξιδέψει, να κατανοήσουμε λίγο τι κάνουν οι άλλοι άνθρωποι πέρα από το εδώ μας, το οποίο εδώ είναι ένα Παρίσι, το οποίο δεν είναι τυχαίο ότι έγινε αυτό που έγινε το Παρίσι. Ένα κέντρο των τεχνών και των γραμμάτων. Ένα κέντρο του κόσμου. Όχι μόνο του να πηγαίνεις να τρως και να πίνεις. Έρχεται και αυτό και από τους ίδιους τους καλλιτέχνες, όταν μπορούν, αλλά το βασικό είναι αυτό, ότι γίνεται το κέντρο του κόσμου, γιατί όταν πηγαίνεις στο Παρίσι, ακόμα και τώρα έτσι όπως έχει τουριστικοποιηθεί, είναι σαν να βλέπεις μια μικρογραφία όλου του κόσμου. Των καλών, των τεχνών που έχει φέρει, αυτών των επινοήσεων μέσα από την τέχνη που έχει φέρει ο άνθρωπος. Αυτά λοιπόν κάνει ο Ζορζ Μπιζέ εκεί πέρα. Και μετά ας παραμείνουμε για λίγο ακόμα στην Κάρμεν, για να προειδεάσουμε το φινάλε, το τραγικό αυτού του έργου. Και πάμε να ακούσουμε ένα πολύ πολύ πολύ πολύ μικρό απόσπασμα, όπου όμως μέσα σε αυτό και μουσικά εμπεριέχονται όλα αυτά τα δραματικά στοιχεία της υπόθεσης.

Φεύγουμε λίγο από την Κάρμεν και πάμε στην άλλη όπερα. Στην άλλη όπερα για την οποία έγινε πολύ πολύ πολύ αγαπητός στις μέρες μας σχεδόν πια ο Ζορζ Μπιζέ. Αυτή η όπερα λέγεται Αλής Μαργαριταριών και η μελωδία που ξεχωρίζει από εκείνη αυτή που ακούμε τώρα είναι μία από τις πάμπολες διασκευές που έχουν γίνει πάνω της. Και έρχεται από ένα τσελίστα, τον Ολιβιέ Κουντουνό, και ένα ντράμερ, ντραμίστα. Ο ντραμίστας είναι ο Τόμας Οστρογεύσκι. Αυτή η όπερα είναι από τις πρώτες του Μπιζέ, πέρασε σχεδόν στον ντούκου που λέμε, απαρατήρητη. Έχει ξεχωρίσει αυτή η μελωδία. Πάλι η υπόθεση έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε πριν, με τα ταξίδια των ανθρώπων. Ταξίδια, εδώ πέρα έχουμε Ινδίες, έχουμε άλλα μέρη σε αυτή την όπερα. Είναι ένα έργο με το λιμπρέτο των Μισελ Καρέ και Ζαν Κολμόν. Λοιπόν, έχει ξεχωρίσει αυτή η μελωδία που είναι μια βαρκαρόλα, μια βαρκάδα καλύτερα. Ένα νανούρισμα που κάνει ένας άνθρωπος στον ίδιο του τον εαυτό. Ένα ερωτοτράγουδο. Και το τραγουδάει ένας, είναι Άρια Τενόρου, ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει κουπί μέσα στη νύχτα και σκέφτεται την αγάπη του. Μιλάει που αλλού, αυτά που λέμε συχνά για το τραγούδι και το δικό μας, που μιλάει με ό,τι έχει μπροστά του. Με τα νερά, με τα άστρα, με τον αέρα, τον νυχτερινό, το βραδινό αέρα, που έτσι όπως φυσάει είναι σαν να το θυμίζει τα μαλλιά της αγαπημένης του. Είναι μια μελωδία σαν ανούρισμα, η οποία βασίζεται σε αυτή την ιδέα που έχουν στο κεφαλάκι τους καμιά φορά οι συνθέτες. Πώς είναι να λυκνίζεσαι στα νερά? Σκεφτείτε ας πούμε και δικές μας βαρκαρόλες, όπως αυτή η γνωστή αγαπημένη του Σταύρου Ξαρχάκου. Υπάρχει εδώ τώρα, αυτοσχεδιάζουμε και δεν το καταλαβαίνουμε, θα το καταλάβουμε σε λίγο. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι αφήνεις τα νερά να σε πάνε. Να σε πάνε όπου είναι να σε πάνε. Γι' αυτό και οι βαρκαρόλες έχουν και τα τραγούδια, οι μελωδίες, τα στιχουργικά κείμενα τα οποία έχουν μέσα τους αυτή τη, το φόντο. Αυτό το βασικό συνομιλητή τελικά, ούτε καν φόντο. Μιλάνε για τον έρωτα και μιλάνε για την αγάπη. Πήγαινε με όπου θες. Αυτό λένε. Ουσιαστικά μιλάνε με την κίνηση του νερού που δεν μπορούν να την ελέγξουν ακριβώς και λένε πήγαινε. Εγώ είμαι εδώ, στη βαρκούλα μου. Πήγαινε με. Δεν μπορούν να την ελέγξουν ακριβώς και λένε πήγαινε. Εγώ είμαι εδώ, στη βαρκούλα μου. Πήγαινε με.

Όπως η Κάρμεν του Μπιζέ έχει χρησιμοποιηθεί για κυρίως εμπορικούς λόγους ή για να κάνουμε πλάκα, αυτό εδώ το θέμα από τους αλλιείς μαργαριταριών έχει χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιείται ακόμη στις μέρες μας για τις λεγόμενες lounge ηλιοβασιλέματος κυρίως διαθέσεις. Ξέρετε, ένα ποτάκι εκεί πέρα για όποιους μπορούν και να κάθεσαι στην πολυθρόνα και να βλέπεις το ηλιοβασίλεμα και να παίζει τούτο εδώ. Όμως εμείς τώρα θα το ακούσουμε στην εκδοχή για την οποία το έγραψε ο Μπιζέ και όχι με πειραγματάκια. Είναι ο Πλάθιντο Ντομίνγκο. Ντομίνγκο ήταν αυτό που είπα.

Αυτά τα περάσματα των βιολιών τα ακούτε μετά από κάθε φράση του Πλάθη τον Ντομίνγκο, που είναι σαν να είναι μια εικόνα των νερών που σηκώνουν τα κουπιά.

του, τα κουπιά του Ναδίρ, του τενόρ που λέμε ότι τραγουδάει αυτό το ερωτοτράγουδο μέσα στη νύχτα, μέσα στην ησυχία της νύχτας και την ησυχία των νερών που είναι τα μόνα που μπορούν να τον ακούσουν, που τραγουδάει για την αγάπη του μέσα στο βράδυ και μέσα στα νερά. Αυτή την αίσθηση ονείρου έχουν πάρει από αυτή την άρια πολύ πολύ πολύ πολύ μουσική, όπως και η προηγούμενη που ακούσαμε σε αυτή την διασκευή, όπως και κυρίως η jazz μουσική μπόρεσαν να παίξουν, γιατί είναι εύκολες αυτές, όχι εύκολες ακριβώς, δεν είναι σωστό αυτό που είπα, είναι γλυκές και είναι ωραία πρόκληση, ωραίο παιχνίδι για να βάλουν και η μουσική το δικό τους παιχνίδισμα μέσα σε μια τέτοια μελωδία που έχει δώσει ένα συνθέτης. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε έναν αρκετά σημαντικό μουσικό της jazz, ένα σαξοφωνίστα, τον Groover Washington, ο οποίος παίζει με το δικό του τρόπο αυτή τη μελωδία. Πείτε τώρα ότι δεν υπάρχει ποιητικό κείμενο, στιχουργικό κείμενο, και πείτε ότι δεν ξέρετε αυτά που λέγαμε, ότι είναι το τράγουδο κτλ. Σε τι σας βγάζει αυτό που θα ακούσετε δικό σας?

Και το κατέληξε και σε ματζοράκι ο Γκρούβερ Ουάσινγκτον. Για σκεφτείτε, αυτή η μελωδία έρχεται από το 1863 και είναι μία μελωδία που μπαίνεις μέσα όταν την ακούς και νιώθεις σαν το σπίτι σου. Είναι σαν να μπαίνεις μέσα στο σπίτι σου. Νιώθεις, λες, τώρα είναι και τέτοια ώρα, τώρα μπαίνω εκεί μέσα να ξεκουραστώ, να ονειρευτώ, κάτι τέλος πάντων, κάπου να πάω. Να πάω σε αυτό το όποιο, το όνειρο. Και την έγραψε μάλιστα σε ηλικία 25 ετών ο Ζορζ Μπιζέ. Δεν είναι καταπληκτικό? Βέβαια τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα. Μέσα, μην θυμηθούμε πότε έφυγε από το μάτι του το κόσμο, σε τι ηλικία ο Μότσαρτ. Και πόσοι άλλοι τέτοιοι, πόσοι άλλοι και πιο μικρότερες ίσως περιπτώσεις από τον Μότσαρτ, σε τι ηλικία και τι έργο δώσανε, αλλά δεν είχαν τόσους περισπασμούς, δεν συμφωνείτε? Λοιπόν, μια και μιλάμε για την εποχή μας, σήμερα κάνουμε, τώρα μάλλον κυρίως, κάτι που κάνουμε συνήθως όταν κάνουμε ακρόαση μέσα από τις πλατφόρμες. Άμα μας αρέσει κάτι, στο repeat, στην επανάληψη δηλαδή, στην επανάληψη, το ίδιο χωρίς άλλες παραλλαγές που ακούμε εμείς εδώ. Θα κάνουμε το ίδιο τώρα εμείς και θα ακούσουμε μία ακόμη εκδοχή αυτής της άριας τενόρου από την όπερα Αλής Μαργαριταριών. Και θα ήθελα να την ακούσουμε γιατί της το οφείλουμε, διότι όταν έβγαλε η Άλισον Μουαγέ, αυτή η ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός, ένα δίσκο που τον ονόμασε Voice και συνεργάστηκε με την άλλη την Αγγλίδα, την συνθέτρια, την Ann Dudley, που έχει ένα κάτι φευγάτο αυτή στο κεφάλι της, φτιάξαν ένα δίσκο λοιπόν με τραγούδια που θα μπορούσαν να ταιριάζουν στη φωνή της Μουαγέ. Και εκεί πέρα πήρε η Dudley προφανώς και έφερε αυτή την εκδοχή και από τότε, από το 2004, μάλλον αγαπήθηκε λίγο παραπάνω στην εποχή μας αυτό το μικρό διαμαντάκι. Γεια σου Γιώργο, και στο λεωφορείο που βάζεις τον κόσμο να ακούει Μπιζέ. Άντε, εύχομαι να σας νανουρίζω γλυκά. Μάλλον πάτε κάπου να ξεκουραστείτε, γιατί αυτό είναι ένα νανούρισμα σχεδόν, αυτό είπαμε.

Και από αυτή την ατμόσφαιρα των νυχτερινών νερών που είναι σαν τα όνειρα, σαν αυτά τα νερά που έρχονται στα όνειρά μας, σαν να μπαίνουμε δηλαδή μέσα στο υποσυνείδητο με έναν τρόπο όπως γίνεται στα όνειρα όταν κοιμόμαστε και έρχονται νερά και άλλα και μας ταξιδεύουν και σηκωνόμαστε και είμαστε, λες και ο κόσμος είναι χάρμα, κάπως έτσι πάμε λοιπόν να γυρίσουμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε σήμερα, με αφορμή το ότι έφυγε από τον κόσμο στις 2 Ιουνίου του 1875 ο Ζορζ Μπιζέ και μας έδωσε αρκετά έργα, αλλά εμείς έχουμε κρατήσει και έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ στην εποχή μας την Κάρμεν και τους Αλίζ Μαργαριταριών. Επομένως γυρνάμε στην Κάρμεν και γυρνάμε σε αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, στη Χαμπανέρα. Και παραμένουμε στην Αγγλία για να φέρουμε μια πιτσιρίκα, ήταν όταν το έκανε μια διασκευή, μια από τις πολλές διασκευές, αλλά ακούστηκε αρκετά. Και έχει σημασία να τα παίρνουν αυτά νεότεροι άνθρωποι, όταν τους συγκινούν και όταν δεν τους δίνεται ως κάτι τέλος πάντων να το κάνουν οπωσδήποτε. Το θέμα είναι να συγκινήσει από κάτι και κάντο μετά. Πήγαινε το όπου θες, πειραματίσου τώρα, αυτό που θα ακούσουμε έρχεται από το 2001 και είναι λίγο πειραγμένο με τον τότε ήχο και τον τότε τρόπο. Αυτή λοιπόν είναι η Charlotte Church, η οποία προσέγγισε με το δικό της τρόπο τη χαμπανέρα του Ζορζ Μπιζέ από την Κάρμεν. Ατμόσφαιρες, όπως λέμε.

Και αυτό είναι ένα ακόμη εμπνευσμένο θέμα με αφορμή τη χαμπανέρα από τον Αυστριακό τον Waldeck. Και με αυτό να κλείσουμε, στέλνοντας ένα φυλάκι στον κόσμο του σύμπαντος εκεί επάνω, στον κόσμο του Ζορζ Μπιζέ που έφυγε σαν σήμερα το 1875. Κάρμεν και Αλής Μαργαριταριών, έρωτας και όνειρο. Ο Νίκος Κουτούγιαρας ρύθμισε τον ήχο μας. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαρά του αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε Δελτίο Δίσων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κεσμ του Ιράν, στο στενό του Ορμούς, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Το Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Κουβέιτ ανέφερε ότι σιρήνες συναγερμού ήχησαν για δεύτερη φορά μέσα στη νύχτα. Νωρίτερα, τα συστήματα αεράμυνας της χώρας προχώρησαν στην αναχέτηση εχθρικών πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι ήχησε προειδοποιητική σιρήνα, καλώντας πολίτες και κατοίκους να παραμείνουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανέφεραν πως εξουδετέρωσαν δεξαμενόπλιο κενό φορτίου για να το εμποδίσουν να φτάσει στο Ιρανικό νησί Χαρκ κατά παραβίαση του αποκλεισμού που έχει επιβληθεί από την Ουάσιγκτον στα Ιρανικά λιμάνια. Την ίδια ώρα, ανακριβείς και λανθασμένες χαρακτήρισε ο Τραμπ τις ειδήσεις που αναφέρουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι ΗΠΑ σταμάτησαν να συνομιλούν πριν από λίγες ημέρες. Οι συνομιλίες μεταξύ μας συνεχίζονται αδιάκοπα, τονίζει σαν άρτησή του και προσθέτει, όπως είπα στο Ιράν, ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να καταλήξετε σε μία συμφωνία. Νέοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 6 ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα παιδί, και τραυμάτισαν άλλους 48, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρητό. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε αργά το βράδυ στη Βουλή. Επίσης προτείνεται η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς και η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στη Γερμανία τα παιδιά του, τρία κορίτσια 7, 10 και 12 ετών, πιστεύεται πως κρατά εχμάλωτα στο σπίτι του, στο Ντόρτμουντ, άνδρας 51 ετών από τη Σερβία, ο οποίος προηγουμένως αποπειράθηκε να ληστέψει εστιατόριο.